θα αργήσει. Τόσο βαθιά πεπισμένο. Κάποτε αλήθεια γυμνή μα τα λάμψε και θα το συντρίψει στο τέλο. Σε περιμένω να έρθει και λιθώνει μου να ξαναφτιάξει φωλιά στον μπαλκόνι μου. Με ένα τσιγάρο να σου τραγουδά μεθυσμένο.

Η μέρα αυτή δεν θα αργήσει. Τόσο βαθιά πεπισμένος. Κάποτε αλήθεια γυμνή μας θα λάμψει και θα το συντρίψει στο τέλος. Σε περιμένω να έρθεις και λιδώνει μου να ξαναφτιάξεις φωλιά στο μπαλκόνι μου. Με ένα τσιγάρο να σου τραγουδά μεθυσμένος. Φέτος η άνοιξη πάλι δεν ήρθε. Μες στο χειμώνα στα ανθρώπου κρυμμένη. Συντετριμμένη πενθή, συντετριμμένη κοιτάζει τη γη. Να έρθεις κανά χελιδόνι μου να μαρτυρήσεις τι είδες. Πόσα παιδιά και στις χώρες του κρύου θα ψάνε στο χώμα εωβίδες. Τόσες φορές την έχω ονειρευτεί, τόσες φορές την έχω ερωτευτεί. Τόσες φορές που το έχω πιστέψει ότι πια δεν θα έρθει. Τόσες φορές στο μυαλό μου την έχτιζα όσο μεγάλωνα. Σαν τις φορές που σου είπα το σ' αγαπώ κι όλο μετάνιωνα. Να έρθεις ξανά περιστέρι μου, να έρθεις ξανά σε γεράκι μου. Να σε γυρίσω στα μέρη μου, να μοιραστούμε στα δυο το παγκάκι μου. Πριν καταπιώ το φαρμάκι μου, να έρθεις ξανά σε λουλούδι μου. Να σε φυτέψω μες στην αγκαλιά μου, να αφήσεις μέσα στο τραγούδι μου.

πες μου ένα ψέμα, όπως ο ουρανός είναι πράσινος και το χορτάρι είναι μπλε. Πες μου ένα ψέμα, όπως οι άνθρωποι από εκεί που κατάγομαι έχουν 4 πόδια και 2 ουρές. Κάθε φορά που περπατάω, περπατάω με τα χέρια, και όταν κολυμπάω, κολυμπάω στον αέρα. Πες μου ένα ψέμα, όπως αυτό το τραγούδι, αυτό το τραγούδι δεν θα τελειώσει ποτέ.

και Βενετσάνη. Πιάνουν και δένουν στο κατάρτι. Με λόγου μου το κάπταν γέννη.

Κωνσταντίνο. Όλους τους ρίχνω με στη χάση. Δεμένους με τα χέρια πίσω.

τρεις φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω πως το χρόνο σταματάς όταν έρχεσαι.

0: το κόκκινο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Η ώρα είναι 6.
2: Στο κόκκινο. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Καντές και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλιέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-00-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα.
0: Θα πούμε καλημέρα και στην Αναστασία Σαπουνά που είναι στο στούντιο μαζί μας, αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Καλημέρα. Διεκδικώ και εγώ μια θέση στα μικρόφωνα.
1: Μας κάνει παρέα σήμερα, καλή παρέα και θα έχουμε πολύ ωραία συζήτηση σε όλα τα επίπεδα. Μουντιάλ,
2: κανονίστε να μου αρέσει και να θέλω να έρχομαι εδώ συνέχεια. Φροντίστε.
1: Μουντιάλ, βλέπεις.
2: Τώρα έπεσε σε έναν άνθρωπο, έχω να πω στο γήπεδο το 13 με 51, βάλε.
1: Μη λένε. Γιατί όλη η Ελλάδα.
2: Αλλά άμα μου δώσει το οδηγίε, παιδιά, εγώ θα ακολουθήσω το ρυθμό.
1: Αρχίζει, γι' αυτό λέω. Αρχίζει σήμερα το Μουντιάλ. Για ένα μήνα.
0: Θα σου δώσουμε άλλη εκπομπή, άλλη θεματολογία.
2: Όχι, θα με κάνετε ταχεία εκπαίδευση. Θα περάσει σεμινάρια εδώ, φροντιστήριο.
1: Για ένα μήνα που λε τώρα θα ισχύει το τραγουδάκι του Τζίμι του Πανούση. Όλο ο κόσμο προσκυνά σόβρακα και φανέλε.
2: Όλο το έθνο προσκυνά,
1: Και όχι μόνο το έθνος εδώ, και αλλού.
2: Γενικά. Και ποιος αναμένεται να κερδίσει, Βραζιλία?
1: Πού να ξέρουμε. Πετάξω τώρα.
0: Εγώ είμαι φαν της Βραζιλίας, η αλήθεια είναι.
2: Το πιασα δηλαδή, καλά πάω.
0: Εγώ, ναι.
2: Ωραία, γρήγορα. Μαθαίνω γρήγορα.
1: Είσαι νοσταλγός. Εγώ είμαι νοσταλγός του Μαραντόνα. Οπότε εκ των πραγμάτων θέλω να πάει εκεί προς την Αργεντινή μεριά, αλλά τέλος πάντων θα δούμε. Αφού δεν είναι ούτε η Ιταλία.
0: Αν και με τον Ιταλό, τώρα μάλλον ευρωπαϊκά θα παίζει και η Βραζιλία. Δεν θα έχει εκείνη τη φαντασία που είχαν κάποτε.
1: Θα τα δούμε όλα. Στο γρασίδι που λέμε.
0: Στο γρασίδι.
1: Στο γρασίδι. Λοιπόν, πάμε τώρα να μπούμε λίγο.
0: Σε άλλο στίβο. Σε άλλο γήπεδο.
1: Σε άλλο στίβο. Και να ξεκινήσουμε τώρα με το βασικό θέμα της ημέρας που μας έκατσε όλους. Από ό,τι καταλάβαμε όλοι χθες και επισήμως ανακηρύχθηκε η έναρξη της σκληρής προεκλογικής εκστρατείας διαχειλαίων πρωθυπουργού. Φρόντισε να τα καλύψει όλα από ό,τι είδαμε την ομιλία του και να στείλει το μήνυμα της ενότητας και να την πέσει χοντρά στο Σαμαρά, κυρίως στο Σαμαρά, μιλώντας για πατριώτες του καναπέ, και να χαρακτηρίσει θίασο την αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Θίασο λοιπόν.
0: Άρα έτσι θα πάει σε εκλογές. Αυτά θα
1: Άρα λοιπόν κρυμάτες. Και είπε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και να πω ένα σχόλιο πριν έτσι το σχολιάσει η κυρία Σαπουνά εδώ, η Αναστασία. Είπε για πατριώτες του καναπέ. Εγώ δεν μάλλον περιλαμβάνει και εμάς εκεί πέρα, έτσι, γιατί οι ίδιοι είναι τόσο πατριώτες που είναι στην πρώτη γραμμή κάθε μέρα. Έτσι, δίνουν μάχη στην πρώτη γραμμή.
0: Έτσι,
1: έχουν δώσει
0: αυτό,
1: την περιουσία τους στο έθνος.
0: Από εκεί άρχισαν τον αγώνα.
1: Δηλαδή, όπως κάνανε παλιά, ας πούμε, στην Ελλάδα, που το έθνος αυτό. Αυτοί είναι λοιπόν οι κανονικοί πατριώτες και όλοι οι άλλοι του καναπέ.
0: Ειδικά αυτό που είπες, άρχισαν από εκεί τον αγώνα. Έδωσαν την περιουσία τους στο.
1: Ναι, ακριβώς. Όπως γινόταν παλιά με τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα και όλους αυτούς.
2: Έχουν επανάσταση.
1: Ξέρω εγώ αυτό, κύριε.
0: Κάναμε επανάσταση και δεν μας είπα τίποτα. Βρήκε στην ταινία.
2: Νομίζω ότι η συζήτηση έχει πάει σε ένα άλλο επίπεδο, επαναστατικό.
1: Μα έτσι μας είπε. Αφού είναι η μία πλευρά οι πατριώτες του καναπέ, οι άλλοι είναι οι πατριώτες της πρώτης γραμμής, όπως είναι η κυβέρνηση, ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, που σημαίνει ότι δίνουν μάχη στην πρώτη γραμμή και έχουν δώσει και την περιουσία τους για τις ανάγκες του έθνους.
2: Μάχη πάντως στην πρώτη γραμμή δίνει ο μισθωτός, δίνει ο συνταξιούχος, δίνει ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, δίνει ο κύριος που με έφερε το πρωί με το ταξί και ήταν αλλαλάζοντας ο καημένος, δεν ήξερε που πατάει και που βρίσκεται. Οι υπόλοιποι μάλλον εκ του ασφαλούς μιλάνε, ειδικά ο κ. Μητσοτάκης. Δεν ξέρω τι εικόνα έχετε και από ακροατές εδώ, τι λαμβάνετε από μηνύματα.
0: Τον συμπαθούν, η αλήθεια είναι.
2: Του έχουν ιδιαίτερη συμπάθεια, να υποθέσω.
0: Τον συμπαθούν.
2: Ίσως επειδή ταλαιπωρείτε που είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα.
0: Τέλος πάντων. Δίνει μάχη να. Τι να πρωτοκάνει ο άνθρωπος, να καλύψει τις υποκλοπές, να καλύψει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τι να πρωτοκάνει.
2: Έχει πολλά να καλύψει. Και έχουμε μείνει στην τελευταία. Υπάρχουν όμως σωρία σκανδάλων, νομίζω από την πρώτη στιγμή. Να μην ξεχάσουμε και τι έγινε την περίοδο του κορονοϊού, που φύγανε τις εκατομμύρια απευθείας αναθέσεις. Γιατί θυμάστε τότε, υπήρχε και μια δημοσιονομική χαλαρότητα. λόγω των συνθήκων.
1: Βέβαια.
2: Και μπορούσαν να πάνε χρήματα και πήγανε χρήματα μέσα από απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες που άλλο αντικείμενο είχαν και ξαφνικά άρχισαν και πουλούσαν μάσκες.
0: Γυμνάστρια είχε ή και στη Χαλκίδα πήρε δουλειά. Και μία μέρα έκανε.
2: Βουλκανιζατέρ, νομίζω, ήταν η άλλη περίπτωση.
0: Επιπλοποιός έκανε παίκτες του καταστατικού, πήρε και αυτός απευθείας ανάθεση. Βέβαια,
2: να μην τα ξεχνάμε, γιατί αν δούμε τα στοιχεία, τα απολογιστικά
1: της
2: περίοδου, τα νούμερα είναι συγκλονιστικά. Mm.
1: Λένε ότι μοιράστηκαν περί τα 50 δισεκατομμύρια. Έχουν.
2: Υπάρχουν στοιχεία πάντως που αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί πραγματικά με το θέμα θα βγάλει διαμαντάκια από μέσα. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν σταμάτησε τότε. Να θυμηθούμε τον κύριο Πάτση. Oh. Ε? Ο κύριος Πάτσης τι ήτανε, δεν ήτανε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κάνω λάθος. Τι έκανε ο κύριος Πάτσης? Δεν έπαιξε τα ρέστα του αγοράζοντας με 4 εκατομμύρια δάνεια αξίας 100 εκατομμυρίων, αν το θυμάμαι καλά.
0: Τα οποία υποτίθεται ότι τα πήρε με δάνειο τα 4 εκατομμύρια για
2: και
0: να πάει να αγοράσει
2: κόκκινα.
0: Αν πάμε εμείς τώρα
2: στην
0: γωνία
2: αυτά,
0: που έχει μια τράπεζα.
2: Ήτανε εταιρεία στην πραγματικότητα διαχείρισης. Άρα με δανεικά να κάνω μια επένδυση στον πόνο του άλλου.
0: Με δανεικά, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά άμα πάμε εμείς τώρα εδώ στη γωνία στην τράπεζα και πούμε δώστε μας 4 εκατομμύρια.
2: Οι τρεις μας.
0: Ναι, θα μας δώσουν ή θα βάλουν τα γέλια.
2: Μάλλον θα μας κλείσουν την πόρτα. Για να μην πω ότι θα μας την ανοίξουν καν. Γιατί εγώ είμαι και κόκκινη δανειολήτρια, έχω να σας πω. Και δεν μπορώ να βγάλω ούτε κάρτα για να πληρώνω με δόσεις. Γιατί πλέον είμαι αφαιρέγγια. Έτσι δεν είναι? Είμαι αφαιρέγγια.
1: Βέβαια.
2: Και άκουσα κάπου ένα σχόλιο τις προάλλες για την ατυχία, λέει, των κόκκινων δανειοληπτών. Λέω, ποια ατυχία? Όταν είσαι εργαζόμενος, εγώ είμαι στο δημόσιο και παίρνεις ένα χημιστό και ξαφνικά καταραίει η οικονομία. Χρεοκοπεί το ελληνικό δημόσιο και χρεοκοπεί και ο δημόσιος υπάλληλος. Δηλαδή ο εργαζόμενος της τράπεζας μου έδωσε το δάνειο. Μου το έκανε χάρη, δεν έλεγξε τα οικονομικά μου στοιχεία. Όταν μας χρεοκοπεί το ελληνικό δημόσιο και δεν μας βοηθά να ρυθμίσουμε και στην πραγματικότητα.
1: Τα κράτη δεν χρεοκοπούν, όπως ξέρεις.
2: Δεν χρεοκοπούν. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και η δήλωση του κ. Πιερακάκη χθες.
1: Α, ναι, έχει
2: πολύ ωραία
1: πολύ
2: δήλωση.
1: Ενδιαφέρουσα. Είναι
2: πολύ ωραία δήλωση.
1: Εκολαπτόμενος δελφίνος ο κ. Πιερακάκη.
2: Είναι δελφίνος, δεν ξέρω αν είναι εκολαπτόμενος.
1: Εκολαπτόμενος, γιατί η ψυχή της δεξιάς δεν θα ήθελε να βάλει Πιερακάκη το σόγαμπρο που λένε κάποιοι.
2: Εντάξει, είναι όλοι
0: αυτοί. Θα πάει στο Σαμάρα.
2: Είναι όλοι αυτοί που έχουν περάσει από ένα
1: φροντιστήριο.
2: Από ένα Πασόκ, το οποίο εντάξει, και εκείνο δεν ήταν αθώα περιστερά στα παλιότερα χρόνια. Τώρα ούτε να εξορίζουμε πράγματα, να τα λέμε πώς γίνανε. Δεν είναι και το μόνο στέλεχος όμως του Πασόκ που είναι στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και θα δείτε σε διάφορες τοποθετήσεις. Τώρα φεύγω, λέω, τον κύριο Πυριακά και θα γυρίσω. Βλέπετε από στελέχη του Πασόκ να υπάρχουν δηλώσεις τύπου Χάρη Δούκα, πάμε παιδιά να τα βρούμε, και να υπάρχουν και δηλώσεις που να λένε εντάξει, πήραμε και μια απόφαση στο συνέδριο, άμα χρειαστεί θα μείνει και η χώρα κυβέρνητη.
1: Ναι.
2: Και όταν τους ρωτάς και λες μα καλά, δηλαδή υποτίθεται ότι οι συμμαχίες γίνονται σε προγραμματικές πάνω θέσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προσπαθήσει όλο το 2025 να δημιουργήσει τις συνθήκες για ενότητα και ανασύνθεση. Και είχε στείλει προσκλητήριο και στο ΠΑΣΟΚ. Και πραγματικά, αν δούμε αυτά που έχουν εκφωνήσει τα κόμματα, υπάρχει προγραμματική συμφωνία. Σχεδόν, εγώ νομίζω ένα 80% συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε στα βασικά.
0: Και ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Και ξαφνικά σου λέει ο κύριος Ανδρουλάκης αυτόνομη κάθοδο.
0: Και όχι μόνο αυτό, αλλά και όποιος διαφωνεί.
1: Τώρα θέλει να διαγράφει.
2: Τώρα ποιος διαφωνεί θα διαγράφει.
0: Θέλει
2: ο κύριος Νίκος Παπανδρέου δεν ήταν που άφησε το ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν. Για να μην γελιόμαστε, γυρίσω λίγο στον αγαπημένο μου, στον κύριο Πιερακάκη. Έβγαλε μια απόφαση η ολομέλεια του Αρείου Πάγου.
0: Ναι.
2: Η 6-2026, νομίζω, αν το θυμάμαι, για όποιον θέλει να το ψάξει να το βρει. Και αυτή αφορά το πώς γίνεται ο εκτοκισμός στα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Προσέφυγε μια πολίτης γιατί είχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Διότι άλλα έλεγε η απόφαση και άλλα πλήρωνε. Και έχουν φτάσει εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών με ρύθμιση, να μην ξέρουν τελικά τι πληρώνουν. Και δικαιώθηκαν. Και έρχεται ο κύριος Πιερακάκης χθες, με δήλωσή του, να προσπαθεί να γκριζάρει την απόφαση του Αρείου Πάγου, προκειμένου να δώσει, εγώ κάνω μια κακή υπόθεση για τον κύριο Πιερακάκη, να δώσει βήμα σε servicers και funds, προκειμένου
1: να
2: μπορέσουν να βρουν εκείνη την οδό που θα παρακάμψει την απόφαση της
0: ΟΠΑΜ.
2: Η σοβαρή θέση μια σοβαρή κυβέρνηση που αφουγκράζεται αυτή την κοινωνία είναι να αφήσει την απόφαση της Ολομέλειας του Αριού Πάγου. Δεν υπάρχει ανώτατο όργανο νομίζω στην Ελλάδα, δεν είναι και η ειδικότητά μου, αλλά αυτή την εντύπωση έχω, να λειτουργήσει επιτέλους. Επιτέλους πρέπει να αφαιθεί η δικαιοσύνη να λειτουργήσει. Όχι με παρεμβάσεις της κυβέρνησης όταν μας βολεύει όλα καλά και όταν δεν μας βολεύει να δίνουμε την οδό για να μπορούν να ξεφύγουν.
1: Κοίταξε,
2: να κάνουμε μια διευκρίνηση. Funds είναι οι εταιρείες, γιατί τα λέμε. Είναι εταιρείες που έχουν πάρει, ας πούμε, τα δικαιώματα. Έχουν πάρει τα δάνειά μας. Εταιρείες διαχείρισης είναι αυτό που λέμε εισπρακτικές. Αυτοί που έρχονται να εισπράξουν για λογαριασμό των επενδυτών, των funds. Δεν μπορεί να είσαι πάντα με αυτόν που προσπαθεί να πιέσει τον μισθωτό, τον συνταξιούχο, γιατί κάποιοι πήραν δάνεια και τώρα πια είναι συνταξιούχοι.
0: Και οι οποίοι έχουν κάνει κυρία.
2: Τον επιχειρηματία που δεν μπορεί να βγει και στη σύνταξη. Έχουμε χιλιάδες ανθρώπους με πάρα πολύ μεγάλα χρέη που δεν μπορούν να κλείσουν και βιβλία και στοιχεία για να βγουν στη σύνταξη. Και άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι.
1: Ναι, είναι...
2: Και δεν δίνει διέξοδο σε κανέναν αυτή η κυβέρνηση.
1: Όχι, δεν δίνει, γιατί είναι αυτό που λένε εύστοχα κάποιοι, ότι δεν έτυχε, πέτυχε. Δηλαδή είναι συνειδητή επιλογή κυβερνητική, για να μην κοροϊδευόμαστε δηλαδή και συνεχίζουμε να ψάχνουμε να βρούμε τα αίτια. Είναι επιλογές και αποφάσεις που έχουν κεντρική κατεύθυνση για να συμβεί αυτό. Να ευνοηθούν συγκεκριμένα συμφέροντα, οικονομικά, καρτέλ που εμείς πολλές φορές λέμε και διάφοροι άλλοι που παίζουν σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί αναφέρθηκε στους σέρβισες και όλους αυτούς. Με συγχωρείς, το θέμα ας πούμε της ακρίβειας, για να μην το ξεχάσουμε, βγήκε και ο πληθωρισμός χθες.
2: Α, δεν το ξεχνάμε. Τον κύριο Θεοδωρικάκο πώς δεν τον ξεχάσετε.
1: Λοιπόν, ο κύριος Θεοδωρικάκος ήρθε ως Χουντίνι, τον φέρανε ας πούμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης για να δώσει λύση τελικά σε αυτό το θέμα που ταλανίζει ο άνθρωπος ο οποίος ήταν υποτίθεται το κρυφό χαρτί της κυβέρνησης. Η κατάσταση έχει εφαρμόσει ένα σωρό pass, full pass, market pass, αγάπη pass.
2: Pass και δεν pass.
1: Pass και δεν pass και όλοι είμαστε το pass και δεν pass σήμερα. Και έχουμε λοιπόν ένα πληθωρισμό που μας γανώνανε το κεφάλι ότι οφείλεται στον πόλεμο του Πούτιν, στον πόλεμο του Ορμούζ, στην πανδημία κλπ. Και σήμερα λοιπόν αυτό το ξεχάσανε, αλλά το θεωρούν ως κανονικότητα. Και το χειρότερο όλων, για να μην μακρηγορήσω, είναι ότι έχουν καταφέρει τον ελληνικό λαό που μαστίζεται καθημερινά από αυτή την ακρίβεια να το θεωρήσει κανονικότητα όλο αυτό που βιώνει. Ότι πληρώνει να πούμε 80% πάνω τα τρόφιμα σε σχέση με όπως τα έπαιρνε και όλα τα άλλα τα υπόλοιπα, η στέγη, δεν υπάρχει στέγη ας πούμε. Σε λίγο οι Έλληνες θα κάνουν αυτό που κάνανε οι καταληψίες, θα καταλαμβάνουν ακατοίκητα τα κτίρια για να μπορέσουν να ζήσουν. Ξαναζούμε σήμερα το φαινόμενο ας πούμε του ψάχνουν τα σκουπίδια. Όποιος βγει έξω στο κέντρο θα δει, τους κάδους ψάχνουν, άνθρωποι καθώς πρέπει. Κάτι γίνεται σε αυτή τη χώρα.
2: Και να ξέρετε έχουν αρχίσει και αφήνουν και πακέτα, εγώ βλέπω και πακέτα με τρόφιμα πια. Δεν είναι ωραίο να το διαπιστώνεις και να το διαπιστώνεις και στον αέρα, αλλά είναι πράγματα που τα βλέπεις όταν περπατάς στις γειτονιές σε πόλεις μεγάλες όπως είναι η Αθήνα. Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Θεοδωρικάκος χθες, επειδή δημοσιεύθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα ένα πολύ υψηλό ποσοστό πληθωρισμού, γιατί είχαμε 5,4 τον προηγούμενο μήνα
1: Απρίλιο και
2: έχουμε 5,2. Να πούμε λοιπόν κάτι για να διευκολύνουμε κατά την κουβέντα και όσους μας ακούνε. Αυτό δεν είναι κάποιο σκορ. Είναι μέση όρη αυξήσεων τιμών. Και όταν ακούμε τον ένα μήνα 3, τον άλλον 5, τον προηγούμενο 4 και το καθεξής, αυτό σημαίνει ότι κάθε μήνα οι τιμές των προϊόντων ανεβαίνουν κατά μέσο όρο με βάση το ποσοστό που ακούμε. Δηλαδή, Απρίλιος-Μάιος 10,6%. Να το πούμε, δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι περίπου έτσι, αλλά κάπως για να διευκολύνουμε την συζήτηση και να μας καταλαβαίνει ο κόσμος. Τι να καταλαβαίνει ο κόσμος, ότι αυτό που βλέπει κάθε μέρα όταν μπαίνει στο μπακάλι, στο μανάβι, στο σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής, αυτή η μικρή διαφορά ή η μεγάλη που βλέπει στις τιμές, είναι αυτός ο δείκτης. Λοιπόν, βγήκε χθες και είπε ότι δίνει τον αγώνα για να καταφέρει να έρθει σε μια συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ, και αν δεν τα καταφέρει, για να μειωθούν οι τιμές, να υπάρχει ένας έλεγχος στην αγορά, θα παρατείνει, λέει, για ένα δίμηνο το μέτρο που ψηφίσανε το Μάρτιο για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Συγγνώμη, αυτό το ψήφισε το Μάρτιο και πέτυχε. Δεν απέτυχε, δεν μας το έδειξε ο προηγούμενος πληθωρισμός. Απέτυχε. Να παρατείνει ένα μέτρο που έχει αποτύχει για ποιο λόγο? Διότι όλα τα μέτρα που πήρανε το Μάρτιο απέτυχαν. Γιατί απέτυχαν? Γιατί δεν κάνει αυτό που έχουμε προτείνει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η υπόλοιπη αντιπολίτευση. Εμείς το έχουμε πάει λίγο πιο αυστηρά και λέμε πλαφόν έλεγχος του κέρδους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτό συμπεριλαμβάνει, για παράδειγμα, και τα δηληστήρια.
1: Όχι.
2: Γιατί είναι. Αν δεν πας να κάνεις έλεγχο της τιμής σε αυτή τη συνθήκη, με βάση το κέρδος πάντα μιλάμε, έτσι, όχι την τιμή βάσης, πώς θα βοηθήσει την κατάσταση? Συγγνώμη. Δεν υπάρχει άλλη οδός, για να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, με τα fuel pass και τις επιδοτήσεις στην Αντλία, το μόνο που κάνουν είναι να παίρνουν τα χρήματα από τον κόσμο και να τα πηγαίνουν στα δηληστήρια. Το κόστος στο δημοσιονομικό αυτών των μέτρων επίσης γίνεται τελικά εισόδημα για τα δηληστήρια, γιατί όταν εμένα μου δίνει 50 ευρώ σε μια κάρτα, το οποίο αντιστοιχεί σε μια γελιότητα, γιατί είναι για δύο μήνες, να σας θυμίσω. Είναι 25 θεωρητικά ευρώ το μήνα. Πόση βενζίνη βάζουμε? 25 ευρώ, 10 λίτρα, 12 λίτρα. Αυτά δίνει. Αυτά δίνει. Αυτή είναι η αναλογία. Πάω λοιπόν με αυτή την κάρτα και βάζω βενζίνη. Πού πάνε αυτά τα 50 ευρώ? Δεν πάνε τελικά στα δηληστήρια?
1: Τα 50 από τα οποία.
2: Από το ΠΑΣ, πάω και πληρώνω. Γίνονται έσοδο στην ταμιακή του Βενζινάδικου.
0: Και το φόρο που τους έβαλε. Τα 300 εκατομμύρια με το fuel pass τους τα επιστρέφει.
1: Φυσικά. Μα αυτό είναι και ο φόρος ο ειδικής.
0: Δηλαδή επικοινωνιακά το λέει τους φορολόγησαν.
2: Λέει σε βοηθάω και τα χρήματα καταλήγουν τελικά
1: στο κράτος.
2: Στα καρτέλ.
1: Στα καρτέλ και στο
2: κράτος. Κράτος μέσα. Μα,
1: ο μεγαλύτερο κερδοσκόπος σε αυτή τη χώρα είναι το κράτος. Δηλαδή στο πενηντάρικο τα 22 τα παίρνει το κράτος με τους ειδικούς φορολογούμενους.
0: Να πάμε λίγο στις υποχρεώσεις μας και επιστρέφουμε.
2: Φυσικά.
0: Γιατί έχουμε να πούμε και τα του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε για να
2: ό,τι
0: πούμε και τα πολιτικά εκτός από τα οικονομικά.
2: Τώρα αφού μπήκα, πέρασα την πόρτα.
0: Έτσι. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις και υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

0: στο κόκκινο.
1: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νοάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
0: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώσουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση είσαι, ένα σταθερό το έχει σίγουρα. Εταιρικά κινητά λογικά έχεις. Με αυτά τα δύο πια η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από ίντερνετ και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Πες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Να έρθουμε λίγο και στα οικογενειακά μας.
1: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό που ανέφερε χθες ο πρόεδρος του κόμματος στις τίτανες νομαρχιακές σύνοδος
2: νομαρχιακές. Είχαμε συνεδρία οργανωτικού γραφείου χθες, παρουσία του πρόεδρου. Ναι.
1: Εγώ κράτησα λοιπόν...
2: Διευρυμένη μαζί με τις νομαρχιακές, μεγάλη συμμετοχή.
1: Μάλιστα, ωραία. Κράτησα αυτό που είπε, η ενότητα είναι η ταυτότητά μας και είναι ανυπόστατα τα σενάρια διάλυσης του κόμματος.
2: Ναι, δεν υπάρχει στην απόφαση Κεντρικής Επιτροπής κάτι που να μας πηγαίνει προς αυτοδιάλυση του κόμματος. Το αντίθετο, αυτό που ζητήσαμε μέσω της απόφασης συγκεκριμένης στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ήταν η ενεργοποίηση και η λειτουργία κανονικά του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας. Βέβαια, αυτό που έχει δημιουργήσει μεγάλη εντύπωση είναι στην ουσία μια δημόσια πολιτική στήριξη στο νέο εγχείρημα. Και πολλές φορές μας ζητάνε διευκρινήσεις για τη συγκεκριμένη πολιτική απόφαση.
1: Πώς θα υλοποιηθεί δηλαδή?
2: Το πώς θα υλοποιηθεί είναι ένα επόμενο κατά την άποψή μου βήμα. Η απόφαση συγκεκριμένη σε αυτό το σκέλος είναι η συνέχεια της στρατηγικής που έχει επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και κατά την άποψή μου, έχοντας μιλήσει με πάρα πολλούς συντρόφους και έχοντας ακούσει και την αντίθετη άποψη, νομίζω ότι αυτό που υπερτερεί είναι μία αίσθηση ότι το νέο εγχείρημα δεν είναι ένα ξένο σώμα, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι η συνέχεια. Σύντροφοι ανά την Ελλάδα με τους οποίους έχω μιλήσει δεν βλέπουν διαχωριστικές γραμμές. Βλέπουν αυτό που σας είπα πριν λίγο, το βλέπουν ως μία συνέχεια. Και ταυτόχρονα οι σύντροφοι αυτοί δεν θέλουν ο ΣΥΡΙΖΑ να αυτοδιαλυθεί. Άρα ερχόμαστε και με τη συγκεκριμένη απόφαση, λέμε δημόσια, αυτό που μας λένε οι σύντροφοι και μας ζητάνε, ούτε να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλουν την αυτόνομη κάθοδο σε αυτή τη φάση, θεωρούν ότι πρέπει να στηριχθεί η προσπάθεια που γίνεται από το νέο κόμμα και άρα είπαμε σε αυτή τη χρονική στιγμή να δηλώσουμε παρόντες σε μια προσπάθεια ενότητας και ανασύνθεσης. Το τι θα συμβεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, εδώ είμαστε και θα το δούμε και θα το συζητήσουμε.
0: Εάν όμως δεν έχει... Ήθελες να ρωτήσεις κάτι σχετικά. Εάν όμως... αν δεν κατέβει στις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ...
2: Αυτόνομα.
0: Πώς θα έχει πόρους για...
2: Αυτό είναι επόμενη ερώτηση. Πρέπει να προηγηθούν οι απαντήσεις. Το πώς θα γίνουν τα προηγούμενα βήματα. Άρα να αφήσουμε να τρέξει, να δώσουμε αυτό που είπα στην Κεντρική Επιτροπή, χώρο και χρόνο για την ανέβρεση συνενέσεων, πολιτικών συμφωνιών. Και όταν θα έρθει η ώρα να κριθεί το επόμενο βήμα, εδώ θα είμαστε και θα το ξανασυζητήσουμε.
1: Μήπως είναι αργά όμως, γιατί όταν το θα είμαστε δεν ξέρουμε καταρχήν αν πάει σε πρόωρες εκλογές, άρα πρέπει αυτά όλα τα βήματα που πρέπει να γίνουν
2: να γίνουν σε έναν εύλογο χρονικό χρόνο, διάστημα. Βέβαια υπήρχαν τροπολογίες που έβαζαν ζητήματα και χρόνου και διαδικασιών, οι οποίες όμως δεν υπερψηφίστηκαν. Παραμένει δηλαδή το κείμενο της εισήγησης στην Κεντρική Επιτροπή και ως απόφαση ως ήρθε. Δεν αλλάζει κάτι. Άρα εμείς το επόμενο διάστημα, κατά τη γνώμη μου, θα πάμε με οδηγό αυτή την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, όπως είχαμε πάει με οδηγό με την απόφαση του Μαρτίου, και το τι θα συμβεί μέσα στο καλοκαίρι θα είμαστε...
0: Χθες ο Παύλος Πολάκης στο Open τον άκουσα το πρωί, τέτοια ώρα περίπου, Είπε ότι σε 10 μέρες ο Σωκράτης Πάμελος πρέπει να φέρει συμφωνία, διαφορετικά θα υπάρχουν εξελίξεις. Δεν ξέρω πώς ερμηνεύεται αυτό, είναι τελεσίκλαπο.
2: Εγώ δεν θέλω να ερμηνεύσω τη δήλωση κανενός συντρόφου. Νομίζω ότι έχει κουράσει τους συντρόφους μας μια εσωστρέφεια και μια αντιδικία μέσω ραδιοφώνων ή τηλεοπτικών εκπομπών μεταξύ των συντρόφων. Ήμασταν όλοι εκεί. Παρότι ο Παύλος Οπολάκης δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας και ως εκ τούτου δεν θα ήταν μέλος, δεν είναι πια μέλος πολιτικής γραμματείας κεντρικής επιτροπής, ήταν στα όργανα, τοποθετήθηκε, ακούστηκε η άποψή του, έγινε απόλυτα σεβαστή από όλους τους συντρόφους. Άρα ό,τι είχε να υποθεί και να συζητηθεί, με όποιο επιχείρημα τοποθετήθηκε η κάθε πλευρά, ήταν κάτι που έγινε μέσα στις διαδικασίες.
0: Υπάρχει μια πραγματικότητα, για να μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας και για να τα λέμε όλα, γιατί νομίζουν κάποιοι ότι μπορεί και κάτι να κρύβουμε. Υπάρχει μια πραγματικότητα. Πολλά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, έχουν γίνει μέλη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάδα. Μάλιστα έχουν κλείσει και οργανώσεις. Δεν είναι ψέμα αυτό ότι έχουν κλείσει οργανώσεις. ΟΜ, που λέμε έτσι. Από την άλλη, είναι και η άλλη, πάνω σε αυτή τη λογική, ότι πρέπει να πάμε με τον Αλέξη Τσίπρα, αφού αυτός μπορεί να ανατρέψει το Μητσοτάκη, θα πάμε να στηρίξουμε. Υπάρχει όμως και η άποψη που λέει ότι μα και ο ΣΥΡΙΖΑ ένα ιστορικό κόμμα τώρα να κάνει πίσω, δεν θα πρέπει να έχει ψηφοδέλτιο. Δηλαδή, κάπου και ο κόσμος είναι μπερδεμένος. Δηλαδή, τώρα τι έχουμε. Έχουμε την Ένωση Κέντρου που έκλεισε τον κύκλο της και έγινε το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, πάει ένα επόμενο στάδιο και όλοι θα πάνε εκεί. Ή η ΕΡΕ που έγινε Νέα Δημοκρατία. Γιατί και του Αντρέα Παπανδρέου
2: τότε του είχαν πει. Από πολλές μεταλλάξεις. Ναι. Δεν ήμασταν ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία.
0: Ναι, ναι, κούκου εσωτερικό κτλ.
1: Δηλαδή... Συνασπισμός κτλ.
2: Ναι. Ναι, εγώ στο συνασπισμό σας βρήκα, να ξέρετε.
0: Υπήρχε όμως μια μετάβαση. Έτσι, δηλαδή και
2: αυτό
0: τα περιουσιακά
2: λοιπόν
0: στοιχεία.
2: Και εμείς, να γίνει και μια μετάβαση.
0: Τώρα όμως.
2: Διότι
0: από
2: πρέπει
0: τη στιγμή...
2: από τη στιγμή λοιπόν που οι σύντροφοι, όπως πολύ σωστά λες, κάποιοι πάνε ήδη. Κάποιοι, επειδή έγινε μια πολύ ωραία συζήτηση χθες, που κράτησε αρκετή ώρα, και ήταν σύντροφοι του οργανωτικού γραφείου και των ομαρχιακών από όλη την Ελλάδα. Και αυτό το φαινόμενο που περιέγραψε υπάρχει, να φεύγουν οι σύντροφοι και να πηγαίνουν απευθείας στο νέο εγχείρημα, εύλογο, στα πλαίσια αυτού που είπαμε πριν. Δεν βλέπουν διαχωριστικές γραμμές. Άρα σου λέει, έτσι πάω. Και υπάρχουν και πολλοί σύντροφοι λοιπόν που λέει, μετά την απόφαση που πήρε η Κεντρική Επιτροπή, μένουμε εδώ για να δουλέψουμε στα χνάρια που όρισε η Κεντρική μας Επιτροπή.
0: Άρα κάποιος κεντροεπίτροπος μπορεί τη Δευτέρα, την Τρίτη, την Πέμπτη να πάει σε μια εκδήλωση που κάνει ένα άλλο κόμμα.
2: Που το βλέπουμε, επιδιώκαμε και πριν.
0: Που να, το βλέπει όμως ο ΣΥΡΙΖΑ συντροφικά.
2: Και πριν να κάνουμε πολλές τέτοιες δημόσιες πολιτικές εκδηλώσεις, είτε θεματικές είτε με θέμα την ενότητα και την ανασύνθεση του χώρου. Αυτό το έχουμε κάνει όλο το 2025. Αλλά να θυμίσω, στο διατάφτα δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Και τις ημέρες που έγινε η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, και στην ουσία δεν έχουν κοινοβουλευτική αυτή τη στιγμή εκπροσώπηση, βγήκαν κάποιοι στελέχη και είπαν ότι θα έπρεπε όταν μας έκανα το κάλεσμα ο ΣΥΡΙΖΑ το 2025 να έχουμε πάει σε κοινή κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό είναι μια αποτίμηση που γίνεται εκ των υστέρων. Όμως προφανώς και τα πράγματα θα είχαν πάει αλλιώς εάν είχαμε το 2025 ένα διατάφτα.
0: Εκ των υστέρων ξέρω και εγώ τον αριθμό του πρώτου, το λαχνό του πρώτου λαχείου.
2: Να λένε λίγο αργά, ναι, θα είχαμε γίνει εκατομμυριούχοι, αλλά θα ήταν... Αν το κερδίσει ποτέ να μας ξεχάσει,
0: όχι,
2: γιατί
0: βέβαια.
2: Η κόκκινη ραδιολήπτρια εδώ να με κλειτώσει και εμένα.
0: Εκ των υστέρων ξέρω και εγώ τους αριθμούς του Τζόκερ.
1: Ένα σημείο που Γιώργο θέλω έτσι σε αυτό που λέει η αγαπητή τέλος πάντων, τώρα δεν
2: θέλω. Τέλος πάντων, στο αγαπητή ήταν αυτό να παρεξηγηθώ στον αέρα. Κανόνισε καψούχα την πορεία.
1: Η αγαπητή φίλη, ήθελα να πω, ήθελα να φέρω τον τίτλο σου, αναπληρώτρια λόγω.
2: Μωρέ, πες Αναστασία τώρα στον τίτλο. Πες Αναστασία.
1: Είναι το εξής, ότι όλα αυτά είναι μια χαρά, αλλά έχουμε ένα δεδομένο το οποίο είναι η από εκεί μεριά. Έχουμε ακούσει τις απόψεις του κύριου Τσίπρα ή τουλάχιστον τέλος πάντων των ανθρώπων που εκφράζουν τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως την κυρία Κουφονικολάκου και άλλους τέλος πάντων, που λένε ότι εμείς δεν θέλουμε συνεργασίες με κόμματα, δεν θέλουμε να συζητήσουμε, θέλουμε να αυτό και δεν θέλουμε επίσης...
2: Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις.
1: Προκρατημένες θέσεις και λοιπά, μπαίνουν σε μία όλα αυτά, τα έχουν ακούσει. Άρα υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ζήτημα. Ωραία, η πρόθεση η δικιά μας από εδώ είναι αυτή, αλλά η άλλη, των άλλων η πρόθεση τέλος πάντων είναι, δεν ξέρω πού συμπίπτει, είναι κάπως διαφορετική. Και
2: πάντως η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής δεν μιλάει ούτε για προκρατημένες θέσεις, ούτε για ρεζερβέ.
1: Όχι, δεν όχι, φυσικά, ζητήματα. Δεν το λέω.
2: Το λέω γιατί με τον τρόπο που τοποθετείται η ερώτηση, δεν θέλω να φανεί.

0: Είμαστε και κάνουμε ένα βήμα παραπέρα. Και η απόφαση αυτή χρειάζεται για την υλοποίησή της χώρο και χρόνο. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε όλοι μαζί, το πώς εξελιχθεί. Διότι κακά τα ψέγματα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που θα ήθελε αυτός ο χώρος που αυτή τη στιγμή εκφράζεται μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να βάλει μια τελεία. Θα πρέπει να υπάρξει και μια πολιτική συνέχεια.
1: Αυτό λέω και
0: νομίζω
1: εγώ.
0: Λοιπόν ότι εάν δοθεί ο κατάλληλος χρόνος θα μπορέσουμε να βρεθούμε εκείνη την οδό που θα εξασφαλίσει την πολιτική συνέχεια.
2: Ναι, έτσι δεν είναι και επικοινωνιακά, αν το δούμε, και ένας κίνδυνος για τον ίδιο τον Αλεξίπρα. Δηλαδή θα του πούνε: έφυγες, παρατήθηκες από βουλευτής, έφυγες από την πόρτα και γυρίζεις από το παράθυρο. Γίνεσαι πάλι αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με ένα άλλο κόμμα. Αν δεχτεί αυτή τη συνεργασία.
0: Νομίζω ότι.
2: Τώρα βέβαια δεν είναι να απαντήσει εσύ γι' αυτό, αλλά.
0: Όχι, νομίζω ότι εγώ
2: κατά.
1: Έχει κάνει κάλεσμα τώρα, Γιώργο.
2: Ο κάλεσμα σε όλο τον κόσμο.
1: Σε όλο τον κόσμο της προοδευτικής αριστεράς.
2: Σε όλο τον κόσμο.
1: Και σε όλους τους συντρόφους το έχει κάνει. Ναι. Αλλά το θέμα για μένα είναι το εξής. Γιατί το λέω αυτό και το επισημαίνω, ότι από τη μια είναι ξεκάθαρη η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που θέλει αυτό και που μας περιέγραψε τώρα η Αναστασία. Αλλά από την άλλη, θέλουμε να ακούσουμε και τον Αλέξη Τσίπρα από την άλλη μεριά να μας πει πώς το αντιλαμβάνεται, γιατί να γίνει πιο σαφές πώς αυτό το πράγμα κάποια στιγμή θα βρεθεί σε κοινή πορεία. Γιατί, για παράδειγμα να πω, όταν ο Σωκράτης Φάμελος ανοιχτά κατέθεσε την πρόταση ότι για να αντιμετωπίσουμε το Μητσοτάκη και το καθεστώς αυτό πρέπει να πάμε όλοι μαζί και μάλιστα έφτασε στο σημείο που είναι πραγματικά υπέρβαση να πει ότι και σε κοινό ψηφοδέλτιο με το ΠΑΣΟΚ και πήρε την άρνηση και της Νέας Αριστεράς με άλλο τρόπο, πήρε την άρνηση, αποδεικνύεται τι, ότι τελικά εντιμότατα στάθηκε απέναντί τους, εκείνοι επέλεξαν ένα άλλο δρόμο, αλλά επέλεξαν ένα άλλο δρόμο, ήρθε το διαχωριστικό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, όταν μιλάμε για την άλλη ενότητα και με άλλη κατεύθυνση, θα πρέπει να έχει και δύο πλευρές. Δηλαδή η μία πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι καθαρή, να το πω έτσι. Απ' την άλλη πρέπει να ακουστεί και κάτι άλλο που να διευκολύνει ή να αποτρέψει, ας το πω έτσι, και το άλλο ενδεχόμενο, την όποια συνεννόηση και σύμπραξη. Δεν είναι έτσι κάπως?
0: Κάπως έτσι είναι, γι' αυτό και πιστεύω ότι το αμέσως επόμενο διάστημα κάπως θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Εγώ δεν μπορώ να τοποθετηθώ σε σχέση με το, με το τι θα πει η πλευρά της Ελλάς, αλλά και η απόφαση δεν μπαίνει αντιπαραθετικά. Δεν έρχεται να βάλει όρους ή κανόνες ή οτιδήποτε. Είναι μια δημόσια πολιτική στήριξη στο νέο εγχείρημα. Δεν διεκδικεί κάτι περισσότερο. Και αυτό ξαναλέω το λέμε γιατί προσπαθούμε να εκφράσουμε αυτό που μας ζητάνε οι σύντροφοι.
2: Εγώ πάντως...
0: Δεν μπορώ δηλαδή και εγώ, πολλές φορές έχω βρεθεί με συντρόφους, έρχονται και στο γραφείο, πάω και σε συνεδριάσεις οργανώσεων μελών και με ρωτάνε πώς θα το κάνουμε. Δεν έχω την απάντηση στο πώς θα το κάνουμε, ξέρω όμως τι θέλουμε να κάνουμε.
2: Εγώ πάντως, επειδή
0: το
2: δεν
0: ένα
2: έχουμε...
0: λοιπόν είναι το σύλλος αυτό και το άλλο είναι αυτό που πολλές φορές μας ρωτάνε. Αφού φθήρεται ο κύριος Μητσοτάκης, εσείς γιατί δεν καταφέρνετε να ανακάμψετε? 70% λέει αλλαγή. Εσείς γιατί είσαστε, όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, συνολικά η αντιπολίτευση σε τόσο χαμηλά ποσοστά? Και νομίζω ότι ακριβώς η απάντηση είναι στον πολυκατακερματισμό. Δεν είναι απλά κατακερματισμός, είναι πολυκατακερματισμός. Και αυτή την ανάγνωση την έχουμε κάνει εδώ και πολύ καιρό. Να δουλέψουμε λοιπόν όλοι για αυτό που μας ζητάει ο κόσμος, η κοινωνία. Να αλλάξει η πολιτική συνθήκη, να αλλάξει η ζωή μας. Να έχουμε ξανά ελπίδα. Έχουμε δουλέψει και στο παρελθόν όλοι μαζί.
1: Δηλαδή ψάχνουμε...
0: Προτάσσοντας τις κοινωνικές ανάγκες. Αυτά που λέγαμε πριν, ότι έχουμε ξαναρχίσει να βλέπουμε τρόφιμα αφημένα σε κουτιά πάνω στους κάδους για τους ανθρώπους που ψάχνουν ξανά να βρούνε έστω ένα πιάτο φαΐ.
1: Δηλαδή θέλεις να πεις ότι βρήκαμε το άλογο, αλλά ψάχνουμε τώρα για το κάρο, έτσι?
0: Έχουμε πολλές φορές μπερδευτεί μεταξύ κάρου και αλόγου. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τα ξεδιαλάβει.
2: Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δυστυχώς κρατώ όμως αυτό που είπες την προηγούμενη φορά που είχες έρθει εδώ, ότι είναι κοινό πρικιό το 15-19.
0: Για όλους. Και είμαστε και περήφανοι γι' αυτό.
2: Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Η Ανάσταση Σαπλώνα.
1: Ωραία ήταν.
2: Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πραγματικά ωραία κουβέντα. Μακάρι να είχαμε παραπάνω χρόνο.

0: στο κόκκινο.
1: 18 Ενάτου. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
2: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
1: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18 Ενάτου. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
3: Προπόληση more.com.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Σωματείο Λάρισας Animal.
7: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Ουδή. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. Τρεις ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
8: Η ώρα είναι 7.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Βαγγέλης Δεξαράς είναι αυτό το πρωινό στον ήχο. Ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης στην επιμέλεια παραγωγής. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-0-59. Στο στούντιο μαζί μας και ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό, ο κύριος Γιώργος Κότζογλου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
0: Τι γίνεται, εμείς που ήρθατε. Και με στη ζέστη και με τόση κίνηση. Λοιπόν, βέβαια είναι ένας κλάδος, έτσι. Ο επισιτισμός, θα έλεγα, πάει από το κακό στο χειρότερο. Να μην πω τι συμβαίνει, αλλά και τι συμβαίνει και με τους εργαζόμενους. Διάβαζα ότι πάλι υπάρχουν κενά στον τουρισμό, πάλι υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας γιατί δεν πηγαίνουν. Υπάρχει και εκείνο, δεν ξέρω αν ισχύει και για φέτος το καλοκαίρι, με την πλατφόρμα που γίνεται μια απευθείας συνεννόηση του εργαζόμενου με τον εργοδότη.
1: Είτε job match.
0: Ναι. Από το εξωτερικό. Και πώς είναι τα πράγματα τώρα, έχει αρχίσει ήδη το καλοκαίρι, έχει αρχίσει ο τουρισμός, ειδικά για πώς κάνουν να ποιες χώρες έρχονται. Από την άλλη βέβαια ο Έλληνας δεν έχει χρήματα για να κάνει διακοπές. Ένας στους δύο δεν θα πάει. Άλλοι θα πάνε ελάχιστες μέρες ή σε συγγενικά πρόσωπα και φίλους.
1: Θα βάλαμε όλα μαζί. Λοιπόν,
0: όλα μαζί για να τα πιάσουμε ένα-ένα.
1: Να ξεκινήσω από το γεγονός ότι μας βρίσκεται εν μέσω των περιοδιών που κάνουμε σε όλη τη χώρα. Πάντα το κάνουμε κάθε καλοκαίρι, κάθε ένα σεζόν, αλλά φέτος ένας λόγος παραπάνω, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε σε λίγες μέρες την πανελλαδική 24ωρη απεργία του κλάδου στις 24 έκτου. Αυτό που βιώνω τις τελευταίες εβδομάδες, πήγα Πύργο, πήγα Καλαμάτα, πήγα Κρήτη, χθες το βράδυ αργά γύρισα από Ρόδο. Το συνέστημα που με διακατέχει είναι μια μεγάλη οργή, ένας μεγάλος θυμός.
0: Γιατί
1: οι συνθήκες που συναντώ δεν έχουν προηγούμενο. Δεν υπάρχει η λέξη που χαρακτηρίζουμε, που λέμε κάθε φορά και έχει καταντήσει να είναι κλισέ, ότι είναι εργασιακός μεσαίωνας, συνθήκες γαλέρας κτλ. Δεν αντικαταστρίζουν την πραγματικότητα αυτές οι λέξεις πλέον. Είναι κάτι πολύ χειρότερο. Και είμαι θυμωμένος γιατί τα φωνάζουμε σαν Ομοσπονδία, σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων, τα φωνάζουμε χρόνια στους εκάστοτε κυβερνώντες, πόσο περισσότερο σε αυτή την κυβέρνηση που κλείνει τον 7ο χρόνο διακυβέρνησης. Και όχι μόνο δεν γίνεται απολύτως τίποτα, νομοθετούνται κιόλας. Τι θέλω να πω. Λέμε τόσα χρόνια για την εντατικοποίηση της δουλειάς, για τα 7 ημέρα, 13-14 ώρες δουλειά. Εφαρμόζεται ψηφιακή κάρτα εργασίας, αποτυπώνεται αυτό στην πράξη. Βγαίνει κεραμαίος και πανηγυρίζει γιατί αυξηθήκανε 1000% οι δηλωμένες υπερορίες. Και αντί να κρυφτεί σε ένα λαγούμι, πανηγυρίζει. Και όταν είδανε το μισθολογικό κόστος ότι εκτοξεύεται με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, τι κάνανε, νομοθετήσανε την παραβατικότητα.
0: Δηλαδή.
1: 13 ώρες δουλειά για να είμαστε καλυμμένοι και να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόστιμο και να ξεζουμίσουμε τον εργαζόμενο. Αυτή είναι η πραγματικότητα στη χώρα. Μην γελιόμαστε, δεν υπάρχει άλλη. Βρείτε μου μια ευρωπαϊκή χώρα που έχει εφαρμόσει 13 ώρες δουλειά, εγώ θα παραιτηθώ την ίδια στιγμή.
0: Η κυρία Κεράμου λέει ότι οι εργαζόμενοι το ζήτησαν για να.
1: Οι εργαζόμενοι περισσότερα. Ξέρετε χρήμα. Κανένα αρνή που να θέλει να έρθει το Πάσχα. Συγγνώμη, αλλά.
0: Έτσι λέει η κυρία Κεράμεως. Ότι
1: κυρία εργαζόμενοι. Να, θέλει, να λέει ότι θέλει.
0: Για να βγάζουν περισσότερα χρήματα.
1: Κοιτάξτε τώρα, η κυρία Κεράμεως το θυμάμαι πάρα πολύ καλά την τοποθέτησή της τότε. Είχε μιλήσει για μία κομμότρια που πάει και κουρεύεται.
0: Ναι.
1: Και για ένα σερβιτόρο που πήγε και, να φάει και της είπε: γιατί να μην δουλεύω σε έναν εργοδότη 13 ώρες και να δουλεύω σε δύο.
0: Ναι.
1: Αν η κυρία Κεράμεως μιλάει με την κομμότρια και με το σερβιτόρο και με τους εργαζόμενους, εγώ τότε μιλάω με τον Τραμπ. Ναι. Με τον Ζελένσκι και τον Πούτιν.
0: Ναι.
1: Να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά, να ξέρουμε ο καθένας που φτάνει το, ναι. το μπόι του, έτσι, και να μην βλέπουμε το νίσιο μας για μπόι. Είναι ένα νομοθέτημα κατά παραγγελία των εργοδοτών του κλάδου μου, κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Έτσι. Και αν πριν τρεις μήνες έβγαινε στα κανάλια η Υπουργός Εργασίας και έλεγε ότι σχεδόν το 0,3% εφαρμόζει το 13ωρο, mm-hmm. δεν έγινε και τίποτα.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά πότε το έλεγε, πριν τρεις μήνες. Που δεν είχε κινήσει ο κλάδος.
0: Ναι.
1: Για να μας πει τώρα που ξεκινήσανε και δουλεύουν οι εποχιακές μονάδες και οι ξενοδοχειακές και οι επισητιστικές, πόσο τις εκατό εφαρμόζεται το 13ωρο. Γιατί εγώ δεν μπήκα σε ένα ξενοδοχείο.
0: Είναι και 13ωρο, είναι 15ωρο.
1: Όχι, δεν είναι 13ωρο. Κοιτάξτε, ζούμε μια αλληλουχία μνημονίων. Είναι από το 2019 Έχουμε 4 διαδοχικά νομοσχέδια του Υπουργείου Εργασίας. Έτσι, Βρούτσης,
2: Χατζηδάκης,
1: Άδωνης, Γεωργιάδης, Νίκη Κεραμέως. Αν δείτε τις διατάξεις του νόμου Κεραμέως, κουμπώνουνε πάνω στις διατάξεις και στα άρθρα των προηγούμενων νόμων. Δηλαδή, αυτό που είπατε πολύ σωστά, δεν είναι 13άρο. Ξέρετε γιατί είναι 13άρο? Γιατί στο άρθρο 51 του νόμου Χατζηδάκη λέει ότι αν ένας εργαζόμενος δουλεύει 4 συνεχόμενες ώρες, δικαιούται μισή ώρα ανάπαυση. Διάλειμμα. Το οποίο όμως δεν προσμετάται στον εργάσιμο χρόνο. Άρα το 8άρο γίνεται 8,5άρο και το 5άρο γίνεται 5,5άρο. Μάνι-μάνι είμαστε στις 14 ώρες, χωρίς να υπολογίζουμε το χρόνο μετάβασης από και προς τη δουλειά μας.
0: Και συγγνώμη, θα γίνεται της κακομήρας, δηλαδή σαν ξενοδοχείο σε μια ταβέρνα και ο εργοδότης θα πει στον εργαζόμενο κάτσε μισή ώρα να ξεκουραστείς, να πεις καφέ ή να φας.
1: Όχι, βέβαια, δεν θα το πει.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν θα κλείσει το μαγάζι.
1: Δεν θα του πει ότι σχολάς κιόλας.
0: Όταν θα κλείσει το μαγάζι.
1: Δεν θα του πει ότι σχολάς. Γιατί αν δείτε, η πρώτη ένσταση όταν εφαρμόστηκε η ψηφιακή κάρτα εργασίας ήρθε από τους εστιατόρες. Και έλεγε, πω μας κλείνετε. Αν πρέπει να χτυπήσει την ψηφιακή κάρτα εργασίας στο 8ωρο και εγώ έχω μια παρέα στο μαγαζί και είναι 12 τη νύχτα και πρέπει να σχολάσει, τι θα κάνω, θα τη διώξω την παρέα? Αυτό μας λέγανε στο δημόσιο διάλογο. Η απάντηση ποια ήταν? Μέχρι τώρα τι έκανες, μεγάλε? Κράταγες στο σερβιτόρο.
2: Ήδη έχουν αρχίσει να στέλνουν.
1: Κράταγες στο σερβιτόρο υπερορία χωρίς να τον πληρώνεις. Το μάγειρα υπερορία χωρίς να τον πληρώνεις και είχες καλομάθει σε αυτό. Βέβαια, για να είμαστε και δίκαιοι, το ταγκό θέλει δύο. Και δεν μπορεί ένας εργοδότης να είναι τόσο παραβατικός αν δεν έχει παρτενέρ. Και στην προκειμένη περίπτωση, ποιος είναι ο παρτενέρ? Είναι η πολιτεία, η οποία νομοθέτησε το καλοκαίρι του 2021 να μετατρέψει την επιθεώρηση εργασίας στο ΣΕΠΕ σε ανεξάρτητη αρχή. Σε αόρατη αρχή, λέμε εμείς. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Και αυτά όλα συν το φιάσκο το μεγάλο με το επίδομα ανεργίας των εποχικών εργαζομένων.
0: Αυτό ήθελα να το ρωτήσω, ναι.
1: Είναι που οδηγούν στη μεγάλη φυγή. Κοιτάξτε. Δουλεύουμε στην καλύτερη των περιπτώσεων 6 μήνες. Οι μέσες αποδοχές.
0: Αν μιλάμε για full season τώρα και για νησιά όπως η Ρόδος, έτσι.
1: Η Νότια Ελλάδα.
0: Νησιά, ναι.
1: Η Νότια Ελλάδα. Γιατί η Βόρεια Ελλάδα.
0: Η Εύβοια δεν έχει 6 μήνες.
1: Η Εύβοια, επειδή χτυπήσατε φλέβα τώρα, διότι.
0: δεν έχει 6 μήνες.
1: Σας λέω ότι μία από τις πιο ωραίες τουριστικές μονάδες στη χώρα, που είναι το Club Med, στον Άγιο Γιώργη, στη Λιχάδα, δουλεύει 90 μέρες. Αυτή είναι η σεζόν.
2: Τρεις μήνες.
0: Ναι, ναι. Κλείνουν τα σχολεία, έχουν τα σχολεία.
1: Δουλεύει τρεις μήνες. Παλεύουμε από το 2018. Επί Υπουργείας της κυρίας Αξιόγλου να πείσουμε ότι πρέπει το επίδομα ανεργίας να γυρίσει στα προμνημονίων επίπεδα. Που ήταν 5 μήνες και με μνημονιακή διάταξη του 2013 έγινε 3. Προσέξτε όμως, για να μην βγει ένα συμπαθέστατο συνάδελφό σας, έτσι, καλή ώρα σαν και εσάς, και σαν και εσάς φοράει τα γυαλάκια του και τη γραβατούλα του κάθε πρωί και βγαίνει σε έναν ωραίο σταθμό και λέει τι ωραία χώρα που είναι η Ελλάδα. Για να μην βιαστεί λοιπόν αυτός ο κύριος και βγει και πει ότι εμείς ζητάμε, γιατί το έχει πει ήδη μια φορά, ότι ζητάμε να ζούμε με επιδόματα.
0: Σαν αυτό σύγχρονο, το δημοσιογράφος.
1: Ναι. Σαν σύγχρονο ευρωπαϊκό συνδικάτο που είμαστε, έχουμε κάνει μια μελέτη και έχουμε καταθέσει μια πρόταση. Να μετατραπεί το επίδομα ανεργίας σε αναλογικό και να συσχετιστεί με τα ένσημα που μαζεύω το καλοκαίρι. Αν ο Χότζογλου μαζέψει 90 ένσημα, να πάρει 3 μήνες ταμείο. Αν όμως μαζέψει 120, να πάρει 4 μήνες ταμείο. Αν μαζέψει 150 ένσημα, να πάρει 5 μήνες ταμείο και ταβάνι. Τρία πράγματα πετυχαίνουμε πολύ σημαντικά. Κέριο χτύπημα στην ψευδώς υποδηλωμένη εργασία. Γιατί τώρα, έτσι πως είναι ο νόμος, τι μας λένε, μόλις πιάσεις 100 ένσημα, είσαι δικαιούχος. Μόλις τα πιάσεις, σου λένε, έλα από αύριο ο μαύρος, θα τα πιάσει κι άλλος. Βλέπει παραπάνω έσοδα το δεύτερο, βλέπει παραπάνω έσοδα το ταμείο, ο ΕΦΚΑ, βλέπουν παραπάνω εισόδημα οι εργαζόμενοι τους σημερινούς μήνες. Δεν έχει υπάρξει υπουργός που να μην μας έχει χτυπήσει την πλάτη και να μην μας έχει πει ότι είναι πάρα πολύ δίκαιο το αίτημα αυτό. Και επειδή θέλουμε να έχουμε και ένα αναλλακτική. Τους είπαμε ότι ξέρετε κάτι, κύριοι, αν δεν σας κάνει αυτό, βάλτε στο παιχνίδι και τους εργοδότες.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, με το που απολύομαι το καλοκαίρι, ας μου δίνει ο εργοδότης ένα μισθό. Νομοθέτησε το, όπως συμβαίνει σε ευρωπαϊκές χώρες, άλλες, στον κλάδο μας, όπως πάνω σκάρι στην
0: Ισπανία. Κάτι σαν απόλυση, ας πούμε, που δικαίωσε ένα μηνιάτι.
1: Ένα μεικτό μισθό. Να μου καταβεβεί. Μάνι-μάνι είναι 2 μήνες ταμείο ανεργίας αυτό μόνο. Τίποτα από αυτά δεν έχουν συμβεί. Παραπάνω περιμένουμε μια μελέτη. Την οποία την έχει παραγγείλει εδώ και 2 χρόνια η κυρία Κεραμέως στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, δηλαδή στον κύριο Τσακλόβου, να της απαντήσει ποια θα είναι η επίπτωση στο δημοσιονομικό χώρο και στην κοινωνία ευρύτερα, αν αυξηθεί η χρονική διάρκεια του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζομένων.
0: Δύο χρόνια αυτό.
1: Είναι σαν του. Ναι. Σάμι η μελέτη που
0: την κάνει. Δηλαδή και με τα πόδια να ξεκινήσει, φτάνει στη Θεσσαλονίκη και παραπέρα.
2: Να ρωτήσω κάτι χρόνια. Άλλο. Αυτή η φάμπρικα που είχε αρχίσει κάμποσα χρόνια πριν να φέρνουν εισαγόμενους από πρώην ανατολικές χώρες για να καλύπτουν τα κενά, ας πούμε, της.
1: Μαθητεία τότε.
2: Μαθητεία τη λέγανε. Ναι, ήτανε, κάτι τέτοιο.
1: Ήταν μια κοινή.
2: Μαύρη εργασία που ήταν κάπω.
1: Κατά μαύρη.
2: Κατά μαύρη. Εξακολουθεί γιατί. Έχει σβήσει
1: η μαθητεία,
2: αυτό.
1: Η μαθητεία πλέον δεν υφίσταται. Θα σας πω γιατί. Γιατί αντικαταστάθηκε από μια σειρά το ίδιο βάρβαρα μέτρα, βάρβαρες αποφάσεις. Παραδείγματος χάρη, δεν συνέφερε τον ξενοδόχο να φέρει μαθητή, δίθεν μαθητή, από Ουκρανία, Ρωσία, Πολωνία, Γιουγκοσλαβία, Σερβία, συγγνώμη. Όταν του είχε δώσει η κυβέρνηση τότε το δικαίωμα να έχει υποκατώτατο μισθό.
2: Α, οπότε ναι.
1: Γιατί να το κάνει. Έπαιρνε ένα πιτσιρίκι κάτω των 25 και του είναι 511 μεικτά. Αργότερα, μετά από αυτό, στις μέρες μας τώρα, τι ζούμε, τις μετακλήσεις. Που αυτό είναι ένα σύγχρονο δουλεμπόριο έτσι όπως έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας. Είναι δουλέμποροι κανονικοί. Και αναλαμβάνω την ευθύνη των όσων λέω. Γιατί προσέξτε. Λέει το Υπουργείο ότι έχουν εγκριθεί περίπου 49.000 μετακλήσεις σε όλη τη χώρα. Εγώ σας λέω με τις προειδοποιήσεις που κάνω είναι ότι 50.000 μετακλήσεις είναι μόνο σε Κρήτη, Ρόδο και Χαλκιδική. Άρα οι υπόλοιποι που έρχονται, που έχουν γεμίσει τα ξενοδοχεία μας συνανθρώπους από Φιλιππίνες, από Ινδία, από Μπαγκλαντές, δεν ξέρουμε με ποιο καθεστώς έχουν έρθει, πρώτον. Δεν ξέρουμε πού μένουν. Αν σιτίζονται, τα λέω αυτά γιατί ο νόμος για τις μετακλήσεις είναι σαφέστατος. Είναι 100% υποχρεωμένος να σιτίζει και να δίνει στέγαση στο μετακλητό υπάλληλο ο εργοδότης. Το αναφέρω γιατί εδώ δεν έχουμε εμείς καλά-καλά που να μείνουμε και ξαναγυρίσαμε στις στρόγλες και στα κοντέινερ. Κυριότερο όμως, κύριοι, είναι πώς αμείβονται. Γιατί και εδώ ο νόμος είναι σαφέστατος. Λέει ότι αν σε έναν κλάδο που γίνονται μετακλήσεις υπάρχουν ρυθμισμένοι όροι αμοιβής και εργασίας μέσω κλαδικής σύμβασης, τότε είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να εφαρμόσει την κλαδική σύμβαση. Δηλαδή, θέλουν να πιστέψω εγώ ότι ένας συνάνθρωπος από τις Φιλιππίνες ή από τον Μπαγκλαντές ή από την Ινδία, που έρχεται να δουλέψει στη χώρα μου, ξέρει σε μία μέρα μέσα, σε δύο μέρες μέσα, σε τρεις μέρες μέσα, τι σημαίνει κλαδική σύμβαση, ποια είναι τα δικαιώματά του και ποιες είναι οι υποχρεώσεις του. Αυτό προσπαθούν να με πείσουν τώρα μένα. Λες και εγώ έπεσα από τον νόμο Κουτουρού με ελικόπτερο, δεν είμαι στον κλάδο χρόνια. Και βλέπουμε το φαινόμενο να πέφτουν αυτοί οι συνάνθρωποι μας θύματα εργοδοτικής παραβατικότητας, να στηβάζονται, να μην πληρώνονται όπως πρέπει να πληρώνονται και στο τέλος της ημέρας κερδισμένος είναι ο εργοδότης, γιατί έχει μειώσει κατά πολύ το μισθολογικό κόστος, και ποιος άλλος, το κράτος, που δεν θα έχει καμία υποχρέωση στους χειμερινούς μήνες να επιδοτήσει αυτούς τους εργαζόμενους. Αν ήμουν κακοπροαίρετος, θα έλεγα ότι τελικά μήπως είναι αυτό το σχέδιό τους, δεν παιδί μου.
0: Δηλαδή, ποιο σχέδιο.
1: Δηλαδή, να τελειώνουμε. Δεν έχει κανένα νόημα να έχουμε Έλληνες εργαζόμενους στον κλάδο. Μην το πάμε στο ρατσιστικό. Καμία μακριά από μένα. Όχι, ο γλου. Πρόσφυγας, έτσι. Να τελειώνω με τις υποχρεώσεις που πρέπει να έχω κάθε χρόνο σε 80, 90, 100 χιλιάδες εποχικά εργαζομένους. Αφού έτσι κι αλλιώς έρχονται, θα έρχονται από όλο τον πλανήτη να δουλεύουν 4, 5, 6 μήνες, θα βγαίνει η δουλειά. Δεν αντιλαμβάνονται ότι ξυλώνουμε το pullover του καλού brand name που έφτιαξε η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Αλλοιώνουμε την ταυτότητα και την ποιότητα. Δυστυχώς, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, πολύ φοβάμαι ότι σε λίγα χρόνια, σε πάρα πολύ λίγα χρόνια, ο τουρισμός έτσι όπως τον ξέρουμε στην Ελλάδα θα είναι μια γλυκιά ανάμνηση.
0: Πάντως, επειδή αρχίζει και το Μουντιάλ, στο προηγούμενο Μουντιάλ, τέτοια εποχή Ιούνιο, ήμουνα στην ΚΟ. Ελληνικά δεν ήξερε κανείς σερβιτόρος. Έπρεπε να παραγγείλω στα αγγλικά και ήξερε ελληνικά μόνο ένας που ήταν από την Αλβανία και δούλευε εκεί.
1: Έχω και χειρότερο να σας πω. Χθεσινό.
0: Ό,τι ήθελα να παραγγείλω στα αγγλικά.
1: Χθεσινό λοιπόν νέα σε ένα ξενοδοχείο στη Ρόδο που επισκεφτήκαμε με την επιθεώρηση εργασίας. Ένα μικρό ξενοδοχείο, όμως γεμάτο παραβατικότητα από καταγγελίες των εργαζομένων. Ήταν περίπου, το εργατικό του δυναμικό ήταν στα 67 άτομα, τρεις Έλληνες.
0: Και ότι αυτό συνεπάγεται για τα λεφτά, για τους όρους, για τις συμβάσεις, για την τοπική κοινωνία, την τοπική οικονομία.
2: Ακριβώς. Ό,τι συμβαίνει και στην ναυτιλία, έτσι, και στα.
1: Ό,τι συμβαίνει και στην ναυτιλία, ξέρετε.
0: Έχουν παρανομήσει.
1: Μάλλον κάναμε
0: και
1: λάθος επιλογή. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Έχουν νομιμοποιήσει την παρανομία.
1: Κάναμε λάθος επιλογή. Στα νιάτα μας κάναμε λάθος επιλογή. Δεν έπρεπε να ακολουθήσουμε αυτό το κλάδο. Έπρεπε να γίνουμε.
0: Συγγνώμη λίγο.
1: Μητροπολίτες ή αρχιμανδρίτες ή κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο, ας πούμε, να μπορούμε να παίρνουμε και εμείς 5.000.
0: Εγώ
1: να,
0: το έχω πει από χρόνια
1: και
0: αυτό.
1: Ότι και είναι, και να διδάσκουμε τον δρόμο του Θεού.
0: Έτσι. Εγώ έχω πει από χρόνια ότι το επάγγελμα του μέλλοντος είναι παπάς. Τώρα.
2: Να πω κάτι αφελές τώρα. Αφελές γιατί εντάξει, με όρους ίσως του περασμένου αιώνα.
1: Ναι.
2: Όταν συμβαίνουν όλα αυτά και υπάρχει, ας πούμε, ακόμα μια σχετική, να το πω έτσι, ελληνικότητα και συνδικαλιστική δράση σχετική στο χώρο σας.
1: Μάλιστα.
2: Εκφράζεται άλλωστε συνδικαλιστικά αυτό. Γιατί δεν κατεβάζετε τα ρολά να χτυπήσετε εκεί που πονάει τη βαριά βιομηχανία της χώρας, έστω και αν φάτε λάσπη? Γι' αυτό το έχουμε ξαναδεί από τις κυβερνήσεις και από αυτή την κυβέρνηση, την δράση, ας πούμε, των εργαζομένων να τη διαβάλουν, να τη συγκοφατούν κλπ. Θα τα φάτε αυτά τα πράγματα.
1: Α, ήδη γιατί, θα τρώμε.
2: Τα τρώτε. Ναι. Γιατί λοιπόν δεν ακολουθούμε αυτά που κάνανε, να το πω έτσι, οι παλιοί εργαζόμενοι.
1: Δεκαετίας του 80.
2: Δεκαετίας του 80 ή να πάμε
1: και πιο παλιά, και που ξυλώναν οικοδόμητα πεζοδρόμια. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε προκηρύξει μια παιδιά για τις 24 έκτου.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θυμάμαι, όσο καιρό είμαι εγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας από το 2013, να έχει ξανακηρυχθεί απεργία μέσα στη σεζόν. Το είχαμε ξανακάνει μια φορά τον Ιούνιο του 2021 και είχε τεράστια επιτυχία, γιατί τότε είχαμε τα προβλήματα με την πανδημία και τον κορονοϊό και είχαμε καταφέρει και είχαμε πάρει το δικαίωμα στη μονομερή αναστολή σύμβασης. Θα πω κάτι, γιατί εγώ ποτέ δεν έχω κρύψει τα λόγια μου και ποτέ δεν έχω πει ότι είμαστε άμυροι ευθυνών. Έχουμε το εξής φαινόμενο. Έχουμε ποτιστεί οι εργαζόμενοι του κλάδου του επισιτισμού, ειδικά οι εποχικά εργαζόμενοι, έχουν ποτιστεί ότι δεν είναι πρέπον, δεν πρέπει, δεν κάνει μέσα στη σεζόν να έχεις κινητοποιήσεις, να συμμετέχεις σε απεργίες, να συνδικαλίζεσαι. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε, παρόλο τις προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία χρόνια, ότι έχουμε χαμηλή συνδικαλιστική πυκνότητα στον κλάδο. Μιλάμε για 600.000 εργαζόμενους σε όλη τη χώρα και μέσα από τα συνδικάτα στο συνέδριο της Ομοσπονδίας εκφράζονται οι περίπου 40.000.
2: Άρα.
1: Έτσι. Όπως από και άλλους κλάδους. Δεν έχουμε μέσα στο DNA μας, ο ξενοδοχοϋπάλληλος και ο επισητιστής δεν έχει μέσα στο DNA του την κουλτούρα του αγωνίζεστε. Πριν τα μνημόνια ή στην αρχή των μνημονίων, έχει αρχίσει το ξύλωμα σε βασικά, σε θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματά μας. Παραδείγματος χάρη, η απένταξή μας από τα ΒΑΕ.
0: Mm.
1: Είχαμε προκηρύξει μια 48-ωρη απεργία τότε και δεν συμμετείχε άνθρωπος στην απεργία. Και εδώ έρχονται οι ευθύνες οι δικές μας.
0: Το ίδιο φοβάμαι ότι θα γίνει και στις 24, γιατί ο άλλος δεν θέλει να χάσει το μωροκάμα, το θα αποβηθεί την
1: απόλυση. Είναι έτσι, απλά, δεν είναι έτσι πλέον. Δεν είναι έτσι πλέον. Δεν είμαστε οι αναλώσιμοι των μνημονίων που μας λέγανε οι εργοδότες: έχω 4.500 ετήσεις στο γραφείο μου, άμα θες φύγε.
0: Mm-hmm.
1: Σας πληροφορώ ότι σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς όπως είναι η Κρήτη, προετοιμάζεται για την ημέρα εκείνη ένας μεγάλος αποκλεισμός του αεροδρομίου στο Ηράκλειο,
0: mm-hmm.
1: όπου θα συμμετέχουν εργαζόμενοι και σωματεία και από τους 4 νομούς του νησιού. Κάτι παρόμοιο θα γίνει και στη Ρόδο. Δεν θέλουμε, όπως είπε ο κ. Καψόχας πολύ σωστά, να πούν ότι δυσφημούμε τη χώρα, κάνουμε ζημιά στον κλάδο, αλλά πρέπει να ακουστούν τα αιτήματά μας. Αλλά για να μην αποφύγω το ερώτημά σας, σας λέω ότι εδώ είναι η ευθύνη δική μας, το γεγονός ότι δεν επικοινωνούμε με τους συναδέλφους σωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν εργαζόμενοι. Θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια, θέλει πιο πολλά επιχειρήματα, και θέλει και καλύτερη οργάνωση, γιατί κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Δεν είμαστε τραπεζοϋπάλληλοι, να είμαστε ένα κλειστό κλαμπ. Δείτε τι γίνεται εδώ στην περιοχή σας, στον επισητισμό. Άμα βγούμε τώρα στο μπαλκόνι, πόσες με επιχειρήσεις εστίασης θα βρούμε από το μπαλκόνι σας? Θα δούμε κάθε γωνία ένα καφέ, ένα φούρνο, 4-5 εστιατόρια. Είναι χαοτικός ο χώρος και είναι και επιχειρήσεις που έχουν 2-3 εργαζόμενους ή πιο πολλές. Δεν μπορούμε να τους βρούμε, δεν μας πλησιάζουν. Θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ήθελα να ρωτήσω και για τα ρεπό που σας θα δίνουν όταν κλείσει η επιχείρηση. Αλλά δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο.
1: Εγώ θέλω να πω το εξής, γιατί άκουσα με 30 δευτερόλεπτα ένα συνάδελφό σας σήμερα που είπε κάτι πάρα πολύ εύστοχο το πρωί. Κοιτάξτε, πρέπει να γίνει μια δομική αλλαγή, κατά τη γνώμη μου, στην κοινωνία.
0: Mm-hmm.
1: Και τι εννοώ? Έχω τη χαρά και την τιμή να εκπροσωπώ τη βαριά βιομηχανία, όπως τη λένε. Στη χώρα που δεν είναι βαριά βιομηχανία, γιατί ο τουρισμός είναι πάνω απ' όλα παροχή υπηρεσιών, μια βαριά βιομηχανία δεν επηρεάζεται από γεωπολιτικές καταστάσεις, θεομηνίες.
2: Ναι, βέβαια.
1: Είναι ευαίσθητο προϊόν ο τουρισμός. Δεν έχουμε όμως εκπροσώπηση. Δεν έχουμε εκπροσώπηση, και αυτό είναι το παράπονό μου από τα κόμματα τα προοδευτικά, τα κόμματα των μη προνομιούχων. Κοιτάξτε λίγο τη σύνθεση της Βουλής σε όλα τα κόμματα. Δείτε τι συμβαίνει. Μεγαλογιατροί, μεγαλοδικηγόροι, μεγαλοδημοσιογράφοι. Ποιος από αυτούς έχει στηθεί 6 ώρα το πρωί να πάρει ένα λεωφορείο να πάει να δουλέψει?
0: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ήταν μαζί μας εδώ στο στούντιο ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένου στον Επισιτισμό Τουρισμού, ο κύριος Γιώργος Χότζογλου. Σας ευχαριστώ πολύ που σας ευχαριστούμε.
2: Καλή δύναμη σε ό,τι.
0: Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
5: Στο κόκκινο.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάντως να πω ότι τώρα επειδή υπάρχει αυτή η άποψη, αλλά δεν έχουμε και χρόνο, και άμα δεν έχεις χρόνο δεν μπορείς να... και το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή υπήρχε και καθαρίστρια, υπήρχε δηλαδή... Δεν είναι όλοι μεγαλογιατροί και τζάκια και... Έτσι, και το ΚΚΕ.
1: Καλά, εγώ δεν είμαι της άποψης ότι ξέρεις γενικά ότι αυτός που είναι γιατρός δεν γνωρίζει τα προβλήματα της κοινωνίας, ή όποιος δεν είναι, όποιος είναι δικηγόρος δεν ξέρει τι γίνεται, ανάλογα με την... Εντάξει, υπάρχουν ταξικά συμφέροντα, αλλά υπάρχουν ζητήματα τα οποία εν πάση περιπτώσει μπορεί
0: πάντως
1: να...
0: Πάντως και στο ΚΚΕ και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά έχουμε δικηποδόμους, έχουμε...
1: Βεβαίως, αλλά δεν, δεν είναι μόνο να είσαι κάτι για να εφαρμόσεις κάτι. Πρέπει να ξέρεις τώρα ότι ποια είναι τα προβλήματα. Τα κόμματα υποτίθεται έχουν μηχανισμούς, έχουν βάσεις, έχουν ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην κοινωνία και μεταφέρουν ας πούμε τα αιτήματα. Δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις η κυβέρνηση αυτή τουλάχιστον, μιας και αυτή συζητάμε 7 χρόνια πια είναι, λειτουργεί με βάση συγκεκριμένα και στοχευμένα συμφέροντα. Αυτά θέλει να εξυπηρετήσει.
0: Εγώ αυτό που διαπιστώνω 7 χρόνια είναι ότι μιλάμε για φεύγοντα, μιλάμε για τσιφλίκη. Κάνουν ό,τι γουστάρουν και δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν.
1: Όχι, δεν δίνουν. Αυτό ακριβώς αποδεικνύεται.
0: Υποκλοπές.
1: Και σκάνδαλα πολλά. Τι, τώρα πάνε να καλύψουν την υπόθεση, παρότι πήραν απόφαση στη, τα 2/5 της Βουλής, δηλαδή 120 πόσοι αυτό να κληθεί ο Ταλ Ντίλιαν για τις υποκλοπές, μιας και το ανέφερες, γίνεται ολόκληρο ταβαντούρι εκεί και παρασκήνιο από τον πρόεδρο της Βουλής μέχρι μπαλάκι ο ένας, για να μην κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να το εξαφανίσουν. Δεν υπάρχει καμία θεσμική λειτουργία σε αυτή τη χώρα.
0: Και παραιτήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας, διαβάζω, του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Του Υπουργείου Πολιτισμού, ο οποίος είναι και αυτός εμπλεκόμενος στις πολεοδομίες. Δηλαδή είναι πολλά τα σκάνδαλα πια σε σημείο που δεν μπορούμε να τα
0: καταναλώσουμε. Είναι μόνο σκάνδαλα.
1: Δεν μπορούμε να τα καταναλώσουμε.
0: Παράγει περισσότερα σκάνδαλα από όσα μπορεί να καταναλώσει αυτή η κυβέρνηση.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο, όποια πέτρα και αν σηκώσει από κάτω. Ένα σκάνδαλο της Νέας... θα βρεις τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, θα βρεις βουλευτή, θα βρεις υπουργό. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
1: τι να πεις, και το χειρότερο όλο ας πούμε είναι ότι πάνε να σου φέρουν σε αντιπαράθεση ότι αυτό εμείς εγγυόμαστε την εύνομη και την κανονική λειτουργία αυτής της χώρας ας πούμε, και πρέπει να μας εμπιστευτείτε και να συνεχίσετε να μας στηρίζετε.
0: Και τώρα καταλαβαίνω αυτό που λέει περί ατομικής ευθύνης, που έβγαιναν και έλεγαν εσύ φταίς που είσαι φτωχός και όχι η κυβέρνηση, γιατί σου λέει αν είσαι και εσύ μες στο κόλπο θα οικονομήσεις, άρα έλα εδώ να οικονομήσεις. Τώρα το λέω αστειευόμενος αυτό, αλλά
1: εντάξει, είναι κλειστό όμως το κλαμπ.
0: Α,
1: αυτό.
0: Είναι κλειστό, ναι.
1: Το κλαμπ αυτό που είναι δεν είναι τώρα, δεν το μοιράζουν, δεν θα το κάνουν ας πούμε λαϊκή απογευματινή τη μοιρασιά του.
0: Καθένας, ναι.
1: Έτσι θα το δώσουν σε αυτούς που πρέπει να είναι μέρος της όλης συστημικής λειτουργίας του κράτους. Τους δικούς τους και...
0: Λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι τα fans, οι servicers, τράπεζες... Έχει, δεν έχει απόφαση ο Άριος Πάγος, ένα και το αυτό, στα παλιά του στα παπούτσια. Να καλημερίσουμε τον δικηγόρο, εξειδικευμένο στα κόκκινα δάνεια, τον κύριο Βαγγέλη Παναγιωτουνάκο. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, τους ακροατές, κουράγιο, υπομονή και ψυχραιμία.
1: Όλη η χώρα θέλει.
0: Τι γίνεται κύριε Παναγιωτουνάκο, εδώ δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Από υποκλοπές, από ΠΚΠ, από πολεοδομίες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ποια δάνεια, και που έχει απόφαση ο Άριος Πάγος, και...
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, νομίζω ότι αξίζει να τονίσουμε κάποια πράγματα, να τα έτσι καταλάβει και ο κόσμος, εν σχέση με την απόφαση αυτή. Η απόφαση αυτή, λοιπόν, είναι η επαρθμόν 6 του 2006, είναι ο Άριος Πάγος σε πλήρη ολομέλεια, βγήκε με την υποστήριξη Παύλα... πρόσθετη παρέμβαση, όπως λέμε εμείς οι δικηγόροι, σχεδόν όλων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, πλήθους εργατικών και εργατοϋπαλληλικών κέντρων της ΕΚΠΙΖΟ και άλλων Ινστιτούτων, είναι, θα έλεγα, ιστορική. Μου θυμίζει τις αποφάσεις της Ολομέλειας της Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες προστάτευσαν την ιδιωτικοποίηση του νερού, αν θυμάστε, το 2014 και το 2017, υπό ποια έννοια, υπό την έννοια ότι όπως θα έτσι αναλύσουμε και θα συζητήσουμε πιο κάτω, θεσπίζει ένα κοινωνικό δίκτυο προστασίας πολύ ισχυρό για τους δανειολήπτες. Και τι εννοώ, καταρχήν η απόφαση αυτή λέει ξεκάθαρα και χωρίς αστερίσκους ότι πλέον ο υπολογισμός του τόκου στα δάνεια της πρώτης κατοικίας του νόμου Κατσέλη, στα οποία ο δανειολήπτης αιτείται εξαίρεση από τη ρευστοποίηση, έτσι, γίνεται επί της μηνιαίας δόσης, δηλαδή τι εννοώ, ότι διαρκούν πλέον το κεφάλαιο το οποίο ορίζεται με την απόφαση σε δόσεις και επί εκάστης δόσης ορίζεται πλέον και όχι φυσικά επί του κοινωνικού κεφαλαίου των οφειλών. Θα ήθελα να σας πω και κάποια έτσι σημεία του σκεπτικού της απόφασης, γιατί είναι πολύ νομίζω σημαντικά. Λέει λοιπόν το δικαστήριο αρχικά ότι η υπερχρέωση των οικοκυριών αποτέλεσε και αποτελεί ένα κρισιμότατο κοινωνικό πρόβλημα, διότι σε οδηγεί σε απομόνωση και σε περιθωριοποίηση από την οικονομική και κοινωνική ζωή. Λέει κατά δεύτερον ότι ακριβώς με το νόμο αυτό δόθηκε δυνατότητα επανένταξης των ανθρώπων αυτών στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. Και πώς το κάνεις αυτό, λέει το δικαστήριο, ρυθμίζεις το υπερχρέος σου, πληρώνεις μέρος των οφειλών ανάλογα με τα εισοδήματά σου, ρευστοποιείς την περιουσία σου, αλλά προστατεύεις και την κύρια κατοικία. Λέει μετά το δικαστήριο ότι η προστασία αυτή της πρώτης κατοικίας εκπορεύεται από τα άρθρα του συντάγματός μας που μιλάνε για την προστασία της οικογενειακής στέγης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, κρισιμότατο, πάρα πολύ βασικό. Και λέει επίσης ότι ως εκ τούτου το σύνολο των διατάξεων του νόμου Κατσέλη έχει διαμορφώσει ένα δίκτυο προστασίας του κοινωνικού κράτους και ως εκ τούτου οι διατάξεις του νόμου αυτού αποτελούν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, διαφέρουν από τη συνήθεια τραπεζική πρακτική, από τους τραπεζικούς κανόνες, από τις διατάξεις για πληστηριασμούς και αναγκαστικές εκτελέσεις. Οπότε τι γίνεται, σου λέει το δικαστήριο, αυτή η ρύθμιση δικαστική που σου ορίζει το κάθε δικαστήριο του νόμου Κατσέλη, δεν είναι μια τροποποιητική σύμβαση, είναι αναστολή της δανειακής σύμβασης και εκ νέου ρύθμιση της οφειλής βάσει της δικαστικής απόφασης. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Τι λέει στο τέλος και για να μην σας κουράσω, ότι πρωτεύον κριτήριο βάσει του νόμου για τον υπολογισμό της μηνιαίας δόσης είναι πρωτευόντως ο καθορισμός της μέγιστης δυνατότητας αποπληρωμής εκ μέρους του υπερχρεωμένου και δευτερευόντως η ικανοποίηση των πιστωτών. Δηλαδή, τι κάνει, σταθμίζει και τα περιουσιακά δικαιώματα των πιστωτών, γιατί και οι πιστωτές σου λένε έχω το 17 του συντάγματος, έχω το πρώτο πρωτόκολλο της ΕΔΑ, τα σταθμίζει και αυτά και σου λέει ότι πρωτευόντως με το νόμο αυτό και εξαιτίας των λόγων που σας έχω αναφέρει πριν, πρωτεύον κριτήριο είναι η μέγιστη δυνατότητα αποπληρωμής των υπερχρεωμένων προκειμένου να επανενταχθούν στην κοινωνία. Και κάτι άλλο, και μετά είμαι στη διάθεσή σας, γιατί είναι πραγματικά κομβική απόφαση. Δεν τίθεται θέμα αναδρομικότητας και όλα αυτά που ακούμε, διότι η απόφαση αυτή ως ερμηνευτική τι κάνει, ερμηνεύει το νόμο. Τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να εφαρμοστεί από την πρώτη μέρα που η δικαστική απόφαση είπε ότι το τάδε δάνειο του Καψόχα ρυθμίζεται από την τάδε ημερομηνία μέχρι την τάδε.
1: Ναι.
2: Αυτά.
1: Ωραία τα λέει. Μα χαρά. Και τα αναλύσατε θαυμάσια και τα κατάλαβε, φαντάζομαι, ο καθένας.
2: Τα καταλάβει, μπράβο. Ακριβώς, για να καταλάβουμε ωραία. Τι έχει οριστεί. Τι έχει διαταχθεί.
1: Ερχόμαστε λοιπόν στο σήμερα και έχουμε λοιπόν εδώ τους servicers και τους servicers κατά βάση αυτοί είναι και τα fans που αρνούνται ή προσπαθούν να ερμηνεύσουν τον νόμο με το δικό τους τρόπο και να λειτουργήσουν με την λογική του αρπακτικού, ό,τι αρπάξουν ας πούμε, χωρίς κανέναν. Εδώ είναι το ζητούμενο σήμερα.
2: Κοιτάξτε, μετά από αυτή την απόφαση δεν υπάρχουν περιθώρια ερμηνείας. Τι εννοώ, διαβάζω κάποια απίστευτα πράγματα που λέει ότι ναι, όμως έχουμε διαφορά επί του χρόνου εκτοκισμού, δηλαδή τον πρώτο μήνα θα είναι το 21 μηνός, τον 10ο μήνα θα είναι το 10 μηνών και τον 100ο το 100 μηνών. Αυτά τα πράγματα από την απόφαση δεν προκύπτουν. Η απόφαση είναι ξεκάθαρη. Σου λέει τόκος επί κάθε δόσης, αν είναι κειμενόμενο αναπροσαρμόζεται, λέω εγώ, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, με βάση τα στατιστικά δελτία και το Euribor, το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αν είναι σταθερό, σταθερά για όλη τη διάρκεια της δόσης. Αυτά δηλαδή τα οποία διαβάζω δεν προκύπτουν. Δεν νομίζω να μπορεί να εφαρμοστούν, εκτός εάν δούμε το αμίμητο να υπάρχει νομοθετική παρέμβαση εκ μέρους της πολιτείας. Το οποίο το θεωρώ.
1: Πιθανό.
2: Το θεωρώ, αν γίνει, θα είναι πρωτοφανές, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, μετά θα έχουμε το γέλιο του τρελού όλοι, ας πούμε. Δηλαδή, συγγνώμη, να πάμε.

0: όταν το 2000, πριν από 2-3 χρόνια, βγήκε απόφαση και είπε ότι με βάση το νόμο του 2003, αν θυμάστε καλά, τα φαντς μπορεί να κάνουν εστιασμούς. Τότε γιατί δεν υπήρχε παρέμβαση υπέρ των δανειολήπτων? Θέλω να πω ότι είναι για μένα, νομίζω, τι να πω, αν το δω και αυτό, εντάξει, δεν έχω κάτι να σχολιάσω. Πάντως από την απόφαση καθεαυτή δεν προκύπτουν θέματα ερμηνείας ως προς τον χρόνο εκτοκισμού. Για να είμαστε καθαροί.
1: Όχι, αλλά η εφαρμογή της θα σε προσκρούσει, να το πω έτσι, σε αυτά που ακούγαμε χθες τον κύριο Πιερακάκη, να κλείνει το μάτι στους services και στα fund. Ερμηνεύοντας ο ίδιος, ο αρμόδιος υπουργός, την απόφαση. Έχετε ακούσει σήμερα μέχρι τώρα? Εγώ δεν έχω ακούσει. Ποια είναι η θέση επ' αυτού, επί της εφαρμογής, του αρμόδιου επόπτη για όλη αυτή τη λειτουργία της Τράπεζας της Ελλάδος? Εγώ δεν την έχω ακούσει.
0: Προς το παρόν δεν έχω ακούσει κάτι. Το μόνο το οποίο διάβασα σαν επίσημη ανακοίνωση είναι ότι θα βρεθεί μια λύση για να σταθμίσουμε τα συμφέροντα, το οποίο σας λέω δεν προκύπτει από την απόφαση. Δηλαδή η απόφαση είναι crystal clear. Πώς να το πω? Δεν σου λέει σταθμίζω, συμπεραίνω. Πρωτεύων ρόλο έχει το νοικοκυριό, το φυσικό πρόσωπο, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η προστασία της οικογενειακής στέγης. Δηλαδή τι άλλο να σου πει το δικαστήριο? Και το λέει ξεκάθαρα ότι παιδιά, σπάω το κεφάλι της δόσης και επί εκάστης δόσης τόκος, είτε κειμενόμενος είτε σταθερός.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πώς να σας πω, περιμένω κι εγώ να δω, ας πούμε, πώς μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει νομοθεσία η οποία να κάνει μια παρέμβαση στον νόμο Κατσέλη. Αν το δείτε, μετά θα βάζουμε αντίστοιχες δικαστικές ενέργειες πάλι. Δηλαδή, νομίζω ότι πιστεύω, θέλω να ελπίσω πάντων, ότι η απόφαση θα εφαρμοστεί. Πρέπει να γίνει επαναυπολογισμός, αντιλογισμός, πρέπει να δούμε αν υπάρχουν δάνεια τα οποία έχουν καταγγελθεί επειδή δεν μπόρεσαν οι δανειολήπτες να πληρώσουν τους αυξημένους αυτούς τοκοχρεωτικές δόσεις. Για μένα, τι να σας πω. Με πιάνετε δηλαδή και εμένα εξαπίνηση εδώ πέρα.
1: Εσείς είστε και περισσότερο αρμόδιος από εμάς, γιατί τη ζείτε την πραγματικότητα. Αλλά από τη στιγμή που αμφισβητείτε, τίθεται ένα αμφιβόλο, δηλαδή όλο το οικοδόμημα που πάει να δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή, αποτυπώνει την μια πραγματικότητα, δηλαδή ότι δεν μπορεί να έχεις εμπιστοσύνη τελικά στην εφαρμοστική διαδικασία, γιατί κάποιος την μπλοκάρει. Για παράδειγμα, ακούσαμε με πολύ θρασίτητα τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη να μας λέει ότι δεν θα πληρωθούν ποτέ τα δάνεια που χρωστάει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ξέρω εγώ. Αλλά και εδώ δεν ίδρωσε ταυτή κανόνα. Τα δάνεια.
0: Εδώ είναι η αντίστροφη εφαρμογή των τραπεζικών
1: αντίστροφη,
0: κανόνων.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, βάσει των τραπεζικών κανόνων, δεν υπάρχει περίπτωση, επειδή τυχαίνει και έχω μελετήσει και τους ισολογισμούς. Παιδιά, μιλάμε ότι υπάρχει αύξηση. Θα σας πω τι γίνεται εκεί. Υπάρχει μια αύξηση 30 με 40 εκατομμυρίων το χρόνο, διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εκ νέου δανεισμός και χρηματοδότηση των κομμάτων, διότι αυτό το πράγμα απαγορεύεται.
1: Απαγορεύεται, ακριβώς.
0: Είναι τόσο βαριά τα τοκοκρολήθια που οι ρυθμίσεις που κάνουν δεν φτάνουν για να τα καλύψουν, και ως εκτέτω το χρέος αυξάνεται 30 με 40 εκατομμύρια κάθε έτος. Δηλαδή δεν έχουμε αντίστροφη εφαρμογή.
1: Ακριβώς. Μα και τα δάνεια των ιδιωτών. Εξαιτίας κάποιου λόγου δεν δημιουργήθηκαν οι υποχρεώσεις, τα κόκκινα. Δηλαδή χρεοκόπησε η χώρα. Με άλλο ετήσιο εισόδημα συμφώνησες και πήρες δάνειο για ένα σπίτι όταν έπαιρνες, ξέρω εγώ, την καλή εποχή, και με άλλο βρέθηκες να πληρώνεις γιατί έχασες τη δουλειά σου. Κάποιοι τη χρεοκόπησαν, τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ακούμε από τη μια μεριά έναν υπουργό να λέει, και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης βεβαίως, της Νέας Δημοκρατίας, να λέει ότι δεν θα πληρώσουμε ποτέ τα δάνειά μας, και έχουμε τους άλλους να μην θέλουν να εφαρμόσουν ένα νόμο του ανώτατου δικαστηρίου. Και να πω και κάτι, γιατί τα δάνεια των κομμάτων αυτά που υπάρχουν, ας πούμε, που είναι πάνω από ένα δις, δεν τα έδωσαν σε funds και σε servicers να τα κυνηγήσουν και τα κράτησαν στις τράπεζες?
0: Ακριβώς. Δηλαδή,
1: γιατί δώσαν το δάνειο το δικό μου, το οποίο δεν ήταν και τόσο κόκκινο, και δεν το λέω στην τύχη αυτό, το δώσαν σε φαντ τα δάνεια τα υπέρογκα των κομμάτων τα κρατήσανε οι τράπεζες για να τα διαγράψουν?
0: Ναι.

0: Δυστυχώς αυτό είναι. Δεν υπάρχει ούτε λύση ούτε καν αναλογική μεταχείριση των περιπτώσεων. Βασικά σε αυτό το σκεπτικό που λέγατε για την υπερχρέωση και για την πτώση των μισθών, ακριβώς σε αυτό το σκεπτικό στηρίχθηκε ο ίδιος ο νόμος Κατσέλη για τη λογική του έκθεση. Και ακριβώς αυτό το σκεπτικό είναι αυτό που αναλύσαμε προηγουμένως, που λέει και η απόφαση του Αρείου Πάγου. Και μάλιστα λέει ότι σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν πάμε πάλι να ρυθμίσουμε τα δάνεια της πρώτης κατοικίας με τη συνήθως τραπεζική πρακτική, αρχίζουμε και υπολογίζουμε συνολικά αλλά και τα κεφάλαια και τοκοχρεωτικές δόσεις, θα τους ξαναεγκλωβίσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Δηλαδή λέει και τι θα συμβεί αν δεν εφαρμοστεί αυτό το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί. Θα τους ξαναεγκλωβίσουμε και θα τους οδηγήσουμε σε εκ νέου περιτροπής.
1: Ναι, αυτό που γίνεται, σωστά.
0: Και δεν είναι τα πράγματα, να σας πω και κάτι, δεν είναι τα πράγματα είναι δύσκολα. Δηλαδή τι εννοώ, υπάρχει αυτή η συνεχιζόμενη ακρίβεια, υπάρχει αυτός ο συνεχιζόμενος πληθωρισμός στα είδη ιδιωτικών αναγκών, έτσι, διατροφή, στέγαση, θέρμανση, κίνηση. Υπάρχει αύξηση του ιδιωτικού χρέους. Δηλαδή έχουμε περίπου από το 2019 γύρω στα 40 δις πιο πάνω. Τι σημαίνει αυτό, τι χρωστάνε οι ιδιώτες σε τράπεζες, δημόσιο, εφορία και ΕΦΚΑ. Υπάρχει ένας εξοδικαστικός ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν πάει και πολύ καλά. Δηλαδή έχει μεν κάποιες ρυθμίσεις κάνει, έχει όμως 18 δις ρυθμίσεις, έχει και 16 δις απορρίψεις. Υπάρχουν πληστηριασμοί οι οποίοι πέρσι ήταν 70, φέτος ήταν 70, πρόπερσι ήταν 60. Θέλω να πω ότι. Και να σας πω και κάτι, και το προφίλ ακόμα των πληστηριασμών, ας πούμε, που γίνονται, μας δίνει ένα σημαντικό στοιχείο. Δηλαδή, λέει, ας πούμε, οι στατιστικές λένε ότι πλέον το 75% είναι εμπορικές αξίες μέχρι 150.000 ευρώ, πλειοψηφία διαχειρίσματα αστικά μέχρι 100 τετραγωνικά. Τι σημαίνει αυτό, μικρομεσαία κατοικία σημαίνει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Οπότε αυτό το κοινωνικό δίκτυο προστασίας που λέει και το δικαστήριο είναι πάρα πολύ σημαντικό να εφαρμοστεί. Στις αστικές δημοκρατίες, παιδιά, ναι, ο νομοθέτης είναι πανίσχυρος. Λοιπόν, από εκεί πρέπει να περιμένουμε. Εγώ περιμένω να βγει η νομοθετική διάταξη που να επιταχύνει τη ρύθμιση βάση του σκεπτικού, όχι το αντίθετο. Τώρα, τι να σας πω.
1: Τι να πείτε κι εσείς, τι να πούμε.
0: Δεν έχω. Αναμένουμε να δούμε με ενδιαφέρον τι θα γίνει, ας πούμε.
2: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Παναγιώτη.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ήταν ο δικηγόρος, εξειδικευμένος στα κόκκινα δάνεια, Βαγγέλης Παναγιωτουνάκος. Ακολουθεί ένθετο με το βλέμμα στην Ευρώπη με τη Γεωργία Ζαβιτσάνο, αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με την Μαριτίνα Σπύρου και μετά το δελτίο ειδήσεων η Γιάννα Παπαδάκου. Από τον Βαγγέλη Δοξαρά, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλή σας ημέρα.

ευκαιρία που είχα δώσει στην κομψή κυρία. Ρουφάω τον καφέ επάνω στο μπουφέ και τότε λέω στην κομψή κυρία, εκείνη που είχε την καφετερία.

Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Thank you.

0: στο κόκκινο.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες. Το...
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στους ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
6: Η ώρα είναι 8.
0: Και 5 στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Νέα τροπή παίρνουν εξελίξεις στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ καλή συμφωνία με την Τεχεράνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε, ωστόσο παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν πρόκειται για οριστική εξέλιξη για εκτίμηση του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη αποδέχθηκε ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται σε σχεδόν τελική μορφή και θα μπορούσαν να υπογραφούν σύντομα. Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάη, χαρακτήρισε τις σχετικές πληροφορίες εικασίες και τόνισε ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Επιφυλακτική εμφανίζεται και η Ισραηλινή πλευρά. Το γραφείο του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε την επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το Ισραήλ δεν αποτελεί μέρος του υποδιαμόρφωση μνημονίου κατανόησης. Παρά την αβεβαιότητα, οι αγορές προεξοφλούν θετικές εξελίξεις, με τη τιμή του Brent να υποχωρεί στα 89 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω προσδοκιών για άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Δίωδο επικοινωνιακής διαφυγής από το βαρύ πολιτικό κλίμα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση αναζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω της συνέντευξής του στον Αντένα, δίνοντας παράλληλα έντονο προεκλογικό στίγμα παρά τις διαβεβαιώσεις ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο Πρωθυπουργός έθεσε εκ νέου το δίλημα της σταθερότητας, υποστηρίζοντας ότι η μοναδική επιλογή είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, την ώρα που το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να αλλάξει την πολιτική ατζέντα εν μέσω πιέσεων από υποθέσεις όπως οι υποκλοπές, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι πολεοδομίες και το συνεχιζόμενο πολιτικό αποτύπωμα της τραγωδίας των Ντεμπών. Στο μέτωπο της οικονομίας περιορίστηκε σε αόριστες εξαγγελίες εν ώψη της ΔΕΘ, επαναλαμβάνοντας όσα έχει ήδη υλοποιήσει η κυβέρνηση, ενώ απέκλεισε εκ νέου μειώσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης των καυσίμων και των ΦΠΑ των τροφίμων παρά τη συνεχιζόμενη πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά από την ακρίβεια. Την ίδια ώρα υπερασπίστηκε τη διαγραφή Σαμαρά και απέρριψε ως άδικη την κριτική που του ασκείται από πρώην πρωθυπουργού στα εθνικά θέματα. Για επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι ο Πρωθυπουργός είναι ελεγχόμενος και όχι ελέγχων, παραπέμποντας σε υποθέσεις όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υποκλοπές και το Πρέντατορ, αλλά και την τραγωδία των Ντεμπών. Παράλληλα, τον κατηγορεί ότι αποφεύγει την πολιτική ευθύνη για την ακρίβεια, επιμένοντας σε φορολογικές πολιτικές που, όπως αναφέρει, τροφοδοτούν τις ανατιμήσεις. Σιγή ηχθείος από το Μαξίμου μετά και τη δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα στη σκιά του σκανδάλου με τις πολεοδομίες. Μισόλογα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στη Βουλή, ο Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να αναφερθεί στο κύκλωμα των πολεοδομιών, πετώντας τον μπαλάκι στη δικαιοσύνη, ενώ δηλώνοντας στιγμένος, επειδή ο Χρήστος Γιαννούλης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προεξοφλεί τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, προειδοποίησε το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του. Η διαφθορά στην επταετία Μητσοτάκη έχει διαποτίσει κάθε πόρο του κρατικού μηχανισμού, από υπαλλήλους μέχρι γενικούς γραμματείς. Έκαναν τη διαφθορά ενδυμικό είδος για να γλεντάνε οι γαλάζιες ακρίδες, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να μην διανοηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να αφαντάρει και πάλι τα φαντς, τις τράπεζες και τους σέρβισερς σε βάρος των εκατοντάδων χιλιάδων δανειοληπτών που επιβαρύνονται άδικα και παράνομα, το ενίζει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις δηλώσεις του Κυριάκου Πιερακάκη ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών θα αναζητήσουν τη χρυσή τομή σχετικά με την τελευταία απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των οφειλόμενων τόκων για τα δάνεια που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Δρυμία κριτική στο καθεστώς Μητσοτάκη άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος στο πλαίσιο συνέντευξης στο 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για υποκρισία και εργαλειοποίηση ακόμα και της συνταγματικής αναθεώρησης. Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, τόνισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια ξεκάθαρη απόφαση της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής, αξιολόγησε το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και αποφάσισε ότι το αντιμετωπίζουμε θετικά. Το στηρίζουμε και το αντιμετωπίζουμε συντροφικά και ότι θα είναι στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση μαζί του. Με νυχτερινή τροπολογία, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχείρησε να χωρέσει στο Υπουργείο Εξωτερικών τον Τάσο Χατζηβασιλείου μετά τον μίνι ανασχηματισμό. Σε σχέδιο νόμου για τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατέθεσε τροπολογία με την οποία συστήνεται θέση μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και αν το δικό τους επιτελικό κράτος τους περιορίζει, στη Νέα Δημοκρατία έχουν πάντα μια τροπολογία πρόχειρη, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι προετοίμαζε επίθεση εναντίον στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Πρόκειται για το εξελαστήριο θύμα σε μια υπόθεση με ισχνό αποδεικτικό υλικό και πολλά κενά, ανέφερε ο δικηγόρος του. Στις αθλητικές ειδήσεις. Μπροστά σε περίπου 80.000 ενθουσιώδεις φιλάθλους, το Μεξικό ξεκίνησε με νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελο του 2026. Οι συνοδιοργανωτές επικράτησαν εύκολα 2-0 της Νότιας Αφρικής στο καυτό στάδιο Αστέκα στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου της διοργάνωσης και έθεσαν από νωρίς τις βάσεις για πρόκριση στους 32.
6: Ο καιρός.
7: Επιδείνωση του καιρού σήμερα στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε και σχετικό έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα. Έως τους 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
6: 105 και 5 στο κόκκινο.

0: foams with rage. Just look at him on this very stage.
1: Καλημέρα. Όχι, 105 και 5 τώρα τα λέμε εδώ με το Σπύρο. Είναι λέει ένα γρανάζι στη μηχανή, έτσι μου είπε. Λοιπόν, κόκκινο 105 και 5, 8 λεπτά μετά τις 8, 12 Ιουνίου 2026, το Σωτήριο 2026, το οποίο φαίνεται για να κάνω και μια εισαγωγή έτσι, φαίνεται ότι θα είναι... Υπάρχουν πολλές πιθανότητες να είναι εκλογικό, γιατί είχαμε χθες και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Τα πάντα βεβαίως μυρίζουν εκλογές. Έχουν ήδη αρχίσει και τις βόλτες στην επαρχία και τις μεγάλες εκδηλώσεις. Τη Δευτέρα έχει εκδήλωση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρας στον Πειραιά. Ναι, στις γειτονιές εκεί που πάνε καλά τα κόμματα της αριστεράς στις περιοχές αυτές. Κοκκινιά, Τραπετσόνα και τα λοιπά. Ξέρεις, Σπύρο, ξέρεις ή δεν ξέρεις. Είσαι. Κάτι έχεις ακούσει. Είσαι και Α και Ου και Δάπνο του Φουκού. Λοιπόν. Όχι, δεν είναι πλάκα του κάνουν. Λοιπόν. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Ξυπνήσαμε από χθες το βράδυ, το μάθαμε. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε λίγο την επικαιρότητα. Μια ακόμη συμφωνία με το Ιράν. Ανακοίνωσε ευνηδιστικά το απόγευμα ο Ντόναλντ Τραμπ, χθες το αργά το απόγευμα, ώρα Ελλάδος δηλαδή, ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα μάλιστα που είχε προαναγγείλει πάλι ο ίδιος, έτσι, μέσα από το διαδίκτυο, με μια ανάρτησή του, ότι θα καταλάβει το νησί Χάργ, όπως έκανε και με τη Βενεζουέλα, έτσι είπε. Μια πολύ ωραία συμφωνία, λέει. Τι ωραία συμφωνία, Μπούκαρη στη Βενεζουέλα. Απήγα για τον πρόεδρο, τον νόμιμο εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας και μετά πήρε και τα πετρέλαια και τα διαχειρίζεται προς όφελος προφανώς της. Των ΗΠΑ. Κάτι τέτοιο λέει, ήθελε να κάνει και με το Ιράν. Αλλά τέλος πάντων, σε δύο ώρες άλλαξε γνώμη και είπε ότι πάμε σε μια συμφωνία. Τι να σας πω. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει σταματήσει πια να τον παρακολουθεί. Δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι άλλο. Πάμε να συνεχίζουμε. Ορίστε, τι, μισό λεπτό να διαβάσω τα μηνύματά σας. Λεωνίδα, τι μου λες ότι ο Χατζηνικολάου να έκανε εκείνες τις κύριες ερωτήσεις που όλη η Ελλάδα περίμενε να ακούσει, να απαντάει ο Κούλης όπως το αγαπημένο του φαγητό και τι ομάδα είναι. Καλά, εντάξει. Το αγαπημένο του φαγητό τώρα. Δεν έχει και νόημα το κάνεις, διότι τον ρώτησες πέρυσι, τον ρώτησες πρόπερσι, τον πρόεδρο. Εντάξει, αλλάζει αγαπημένο φαγητό, ίδιο δεν μένει. Θα μπορούσε να του κάνει την ερώτηση αν άλλαξε τις διατροφικές του συνήθειες και του αρέσει κάτι άλλο. Αυτή ναι, θα την έκανε. Αυτή την ερώτηση. Εντάξει, την παρακολούθησα τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, θα τα πούμε. Πάμε με τη σειρά έτσι, γιατί όπως ξέρετε, εγώ έχω μια ημονή στη σκαλέτα των θεμάτων να είναι αξιολογική, έτσι, ούτε χρονική ούτε τίποτα άλλο. Αξιολογική με βάση τα δικά μου κριτήρια, έτσι. Αξιολογικά. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι αυτή η ορθή τάξη των πραγμάτων. Λοιπόν, αρνητικά ξεκίνησε το 2026 για την αγορά εργασίας. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε. Η ανεργία αυξήθηκε στο 10,6% παρακαλώ το πρώτο τρίμηνο του έτους. Από 8,3%. Αυτή η ανεργία, έτσι πως τη μετράνε. Έτσι, γιατί όπως την μετράει πλέον η Ελστάτ, έχουν βγει απ' έξω οι μακροχρόνια άνεργοι κτλ. Οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να δουλεύουν, ξέρω εγώ, 2 ή 3 φορές την εβδομάδα για ένα τετράωρο, δεν προσμετρώνται αυτοί ως άνεργοι. Οπότε τέλος πάντων, αυτοί που προσμετρώνται, η ανεργία αυξήθηκε στο 10,6%. Από 8,3%. Σύμφωνα με την Ελστάτ, οι άνεργοι έφτασαν το 500,000, 508.000 δηλαδή, καταγράφοντας αύξηση 28,6% μέσα σε μόλις ένα τρίμηνο. Δηλαδή, μετρήσαμε σε 3 πρώτους μήνες. Του 26, 113.000 ανθρώπους οι οποίοι χάσαν τη δουλειά τους και εντάχθηκαν στην αγορά, στο επίδομα ανεργίας. Πάμε στο Μητσοτάκη, θέλετε? Πάμε. Λοιπόν, τι κράτησα εγώ από τη χθεσινή του συνέντευξη? Την απάντησή του για το μισθό των Μητροπολιτών και των Τιτουλάριων και των Αρχιεπισκόπων. Πραγματικά, η απάντησή του γιατί διπλασίασε το μισθό των Ιερών Ράσων, ήτανε διότι ήταν πάγιο αίτημα της Εκκλησίας. Εσείς βρε, εδώ είναι ακριβώς, ταιριάζει απόλυτα το αθεόφοβη. Εσείς βρε αθεόφοβοι, πραγματικά την ώρα που έχει χρεοκοπήσει η ελληνική κοινωνία από το 2010 και που οι μισθοί φτάσανε εκεί που φτάσανε και που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, εσείς είχατε πάγιο αίτημα να διπλασιάσετε τους μισθούς σας? Αλήθεια τώρα. Λοιπόν, και τέλος πάντων το αναφέρει ως επιχείρημα αυτό, ότι ήταν πάγιο αίτημα της Εκκλησίας. Και πάγιο αίτημα του κόσμου της εργασίας είναι να αυξηθεί ο μισθός του. Γιατί δεν κάνετε πράξη και το αίτημα των απλών πολιτών, των εργαζομένων, και κάνετε τον ιερό ράσο? Και η άλλη δικαιολογία, αιτιολογία που είπε, αυτό και αν είναι απίστευτο, είναι ότι δυσκολεύομαι, λέει, ότι ο μισθός του Μητροπολίτη θα είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή. Τι να σας πω. Να σας πω τι θα έλεγε η γιαγιά καμός μου. Θα έλεγε πια σταυγό και κούρευτο. Και θα έχει και δίκιο. Λοιπόν, αυτό λέει ήταν το αίτημα της Εκκλησίας και ήρθε η ώρα, λέει, να το ικανοποιήσουμε. Ναι, ήρθε η ώρα βέβαια. Γιατί όλη η υπόλοιπη κοινωνία έχει δει αυξήσεις, τρέχουν τα μπατζάκια της στα χρήματα. Οπότε ήρθε η ώρα να δικαιώσουμε και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν μείνει πίσω μισθολογικά και έπρεπε να τους δικαιώσουμε. Ναι. Νωρίτερα είχε ερωτηθεί βέβαια για την ακρίβεια και για μία ακόμη φορά αρνήθηκε να μειώσει ΦΠΑ σε καύσιμα και τρόφιμα. Λοιπόν, ερώτηση ο Γιώργος, να απαντάω και στα μηνύματά σας. Γιατί ο Τσίπρας αρχίζει από τις γειτονίες του Πειραιά και δεν κάνει εκδήλωση στη Λεωφόρο, σαν βάζελος που είναι? Τώρα δεν νομίζω ότι χρειάζεται απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Καταρχάς δεν μου είναι αδιάφορο αν είναι βάζελος, αν είναι Ολυμπιακός, αν είναι Παοκάρα, όχι Παοκ, σε μένα τουλάχιστον. Έτσι, το ξέρετε, το καταλαβαίνετε. Έχουμε τις αδυναμίες μας. Λοιπόν, είναι αδιάφορο για τον καθένα. Τι είναι ο καθένας πολιτικός? Δηλαδή, τι σας νοιάζει τώρα αν είναι Παναθηναϊκός, αν είναι Ολυμπιακός? Κάτι θα ήταν. Όχι μόνο ο κύριος Τσίπρας, όλοι. Όλοι. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Φάμελος, ό,τι θέλουν είναι οι άνθρωποι. Οπαδικά εννοώ. Λοιπόν, τώρα γιατί αρχίζει από τον Πειραιά, σας είπα. Διότι, άμα πάρετε τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, στις τελευταίες, σε όλες τις εκλογές και γενικώς της αριστεράς, στις φτωχογειτονιές του Πειραιά εκεί ήταν ανεβασμένα. Στις τελευταίες εκλογές δεν ήταν. Έτσι. Καμπανάρες χτυπούσαν, αλλά τέλος πάντων. Μην ανοίξουμε αυτό το θέμα τώρα, πρωί-πρωί. Δεν υπάρχει λόγος. Ο Θανάσης λέει ότι δεν πήρε συνέντευξη ο Χατζη Νικολάου, του είπε το αφεντικό του: Νίκο, θα έρθω το βράδυ να πω αυτά που θέλω να πω. Κανόνισε να είσαι προσεκτικός. Ακούστε να δείτε τώρα. Είμαι ο τελευταίος άνθρωπος τώρα που θα στοχοποιώ δημοσιογράφους, συναδέλφους και θα λέω: Είναι αυτό, είναι εκείνο, ο ένας είναι πουλημένος κτλ. Μακριά από μένα αυτά, σας παρακαλώ. Δεν θέλουν. Δεν έχουν και κανένα νόημα. Ο καθένας, έξυπνοι άνθρωποι είστε. Έξυπνοι άνθρωποι είμαστε περισσότεροι από εμάς. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τι ρόλο βαράει ο καθένας. Οι υπερχρεωμένες επιχειρήσεις έχουν οι άνθρωποι αυτοί στα χέρια τους. Και όταν μια επιχείρηση είναι υπερχρεωμένη, είναι έρμεο στα χέρια της εκάστοτες εξουσίας. Απλά πράγματα είναι. Και δεν είναι ο μόνος. Το καταλαβαίνετε. Αν ένα κράτος λειτουργήσει με βάση το γράμμα του νόμου, όλες αυτές οι επιχειρήσεις θα κλείσουν. Οπότε είναι μια ζωή γονιπετής μπροστά στην κεντρική εξουσία για να μπορέσουν να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους και τις θέσεις εργασίας. Αποφασίστε. Απλά είναι. Λοιπόν, να έχω την αίσθηση του χιούμορ. Ναι, βρε Γιώργο μου, καμιά φορά δεν είναι και εύκολο. Θέλω κι εγώ να έχω την αίσθηση του χιούμορ πάντοτε, αλλά καμιά φορά το timing, άνθρωποι είμαστε. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Το πιάνουμε κιόλα. Καμιά φορά δεν δουλεύει το ρημάδι του μυαλό. Δεν πιάνουμε το ότι ο άλλος κάνει χιούμορ. Αν και δεν παρεξηγήθηκα. Απλά είπα ότι ο καθένας μπορεί να είναι ό,τι θέλει. Γιατί απαντώντας σε εσάς, δεν απαντάω μόνο σε εσάς. Απαντάω και σε όλο τον κόσμο. Έτσι, να απαντήσω και για αυτή την παράνοια με τις σοβρακοφανέλες που βλέπαμε τώρα στους τελικούς του μπάσκετ. Που οι τσακωμοί και οι φαγωμάρες των στελεχών των δύο ομάδων είναι πιο ενδιαφέροντες από το ίδιο το παιχνίδι. Γι' αυτό απαντάω με αυτόν τον τρόπο. Για να μην πάρει τους παπάδες, λέει, Περσεφόνη Καριστιανού, γι' αυτό το σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ το χρόνο στους Χριστιανούς του Λιμπάν. Τώρα να ανοίξουμε τώρα, Περσεφόνη, το θέμα για τα ιερά άμφια στη χώρα. Τεράστιο θέμα και αυτό. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο άλλο σκάνδαλο που έσκασε, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, με τις παρατήσεις των δύο γενικών γραμματέων. Κομιλφό το παίζουν λίγο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γαλάζιες σκιές προκύπτουν από το τεράστιο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Επί τους παρόντος έχουμε την παρέτηση του κυρίου Ευθύμιου Μπακογιάννη την περασμένη Δευτέρα από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος. Ήρθε άλλη μία να προσθεθεί σήμερα για την ίδια υπόθεση. Είναι ο Γιώργος Διδασκάλου, ο οποίος παραιτήθηκε από Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και αυτός κατήχε τη θέση από το 2019. Ήταν οι δύο μακροβιότεροι Γενικοί Γραμματείς στα Υπουργεία. Επίσης, ο συγκεκριμένος, ο κ. Διδασκάλου, ήταν και πρόεδρος στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, στο ΚΑΣ, και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων. Θέσεις κλειδιά δηλαδή, για μια σειρά από θέματα πάρα πολύ σημαντικά. Και των δύο. Ο πρώτος, είπαμε, είχε τον κουνιάδο του. Ο κουνιάδος του και η γυναίκα του κουνιάδου του ήταν η αρχηγή του κυκλώματος. Που ξυλώθηκε το πουλόβερ, που ξυλώνεται. Και λαμβάνει και πολιτικές διαστάσεις, βεβαίως, η υπόθεση αυτού του κυκλώματος της πολεοδομίας με την εμπλοκή των δύο γενικών γραμματέων. Σύμφωνα με την δικογραφία τώρα, προσέξτε τι προκύπτουν. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ιδιώτης μηχανικός. Φέρεται να μεσολάβησε για την έκδοση άδειας κατεδάφης ακινήτου στα Πετράλωνα, έπειτα από προσέγγιση της βασικής κατηγορούμενης, δηλαδή της γυναίκας του κουνιάδου του Γενικού Γραμματέα. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, φερόμενη αρχηγός φέρεται να έλαβε άγνωστο χρηματικό ποσό. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και δεύτερη υπόθεση ακινήτου στην Πεντέλη, όπου φέρεται να ζητήθηκε ξανά η συμβολή της ίδιας μηχανικού. Οι αρχές εξετάζουν το ρόλο της, καθώς και την παλαιότερη συνεργασία της με τον πρώην Γενικό Γραμματέα στο Δήμο Αμαρουσίου. Ολόκληρο κύκλωμα δηλαδή. Επί της ουσίας. Ελλάδα 2-0 είναι το λεγόμενο επιτελικό κράτος. Το οποίο, για να περάσω και σε ένα άλλο θέμα, αλλά που έχει σημασία, συνδέεται με αυτό που σας είπα, ξυλώνεται από τους ίδιους τους δημιουργούς του. Τι κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Όταν πέφτει πάνω στο επιτελικό κράτος που η ίδια δημιούργησε, απλά το ξυλώνει για να βολέψει τους δικούς τους. Έφερε μια νυχτερινή τροπολογία, όπου η τροπολογία, με την τροπολογία δημιουργείται μια θέση μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού. Γιατί την έφερε αυτή η τροπολογία νύχτα? Τι ανάγκη, τι χρειά είχε να ξανακάνουμε και έναν ακόμα υφυπουργό? Για να χωρέσει τον υπέξει τον κύριο Χατζηβασιλείου, ο οποίος έφυγε λόγω της εμπλοκής του στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα δικαιώθηκε, αθώθηκε από τα δικαστήρια, οπότε πρέπει να τον ξαναφέρουμε πίσω. Έλα μου όμως που δεν μπορεί να τον ξαναφέρει πίσω στο Υπουργείο Εξωτερικών για ένα απλό λόγο, διότι εκεί το ίδιο το επιτελικό κράτος που θέσπισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι δεν μπορεί να έχει πάνω από τρεις αναπληρωτές υπουργούς ένα Υπουργείο, μόνο τρεις. Οπότε έπρεπε να φέρει αυτή την τροπολογία, δηλαδή ο ίδιος άνθρωπος να ξυλώσει το περίφημο επιτελικό κράτος για να βολέψει ένα ακόμα δικό τους. Αυτό, λοιπόν. Και έχουμε και το μεγάλο σκάνδαλο, βεβαίως, του να έρθει ο κύριος Ταλντήλιαν και ο κύριος Κοντολέων και ο κύριος Δημητριάδης στη Βουλή, όπως ζητάει ο προβλεπόμενος, παρακαλώ, αριθμός βουλευτών. Και εδώ ο νόμος είναι πολύ συγκεκριμένος. Χρειάζεται ένα συγκεκριμένος αριθμός βουλευτών για να γίνει η κλήτευση κάποιων προσώπων. Υπάρχει ο αριθμός αυτών βουλευτών. Οπότε θα έπρεπε και οι τρεις να έρθουν στην Βουλή, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, προσέξτε. Έτσι. Και ο κύριος Ντήλιον και ο κύριος Κοντολέων και ο κύριος Δημητριάδης. Αλλά τι έκανε ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Αθανάσιος Μπούρας? Αντί να στείλει τις κλήσεις, όπως ήταν υποχρεωμένος να κάνει, όρισε μία σύσκεψη της Επιτροπής για μετά τις 20 Ιουνίου, παρακαλώ, όπου, όπως λένε οι πληροφορίες, το θίγει το θέμα και ο κύριος Λακόπουλος, το ανοιχτό παράθυρο συνάδελφος, και πολύ καλά κάνει και συμφωνώ απόλυτα με την τοποθέτησή του, ότι αυτό που πιθανότατα θα γίνει στην Επιτροπή, γι' αυτό όρισε και τη συγκεκριμένη σύσκεψη για μετά τις 20 Ιουνίου, είναι ότι θα, κάνοντας χρήση την αριθμητική, δηλαδή την πλειοψηφία που έχει η Νέα Δημοκρατία στην Επιτροπή, θα απορριφθεί η κλήση των συγκεκριμένων μαρτύρων, επικαλούμενοι για μία ακόμα φορά εθνικούς λόγους. Είναι αυτό το οποίο έγινε και πριν από 1,5 μήνα, με την πρόταση για την εξεταστική, όπου αντί να προχωρήσει με τους 120 ψήφους που λέει ο νομοθέτης, επικαλέστηκαν τους εθνικούς λόγους και πήγε με 150 σημεία, οπότε απορρίφθηκε. Για δεύτερη, για τρίτη, για τέταρτη, για πέμπτη, για πολλωστή φορά η κυβέρνηση γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της τους θεσμούς της χώρας, τους νόμους, την νομοθεσία της χώρας, για να βολέψει ημέτερος ή για να γλιτώσει αυτόν από τα σκάνδαλα τα οποία η ίδια δημιουργεί. Δεν υπάρχει πιο αντιθεσμική κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα σας το πω όσο πιο σκληρά μπορώ, είναι επικίνδυνη για τη χώρα, είναι επικίνδυνη για τους θεσμούς, είναι επικίνδυνη για την κοινωνία με τα μηνύματα που στέλνει και πρέπει πάση θυσία να μας κάνει τη χάρη και να μας αδειάσει τη γωνιά. Αυτή είναι το χάος, αυτή είναι η αντιθεσμική κυβέρνηση, αυτή είναι η ψεκασμένη κυβέρνηση, αυτή είναι η κυβέρνηση που πρέπει να φύγει. Λοιπόν, αυτά, τι άλλο να σας πω. Να ξαναγυρίσουμε πίσω στο σκάνδαλο με το όπως σας είπαμε, τους γενικούς γραμματείς και με τις πολεοδομίες. Εδώ υπάρχει και μία ακόμα πτυχή του σκανδάλου. Έχουν προφυλακιστεί 6 εμπλεκόμενα πρόσωπα, μεταξύ αυτών και το πρώην διευθυντικό στέλεχο της υπηρεσίας δόμησης Κηφισιάς, τη σύζυγος του πρώην γενικού γραμματέα του Δήμου Γαλατσίου. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικηγόρος Ευάγγελος Ντογιάκος, σας λέει κάτι το όνομα, είναι ο γιος του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Ισίδωρου Ντογιάκου, φέρεται να ζήτησε τη βοήθεια του 50χρονου πρώην διευθυντικού στελέχου της υπηρεσίας δόμησης Κηφισιάς για την έκδοση ευεργετικής γνωμοδότησης σχετικά με αυθαίρετη κατασκευή σε ακίνητο. Πέφτετε από τα σύννεφα? Μην πέφτετε. Λοιπόν, για να δείτε πόσο ψηλά φτάνει το συγκεκριμένο σκάνδαλο. Και όσο ξυλώνει το πουλόβερ, τόσο πέφτει πάνω σε κόμπους. Λοιπόν. Να κλείσω λέγοντας και κάτι πολύ συγκεκριμένο. Μην ξεχνάτε ότι ο Ιούνιος, ο μήνας τον οποίο διάγουμε τώρα και είμαστε σχεδόν στο μέσο του, είναι ο μήνας υπερηφάνειας. Είναι μια περίοδο γιορτής και ορατότητας για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Έχουμε και το Pride στο Σύνταγμα. Είναι μια καλή ευκαιρία να θυμηθούμε ότι τα δικαιώματα και ελευθερίες που σήμερα θεωρούμε δεδομένα κατακτήθηκαν μέσα από αγώνες. Όλο αυτό το πράγμα, και γι' αυτό το υποστηρίζουμε και το κάνουμε θέμα, όσοι το υποστηρίζουμε και το κάνουμε θέμα, είναι μια υπενθύμηση ότι η διεκδίκηση της κοινωνίας, χωρίς αποκλεισμούς, αφορά όλους τους πάντες, ανεξάρτητα από ταυτότητα φύλου, από σεξουαλικό προσανατολισμό ή οτιδήποτε άλλο χαρακτηριστικό. Πολύ σωστά το έγραψε το Έθνος. Από την άλλη, έχουμε την alt-right, που υπερασπίζεται το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, την πατριαρχία, το δίκαιο του ισχυρού, τη στοχοποίηση του ανίσχυρου. Δείτε την απροκάλυπτη προπαγάνδα στο X του Elon Musk. Άμα ανοίξετε το X, θα δείτε ότι έχει γεμίσει με βιντεάκια, με δίθεν οικογενειάρχες σε όλη την Ευρώπη, στην Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, δίθεν οικογενειάρχες και πατριώτες, που αγανάκτησαν και ξυλοφορτώνουν στον δρόμο παραβατικούς μετανάστες, Αφρικανούς, μαύρες, δίνοντας ένα καλό μάθημα ότι εδώ είναι Ευρώπη. Θα μείνουμε αμέταχοι απέναντι σε όλη αυτή τη μαυρίλα? Σας ρωτάω, ή μάλλον ο καθένας σας ρωτήσει τον εαυτό του. Θα μείνουμε αμέταχοι απέναντι σε αυτό? Θα την παρακολουθούμε από τις οθόνες μας και από τα social media? Από την ασφάλεια των σπιτιών μας, μέχρι το κακό να μπει στην πόρτα μας, να μπει στην αυλή μας? Γιατί θα μπει το κακό στην αυλή μας. Μην έχετε αυταπάτες. Έχει βγάλει μαλλιά η γλώσσα μου να σας το λέω. Δείτε τι γίνεται στη Γερμανία με το AfD και τα ποσοστά του. Δείτε τι γίνεται στην Αγγλία. Στην Αγγλία πρώτο κόμμα στη δημοσκοπήση είναι ο Φάραντς. Και βγήκε ξαφνικά ο ακροδεξιός Φάραντς και λαϊκιστής Φάραντς. Και ξαφνικά, ξέρετε με ποιο είναι το κόμμα που τον απειλεί τον κύριο Φάραντς, το μοναδικό κόμμα που τον είναι πολύ. Ένα ακόμα πιο ακροδεξιό κόμμα, το οποίο βγήκε θεωρώντας ότι ο Φάραντς είναι πολύ light. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε. Καταλαβαίνετε ότι καλλιεργούνται συνθήκες μεσοπολέμου στην Ευρώπη. Έχετε πάρει χαμπάρι όταν έρθουν αυτοί οι τύποι της alt-right και στην Ευρώπη τι ακριβώς θα γίνει? Έχουμε πάρει ένα καλό παράδειγμα από τον κύριο Τραμπ και το τι κάνει. Θα το αντιμετωπίσουμε αυτό ως κοινωνία, ενώ δεν περιμένουμε κανένα σωτήρα να έρθει να μας σώσει. Θα το αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι, βάλει ο Σπύρος ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε. Να το προλογίσω, είναι η αγαπημένη μου Orange Blossom, αυτό το υπέροχο συγκρότημα από τη Γαλλία, που περιδιαβαίνει μουσικά όλο τον κόσμο, και το Yassidi.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Πάμε και στο Ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στην Αθήνα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, στην λεωφόρο Κηφισού τα σοβαρότερα προβλήματα, ξεκινάω από εκεί γιατί εκεί είναι το μεγάλο μεγάλο πρόβλημα, από τα ΚΤΕΛ μέχρι και την μεταμόρφωση. Η Κηφισίας στην άνοδο, μέχρι από τους Αμπελοκήπους μέχρι και το Μαρούσι, η Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα δεν είναι τραγικοί, αλλά υπάρχει μια αυξημένη ροή. Και μεγάλο πρόβλημα υπάρχει στη λεωφόρο Ποσειδώνος από το Δέλτα μέχρι και την Αλίμου. Και κλασικά η λεωφόρος Αθηνών στην έξοδο, στο ρεύμα της εξόδου, από το Δαφνί μέχρι και το Σκαραμαγκά. Εντάξει, τα υπόλοιπα παλεύονται.
2: Εντάξει, low profile σας βρίσκω σήμερα, οπότε είναι καλύτερη
3: κατάσταση. Ναι, δεν είναι, όχι, δεν είναι πολύ τραγικό. Είναι, εντάξει.
2: Εντάξει, καλό είναι.
3: Είναι μια συνηθισμένη εικόνα.
2: Μια συνηθισμένη μέρα στην Αθήνα. Ναι. Ωραία. Το 2026. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια γύρα πολιτική τώρα μετά ό,τι να είναι. Πάμε να την κάνουμε, γιατί όχι. Λοιπόν, για όσοι δεν ενημερωθήκατε, τις προηγούμενες ημέρες άνοιξε και το θέμα και η συνταγματική αναθεώρηση στην Βουλή, έτσι. Προτείνουσα είναι η συγκεκριμένη Βουλή, αναθεωρητή είναι η επόμενη Βουλή. Τα ξέρετε τα ντεσού. Χρειάζονται 180 ψήφοι για να μπορέσει μια πρόταση για αναθεώρηση να εφαρμοστεί από την επόμενη Βουλή. Να γίνει πράξη δηλαδή. Η συζήτηση για την αναθεώρηση τόσο πολύ ενδιαφέρει. Έγινε μεταξύ το πολύ 15 βουλευτών στη Βουλή, δεν είναι τα παραπάνω. Ούτε καν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ήρθε να υποστηρίξει την αναθεώρησή του, που με τόση θέρμη υποστήριζε λεκτικά τουλάχιστον. Και αυτό που φάνηκε ήταν ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αναζητηθεί συνένεση. Πάμε να ακούσουμε τις τρεις δηλώσεις που έχω κόψει από το συγκεκριμένο θέμα. Έχει την αξία του. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο.
4: Είναι ξεκάθαρο, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ότι αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος. Γιατί αυτή πρέπει να είναι μια διαδικασία αναβάθμισης της δημοκρατίας. Μια διαδικασία διαφανής, συμμετοχική, που να προστατεύει τις δημοκρατικές αξίες και να θέτει τις βάσεις για να επιτευχθούν συγκλήσεις. Όμως η κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς και της συγκάλυψης δεν έχει κανένα έγκυο εμπιστοσύνης από τους πολίτες. Να το πούμε απλά. Κανείς πολίτης δεν σας εμπιστεύεται. Και κανείς και καμία στην ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να πιστέψει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη και με υπουργό απουσίας της δικαιοσύνης τον κύριο Φλωρίδη, που ντροπιάζει την καρέκλα του Υπουργού Δικαιοσύνης. Μην αναμένετε λοιπόν συνενέσεις σε αυτή τη διαδικασία. Τις έχετε ήδη ναρκοθετήσει. Δεν θα συμβάλλουμε στη διαμόρφωση πλειοψηφίας των 180 ψήφων σε κανένα άρθρο. Το κάναμε το 2018. Δημιουργήσαμε εμείς ως κυβέρνηση το περιβάλλον για μια τέτοια συζήτηση. Το προδώσατε, το προσβάλατε εδώ, σε αυτή την αίθουσα, και τώρα θα θερήσετε ό,τι σπήρατε. Και γιατί σήμερα το διακύβευμα, η ουσία, επειδή σας αρέσει να μιλάμε για την ουσία, δεν είναι μόνο το να έχουμε ένα καλύτερο σύνταγμα, και αυτό είναι, αλλά είναι και να προστατεύσουμε το υπάρχον και να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή του. Αυτός είναι ο όρκος μας στην ελληνική κοινωνία, αυτή είναι η δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να σεβόμαστε και να τηρείτε το σύνταγμα που εσείς καταπατείτε κατ' επανάληψη και χωρίς κανένα σεβασμό και χωρίς καμία ντροπή.
2: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, για το ίδιο θέμα. Επί της ουσίας είπε τα ίδια πράγματα, αλλά θα τα σχολιάσουμε αμέσως μετά.
5: Γιατί λοιπόν είστε αναξιόπιστοι, πέρα από τους λόγους που προανέφερα? Μπορεί να λέτε για το άρθρο 86 και να υπονοείτε ότι αφού συμφωνούμε δεν ψηφίζουμε από τώρα, να είναι αναθεωρηταίο. Ποιος θα σας εμπιστευτεί? Εσάς. Έχετε σεβαστεί το άρθρο 86 το πνεύμα του? Πόσες φορές τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιήσατε το άρθρο 86 για να δέσετε και όχι για να λύσετε τα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης, και τολμάτε να μας λέτε για αξιοπιστία? Και βεβαίως να καταλάβω, ο κύριος Βορύδης χρωστάει χάρη στον κύριο Μητσοτάκη, διότι ο ίδιος είναι πρωταγωνιστής της αδυναμίας δικαιοσύνης να ελέγξει τις ευθύνες του για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Αλλά και η υπόλοιπη Νέα Δημοκρατία, ξεχνάτε τι λέγατε για την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ότι τροποποιούμε το άρθρο του Συντάγματος, αλλά παραμένει το πνεύμα. Είστε αξιόπιστοι, απολύτως αναξιόπιστοι. Ποιο ήταν το πνεύμα του Συντάγματος? Οι ευρύτερες συνενέσεις στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Κάνατε σεβαστό το πνεύμα, όπως έλεγε τότε ο κύριος Μητσοτάκης? Όχι. Είστε η πρώτη κυβέρνηση που αντί να επιλέξει πρόσωπο από την αντιπολίτευση μιας άλλης πολιτικής κατεύθυνσης, επιλέξατε εν ενεργεία βουλευτή σας. Άρα, για ποια συνένεση? Η συνένεση και η καλή θέληση προϋποθέτει αξιοπιστία, και εσείς είστε απολύτως αναξιόπιστοι.
2: Έχουν δίκιο και οι δύο. Και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Απόλυτο. Είναι η απάντηση. Λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Απολύτως. Είναι ξανά η απάντηση. Το ίδιο ακριβώς πράγμα λένε και έχει απόλυτο δίκιο. Ο τελευταίος που θα πρέπει να μιλήσει για σεβασμό του άρθρου 86 του Συντάγματος και του ίδιου του καταστατικού χάρτη της χώρας, εν συνόλο, είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι απολύτως υπεύθυνος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προσωπικός εμπνευστής του τραγικού ελλείμματος του κράτους δικαίου τα χρόνια της πρωθυπουργίας του. Δεν είναι απολύτως υπεύθυνος μόνο, είναι ο ίδιος ο οποίος ενεργοποίησε το μηχανισμό αυτό. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ένα μήνα μετά τη νίκη του στις εκλογές του 19, το πρώτο πράγμα, το πρώτο νομοθέτημα το οποίο έβαλε μπροστά ήταν να πάρει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και την ενημέρωση, δηλαδή την κρατική τηλεόραση και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, στα χέρια του. Είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος έβαλε μπροστά τη τεράστια επιχείρηση παρακολούθησης πολιτικών αντιπάλων, φίλων και συγγενών δικού του και της κυβέρνησής του. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που μπάζωσε τα Τέμπη. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που έδωσε την ευκαιρία στους πάσης φύσεως, φραπέδες, χασάπιδες και αγρότησες με τη Φεράρι να πέσουν σαν τις ακρίδες πάνω στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος πάτησε το πιστόλι του αφέτη για να ξεκινήσει η επιχείρηση θαψίματος, η δικαστική επιχείρηση θαψίματος όλων αυτών των υποθέσεων, με τη βούλα δυστυχώς του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας, του Αριοπάγου. Ο άνθρωπος ο οποίος ενταφίασε στη συνείδηση των πολιτών το κράτος δικαίου, που είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες πάνω του στηρίζεται κάθε σύγχρονο δημοκρατικό κράτος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ενταφίασε έναν ακόμα πυλώνα του σύγχρονου κράτους που λέγεται ενημέρωση. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Πάμε να ακούσουμε και την κυρία Μπακογιάννη, λοιπόν, την αδελφή του Πρωθυπουργού, και θα τη σχολιάσουμε και αυτή αμέσως μετά.
6: Στην αντιπολίτευση φοβούνται, λένε, ότι η επόμενη Βουλή μπορεί να έχει ισχυρό αποτύπωμα αντισυστημικών κομμάτων, η Νέα Δημοκρατία να αναγκαστεί να σχηματίσει κυβέρνηση ή να συγκυβερνήσει με κάποιο από αυτά, και έτσι να αφήσουμε την τύχη του Συντάγματος στα χέρια ακραίων φωνών. Πάμε λίγο να δούμε τι ισχύει πραγματικά. Πρώτα απ' όλα, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει καμία, μα καμία περίπτωση, η Νέα Δημοκρατία να συγκυβερνήσει με ακραίο κόμμα, δεξιό ή αριστερό. Το έχει ξεκαθαρίσει ο αρχηγός της σε όλους τους τόνους και με κάθε τρόπο, και συμφωνεί με αυτή την άποψη το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Άρα, η μετεκλογική συμπόρευση της Νέας Δημοκρατίας με κάποιο αντισυστημικό ακραίο κόμμα είναι τελείως εκτός συζήτησης. Καμία ανωτελεία, κανένας αστερίσκος σε αυτό.
2: Βασικά δεν γνωρίζω τι άποψη έχει ο καθένας για το τι συνιστά ένα κόμμα ακραίο και αντισυνταγματικό και λαϊκιστικό και επικίνδυνο για τη χώρα. Εγώ έχω μια πολύ συγκεκριμένη άποψη. Ας πούμε, θεωρώ ότι ακραίο, αντισυστημικό, επικίνδυνο, λαϊκιστικό, ψεκασμένο, ακροδεξιό είναι ένα κόμμα το οποίο κορυφαίοι υπουργοί του λένε on camera, αναρωτιούν τον κάμερα, θα βουλάξουμε τις βάρκες με τους μετανάστες απέναντι σε κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Ακραίο, λαϊκιστικό, βάλτε και ό,τι επίθετο θέλετε, ό,τι επιθετικό προσδιορισμό θέλετε, είναι ένα κόμμα το οποίο παραβιάζει το Σύνταγμα για ίδιον όφελος. Το οποίο μανιπιουλάρει τους θεσμούς, μανιπιουλάρει την ενημέρωση, μανιπιουλάρει τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας. Αυτή την άποψη έχω εγώ. Ο καθένας ας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Να μας βάλει ο Σπύρος ένα τραγούδι τώρα, χαλαρώσουμε λίγο και να πάμε στα υπόλοιπα την άνοιξη της ημέρας.

0: Λοιπόν, εδώ είναι Βαλκάνια. Κάναμε μια βόλτα στη βαλκανική μας εντροπία. Εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι επεξεγέλαση. Έτσι, Ευδοκιμή και το Θαύμα, όπως η μπάντα του Κουστουρίτσα. Ευδοκιμή και το Λούμπεν που ακούσαμε πριν από λίγο. Εντάξει, όλα θα γουστάρουμε. Και πάμε, δεν ξέρω, το σχολιάσαμε και χθες και προχθές και θα το σχολιάζουμε μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Αν σβήσει ποτέ. Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι έχει συμβεί στο Belfast τις δύο προηγούμενες νύχτες. Πάμε να ακούσουμε τον Παύλο Τσίμα λίγο. Έχει μια. Την άκουσα την άποψή του στο διαδίκτυο και ήθελα να την ακούσουμε μαζί. Για πάμε.
1: Δεν είναι ο τόπος όπου συγκεντρώνονται οι μετανάστες όλης της γης. Συνεπώς, ότι η εικόνα ένας άνθρωπος να απειλεί να αποκεφαλίσει έναν άλλον που τον έχει ρίξει κάτω στο δρόμο, στη μέση της πόλης, 10 η ώρα το βράδυ, είναι πραγματικά μια εικόνα που προκαλεί σοκ. Έτσι κι αλλιώς θα προκαλούσε σοκ και αντιδράσει. Πρώτον, υπάρχει μια βαθύτερη δυσαρέσκεια κοινωνική στην Βρετανία. Οι Βρετανοί δεν τα έχουν με τους μετανάστες, οι Βρετανοί τα έχουν με τη ζωή τους. Η ζωή τους γίνεται χειρότερη. Η ζωή τους έγινε χειρότερη μετά τον Brexit, ενώ τους υποσχέθηκαν τον παράδεισο αν ψήφιζαν Brexit. Και ο μετανάστης είναι ο εύκολος στόχος. Είναι αυτός ο οποίος φταίει για όλα όσα μου συμβαίνουν. Και δεύτερον, υπάρχει ένας δεύτερος παράγοντας που είναι τα social media. Ο Elon Musk και η πλατφόρμα του είναι ο βασικός πολλαπλασιαστής αυτών των εικόνων και των μηνυμάτων οργής, διαδηλώσεων, καύστε τους. Δηλαδή, αυτό που είδαμε, αφενός η εικόνα ενός ανθρώπου να απειλείται να αποκεφαλιστεί στη μέση του δρόμου και αφετέρου το επόμενο βράδυ μαυροφόροι, μασκοφόροι με πυρσούς να εισβάλλουν σε σπίτια και να καίνε σπίτια ανθρώπων, θυμίζουν εικόνες της δεκαετίας του 30.
2: Και πολύ οργανωμένα.
1: Ή για εμάς τις Έλληνες, εικόνες Κωνσταντινούπολης της δεκαετίας του 50. Είναι φρίκι. Είναι φρίκι απέναντι, είναι μια φρίκι που απαντάει στην εικόνα μιας άλλης φρίκης. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή το πρώτο κόμμα στις βρετανικές δημοσκοπήσεις είναι το κόμμα του Φαράζ. Ένα κόμμα ρατσιστικό, αντιμεταναστευτικό, αντιευρωπαϊκό, ακροδεξιό, πες το όπως θέλεις. Το οποίο τώρα απειλείται από ένα άλλο κόμμα το οποίο είναι ακόμη δεξιότερα και το οποίο λέει ότι ο Φάραζ είναι πολύ μετριοπαθής και πολύ ανεκτικός. Εμείς θέλουμε θανατική ποινή, καθιέρωση θανατικής ποινής ξανά στη Μεγάλη Βρετανία και απελάσεις εκατομμυρίων μεταναστών. Όποιον βρίσκουμε στον δρόμο θα τον συλλαμβάνουμε και θα τον απελάβουμε.

0: Λοιπόν, αυτά. Σας τα είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο ηχητικό. Είναι ο κύριος Γερουλάνος. Λέει κάτι το οποίο δημοσιογραφικά το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα την αξιολόγησε την προσπάθεια ως βασική, δηλαδή το πέρασμα στις λεγόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις ΑΠΕ. Έγινε το πέρασμα αυτό. Έγινε, κάτι γνώμη τη δική μου την προσωπική, με τον πλέον τσαπατσούλικο τρόπο, όπου ανέδειξε όλα τα κακό κείμενα της βαλκανικής μας εντροπίας, αλλά και τα κακό κείμενα της ελληνικής δεξιάς. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γερουλάνο.
1: Η ενέργεια για να σου προσδώσει ασφάλεια, και εδώ είναι η μεγάλη ευκαιρία που είχαμε, είναι να είσαι αυτόνομος και να παράγεται η ενέργεια σε όσο πιο μικρά συστήματα γίνεται. Για να το κάνεις αυτό θες δίκτυα και θες μπαταρίες. Πραγματικά έμεινα άναυδος όταν άκουσα τον Υπουργό Ενέργειας να λέει «Ναι, δεν σκεφτήκαμε τις μπαταρίες». Συγγνώμη. Δηλαδή φτιάχνετε ενέργεια, αλλά δεν έχετε που να τη βάλετε. Αποτέλεσμα.
2: Γιατί δεν το παίρνετε ως παραδοχή καθυστέρηση, δηλαδή η πολιτική
1: συγγνώμη,
2: έχει μια τάση.
1: Αντιπολίτευση μου, όχι ο εξομολογητής του κύριου Υπουργού. Και πρόσφατα η Καθημερινή, για να μην λέτε ότι τα λέει κάποιος κακόπιστος εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης, λέει ότι τη δική μας ενέργεια αποθηκεύουν οι Βούλγαροι διότι αυτοί επένδυσαν στις μπαταρίες αντί για μας.
0: Πέρα από το ότι έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Γερουλάνος, δύο πράγματα. Πρώτον, ήταν η επική φάπα που έδωσε στη Μαριάννα Πυριώτη, η οποία βρήκε να πει ότι γιατί δεν το παίρνετε ως καθυστέρηση. Τι λες καλέ. Τι λες καλή μου κυρία. Και δεύτερο, κύριε Γερουλάνο, αντιπολίτευση δεν ήσασταν όταν γινόταν όλα αυτά. Ο κόσμος την αντιπολίτευση δεν την έχει για να κάνει διαπιστώσεις κατόπιν εορτής. Ο κόσμος την αντιπολίτευση τη βάζει εκεί που τη βάζει. Στον προθάλαμο της εξουσίας. Αυτό είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Αν και σας δεν σας έβαλε εξωματική αντιπολίτευση, από τις συγκυρίες γίνεται. Αλλά τέλος πάντων, συνολικά την αντιπολίτευση ο κόσμος τη βάζει για να προλαμβάνει. Για να παρατηρεί και όταν περνάει το νομοσχέδιο για το πέρασμα στη ΣΑΠΕ, να επισημαίνει και να μαθαίνει και η κοινωνία ότι παιδιά, εδώ θέλετε να σπρώξετε ένα σκασμό δισεκατομμύρια από ευρωπαϊκά κονδύλια στο πέρασμα στις ΑΠΕ, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και καλά κάνατε. Και καλά κάνετε, αλλά πρόβλεψη για μπαταρίες δεν έχετε. Τι θα την κάνετε την ενέργεια αυτή που παράγετε? Δίνετε για ένα διάστημα, δίνατε συλλήβδιν άδειες σε όποιον ήθελε να σταματήσει το χωράφι του και να βάλει από πάνω φωτοβολταϊκά, και δεν έχετε κάνει μια πρόβλεψη για μπαταρίες. Τώρα το καταλάβατε, κύριε Γερουλάνο, κατόπιν εορτής, όταν τα κάναμε όλα. Αυτός είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης. Να κάνει διαπιστώσεις εκ των υστέρων. Θα μας τρελάνετε σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν. Πάμε γρήγορα, δεν ξέρω, δεν έχουμε, να αφήσουμε το ενεχητικό και να πάμε κατευθείαν στην παρατήρηση. Γιατί θέλω να ακούσετε κάτι πολύ, δεν έχει να κάνει ούτε με την πολιτική κατάσταση, ούτε με τα σημερινά αυτά που ζούμε, είναι εντελώς άσχετο, αλλά θέλω να το βάλουμε για να καταλάβουμε ποια πρέπει να είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό που έχει τίτλο «Παρατήρηση».
3: Γιατί τα ρολόγια, τα αναλογικά στις διαφημίσεις, δείχνουν την ώρα 10 και 10. Όλα τα ρολόγια βγαίνουν στις διαφημίσεις, δείχνουν αυτή την ώρα. 10 και 10. 10 και 8 μάλλον, ή 10 και 12. Όπου και να γυρίσεις να κοιτάξεις, 10 και 10 δείχνουν. Γιατί? Έχετε αναρωτηθεί ποτέ? Αυτή είναι η δουλειά του αρχιτέκτονα. Να βλέπει κάποιο να το παρατηρεί. Αυτή είναι η δουλειά του αρχιτέκτονα. Παρατήρηση. Κανείς. Ο ένας λόγος είναι ότι δείχνει ανάταση, δείχνει καλή διάθεση. Ενώ αν έδειχνε 8 και 20, ας πούμε, θα ήταν κάπως έτσι. Μια κακή διάθεση προς τα κάτω. Το 9 και 4 θα έδειχνε κάτι διάφορο και ούτω καθεξής. Το 10 και 10 είναι η μόνη ώρα η οποία δείχνει ανάταση. Και τι άλλο κάνει όμως? Κάποιοι υποστηρίζουν ότι σχηματίζει ένα χαμόγελο, δηλαδή μια ευχάριστη διάθεση. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι αυτή η ώρα εγκλωβίζει, μάλλον δείχνει το λογότυπο που συνήθως είναι κάτω από το 12. Δηλαδή τη μάρκα του ρολογιού. Στη δείχνει εκεί, τη βλέπεις. Ας μην είναι αξέχαστη. Επίσης, γιατί δεν είναι 10 και 10, αλλά είναι 10 και 8 ή 10 και 12. Γιατί ο λεπτοδείχτης, αν ήταν πάνω στο 10 και 10, θα κρύβε ένα από τα στοιχεία του ρολογιού. Ενώ το ρολόι πρέπει να τα δείχνει όλα. Της ώρας είναι πιο κοντό. Οπότε μπορεί να πάει πάνω στο 10 και να μην κρύβει το σημαδάκι του 10. Ενώ το άλλο, ο μεγάλος ο λεπτοδείχτης, είναι πιο μεγάλος και για να μην το κρύβει πάει στο 10 και 8 ή 10 και 12. Υπάρχουν και διάφορες συνωμοσιολογίες πάνω στο γιατί οι δείκτες του ρολογιού δείχνουν 10 και 10, αλλά αυτές δεν θα σας τις πω, θα τις βρείτε μόνοι σας, άμα ψάξετε. Έχει πλάκα η παρατήρηση. Προσέξτε, ανοίξτε κινητά σας μετά από πάτε σπίτι και βάλτε αναλογικό ρολόι και δείτε όλες τις εικόνες. Θα δείτε ότι 98% των εικόνων και των διαφημίσεων δείχνουν 10 και 8 ή 10 και 12.
0: Λοιπόν, έχει δίκιο ακριβώς αυτό. Ήταν ένα πόσο, δεν ξέρω τον άνθρωπο, αρχιτέκτονας είναι και κάνει μάθημα στα παιδιά του και τους λέει τι ακριβώς μεγάλη σημασία έχει παρατήρηση για την αρχιτεκτονική. Και το βρήκα υπέροχο και είπα να το ακούσουμε για να επισημαίνω απλά πόσο μεγάλη σημασία έχει η παρατήρηση και για τον δημοσιογράφο. Δεν γίνεται δημοσιογραφία χωρίς αυτή την παρατήρηση. Δηλαδή δεν γίνεται, να το πω πολύ απλά, το 98% των ορολογιών που διαφημίζει τον αναλογικό να δείχνει 10 και 8 και ο δημοσιογράφος να μην αναρωτηθεί γιατί όλα είναι καρφωμένα στο 10 και 8. Τι υπάρχει πίσω από αυτό. Τι θέλει ο καλλιτέχνης, τι θέλει ο ποιητής να πει με αυτό. Η παρατήρηση είναι η βάση και της δημοσιογραφίας. Της αρχιτεκτονικής δεν ξέρω γιατί δεν είμαι. Και να κλείσουμε με τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη. Προλαβαίνουμε να το βάλουμε και αυτό το ηχητικό. Είναι ο γιατρός ο οποίος για πολλούς ήταν ψεκασμένος, είναι ψεκασμένος, γιατί έχει πάρει θέσεις για τα εμβόλια και για τον COVID. Όχι ακριβώς αντιεμβολιαστικές, αλλά πολύ συγκεκριμένες. Αλλά εδώ τα τσουβαλιάζουμε όλα. Τη δική μου την άποψη την ξέρετε, πόσο υπέρ των εμβολίων είμαι, το έχω πει 100.000 φορές. Αλλά θέλω να το ακούσουμε αυτό που λέει ο γιατρός, γιατί λέει κάτι πάρα, κάνει μια επισήμαση την οποία δεν την προσπερνά κανείς εύκολα.
4: Στον κορυδαλό μόνοι τους, ίσως. Δεν θέλω αυτό, δεν με ενδιαφέρει. Ας πάνε στα σπίτια τους. Εγώ θα έλεγα να τους στήσουμε και έναν αδριάντα για την προσφορά τους στην ελληνική δημοκρατία. Αλλά ας εξαφανιστούν πλέον αυτό το όνειδος της πολιτείας. Και ας μην βάλουν σε πειρασμό ανθρώπους να τους ψηφίσουν γιατί βλέπουν ότι είναι ισχυροί επειδή είναι διεφθαρμένοι. Ας αφήσουν τουλάχιστον αυτό στην άκρη. Και ας τους στήσουμε αδριάντες και στην πόλη που γεννηθήκαν και στην Αθήνα και στο Πανεπιστήμιο και αυτό έχει μικρή αξία. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ μεγαλύτερη αίσθηση αποτυχίας και άρνησης παραδοχής της αποτυχίας, ατιμωρησίας και άρνηση της παραδοχής της ατιμωρησίας, έλλειψης δικαιοσύνης και άρνηση της έλλειψης δικαιοσύνης. Τι μπορεί να περιμένει ένας μέσος πολίτης μετά.
0: Κρατήστε μόνο αυτό που είπε ο καλός γιατρός. Έχει απόλυτο δίκιο. Να μην βάλει αυτή η κυβέρνηση σε πειρασμό μέρος της κοινωνίας στις εκλογές, να την ψηφίσει, να την ξαναψηφίσει, επειδή είναι ισχυρή, ακριβώς επειδή είναι διεφθαρμένη. Να σηκωθούν και να πάνε στα σπίτια τους. Να μην βάλουν την κοινωνία ή μέρος της κοινωνίας σε αυτόν τον πειρασμό. Να ψηφίσουμε τον ισχυρό σε εποχές. Ισχυρό γιατί είναι διεφθαρμένος σε εποχές τόσο μα τόσο ανασφαλής. Έχει απόλυτο δίκιο και με αυτό κλείνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική πρέσα. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, ήταν ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Καλό Σαββατοκύριακο. Να το πέραστε όπως το σκεφτήκατε, όπως το ονειρευτήκατε, με τους αγαπημένους σας ανθρώπους και τις παρέες.

0: στο κόκκινο.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Η ώρα είναι 9. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Νέα τροπή παίρνουν οι εξελίξεις στη σχέση ΗΠΑ-Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ καλή συμφωνία με την Τεχεράνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν πρόκειται για οριστική εξέλιξη ή για εκτίμηση του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη αποδέχθηκε ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται σε σχεδόν τελική μορφή και θα μπορούσαν να υπογραφούν σύντομα. Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάη, χαρακτήρισε τις σχετικές πληροφορίες εικασίες και τόνισε ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Επιφυλακτική εμφανίζεται και η Ισραηλινή πλευρά. Το γραφείο του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε την επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το Ισραήλ δεν αποτελεί μέρος του υποδιαμόρφωση μνημονίου κατανόησης. Παρά την αβεβαιότητα, οι αγορές προεξοφλούν θετικές εξελίξεις με τη τιμή του Brent να υποχωρεί στα 89 δολάρια το βαρέλι εν μέσω προσδοκιών για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Δίωδο επικοινωνιακής διαφυγής από το βαρύ πολιτικό κλίμα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, αναζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω της συνέντευξής του στον Αντένα, δίνοντας παράλληλα έντονο προεκλογικό στίγμα παρά τις διαβεβαιώσεις ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο Πρωθυπουργός έθεσε εκ νέου το δίλημα της σταθερότητας, υποστηρίζοντας ότι η μοναδική επιλογή είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, την ώρα που το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να αλλάξει την πολιτική ατζέντα εν μέσω πιέσεων από υποθέσεις όπως οι υποκλοπές, ο ΟΠΚΠ, οι πολεοδομίες και το συνεχιζόμενο πολιτικό αποτύπωμα της τραγωδίας των Ντεμπών. Στο μέτωπο της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός περιορίστηκε σε αόριστες εξαγγελίες εν ώψη της ΔΕΘ, ενώ απέκλεισε εκ νέου μειώσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης των καυσίμων και στον ΦΠΑ των τροφίμων, παρά τη συνεχιζόμενη πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά από την ακρίβεια. Σε πολιτικό επίπεδο, υπερασπίστηκε τη διαγραφή Σαμαρά και απέρριψε ως άδικη την κριτική που ασκείται από πρώην Πρωθυπουργού στα εθνικά θέματα. Αντίδραση υπήρξε από τον ΣΥΡΙΖΑ που κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας, τονίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ελεγχόμενος και όχι ελέγχων, ενώ παρέπεμψε σε υποθέσεις όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές και το Predator, αλλά και την τραγωδία των Ντεμπών. Παράλληλα, τον κατηγορεί ότι αποφεύγει την πολιτική ευθύνη για την ακρίβεια, επιμένοντας σε φορολογικές πολιτικές που, όπως σημειώνει, τροφοδοτούν τις ανατιμήσεις. Σιγή ηχθείως από το Μαξίμου μετά και τη δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου στη σκιά του σκανδάλου με τις πλεοδομίες. Μισόλογο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στη Βουλή, ο οποίος απέφυγε να αναφερθεί στο κύκλωμα των πλεοδομιών, παραπέμποντας τη δικαιοσύνη και απειλώντας με νομικές ενέργειες τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Γιαννούλη. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για διαφθορά που έχει διαποτίσει τον κρατικό μηχανισμό από υπαλλήλους μέχρι γενικούς γραμματείς, περιγράφοντας το φαινόμενο ως ενδημικό. Δρυμία κριτική στο καθεστώς Μητσοτάκη άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος στο πλαίσιο συνέντευξης στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο Σωκράτης Φάμελος κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για υποκρισία και εργαλειοποίηση της συνταγματικής αναθεώρησης, υπογραμμίζοντας ότι επιχειρεί fast track διαδικασίες για κομματικές σκοπιμότητες. Αναφερόμενος στις εσωκομματικές διεργασίες, τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει ενωτικό ψηφοδέλτιο απέναντι στην κυβέρνηση, ενώ χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος την αντιπαράθεση με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Να μην διανοηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να αβαντάρει και πάλι τα funds, τις τράπεζες και τους servicers σε βάρος των εκατοντάδων χιλιάδων δανειοληπτών που επιβαρύνονται άδικα και παράνομα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις δηλώσεις του Κυριάκου Πιερακάκη ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών θα αναζητήσουν τη χρυσή τομή σχετικά με την τελευταία απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των οφειλόμενων τόκων για τα δάνεια που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Με νυχτερινή τροπολογία, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχείρησε να χωρέσει στο Υπουργείο Εξωτερικών τον Τάσο Χατζηβασιλείου μετά τον μήνυ ανασχηματισμό. Στο σχέδιο νόμου για τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατέθεσε τροπολογία με την οποία συστήνεται θέση μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και αν το δικό τους επιτελικό κράτος τους περιορίζει, στη Νέα Δημοκρατία έχουν πάντα μια τροπολογία πρόχειρη, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώπιον των δικαστικών αρχών. Ενώπιον των δικαστικών αρχών του Αιγείου οδηγείται σήμερα ο 65χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο της 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιού της. Οι αρχές εξετάζουν τα στοιχεία ενώ ο κατηγορούμενος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα των προαγωγικών εξετάσεων στα Λύκεια. Τη Δευτέρα ολοκληρώνονται οι εξετάσεις στα γυμνάσια ενώ τότε λήγει και η σχολική χρονιά για νηπιαγωγεία και δημοτικά. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με βίαιη καταστολή, η αστυνομία της πόλης του Μεξικού διέλυσε τις πολυπληθείς διαδηλώσεις έξω από το στάδιο Αστέκα την ώρα που γινόταν η τελετή έναρξη του Μουντιάλ και παρά τις διαβεβαιώσεις της Προέδρου της χώρας πως δεν θα προχωρήσει σε καταστολή. Οι διαδηλωτές, εργαζόμενοι, φοιτητές και συγκινείς αγνοωμένων καταγγέλουν ξυλοδαρμός με τις αρχές να προχωρούν και σε δεκάδες συλλήψεις.
0: Ο καιρός.
4: Επιδείνωση του καιρού σήμερα στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε και σχετικό έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα. Έως τους 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Σπύρο Σουρμελίδη.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλή σας μέρα. Πάντα εδώ στο κόκκινο, πάμε σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο και Σπύρος Παπακώστας στους ήχους. Χάρης Δάλλα στην επικοινωνία. Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης στην παραγωγή. Η Σακύρα τρίτο μουντιάλ τελικώς, έτσι κύριε Σπύρο μας να πούμε. Τρίτο μουντιάλ έκανε την έναρξη. Λοιπόν, ξεκίνησε και το μουντιάλ με όλα αυτά που έχουμε πει τις προηγούμενες δύο μέρες. Μουντιάλ διακρίσεων, μουντιάλ περιορισμών. Ένα μουντιάλ που τελικώς ο ΆΙΣ, αυτή η αστυνομία, αυτοί οι πρέτορες του Τραμπ για το μεταναστευτικό, έβαλαν τη σφραγίδα τους στο μουντιάλ που γίνεται στο Μεξικό, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεραπετρίτη σήμερα στη Σερβία, στο Βελιγράδι. Μάρκο Ντούριτς, ο ομολογός του, θα συναντηθούν. Βασικό θέμα ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της Σερβίας, αλλά και η κατάσταση στα Βαλκάνια γενικώς σχέση των κρατών. Θα συναντηθεί, θα γίνει δεκτός και από τον πρόεδρο της Σερβίας τον Αλεξάνδρ Βούτσιτς και από τον πρωθυπουργό της Σερβίας τον Ντούρο Ματσούτ. Αυτά για το Γεραπετρίτη, θα μιλήσουμε και αργότερα για τα Βαλκανικά. Και τα μυαλά στα κάγκελα, και αν δεν ήταν σοβαρά τα πράγματα σε ό,τι αφορά τους πολέμους, γενοκτονίες, επιθέσεις, βομβαρδισμούς και όλα αυτά, θα ήταν πραγματικά για γέλια. Είναι Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αυτοκράτορας Καρακάλας. Ούτε ξέρεις τι λέει ο άνθρωπος. Ούτε ξέρεις τι λέει. Θα τους βομβαρδίσω, θα τους διαλύσω, θα τους αυτούς, αλλά μετά από μια ώρα λέει όχι, όχι, έχουμε μια συμφωνία. Και αφού έχουμε μια συμφωνία δεν θα τους βομβαρδίσω σήμερα. Θα τους βομβαρδίσω μεθαύριο. Βγαίνει Τεχεράνη, λέει δεν έχουμε ακόμα συμφωνία, θα δούμε τι συμφωνία έχουμε. Μιλάμε για τρέλα. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία, ξέρετε, δεν είναι θέμα ότι τακτικής και βγαίνουν λεφτά. Έγινε και αυτό. Μία πόλεμος, μία εκεχηρία. Τα χρηματιστήρια αναποκατέβαιναν, οι τιμές των καυσίμων, η ενέργεια, το πετρέλαιο, παίχτηκαν χρήματα. Πραγματικά κάποιοι βγάζανε λεφτά που ξέρανε από τον Τραμπ τι θα πει την επόμενη ώρα. Όμως εδώ τώρα δεν έχεις να κάνεις με αυτό. Έχεις με έναν τύπο ο οποίος δείχνει να μην ξέρει τι του γίνεται. Δεν έχει αποφασίσει πώς θα απεμπλακεί, θέλει να απεμπλακεί και δεν έχει αποφασίσει πώς θα απεμπλακεί από αυτό το πράγμα. Γιατί έπεσε στην παγίδα που τον οδήγησε ο Νετανιάχου. Καθαρίσουμε, 48 ώρες έχουν τελειώσει. Θα βγει ο κόσμος στους δρόμους, θα πέσει το καθεστώς. Δεν έχουν δυνάμεις, θα τους βομβαρδίσουμε τις βάσεις, τελείωσαν και οι πυραυλοί τους. Τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν αλήθεια. Τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν αληθινό. Και τώρα δεν μπορεί να πάει πίσω και εν ώψη εκλογών και να πει στους ψηφοφόρους του ότι εγώ θα φέρω μία συμφωνία χειρότερη από αυτή που είχε ο Ομπάμα με το Ιράν. Την οποία συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν επί Ομπάμα ακύρωσε ο ίδιος ο Τραμπ το 2018. Και έτσι, πάρα πολύ ωραία, αφού έπεσε στην παγίδα αυτή, όχι πως δεν ήθελε να κάνει τους πολέμους, ήθελε βεβαίως, τώρα ο Νετανιάχου αλωνίζει. Και θα μιλήσουμε και για τον Νετανιάχου σε σχέση και με την Κύπρο στη συνέχεια. Στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα μιλήσουμε και πιο αναλυτικά για τους πολέμους και όλα αυτά τα τραγελαφικά του Τραμπ. Μεταναστευτικό. Τα όσα έγιναν στο Μπέλφαστ τις προηγούμενες δύο μέρες είναι μια ισχυρή ένδειξη του τι συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Ναι, η ακροδεξιά σε πολλές περιπτώσεις παίρνει κεφάλι. Το χειρότερο δεν είναι αν είναι πολλοί ή λίγοι αυτοί οι οποίοι μετέχουν σε εκδηλώσεις και πράξεις μίσους κατά μεταναστών ή κατά ανθρώπων που είναι στις χώρες, ιδίως οι μεγάλες χώρες που ήταν και αποικιοκρατικές παλιά, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία. Η Ισπανία βέβαια έχει μια εντελώς διαφορετική τακτική, ακόμα και η Πορτογαλία. Να είμαστε ειλικρινείς, στην Ιβηρική δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στο Βορρά. Η Δανία, ξέρω εγώ, που και αυτοί είχαν αποικίες. Έχουν και ανθρώπους τρίτης, τέταρτης γενιάς ή πέμπτης γενιάς. Το θέμα δεν είναι λοιπόν πόσο οι ακροδεξιοί μετέχουν σε πράξεις βίας και μίσους κατά όλων αυτών των ανθρώπων. Το θέμα είναι ότι οι κεντρικές δυνάμεις, κυρίως κεντροδεξιές, δεξιές, φιλελεύθερες, παρασύρονται από την ατζέντα της ακροδεξιάς. Και έτσι αυτό γίνεται κυρίαρχο. Και αυτό δείχνει και το Belfast. Οι άνθρωποι τώρα για τη διαχείριση του μεταναστευτικού συνολικά είναι αναξιόπιστοι και υποκριτές. Τι λέει ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μετανάστευση, ο κύριος Μάγνους Μπρούνερ? Δεν υπάρχει άλλη επιλογή, πρέπει να μιλήσουμε με τους Ταλιμπάν. Με αυτούς θα μιλήσουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση και να μπορούμε να επιστρέφουμε Αφγανούς μετανάστες, πρόσφυγες, στο Αφγανιστάν. Συγγνώμη, οι Ταλιμπάν δεν είναι το κακό του πλανήτη? Δεν το λέω εγώ ως ερώτημα, είναι. Αλλά αυτοί όλοι οι κύριοι δεν λένε και φωνάζουν ότι για τους Ταλιμπάν και όλα αυτά? Πώς θα επιστρέψουν άνθρωποι που έφυγαν για να σωθούν, για τον οποιοδήποτε λόγο, από το Αφγανιστάν, θα τους επιστρέψουμε στο Αφγανιστάν? Ή στη Σομαλία, πώς θα επιστρέφεις και θα λες οι Σομαλοί να γυρίσουν στη Σομαλία? Σε ποια κατάσταση θα γυρίσουν? Στο Σουδάν, στην Ερυθρέα, στην Αιθιοπία? Εμφύλοι κόβουν λαιμούς, διάφοροι οπλαρχηγοί σε διάφορες περιοχές. Σε ποια κατάσταση θα επιστρέψει? Και μιλάω πάντα με τα δεδομένα και τις δηλώσεις των Ευρωπαίων. Να μην φτάσουμε στον κύριο Πλεύρη, ο οποίος είναι από αυτούς που, εντάξει, τώρα είναι υπουργός, είναι κυβέρνηση, δεν μπορούν να πούν αυτά που λέει ο Βελόπουλος, βουλιάχτε τις βάρκες, ή που πονηρά μιλάει ο Βορύδης, αλλά είναι από αυτούς που βάζανε τα στήθη τους για να μην περάσει τίποτα. Τώρα τσακώνονται. Ό,τι γινόταν στη Χίο, στη Σάμο, στην Λέσβο, τώρα γίνεται στην Κρήτη. Πού θα πάμε ο ΑΕΟ τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που έρχονται με τις βάρκες? Θα τους βάλουμε στο ξέφωτο, θα τους βάλουμε στο δάσος, θα τους βάλουμε στο παράπηγμα, θα τους αφήσουμε στο λιμάνι, θα τους πάμε παραδίπλα στο παλιό ΚΤΕ? Πού θα τους βάλουμε? Αυτό είναι το αποτέλεσμα της γελίας πολιτικής τους. Το ότι δεν αναγνωρίζουν τις πραγματικότητες και ότι νομίζουν ότι μαζεύοντας ψηφαλάκια, μαζεύουν και ψηφαλάκια, αλήθεια είναι αυτό. Καλός ή κακός, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, συμβαίνει. Συμβαίνει και στην Ελλάδα όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Νομίζοντας ότι με τη ρητορική για να μαζέψουν ψηφαλάκια, ότι θα λύσουν και το πρόβλημα. Και αν ακόμα εγκληματίσεις, πόσους νομίζεις ότι θα εμποδίσεις να φτάσουν στην ακτή σου? Είναι δοκιμασμένα πράγματα αυτά τα εγκλήματα. Αυτά τα εγκλήματα έχουν δοκιμαστεί δεκάδες χρόνια. Λοιπόν, οι άνθρωποι είναι υποκριτές. Δεν μπορούν να διαχειριστούν μόνο με τη ρητορική τους αυτήν την κατάσταση, και το ίδιο κάνουν και οι Ευρωπαίοι, το ίδιο κάνουν και εδώ στην Ελλάδα βεβαίως. Και αυτό που έλεγα για τον Μάγνους Μπρούνερ, τον Επίτροπο Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι τώρα πρέπει να μιλήσουμε με τους Ταλιμπάν, συμπλήρωσε ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν λάβει περίπου 1 εκατομμύριο αιτήσεις ασύλου από Αφγανούς την περίοδο 2013-2024. Βεβαίως. Δεν πήγαμε εκεί να τους σώσουμε, να τους φέρουμε τη δημοκρατία? Ήρθε καμιά δημοκρατία? Το είδατε, ήρθαν οι Ταλιμπάν. Όπως φέρανε δημοκρατία στη Λιβύη, στη Συρία, όπως φέρνουν τώρα δημοκρατία στο Λίβανο, στο Ιράν δημοκρατία, δεν το συζητώ. Και αυτά που έλεγα προηγουμένως, στη Σομαλία, στο Σουδάν φέραν τη δημοκρατία βεβαίως, στην Αιθιοπία, στην Ερυθρέα, παντού δημοκρατία. Παντού έχουν φέρει τη δημοκρατία οι επεμβάσεις των δυτικών. Βλέπω ένα μήνυμα που μου λέει ότι δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, αλλά δεν ήταν η ακροδεξιά αυτή που πήρε κεφάλι. Ένας νεαρός ήταν που προσπαθούσε να κόψει, ο Σομαλός δηλαδή, τι ήταν αυτός, Σουδανός Σομαλός, ναι. Βεβαίως και υπάρχουν προβλήματα. Πόσες δολοφονίες τις τελευταίες μέρες έχετε στην Ελλάδα, έχετε δει στην Ελλάδα που γίνονται, έγιναν αυτές τις τελευταίες μέρες? Δεν λέμε ότι υπάρχουν άπειρες δολοφονίες στην Ελλάδα, όχι, προς Θεού. Αλλά το δείτε από τα κανάλια στο αστυνομικό δελτίο. Ναι, τρελαίνονται οι άνθρωποι. Δηλαδή, το τι σημασία έχει αν είναι ξένος ή Έλληνας? Οι Έλληνες δεν τρελαίνονται? Ο Ιταλός που ήταν στον Αίγιο δεν έκανε ό,τι έκανε? Δηλαδή, δεν πάει. Το μεταναστευτικό δεν έχει να κάνει με την εγκληματικότητα. Αντίθετα, θα σας πω το εξής, ότι περιορίζοντας τους ανθρώπους και τώρα προσπαθώντας υποκριτικά να κρύψεις το πρόβλημα και να μην το διαχειριστείς σωστά, οδηγείς απελπισμένους ανθρώπους που έρχονται εδώ ως πρόσφυγες ή μετανάστες, τους οδηγείς στα χέρια της μαφίας, το να κλέβουν, το να ζουν σαν ποντίκια γύρω μας και να δημιουργούν προβλήματα, γιατί κάπως πρέπει κάτι να φάνε μέσα στην ημέρα ή κάπως να επιβιώσουν. Δεν είναι όλοι καλοί που έρχονται, αλλά δεν είναι και όλοι καλοί που μένουν εδώ. Δεν είναι εκεί το θέμα του μεταναστευτικού. Και εγώ δεν είπα ότι για ποιος ήταν και ποιος. Εγώ είπα ότι το Belfast έδειξε, βεβαίως, ακροδεξιές ομάδες ξεκίνησαν την ιστορία, κάφτε σπίτια, κάφτε πολυκατοικίες, κάφτε αποθήκες, κάφτε λεωφορεία. Και αυτοί το ξεκίνησαν και μετά ακολούθησαν και πολλά άλλα γεγονότα, που μπήκε και άλλος πληθυσμός μέσα σίγουρα. Μέσα σε αυτό το, σε αυτή την κατάσταση, να πω κάτι ακόμα. Όποιος ισχυρίζεται ότι έχει τη λύση του μεταναστευτικού, λέει ψέματα. Όποιος ισχυρίζεται επίσης ότι αν είμαι καλός άνθρωπος θα το λύσω, επίσης λέει ψέματα. Δεν είναι μόνο θέμα καλών και κακών ανθρώπων, είναι θέμα δύσκολης διαχείρισης, είναι ένα τεράστιο θέμα. Ούτε είναι οι χώρες ξέφραγο αμπέλι, ούτε είναι περίκλειστες, ούτε μπορείς να το περιορίσεις με τα λόγια, ούτε πρέπει να το αφήσεις ανεξέλεγκτο. Είναι ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα, αλλά είναι και το ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα ανά τους αιώνες. Διότι, ξέρετε, οι άνθρωποι έχουν και αυτή την ιδιότητα. Μετακομίζουν. Περπατούν. Για ψωμί, για νερό, για αγελάδες, για σιτάρι, για δουλειές, για ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Αυτή είναι η ιστορία της ανθρωπότητας. Βεβαίως και είναι δύσκολο το πρόβλημα. Αλλά όχι στην υποκρισία και όχι στις ανοησίες και όχι στην καλλιέργεια μίσους για να κερδίσουμε ψήφους και να οδηγήσουμε την κοινωνία κάπου αλλού για άλλα θέματα, όχι γιατί θα λυθεί το μεταναστευτικό. Οι εξουσίες, οι κεντρικές, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι κάνουν και γιατί χρησιμοποιούν το θέμα αυτό και τη ρητορική αυτή, όχι γιατί τους ενδιαφέρει να λύσουν ή να διαχειριστούν κάποιο θέμα μεταναστευτικού, αλλά για να κερδίζουν εκλογές στην εξουσία χρησιμοποιούν και αυτό. Σε μια στιγμή που ναι, οι δυτικές κοινωνίες, οι ευρωπαϊκές κοινωνίες αναρωτιούνται και πάλι ποιος είμαι, τι κάνω, αυτό. Τα έχουμε πει και τα ξαναλέμε κάθε φορά και κάθε φορά αυτό είναι μπροστά μας. Λοιπόν, σήμερα υπάρχει μια απεργία. Υπάρχει απεργία του Σωματείου Εργαζομένων Προσφυγικού και Συναφών Δομών Κοινωνικής Μέρημνας. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που εργάζονται σε αυτές τις δομές, προσφέρουν για τη διαχείριση αυτού του δύσκολου προβλήματος, για την ενσωμάτωση όσων δικαιούνται άσυλο αλλά και τη διαχείριση και αυτών που είναι ακόμα σε καθεστώς ενός πρόσφυγα που περιμένει να δει τι θα γίνει. Ο κύριος Πλεύρης λοιπόν με τις νέες νομοθεσίες του και αυτά που έρχονται από την Ευρώπη θέλει να καταργήσει αυτές τις δομές. Δηλαδή να μην υπάρχει εργαλείο διαχείρισης αυτής της κατάστασης. Δηλαδή να κυκλοφορούν άνθρωποι, νομίζουν ότι θα τους βάλουν σε μια φυλακή, σε κάποιο στρατόπεδο στη Μαλακάσα και θα λύσουν το πρόβλημα έτσι. Κάνουν τεράστιο λάθος. Έχει ξαναφανεί. Και τι κάνουν τώρα, θέλουν αυτές τις δομές να τις καταργήσουν, να τις μειώσουν πάρα πολύ. Υπάρχει λοιπόν αυτή η απεργία σήμερα του Σωματείου Εργαζομένων Προσφυγικού και Συναφών Δομών Κοινωνικής Μέρημνας και θα πραγματοποιήσει τώρα σε λίγη ώρα, σε καμία ώρα, απεργιακή συγκέντρωση στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στο Υπουργείο που κάθεται ο κύριος Πλεύρης. Και βεβαίως διεκδικούν και αυτά που δεν έχουν ως τώρα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται, που κυρίως είναι νέοι άνθρωποι, εργάζονται με πολλές ανασφάλειες και αβεβαιότητες, με κάτι συμβάσεις που ανανεώνονται ανά τρίμηνο, ανά εξάμηνο, ανά οκτάμηνο κτλ. Ενώ είναι πάρα πολλά χρόνια εκεί, σε αυτές τις δομές, και ζητούν ακριβώς την αποκατάσταση της εργασιακής τους, θέσης, για σταθερή και μόνιμη εργασία, αφού δουλεύουν εκεί χρόνια, με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Και βεβαίως να μην προκύψει μία ακόμα εργολαβική διαχείριση του όλου θέματος, όπως λέμε, για ένα τόσο σοβαρό και κρίσιμο θέμα. Τρέχει η ώρα, υπάρχουν πάρα πολλά, αλλά πρέπει να πούμε αυτό πριν φτάσουμε. Κύριε Σπύρο μου, δεν ξέρω πόσο ώρα έχουμε ακόμα. Ωραία, θα το πούμε, επειδή έχουμε πολύ λίγο χρόνο για το διάλειμμα. Θα μιλήσουμε για την Κύπρο και την Τουρκία για λίγο μετά, μαζί με τα πολεμικά, για περί Ιράν, Τραμπ και όλα αυτά τα τραγικά, τραγελαφικά μάλλον. Θα μιλήσουμε διότι ο Ερντογάν έχει βάλει ένα θέμα των σχέσεων Κύπρου και Ισραήλ και είναι πολύ σοβαρό θέμα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Πάβη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα και Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
9: Εισιτήρια more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
11: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
10: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
12: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια και πάμε τώρα στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης και έχουμε τους κατάλληλους για να μας ενημερώσουν τι συμβαίνει. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα.
13: Καλημέρα. Δεν έχει αλλάξει πολύ η εικόνα σε σχέση με την προηγούμενη μας επικοινωνία. Εξακολουθούν τα προβλήματα στη Λεωφόρο και Φυσού και στα δύο ρεύματα από την Ιερά Οδό μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Και Φυσίας και Μεσογείων με μεγάλες καθυστερήσεις όπως και στο κέντρο της Αθήνας. Στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από την Αλίμου μέχρι και τον Πειραιά και στη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και το Σκαραμαγκά από το ύψος του Χαϊδαρίου.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Αλλάζουν τα πράγματα κάθε Παρασκευή λιγάκι, γίνονται πιο κάπως...
13: Ίσως λίγο πιο δύσκολα από εδώ και πέρα.
0: Ναι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ
13: καλά,
0: πάρα πολύ.
13: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ήταν ραδιοταξί, το ραδιοταξί Παρθενών. Μας ενημερώνουν για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Θα πάμε... Δεν έχουμε ακόμα την τηλεφωνική μας γραμμή. Για να μην καθυστερήσουμε τον καλεσμένο μας, δεν θα πάω στο Κυπριακό, θα μείνουμε στα πολεμικά. Γι' αυτά θα μιλήσουμε άλλωστε κυρίως στη συνέχεια, στις ασάφειες που έχει δημιουργήσει σε όλους μας και στον ίδιο τον εαυτό ο Τραμπ, με όλα αυτά τα μπροσπίσω. Λοιπόν, καλύτερα όμως να μας τα πει ο καλός συνάδελφος Στρατής Αγγελής. Τον διαβάζετε στο Βήμα, τον βλέπετε στο Μέγκα. Στρατή, καλή σου μέρα.
14: Καλημέρα.
0: Έλεγα λοιπόν στην αρχή ότι αν δεν ήταν τόσο σοβαρά τα πράγματα θα ήταν πραγματικά για γέλια. Δηλαδή μιλάμε τώρα αυτοκρατορία Καρακάλα και Νέρωνα.
14: Δεν ξέρω αν το μάθατε, αλλά ο πόλεμος στο Ιράν τέλειωσε.
0: Τέλειωσε.
14: Αυτό. Έτσι είπε ο Τραμπ χθες το βράδυ. Τώρα όταν μιλούσε μέσω τηλεοθόνη σε μια εκδήλωση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος προεκλογική για το φθινόπωρο.
0: Τουλάχιστον λοιπόν, νικήσανε ή όχι ακόμα.
14: Εννοείται
0: ότι νίκησε.
14: Εννοείται και είπε μάλιστα ότι κοιτάξτε να δείτε... Εμείς λέει, αυτοί συμφώνησαν να μην έχουν ποτέ πυρηνικό όπλο. Ήταν ένα θέμα στο οποίο επιμέναμε και αυτό ήταν το πρόβλημα και εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν το 95% του προβλήματος. Εντάξει, αντιλαμβανόμαστε ότι προφανώς το παρασκήνιο έχει γίνει μια πολύ μεγάλη διαπραγμάτευση, ωστόσο το Ιράν λέει ότι δεν έχει τελειώσει το θέμα. Δηλαδή η μία από τις δύο πλευρές σε διάφορους τρόπους και τόνους δηλώνει ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει. Βέβαια και εκείνη η πλευρά, εάν υπάρχει μια συμφωνία, θα πρέπει να πει ότι ξέρετε και η άλλη πλευρά και εμείς νικήσαμε. Τώρα όλοι θα έχουν νικήσει. Οι λαοί της περιοχής δεν ξέρω τι έχουν κερδίσει και τι μάλλον δεν έχουν κερδίσει. Αυτοί θα είναι οι χαμένοι. Από την άλλη πλευρά, ακόμη και έτσι. Ας σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Βέβαια, το Ισραήλ διεμείνει σε δια του γραφείου του Πρωθυπουργού Νετανιάχου ότι εμείς δεν αποτελούμε μέρος αυτής της συμφωνίας για το μνημόνιο. Εντάξει.
0: Ναι.
14: Και επίσης έχει μεγάλη σημασία ότι στις δηλώσεις, μάλλον στο μήνυμα, στο διαδίκτυο που ανέβασε χθες ο Τραμπ, έγραψε κάτι που είναι επίσης σημαντικό. Είπε ότι οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν σε ό,τι αφορά την συνολική αντίληψη και με κάθε λεπτομέρεια εγκριθούν από όλες τις εμπλεκόμενες προευλές, στις οποίες περιέλαβε και το Ισραήλ. Ενώ είπε ότι οι άλλες είναι Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Τουρκία, Εμιράτα, Πακιστάν, Ιορδανία, Αίγυπτος και άλλοι. Το περιέλαβε το Ιράν μέσα, το Ισραήλ μέσα και ίσως γι' αυτόν ακριβώς το λόγο το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι εμείς δεν είμαστε μέρος αυτού του μνημονίου και εκτιμούμε βέβαια τις προσπάθειες του Τραμπ για μια τελική συμφωνία που θα περιλαμβάνει το πυρηνικό υλικό, θα περιλαμβάνει περιορισμούς στην παραγωγή πυραυλικών συστημάτων και την πάυση υποστήριξης των προστατευομένων της Τεχεράνης στην περιοχή. Άρα το Ισραήλ λέει ότι άσχετα με αυτά που λέει ο Τραμπ, εμείς παιδιά σε αυτή τη συμφωνία δεν είμαστε μέρος.
0: Και συνεχίζουμε κανονικά.
14: Ναι,
0: το θεάρεστο έργο μας. Συνεχίζουμε.
14: Γιατί τώρα αραβικές πηγές λένε ότι μέσα το Αλαραμπίγια για συγκεκριμένα προβλέπει αυτή η συμφωνία, το πλαίσιο συμφωνίας όπως θέλετε πείτε το μνημόνιο και μια πάυση του πολέμου των εχθροπραξιών στο Λίβανο, δηλαδή της Ισραηλινής εισβολής, κάτι που δεν προκύπτει από καμιά άλλη πλευρά προς το παρόν. Έτσι. Άρα τελειώνει ο πόλεμος, δεν ξέρω αν το μάθατε, είπε ο Τραμπ, αλλά ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Μένουν πολλές λεπτομέρειες από ό,τι φαίνεται να διευκρινιστούν. Τι λέει το πλαίσιο συμφωνίας, θυμίζω.
0: Ναι, ναι, δύο αυτό, μήνες, αυτό να πούμε. Ναι.
14: Δύο μήνες πάψη πυρός. Άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, που όταν λέει άμεσα, ενώ αντιλαμβάνονται οι πάντες ότι θα χρειαστεί ένα διάστημα μερικών ημερών ή ακόμη και 2-3 εβδομάδων για να αποναρκωτηθούν κάποιες περιοχές.
0: Και μετά θα συζητηθεί το πρόγραμμα το πυρηνικό του Ιράν.
14: Ναι. Αυτό που λέω τώρα, αν πείτε, κοιτάξτε να δείτε, οι λεπτομέρειες είναι αυτές.
0: Ναι.
14: Εμείς πετύχαμε το στόχο. Τώρα, ασχέτως αν το Ιράν λέει πάντα ότι εμείς δεν θέλουμε να αποκτήσουμε πυρηνικά όπλα και ότι υπάρχει και σχετική, ας πούμε, απόφαση.
0: Άρα, ουσιαστικά, θύμισε μου, αν κάνω λάθος, ουσιαστικά αυτά το Ιράν, αυτά που προβλέπει αυτή η επιμέρου η καταρχήν συμφωνία, τα λέει εδώ και καιρό. Άρα, άρα ο Τραμπ, αφού νίκησε, δεν το συζητάμε. Δέχτηκε αυτό το χαρτί που λέγανε οι Ιρανοί.
14: Ναι, κοιτάξτε, αυτά είναι τα γενικά, το γενικό πλαίσιο. Έτσι, αντιλαμβανόμαστε όταν πάμε στην ουσία να δούμε αυτό το μνημόνιο τι θα είναι. Ένα ευχολόγιο, ξέρω εγώ, μια σελίδα. Θα είναι κάτι πιο αναλυτικό που θα βάζει χρονοδιαγράμματα. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο.
0: Και επίσης τα λεφτά του Ιράν. Γιατί το Ιράν ζητάει αποδέσμευση παγωμένων χρημάτων.
14: Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχει όμως εκεί ένα κόλπο που έχει συζητηθεί, κόλπο, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τις προηγούμενες μέρες και εβδομάδες, ώστε όλοι να βγουν σχετικά ικανοποιημένοι, να αποδεσμευτούν κάποια κεφάλαια τα οποία είναι παγωμένα σε χώρες του κόλπου. Δηλαδή, οι Αμερικανοί να πούνε, εμείς δεν αποδεσμεύσαμε κάτι άμεσα, οι άλλοι το κάνανε.
0: Το Κατάρ, ξέρω εγώ, τα Εμιράτα, κάποιος άλλος, ναι.
14: Επίσης να συνδεθεί αυτό με μια λογική ανθρωπιστικής βοήθειας, δηλαδή που θα ορίζει τι ακριβώς θα μπορεί να κάνει με αυτά τα χρήματα, με αυτά τα κεφάλαια, το Ιράν. Υπάρχουν τρόποι με τους οποίους και η κάθε πλευρά θα προσπαθήσει να πουλήσει αυτή τη συμφωνία, η οποία πάντως εγώ ξαναλέω δεν έχει επιτευχθεί ακόμα. Ο Τραμπ είπε ότι είναι πιθανό ακόμα και αυτό το Σαββατοκύριακο να υπογραφεί κάπου στην Ευρώπη, αλλά ο ίδιος δεν θα είναι εκεί και θα στείλει τον αντιπρόεδρο Βάνς. Να δούμε. Είναι πολύ ρευστό το σκηνικό. Μακάρι, εγώ κρατάω μικρό καλάθι, πρέπει να σας πω, αλλά τι καλύτερο από να σταματούσε αυτή τη στιγμή αυτός ο πόλεμος. Που ξαναλέω, δεν ξέρουμε αν περιλαμβάνει το Λίβανο, πιστεύω ότι δεν τον περιλαμβάνει. Και καλά, η Γάζα είναι στην άκρη, έτσι.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Την έχουν ξεχάσει όλη τη Γάζα, ας πούμε. Προφανώς ασχολούνται με τα σχέδια πώς θα γίνει η Ριβιέρα τώρα, αυτό είναι το θέμα.
14: Κοιτάξτε, το πώς θα γίνει η Ριβιέρα... είναι μια τραγωδία, 2 εκατομμύρια άνθρωποι εκεί. Και εκεί δεν έχουν σταματήσει. Δεν είναι όπως μαζικοί βομβαρδισμοί, αλλά κάθε μέρα υπάρχει και κάποιο
0: περιβαλλον συνεχώ.
14: Υπάρχουν βομβαρδισμοί και μέσα στη Δυτική Όχθη οργιάζουν οι έπικοι, έτσι. Γίνεται χαμός. Και διάβαζα αυτή και μια ανακοίνωση των υπηρεσιών του ΟΗΕ που μιλάνε για ένα απίστευτο, για ένα πολύ μεγάλο τραγικό κύμα τρομοκρατίας, τρομοκράτησης του Παλαιστινιακού πληθυσμού.
0: Και όλο αυτό είναι ότι τώρα ο Νετανιάχου κερδίζει συνεχώς χρόνο, δηλαδή ήταν το Ιράν, θα δούμε πώς θα, αν ξεμπλέξουμε κάπως με το Ιράν, θα συνεχιστεί με το Λίβανο για να μην ασχολείται κανείς με τα εγκλήματα στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα.
14: Και να σας πω ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχουν και οι εκλογές που θα γίνουν μέχρι το φθινόπωρο στο Ισραήλ, έτσι. Όπου έριξε και μια μπηχτή προχθές ο Τραμπ, προκάλεσε και μεγάλη αίσθηση και μέσα στο Ισραήλ ειδικότερα, ότι θα μπορούσε ο Νετανιάχου να μην είναι υποψήφιος. Ότι δηλαδή είναι μεγάλος ηγέτης, ολοκληρώνει το έργο του. Αυτό θεωρήθηκε από αρκετούς παρατηρητές ως μια προτροπή στην καλή τέλεια εκδοχή να αποχωρήσει από τη σκηνή την πολιτική ο Νετανιάχου, που δεν νομίζω ότι θα ήθελα να κάνει κάτι τέτοιο. Κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, αν έχουμε ένα λεπτό, γιατί το θεωρώ σημαντικό σε σχέση με αυτά που συζητάμε τώρα. Είναι παράλληλη εξέλιξη. Δημοσιεύθηκε σήμερα στους New York Times πληροφορίες, σχέδιο ουσιαστικά για τη μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη. Για τη μείωση, αν θέλετε, της αμερικανικής ομπρέλας σε ό,τι αφορά πολεμικά αεροπλάνα κατά το 1 τρίτο, δηλαδή από 150 να πάνε στα 100, αλλαγή τοποθεσίας περιοχής δράσης ενός αεροπλανοφόρου και των πλοίων συνοδείας και ενός υποβρυχίου. Αυτό γίνεται σε υλοποίηση της πολιτικής Τραμπ για μείωση της αμερικανικής παρουσίας και του κόστους που σημαίνει αυτό για τους Αμερικανούς στην Ευρώπη και αποτελεί ένα μήνυμα, ενώ παράλληλα οι Ευρωπαίοι στηρίζουν στον πόλεμο της Ουκρανίας στο Κίεβο και καταλαβαίνω ότι μια τέτοια κίνηση σε αυτή τη συγκυρία των Αμερικανών έχει πολλαπλούς αποδέκτες. Μιλάμε τώρα όταν λες ότι από τα 150 περίπου αεροσκάφη που διαθέτω F-15 και F-16 θα τα πάω στα 100, είναι ένα μήνυμα για όλους. Συν το αεροπλανοφόρο, συν που μένει να δούμε πού ακριβώς θα
0: την ώρα που συνεχίζει το πόλεμο στην Ουκρανία, έτσι.
14: Ναι. Ναι, ναι.
0: Και πληρώστε Ευρωπαίοι. Εγώ δεν ανακατεύομαι, ναι, τελείωσε.
14: Ναι, ένας πόλεμος που είναι ένα λουτρό αίματος που συνεχίζεται πλέον για ένα διάστημα που ξεπέρασε και το χρόνο που διήρκησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Χθες ξεπεράστηκε αυτό το ορόσημο. Είναι διαφορετική πόλεμη, αλλά ξέρετε, έχει πολλές φορές επισημανθεί ότι η σφαγή στα χαρακώματα της Ουκρανίας έχει αρκετές αναλογίες με αυτές. Αυτά τα γεγονότα με τις μάχες.
0: Ναι, παρά τις τεχνολογίες και τα γεγονότα, πραγματικά είναι. Αυτό δεν το λέμε γιατί έχει κάποιο ανθρωπιστικό.
14: Όχι,
0: αλλά αυτοί που ασχολούνται και με τους πολέμους και με τις τεχνολογίες και το τι σημαίνει, βλέπουν.
14: Όταν λέμε για τεχνολογίες, ότι αναφέρθηκε μάλιστα, γιατί είναι και πεδίο δοκιμής οπλικών συστημάτων, όπως ο πόλεμος. Έτσι, μια από αυτές τις δοκιμές υποτίθεται ότι έγινε πρόσφατα και αφορούσε το να φύγει ένας μήνος drones και αυτόνομα να επιτεθεί σε εχθρικές θέσεις, δηλαδή χωρίς να χρειαστεί το καθένα να κατευθύνεται από ένα κέντρο. Έχουν δώσει τις συνολικές εντολές, λειτουργούν ως σμήνος, φανταστείτε το, σαν ένας μήνος από σφίκες ή από μέλισσες, οι οποίες δρούν από ένα σημείο και μετά αυτόνομα για να χτυπήσουν τους αντιπάλους. Υπάρχουν και τέτοιες τεχνολογικές εξελίξεις, πέραν φυσικά της ανθρωποσφαγής που συνεχίζεται.
0: Δυστυχώς. Πρώτο θύμα ο ουκρανικός λαός και έχουμε ένα νέο κύμα τώρα μετανάστευσης. Από εκεί φεύγει κόσμος. Το βλέπουμε σε μικρά νούμερα, βέβαια είναι, και γι' αυτό δεν γίνεται συζήτηση στην Ελλάδα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοινώνει και κάποια προγράμματα για την προσαρμογή των Ουκρανών και τη βοήθεια προς τους Ουκρανούς, γιατί αυτοί είναι άλλοι πρόσφυγες.
14: Κάθε πρόσφυγας έχει τη δική του προσωπική ιστορία. Είναι χαρακτηριστικό πάντως, για να έχουμε μια αίσθηση, ότι σε προχθεσινή, τις τελευταίες μέρες τέλος πάντων, ανακοίνωση εκτίμηση της ΥΠΑ της Αρμοστίας του ΙΕ για τους πρόσφυγες, αναφέρεται ότι ένας στους 70 ανθρώπους στον πλανήτη αυτή τη στιγμή είναι εκτοπισμένος, είτε πρόσφυγες στο εξωτερικό είτε μέσα στη χώρα του, ένας στους 70. Ότι μεν υποχώρησαν οι ροές στην περιοχή της Συρίας, αλλά όλα αυτά που γίνονται τώρα ανεβάζουν τους αριθμούς των ποσοστά σε άλλες περιοχές. Επίσης ότι πρώτη σε αυτή τη λίστα είναι οι άνθρωποι από τη Βενεζουέλα, είναι επίσης από την Ουκρανία βεβαίως, και είναι βέβαια και από τους πολέμους στη Μέση Ανατολή.
0: Και στην Αφρική, στο κέρας της Αφρικής.
14: Εννοείται, ναι.
0: Έχουμε εκατομμύρια που μετακινούνται από το νότο προς το βορρά, προς την Αίγυπτο και τη Λιβύη.
14: Μιλάμε για
0: και δεν γίνεται συζήτηση εδώ, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν γίνεται μεγάλη συζήτηση εδώ. Κάνουν όλοι τα στραβά μάτια ότι δεν καταλαβαίνουν. Η Αίγυπτος, όπως ήταν κάποια στιγμή η Τουρκία λόγω Συρίας, που βέβαια η Τουρκία έχει πατήσει και πόδι και είναι εμπλεκόμενη στον πόλεμο, αλλά η Αίγυπτος έχει δεχθεί πάνω από 4 εκατομμύρια πρόσφυγες από τον Νότο αυτή την ώρα. Σουδάν, Ερυθρέα, Αιθιοπία, Σομαλία. Ανεβαίνουν άνθρωποι και πάνε.

0: Υπολογίζεται από την ΥΠΑΤΗ αρμοστία ο αριθμός των προσφύγων αυτή τη στιγμή στον κόσμο γύρω στα 130 εκατομμύρια, αν δεν κάνω
1: λάθος. Κάνουν οι δυτικοί πολέμους, πάνε γκρεμίζουν τα σπίτια των ανθρώπων και τώρα λέει, έλεγα προηγουμένως, ο κύριος Μάγνους Τάδε, ότι τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Επίτροπος για τη Μετανάστευση, πρέπει να συζητήσουμε τώρα με τους Ταλιμπάν, λέει, να πάρουν κανένα πολίτη τους πίσω.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Εδώ παίζουμε με τις
1: δηλαδή, μιλάμε τώρα για απίστευτους τύπους.
0: Κοιτάξτε, έχει να κάνει με τον προσδιορισμό τι είναι ασφαλής χώρα, έτσι. Mm. Πώς ορίζεται στα χαρτιά και στην πράξη μια ασφαλής χώρα.
1: Τώρα ξαφνικά οι Ταλιμπάν γίνανε ασφαλής χώρα. 20 χρόνια τους βομβαρδίζαμε, τους αλλάξαμε τα φώτα, τους κάναμε για να τους κάνουμε δημοκράτες. Και τώρα ήρθαν οι Ταλιμπάν, αλλά τώρα έγινε ασφαλής χώρα. Δηλαδή, μιλάμε.
0: Όπως θα έλεγε και ο πρόεδρος Τραμπ, τέλειωσε αυτός ο πόλεμος.
1: Τέλειωσε.
0: Έχουν συμμορφωθεί κλπ.
1: Έχουν γίνει δημοκράτες τώρα οι Ταλιμπάν. Εντάξει. Λοιπόν.
0: Μιας και λέμε για τον Τραμπ, ένα τελευταίο. Ο Τραμπ είναι εκείνος που είχε ξεκινήσει επί της πρώτης θητείας του το παζάρι με τους Ταλιμπάν για τη σταδιακή αποχώρηση των Αμερικανών. Ασχέτως αν εξελίχθηκε αυτό σε φυγή των Αμερικανών επί προεδρίας Biden, για την οποία εξακολουθεί να καταγγέλει ο Τραμπ τον προκάτοχό του. Όμως οι συνομιλίες, η διαπραγμάτευση με τους Ταλιμπάν ξεκίνησε με κάποια επισημότητα από τους Αμερικανούς επί της πρώτης θητείας του Τραμπ.
1: Λοιπόν, άρα για να έρθουμε στο αρχικό, περιμένουμε για να καταλάβουμε τι έγινε με αυτόν τον πόλεμο.
0: Ναι. Περιμένουμε να δούμε ανακοινώσεις σε πιο επίσημο και από την Ιρανική πλευρά και να δούμε και το περιεχόμενο αυτού του μνημονίου. Έστω αυτού του μνημονίου το οποίο θα οδηγήσει σε άλλες κινήσεις κατόπιν. Ας δούμε πρώτα αυτό, εφόσον ισχύουν όλα αυτά που ανακοινώθηκαν.
1: Να σε ευχαριστήσω, Στράτη, για άλλη μια φορά.
0: Και εγώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ήταν ο καλός συνάδελφος Στρατής Αγγελής. Τον διαβάζετε στο Βήμα, τον βλέπετε στο Μέγκα.

Λοιπόν, πάντα εδώ σε διπλωματικά μονοπάτια τρέχει ο χρόνος. Επειδή το έχω πει από την αρχή, πρέπει να μην το αφήσουμε αυτό το θέμα, είναι και σοβαρό. Ο Ερντογάν μίλησε πριν από ώρες, πριν από δύο μέρες ουσιαστικά, περίπου, στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Μιλάει έντονα για το Ισραήλ, την αντιπαράθεση που είχε και τα όσα κάνει το Ισραήλ. Εν πάση περιπτώσει, εκεί πέρα είναι μια σχέση γεωπολιτικής ισορροπίας, δύσκολη σχέση. Όταν επικαλούνται τα ανθρωπιστικά και άλλα, είναι υπό γάιδρα στον πετεινό κεφάλαια και ακόμα χειρότερο. Διότι ναι μεν, βεβαίως για τον Νετανιάχου μιλάμε κάθε μέρα, δεν το συζητάμε και για τα εγκλήματα και τις γενοκτονίες, αλλά όχι πως ο Ερντογάν είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει κάνει τίποτα. Πάμε στη Συρία, το τι έχει κάνει. Να πάμε στο ιστορικό της χώρας του με τους Κούρδους. Να πάμε με τους πολιτικούς του αντιπάλους. Από πού να το πιάσει, από πού να αρχίσεις. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα γεωπολιτικής ισορροπίας. Το βασικό πάντα ζήτημα της αντιπαράθεσης είναι η ενέργεια. Το ότι ο Νετανιάχου, όχι το Ισραήλ είναι όλοι συνολικά, δεν θέλει την Τουρκία σε κανένα ενεργειακό project που γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο και στην περιοχή. Δεν θέλει άλλη αγωγή που μεταφέρουν ενέργεια από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη να περάσουν από την Τουρκία. Αυτό είναι εδώ και δύο δεκαετίες, αυτή η αντιπαράθεση, και γι' αυτό συνεχώς ο Ερντογάν διαμαρτύρεται και φωνάζει μαζί με την στήριξη που δίνουν οι Ισραηλοί στους Κούρδους. Αντίστοιχα αυτός δίνει στήριξη στους Παλαιστίνιους. Μεταξύ άλλων λοιπόν, τώρα Ερντογάν είπε στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική του ομάδα, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προσπάθειες πυροδότησης διχόνοιας στο νησί της Κύπρου και παρακολουθούμε τις εξελίξεις πολύ στενά. Ορισμένες μικρές οντότητες, των οποίων οι φιλοδοξίες υπερβαίνουν κατά πολύ το μέγεθός τους, έχουν επιβιβαστεί στο πλοίο της διχόνοιας του Ισραήλ και έχουν αναλάβει το ρόλο των υπεργολάβων του σιωνισμού, ισχυριζόμενοι ότι κυνηγούν κάποια όνειρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό αφορά την Κύπρο βεβαίως και την κυπριακή ηγεσία τη σημερινή. Αφορά τις συνέργειες που υπάρχουν Αθήνας, Λευκωσίας, Τελαβίβ. Το γεγονός ότι σε αυτήν την αντιπαράθεση που έχει, τη γεωπολιτική αντιπαράθεση, και σε αυτή την εξίσωση που κάθε φορά την αλλάζουν αυτοί οι κύριοι, και ο Νετανιάχου και ο Ερντογάν, από το Λίβανο, τη Συρία, τη Γάζα, την Παλαιστίνη συνολικά, σε αυτή την εξίσωση τώρα βάζει και την Κύπρο, έχει σημασία. Έχει μεγάλη σημασία και θα πρέπει να προσεχτεί ιδιαιτέρως, διότι ναι, υπάρχουν συνέργειες Αθήνας, Λευκωσίας με την κυβέρνηση Νετανιάχου. Υπάρχουν. Δεν το λέμε για να δικαιολογήσουμε τον Ερντογάν, ούτε γιατί ο Ερντογάν έχει δίκιο. Το λέμε όμως ότι υπάρχουν συνέργειες, και είναι αυτό που εδώ και μήνες οι σωστοί και ειλικρινείς παρατηρητές επισημαίνουν, ότι όλη αυτή η ανοχή, αν όχι αποδοχή των όσων κάνει ο Νετανιάχου, μπορεί να σε μπλέξει σε περιπέτειες που δεν είναι δικές σου και τα πράγματα θα γίνουν ανάποδα. Δεν θα έρθει κανένας από το Ισραήλ να σε υποστηρίξει στο Αιγαίο και στην Κύπρο, παλικάρια μου. Είναι το Ισραήλ που μπορεί να σε χώσει σε τρύπες και να σε βάλει να λύνεις θέματα δικά του που δεν είναι δικά σου. Αυτή είναι η γεωπολιτική πραγματικότητα όλων αυτών, και πρέπει να το δουν όλοι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν στις τηλεοράσεις και αναλύουν αυτά που αναλύουν και λένε μπούρδες και μπαρούφες, ο εχθρός του εχθρού μου και κάτι τέτοια καφενιακά. Αυτό είναι το θέμα. Ο κακός, κάκιστος, επεκτατικός Ερντογάν βάζει σε μια δύσκολη εξίσωση αυτή τη στιγμή την Κύπρο. Και την βάζει την Κύπρο όχι σε κάποια εξίσωση
στη διαπραγμάτευσή του και στο παζάρι του με τους Ευρωπαίους, αλλά σε μια εξίσωση που έχει να κάνει με τη Μέση Ανατολή, που είναι ένα απόλυτο τρελοκομείο που δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Αυτά είναι τα αποτελέσματα και θα πρέπει να τα ξαναδούν και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Χριστοδουλίδης στην Κύπρο. Αυτό που κάνει τώρα ο Ερντογάν και αυτό που λέει, και αυτό είναι το επικίνδυνο. Αυτά για αυτή τη βδομάδα. Τα διπλωματικά μονοπάτια έφτασαν και αυτή τη βδομάδα στο τέλος τους. Από Δευτέρα πάλι τα σπουδαία και τα έξυπνα, διότι το λέμε εδώ με το φίλο Παπακώστα Σπύρο, ότι ξεχυλίζει η εξυπνάδα. Δεν μπορούμε να τη μαζέψουμε. Λοιπόν, γενικώς ξεχυλίζει η εξυπνάδα. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Να περνάτε όσο καλύτερα μπορείτε με τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Αυτά από μένα, το Σπύρο Σουρμελίδη. Δεν φεύγετε από το κόκκινο, έρχεται Γιώργος Βούλγαρης, Σωτήρης Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Σκλετίδης και η Κατερίνα Κρυβοπούλου στο μεγάλο μαγκαζίνο των δύο. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίων ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Αυτό το καλοκαίρι, η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
5: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026. Στις 18 με 22 Ιουνίου, το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νοάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
6: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
7: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με το κλίμα να επιβαρύνεται από αντικρουόμενες δηλώσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία ειρήνης ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο που θα επανέφερε την ομαλή ναυσιπλοεία, ενώ ανέφερε ότι ακύρωσε προγραμματισμένους βομβαρδισμούς κατά της Τεχεράνης. Από την πλευρά του, το Ιράν κάνει λόγο για εικασίες σχετικά με συμφωνία, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμπαήλ Μπαγκαΐ να τονίζει ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα τίποτα. Παρά την αβεβαιότητα, η τιμή του Brent υποχωρεί στα $89 το βαρέλι εν μέσω προσδοκιών για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Πρωθυπουργός έπαιξε εκ νέου το δίλημα της σταθερότητας, υποστηρίζοντας ότι η μοναδική επιλογή είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Μέσω της συνέντευξής του στον Αντένα, δίνοντας και έντονο προεκλογικό στίγμα, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να αλλάξει την πολιτική ατζέντα εν μέσω πιέσεων από υποθέσεις όπως οι υποκλοπές, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι πολεοδομίες και το πολιτικό αποτύπωμα της τραγωδίας των Ντεμπών. Στο μέτωπο της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός περιορίστηκε σε αόριστες εξαγγελίες εν όψη της ΔΕΘ, ενώ απέκλεισε εκ νέου μειώσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης των καυσίμων και στον ΦΠΑ των τροφίμων. Σε πολιτικό επίπεδο, υπερασπίστηκε τη διαγραφή Σαμαρά και απέρριψε ως άδικη την κριτική πρώην Πρωθυπουργών στα εθνικά θέματα. Αντίδραση υπήρξε από τον ΣΥΡΙΖΑ που κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής υπελπισίας, τονίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ελεγχόμενος και όχι ο ελέγχων. Παράλληλα, σημειώνει ότι η κυβέρνησή του αποφεύγει την πολιτική ευθύνη για την ακρίβεια, επιμένοντας σε φορολογικές πολιτικές που, όπως τονίζει, τροφοδοτούν τις ανατιμήσεις. Σιγεί χθίως από το Μαξίμου μετά και τη δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου στη σκιά του σκανδάλου με τις πλεοδομίες. Μισόλογα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στη Βουλή, ο οποίος απέφυγε να αναφερθεί στο κύκλωμα των πλεοδομιών, παραπέμποντας τη δικαιοσύνη και απειλώντας με νομικές ενέργειες τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Γιαννούλη. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για διαφθορά που έχει διαποτίσει τον κρατικό μηχανισμό από υπαλλήλους μέχρι γενικούς γραμματείς, περιγράφοντας το φαινόμενο ως ενδημικό. Δρυμία κριτική στο καθεστώς Μητσοτάκη άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος στο πλαίσιο συνέντευξης στο 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Παράλληλα, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για υποκρισία και εργαλειοποίηση της συνταγματικής αναθεώρησης, υπογραμμίζοντας ότι επιχειρεί fast track διαδικασίες για κομματικές σκοπιμότητες. Να μην διανοηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να αβαντάρει και πάλι τα funds, τις τράπεζες και τους servicers σε βάρος των εκατοντάδων χιλιάδων δανειοληπτών που επιβαρύνονται άδικα και παράνομα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφορμή οι δηλώσεις του Κυριάκου Πιερακάκη ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών θα αναζητήσουν τη χρυσή τομή μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των οφειλόμενων τόκων στα δάνεια που έχουν ενταχθεί στο νομό Κατσέλη. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνη Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού, θα ορκιστούν σήμερα στις 12.30 στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Ενώπιον των δικαστικών αρχών του Αιγείου, οδηγείται σήμερα ο 65χρονος που κατηγορείται για το θάνατο της 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιού της. Οι αρχές εξετάζουν τα στοιχεία ενώ ο κατηγορούμενος αρνείται οποιαδήποτε μπλοκή. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα των προαγωγικών εξετάσεων στα Λύκεια. Τη Δευτέρα ολοκληρώνονται οι εξετάσεις στα γυμνάσια, ενώ τότε λήγει και η σχολική χρονιά για νηπιαγωγεία και δημοτικά. Στις αθλητικές ειδήσεις. Μπροστά σε περίπου 80.000 ενθουσιώδεις φιλάθλους, το Μεξικό ξεκίνησε με νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Οι συνδιοργανωτές επικράτησαν εύκολα 2-0 της Νότιας Αφρικής στο ΑΣΔΕΚΑ στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου και έθεσαν από νωρίς τις βάσεις για πρόκριση στους 32.
7: Ο καιρός.
8: Επιδείνωση του καιρού σήμερα στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε και σχετικό έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα. Έως τους 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της COSMOTE Telecom.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Βλάνης. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Βουλγέρης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 6985-87-0059. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πέρα για πέρα.
0: Πέρα για πέρα, έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης είπε θα κάνει εκλογές, λέει, το 27. Βγήκε στον Αντένα, μίλησε. Είπε έχω εισηγήσεις για το φθινόπωρο, αλλά εγώ το 27 σταθερότητα. Έτσι επανέφερε το δίλημα.
1: Πολλά είπε, ωραία.
0: Σταθερότητα.
1: Πολλά είπε.
0: Αλλά η σταθερότητα είναι κανονικότητα.
1: Εντάξει,
0: σταθερότητα.
1: Στην ουσία σηματοδότησε το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί κάτω, έτσι δεν είναι. Δηλαδή και η σταθερότητα και όλα αυτά τα οποία τα περιμέναμε πια. Αλλά το θέμα είναι, για μένα το σημαντικότερο σε αυτή την υπόθεση είναι ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε τους τρεις πρώην πρωθυπουργούς.
0: Ναι.
1: Και όταν λέω τρεις εννοώ τους δύο δικούς του, πρώην δικούς του,
0: ναι,
1: και τον Αλέξη Τσίπρα. Η τακτική δηλαδή που ακολούθησε τα υπόλοιπα ήταν για να λέμε, δηλαδή εντάξει. Τώρα για το, ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε κυρίως ας πούμε τους πρωθυπουργούς τους δικούς του είναι εμφανής η αγωνία του και η ανησυχία του μήπως κατέβει ο Σαμαράς και του κόψει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό δηλαδή ήταν το θέμα. Περίπου δεν το είπε έτσι αλλά αυτό εννοούσε ότι θα είναι κάτι δηλαδή όταν λέει δεν μπορεί να κάνει ζημιά στην παράταξή του. Να κατέβει τώρα και να ζημιώσει την παράταξή του. Τώρα ο κύριος Σαμαράς είναι τι δεν έκανε. Εγώ πήγα εκεί ας πούμε και τους είπα λέει ευγενικά βέβαια στην Τουρκία ευγενικά να μην τον ενοχλήσουμε και τον Ερντογάν. Του μίλησα και του είπα ότι τι θα γίνει με αυτό το κάζους μπέλι. Θα το αλλάξεις. Και βεβαίως με το που του το είπε του Ερντογάν, τρόμαξε ο Ερντογάν και τα μάζεψε όλα, μάζεψε για το στόλο, μάζεψε για ό,τι γίνεται.
0: Φάνηκε, δεν φαίνεται.
1: Άλλαξε το σχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα και όλα τα λοιπά. Και βεβαίως είπε κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ άκρος ακροδεξιό, εθνικιστικό και επικίνδυνο. Δηλαδή ότι ας κάνει ό,τι θέλει αυτός που, για τον Ερντογάν τώρα, λέω για τα εθνικά. Αλλά εμείς έχουμε τέτοια υποδομή πια που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον οποιοδήποτε. Έπαθε Νετανιάχου κι αυτός. Κατάλαβες. Δηλαδή είναι απίθανη. Και όσο για το Τσίπρα εφήβρε ας πούμε ένα του τύπου, είπε στο Χατζηνικολάου, λέει εσείς λέει άμα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα και σας πιάσουν με κόκκινο, μετά λέει θα ξαναοδηγήσετε. Του είπε, απάντησε. Δηλαδή πως γίνεται, λέει, πήρε άλλο αυτοκίνητο τώρα για να ξαναοδηγήσει αφού του πήραν το δίπλωμα. Έχασε τρεις φορές εκλογές. Τι δουλειά έχει αυτό? Αυτό είναι το ζητούμενο λοιπόν.
0: Το θέμα είναι όμως ότι με τον κύριο Μητσοτάκη παίρνει το δίπλωμα σε όποιον θέλει όποτε θέλει και ανάβει το κόκκινο όταν ο άλλος έχει πράσινο και πάει να περάσει. Ο Μητσοτάκης κάνει τσακ και ανάβει το κόκκινο με όλα αυτά που κάνει. Γιατί δεν υπάρχει δημοκρατία, δεν υπάρχει τίποτα, οπότε κάνει ό,τι θέλει. Άρα είναι εύκολο το πράσινο να το κάνει κόκκινο, το άσπρο μαύρο, το κρέας ψάρι και ούτω καθεξής. Και λέει τώρα για το δίπλωμα. Εντάξει. Πάντως όταν του είπε ο Χατζηνικολάου ότι θα γίνει να μην αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία κτλ. Είπε ότι το βασικό δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση τη Δευτέρα. Και άρχισε πάλι τα περί σταθερότητας και τον εκβιασμό. Δεν είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Πρωθυπουργός να εκβιάζει το λαό. Εγώ ή το χάος. Απίστευτο δεν είναι. Βάζει ψευτοδιλήματα, κάνει, ράνει. Αν θα έχει κυβέρνηση τη Δευτέρα. Φύγεσαι με το καλό. Φύγεσαι με το καλό και θα τα βρουν οι υπόλοιποι. Θα τα βρούμε εμείς. Μη σε νοιάζει. Φύγεσαι με το καλό, άδειασε μας τη γωνιά. Και θα δεις τι ωραία.
1: Δεν θα την αδειάσει τη γωνιά, ρε Γιώργο.
0: Δεν θα την αδειάσει τη γωνιά.
1: Δίνει.
0: Αλλά λέω, επειδή βάζει αυτό το δίλημα, ότι τι θα γίνει, δηλαδή. Πριν το Μητσοτάκη δεν υπήρχε κυβέρνηση και μετά το Μητσοτάκη πάλι θα υπάρχει κυβέρνηση. Σταθερότητα και μόνο Μητσοτάκη. Μα πας και εκβιάζεις το ελληνικό λαό. Το έχει κάνει 100.000 φορές. Το έχει κάνει από τη Βουλή. Βγήκε στη Βουλή και λέει να φύγω. Μετά ποιος. Δηλαδή λέει το χάος ας πούμε. Ποιος. Το ίδιο λέει και στην εντεύξη. Αν θα υπάρχει κυβέρνηση. Δηλαδή ψηφίστε με για να υπάρχει κυβέρνηση. Δεν είναι εκβιασμός αυτό. Δεν είναι ψευτοδίλημα.
1: Ψευτοδίλημα είναι, έτσι πορεύεται. Κοίταξε να δεις τώρα, η υπόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα πρέπει κάποια στιγμή να αναλυθεί σοβαρά πια από τους πολιτικολόγους, από τους ιστοριολόγους και όλους αυτούς, για να δείξει πως αυτή η περίπτωση του συγκεκριμένου πολιτικού κατάφερε από το 16 με την τοξικότητα που εξέπεμψε ως αρχηγός, ας πούμε, της αντιπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας, τότε στην αντιπολίτευση, και για 7 χρόνια τώρα να μπορεί όχι μόνο να παραποιεί ακόμα και την ιστορία του τόπου, την οποία τη ζήσαμε όλοι, ας πούμε, έτσι, και να μπορεί να πείθει τον ελληνικό λαό ότι αυτός είναι η σταθερότητα, η ασφάλεια, η εγκύτητα, η εγκυρότητα και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είδες ότι ποτέ δεν μιλάει, ας πούμε, δεν έχει μιλήσει για τα σκάνδαλα τα οποία τα όλα έχουν συγκεκριμένο χαρακτήρα. Είδες ότι μιλάει απευθυνόμενος στην κυβέρνηση του Τσίπρα, κατάφερε να πείσει ότι η Ελλάδα χρεοκόπησε το 2015. Έτσι. Εσείς χρεοκοπήσατε τη χώρα. Κατάφερε να μας πείσει, και το να πείσει όταν έχει εμάς, ότι οι συντάξεις, για παράδειγμα, κόπηκαν από τον Κατρούγκαλο.
0: Ναι.
1: Οι 13 μειώσεις συντάξεων του επίπεδου, ας πούμε, 50-60%, 13 συνεχόμενες μειώσεις, έγιναν την περίοδο 10-15. Εν πάση περιπτώσει ήταν έτσι, αυτοί κυβερνούσαν. Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς πως κατάφερε, ας πούμε. Δηλαδή κάθονται τώρα, για παράδειγμα, να συζητάμε ότι το ζήτημα στην Ελλάδα, γιατί πρέπει να ψαχτεί με νυφαλιότητα, Γιώργο, ακόμα το λέω με αφορμή, ας πούμε, το ντοκιμαντέρ το οποίο παρουσίασε ο Sky σε διατεταγμένη υπηρεσία κλπ. Δηλαδή πότε η Ελλάδα σε επίπεδο ντοκιμαντέρ τα χρόνια αυτά έψαξε να βρει το γιατί, το πώς και ποιοι χρεοκόπησαν τη χώρα? Δηλαδή καθίσαμε και συζητάμε για το 15, αν κλείσαμε τις τράπεζες και αν έγινε η δημοσκόπηση και αν έγινε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το γιατί έγινε όλη αυτή η ιστορία και πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και πήρε κάποιος το μουτζούρι ανεπαρκής, πώς το λένε, δηλαδή είναι πάρα πολλά τα οποία δεν τα συζητήσαμε ως χώρα και καταφέραν να το περάσουν όλο αυτό το
0: όμως,
1: πράγμα.
0: Κατάφεραν να το περάσουν. Ανέφερες πριν τις συντάξεις. Γιατί πετάει την μπάλα στην εξέδρα η Νέα Δημοκρατία? Γιατί δεν θέλει αυτή τη σύγκριση. Σου λέει Κατρούγκαλο. Μείωσαν 13 φορές συνεχόμενες τις συντάξεις. Και 7 χρόνια δεν κατήργησαν τον νόμο Κατρούγκαλο. Σου λέει αυτό, εκείνο, το ένα, το άλλο. Και έρχεται τώρα και λέει ότι εκτός από κυβέρνηση ψηφίζουν και πρωθυπουργό. Και αν υπάρχουν και συνεργασίες, ο πρωθυπουργός πρέπει να είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος. Σώνει και καλά δηλαδή εκεί. Πώς να το πω, δηλαδή πολεοδομίες, υποκλοπές, ακρίβεια, το ένα το άλλο. Και τι λένε, αυτό που λες, ας πούμε, έκαναν ένα ντοκιμαντέρ. Θα υπάρξει ένα ντοκιμαντέρ από το 1974 στο 2010 ή ως το 2015.
1: Δηλαδή ας είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα να βάλει η ελληνική κοινωνία και η ελληνική διανόηση και η οικονομική ελίτ και δεν ξέρω τι όλοι αυτοί, το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων. Δηλαδή με συγχωρείς, Γιώργο, γιατί θεωρούμε ότι ψάχνετε τώρα, μπαίνω σε άλλο θέμα, ψάχνετε το Πασόκ και μας λέει ότι κάποιοι του κλέβουν τα ποσοστά, τέλος πάντων, και κάποιοι του και οι δημοσκόποι. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Επειδή το θεωρήσαμε κανονικό, εγώ δεν έχω καμία αγάπη ιδιαίτερη, εν πάση περιπτώσει πολιτική αγάπη, για τον Γιώργο Παπαντρέου, αλλά με συγχωρείς πάρα πολύ. Ήταν εκλεγμένος πρωθυπουργός με 44% και τον ανέτρεψε το κόμμα του. Με πραξικόπημα, το καταλαβαίνεις λοιπόν, και έρχονται σήμερα και σου λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε με την ΑΝΕΛ, μα με το λαός κυβέρνησαν αυτοί. η συγκεκριμένη. Αλλά σου λέω το κορυφαίο στοιχείο της δημοκρατίας. Ανατρέψανε το κόμμα του και όχι κάποιος αόριστος. Το κόμμα του ανέτρεψε τον εκλεγμένο από το λαό πρωθυπουργό.
0: Αλλά και αυτό που είπες με τους Ανέλ θέλω λίγο να το σχολιάσουμε. Ο Πάνος Καμμένος, επειδή τον έλεγαν ακροδεξιό, είναι από τα 28 του βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν στην νεολαία της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα λένε το Σαμαρά ακροδεξιό. Εάν λοιπόν η Νέα Δημοκρατία είναι ένα ακροδεξιό κόμμα, ας μπουν να μας το πούν. Δηλαδή πώς ξαφνικά ο υπουργός της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν στον Ναυτιλίας ο Καμμένος. Στον Ναυτιλίας ήταν.
1: Ναι.
0: Πώς ξαφνικά έγινε ακροδεξιός. Αλλά δεν είναι ακροδεξιός ο Τσεκουράτος. Δεν είναι ακροδεξιός ο Άδωνης. Δεν είναι ακροδεξιός ο Πλεύρης. Δεν είναι ακροδεξιοί όλοι αυτοί που λένε να βυθίσουμε τα πλοία και τα πλοιάρια. Αλλά είναι ακροδεξιός αυτός που ήταν με τον Τσίπρα. Και γιατί τον είχαν τόσα χρόνια ως ακροδεξιό στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας και τον είχαν βουλευτή και υπουργό? Γιατί ο Σαμαράς ως ακροδεξιός? Γιατί αυτά λένε τώρα. Βγάζουν βέβαια όχι οι νεοδημοκράτες να πούν ότι είναι ακροδεξιός ο Σαμαράς. Βγάζουν συμμυτικούς, βγάζουν ποταμίσιους και λένε ότι είναι ακροδεξιός ο Σαμαράς. Ωραία, άρα είχαμε πρωθυπουργό ακροδεξιό. Να το πούμε. Αν η Νέα Δημοκρατία έχει πρόεδρο και πρωθυπουργό ακροδεξιό, να το πούμε. Εάν ο Καμμένος που ήταν από 28 ετών βουλευτής στη Νέα Δημοκρατία και ήταν ακροδεξιός, να το πούμε. Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ακροδεξιό κόμμα. Να το πούμε όμως. Όχι να λέμε κέντρο και τέτοια, όταν αυτή, όποιος τέλεχος φεύγει είναι ακροδεξιό, ή και αυτό που λες με το Πασόκ. Τα έκαναν δηλαδή η θάλασσα, για να μην πω τίποτα άλλο. Ανέτρεψαν τον Γιώργο Παπανδρέου, όπως είπες. Και έρχεται τώρα και τι λέει, το θεσμικό κόμμα και αυτό και με μία ψήφο διαφορά, ας πούμε, και του κλέβουν ποσοστά οι δημοσκόποι. Ωραία, τι έκανε για να ανεβάσει τα ποσοστά του? Το πήρε 8 από τη Φόφη, το πήγε 11. Πόσο παραπάνω πήγε? Τι ακριβώς έκανε? Γιατί και... αφού έχει τόσο καλό πρόγραμμα, γιατί δεν τον νιώθει στο σβέρκο του ο Μητσοτάκης στον Ανδρουλάκη?
1: Εδώ λέει και ο Μιχάλης, σύντροφοι, η εξήγηση είναι μία, το χρήμα που μοιράζεται στα ΜΜΕ και τώρα εκκλησία. Στην εκκλησία έτσι εξηγούνται όλα. Μιχάλη, έχεις δίκιο, δεν είναι το χρήμα που μοιράστηκε. Για να πούμε και μία είδηση, ετοιμάζουν καινούριο πακέτο, μεγάλο πακέτο για τα ΜΜΕ. Τώρα που αυτές τις ώρες διαμορφώνεται και όχι μόνο για τα ΜΜΕ τα κεντρικά αλλά και τα περιφερειακά, νέο πακέτο και με κοινοτικούς πόρους και με διάφορα τέτοια. Είναι εντάξει, εγώ επιμένω και λέω ότι εδώ πρόκειται για καθεστωτική επιτελική συμμορία αυτό το πράγμα. Και θέλω να, επειδή το ανέφερες Γιώργο πριν, για να μην φανεί ότι το παραβλέπουμε, αυτό που γίνεται τώρα τις τελευταίες μέρες που βγαίνει σοριδών σκάνδαλο στο σκάνδαλο, ναι. Βγήκε τώρα με τις πολεοδομίες.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Και εκεί σόγια όμως.
1: Πρόσεξε τώρα.
0: Και εκεί συγγενείς.
1: Πρόσεξε. Είναι λοιπόν οι πολεοδομίες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τι έχει συμβεί εκεί πέρα? Παραιτήθηκαν δύο γενικοί γραμματείς υπουργείο. Ο ένας στις χωροταξίας και περιβάλλοντος και ο άλλος στο πολιτισμό που μάλιστα είχε την ευθύνη και του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Δηλαδή ήταν ο άνθρωπος εκεί παίζεται χρήμα. Επίκειται και τρίτη παραίτηση που έχει σχέση, γενικού γραμματέα εννοώ, που έχει σχέση, αν μπορεί και μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, να έχει παραιτηθεί. Έχει σχέση με τα σκουπίδια, με τα απορρίμματα. Ο συγκεκριμένος επίσης παίζεται χρήμα εκεί.
0: Τα απορρίμματα είναι χρυσός για κάποιους.
1: Βεβαίως είναι χρυσός και επίκειται και εκεί. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Τα ονόματα που ανέφερες, αν δεις λοιπόν πώς αρχίζει να αποκτάει δομικά χαρακτηριστικά που έχει να κάνει με τη λειτουργία του πράγματος, εμπλέκονται διάφοροι οι οποίοι είναι η αδερφή και ο κουνιάδος του ενός γενικού γραμματέα, ναι, της δεξιάς πολυκατοικίας. Υπάρχει γιος ανώτατου πρώην δικαστικού, δεν ξέρω
0: έχει βγει το όνομα.
1: Αν έχει βγει το όνομα, πάντως είναι εκείνος ο ψηλός ο Παναθηναϊκάκιας για κάποιους, ας πούμε, έτσι που αν θέλουν. Αν έχει βγει και το όνομα, ο οποίος ως δικηγόρος πια λειτουργούσε στο μηχανισμό αυτόν τον οποίο είχαν στήσει για να νέμονται και να χειρίζονται.
0: Ήταν χειρονομικό σύμβουλο υπουργό συγκεκριμένο.
1: Έτσι. Δεν ξέρω, δεν θέλω να τα πω γιατί δεν ξέρω αν έχει βγει. Φάμε και καμιά μήνυση, αλλά νομίζω ότι σας τον περιέγραψα. Όλοι δεξιάς αντίληψης και κοπής. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το πράγμα. Άντε λοιπόν θα βρούνε τώρα και κανένα πρώην Πασόκο να το εμπλέξουν. Και τι μας λένε λοιπόν επισήμως? Ότι αυτοί παραιτήθηκαν ως ιδιώτες για να ασχοληθούν. Επισήμως βγήκε ο Μαρινάκης και τα είπε αυτά χθες. Για να πάνε στις δουλειές τους που είναι επειδή κουραστήκανε. Δηλαδή ανανεώνουμε το στόλο, είναι σαν τα λεωφορεία. Ανανεώνουμε το στόλο των Γενικών Γραμματέων. Άρα πάνε. Δηλαδή, παιδιά, είναι τέτοια η αυθάδειά τους, η αλαζονία τους και η αδιαφορία τους και η εξαπάτηση του κόσμου με κάθε τρόπο που μετέρχονται όλων των μέσων. Λένε το μεγαλύτερο ψέμα με τη μεγαλύτερη ευκολία. Και σου λέει δεν μας νοιάζει, δεν μας ακουμπάει κανένας. Αυτή είναι η λογική τους. Και έχω πει εδώ πολλές φορές από τη συχνότητα αυτού του σταθμού που εξακολουθεί να παραμένει ζωντανός και ενεργός, ότι εάν κάποια στιγμή ανοίξει αυτός ο φάκελος εδώ και δεήσει η μεταφυσική τέλος πάντων να πάει στον αγύριστο το συγκεκριμένο καθεστώς, θα βγουν σκάνδαλα που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ακόμα και με τα στεγνοκαθαριστήρια θα έχουν εμπλακεί αυτοί. Δεν υπάρχει τίποτα σήμερα σε αυτή τη χώρα που να γίνεται χωρίς μίζα. Έχει εδρεωθεί καθεστώς αδιαφάνειας, αδιαφορίας, ασυλίας. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω πόσα αλφα πρέπει να βάλω μπροστά σε ό,τι πω. Αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε.
0: Να πω και εγώ ένα αλφα. Αλητεία. Δηλαδή πραγματικά αυτό που είπε, συμμορία. Και το είπε και η Κοβέση, ότι λειτουργούν με αυτή τη δομή, με δομή εγκληματικής οργάνωσης. Μεσόγεια με αυτά, σαν κάτι οικογένειες, στην Ιταλία, κάπως έτσι. Ανήψια, ξαδέρφια, φίλοι, και το ένα και το άλλο. Και αυτό τώρα έρχονται και στο λένε και για κανονικότητα, έτσι. Λοιπόν, έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmota Telecom συνδυάζεις το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι, κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά με περισσότερα, χωρίς περισσότερα κόστη. Μπες τώρα στο cosmote.gr, / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το κόκκινο.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο. Προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκι.

Αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσεις περισσότερα, χωρίς να κάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ, άρχισε ο εμφύλιος στη Νέα Δημοκρατία, ευθεία επίθεση εξαπέλυσε ο Μητσοτάκης αντίον του Σαμάρα και όλα αυτά.
1: Αυτά τα χθεσινά.
0: Τα χθεσινά, ναι.
1: Δεν εμφύλιο έχει, εντάξει, ναι, ναι, τα ούτως ή άλλως. Το ενδιαφέρον τώρα στην υπόθεση, για να αυτά που απασχολούν ήδη χθες, να μπούμε και στα πραγματικά προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να αυξήσει τα επιτόκια. Αυτό πρακτικά σημαίνει σε 25 μονάδες βάσης, δηλαδή από 2 πήγε στα 2,25. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα αυξηθούν όλα τα επιτόκια στεγαστικά που έχουν κειμενόμενο επιτόκιο. Γιατί τα υπόλοιπα, αν έχουν σταθερό, είναι μεν αυξημένο σε σχέση με τα κειμενόμενα, αλλά είναι σταθερό. Λοιπόν, γιατί όλο αυτό? Για να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός. Και ποιος πληθωρισμός, παρακαλώ? Ο κερδοσκοπικός πληθωρισμός, ο οποίος, για παράδειγμα, στην Ελλάδα, μετρημένο από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, από τα επίσημα, τέλος πάντων, όργανα, να μην τα αναφέρω, της κυβέρνησης, μόνο τα τελευταία 5-6 χρόνια έχει αυξηθεί κοντά στο 21-22% σωρευτικά ο τιμάριθμος, ή αυξήσεις, αυτό που λέμε ο πληθωρισμός. Και ξέρετε, παρακαλώ, ποιος είναι ο κανονικός, δηλαδή αυτός που οφείλεται σε πραγματικά αίτια? Από αυτά τα 22, το 10% είναι το πραγματικό, το υπόλοιπο είναι πληθωρισμός κερδοσκοπίας, αλητείας, συμμορίας και να μην τα επαναλαμβάνω. Αυτά λοιπόν είναι επίσημα στοιχεία, και μάλιστα διάβαζα και ένα κομμάτι στην Καθημερινή, για να μην φανεί ότι τα λέμε εμείς οι μαδουρέοι αυτά εδώ, γιατί κάποιοι θα σπεύσουν να μας πούνε. Η Καθημερινή δεν φαντάζομαι να προσχώρησε στο καθεστώς Κάστρο, Μαδούρο κλπ. Έτσι, δεν φαντάζομαι.
0: Όχι, από όσο θυμάμαι, από όσο
1: λοιπόν,
0: γνωρίζω.
1: Η
0: σήμερα
1: σοβαρότητά της ήταν πάντα. Και μάλιστα δεν είμαι σίγουρος, νομίζω ότι ήταν του Κώστα του Καλίτση, του εξαιρετικού συναδέλφου.
0: Το άρθρο αυτό.
1: Το άρθρο αυτό. Λοιπόν, ο οποίος λοιπόν αναφέρεται ακριβώς σε αυτή την κατάσταση. Αυτό λοιπόν είναι θέματα τα οποία εν πάση περιπτώσει θα φανούν μια επιπλέον επιβάρυνση στις τσέπες των καταναλωτών και των δανειοληπτών. Αυτό το οποίο θα συναντήσει τώρα την ίδια ώρα ετοιμάζεται και κυοφορείται νέο κύμα ακρίβειας. Νέο κύμα ακρίβειας, το οποίο θα χτυπήσει την αγορά. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Μεσσίας, ο άνθρωπος που ήρθε, ο Χουντίνι που τον φέρανε για να λύσει την κατάσταση, και ο κύριος Μητσοτάκης δεν σηκώνουν τα χέρια να ψάχνουν να βρούνε τα καινούργια πας. Αυτά.
0: Είδες πως κοροϊδεύουν τον κόσμο.
1: Δηλαδή ψάχνουν.
0: Πάρε ένα ψίχουλο και κάνω εγώ τα 1000 από πίσω.
1: Πάρε λοιπόν να κάνεις αυτό. Και την ίδια ώρα θυμάστε που λέγανε ότι εμείς πετύχαμε, τάκ, βάλαμε όλα στην πορεία. Είδες πουθενά να αναδεικνύεται το γεγονός ότι για δεύτερο συνεχόμενο μήνα αυξήθηκε η ανεργία στην Ελλάδα και έφτασε κοντά στο 10%, έτσι?
0: Ναι.
1: Γιατί το πουλάγανε και αυτό. Τώρα εδώ δεν το πουλάμε, τώρα το ρίξαμε στην πάντα, αφήστε το. Δηλαδή μεγιστοποιούν τα 2-3 θετικά πράγματα τα οποία εν πάση περιπτώσει γίνονται, γιατί έχουμε πει ότι όταν μια οικονομία έρχεται μέσα από μια μακροχρόνια κρίση, χρεοκοπία και μνημόνια, λειτουργεί σαν σπιράλ, αρχίζουν τα πάντα να ανεβαίνουν και να αναπτύσσονται. Λοιπόν, αυτοί τα παρουσιάζανε ως έργο δικό τους.
0: Ναι.
1: Αυτοί, όταν λέμε αυτοί, το καθεστώς, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει, επειδή η Μαρία εδώ μας επισημαίνει ότι πρέπει να τη λέμε Χούντα, εντάξει, ας την πει όπως θέλει ο καθένας, Μαρία μου, δεν ξέρω τώρα.
0: Καθεστώς πάντως.
1: Καθεστώς είναι σίγουρα. Συμμορία είναι, σκάνδαλα απίστευτα έχουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί λοιπόν έχουν τακτική τέτοια συγκεκριμένη. Παρουσιάζουν, μεγιστοποιούν τα μικρά και εξαφανίζουν τα μεγάλα. Αυτό, για παράδειγμα, ότι ετοιμάζεται νέα λίστα πέτσα για το μηντιακό σύστημα, γιατί προετοιμάζονται και για εκλογές, πρέπει να καλυφθούν και σκάνδαλα και πολλά πολλά πολλά. για να δοθούν χρήματα και να βουλώσουν στόματα και να σταματήσουν πένες και γραφίδες και μικρόφωνα. Έτσι. Και όλα αυτά τα πράγματα είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν θα τη μάθετε από πουθενά άλλου, εδώ από το κόκκινο θα τη μάθετε. Και όχι γιατί δεν παίρνει το κόκκινο, δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία το κόκκινο. Είναι θέμα αρχών. Δεν εξαγοράζεται η συνείδηση του λαού. Κάποιοι το θεωρούν κανονικό να εκμαυλίζονται με αυτού του είδους τις συμπεριφορές. Με γεια τους, με χαρά τους. Εδώ θα τα ακούσετε όμως.
0: Και θυμάσαι από τις προηγούμενες μέρες λέγαμε για την Κεραμαίος που έλεγε πως λένε ψέματα ή μισές αλήθειες και αποπροσανατολίζουν. Πήραμε, λέει, την ανεργία από τον Τσίπρα, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, 18% και τη μειώσαμε στο 8, έλεγε η Κεραμαίος.
1: Τώρα στα 7 λέγανε.
0: Ανέβηκε, έτσι. Δεν λένε όμως ότι την πήραν από 28, ότι την παρέδωσαν στον Τσίπρα 28.
1: 28,5%.
0: Ναι, και την πήγε 18. Λένε, ξέρω εγώ, ότι δεν πήγε 700.
1: Και εν μέσω ασφικτικού πλαισίου μνημονίων την κατέβασε, έτσι.
0: Λένε για τον κατώτατο μισθό. Δεν τον πήγε, λέει, ο Τσίπρας σε 712, τον άφησε 650. Ναι, αλλά δεν λένε για τον υποκατώτατο που του έδωσαν.
1: Αυτό το εξευτελιστικό μέτρο.
0: Ναι. Και ότι Νταϊλίκη μέσα στα μνημόνια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το πήγε 650. Δηλαδή, πώς κοροϊδεύουν τον κόσμο, ποια στοιχεία πάνε να συγκρίνουν. Και ψέμα, πολύ ψέμα, πιο γρήγορα από ότι αναπλύνουν τα ψέματα. Λέει ο Τσίπρας, είναι στα 100 χρόνια εκεί στο φόρουμ, 100 χρόνια οικονομικός ταχυδρόμος που γίνεται στο παλιό καπνοεργοστάσιο. Είπε ότι, από όσο βλέπω δηλαδή που μεταδίδουν εδώ μέσα ενημέρωσης, ότι ευτυχώς που δεν υπάρχει εντυμόμετρο, γιατί θα το είχε μηδενίσει ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, και...
1: Βεβαίως, αλήθεια είναι αυτό, αλλά ποιος εκτιμά την εντυμότητα σήμερα? Είναι, δηλαδή, όταν, ας πούμε, αποδομούσανε κυριολεκτικά με προπαγανδιστικά ψέματα και με παραποίηση όλων του κοινού νου το καθεστώς Μητσοτάκη που ετοιμαζότανε από την ώρα που έγινε, ας πούμε, επικεφαλής από αντιπολίτευση, ψάξανε και ξετινάξανε την λειτουργία και τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορέσαν να βρουν ένα σκανδαλάκι.
0: Ούτε ένα ευρώ.
1: Ούτε ένα ευρώ.
0: Πήγαν να το κάνουν σημεία, αλλά δεν μπορούσαν.
1: Για να μπορέσουν να το δέσουν και καλύτερα το γλυκό. Και το ρίξανε, λοιπόν, στα υπόλοιπα που τα αναφέραμε, και δεν έχει σημασία τώρα η ανάγκη του να έρθουμε πίσω και να θυμηθούμε πράγματα. Το είναι όχι η ανάγκη για να αποδείξουμε τίποτα, είναι η ανάγκη για να αποκατασταθεί η ιστορία των πραγμάτων, για να μην φτιάχνετε βάση, ας πούμε, πάνω σε αυτό.
0: Κοίταξε τώρα, στην ΕΡΤ, ποιοι, λέει, ωφελήθηκαν από σπίτι ένα, σπίτι δύο. Έρχονται οι πρώτοι διαγωνισμοί για την κοινωνική αντιπαροχή. Κοίτα τώρα πώς αρχίζει το προεκλογικό ψέμα, ας πούμε. Πώς δουλεύουν τον κόσμο, έτσι, που μας είπε καλύτερες θέσεις, καλύτερους μισθούς, να γυρίσουν τα παιδιά πίσω οι επιστήμονες. Πώς χτίζουν όλο αυτό πάνω σε μια φούσκα, ένα ψέμα.
1: Ναι, αλλά δεν λένε ότι φεύγουν ακόμα οι επιστήμονες. Υπάρχει brain ακόμα. Drain brain, πώς το λένε αυτό το πράγμα. Φυγή εγκεφάλων σοβαρών και παιδιών που ψάχνουν την και σήμερα. Αυτό το πράγμα το κρύβουν. Δεν μας το λένε.
0: Είναι αυτό που είπες, αναδεικνύουν τα μικρά και κρύβουν τα μεγάλα. Και όταν υπάρχει λίστα πέτσα με οτιδήποτε ονομασία, γιατί θα διαφημίσουμε το ένα, γιατί θα διαφημίσουμε κάποιο, πήρε λεφτά μπλοκ, όχι site, μπλοκ, που δεν είχε αναρτήσει ούτε καν είδηση. Το έφτιαξαν τον μπλοκ, γιατί προφανώς ήξεραν από πριν ότι θα μοιραστούν λεφτά για τον κορονοϊό. Έγινε μπλοκ και πήρε χρήματα για το μένουμε σπίτι, χωρίς να έχει ανεβάσει είδηση.
1: Και για το κλωστή και βελόνα, αν θυμάστε. Πήραν και για τέτοιο κλωστή και βελόνα.
0: Τα φέρει και άλλα μαθήματα για το κέντημα. Ζαχαράκη τέτοια. Αυτό το πράγμα. Και το περνάνε αυτό το πράγμα, το περνάνε στον ελληνικό λαό με τα μέσα ενημέρωση, εκεί πληρώνουν και σου λέει αυτή είναι η κανονικότητα. Είναι να πεινά. Είναι να πεινάς εσύ, αλλά τα νύψια, οι φίλοι, αυτό θα σου πλούσιο πάροχα. Αναρωτιόμουν μια φορά εκεί με τα πόθεν έσχες.

0: Το Γερμανό που ήταν.
1: Γερμανός
0: πρέπει να ήταν.
1: Και βλέπω τώρα εκεί, ας πούμε, που τον ξεναγούσε και τα λοιπά, ότι τον φιλοξένησε σπίτι του και κάτι τέτοια, ο Μητσοτάκης και τέτοια. Και έβλεπα εκεί τα γρασίδια, κάτι αγάλματα που τον, τον ξεναγούσε εκεί. Και λέω, συγγνώμη, πόσα μεροκάματα χρειάζονται για τη διατήρηση αυτού του σπιτιού. Κυπουρί, φώτα, το ένα το άλλο. Δηλαδή, από την αποζημίωση μπορεί και έχει αυτή την περιουσία. Δεν είναι φοβερό, δηλαδή, πόσα χρήματα χρειάζονται για να συντηρηθεί αυτό το σπίτι εκεί, στα Χανιά.
0: Δεν είναι και ένα. Ένα έχει.
1: Στο εκεί, ό,τι είναι αυτό.
0: Είδε
1: το
0: ένα.
1: Έπαυλη, ναι. Το ένα είδα, ναι.
0: Στην Τίνο την έπαυλη, σε άλλα σημεία δεν έχει μία.
1: Έχει
0: πολλά ακίνητα.
1: Έχει πολλά ακίνητα.
0: Δεν είναι ένα τώρα.
1: Ένα δεν είναι, αλλά αυτό το ένα που είδα εγώ. Αυτό το ένα που είδα εγώ και λέω, συγγνώμη εδώ, πόσα μεροκάματα.
0: Και επίσης έχει, εμφανίζει, ας πούμε τώρα, μιας και πήγες εκεί, κάτι δανεισμό γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Έτσι, ξέρεις ότι αν αυτός ο δανεισμός είναι δανεισμός κανονικός, έτσι, σημαίνει ότι πρέπει το χρόνο για να πληρώνεις τόκους από πληρωμή και απόσβεση κεφαλαίου είναι γύρω στα 150 χιλιάρικα το χρόνο. Δηλαδή βάλτε το, διαιρέστε το δια 12, το 150 πόσο είναι, 13 χιλιάρικα περίπου το μήνα, έτσι. Πώς γίνεται με 6.000 που παίρνει μισθό να πληρώνεται
1: αυτό που λες? Υπάρχει κι άλλος υπουργός της κυβέρνησης και στενός φίλος της οικογένειας και από το νησί και τα λοιπά και τα λοιπά, από το πόθεν έσχες φάνηκε αυτό που λες, ότι είχε περισσότερα δάνεια από έσοδα. Και αναρωτήθηκαν κάποιοι, πώς αυτός ο άνθρωπος ζει? Πρέπει και να δανείζεται για να πληρώνει τα δάνεια. Και όμως γίνεται. Με τη Νέα Δημοκρατία όλα είναι δυνατά.
0: Όλα είναι δυνατά. Και εν πάση περιπτώσει έχουν φτιάξει ένα μηχανισμό, αλλά το ζήτημα είναι πολύ απλό, Γιώργο μου. Πόσοι είναι αυτοί που σιτίζονται, δεν μιλάω για τους μεγάλους, μέσα από αυτό το καθεστώς και την απευθείας αναθέσεις και όλο αυτό το σύστημα, είναι ένα 5%. Δεν τα δίνουν περισσότερα, δεν πάει να μην τα ανοίξουν πολύ το μπουφέ και το κάνουν λαϊκή απογευματινή. Μοιράζεται σε συγκεκριμένους. Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχει, ας πούμε, και ένα άλλο κομμάτι 15% των υπολείπων Ελλήνων, οι οποίοι έχουν και αυτοί κάποια σταγόνα από αυτή όλη και συντηρούνται. Το υπόλοιπο κομμάτι του ελληνικού λαού που είναι απ' έξω, όλοι εμείς που είμαστε απ' έξω, λοιπόν, γιατί στηρίζεται αυτό το καθεστώς? Είναι ένα ερώτημα. 20% να είναι όλο αυτό το πράγμα, το οποίο, μπας περιπτώσει, απολαμβάνει τα κάλλη και τα μεγαλεία αυτής της...
1: Απολαμβάνει τα λεφτά του φορολογού που έπρεπε να πάνε σε υγεία, παιδιά.
0: Οι υπόλοιποι όλοι, γιατί, ας μου απαντήσει ο ελληνικός λαός.
1: Αυτό το ερώτημα
0: φιλοδοξία είναι,
1: είναι
0: βέβαια αυτή που εκφράζω. Ρητορικό είναι το ερώτημα.
1: Είχε ένα ηχητικό ο Δημήτρης. Και τώρα νωρίτερα στην εκπομπή του Χατζηνικόλας, του Ιωαννίδη, του γιατρού, και έλεγε η κυβέρνηση να μην βάλει στο, πώς το είπε, να μην βάλει στον ελληνικό λαό το, αυτό να μην τον προκαλέσει, πώς το είπε, δεν θυμάμαι, να μην πει στον ελληνικό λαό να την ξαναψηφίσει, γιατί νιώθουν δυνατοί, γιατί είναι διεφθαρμένοι. Να μην βάλουν σε αυτό το δίλημα τον ελληνικό λαό να τους ψηφίσει.
0: Δεν βάζουν δίλημα εντυμότητας και καθαρότητας. Σταθερότητα βάζουν.
1: Τέλος, Νικολέτα. Τέλος.
0: Σταθερότητα.
1: Σταθερότητα και
0: σταθερότητα
1: κανονικότητα.
0: Και κανονικότητα. Και ασφάλεια.
1: Και Μητσοτάκης και χάος.
0: Και βέβαια. Έτσι. Και ασφάλεια και γερό στρατό.
1: Και αυτό που είπες και στην αρχή, γερό στρατό. Ναι, που είπες και στην αρχή, έκανε, του φύγαν τα τσίσα του.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνω. Αλήθεια είναι αυτό. Μόλις πήγε ο Μητσοτάκης εκεί και του είπε, πάρε πίσω το
0: κάτω. Αυτά πουλάνε.
1: Λοιπόν,
0: με τις υγείες μας, λοιπόν.
1: Έρθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, δελτίο ειδήσεων με τη Μάρη την Ασπύρου, και επανερχόμαστε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Ήταν το 1796 όταν ο Έντουαρντ Τζένερ, ένας απλός Άγγλος γιατρός, ανακάλυψε το εμβόλιο της ευλογιάς με αποτέλεσμα να μετατραπεί στον αδιαφιλονίκητο πατέρα της σύγχρονης ανοσολογίας, σώζοντας μελλοντικά εκατομμύρια ζωές. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Νικόλο Σπυρίδη, παιδίατρο, ειδικό παιδιατρικής λοιμοξιολογίας. Κύριε Σπυρίδη, καλή σας μέρα.
3: Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Τα εμβόλια είναι η κορονίδα της πρόληψης που έχει σώσει και συνεχίζει να σώζει εκατομμύρια ζωές. Ωστόσο, ίσως μετά τον εμβολιαστικό βομβαρδισμό κατά της COVID, ο κόσμος έχει στρέψει το ενδιαφέρον του από τα εμβόλια, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ασφαλή και αποτελεσματικά. Τι έχει προκαλέσει αυτή την αντιεμβολιστική τάση?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Νομίζω ότι αυτό το οποίο διαχωρίζει τον πλανήτη σε δύο μεγάλες κατηγορίες, δηλαδή τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις αναπτυγμένες, είναι η επίλυση της καθημερινότητας και των προσωπικών προβλημάτων. Δηλαδή, αυτό το οποίο παρατηρείται στον πλανήτη είναι ότι ο μεν αναπτυσσόμενος κόσμος, ο οποίος υποφέρει από λοιμώδη μεταδοτικά νοσήματα, πραγματικά αγωνιά για την ύπαρξη και την επάρκεια και την τροφοδοσία εμβολίων, ασφαλών εμβολίων. Από την άλλη μεριά, οι ανεπτυγμένες χώρες, μέσα στις οποίες είναι και η Ελλάδα, οι οποίες έχουν λύσει πολλά από τα καθημερινά τους προβλήματα, δηλαδή καλές συνθήκες διαβίωσης, καθαρό περιβάλλον, ένα καθαρό σπίτι, πληθώρα τροφής. Αυτές οι χώρες θεωρούν ότι τα μεταδοτικά αυτά νοσήματα αποτελούν παρελθόν και έχουν τελειώσει και δεν πρόκειται ποτέ να μας ξαναβρούν. Νομίζω δηλαδή ότι αυτός ο εφησυχασμός έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αμφισβήτηση των εμβολίων.
2: Τα παιδικά εμβόλια είναι υποχρεωτικά και αν όχι δεν θα έπρεπε για να γραφτεί ένα παιδί στο σχολείο να έχουν γίνει τουλάχιστον τα υποχρεωτικά εμβόλια τα απαραίτητα για την προφύλαξη και των άλλων παιδιών?
3: Νομίζω ότι είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε το εξής. Ο νομοθέτης περιγράφει ότι το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού είναι συνιστόμενο και όχι υποχρεωτικό στην εφαρμογή του από τους πολίτες. Αυτό λοιπόν δίνει το δικαίωμα στους πολίτες αυτής της χώρας να αποφασίσουν αν θα κάνουν ή δεν θα κάνουν το εμβόλιο. Από την άλλη μεριά όμως, όταν κάποιος γονιός πάει να γράψει το παιδί του στο σχολείο, ένα από τα πράγματα τα οποία ζητούνται είναι να καταθέσει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο ότι έχουν γίνει τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι τεταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια σαφής διαφοροποίηση ως προς την οδηγία και αυτό είναι που αποτελεί και εργαλείο και όπλο στους αντιεμβολιαστές να πούνε ότι δεν θα το κάνω το εμβόλιο διότι είναι συνταγματικό μου δικαίωμα αν δεν θέλω να μην το κάνω. Πρέπει λοιπόν να πάρει το κράτος το θάρρος, θα πω εγώ, να νομοθετήσει και να είναι ξεκάθαρο και να καταστήσει ότι κάποια εμβόλια είναι υποχρεωτικά, πρέπει όλοι οι πολίτες να τα κάνουν. Και αυτό βέβαια συνεπάγεται και την εγγραφή των παιδιών στο σχολείο.
2: Ποια είναι αυτά τα εμβόλια, κύριε Σπυρίδη, που θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά? Μπορείτε να μας αναφέρετε λιγάκι, να γίνουν υποχρεωτικά?
3: Κοιτάξτε, είναι αρκετά μεγάλη λίστα. Θα πω ότι οι χώρες οι οποίες έχουν εφαρμόσει ένα τέτοιο πρόγραμμα αναφέρουν περίπου 10 με 11 υποχρεωτικά εμβόλια. Αυτά ενδεικτικά θα πω ότι πρέπει να είναι του τετάνου κοκκίτη διφθερίτιδας, της υπατήτητας Β, του μηνιγκιτιδοκόκκου, του πνευμονιοκόκκου. Έτσι, αυτά είναι μερικά από τα υποχρεωτικά της λαράς ερυθράς παροτίδας, έτσι πολύ σημαντικό εμβόλιο. Αυτά είναι μερικά τα οποία θεωρώ ότι είναι άκρως απαραίτητα για την ασφάλεια της δημόσιας υγείας.
2: Και σε τι ποσοστό πιστεύετε ότι αυτή η αντιεμβολιαστική τάση υπάρχει και στη χώρα μας και σε τι ποσοστό από τα παιδιά που γεννιούνται κάθε χρόνο, πόσα είναι αυτά που δεν εμβολιάζονται, κύριε Σπυρίδη?
3: Λοιπόν, αυτό το νούμερο πραγματικά δεν το γνωρίζουμε, διότι ακριβώς για να μπορέσει να υπάρχει τέτοια στατιστική πρέπει να λειτουργήσει πλήρως το σύστημα καταγραφής εμβολιασμών όλου του πληθυσμού, κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει το Υπουργείο εδώ και κάποιο διάστημα και το οποίο είναι σε εξέλιξη. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε ένα σαφή αριθμό. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει μια σταθερά αυξανόμενη τάση, ειδικά από την πανδημία και μετά, από το 2021 και μετά.
2: Και θα ήθελα να μάθω πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος να επανακάμψουν λοιμώξεις, οι οποίες έχουν εξαφανιστεί εδώ και πολλά χρόνια, κύριε Σπυρίδη.
3: Ο κίνδυνος είναι μεγάλος και ο κόσμος δεν πρέπει να ησυχάζει, γιατί με το που σταματάει η αλυσίδα εμβολιασμού και η υψηλή εμβολιαστική κάλυψη, αμέσως εμφανίζονται πάλι νοσήματα τα οποία είχαν εξαφανιστεί. Πολύ ενδεικτικά να σας πω ότι το 2021-22 που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, μια χώρα δηλαδή στην καρδιά της Ευρώπης, με το που έσπασε η αλυσίδα εμβολιασμού και έπεσαν τα ποσοστά, αμέσως εμφανίστηκαν μεταδοτικά νοσήματα που δεν είχε η χώρα αυτή, με αποκορύφωμα τον ιό της πολυμιελίτιδας, όπου καταγράφηκαν κρούσματα σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι ανήκουστο τον επτυγμένο κόσμο, αν σκεφτεί κανείς ότι από τη δεκαετία του 60 σχεδόν έχει εξαφανιστεί η νόσος.
2: Και τι θα συμβουλεύατε τους γονείς, οι οποίοι είναι διστακτικοί στον εμβολιασμό των παιδιών τους, κύριε Σπυρίδη?
3: Αυτό το οποίο θα ήθελα να τους προτείνω και να τους συστήσω είναι να εμπιστευτούν τους επιστήμονες. Οι επιστήμονες, ο παιδίατρός τους, δεν είναι ούτε άνθρωπος διαπλεκόμενος, ούτε άνθρωπος ο οποίος κατεβάζει πράγματα από το μυαλό του. Η επιστήμη έχει οδηγήσει, η επιστήμη των εμβολιασμών έχει οδηγήσει σε τρομερές εξελίξεις. Έχουν εξαφανιστεί μεταδοτικά νοσήματα. Τα εμβόλια είναι ασφαλή, μπορούν να τα κάνουν και αυτό είναι μια καλή κληρονομιά για την υγεία των παιδιών και το υπόλοιπο της ζωής τους.
2: Πιστεύετε τελικά ότι ο εμβολιασμός κατά του COVID μας έκανε κακό μέσα εισαγωγικά με όλη αυτή την αντιεμβολιαστική τάση?
3: Ο εμβολιασμός κατά του κορονοϊού δεν μας έκανε σίγουρα κακό, και αυτό το οποίο πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι στον πληθυσμό που εμβολιάστηκε υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που ήταν ευάλωτοι. Θα σας θυμίσω ότι το πρώτο έτος της πανδημίας χάθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ζωές σε όλο τον πλανήτη. Με το ξεκίνησε και ο μαζικός εμβολιασμός και εξελίχθηκε και η θεραπεία γύρω από τον κορονοϊό, αμέσως τα νούμερα αυτά υποχώρησαν σημαντικά. Οπότε ο εμβολιασμός, θα πω ότι γενικά έχει πολύ θετικό πρόσημο.
2: Κυρία Σπυρίδη, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά κι εσείς.
2: Γεια σας.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: στο κόκκινο.
1: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με το κλίμα να επιβαρύνεται από αντικρουόμενες δηλώσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν καταλήξει σε συμφωνία. Ωστόσο, σύμφωνα με το Άξιος, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε εξέλιξη. Το υποδιαμόρφωση κείμενο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του ορμούς χωρίς επιβολή διοδίων. Σταδιακή άρση κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατά την οποία θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Παράλληλα, αμερικανικά αεροσκάφη φέρονται να απογειώθηκαν προς την Ευρώπη εν ώψη πιθανής υπογραφής συμφωνίας. Η Τεχεράνη πάντως κάνει λόγο για εικασίες και τονίζει ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα, ενώ η τιμή του Brent υποχωρεί στα $89 το βαρέλι. Ο Πρωθυπουργός έπαιξε εκ νέου το δίλημα της σταθερότητας, υποστηρίζοντας ότι η μοναδική επιλογή είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας μέσω της συνέντευξής του στον Αντένα, δίνοντας και έντονο προεκλογικό στίγμα παρά τις διαβεβαιώσεις ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να αλλάξει την πολιτική ατζέντα εν μέσω πιέσεων από υποθέσεις όπως οι υποκλοπές, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι πολεοδομίες και το πολιτικό αποτύπωμα της τραγωδίας των Ντεμπόλ. Στο μέτωπο της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός περιορίστηκε σε αόριστες εξαγγελίες εν ώψη της ΔΕΘ, ενώ απέκλεισε εκ νέου μειώσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης των καυσίμων και στον ΦΠΑ των τροφίμων. Σε πολιτικό επίπεδο, υπερασπίστηκε τη διαγραφή Σαμαρά και απέρριψε ως άδικη την κριτική πρώην Πρωθυπουργών στα εθνικά θέματα. Αντίδραση υπήρξε από τον ΣΥΡΙΖΑ που κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας, τονίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ελεγχόμενος και όχι ελέγχων. Παράλληλα, σημείωσε ότι η κυβέρνησή του αποφεύγει την πολιτική ευθύνη για την ακρίβεια, επιμένοντας σε φορολογικές πολιτικές που, όπως τονίζει, τροφοδοτούν τις ανατιμήσεις. Συγγύη χθίως από το Μαξίμου μετά και τη δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου στη σκιά του σκανδάλου με τις πολεοδομίες. Μισό λόγο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στη Βουλή, ο οποίος απέφυγε να αναφερθεί στο κύκλωμα, παραπέμποντας τη δικαιοσύνη και απειλώντας με νομικές ενέργειες τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Γιαννούλη. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για διαφθορά που έχει διαποτίσει τον κρατικό μηχανισμό από υπαλλήλους μέχρι γενικούς γραμματείς, περιγράφοντας το φαινόμενο ως ενδημικό. Δρυμία κριτική στο καθεστώς Μητσοτάκη άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος στο πλαίσιο συνέντευξης στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο Σωκράτης Φάμελος κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για υποκρισία και εργαλειοποίησε τη συνταγματική αναθεώρηση, υπογραμμίζοντας ότι επιχειρεί fast track διαδικασίες για κομματικές σκοπιμότητες. Να μην διανοηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να βαντάρει και πάλι τα funds στις τράπεζες και τους servicers σε βάρος των εκατοντάδων χιλιάδων δανειοληπτών που επιβαρύνονται άδικα και παράνομα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφορμή οι δηλώσεις του Κυριάκου Πυρακάκη ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών θα αναζητήσουν τη χρυσή τομή μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των οφειλόμενων τόκων στα δάνεια που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση Λαβρεωτική στην περιοχή Πλάκα Κερατέας, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και δύο ελικόπτερα να επιχειρούν στο σημείο για την κατάσβεσή της. Στη διεθνή ενημέρωση. Με τον τρόμο ζουν μετανάστες και πρόσφυγες στο Μπέλφαστ μετά το ρατσιστικό προγκρόμ της Τρίτης, όταν ακροδεξιοί κουκουλοφόροι βγήκαν στους δρόμους, ενώ δημοσιεύτηκε λίστα με διευθύνσεις στα social media που φέρονται να αφορούν κατοικίες μεταναστών. Το βράδυ της Τετάρτης σημειώθηκαν συγκρούσεις όταν ακροδεξιοί επιχείρησαν να επιτεθούν σε ξενοδοχείο που φιλοξενούσε τούντες άσυλο, με την αστυνομία να παρεμβαίνει. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Νότια Κορέα άρχισε με το δεξί την πορεία της στο Μουντιάλ, καθώς για τον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης επικράτησε με 2-1 της Τσεχίας στο γήπεδο Άκρων της Γουαδαλαχάρα, παρουσία 45.000 θεατών.
3: Ο καιρός.
5: Επιδείνωση του καιρού σήμερα σε βόρεια και κεντρική Ελλάδα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους με ισχυρούς ανέμους, αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση για τα φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 31 βαθμούς στην Αθήνα και έως τους 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Νικόλετα Τσουραμάνη στον ήχο, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χριστός Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάδας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0-0-59. Διάβαζα τώρα εδώ, Σωτήρη, τον Αλέξη Τσίπρα που λέει στη δεύτερη κάλπη Μητσοτάκης θα χάσει, θα δώσουμε μάχη να χάσει και στην πρώτη, και το δίλημα δεν είναι σταθερότητα ή χάος, είναι στασιμότητα ή πρόος, διαφθορά ή εντυμότητα. Είχε στο 7ο φόρουμ, έτσι, του οικονομικού ταχυδρόμου για τα 100 χρόνια οικονομικού ταχυδρόμου.
1: Ναι, εντάξει, αυτά τώρα θα τα δούμε σε όλη τη φάση. Εδώ, κοίταξε, βλέπω κάτι μηνύματα, ας πούμε, ναι. Ο φίλος μας εδώ, ο ακροατής ο Θανάης, λέει ότι λέμε για τα, ξέρουμε, λέει, για τις λίστες και για τον Μητσοτάκη και λοιπά, και γιατί δεν θα πείτε, δεν λέτε τίποτα για τη δήλωση Φάμελου χθες. Ουσιαστικά διαλύει το κόμμα και πάει στην Ελλάς. Δεν είναι κάτι που πρέπει να σχολιαστεί, Θανάση μου. Οι δηλώσεις Φάμελου έχουν δοθεί. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής έχει επίσης, είναι συγκεκριμένη, πρόσφατα είναι, που λέει ότι δεν διαλύεται το κόμμα, εν πάση περιπτώσει, αλλά ότι δεν πάει και αντιπαραθετικά απέναντι στον Τσίπρα, ας πούμε. Αυτό λοιπόν που λέμε, αφού ξέρετε για τις λίστες Πέτσα και όλες αυτές, ας πούμε, που γίνεται, με όλο το σεβασμό, φαίνεται από όλα αυτά τα οποία λέμε ότι η αναγκαιότητα αυτή τη στιγμή της κοινωνίας ή και της αριστεράς ή και της εναλλακτικής κυβέρνησης ή και των εναλλακτικών ανθρώπων είναι πώς θα μπορέσει να ανατραπεί αυτό το καθεστώς. Εάν έχετε πιστεί λοιπόν ότι όλα αυτά είναι υποδεέστερα, η ανατροπή αυτή του καθεστώτος, η οποία έχει κάνει κόλαση τη ζωή όλων μας, τότε τι να σας απαντήσουμε εμείς? Να καθίσουμε λοιπόν να αυτομαστιγωθούμε γιατί είπε ο Φάμελος έτσι αυτό και γιατί έπρεπε να το πει διαφορετικά για να ικανοποιήσει κάτι? Εδώ είναι πράγματα τα οποία από μόνα τους μιλάνε. Πρέπει κάποια στιγμή σε αυτή την κατάσταση που ζούμε να ιεραρχήσουμε και τις αναγκαιότητες. Εντάξει, δεν μπορώ να πω παραπάνω, δηλαδή δεν είναι η ικανοποίηση που νιώθετε εσείς να βγει ο Βούλγαρης και ο Καψόχας και να πει ρε Φάμελε γιατί το είπες έτσι και γιατί το είπες αλλιώς. Υπάρχουν όργανα τα οποία συζητήσανε, αναπτύξανε διάφορες προτάσεις, εισηγήσεις, προοπτικές, πολλά από όλα αυτά και καταλήξανε σε κάτι. Εμείς λοιπόν τι να κάνουμε τώρα? Τι ακριβώς θέλετε να κάνουμε? Να πούμε ότι όλοι αυτοί είναι για πέταμα, διαγράφουμε και δεν ασχολούμαστε με τα προβλήματα της κοινωνίας? Τι να πω?
0: Εντάξει, η τράπουλα ανακατεύεται, έτσι. Δηλαδή όλα αυτά τα περιμέναμε να γίνουν εκεί με τα μνημόνια, γίνονται μετά. Η τράπουλα ανακατεύεται, τα πράγματα αλλάζουν, η πολιτική αλλάζει. Εδώ βλέπω τώρα, κοίταξε πάνελ τώρα στην ΕΡΤ. Οικονόμου, Βασίλης Οικονόμου, Πέτρος Παπάς και Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Ο Οικονόμου είναι στη Νέα Δημοκρατία, ήταν στο Πασόκ, πέρασε από τη Δημάρ. Ο Πέτρος Παπάς από το ΣΥΡΙΖΑ στο Πασόκ και η Μαριζέτα Αντωνοπούλου από το Πασόκ στην Ελλάς. Αλλάζουν τα πράγματα, δεν είναι... Τα πράγματα αλλάζουν.
1: Άλλωστε, επειδή εν πάση περιπτώσει είναι βασική αρχή σε κάποια πράγματα και πρέπει να τα καταλάβουμε, γιατί έχουν αποδειχτεί και βασική και κινητήρια δύναμη της ιστορίας σύμφωνα με τον Μάρξ, που δεν τον έχουν αμφισβητήσει ούτε και οι νεοφιλελεύθεροι, τέλος πάντων, είναι η ανάγκη και η αναγκαιότητα. Αυτή είναι η κινητήρια δύναμη της ιστορίας. Και σήμερα λοιπόν, εάν δεν δούμε ποια είναι η πραγματικότητα, δεν θα καταλάβουμε, ας πούμε, και το από κάτω.
0: Τώρα λέει, φίλοι ακροάτριες, σας παρακαλώ διαβάστε το μήνυμά μου με το όνομά μου Μαρία Σμπόκου. Δεν είναι κυβέρνηση ρε παιδιά, είναι κάστα μια ελληπής μερίδας αξιολείπητων ομίγυρης αποβρασμάτων. Ας σεβαστούμε την ελληνική γλώσσα επιτέλους όλοι μας, σας μιλάμε σωστά τις λέξεις, κάτω η Χούντα από την Ελλάδα. Αυτή είναι η δική της ερμηνεία.
1: Εντάξει, οκ, σεβαστό είναι, όπως την αντιλαμβάνεται. Προφανώς υπάρχει και ένα 41% κάποια στιγμή που δεν το αντιλαμβάνονταν, έτσι, και γι' αυτό ψήφισε αυτό που εσείς λέτε χούντα. Και εμείς το λέμε συμμορία σήμερα με βάση τα πεπραγμένα του. Τώρα τι να πούμε.
0: Λοιπόν, και βέβαια το σκάνδαλο των υποκλοπών, έτσι, τελειωμό δεν έχει. Και είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη αυτό, το σκάνδαλο των υποκλοπών. Να καλημερίσουμε τον δικηγόρο θυμάτων παράνομων παρακολουθήσεων, τον κύριο Ζαχαρία. Και σε καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Έχουμε εξελίξεις, έχουμε τον κύριο Ντίλιαν να λέει ούτε λίγο το πολύ ότι εγώ έχω συμβόλαια, έχω υπογράψει. Δεν υδρώνει φαίνεται το αυτή κανένας, ούτε στη Νέα Δημοκρατία, ούτε στην κυβέρνηση, ούτε στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, πόσο άλλο, κύριε Κες.
2: Εντάξει, αν ρωτάτε το σχόλιο μου, προφανώς εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε υπερβεί τα όρια. Δηλαδή, πλέον αυτός που δεν καταλαβαίνει είναι μόνο αυτός που δεν θέλει να καταλάβει. Είναι ξεκάθαρο ότι πλέον...
0: Και αυτός που σκεμμένα παραποιεί την πραγματικότητα.
2: Ακριβώς, και ο άλλος ο οποίος δεν θέλει να την αποδεχτεί. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε ευνομούμενη πολιτεία στην οποία θα λέγαμε από τη μία ότι μας ενδιαφέρει να αναδεχθεί η αλήθεια και από την άλλη δεν θα κάναμε τίποτα για να μην αναδεχθεί. Το πιο απλό, αφού βγαίνει ο κύριος Ντίλια να πει τόσες πολλές φορές ότι εγώ προμήθευσα το ελληνικό δημόσιο, το δημόσιο, κρατικές μυστικές υπηρεσίες και υπάρχει η σύμβαση, τι πιο απλό, τι πιο άμεσο από το ότι την επόμενη μέρα η ελληνική δικαιοσύνη επάγγελμα να τον καλέσει να αποδείξει αυτά που λέει λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης. Εγώ δεν λέω ότι επειδή κάποιος λέει κάτι θα πρέπει όλοι να τρέφουμε, αλλά είναι εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση για να την αγνοούμε. Και απ' την άλλη, το Ελληνικό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας θα έπρεπε άμεσα να λύσει το ζήτημα, να τελειώσει μια και καλή, για να μην δηλητηριάζει και τον πολιτικό βίο. Γιατί ξέρετε, αυτό το οποίο θα μείνει από αυτή την υπόθεση είναι μια κληρονομιά τόσο άσχημη και τόσο βρωμερή που θα ακολουθεί όλους όσους την υπηρέτησαν. Αυτούς οι οποίοι δεν κάναν τη δουλειά τους. Αυτοί οι οποίοι στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας βαφτίσαν το ψάρι κρέας και είπαν ότι είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Ενώ πριν 3 χρόνια λέγανε το αντίθετο. Και τα θύματα που δεν έχουν κάνει μήνυση και όλοι αυτοί που έχουν μπει στη διαδικασία στη Βουλή να εκφυλίζουν τις διαδικασίες έχουν αποφασίσει να κρατήσουν αυτή την κληρονομιά. Η οποία θα, σας το ξαναλέω, θα είναι βαριά κληρονομιά για το πολιτικό σύστημα.
1: Υπάρχει εκτός από τις δηλώσεις του κυρίου Ντίλιαν, υπάρχει κάποια εξέλιξη σε σχέση με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι θύματα των υποκλοπών και σκέφτονται, είχατε πει κάποια στιγμή ότι θα είναι κι άλλοι που θα μηνύσουν τους...
2: Σωστά. Υπάρχουν άλλα 5 άτομα.
1: Ναι.
2: Τα οποία αναμένουμε να καταθέσουμε τις μηνύσεις. Θα ρωτήσετε εσείς γιατί δεν τις έχετε καταθέσει.
1: Ναι.
2: Για να τις καταθέσουμε θα έπρεπε πρώτα να έχει αποφανθεί η δικαιοσύνη για την αίτηση ανάστησης που έχει καταθέσει ο κύριος Σπύρντης. Ο κύριος Σπύρντης έχει κάνει μια αίτηση από τις 7 Μάη καταθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία ζητώντας από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου να αναθέσει την υπόθεση. Μέχρι και τώρα έχουν περάσει 35 μέρες. Έχει χρεωθεί ο κύριος Μπακέλας. Εδώ και 35 μέρες ο κύριος Μπακέλας δεν έχει κάνει τίποτα. Σας θυμίζω ότι πήρε 20 μέρες τον κύριο Τζαβέλα, υποτίθεται, να διαβάσει μια απόφαση 2.000 σελίδων και να αξιολογήσει στοιχεία άνω των 10.000 σελίδων, για να καταλήξει το συμπέρασμα ότι εγώ δεν κάνω έρευνα. Και έχουν περάσει 35 μέρες για να αξιολογήσει μια αίτηση 5 σελίδων του κύριου Σπύρντη.
1: Δεν θα απαντήσει κάτι, δεν υποχρεούται.
2: Πρέπει να απαντήσει. Και μέχρι να απαντήσει ο κύριος Μπακέλας, προφανώς, και ο εισαγγελέα του Αεροπάγου, προφανώς δεν είμαι διατεθειμένος να καταθέσω οποιοδήποτε νέο στοιχείο σε ένα σύστημα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν εξετάζει τα στοιχεία. Επίσης, σας θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα, εγώ ο ίδιος πήγα στον εισαγγελέα του Αεροπάγου και κατέθεσα αίτηση ανάστησης από το αρχείο. Ζητώντας να γίνουν συγκεκριμένες ανακριτικές ενέργειες. Πρώτον, να εξεταστεί ο κύριος Ντίλιαν, ο οποίος δήλωσε μέσω του συνηγόρου του ουσιαστικά, μέσω κύκλων του στην εφημερίδα των συνταχτών, ότι έχει σύμβαση, ότι υπάρχει σύμφωνο συνεργασίας. Ζήτησε να κληθεί ο κύριος Ντίλιαν. Ζήτησε να κληθούν οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι να επιβεβαιώσουν ή να μην επιβεβαιώσουν τον κύριο Ντίλιαν. Και είπα κιόλας ότι αν δεν μπορείτε να καλέσετε τους 4 ιδιώτες που έχουν καταδικαστεί, θεωρώντας ότι είναι αναξιόπιστοι και ότι είναι κατηγορούμενοι και μπορεί να λένε ό,τι θέλουν, ζήτησαν να εξεταστούν 5 συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν εξεταστεί ποτέ. Τα κατονόμασα, έδωσα τα πλήρη στοιχεία τους. Οι 2 είναι αλλοδαποί, οι 3 είναι Έλληνες, οι οποίοι μπορούν πάρα πολύ απλά να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν αυτό το οποίο είπε ο κύριος Δίλιαν. Εν όψη λοιπόν αυτής της αίτησης και μέχρι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου να αποφασίσει τι θα κάνει, δεν υπάρχει κανένας λόγος να καταθέσω καμία καινούργια μήνυση.
1: Α, μάλιστα.
2: Ούτε θα τους κάνω τη χάρη να κάνω κάποιες μηνύσεις που θα μπουν σε έναν συγκεντρωτικό, ας το πούμε, σε ένα συγκεντρωτικό κουβά και θα τα σωρεύσουν όλα για να μην τα αξιολογήσουν. Υπάρχουν στοιχεία, περιμένουμε να αξιολογήσουν αυτά που ήδη τους έχουμε δώσει για να προχωρήσουμε και στα επόμενα.
1: Ξέρετε...
2: Δεν ξέρω πόσο θα κρύβεται ο κύριος Τζαβέλας ή πόσο ο κύριος Μπακέλας θα κάνει ότι δεν πηγαίνει στο γραφείο του, γιατί είναι 35 μέρες που δεν έχει πάει υποτίθεται στο γραφείο του. Δεν ξέρω τι κάνει.
1: Για 5 σελίδες και δεν πρόλαβε να βρει 1/4, 20 λεπτά, μία ώρα, μία μέρα.
0: Μιλά για 2.000 σελίδες.
2: Θα θυμίζω ότι ο κύριος Τζαβέλας αποφάσισε να μην κάνει καμία έρευνα, όχι επειδή αξιολόγησε τα στοιχεία που κατατέθηκαν και διαβιβάστηκαν από το μονομελές φιλοδικείο. Σας θυμίζω ότι δικάστηκε το μονομελές φιλοδικείο, ο οποίος έβγαλε μια απόφαση και είπε έχουν προκύψει στοιχεία κατασκοπίας, αξιολόγησε τα δεκάδες. Ποια είναι αυτά, θυμάσαι, η φωτογραφία του οχήματος, τη Κρίκελ μέσα σε απόρριτη εγκατάσταση. Αυτά τα πήρε ο κ. Τζαβέλας και έβγαλε μια διάταξη, την οποία λέει: εγώ δεν ερευνώ γιατί δεν βλέπω νέα στοιχεία. Και αποφάσισε επιλεκτικά να ασχοληθεί μόνο με τον κύριο Σπίρτζη, και λέγοντας ότι ναι, μεν υπάρχουν κάποια στοιχεία που μπορούν να θεωρηθούν απόρριτα ή και όχι, αλλά δεν προκύπτει αν βγήκαν μέσα από το κινητό του κ. Σπίρτζη. Μπορεί να τα έχει στον υπολογιστή του. Πήγε λοιπόν ο κ. Σπίρτζη στις 7 Μάη και κατέθεσε αίτηση και αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι αυτά τα στοιχεία ήταν μέσα στο κινητό του. Αποδόμησε λοιπόν αυτό το οποίο είπε ο κ. Τζαβέλας. Αυτή την αίτηση του κ. Σπίρτζη, ο κ. Τζαβέλας τη χρέωσε στον κ. Μπακέλα. Γιατί θυμάστε ότι εμείς φωνάζαμε ότι ο κ. Τζαβέλας θα έπρεπε να απέχει από οποιαδήποτε έρευνα και αξιολόγηση, γιατί έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί, διότι ήταν μέρος του προβλήματος. Καθώς το 2020 και το 2021 ήταν ο εισαγγελέας που επόπτευε την ΑΕΠ. Την ίδια περίοδο που λειτουργούσε το Predator μέσα σε εγκαταστάσεις της ΑΕΠ στην Αγία Παρασκευή.
0: Και έχει υπογράψει και ο ίδιος, να προσθέσω κύριε Κεσέ, 11
2: επισήμως. Έχει υπογράψει την άρση του απορρίτου για τον βασικό μάρτυρα αυτής της υπόθεσης, τον κύριο Κουκάκη, τον εντολέα μου. Στο όνομά του την έκανα την έτσι. Δεν μπορεί ο εισαγγελέας που έχει κρίνει τον Κουκάκη κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια να αξιολογεί τη μήνυση του Κουκάκη. Δεν γίνονται αυτά πουθενά. Ο κύριος Τζαβέλας άρχισε να το αποδεχτεί και έτσι λοιπόν στη νέα αίτηση που έγινε δεν την χειρίστηκε. Και αυτό τη χρέωσε στον κύριο Μπακέλα. Και έχουμε τον κύριο Μπακέλα που 35 μέρες ασχολείται πώς θα είναι ο επόμενος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Δεν ασχολείται με τίποτα άλλο.
1: Κατόπιν αυτών, κύριε Κεσέ, να σας ρωτήσω έτσι αφελώς, γιατί εγώ δεν το ξέρω τη διαδικασία, εσείς είστε νομικός καλύτερα. Πάμε σε μία έφεση τώρα, έτσι, 3 Δεκεμβρίου από ό,τι ξέρω.
2: 11 Δεκεμβρίου είναι το εφετείο. Στο Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών που θα κρίνει
1: την υπόθεση αυτή που...
2: Την υπόθεση, τα πλημελήματα, έτσι.
1: Τα πλημελήματα, ωραία. Εκεί λοιπόν, με βάση όλα αυτά που αναφέρετε, τι καινούριο μπορεί να βγει που να αλλάξει τα δεδομένα ή τι καινούριο μπορεί να αξιολογηθεί που θα τα σκεπάσει τα δεδομένα. Τώρα έτσι το λέω και από τις δύο οπτικές. Τι να περιμένουμε.
2: Καταρχάς το δικαστήριο αυτό, επειδή έχει περιορισμένο θεματικό αντικείμενο, θα αποφασίσει αν οι 4 αυτοί οι ιδιώτες έκαναν ή δεν έκαναν τις παγιδεύσεις. Με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, αντιλαμβάνεστε ότι ακόμα και να προσκομιστεί κάποιο νέο στοιχείο στο εφετείο, είτε από τη δικιά μας πλευρά, είναι πολύ απλό. Εγώ αντί να καταθέσω τις μηνύσεις τώρα και τα νέα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η οποία αυτή τη στιγμή δεν θέλει να κάνει τη δουλειά του, θα περιμένω το εφετείο το Δεκέμβριο, θα καταθέσω εκεί τα νέα στοιχεία. Και εκεί το δικαστήριο, με ό,τι άλλο νέο στοιχείο θα εισφερθεί, είτε από την υπεράσπιση είτε από την υποστήριξη της κατηγορίας στην πολιτική αγωγή, θα τα διαβιβάσει για να κριθούν. Και θα ξεκινήσει μια παράλληλη πορεία αξιολόγησης της υπόθεσης. Όσον αφορά όμως την ενοχή ή την αθωότητα των κατηγορουμένων, δεν μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Οι άνθρωποι αυτοί με τα στοιχεία τα οποία έχουν εισφερθεί, το μόνο στο οποίο μπορούν να ελπίζουν ενδεχομένως είναι μια ευμενέστερη ποινή. Να πάρουν κάποιο ελαφρυντικό, να μειωθεί κάπως η ποινή του Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι επειδή η ποινή είναι 126 έτη φυλάκισης και να μειωθεί η ποινή τους, η μόνη διέξοδος που έχουν είναι μέχρι τότε η κυβέρνηση να αποφασίσει να αλλάξει τον ποινικό κώδικα, όπως έχει συζητηθεί αρκετά τον τελευταίο καιρό, και να τους δώσει τη δυνατότητα να μετατραπεί η ποινή σε χρήμα. Δηλαδή, αντί να μπουν φυλακή, να εξαγοράσουν την ποινή τους. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος.
1: Και αν ακόμα...
2: Εκτός αν πριν το δικαστήριο ο κύριος Ντίλιαν εμφανιστεί ο ίδιος στην εισαγγελία, σε οποιαδήποτε εισαγγελία της χώρας, καταθέσει τη σύμβαση συνεργασίας που υπάρχει, και είναι δεδομένο ότι υπάρχει, σας διαβεβαιώνω γι' αυτό. Υπάρχει σύμφωνο συνεργασίας, σύμβαση, συμφωνητικό, πείτε το όπως θέλετε, με ρήτρα της εμπιστευτικότητας μεταξύ της εταιρείας που ανήκει στον κύριο Ντίλιαν και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει αυτό το συμφωνητικό συνεργασίας. Αν εμφανιστεί και το καταθέσει, όπως έχει πει ότι το έχει, το έχει πει ο ίδιος, δεν το λέμε εμείς.
0: Το έχει πει για να τα ακούσουν αυτοί που πρέπει όμως, έτσι.
2: Ακριβώς. Αν εμφανιστεί και το καταθέσει ή τον καλέσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και το καταθέσει εκεί, το δώσει με κάποιο τρόπο στο σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης, αντιλαμβάνεστε ότι ανάλογα με το περιεχόμενο και τη σύμβαση, μπορεί κάποιοι να έχουν την ελπίδα ότι ναι, μπορεί ο εισαγγελέας, ο οποιοσδήποτε εισαγγελέας, να αποφασίσει να ασκήσει ποινική δίωξη στα στελέχη της ΕΕΠ που το χρησιμοποίησαν, και έτσι να υπάρχει ελπίδα για τους τέσσερις ιδιώτες να έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση. Όσο αυτό δεν γίνεται, δεν έχουν καμία ελπίδα στο εφετείο.
1: Άρα το βασικό και το ισχυρότερο χαρτί όλης αυτής της υπόθεσης είναι τα αποδεικτικά στοιχεία της σύμβασης. Δεν υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Υπάρχει σύμβαση συνεργασίας. Το έχει πει ο ίδιος, εμείς το γνωρίζουμε. Αν αυτό το έγγραφο, μα γι' αυτό το γίνεται όλο αυτό που βλέπετε, οι Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας κάνουν ό,τι μπορούν να μην συγκληθεί, μην έρθει ο Ντίλιαν να καταθέσει και πάνω στην πίεση που θα του ασκηθεί πει κάτι παραπάνω από αυτό που έχει πει στους δημοσιογράφους και το καταθέσει. Αντιλαμβάνεστε ότι αν αυτού του ανθρώπου του δώσουν επίσημο βήμα, δεν μπορεί να πει «Α, ξέχασα τη σύμβαση, δεν την έφερα». Όπως και στο εφετείο, δεν μπορεί να έρθει και να πει «Α, εγώ είπα τον Ιούνι του 26 στην εφημερίδα των συνταχτών ότι υπάρχει συμφωνητικό συνεργασίας, τώρα δεν υπάρχει, είδε σας το δίνω». Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Είναι αδιέξοδη πλέον η κατάσταση. Πάντως... Και γι' αυτό όλα αυτά που γίνουν απλά μεταχρονολογούν το πρόβλημα.
1: Έτσι, ναι.
2: Αυτό πάντως, πρέπει να είστε κατάλληλο.
1: Μου κάνει εντύπωση... Ναι. Συγγνώμη, ναι, που σας διέκοψα. Μου κάνει εντύπωση που στο πρώτο δικαστήριο, στην πρωτόδικη αυτή, δεν ζητήθηκε από την δικαιοσύνη να ενημερωθεί για αυτό το βασικό στοιχείο μιας...
2: Ακούστε να δείτε. Αυτό δεν ήταν δουλειά του μονομελές συνοδικείου. Το μονομελές συνοδικείο είχε ένα κατηγορητήριο που έλεγε ότι αυτοί οι τέσσερις ιδιώτες έχουν κάνει τις παγιδές. Η πλευρά των κατηγορούμενων... Πολωνότι έλεγε ότι ξέρεις τι, εμείς πουλάμε μόνο σε κρατικές υπηρεσίες, εν μέσω άλλων, γιατί είπανε πάρα πολλά, ποτέ δεν εισέφερε κάποιο αποδεικτικό στοιχείο. Άρα, εδώ πέρα, όταν ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται κάτι διαφορετικό, πρέπει να τα αποδείξει. Ναι, αποδείχθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε το Predator στην Ελλάδα, αποδείχθηκε ότι έγιναν παγιδεύσεις, όμως, εδώ πέρα η Ιντελέξα και ο Ντίλιαν και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι επέλεξαν να μην προσκοπήσουν κανένα έγγραφο που να αποδεικνύει ότι αυτοί το έδωσαν σε κάποιον άλλο και δεν το χρησιμοποίησαν ήδη. Και θα σας πω γιατί το έκαναν, γιατί είναι ξεκάθαρο. Είχαν τη διαβεβαίωση ότι το δικαστήριο, επειδή ήταν και μονομελές και επειδή και το κατηγορητήριο ήταν έτσι δομημένο, θα τους επέβανε στη χειρότερη μια πάρα πολύ χαμηλή ποινή ενός έτους με αναστολή. Σας το λέω ξεκάθαρα. Γιατί. Το έχω πει πολλές φορές και προσπαθώ να γίνει κατανοητό. Ο κύριος Ζήσης, ο εισαγγελέας του Ρουπάγου, όταν παρέπεψε τους τέσσερις ιδιώτες για τα πλημελήματα στο μονομελές φινοδικείο, έκανε μια αδιανόητη υπέρβαση. Τι έκανε, ενώ είχαμε 87 φυσικά πρόσωπα που παγιδεύτηκαν και σύμφωνα με την νομοθεσία μας και την ομολογία μας, οι παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών είναι πρόσωπο παγιές αγαθό, δηλαδή θα πρέπει να επιβληθούν 87 ποινές. Ο κύριος Ζήσης έκανε κατηγορητήριο που ουσιαστικά παρέπεψε τους κατηγορούμενους για κατεξακολούθηση της τέλεσης του αδικήματος, δηλαδή για μία ποινή, ανεξαρτήτου αριθμού παρακολουθήσεων. Έτσι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι όταν βλέπουν ότι ο εισαγγελέας του αεροπάγου έφτιαξε ένα κατηγορητήριο το οποίο είναι αδιανόητα ευμενές για αυτούς, και διότι δεν αφορά κακουργήματα, και επειδή βλέπει μόνο κάποια πλημελιματάκια, και επειδή ζητάει να του επιβληθεί μόνο μία ποινή, ναι, πήγαν στο μονομελές φιλοδικείο θεωρώντας ότι ήταν παιδική εκδρομή. Στη χειρότερη θα πέραν μια ποινή, ένα έτος με αναστολή. Εντάξει, μπροστά σε αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ πιο δύσκολο το να επιλέξει μια εταιρεία που πουλάει και εμπορεύεται κατασκοπευτικά λογισμικά σε όλο τον κόσμο να πει ότι ξέρεις τι, εγώ σπάω την εχεμήθεια και θα μιλήσω κατά του πελάτη μου σε ένα φτωχό μονομελές. Δεν ήταν λόγο. Όταν όμως το μονομελές έκανε τη δουλειά του οι δικαστές και είπαν ότι εδώ το κατηγορητήριο είναι λάθος, δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στην ομολογία και θα πρέπει να τους καταδικάσουμε για κάθε μία παγίδευση ξεχωριστά, το ένα έτος πολλαπλασιάστηκε επί 87,
1: ναι,
2: συν τα υπόλοιπα και φτάσαμε τα 126 χρόνια. Αυτό έχει αλλάξει και γι' αυτό ο Ντίλιαν είναι υποχρεωμένος να σπάσει την εχεμήθεια, την εμπιστευτικότητα που έχει με όλες τις χώρες στις οποίες συνεργάζεται.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κεσέ. Δυστυχώς έχουμε βγει και έξω από το χρόνο 3 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλά.
0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Ζαχαρίας και εσείς, δικηγόρος θυμάτων παράνομων παρακολουθήσεων.
3: Στο κόκκινο.
4: Στον Γαλατάψιλη Βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, λύθηκε το δημογραφικό, το έμαθες, έτσι.
1: Δεν έμαθα τίποτα.
0: Δεν είναι 150 ευρώ. Τώρα βλέπω εδώ στην Earth News χωρίς πλαφόν, γιατί είχαν οικονομικά κριτήρια.
1: Α.
0: Και τώρα εδώ βλέπω στην Earth News που παρακολουθώ όση ώρα είμαστε και στο στούντιο, το ένα πιο στημένο ρεπορτάζ από το άλλο. Και τώρα λέει χωρίς πλαφόν, 150 ευρώ, άρα λύθηκε το δημογραφικό. Τελείωσε.
1: Ωραία. Τότε.
0: Άρα, θα κρατήσει το δίπλωμα ο κ. Μητσοτάκης.
1: Τότε μια χαρά. Οδηγούμαστε από το καλό στο καλύτερο.
0: Να το κρατήσει το δίπλωμα. Έχει απάντηση για το δίπλωμα.
1: Το απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτά που είπε ο κύριος Χατζηνικολάου και του, που είπε στον κύριο Χατζηνικολάου χθες ο Πρωθυπουργός, και είπε λοιπόν, έχει ενδιαφέρον, ότι ήξερα, λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι το δίπλωμα το παίρνουν όταν παραβιάζεις κανόνες και όχι όταν χάνεις εκλογές. Εγώ συνέχισε, κυβέρνησα τη χώρα και δεν παραβίασα, εδώ είναι το ζουμί, κανένα κανόνα. Προσθέτοντας ότι στις δημοκρατίες οι εκλογικές αναμετρήσεις δεν έχουν πάντα το ίδιο αποτέλεσμα. Οι εκλογικές μάχες δεν κερδίζονται όλες, κάποιες τις κερδίζεις και κάποιες τις χάνεις. Το ζήτημα είναι να μαθαίνεις από τις ήττες. Άρα το κρατάει το δίπλωμα λοιπόν. Και αυτή την ανησυχία. Και βεβαίως αυτό που αξιολόγησε ο κύριος Τσίπρας ήταν τον αλαζονικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε ο πρώην Πρωθυπουργός από τον κύριο Μητσοτάκη. Έτσι, η αλαζονία δεν είναι καλός οδηγός.
0: Και λέει, είμαι χαρούμενος που με αντιμετωπίζει μια αλαζονία Μητσοτάκης. Και λέει ότι το 97% λέει ότι στη χώρα κυριαρχεί η διαφθόρα. Και το 70% θέλει πολιτική αλλαγή. Αισθάνομαι περήφανος για την πορεία μου. Έχει καταγραφεί ως έντιμη πορεία. Το δεύτερο είναι ότι στο τέλος αυτής της δύσκολης περίοδου που κυβερνήσαμε, περνάγαμε καλύτερα από ό,τι σήμερα. Εδώ υπάρχουν και δημοσκοπήσεις ότι το 19 περνούσε καλύτερα κόσμος από ό,τι τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Κυρανάκης έγινε γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Φεύγοντας λοιπόν, τον κάλεσαν να δώσει συνέντευξη και έκανε έναν απολογισμό της Υπουργίας όσο ήταν εκεί στο μεταφόρο, και είπε ότι τα έκανε όλα τέλεια. Είπε ότι μετά τα Τέμπη έφτιαξε τα τρένα, ότι έκανε πάρα πολλά πράγματα. Να ακούσουμε τι είπε.
1: Βέβαια.
2: Θέλω κλείνοντας τον κύκλο μου στο Υπουργείο Μεταφορών, επειδή η πρώτη μου δημόσια τοποθέτηση όταν έλαβα αυτό το δύσκολο χαρτοφυλάκιο ήταν στη δική σας εκπομπή. Έδωσα μια υπόσχεση στην ελληνική κοινωνία και στους γονείς που χάσαν τα παιδιά τους στα Τέμπη. Ότι τα έργα θα τελειώσουν στην ώρα τους, ότι οι δικλείδες ασφαλείας θα μπουν και ότι τα τρένα θα είναι ασφαλή για όποιον γονιό επιλέγει να βάλει το παιδί του μέσα. Το έκανα αυτό. Σήμερα ο σιδηρόδρομος έχει 5 επιπλέον δικλείδες ασφαλείας σε σχέση με τα Τέμπη. Τα έργα στο Αθήνα Θεσσαλονίκη με 100% σηματοδότηση τηλεδιοίκηση και ETCS τελειώνουν τον Αύγουστο, όπως είχαμε δεσμευτεί, στην ώρα τους. Δεν δόθηκε καμία παράταση. Παρότι ζητήθηκε παράταση, δεν δόθηκε καμία παράταση στα έργα. Έρχονται νέα τρένα, νωρίτερα από ό,τι είχα υποσχεθεί, και ανακαινίζονται και οι σταθμοί.
0: Ο κύριος Κυρανάκης, ούτε λίγοτε πολύ, μας είπε ότι έδωσε μια υπόσχεση στους γονείς μετά το έγκλημα των Τεμπών, ότι τα έργα, υποσχέθηκε ότι τα έργα θα τελειώσουν και όντως έχουν τελειώσει, και ότι τα τρένα είναι ασφαλή για να βάλει κάποιος το παιδί του μέσα. Αλλά αυτά δεν μας έλεγε και ο κύριος Καραμαλής που κουνούσε εκεί στη Βουλή το δάχτυλο και έλεγε ντροπή σας να λέτε για την ασφάλεια των τρένων, ή ο Άδωνης Γεωργιάδης που είπε γνωρίζαμε ότι δεν είναι ασφαλή τα τρένα, αλλά αν το λέγαμε δεν θα παίρνει κανείς το τρένο. Και αυτά έχουν υποθεί μέσα στη Βουλή. Ναι, ναι. Κανείς εισαγγελέας δεν είπε, γελάτε εδώ ρε παιδιά, τι λέτε, γνωρίζατε, υπουργέ, γνώριζες ότι τα τρένα δεν είναι ασφαλή, αλλά δεν το έλεγες για να παίρνει ο κόσμος το τρένο. Το λες αυτό το πράγμα στη Βουλή και δεν έχει ιδρώσει το αυτή κανένας, δεν έχει γίνει καμία διαδικασία να λένε για τα έργα, αλλά τίποτε να μην γίνεται. Και να βγαίνει τώρα ο Κυρανάκης να λέει έχουν ολοκληρωθεί. Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να συνδέσουν τα φάρσαλα με την καλαμπάκα μιλούν για ασφαλή τρένα. Αλλά βέβαια δεν είναι μόνο το ασφαλές τρένο, είναι η σιδηροδρομική αξιονομία γενικώς, ως αναπτυξιακό μέτρο. Τι έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία σε αυτό? ούτε σε αυτό έχει κάνει τίποτα. Δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα.

0: Και δεν είναι μόνο τα τρένα, είναι και οι οδικοί άξονες, είναι και τα λιμάνια και αυτό που έγινε με το καράβι τις προηγούμενες ημέρες. Και εκεί θέλει να, πρέπει να γίνονται έργα και εκεί χρειάζονται έργα. Αλλά είπαμε, Σωτήρη, δεν δρώνει το αυτή κανενός, έτσι. Να βγαίνει τώρα και να λες στη Βουλή, ας πούμε, τέτοιο πράγμα, ότι δεν ξέραμε για τα τρένα, ή ας πούμε να έχουν στείλει οι μηχανοδηγοί. Καταρχάς έβγαζαν παράνομες τις απεργίες όταν έκαναν οι εργαζόμενοι στα τρένα, στο σιδηρόδρομο. Μετά τους έστελναν εξώδικα. Είχαν στα συρτάρια τους συγκεκριμένες αναφορές ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Όπως ο Κώστας Γεννηδούνιας, ο πρόεδρος του Σωματείου Μηχανοδηγών ΟΣΕ, είχαν στείλει 1,002 πράγματα. Και δεν έγινε τίποτε. Δεν ασχολήθηκε κανείς. Και να τώρα που έγινε αυτό που έγινε με τα Τέμπη. Και βέβαια είναι χαρακτηριστικό αυτό ότι ο Καραμαλής του Αχιλλέα κουνούσε το δάχτυλο στη Βουλή και έλεγε ότι είναι ντροπή σας.
1: Αυτά τα κατεγράφησαν στην συλλογική συνείδηση, Γιώργο, και μνήμη του ελληνικού λαού. Το θέμα των Τεμπών και το έγκλημα και όλα τα υπόλοιπα που επακολούθησαν έχουν καταγραφεί και θα τα κουβαλάνε, εκτός από όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάσανε τους δικούς τους, τα παιδιά τους, τους συγγενείς τους κλπ, που δεν θα σβήσουν ποτέ, δεν θα σβήσει και από τον υπόλοιπο ελληνικό λαό. Το στίγμα αυτό θα το κουβαλάνε και οι Καραμανλίδες και όλοι αυτοί που, μπας περιπτώσει, και οι Μπαζοματέδεοι και όλοι αυτοί, ο Τριαντόπουλη και όλα αυτά, τώρα να μην θυμίσουν.
0: Και το έκαναν και από την πρώτη στιγμή, έτσι.
1: Αλλά δηλαδή, το ζήτημα είναι ότι εδώ που μένουμε, και αυτό έχει ενδιαφέρον, είναι ότι συνεχίζουν με απροκάλυπτο τρόπο να λένε ψέματα. Να λένε ψέματα. Δηλαδή εμφανίζεται λοιπόν ένα πεδαρέλι από την ΟΝΕΔ, το οποίο του δώσανε τη γραμματεία για να εκφράσει, και με το καλημέρα μας είπε ότι οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με ιδεολογικούς όρους, όρισε και το πλαίσιο, δηλαδή έχουν λυθεί όλα τα πρακτικά ζητήματα και θα αντιπαλέψουμε λοιπόν με τη λογική της άκρας δεξιάς. Γιατί δεξιά, ακραδεξιά είναι η αντίληψη ότι πάμε ιδεολογικά. Τι να ιδεολογικά να χτυπήσει. Ως τόσο έσπευσε λοιπόν να μας πει ότι τάζει σε όλα και ότι οι γονείς θα κοιμούνται ήσυχοι και όλοι αυτοί που είναι. Δηλαδή εδώ είχαμε βγάλει πριν ένα μήνα, ίσως και λιγότερο, τον κύριο Γεννηδούνια, ο οποίος μας είπε για τον μπάχαλο που επικρατεί
0: στα τρένα.
1: Και αντ' αυτού τι έχουμε ζήσει, που το βίωσε και ο ίδιος το πετσί του, απολύσεις, εκβιασμούς.
0: Μα και ο ίδιος με δικαστική απόφαση.
1: Μα αυτό θέλω να πω. Βίωσε και ο ίδιος. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, ας πούμε, να κάθονται και να λένε αυτά τα πράγματα. Έχει ολοκληρωθεί το έργο. Στο μεταξύ θα φάμε πρόστιμο, έχουμε παραβιάσει κάθε

0: είχαμε φτάσει στην βελτίωση, στον εξυγχρονισμό του δικτύου και στην ασφάλεια σε τέτοια επίπεδα που εν πάση περιπτώσει απέμεναν πολύ λίγο ακόμα για να ολοκληρωθεί το έργο. Mm. 4 χρόνια λοιπόν δεν μπόρεσαν να το φτιάξουν και να το ολοκληρώσουν το έργο αυτό, και μας λέει ότι το ολοκλήρωσα και μπείτε στο τρένο γιατί είστε ασφαλείς πλέον. Εντάξει, δεν είναι, και είναι προκλητικό, είναι δηλαδή να μιλάς για σκηνή στο σπίτι του κρεμασμένου. Αυτό κάνει ο συγκεκριμένος.
1: Υπάρχει τσίπα που λέμε, δεν υπάρχει σε αυτούς τους ανθρώπους. Ό,τι θέλουν κάνουν, ό,τι δεν καταλαβαίνουν το, και απίστευτα ψέματα. Ας ελπίσουμε ότι μετά από 7 χρόνια τους έχει πάρει χαμπάρι ο ελληνικός λαός και θα τους διώξει, γιατί εδώ αυτοί μας λένε ότι αυτή είναι η κανονικότητα, το να μην μπορείς να πας στο σούπερ μάρκετ να τώρα, και αυτό που λέγα πριν, ας πούμε, για τα 150 ευρώ χωρίς πλαφόν, επειδή είχαν βάλει οικονομικά κριτήρια. Τι έκανε με τα 150 ευρώ? Έλυσε το δημογραφικό? Που το δημογραφικό είναι ένα πράγμα που είναι αλυσίδα πραγμάτων. Πρέπει να γίνει μια σειρά από πράγματα για να πεις ότι κάνω κάτι έστω για το δημογραφικό. Είναι ευρωπολιτιακή σταθμή, είναι η μητέρα, είναι ο πατέρας, είναι η μισθή, είναι το ένα, είναι το άλλο, είναι φοροαπαλλαγές. Είναι 1000 πράγματα. Και έρχεται τώρα ο Μητσοτάκης, σου λέει πάρε 1000 ευρώ. Τώρα σου λέει πάρε 150 ευρώ το καλοκαίρι για να πάει στη ΔΕΘ να πει δώσαμε 150 ευρώ. Ωραία. Και το όλησε στο πρόβλημα με 150 ευρώ.
0: Η Κατερίνα λέει και έχει δίκιο, αλλά να την εξηγήσουμε ότι αφού τα λέει αυτά και ο κύριος Κυρανάκης, γιατί δεν βγαίνει κάποιος, είτε ο κύριος Γενιδούνιας ή η αντιπολίτευση, να τους αντικρούσει αν είναι σωστά αυτά που είπε ο υπουργός? Κατερίνα μου, να σου πούμε λοιπόν ότι εμείς έχουμε κάνει ρεπορτάζ και ξέρουμε ότι λέει ψέματα, αλλά είχαμε ήδη συνεννοηθεί με τον κύριο Γενιδούνια να μας πει όλα αυτά, να απαντήσει εφόλων αυτών που μας είπε ο κύριος Κυρανάκης. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πιάσουμε γραμμή, αυτό επιχειρούμε τόση ώρα. Σωστά το επισημαίνεις και εμείς κάναμε, αλλά φροντίσαμε να κάνουμε ήδη το ρεπορτάζ για να ξέρουμε τι από αυτό έχει συμβεί. Δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο, δεν έχει εξασφαλιστεί η ασφάλεια, τέλος πάντων, γι' αυτό σας τα... Αλλά θα είχαμε περισσότερα στοιχεία, ίσως θα το κάνουμε την επόμενη μέρα. Έχεις δίκιο. Ναι. Γι' αυτό
1: το είχαμε ήδη κανονίσει, απλά κάποιο θέμα υπάρχει και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε τον Κώστα Γενιδούνια. Θα το κάνουμε όμως την επόμενη εβδομάδα. Και μήπως είναι μόνο αυτά... Και μήπως είναι μόνο αυτά από ψέμα σε ψέμα, από σκάνδαλο σε σκάνδαλο, και που θα φτάσει όλο αυτό? Έχουμε και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, έτσι, κάτι λένε εκεί για τον Τραμπ, ότι υπάρχει συμφωνία. Τώρα αυτό είναι στο μυαλό του Τραμπ, ισχύει, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Τώρα τι θα γίνει?
0: Καλά, με τον Τραμπ τώρα δεν μπορεί, τώρα τι το δω, ούτε καν αναφορά δεν χρειάζεται, λέει μόνος του αποφασίζει εχθές. Μόνος του δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Εδώ οι άνθρωποι πρέπει να τον αποσύρουν από την κυκλοφορία, να τον μαζέψουν. Δεν γίνεται. Είναι φοβερό.
1: Να πάρουν το δίπλωμα.
0: Βέβαια, αυτού είναι κι αν είναι να του πάρουν το δίπλωμα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Ακούς κάτι και δεν ξέρει. Χθες, ας πούμε, τις πρωινές ώρες Ελλάδος, μας είπε ότι απόψε θα καταλάβει το Ιράν τι σημαίνει εξαφάνιση από το αυτό. Θα ζήσει τέτοιους βομβαρδισμούς που δεν έχει. Θα βγουν από το χάρτη. Και σήμερα το πρωί μας είπε ότι εντάξει, μια εκκρεμότητα μικρή υπάρχει, ας πούμε. Οι άλλοι του λένε, μόνο οι Ιρανοί του απαντάνε. Τι εκκρεμότητα, λέει? Μόνος του πιστεύει ότι είναι εκκρεμότητα. Εμείς δεν έχουμε συμφωνήσει τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή είναι γελιότητες αυτά που λέει. Είναι στριμωγμένος, τα έχει κάνει μαντάρα. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Έχει ανακατέψει όλο τον πλανήτη, και βιώνουμε. Δηλαδή έχουμε τους δικούς μας απατεώνες εδώ πέρα που μας έχουν εξοντώσει.
1: Έχουμε.
0: Βρήκαμε και τη δικαιολογία που μας ήρθε έξωθεν, ας πούμε. Και εντάξει τώρα, τι να... Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Εντάξει τώρα, να δούμε. Αυτός και αν είναι αποσυρθεί από την κυκλοφορία, έτσι. Λοιπόν, έχουμε τον...

0: τον Κώστα Γενιδούνια να μιλήσω μαζί του. Λοιπόν, κύριε Γενιδούνια.
1: Εντάχει όμως, δυστυχώς.
0: Κύριε Γενιδούνια, μας ακούτε?
2: Δεν σας ακούω. Καλημέρα, λοιπόν, καλημέρα. Απλά ακούγεται με διακοπές.
0: Στα 2-3 λεπτά που έχουν απομείνει, 3 λεπτά βασικά, μια τοποθέτηση σύντομη. Ο κύριος Κυρανάκης είπε ότι έδωσε μια υπόσχεση στους γονείς μετά το έγκλημα των Τεμπών ότι θα τελειώσει τα έργα. Τα έργα τελείωσαν και οι γονείς μπορούν να βάζουν πια με ασφάλεια τα παιδιά τους στα τρένα. Την τοποθέτησή σας, αυτά τα 2 λεπτά που απομένουν.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, είναι μια δήλωση που ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα. Προσδιορίζεται το τέλος τους προς το τέλος του καλοκαιριού και η παράδοση της θυσίας στα μέσα Σεπτεμβρίου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μιλάμε μόνο για τον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Και μιλάμε και για άλλες διαδικασίες οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Υπάρχουν σοβαρές εκκρεμότητες με τις προσλήψεις του προσωπικού. Ακόμα στον ΟΣΕ, όσοι χειρίζονται αυτά τα συστήματα, οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από αυτά τα συστήματα, έτσι. Εργάζονται οι σταθμάρχες και οι κλειδούχοι, εργάζονται με σχέσεις επισφαλής εργασίας, με μπλοκάκι ακόμα. Δεν έχουν ολοκληρωθεί η διαδικασία του ΑΣΕ που ξεκίνησε το 2022. Και ό,τι ανακοινώνεται αφορά μόνο τον άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης και αναμένουμε την ολοκλήρωση των έργων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε όλη την άλλη, στο κομμάτι της περιφέρειας, ο σιδηρόδρομος υπολειτουργεί και περιμένουμε και εκεί στην επόμενη τριετία από ό,τι φαίνεται, δηλαδή μέχρι το 2029-2030, να ολοκληρωθούν τα έργα σε Βόλο, Καλαμπάκα και σε άλλες περιοχές της χώρας.
0: Μάλιστα, άρα ο παράδεισος του κυρίου Κυρανάκη δεν ισχύει όπως τον παρουσίασε και η ασφάλεια και τα έργα που τελείωσαν.
2: Τα έργα θα τελειώσουν το τέλος του καλοκαιριού στα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Έτσι, και το ETCS θα λειτουργήσει το Σεπτέμβριο. Αυτή είναι η πληροφόρηση που είχαμε εμείς την τελευταία συνάντησή μας με τον ΟΣΕ και μιλάω μόνο για το Αθήνα Θεσσαλονίκη.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Ήταν ο πρόεδρος του Σωματείου Μηχανοδηγών ΟΣΕ, Κώστας Γενιδούνιας. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα πάμε ως τις ειδήσεις με ένθετο με το βλέμμα στην Ευρώπη, με τη Γεωργία Ζαβιτσάνου, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου. Μετά το δελτίο ειδήσεων η Γιάννα Παπαδάκου. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χαριδάρα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Με 7 νέες ερωτήσεις στην Κομισιόν και επιστολή στον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Κομισιόν και Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ραφαέλε Φίτο, η Έλενα Κουντουρά διεκδικεί να μπουν τα νησιά στον πυρήνα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Η νέα δέσμη προτάσεων σε 7 άξονες για τη στήριξη των νησιών και των νησιωτών αποτελεί συνέχεια του έργου της με δημόσιες παρεμβάσεις στο στάδιο της διαβούλευσης για τη στρατηγική και τροπολογιών για τα νησιά που υπερψηφίστηκαν σε 3 πρόσφατα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με βάση τις προτάσεις της Έλενας Κουντουρά από το διπλό ρόλο της ως Αντιπροέδρου της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού Τραν και μέλους της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης Ρέτζι, επιβάλλεται στην πράξη να αντιμετωπιστούν ολοκληρωμένα οι ανισότητες σε βάρος των νησιωτικών περιοχών και η αναπτυξιακή σημασία τους να αποτυπωθεί στην στρατηγική, στις πολιτικές, με αποτελεσματικά μοντέλα διακυβέρνησης και στα χρηματοδοτικά εργαλεία εν ώψης της νέας προγραμματικής περίοδου 2028-2034. Η νέα παρέμβαση της Έλενας Κουντουρά γίνεται πριν τη στρατηγική από την Κομισιόν που θα ανακοινωθεί άμεσα, αλλά και της έκθεσης που θα καταρτήσει η Επιτροπή Ρέτζι για τα νησιά τους επόμενους μήνες και αναμένεται να ψηφιστεί ως η επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις προτάσεις της Έλενας Κουντουρά είναι οι εξής. Πρώτον, όσον αφορά τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των νησιωτικών επιχειρήσεων και πρόσβασής τους στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, ζητά να δημιουργηθεί ειδικό σκέλος ανταγωνιστικότητας για τις νησιωτικές, μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις στα ευρωπαϊκά ταμεία και με προσαρμοσμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, χαμηλότερα ελάχιστα όρια επενδύσεων και αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων στις νησιωτικές περιοχές. Να απλουστευτούν οι διαδικασίες πρόσβασης σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, να εξασφαλιστεί επαρκής τεχνική και οικονομική υποστήριξη στις νησιωτικές επιχειρήσεις σε κρίσιμους τομείς ανθεκτικότητας, πράσινη ενέργεια, νερό, κυκλική οικονομία, αγροδιατροφή, βιώσιμο τουρισμό, πράσινες μεταφορές, ψηφιακές υπηρεσίες και άλλα και στην εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού. Όσον αφορά τους μηχανισμούς και αποζημιώσεις που αντισταθμίζουν το μόνιμο κόστος της νησιωτικότητας, η κυρία Κουντουρά ζήτησε να θεσπιστούν ειδικοί ευρωπαϊκοί αντισταθμιστικοί μηχανισμοί όπως το μεταφορικό ισοδύναμο και σταθερά μειωμένος ΦΠΑ, ιδίως στους τομείς των μεταφορών, ενέργειας και παροχής βασικών δημόσιων υπηρεσιών, όπου κάτοικοι, επιχειρήσεις και επισκέπτες επιβαρύνονται δυσανάλογα λόγω του πρόσθετου κόστους στα νησιά, να επιτραπούν πιο ευέλικτα κριτήρια για τα νησιά στο ενωσιακό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού de minimis, του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά κατηγορία και των κανόνων περιφερειακών ενισχύσεων, να θεσπιστούν ειδικά μέτρα αντιστάθμισης του αντίκτυπου στο κόστος που επιβαρύνονται πολίτες και επιχειρήσεις από τις πολιτικές απανθρακοποίησης των αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών στις νησιωτικές περιοχές. Και όσον αφορά την υποχρεωτική αναγνώριση και στήριξη των νησιών στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τις χρηματοδοτήσεις, η κυρία Κουντουρά ζήτησε να θεσπιστεί νομικά δεσμευτικός ορισμός των νησιών και διαφοροποιημένη χρηματοδότηση ανατύπων νησιού με αλλαγή στο ισχύον πλαίσιο της τυπολογίας νησιωτικών περιοχών, ώστε να συνυπολογίζονται τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε νησιού στην πρόσβασή τους σε χρηματοδοτικά εργαλεία και να αρθούν οι φυστάμενες αδικίες. Να λαμβάνονται υπόψη εξ αρχής η νησιωτική διάσταση στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και προγράμματα, υιοθετώντας το μοντέλο Island Proofing by Default, που αποτελεί πάγιο αίτημα των νησιωτικών φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, ζήτησε εισαγωγή υποχρεωτικής νησιωτικής ρήτρας σε βασικούς τομείς με σημαντικό εδαφικό αντίκτυπο, ώστε κάθε νέος ευρωπαϊκός νόμος να ελέγχεται υποχρεωτικά εκ των προτέρων για το αν επιβαρύνει τα νησιά, όπως ήδη γίνεται για τις μικρές επιχειρήσεις και τις αγροτικές περιοχές.

0: κόκκινο.
1: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαμ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαμ. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε ασταθές σκηνικό παραμένει η Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν καταλήξει συμφωνία. Ωστόσο, σύμφωνα με το Άξιος, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε εξέλιξη. Το υποδιαμόρφωση κείμενο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του ορμού χωρίς επιβολή διοδίων, σταδιακή άρση κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατά την οποία θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Παράλληλα, αμερικανικά αεροσκάφη φέρονται να απογειώθηκαν προς την Ευρώπη εν ώψη πιθανής υπογραφής συμφωνίας. Η Τεχεράνη πάντως κάνει λόγο για εικασίες και τονίζει ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα, ενώ η τιμή του Brent υποχωρεί στα $89 του βαρέλι. Ο Πρωθυπουργός έπαιξε εκ νέου το δίλημα της σταθερότητας, υποστηρίζοντας ότι η μοναδική επιλογή είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας μέσω της συνέντευξής του στον Αντένα, δίνοντας και έντονο προεκλογικό στίγμα, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να αλλάξει την πολιτική ατζέντα εν μέσω πιέσεων από υποθέσεις όπως οι υποκλοπές, ο ΠΚΠ, οι πολιοδομίες και το πολιτικό αποτύπωμα της τραγωδίας των Τεμπών. Στο μέτωπο της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός περιορίστηκε σε αόριστες εξαγγελίες εν ώψη της ΔΕΘ, ενώ απέκλεισε εκ νέου μειώσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωση των καυσίμων και στο ΦΠΑ των τροφίμων. Σε πολιτικό επίπεδο, υπερασπίστηκε τη διαγραφή Σαμαρά και απέρριψε ως άδικη την κριτική πρώην Πρωθυπουργών στα εθνικά θέματα. Αντίδραση υπήρξε από τον ΣΥΡΙΖΑ που κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας, τονίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ελεγχόμενος και όχι ο ελέγχων. Δρυμία κριτική στο καθεστώς Μητσοτάκη άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, στο πλαίσιο συνέντευξης στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο Σωκράτης Φάμελος κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για υποκρισία και εργαλειοποίηση της συνταγματικής αναθεώρησης, υπογραμμίζοντας ότι επιχείρει fast-track διαδικασίες για κομματικές σκοπιμότητες. Μιλώντας σήμερα στο ίδιο φόρουμ, ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έχει καταστήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μόνιμο πελάτη της κυβέρνησής του, ενώ σημείωσε πως ευτυχώς δεν υπάρχει εντυμόμετρο γιατί θα το είχε μηδενίσει ο Πρωθυπουργός. Με φανατισμό υπερασπίστηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης την εκχώρηση σε ιδιώτες υπηρεσιών των δημοσίων νοσοκομείων. Ο Υπουργός Υγείας δήλωσε ότι τάσεται υπέρ της ανάθεσης υπηρεσιών σε ιδιώτες, υποστηρίζοντας πως προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες και εξοικονόμηση πόρων, σε απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το κατηγορεί για ιδεολογική αιμονή στην ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών, κάνοντας λόγο για εργασιακή ομοιρία των συμβασιούχων και ζητώντας προσλήψεις στο ΕΣΥ. Για έλλειψη διαφάνειας, ελλειπή ενημέρωση και σοβαρά αναπάντητα ερωτήματα για το μέλλον της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Πάτρας, καταγγέλησε επιστολή του ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, Βαγγέλης Καραχάλιος, προς τον απερχόμενο αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Η παρέμβαση έρχεται λίγους μήνες μετά τη νέα πρόταση του Υπουργείου για τον τρόπο έλευσης του τρένου στην Πάτρα, μετά τις δύο απορριπτικές αποφάσεις για χρηματοδότηση της υπογειοποίησης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό. Το επιμελητήριο καταγγέλει ότι δεν έχουν δοθεί πλήρη τεχνικά στοιχεία για τις προτάσεις, αλλά μόνο συνοπτικά δεδομένα, αφήνοντας, όπως σημειώνει, κρίσιμα ερωτήματα ανοιχτά. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη Λαβρεωτική στην περιοχή Πλάκα Κερατέας, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και δύο ελικόπτερα να επιχειρούν στο σημείο για την κατάσβεσή της. Στη διεθνή ενημέρωση. Με τον τρόμο ζουν μετανάστες και πρόσφυγες στο Μπέλφαστ μετά το ρατσιστικό πογκρόμ, όταν ακροδεξιού κουκουλοφορείου βγήκαν στους δρόμους, ενώ δημοσιεύτηκε λίστα με διευθύνσεις στα social media που φέρονται να αφορούν κατοικίες μεταναστών. Το βράδυ της Τετάρτης σημειώθηκαν συγκρούσεις όταν ακροδεξιοί επιχείρησαν να επιτεθούν σε ξενοδοχείο που φιλοξενούσε ετούντες άσυλο, με την αστυνομία να παρεμβαίνει. στις αθλητικές ειδήσεις. Ώρα τελικού για τις Ερυθρόλευκες. Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει την Ουγγρική Φερεντσβάρος στις 10 το βράδυ στον τελικό του Final Four Champions League με στόχο την κορυφή της Ευρώπης.
2: Ο καιρός.
4: Επιδείνωση του καιρού σήμερα σε βόρεια και κεντρική Ελλάδα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους με ισχυρούς ανέμους, αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση για τα φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 31 βαθμούς στην Αθήνα και έως τους 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.
0: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Εδώ είμαστε αυτή την Παρασκευή που θα θέλαμε έτσι λίγο να σας παίξουμε κάποια τραγούδια περισσότερα για να χαλαρώσετε, να σας θυμίσουμε ότι έχετε Σαββατοκύριακο, ότι τελειώνει η εβδομάδα, αλλά πού τώρα, δεν μας αφήνει η επικαιρότητα. Είχαμε χτες και νωρίς, αλλάξαν την ώρα, είδατε, τίποτα, όλα μελετημένα. Αλλάξαν την ώρα της προβολής, της συνέντευξης του Πρωθυπουργού στην εκπομπή ενώπιος ενωπίου του Νίκου Χατζηνικολάου, ότι βάλαν νωρίς για να έχει lead-in το δελτίο ειδήσεων. Όλα είναι, πώς να σας το πω τώρα, όλα είναι προετοιμασμένα. Μια πολύ προσεκτική συνέντευξη με έναν Πρωθυπουργό ο οποίος φαινόταν να έχει άνεση, για να τα λέμε όλα εδώ πέρα. Και εμέναν ο Κυριάκος Μητσοτάκης χτες, νομίζω εγώ, επέλεξε τον αντίπαλό του στις ερχόμενες εκλογές, που θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, όχι μόνο με βάση τις δημοσκοπήσεις, τον επέλεξε και σαν πολιτική προσωπικότητα απέναντί του. Γιατί δεν μπορεί κανείς να πει γιατί, αλλιώς πώς θα ήτανε, γιατί είπε όλα αυτά που είπε για το εντυμόμετρο. Θα σας το πω τι είπε και θα σας βάλω και τι απάντησε πριν από λίγο ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, και πρόεδρος της Ελλάς πλέον, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του νέου κόμματος που έχει κάνει, που έχει ιδρύσει. Λοιπόν, πριν να σας πω όμως όλα αυτά, επειδή παρασύρθηκα, πάμε. Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, να μας δώσει έτσι, το διάδρομο εκεί, να μας ανοίξει το δρόμο και προς τα ηχητικά του κυρίου Τσίπρα. Λευτέρης Δάλλας είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-3217-777. Στο Viber τα μηνύματά σας 6985870059. Κώστας Πιαντές, Χρήστος Μπλάνης στην επιμέλεια, στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής, Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Και σας έλεγα λοιπόν για αυτή τη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη χτες τον κύριο Χατζηνικολάου. Εντάξει, επειδή όλα αυτά τα σχόλια, γιατί δεν τον ρώτησε γι' αυτό και αυτό, τον ρώτησε γενικά. Εγώ θα ήθελα να τον ρωτήσω και για τον κύριο Ντίλιαν, ας πούμε. Αυτή η ερώτηση μου έλειψε από όλη αυτή τη συνέντευξη. Είναι φανερό ότι ο κύριος Μητσοτάκης έκανε αυτή τη συνέντευξη γιατί και επέλεξε να απαντήσει για τα σκάνδαλα. Προσέξτε, όταν ο Πρωθυπουργός επιλέγει, γιατί αυτό δεν το έχει κάνει, είναι μια διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες συνεντεύξεις του. Όταν λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να απαντήσει για τα σκάνδαλα, επειδή πάντα είναι προετοιμασμένος, δεν πήγε τυχαία εκεί, έδειξε μεγάλη προετοιμασία. Λοιπόν, σημαίνει ότι αυτό το θέμα των σκανδάλων τον αφορά. Επομένως, επηρεάζει τους ψηφοφόρους του. Τον κύριο Σαμαρά τώρα τον πήγε αρκετά χαμηλά και μαλακά, δηλαδή είπε ότι ήταν ένας καλός πρώην πρωθυπουργός. Εντάξει, δεν του ρίξε ακριβώς γέφυρα, αλλά τον πήγε, εντάξει, σε σχέση με αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς για τον κύριο Μητσοτάκη και για την Νέα Δημοκρατία, πώς την καταντήσατε έτσι, να του έχει πει. Όπως καταλαβαίνετε, τον πήγε πολύ μαλακά μάλλον. Λοιπόν, τώρα, κατά τα άλλα, έτσι όπως σας άρχισα, είπε ότι όταν σου έχουν αφαιρέσει τρεις φορές το δίπλωμα, αφαιρόμενος στις ήττες του κυρίου Τσίπρα, με αντίπαλο τον κύριο Μητσοτάκη, μετά τι θα σου επιτευχθούν, νέο αυτοκίνητο να οδηγήσεις. Και το δεύτερο που είπε για το εντυμόμετρο, ότι, γιατί του θύμισε ο κύριος Χατζηνικολάου, ο συνάδελφος, ο Νίκος Χατζηνικολάου, ότι έχει άποψη και ο κόσμος, αλλά και ο ίδιος προβάλλει ο κύριος Τσίπρας και η αριστερά γενικότερα, ότι εν πάση περιπτώσει ήταν ο πιο έντιμος, ας πούμε, πρωθυπουργός που πέρασε. Επομένως, και είπε ότι δεν υπάρχει εντυμόμετρο, δηλαδή δεν υπάρχει μέτρο να μετράς την εντυμότητα. Και για να δούμε τι του απάντησε πριν από λίγο ο κύριος Τσίπρας στο οικονομικό φόρουμ του Ταχυδρόμου με τους συναδέλφους μας που τον ρωτούσαν, που είναι η Αναστασία Γιάμαλη, ο Δημήτρης Ομανιάτης από τα Νέα, η Αναστασία είναι από το Μέγκα, και η Στεργίου, η συνάδελφος, νομίζω ότι είναι του οικονομικού ταχυδρόμου συγκεκριμένη, πάντως είναι από το συγκρότημα εκεί του οικονομικού ταχυδρόμου. Λοιπόν, να δούμε τι απάντησε και για το εντυμόμετρο ο κύριος Τσίπρας, αλλά και για το θέμα του διπλώματος, που ήταν η ατάκα της συνέντευξης του κυρίου Μητσοτάκη. Πάμε.
1: Να ξεκινήσουμε πριν πούμε το οτιδήποτε άλλο, επειδή είχαμε μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού χτες τον κύριο Χατζηνικολάου, ελπίζουμε να έχετε φέρει μαζί σας το δίπλωμα και να μην σας το έχουν πάρει.
2: Οδηγείτε μηχανή εντωμεταξύ ή αυτοκίνητο πλέον, κυρία Τσίπρα?
3: Οδηγώ και μηχανή και αυτοκίνητο, ακόμα και ταχύπλοο. Δεν ξέρω ποια από όλα μου έχουν πάρει. Θέλετε ένα σχόλιο σε αυτό?
2: Αυτονόητα.
3: Κοιτάξτε, εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουνε Όταν παραβιάζει τους κανόνες, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι όταν χάνεις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές. Προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών. Έχει κάνει τη χώρα μας μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διότι η διαφθορά είναι το βασικό χαρακτηριστικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον τόπο. Έχει μοιράσει δημόσιο χρήμα σε ημέτερους με κλειστούς διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις και το ευρωπαϊκό χρήμα επίσης σε ημέτερους μέσα από το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα λοιπόν, αν υπήρχε κανόνας που δεν έχει παραβιαστεί, συνεπώς αν κάποιος, όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι δεν θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κύριος Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνά 7 χρόνια. Και επιπλέον εγώ θεωρώ ότι και η πολιτική αντιπαράθεση, οι εκλογικές μάχες, όπως και στη ζωή, δεν κερδίζονται όλες. Στη ζωή δεν κερδίζεις όλες τις μάχες που δίνεις. Κάποιες κερδίζεις, κάποιες χάνεις. Σημασία έχει να μαθαίνεις από τις ήττες και να είσαι ακόμα πιο αποτελεσματικός, ακόμα πιο στοχοπροσιλωμένος για τις επόμενες νίκες. Μιλάω γενικά.
2: Είναι ωραίο που το...
3: Κλείνοντας το σχόλιο μου, θα πω είμαι πολύ ευτυχής αν ο κ. Μητσοτάκης με αντιμετωπίζει με αυτή την αλαζονία που έδειξε χθες. Διότι...
4: Την αλαζονία, λέτε.
3: Ναι, διότι ξέρετε κάτι. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει κανείς στην πολιτική είναι να υποτιμά τους πολιτικούς του αντίπαλους.
0: Λοιπόν, είχε και μια δόση αυτοκριτικής αυτό, γιατί είπε στη συνέχεια, δεν μπορούμε να τα μεταδώσουμε όλα, ότι εγώ λέει είμαι παθός αυτά. Δηλαδή είχε υποτιμήσει το 23, έτσι είναι, και το 19 τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και επομένως, τώρα για το εντυμόμετρο, τα ακούσατε και στις ειδήσεις μας εδώ, είπε ότι αν υπήρχε εντυμόμετρο, ο κύριος Μητσοτάκης θα το είχε τερματίσει. Λοιπόν, βάζω μια άνω τελεία που λένε και οι παλιοί δημοσιογράφοι σε αυτό το θέμα. Θα σας πάω και στο δεύτερο μέρος. Θα έχουμε τον εκπρόσωπο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, του κόμματος κυρίας Καριστιανού, τον κύριο Θανάση Αυγερινό. Αλλά τώρα θα σας πάω σε αυτό το μεγάλο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες που προκάλεσε τις παραιτήσεις δύο γενικών γραμματέων υπουργείων, όπως είναι ο κύριος Διδασκάλου του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου βεβαίως Ενέργειας και Υποδομών εκεί, Υπουργείο του κύριου Σταύρου Παπασταύρου, λοιπόν του Υπουργείου Περιβάλλοντος, τέλος πάντων, του Ευθύμιου Μπακογιάννη, που παραιτήθηκε και αυτός. Είναι περίεργο λοιπόν. Σε αυτό το σκάνδαλο, πάντα ρε παιδί μου, στα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας, τι υπάρχει. Υπάρχει ένας κουμπάρος, το αποκαλύπτει σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών, αποκαλύπτει κάποιους διαλόγους. Υπάρχει ένας κουμπάρος λοιπόν, και πάντα υπάρχει ένας συγγενής, γιος, κόρη, ξέρω εγώ, εισαγγελέα. Είναι φοβερό. Λοιπόν, σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών αποκαλύπτει το ρόλο του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του γιου. Του πρώην εισαγγελέα του ΕΡΙΠΑ, του κυρίου Ντογιάκου, να θυμάστε τον κύριο Ντογιάκου, εκεί με την υπόθεση των υποκλοπών. Υπάρχει ένας κουμπάρο, ένας συμπέθερος, υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση, οι τοπικοί παράγοντες, και υπάρχει και ένας γιος εισαγγελέα. Λοιπόν, η εφημερίδα σήμερα αποκαλύπτει αποκαλύπτει τους διαλόγους, μέσα από διαλόγους, το πώς πρωταγωνίστησε καταρχήν ο κύριος Διδασκάλου που παραιτήθηκε στην κατεδάφιση μια ιστορική ταβέρνα του Σαντορινιού, στην οδό Δωριέων είναι αυτή, στα Άνω Πετράλωνα. Το έβαλε πλάτη δηλαδή για την κατεδάφιση, ενώ ήταν ένα παραδοσιακό κτίριο που έπρεπε να διατηρηθεί. Ένα διατηρηταίο τέλος πάντων. Ενώ για τον κύριο, για το γιο, ας πούμε, που είναι δικηγόρος στο επάγγελμα, του κύριου Ντογιάκου, υπάρχουν κάποιοι διάλογοι που φαίνεται ότι έβαλε πλάτη για την νομοποίηση, τέλος πάντων, για υπόθεση, για μία γνωμοδότηση για υπόθεση αυθαίρετης κατασκευής που αφορά ακίνητο συγγενικού προσώπου, τέλος πάντων επικοινωνώντας με έναν από τους προφυλακισμένους τώρα του κυκλώματος, εκεί τον έχουν πιάσει το συγκεκριμένο, Και έχει υπάρχει ένας, ένα ανατριχιαστικό στο τέλος. Αδελφές, ευχαριστώ για όλα. Επιφυλάσσομαι, να τα ξαναπούμε. Τα λέει αυτά με τον προφυλακισμένο. Αν δεν ήσουν εσύ και λοιπά. Λέει και ένα, έχει ένα γαλλικό το οποίο δεν μπορώ να το μεταδώσω εκεί πέρα. Τι να σας πω τώρα, δηλαδή είναι και η γλώσσα. Υπάρχει μια στην επικοινωνία σε αυτό το σκάνδαλο. Υπάρχει και μια, πώς να το πω τώρα, μια χυδαιότητα, έτσι. Όχι γιατί όλοι μιλάμε, ας πούμε, τώρα με λόγια σαλονιού, αλλά όταν μιλάς για τέτοιες υποθέσεις, αυτή η χυδαιότητα που αποτυπώθηκε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει και στο σκάνδαλο της πολεοδομίας. Λοιπόν, πάμε να ξεδιπλώσουμε αυτό το σκάνδαλο με τον άνθρωπο που το αποκάλυψε επί της ουσίας, δημοσιογραφικά. Είναι ο συνάδελφός μας από την Εφημερίδα των Συντακτών, η οποία συνεχίζει να κάνει ρεπορτάζ. Είναι ο Άρης ο Χατζηγεωργίου. Καλό μεσημέρι, Άρη. Σε έχουμε.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Χαίρομαι που σε ακούω.
4: Και εγώ.
0: Παλιός φίλος ο Άρης από την Ελευθεροτυπία, έτσι, Άρη μου.
4: Μην αποκαλύπτουμε τις ηλικίες μας.
0: Όχι, καλά, η Ελευθεροτυπία λέμε, ρε παιδί μου, το 11 έκλεισε, εντάξει. Έχει κλείσει. Έχει, γιατί εγώ θεωρώ ότι έκλεισε το 11, όχι το 12, έτσι, αυτό θεωρώ. Τέλος πάντων. Άστα να πάνε, όπως το λες. Λοιπόν, Άρη, τώρα όμως μιλάμε για αυτό το σκάνδαλο της πολεοδομίας. Με πολλά γαλάζια πλοκάμια, ήδη έχουν παραιτηθεί δύο γενικοί γραμματείς υπουργείων.
4: Έχουν παραιτηθεί δύο και έχει καεί και ένας τρίτος, ο πρώην τρίτος μάλλον, που ετοιμαζόταν να πολιτευτεί στη ΣΑΜ, ο κύριος Λογοθέτης.
0: Α, ο κύριος Λογοθέτης, σωστά, ναι. Καλά το συνειδίζεις και αυτό.
4: Ο οποίος έχει κάνει και γενικός γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή η υπηρεσία που τον έβγαλε στα μανταλάκια ήταν κάποτε...
0: Ποια είναι η εμπλοκή του κύριου Λογοθέτη, και το λες για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
4: Ένα κίνητο το οποίο εμφανίζεται να είναι δικό του στο Μαρούσι.
0: Α, είναι πάμε Αττική τώρα, έτσι.
4: Ναι, πάμε Αττική.
0: Βόρειο τομέα. Ναι.
4: Η Αττική κυριαρχή, ναι. Και περιγράφεται μια διαδικασία μέσα από την οποία έπρεπε να προσπάθησε να βγει μια άδεια. Μάλλον αυτό είχε δύο σκέλη. Το ένα είναι να βγάλει άδεια για να χτίσει καινούριο, να χτιστεί μια καινούργια οικοδομή σε ένα οικόπεδο εκεί. Και το δεύτερο ήταν να μην περάσει, γιατί έγινε καταγγελία, γιατί έπρεπε να καταδαφιστεί ένα κτίριο που υπήρχε μέσα. Και έγινε καταγγελία και εκεί, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία, ο κ. Λογοθέτης προσπάθησε να μπει στο αρχείο αυτή η καταγγελία. Και όταν τον αναζητήσαμε τον κύριο Λογοθέτη, εκείνος είπε ότι δεν είναι δικό μου το ακίνητο, είναι της γυναίκας μου και εγώ δεν έχω καμία εμπλοκή και αυτά γίνονται γιατί είμαι υποψήφιος, βουλευτής. Δηλαδή,
0: υποψήφιος είναι ακόμα, έχουν προκηρυχθεί εκλογές. Ουσιαστικά τις έχει προκηρύξει ο κ. Μητσοτάκης.
4: Επειδή ήταν γραμματέας, εκείνος μάλιστα παραιτήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο για το 18μηνο.
0: Για το 18μηνο, γιατί υπάρχει σύγκρουση, απαγορεύεται να είσαι γενικός γραμματέας και να βάλεις εντός 18 μηνών υποψηφιότητα για τις εκλογές. Και γι' αυτό παραιτήθηκε και ο κ. Γραφάκος, μάλλον.
4: Ο Γραφάκος δεν ξέρουμε αν έχει παραιτηθεί. Υπάρχει μια έντονη φημολογία η οποία στηρίζεται κυρίως στην πρώτη δικαιολογία που προσπάθησε να βρει η κυβέρνηση.
0: Ότι
4: οι άνθρωποι αυτοί δεν παραιτούνται επειδή έχουν θέματα με το σκάνδαλο, αλλά επειδή ήταν πολλά χρόνια στην ίδια θέση και η κυβέρνηση θέλει να κάνει μια ανανέωση προσώπων.
0: Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, έτσι, είναι ο κύριος.
4: Ο Γραφάκος είναι και εκείνος του περιβάλλοντος. Ο
0: περιβάλλοντος, με συγχωρείς.
4: Ναι.
0: Και έχει σχέση είναι με τη διαχείριση των αποβλήτων.
4: Είναι ο αρμόδιος για τα σκουπίδια.
0: Σκουπίδια και λοιπά, εντάξει, μεγάλες υποθέσεις και εκεί.
4: Αλλά είναι και πρώην δήμαρχος Μελισσίων.
0: Ξέρω, γιατί εγώ είμαι κάτοικος.
4: Έχει σχέση και με την Πεντέλη. Συγγενική κτλ. Λοιπόν, είναι όλη αυτή η υπόθεση. Έχει μια. Το είπε και εσύ για τα γαλλικά. Δηλαδή, διαβάζοντας.
0: Υπάρχει μια χιδεότητα στους διαλόγους εδώ πέρα.
4: Υπάρχει μια χιδεότητα.
0: Θέλω να τη διαβάσω και δεν μπορώ κιόλας. Από το Εσουρού.
4: Δεν το επιτρέπει.
0: Μα τσιμπήσουνε. Μιλάνε μεταξύ τους.
4: Η γαλλική ανατροφή.
0: Τα τηλέφωνα κιόλας, δεν έχουν μάθει.
4: Είναι. Δεν ξέρω κι εγώ μετά από όλα. Δηλαδή, αυτά που λένε σε σχέση με το άλλο σκάνδαλο των υποκλοπών, δεν τους έχουν αγγίξει, δεν αυτό καταλαβαίνουν.
0: Δεν ξέρω, ναι, δεν καταλαβαίνουν τώρα. Δεν καταλαβαίνουν. Ξέρεις, είναι αυτό που έλεγε, θυμάστε, λέγε κάποτε ο Κίτσος Στεγόπουλος, ο εκδότης ελευθεροτυπίας. Όλοι ξέρουμε ότι μας παρακολουθούν, αλλά όλοι μιλάμε στο τηλέφωνο. Περί αυτού πρόκειται εδώ. Επιβεβαιώνεται ο Κίτσος.
4: Εντάξει, το να μιλάς για να. Γιατί εδώ εμείς κάνουμε ρεπορτάζ, ξέρω ότι εγώ πρέπει να μάθουμε πράγματα. Αυτό δεν μπορούμε να το καταργήσουμε. Ούτε μπορούμε να είμαστε σε πολλά ταυτόχρονα σημεία.
0: Ναι, αν και έχουμε τις δυσκολίες μας, δεν μιλάει κανένα στα τηλέφωνα. Έτσι.
4: Εντάξει, αλλά το να μιλάς τώρα για να εξασφαλίσεις την αμοιβή σου, ναι, το λάδωμα, για να κάνεις μια εξυπηρέτηση έτσι απροκάλυπτα, ναι, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτοί οι άνθρωποι πώς νιώθουν, τόσο θωρακισμένοι. Ναι, νιώθουν
0: και,
4: τόσο
0: και να περιγράφεις και διαδικασίες. Έγινε έτσι, είναι μεγάλος, λένε για το γιο του εισαγγελέα εδώ πέρα, τώρα του πρώην εισαγγελέα, μάλλον του Άριου Πάγου. Δηλαδή αυτό, να σε ρωτήσω τώρα, Άρη, για να δώσουμε ένα ψυχογράφημα, ας πούμε, ένα σχεδιάγραμμα αυτού του σκανδάλου. Λοιπόν, αυτό το σκάνδαλο είναι ένα σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκονται ποιοι. Όχι ποιοι, αυτό το βρει δικαιοσύνη. Πες μας τις ιδιότητες. Ποιοι είναι οι βραχίονες των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτό το σκάνδαλο.
4: Να το ξεκινήσουμε λίγο από λίγο, να το πιάσουμε μάλλον από ένα σημείο που είναι για μένα κρίσιμο. Στα τελευταία χρόνια όλοι βλέπουμε ότι αυτό για το οποίο η κυβέρνηση υπέρεται, ότι υπάρχει ανάπτυξη και η οικονομική πρόοδος, στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες. Το ένα είναι ο τουρισμός και το άλλο είναι το real estate. Να χτίσουμε σε όπου μπορούμε να χτίσουμε, να χτίσουμε πιο μεγάλα κτίρια, να αλλάξουμε χρήσεις για να κάνουμε σε κτίρια που...
0: Είναι αυτά τα μπόνους που αυτόν...
4: Τα μπόνους του ΝΟΚ, ναι, υπάρχει και αυτό το θέμα παίζει μέσα
0: αυτό
4: στο...
0: Αυτό είναι, το ξέρω εγώ, γιατί έχουμε κάνει προσφυγή εκεί στα Μελίσια, υπάρχει σε εκκρεμότητα δικαστική για ένα οικόπεδο εκεί.

0: πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το κόκκινο.
5: Είμαι ο Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
6: Δεκαοχτώ Ενάτου. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
7: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
6: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18 Ενάτου. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
8: Προπόληση more.com.
9: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.
10: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο των αντιδικιών και το τελευταίο της εβδομάδας, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, θα ήθελα πολύ να σας πάω με άλλα θέματα, αλλά δεν βαριέστε εδώ πέρα, σκάνδα σκάνδαλα, σαν το μην πω τώρα. Λοιπόν, έχουμε τον Άρη του Χατζηγεωργίου, συνεχίζουμε να μιλάμε μαζί με τον Άρη του Χατζηγεωργίου, από την εφημερίδα των συντακτών, τον συνάδελφο, που έχει πρωταγωνιστήσει στις αποκαλύψεις για αυτό το σκάνδαλο των πολεοδομιών, που έχει προκαλέσει την παρέτηση δύο και την απόσυρση δύο γενικών γραμματέων υπουργείων και την απόσυρση ενός τρίτου, ο οποίος θα πολιτευότανε, εν πάση περιπτώσει. Και μας λέει όλους τους βραχίνους, εγκληματική οργάνωση, λέει ο Άρης. Περιγράφεται, έτσι.
11: Ναι, δεν το λέω εγώ, το λέει η δικογραφία.
10: Ναι, αυτό λέω, περιγράφεται από τη δικογραφία, προς Θεού. Λοιπόν, και για πάμε τώρα και στο ρόλο του γιου του πρώην εισαγγελέα του Αριού Πάγου, Άρη.
11: Ναι, ο κ. Τουγιάκος μιλάει με τον. Με το αρχηγικό στέλεχος. Με τον προφυλακισμένο πλέον.
10: Μύθιτα βλέπω εδώ πέρα.
11: Ναι, μύθιτα, ναι. Μάλλον θήτα μη, τέλος πάντων, να το πούμε με το μικρό όνομα μπροστά. Λοιπόν, αυτός είναι, με βάση τα όσα τώρα γνωρίζουμε, είναι ο πρωταγωνιστής. Είναι αυτός που λύνει και δένει.
10: Για ένα ακίνητο το οποίο.
11: Είναι ένα ακίνητο στα βόρεια προάστια, το οποίο έχει αυθαιρεσίες. Και προσπαθεί να τον πείσει. Προσπαθούν μάλλον και οι δυο μαζί. Ναι. Προσπαθούν από κοινού να πείσουν το συμβούλιο, αυτό που λέγαμε των πολεοδομικών θεμάτων, το άλλο όργανο στο οποίο πηγαίνουν οι υποθέσεις, να πείσουν λοιπόν αυτό το όργανο ότι οι αυθαιρεσίες δεν είναι και τόσο βαριές. Γιατί στις αυθαιρεσίες υπάρχουν διαβαθμίσεις, υπάρχουν κατηγορίες. Αν είσαι στην κατηγορία.

0: 5 ας πούμε, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πρέπει να, θεωρητικά πρέπει να το καταγραφήσεις. Και ενώ αυτό ήταν σε βαριά κατηγορία, προσπαθούν να το πάνε στην κατηγορία 3. Όπως στην κατηγορία 3, με έναν πολύ πιο εύκολο τρόπο, απαλλάσσεσαι από κάθε πρόσκομα, ας πούμε, ούτε θα το καταγραφήσεις, θα το τακτοποιήσεις με πολύ μεγάλη ευκολία.
1: Και θα πληρώσει δουλεύουν... ένα πρόστιμο δηλαδή, έτσι.
0: Και θα... Ναι. Συνεργάζονται λοιπόν τώρα ο προφυλακισμένος, ο ΘΜΗ, ας πούμε, με τον κύριο Ευάγγελο Δουλιάκο, έτσι τουλάχιστον εμφανίζονται στις συνομιλίες, συνεργάζονται και συνεννοούνται προκειμένου να το κάνουν το θέμα πιο ελαφρύ και να περάσει.
1: Ναι, για την έκδοση ευνοϊκής γνωμοδότησης.
0: Γνωμοδότησης, μπράβο, ναι.
1: Για λοιπόν. Αυτό το αυθαίρετο, στα βόρεια.
0: Μπράβο, ναι. Το αυθαίρετο, το οποίο ξέρετε, όταν λέμε αυθαίρετο, μπορεί αυτό να είναι.
1: Η τοπική αυτοδιοίκηση πώς εμπλέκεται, αυτό να πούμε, Άρη, και να το κλείσουμε το θέμα. Πώς εμπλέκεται η τοπική αυτοδιοίκηση και τι περιμένουμε.
0: Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι, όπως ξέρουμε πολύ καλά, ο σάκος του μπόξ. Όταν η κυβέρνηση τα βρίσκει σκούρα, τα ρίχνει όλα από εκεί. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, στην τοπική αυτοδιοίκηση κυριαρχούν γαλάζιοι δήμαρχοι επίσης. Δεν είναι κάποιοι κομμουνιστές, αναρχοσημωρίτες. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί όλα αυτά τα χρόνια σκύβουν το κεφάλι γενικώς, ελάχιστοι εκ των δημάρχων σηκώνουν, ας πούμε, ανάστημα και βάζουν θέματα. Οι πιο πολλοί σκύβουν το κεφάλι, δυστυχώς. Ναι. Και ούτως ή άλλως οι υπολογισμοί μπορεί να ανήκουν στους δήμους, αλλά δεν είναι ο δήμαρχος εκείνος που θα αποφασίσει τι θα κάνει η υπολογισμία. Οι υπολογισμοί λειτουργούν με έναν τρόπο σχετικά αυτοματοποιημένο, δεν έχουν και κόσμο.
1: Ένας μηχανικός, μαθαίνω, υπάρχει. Εγώ το έμαθα από αυτή την προσφυγή που κάναμε. Υπάρχει στην Αγία Παρασκευή για να κάνει αυτοψίες στην Πεντέλη, στα Μελίσια.
0: Ναι.
1: Σε όλη την Πεντέλη τώρα, έτσι.
0: Όταν λοιπόν ισχύει αυτό που περιγράφεις, όταν δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός και όταν ξέρεις ότι θα έρθει ένα τσουνάμι από ανθρώπους που θέλουν να επενδύσουν μαζί με αυτούς που έχουν τα σπιτάκια τους, ας πούμε, το σπίτι μου, το σπίτι που μένω, ένα σπίτι έχω και θέλω να κάνω το παραμικρό, να κάνω συντήρηση, πρέπει να πάρω και γι' αυτό άδεια και καλώς πρέπει να πάρω άδεια, αλλά δεν βγαίνει αυτή η ρημάδα η άδεια, αλλά δημιουργείται μια τεράστια πίεση πάνω σε αυτό το μηχανισμό που είναι αδύναμος και οι πιο ισχυροί, αυτοί που έχουν τις προσβάσεις και αυτοί που έχουν και τις άκρες φυσικά στην κυβέρνηση, θα ψάξουν και θα βρουν την άκρη. Από εκεί και πέρα, θα φροντίσει το ισχυρό κυβερνητικό στέλεχος, θα φροντίσει την ευθύνη να την αναλάβει κάποιος παρακάτω. Δηλαδή, αυτοί που βλέπουμε τώρα να προφυλακίζονται, είναι κάποιοι που τους είχαν δοθεί αξιώματα και θέσεις για να αναλαμβάνουν και το ρίσκο.
1: Είναι δηλαδή, οι αυτοφοράκηδες, δηλαδή.
0: Ας πούμε, με μια έννοια. Δηλαδή δεν μπορεί να μας λέει τώρα, να μας λένε στην κυβέρνηση ή η Γενική Γραμματής ή και οι υπουργοί και οι υφυπουργοί ότι δεν ξέραμε τίποτα. Είμαι τον.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες. Δεν λες άγνοια. Βεβαίως υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας για όλους, αυτό πρέπει να το λέμε.
0: Εννοείται πως υπάρχει για όλους. Αλλά κάποιοι άνθρωποι πήγαν στη φυλακή.
1: Αποκαλύψε το πως ανακύκλωμα. Υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας, αλλά όταν υπάρχει και προφυλάξη. Και βλέπω εδώ πέρα τώρα πανηγυρικά, ας πούμε, να μεταδίδεται από την Earth News η παραλαβή ή μάλλον η ορκομοσία. Σε λίγο θα στο Υπουργείο εκεί το ποίημα.
0: Αργότερα, ναι. Θα είμαι και εκεί.
1: Θα είσαι στην παράδοση από τον κύριο Κυρανάκη στον κύριο Μαρκόπουλο. Έτσι.
0: Κότσιρα.
1: Και ο κύριος Μαρκόπουλος είναι ένα επίσης υπουργοποιείται. Λοιπόν, ο κύριος Κότσιρας πηγαίνει. Μαθαίνω ότι δεν ήταν και πολύ πρόθυμος να πάει. Το θεωρείται και στο Υπουργείο Μεταφορών Πιάρη. Θεωρείται, αν θέλει.
0: Ηλεκτρική καρέκλα, ναι.
1: Ηλεκτρική καρέκλα και δεν ξέρω τώρα. Είναι.
0: Πάντοτε ήταν, αλλά εδώ τώρα έχουμε και θέματα τα οποία δεν... Εντάξει, η κυβέρνηση, όπως το καταλαβαίνουμε όλοι, έχει φτιάξει έναν πανίσχυρο επικοινωνιακό μηχανισμό. Ναι. Έχει ρίξει όλο της το βάρος εκεί. Τώρα, από το πρόσωπο του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος είναι... τον βλέπουμε έτσι να κάνει εμφανίσεις συνεχώς, να βγαίνει, να παίζει με τα κοινωνικά δίκτυα, να κάθε μέρα στις τηλεοράσεις και σε 2-3 κανάλια. Δεν έχει κάνει ποτέ συνέντευξη τύπου με τους δημοσιογράφους του Υπουργείου. Ποτέ όμως.
1: Δεν σας έχει κάνει ποτέ συνέντευξη.
0: Ποτέ. ποτέ.
1: Πόσο ποτέ. Καιρό έμεινε εκεί,
0: από τον Μάρτιο πέρυσι, δηλαδή 15 μήνες.
1: 15 μήνες, πάνω από χρόνο πάντως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι τώρα όταν πάνω από χρόνο δεν έχεις κάνει μια συνέντευξη τύπου με τους δημοσιογράφους.
0: Με τους δημοσιογράφους, τους διαπιστευμένους, αυτούς δηλαδή που ξέρουν τα θέματα εννοώ. Δηλαδή,
1: αυτούς.
0: Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις, γιατί όταν βγαίνεις.
1: Όταν καλύπταμε το Υπουργείο, εγώ καλύπτω το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ας πούμε.
0: Ναι, τα θυμάμαι.
1: Οι συνεντεύξεις γίνονταν δύο φορές τη βδομάδα, όχι μια φορά τη βδομάδα. Όταν υπήρχαν θέματα επίμαχα, εμείς απαιτούσαμε ενημέρωση. Κάποιες φορές γίνονταν τότε με τα μεγάλα σκάνδαλα, τις μεγάλες δίκες, και δύο φορές τη βδομάδα. Λοιπόν, για τώρα μου λες ότι επί 15 μήνες υπάρχει υπουργός της κυβέρνησης.
0: Όχι, και δεν είναι ο μόνος. Και δεν είναι ο μόνος. Αυτό είναι κανόνας πλέον.
1: Έχουμε Τέμπη, έχουμε σιδηρόδρομους, έχουμε ταξί.
0: Ναι, τα πάντα είχαμε.
1: Έτσι, εσείς έχετε.
0: Έχουμε συγκοινωνίες, έχουμε προβλήματα στις συγκοινωνίες απίστευτα καθημερινότητας. Ναι. Έχουμε χίλια πράγματα, έχουμε τροχαία ατυχήματα. Ναι. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός θεωρείται πετυχημένος γιατί έβγαινε κάθε μέρα στις τηλεοράσεις που εκείνος επέλεγε. Και προφανώς και οι συνάδελφοι στις τηλεοράσεις δεν μπορούν να ξέρουν του κάθε θέματος, το παρελθόν, τα κρυφά σημεία. Ρωτάνε όπως θα ρωτούσε.
1: Απέφευγε τις ερωτήσεις για τα Τέμπη, επειδή τον έχω δει τον κύριο Κυρανάκη. Προφανώς επιδιώκοντας να μην χρεωθεί και όλα την όλη ιστορία. Ίσα ίσα, εκείνος δηλώνει και περήφανος. Βλέπω εδώ πέρα ότι ανανέωσε.
0: Περήφανος.
1: Θα τα ακούσουμε και το απόγευμα τι θα σας πει. Τι ώρα έχετε την
0: παραλαβή? Τρεις ώρα.
1: Τρεις ώρα το μεσημέρι. Επομένως θα ακούσουμε τι θα σας πει και τι θα παραδώσει στον κύριο Κότσιρα, ο οποίος παίρνει ένα υπουργείο. Εντάξει, είναι μια ηλεκτρική καρέκλα τώρα των μεταφορών. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο. Σε αυτή τη φάση.
0: Δεν είναι καθόλου εύκολο. Τα θέματα είναι όλα ανοιχτά. Ο κ. Κυριανέκης λέει ότι τα έχει λύσει όλα, με λίγα λόγια. Και πολύ φοβάμαι ότι αν αρχίσουν τους επόμενους μήνες αυτό που λέμε να σκάνε τα θέματα, τα θέματα που δεν λύνονται δηλαδή, θα τα φορτωθεί ο κ. Κότσιρας. Ενώ ο κ. Κυριανέκης θα θεωρείται επιτυχημένος.
1: Παίρνει μια καυτή πατάτα αυτή τη στιγμή ο κ. Κότσιρας.
0: Παίρνει πολλές. Ένα τσουβάλι.
1: Παίρνει ένα τσουβάλι, έτσι. Τι περιμένουμε τώρα για το σκάνδαλο των πολυοδομιών, να επανέλθουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Τι περιμένουμε, Άρη, τώρα? Τι περιμένουμε να βγει, ρε παιδί μου? Περιμένουμε να βγει κανένας εγκέφαλος? Γιατί όταν μιλάμε για εγκληματική οργάνωση, μιλάμε για ιεραρχία που παραπέμπει σε εγκέφαλο αυτή η ιστορία. Περιμένουμε να βγει κανένας εγκέφαλος?
0: Τι να πω, Γιάννα. Το βάρος αυτό πέφτει στους ανακριτές πλέον.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολλά θέματα. Εγώ συνεχίζω να διαβάζω όσο προλαβαίνω, γιατί έχω και άλλα θέματα δυστυχώς. Έχουμε μείνει και λίγοι. Συνεχίζω να διαβάζω ό,τι υπάρχει σχετικά. Φεύγουν διάφορα πράγματα προς διάφορες κατευθύνσεις.
1: Ναι.
0: Σήμερα συνεδριάζει η Κεντρική Ένωση των Δημάρχων. Να δούμε αν θα κάνει και αυτή ένα σχόλιο. Θα πρέπει να κάνει και αυτή ένα σχόλιο. Και δε. Δεν ξέρω αν το ΤΕΕ θα αντιδράσει με κάποιο τρόπο στα όσα λέγονται και στα όσα γίνονται. Οι άνθρωποι που παρατήθηκαν μεταξύ είναι, έχουν, ας πούμε, ο κ. Μπακογιάννης έπρεπε τώρα μέχρι τέλος του μήνα να υπογράψει για να πληρωθούν μια σειρά από πολεοδομικές μελέτες, αυτά που λέμε η πολεοδομική ανασυγκρότηση της χώρας, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια που τα περιμένει όλος ο κόσμος για να δει τι μπορεί να κάνει στην περιοχή του. Αυτό δηλαδή που θα έλυνε τις πολεοδομικές εκκρεμότητες που υποσχόταν η κυβέρνηση ότι θα φτιάξουμε τα σχέδια. Τα σχέδια αυτά κοστίζουν 350 εκατομμύρια, 400 εκατομμύρια. Και πρέπει να παραληφθούν και να πληρωθούν.
1: Ναι.
0: Πρέπει κάποιος δηλαδή να τα παραλάβει, να τα εγκρίνει, να τα κάνει μετά προεδρικό διάταγμα. Δεν ξέρω πώς θα προχωρήσει όλο αυτό το πράγμα. Και μέσα σε όλο αυτό το χάος δηλαδή, θα πρέπει και οι ανακριτές να πάνε όσο γίνεται πιο βαθιά. Τι να πω, δεν είμαι και πάρα πολύ αισιόδοξος αν θα πάμε
1: τώρα,
0: πιο ψηλά.
1: Τώρα ξέρεις, η δικαιοσύνη, Άρη, έχει και μια άλλη αδυναμία, θα την πω, επειδή έχω καλύψει τέτοια θέματα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, για να τα καλύψουμε το μεταξύ, θέλουμε εμείς μελέτη, έτσι. Οι συντάκτες, για να γράψουμε για όλα αυτά.
0: Εννοείται.
1: Είναι πολύ ειδικά θέματα. Το ίδιο όμως ισχύει και για τους ανακριτές, οι οποίοι δεν έχουν και πραγματογνώμους. Δεν πρέπει να έχουν μια βοήθεια. Ξέρω εγώ, σε αυτό το επίπεδο.
0: Την έχουν ζητήσει και δεν την πήρανε.
1: Κοίταξε, έχουμε, ας πούμε, να σου πω τώρα κάτι, για ένα άλλο σκάνδαλο για τον ΟΠΚΠ. Η κυρία Παπανδρέου, την οποία κατηγορεί η κυβέρνηση γιατί της αρέσει τα αποτελέσματα που έχει, έχει διορίσει ως πραγματογνώμονα, μαζί με την κυρία Κοβέση βέβαια, υποθέτω με εντολή της κυρίας Κοβέση, την κυρία Τιχεροπούλου που ξέρει την υπόθεση. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία δεν βγάζει πάντα αποτελέσματα εναντίον των κυβερνητικών. Αντίθετα, προχτές σας έβγαλε ένα πόρισμα που το επικαλούνταν η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό πρέπει να είναι ο κανόνας για τους εισαγγελείς. Αυτό που έκανε η κυρία Παπανδρέου προχτές. Κυρία Πόπη Παπανδρέου.
0: Αυτό πρέπει να είναι ο κανόνας και αυτή πρέπει να είναι η διαδικασία. Και στην υπόθεση των τεμπών που επίσης έχω παρακολουθήσει από την αρχή,

Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, επειδή έχουμε ένα πρόβλημα και τώρα και στο ίντερνετ, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε τον κύριο Αυγερινό, αλλά θα έχουμε μια συνέντευξη με τον κύριο Αυγερινό, ίσως και τη Δευτέρα. Λοιπόν, πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα. Σήμερα είχαμε τη δίκη για τη δολοφονία του Σύφη Βαλιράκη. Και εκεί είχαμε μια σημαντική, νομίζω, κατάθεση, μαρτυρική κατάθεση, που ήταν από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Είδα μια δήλωση εκεί του Νίκου Κωνσταντόπουλου, ο οποίος είναι δικηγόρος μαζί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, της οικογένειας Βαλιράκη βέβαια, που είπε ότι πλήρωσε με τη ζωή του την διάθεσή του για εξάλληψη της διαφθοράς. Ο κύριος Βαλιράκης, προσέξτε τώρα, ήταν ο εκλοιπών μάλλον, όχι κύριος Βαλιράκης, ο εκλοιπών Σύφης Βαλιράκης, εκτός από ιστορικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ήταν και πρόεδρος της Επιτροπής για τη Siemens, της εξεταστικής. Επειδή προσωπικά έχω πολλές φορές, του έχω πάρει πολλές συνεντεύξεις κλπ. Κάποτε όταν μιλούσαμε, πριν είχαμε μιλήσει και σχετικά πρόσφατα από την δολοφονία του, καταρχήν φαίνεται ότι τίμαζε κάτι για αυτό το σκάνδαλο, για την υπόθεση της Siemens, στην οποία έχουν υπάρξει και κάποιοι περίεργοι

Άρα την έχετε υπόψη σας. Εγώ δεν έχω στοιχεία αυτή τη στιγμή που να συνδέσω. Έχω στοιχεία μόνο τη δήλωση του κυρίου Κωνσταντόπουλου, ο οποίος μιλάει για τη, συνδέει τη δολοφονία με την αφιέρωση, με τη ζωή του Σύφη Βαλιράκη και την πορεία του εκεί για την εξάλληψη διαφθοράς. Είχε κάνει πράγματα ο Σύφης Βαλιράκης για την αποκάλυψη αυτού του μεγάλου σκανδάλου της Siemens. Είχε, ας πούμε, στείλει βουλευτές στο Μόναχο, όπου εκεί πήραν, εξέτασαν ως μάρτυρες και τον Μιχάλη Χριστοφοράκο. Ήταν η πρώτη φορά που μίλησε. Μου είχε δώσει και μια συνέντευξη για το Βήμα τότε, αν θυμάμαι καλά. Το 2010 ήταν αυτό, να έχετε υπόψη. Λοιπόν, το συνδέει πάντως με τις προσπάθειες. Λοιπόν, σε κάποιες συζητήσεις που είχα κάνει με τον Εκλιπόντα, το Σύφη Βαλιράκη μου είχε πει κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Μου είχε πει δηλαδή ότι αν κάποια στιγμή πάθω κάτι, το λέω πρώτη φορά, αν πάθω κάτι, το μοιράζομαι μαζί σας, αν πάθω ποτέ κάτι, να ξέρεις ότι αυτό που θα πάθω θα συνδέεται με αυτή την υπόθεση. Δεν ξέρω πόσο συνδέεται. Έχω ακούσει βέβαια και ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε ότι τώρα δεν ξέρω ποιοι είναι η ηθική αυτουργή αυτής της δολοφονίας. Μια δίκη που δεν καλύπτεται και αυτή, έτσι, είναι σιωπηλά. Ευτυχώς που γίνονται κάποιες δηλώσεις από τον Νίκο τον Κωνσταντόπουλο και η παρουσία σήμερα του Αντώνη του Σαμαρά, ο οποίος μίλησε για την προσωπικότητα του Σύφη του Βαλιράκη. Λοιπόν, θα σας πω λεπτομέρειες τώρα, γιατί δεν μπορούμε να τα παρακολουθούμε όλα, καταλαβαίνετε εδώ, για το τι έγινε σε αυτή τη διαδικασία. Πάντως είναι μια υπόθεση που ακόμα δεν έχει εξιχνιαστεί και κυρίως δεν έχει αποκαλυφθεί το κίνητρο της δολοφονίας αυτής, γιατί είναι δολοφονία, έτσι, δεν είναι... Φυσικά δεν υπάρχουν μάρτυρες, γιατί ήταν στα νυχτά ο άνθρωπος και μόνος του, έτσι... Θυμάστε πως κάτω από ποιες συνθήκες μία πορεία που έκανε συνέχεια, δηλαδή αυτή την δραστηριότητα την είχε συνέχεια, ψάρευε και έκανε και νομίζω... Εν πάση περιπτώσει είναι μία περίεργη ιστορία, είπαμε, που αφορά ένα ιστορικό στέλεχος. Ο κ. Βαλιράκης έχει, ο Εκλιπών, ο Σύφης Βαλιράκης έχει διατελέσει τόσο από πρόεδρος επιτροπής και εκεί στη Βουλή. Ιστορικός τέλεχος και συνδέονται η τελευταία του παρουσία στην Ελληνική Βουλή συνδεόταν με την προσπάθειά του να ανασύρει αυτή την υπόθεση για να βρεθεί μια άκρη για την οποία δεν βρέθηκε και ποτέ, έτσι. Δηλαδή το πολιτικό χρήμα δεν αποκαλύφθηκε ποτέ που πήγε από αυτή την υπόθεση. Αντίθετα εκεί, θυμάστε, για την υπόθεση της Siemens, τους απαλλάξαν όλους, άλλους λόγω παραγραφής και άλλους με πλήρη απαλλαγή. Υπάρχουν αποφάσεις για πλήρη απαλλαγή. Λοιπόν, είναι μέρος της ιστορίας αυτού του τόπου, αυτό το σκάνδαλο και συνδέεται ευθέως με το κόμμα, όχι μόνο στις Νέες Δημοκρατίας και με το άλλο κόμμα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Αυτή ήταν η σημερινή μέρα και το στίγμα. Λοιπόν, έρχεται Σαββατοκύριακο τώρα. Έχουμε και την παράσταση της Λυσιστράτης του Αριστοφάνη, του Σταμάτη του Κραουνάκη, εκεί στο Ηρώδιο. Είναι μια ξεκαρδιστική όπερα. Έτσι, ακούσατε και τον είχαμε το Σταμάτη πριν από 2 εβδομάδες, Παρασκευή πάλι. Λοιπόν, σήμερα και αύριο. Ο Αριστοφάνης τη γράφει το 411 π.Χ. Έτσι, είναι μια πολιτική παράσταση αυτή. Ουσιαστικά μιλάει για την Εκκλησία του Δήμου, που έχει αποδυναμωθεί. Έτσι, τότε γράφει την Λυσιστράτη. Επανέρχονται οι ολιγαρχικοί, ας πούμε, παράγοντες. Μας είχε πει ο Σταμάτης ότι την έχει διασκευάσει τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη και την έχει προσαρμόσει και στη σύγχρονη, έτσι, πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτό με ένα πολιτιστικό ας κλείσουμε σήμερα και να είστε καλά.
Θα προσπαθήσουμε από Δευτέρα να επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Θανάση Αυγερινό, τον εκπρόσωπο του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Ακούσατε στην αρχή και τι απάντησε ο κύριος Τσίπρας στον κύριο Μητσοτάκη σε αυτή την περίφημη συνέντευξη. Θα διαβάσετε πολλά το Σαββατοκύριακο, αναλύσει εκεί πώς το είπε, τι έκανε, αυτά για το πώς ήταν, πώς στεινόταν η εικόνα του σε μια εποχή που η εικόνα τίνει να αντικαταστήσει την ουσία της πολιτικής. Αλλά εδώ εμείς θα μιλάμε για την ουσία και της πολιτικής και την αποκάλυψη των μεγάλων υποθέσεων. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα τώρα πια. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
10: Η ώρα είναι 1.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
9: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
12: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς διόδια και σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν προβλέπει το προσχέδιο του Αμερικανο-Ιρανικού μνημονίου, το οποίο σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται ένα βήμα πριν από την υπογραφή. Όπως μεταδίδει το Άξιος, η συμφωνία προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, διάστημα κατά το οποίο θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Παρά τις πληροφορίες ότι έχει συμφωνηθεί το τελικό κείμενο, η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική καθώς εκκρεμεί η τελική έγκριση. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δηλώνει ότι αναμένει την υπογραφή της συμφωνίας μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η συμφωνία τελεί υπό τη διαβούλευση του Κατάρ και του Πακιστάν και εφόσον υπογραφεί θα ονομαστεί Συμφωνία του Ισλαμαμπάντ. Η υπόθεση των υποκλοπών δεν κλείνει με όποιες μεθοδεύσεις και αν επιχειρηθούν, διεμήνυσε μιλώντας στο Κόκκινο ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσές. Όπως ανέφερε, ο Ταλ Ντίλιαν οφείλει να σπάσει τη συμφωνία ηχεμήθειας με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και να παραδώσει το συμβόλαιο στη δικαιοσύνη. Παράλληλα, υπογράμμισε τη βαριά κληρονομιά στο πολιτικό σύστημα εξαιτίας της ολιγορίας στην υπόθεση των υποκλοπών. Ο Πρωθυπουργός έπαιξε εκ νέου το δίλημα της σταθερότητας, υποστηρίζοντας ότι η μοναδική επιλογή είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας μέσω της συνέντευξής του στον Αντένα, δίνοντας και έντονο προεκλογικό στίγμα παρά τις διαβεβαιώσεις ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να αλλάξει την πολιτική ατζέντα εν μέσω πιέσεων από υποθέσεις όπως οι υποκλοπές, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι πολεοδομίες και το πολιτικό αποτύπωμα της τραγωδίας των Τεμπών. Στο μέτωπο της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός περιορίστηκε σε αόριστες εξαγγελίες εν όψη της ΔΕΘ. Σε πολιτικό επίπεδο, υπερασπίστηκε τη διαγραφή Σαμαρά και απέρριψε ο Σάδη και την κριτική πρώην Πρωθυπουργών στα εθνικά θέματα. Αντίδραση υπήρξε από τον ΣΥΡΙΖΑ, που κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας. Δρυμία κριτική στο καθεστώς Μητσοτάκη άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος στο πλαίσιο συνέντευξης στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο Σωκράτης Φάμελος κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για υποκρισία και εργαλειοποίησε τη συνταγματική αναθεώρηση, υπογραμμίζοντας ότι επιχειρεί fast track διαδικασίες για κομματικές σκοπιμότητες. Μιλώντας σήμερα στο ίδιο φόρουμ, ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έχει καταστήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μόνιμο πελάτη της κυβέρνησής του, ενώ σημείωσε πως ευτυχώς που δεν υπάρχει εντυμόμετρο, γιατί θα το είχε μηδενίσει ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του Σωματείου Μηχανοδηγών Κώστας Γενιδούνιας αποδομεί το κυβερνητικό έργο για τους σιδηροδρόμους, μιλώντας στο Κόκκινο. Όπως σημειώνει, τα έργα στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη προβλέπεται να ολοκληρωθούν στο τέλος του καλοκαιριού και μόνο για αυτόν τον άξονα. Παράλληλα, για έλλειψη διαφάνειας, ελλειπή ενημέρωση και σοβαρά αναπάντα ερωτήματα σχετικά με τη σιδηροδρομική σύνδεση της Πάτρας, κάνει λόγο σε επιστολή του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας Βαγγέλης Καραχάλιος προς τον απερχόμενο αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Η παρέμβαση έρχεται λίγους μήνες μετά τη νέα πρόταση του Υπουργείου για την έλευση του τρένου στην Πάτρα, ύστερα από τις δύο απορριπτικές αποφάσεις χρηματοδότησης της υπογειοποίησης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό. Το επιμελητήριο καταγγείλει ότι δεν έχουν δοθεί πλήρη τεχνικά στοιχεία για τις προτάσεις του έργου, αφήνοντας, όπως σημειώνει, κρίσιμα ερωτήματα ανοιχτά και χωρίς απαντήσεις. Με φανατισμό υπερασπίστηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης την εκχώρηση σε ιδιώτες υπηρεσιών των δημοσίων νοσοκομείων. Ο Υπουργός Υγείας δήλωσε ότι τάσεται υπέρ της ανάθεσης υπηρεσιών σε ιδιώτες, υποστηρίζοντας πως προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες και εξοικονόμηση πόρων. Σε απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον κατηγορεί για ιδεολογική αιμονή στην ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών, κάνοντας λόγο για εργασιακή ομοιρία των συμβασιούχων και ζητώντας προσλήψεις στο ΕΣΥ. Στη διεθνή ενημέρωση. Εκενώθηκε η περιοχή ελέγχου ασφαλείας στο αεροδρόμιο του Αμβούργο, που βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Οι αρχές διέκοψαν προσωρινά τις επιβεβάσεις και τις απογειώσεις αεροσκαφών μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στο χώρο, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Με τον τρόμο ζουν μετανάστες και πρόσφυγες στο Μπέλφαστ μετά το ρατσιστικό πογκρόμο, όταν ακροδεξιοί κουκουλοφόροι βγήκαν στους δρόμους και δημοσίευσαν λίστα με διευθύνσεις στα social media που φέρονται να αφορούν κατοικίες μεταναστών. Το βράδυ της Τετάρτης σημειώθηκαν συγκρούσεις όταν ακροδεξιοί επιχείρησαν να επιτεθούν σε ξενοδοχείο που φιλοξενούσε ετούντες άσυλο, με την αστυνομία να παρεμβαίνει. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ώρα τελικού για τις Ερυθρόλευκες. Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει την Ουγγρική Φερεντσβάρος στις 10 στο τελικό του Final Four Champions League με στόχο την κορυφή της Ευρώπης.
0: Ο καιρός.
13: Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο και εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση, καθώς αναμένονται ισχυροί άνεμοι, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Στις περιοχές που θα επηρεαστούν προσθέθηκαν η Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, ενώ τα φαινόμενα θα διαρκέσουν κατά διαστήματα έως το πρωί του Σαββάτου. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 31 βαθμούς στην Αθήνα και έως τους 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το Κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ιρτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και την Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος, έτσι. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι καταπληκτικά ή αποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Πες και εσύ, Νίκο Χατζηνικολάου. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Η εντεκάδα του Αλέξη Τσίπρα. Θα πάει στο Μουντιάλ. Και τι βλέπω εδώ, λέει Γαβρόγλου, Χαφ, Μαρατζίδη, Στόπερ. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ποδόσφαιρο θα παίξω. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Οι διάλογοι που καίνε τον Γιώργο Διδασκάλου. Μέχρι προχθές, Γενικό Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, λέει επιδημία παρετήσεων για το σκάνδαλο των πολυδιωμιών. Καμία σχέση. Ο διδασκάλου παρετήθηκε γιατί ήταν 7 χρόνια γάμα-γάμα στον πολιτισμό. Κουράστηκε ο άνθρωπος. Ριζοσπάστης. Απογειώνουν την εκμετάλλευση με όλους τους νόμους της διευθέτησης. Είναι για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και φέρνει ο ριζοσπάστης παράδειγμα τι γίνεται στο ΝΟΤΕ. Όπως τα είχε πει και ο σύντροφος καμαράδι του Τσούπας, αυτή η κυβέρνηση του Τσίπρα η χειρότερη που είχαμε ποτέ. Απογευματινή, κλείδωσαν οι 27 πρώτοι στα γαλάζια ψηφοδέλτια. Εκλογικός συναγερμός σε Μαξίμου και Πειραιώς. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι υποψήφιος ο πρίτανης των ΜΑΤ, ο Νίκος Παπαϊωάννου, οπότε θα έχουν και κάποιοι να ψηφίσουν οι αστυνομικοί. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή, κολάμπια για Σαμαρά. Λέει, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα ζημιώσει την παράταξη που τον έκανε πρωθυπουργό. Τεχνικά μιλώντας, να πούμε το 2012 η παράταξη που έκανε πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά ήταν το Πασόκ. Καθημερινή. Οι διασυνδέσεις και τα πλοκάμια του κυκλώματος της πολεοδομίας. Έχει τίτλο Καθημερινή, αλλά πήρανε δήλωση λέει από το Μαξίμου και από το Μαξίμου λένε ότι η κυβέρνηση δεν έχει απολύτως καμία σχέση με αυτό το κύκλωμα. Άλλωστε, επί των ημερών αυτής της κυβερνήσεως το κύκλωμα αποκαλύφθηκε. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Τουρκία. Προτεκτοράτο του Ισραήλ η Κύπρος. Πάντως, αν η Τουρκία ενδιαφέρεται για την Κύπρο, μια καλή αρχή θα ήταν να αποσυρθούν τα κατοχικά στρατεύματα. Ελεύθερος τύπος. Μειώνεται ο δημοτικός φόρος ακινήτων που μας λέγανε ότι θα πληρώνουμε και δεύτερο εμφιά στους λογαριασμούς του ρεύματος. Μειώνεται. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Κολάμπια. Μία κάλπη το 2027 για να μην μπει σε περιπέτειες η Ελλάδα. Τώρα, επειδή θέλω να βοηθήσω. Μπορούμε στις εθνικές εκλογές να μεταφέρουμε τον εκλογικό νόμο Λιβάνιου για τους δήμους και τις περιφέρειες, όπου θα βγαίνει δήμαρχος και περιφερειάρχης από τις πρώτες εκλογές, ακόμα και αν δεν μαζέψει τίποτα, δηλαδή δεν πάρει, ξέρω, 40%, γιατί θα υπάρχει δεύτερη επιλογή. Δηλαδή να πάμε στις εθνικές εκλογές, όσοι θέλουν να ψηφίσουν Κολάμπια, Κολάμπια, όσοι θέλουν να ψηφίσουν κάτι άλλο, να ψηφίσουν κάτι άλλο, αλλά να έχουν δεύτερη επιλογή, Κολάμπια. Τα νέα. Βρέχει παρετήσεις. Πολεοδομίες. Τι κρύβει το σκάνδαλο. Κρύβει τις παθογένειες του παρελθόντος. Δεύτερο θέμα στα νέα. Ανδρουλάκης. Χωρίς εισιτήριο στις συγκοινωνίες έως 24 χρόνων. Είδατε πάντα το Πασόκ ενδιαφερόταν για τους νέους ανθρώπους. Γι' αυτό και το 2012 νομοθέτησε τον υποκατώτατο μισθό για τους κάτω των 25 ετών. Που ήταν 511 ευρώ να βρουν δουλειά οι ανθρώποι να προκόψουν. Δημοκρατία. Γραμματής και φαρισαίοι του Μαξίμου. Για ποιο πράγμα? Α, για τις πολεοδομίες. Μα δεν έχει καμία σχέση το Μαξίμου, το δήλωσαν στην Καθημερινή. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Υποκλοπές. Ασυλία στον Δημητριάδη παρέχει ο Βελόπουλος. Έτσι είπαμε, να βυθίσουμε τη βάρκα που είναι μέσα οι μετανάστες. Μην βυθίσουμε τη βάρκα που είναι μέσα ο Δημητριάδης. Εστία. Ήρεμα νερά, σε εισαγωγικά, δηλαδή όχι ήρεμα νερά, με 2.734 παραβιάσεις της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο, ερώτηση είναι. Αυτά λένε στατιστικά του Πενταγώνου μεταξύ 24 και 26 για παραβιάσεις στο νερό. Μάλιστα. Εθνικός κήρυκας. Ο Τραμπ λατρεύει τον πληθωρισμό που έχουν μόνο 4,2 ενώ εμείς έχουμε 5,2. Τι πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ.
στο Μαρινάκι τον Παύλο, το αφεντικούλι μας που είναι σήμερα και Παρασκευή και πληρώνονται τα μαστόρια, τον καλύτερο εκπρόσωπο της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά τον Ταλαντούχο Ταραντίνο, την Τυχερή Πελώνη, τον Λίστα Πέτσα, τον Γεωπόνο Οικονόμου, τον Άκη Ολοσκέρτσο, τον καλύτερο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας από το 1974, μετά φυσικά τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, που αν ζούσαμε στον Εμφύλιο μαζί με τον Θάνο τον Θανούλη τον Πλεύρη, θα μας είχαν θάψει με τα χεράκια του στην άμμο, στο Βίτσι και στο Γράμμο. Βγήκαν λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιά Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγορούν τον Μαρινάκη τον Παύλο 13 χρόνια μετά γιατί τι έγινε εκεί με το μαύρο στην ΕΡΤ. Αν είναι δυνατόν. Πρώτα απ' όλα τότε ο Μαρινάκης ο Παύλος ήταν μικρό παιδί και διάβαζε. Και συγγνώμη να πω και κάτι άλλο. Το μαύρο στην ΕΡΤ το έριξε ο Σαμαράς που τώρα οι Μαδούροι τον έχουν στα όπα-όπα γιατί θα κάνει δικό του κόμμα. Βγαίνει λοιπόν αυτός ο αρχιτραμπούκος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιαννούλης, που σωστά τον απολύσαμε από την ΕΡΤ το 2013, γιατί βλέπαμε τι κουμάση ήτανε, να την πει για την ΕΡΤ στο Μαρινάκι τον Παύλο. Οι άνθρωποι δεν έχουν το Θεό τους, που επί ΣΥΡΙΖΑ καθόταν και έβλεπε ΕΡΤ όλη μέρα ο Κιμ στη Βόρεια Κορέα και έδωσε εντολή η κρατική τηλεόραση της Βόρειας Κορέας να γίνει σαν την ΕΡΤ. Αλλά εμείς τι είμαστε? Τίποτα λωτοφάγη που λέει και η Άννα Διαμαντοπούλου, να τα ξεχάσουμε αυτά τα πράγματα. Έρχονται τώρα από το BBC, από το TV Sang, TV France πώς το λένε, να δουν πόσο καλά δουλεύει η ΕΡΤ. Μπας και ανοίξουν τα μάτια τους και φτιάξουν και αυτή σωστή κρατική τηλεόραση, που είπε και ο Μαρινάκης ο Παύλος. Αλλά τι να πω, αυτό ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπια μέχρι το απόγευμα των επόμενων εκλογών θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθει όμως εκείνη η ώρα, πάμε τώρα στα μπαλκόνια με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων να χειροκροτήσουμε τον Γιώργο το Φλωρίδη, τον καλύτερο υπουργό όχι της δικαιοσύνης που είχε Ελλάς από το 1974 άνευ ανταγωνισμού, το μεγαλύτερο πολιτικό που έχει βγάλει το Κιλκής μετά τον Πέτρο τον Παπά, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια από τα Ζήτητα στην Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον Ανδρέα Λοβέρδο. Θέλω την προσοχή σας. Μέσα στην απελπισία τους, τα κόμματα της λεγόμενης προοδευτικής αντιπολίτευσης χτυπιούνται και νομίζουν ότι κάνουν κάτι με αυτό με τις παρακολουθήσεις. Και πιστεύουν ότι ο κόσμος θα ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, ενώ αυτά τα θέματα δεν απασχολούν κανέναν απολύτως και κανένας από τους παρακολουθούμενους που δεν είχε να φοβηθεί τίποτα δεν προσέβηκε στη δικαιοσύνη και πολύ σωστά έκανε, όπως έχει πει και ο Σπύρος, ο Γεωργιάδης, που τον παρακολουθούσαν. Απέναντι λοιπόν σε αυτό το λουτρό λαϊκισμού, ο Φλωρίδης τους τάπωσε με επιχειρήματα νομικά που κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Η δικαιοσύνη μας, η ανεξάρτητη, μελέτησε το θέμα σε βάθος, σε πλάτος, σε ύψος και δεν εντόπισε απολύτως καμία κριτική. Και όπως πολύ σωστά είπε ο υπουργός όχι της δικαιοσύνης, η εισαγγελική έρευνα έδειξε ότι διαπιστώθηκαν ποινικές ευθύνες ιδιωτών. Και αυτοί οδηγήθηκαν στο δικαστήριο. Και η έρευνα του εισαγγελέα κατέδειξε ότι εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών σε παράνομα ζητήματα δεν υπάρχει. Λέει, αυτά λέει είναι μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα της δικαιοσύνης. Όποιος νομίζει λέει ότι έχει κάτι άλλο, η δικαιοσύνη είναι εκεί και τον περιμένει. Αυτό ακριβώς και τίποτα άλλο. Και όπως είχε πει και ο σπουδαίος πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Ισίδωρας Ντογιάκος, όποιος έχει στοιχεία για τις παρακολουθήσεις, να τα πάει στη δικαιοσύνη και αυτός θα τον βάλει, αφού πάει τα στοιχεία, 10 χρόνια φυλακή. Προσέξτε ρε Μάγια, μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά γυρίσει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης κανένας Παπαγγελόπουλος και δεν αφήνει τους εισαγγελείς να πηγαίνουν τις υποθέσεις στο αρχείο. Κύριε Δρακόπλε, στο Ίδρυμα Σταύριος Νάρχος, που θα μας φωνάξετε τώρα και κανένα μαντάνι, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Γιώργο τον Φλωρίδη. Λίγο να μας πει έτσι, η έρευνα γι' αυτό με τις πολεοδομίες, σε ό,τι αφορά το σκέλος των κυβερνητικών ευθυνών κυβερνητικών παραγόντων, υπάρχει περίπτωση να μην πάει στο αρχείο? Τι να πω, αυτό που ο Κολάμπια έχει δεύτερη τετραετία δίπλα του, το Γιώργο το Φλωρίδη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας υποστηρίξουν και όλοι οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι στην Ελλάδα μας έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα εγώ τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης έχει διαλέξει μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι δωρεάν, μια προσφορά από το Υπουργείο Όχι της Δικαιοσύνης στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από τον Αντένα. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Σρουμτανέο Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Σιτάχ, το Ροτβάλερ, η τίγρη στη συνέντευξη με τον Νίκο Χατζηνικολάου είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Δίνει λύσεις στα προβλήματα του κόσμου. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Όλοι μαζί να το φωνάξουμε. Ο Τσίπρας, προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί ο Τσίπρας όχι μόνο δεν έδωσε λύση ούτε σε ένα πρόβλημα του κόσμου, αλλά ήταν αυτός που δημιουργούσε τα προβλήματα του κόσμου. Και τι να πρωτοθυμηθώ, εκεί που δεν είχαμε απολύτως κανένα πρόβλημα, ήρθε αυτός ο Τσίπρας και αποκτήσαμε πάρα πολλά προβλήματα το 2015. Αλλά δείτε και τώρα. Εκεί που δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα ο Ανδρουλάκης, εμφανίστηκε ξανά ο Τσίπρας και τώρα μέχρι και στο καρφί θα δείτε αύριο, δεν θα έχουν πρωτοσέλιδο τον Ανδρουλάκη, αλλά θα έχουν πρωτοσέλιδο τον Τσίπρα. Πες και εσύ, Αντρέα Παπαδόπουλε. Δεν μας έλυσε κανένα απολύτως πρόβλημα που όλα θα τα λύναμε με το email του Χαρδούβελη. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα του κόσμου? Αυτό το είπαμε, ο Τσίπρας. Α, οπότε ποιο είναι το νούμερο δύο πρόβλημα του κόσμου? Η ακρίβεια. Δείτε τα στοιχεία, μιλάνε από μόνα τους. 5,2 εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός το Μάιο του 26. Πάνω το Μοσχάρι 17,6%. Αρνί Κατσικάκι πάνω 16,2%. Ψάρια πάνω 12,6%. Ενεργειακές τιμές, να τραβάς τα μαλλιά σου, 21% πάνω το φυσικό αέριο. Πετρέλαιο θέρμασης πάνω 53%. Αφού τώρα δεν έχει κρίση. Λοιπόν, πετρέλαιο κίνησης 24%. Βενζίνη συν 21%. Τα βλέπει αυτά ο Κολάμπια. Και αμέσως σκέφτηκε, μάλλον καλύτερα σκέφτηκε πριν, πώς να λύσει το πρόβλημα. Και λέει, πώς μπορώ να λύσω το πρόβλημα? Αυξάνοντας τις τιμές των ακινήτων. Δηλαδή αυξάνοντας την περιουσία των Ελλήνων. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν 5,7%. Προσέξτε, μέσα στο πρώτο τρίμηνο, όταν το 2025 σε επίπεδο έτους οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν 8,1% και σε το 2024 9,1%. Σκεφτείτε δηλαδή μέχρι το τέλος του 26 πόσο θα αυξηθούν οι τιμές των ακινήτων. Δηλαδή, μπορείς στο σούπερ μάρκετ να πηγαίνεις και να δίνεις 100 ευρώ για πράγματα που έδινες 70, αλλά τι μας νοιάζει εμάς αυτό που έχουμε πολλά σπίτια, έχει ανέβει η αξία τους 25% μέσα σε δύο μόλις χρόνια. Δηλαδή, φανταστείτε, φίλοι μου, πομιδάδες, πόσο θα αυξηθεί η αξία των ακινήτων μας την τρίτη τετραετία, την καλύτερη, μαζί με τον συναγωνιστή μας τον Κολάμπια, που έχει 40 ακίνητα. Και μετά απορεί ο κόσμος, γιατί στις δημοσκοπήσεις, Ανδρέα Δρυμιώτη, δεν έχουμε πιάσει ήδη το 40%. Αν είναι δυνατόν, στημένες είναι. Και έρχονται οι μαδούροι και τι κάνουνε, ζημιά στη χώρα. Λέμε να αλλάξουμε το σύνταγμά μας, που θέλει αλλαγή. Οι μαδούροι δεν το θέλουν αυτό. Παρασύρανε και τον Ανδρουλάκη, που είναι καλό παιδί, και αν θυμάστε όταν έρχεται αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης εκεί με wildcard, είχε πάει στο Μαξίμου και το λέει ο Μητσοτάκη, θα αλλάξουμε το σύνταγμα. Και λέει αυτός, λέει, για να χορέψει ταγκό θέλει δύο. Τώρα όμως τον παρασύρανε. Τον παρασύρανε γιατί στη χώρα μας επικρατεί η τοξικότητα της αντιπολιτεύσεως. Δηλαδή, συγγνώμη, να πω ένα παράδειγμα. Εξαιτίας των παθογενειών του παρελθόντος, δηλαδή πάμε πίσω, Οθωμανική περίοδο και 2015-2019, αυτά τα δείξανε και στο ντοκιμαντέρ στο Sky, υπάρχουν κάποια κυκλώματα στις πολεοδομίες, έτσι, τα οποία κυκλώματα πάνε και ξεμπλοκάρουν κάποιες μπλοκαρισμένες άδειες, το οποίο δεν το λες και κακό, γιατί έχουμε στεγαστική κρίση εξαιτίας των μεταναστών που έχουν καταλάβει ολόκληρα τμήματα των πολεών μας. Πες και εσύ, Μανώλη Κοτάκη. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα και πέφτουμε πάνω σε ένα από αυτά τα κυκλώματα, όπου εντελώς στοιχεία και συμπτωματικά όλοι οι εγκέφαλοι των κυκλωμάτων έχουν κουμπάρους, κουνιάδους, ξαδέρφους, μπατζανάκηδες, γενικούς γραμματείς υπουργείων. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και τι κάνουν οι μαδούροι? Αμέσως να ποινικοποιήσουν τη συγγενική σχέση και αρχίζουν το γνωστό του τροπάριο για τις γαλάζιες ακρίδες και για την εξυπηρέτηση των ημετέρων. Αλλά όχι μόνο αυτό, φίλοι και φίλες μου. Χτυπάνε και την καριάτιδα του ελληνικού πολιτισμού, την Παρετήσου Τσιμενδόνη. Γιατί λέει, ας πούμε,
ο διδασκάλου, που παραιτήθηκε ο άνθρωπος γιατί κουράστηκε 7 χρόνια στο Υπουργείο, ο διδασκάλου λέει μεταξύ άλλων προείδρευε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, από όπου περάσανε πάρα πολλά project, ας πούμε, και πήραν άδεια για να γίνουνε. Αυτό το είχε πει ο Σπύρος Γεωργιάδης, είναι η αναπτυξιακή διάσταση της λειτουργίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Και λένε τώρα οι μαδούροι, η Μενδώνη, Σιμενδώνη που λέμε, ας πούμε, δεν είχε πάρει χαμπάρι τι ρόλο ακριβώς βαρούσε, ας πούμε, ο διδασκάλου στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. 7 χρόνια, λέει η Τσιμενδώνη, δεν είχε καταλάβει τίποτα. Συγγνώμη, αυτό τώρα είναι χτύπημα κάτω από τη μέση. Θέλουν να βγάλουν από τη μέση τη Τσιμενδώνη για να μην γυρίσουν τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Αθήνα. Από την Αγγλία. Είδατε που είναι και ο Μαρατζίδης πράκτορας σε MI6 δίπλα στον Τσίπρα. Δηλαδή, συγγνώμη, ποια κακή απόφαση πήρε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, δηλαδή. Ας πούμε και όλες οι αποφάσεις ήταν για να προχωρήσουν οι επενδύσεις, γιατί όπως έχει πει και ο Κωστός Χατζηδάκης, ο ανεπάγγελτος, με κοπανιστό αέρα δεν έρχεται η ανάπτυξη. Τώρα, προφανώς, 7 χρόνια Τσιμενδώνη δεν κατάλαβε τίποτα, γιατί από ό,τι κατάλαβα, το κύκλωμα είχε υποκριτικές ικανότητες και την κοροϊδεύσανε την Τσιμενδώνη. Και αυτά που σας λέω έτσι είναι η αλήθεια και μόνο η αντεπίθεση της αλήθειας. Κύριε Κυρανάκη μου, μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: then retreat back to my.
1: Στο κόκκινο.
2: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
3: Είμαι ο Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
4: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στους ζωγράφους. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
5: Το φεστιβάλ OFF OFF Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. OFF OFF Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και οι Ταινιοθήκες Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από το Μεξικό, τη Σακύρα. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, σπάνια και γανά ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε. Και με το ολοκληρώνουμε, ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε οι λαϊκές γειτονιές. Όσοι και όσες μεγάλωσαν στις λαϊκές γειτονιές, έτσι, θα θυμούνται τα Μουντιάλ ποδοσφαίρου, τις ανοιχτές τηλεοράσεις αργά το βράδυ, τους πανηγυρισμούς για τις ομάδες που υποστηρίζαμε. Κάποτε και για την Ελλάδα, βέβαια τότε δεν πανηγυρίσαμε πολύ, δεν έχει σημασία. Οι λαϊκές γειτονιές λοιπόν. Τώρα που αρχίζει το Μουντιάλ, θα έχουμε, πιστεύω, πολλές ποδοσφαιρικοπολιτικές αναλύσεις για το πού κερδίζονται τα παιχνίδια. Και θα είναι και πολιτικές, καθώς ο Κολάμπια, όπως είπα προχθές, αυτή τη διαδικασία που είχαν στη Νέα Δημοκρατία και βγάλαν τον Κυρανάκη η γραμματέα, οι εκλογές θα γίνουν μετά το 27, αλλά όχι μακριά από ό,τι φαίνεται από το Γενάρη το 27. Είπε, θα δούμε. Οπότε πάμε και σε προεκλογική διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο, που όπως διαπίστωσαν κάποιοι πάρα πολύ σοβαροί πολιτικοί αναλυτές, θα είναι προεκλογική. Που έτσι κι αλλιώς βέβαια η ΔΕΘ φετινή θα ήταν προεκλογική, καθώς το τέλος τετραετίας είναι πριν το Σεπτέμβριο του 2027. Τώρα, πίσω στα ποδοσφαιρικά. Σύμφωνα με το old school, την παλιά σχολή που θα έλεγε ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, τα παιχνίδια κερδίζονται στο κέντρο. Δηλαδή, όποιος πάρει τον έλεγχο του κέντρου, έχει πάρει και το μάτς. Τώρα, τεχνικά μιλώντας πάντα, το κέντρο του ποδοσφαιρικού γηπέδου είναι πάρα πολύ μακριά από την αντίπαλη εστία. Οπότε, αυτό σε πρώτο χρόνο, ότι τα παιχνίδια κερδίζονται στο κέντρο, είναι συζητήσιμο. Έχει να κάνει με το τι θα συμβεί μετά. Με τι ανάπτυξη παιχνιδιού θα ακολουθήσει η ομάδα που έχει κυριαρχήσει στο κέντρο. Αν πάρεις το κέντρο και προωθηθείς, φτάνεις στην αντίπαλη περιοχή. Αν πάρεις το κέντρο και κάθεσαι εκεί, μάλλον πας για ισοπαλία. Προφανώς υπάρχουν και πιο σύγχρονες προσεγγίσεις, δηλαδή ότι τα παιχνίδια μπορεί να τα κερδίσεις από τα άκρα. Είναι μια πιο μοντέρνα εκδοχή, αυτό που βλέπουμε και στην μπάλα, έτσι, πλέον οι αμυντικοί να κατεβάζουν την μπάλα με ταχύτητα, είτε από αριστερά είτε από δεξιά, από τα άκρα, και φτάνοντας στην αντίπαλη μεγάλη περιοχή, είτε να σεντράρουν προς τα μέσα, είτε να σεντράρουν οριακά προς τα έξω, όπου περιμένουν την μπάλα οι συμπαίχτες τους για να κάνουν σουτ. Τώρα, όπως σας έχω πει πολλές φορές, εγώ βασικά ασχολιέμαι με το βόλεϊ, οπότε δεν ξέρω πολύ καλά αυτά με το ποδόσφαιρο. Τώρα, σύμφωνα με το βιβλίο By the Book, και το παιχνίδι των εκλογών κερδίζεται στο κέντρο. Βέβαια, είχαμε την παρένθεση του 2015, τις εκλογές δηλαδή και του Γενάρη και του Σεπτέμβρη, που το παιχνίδι δεν κερδίθηκε στο κέντρο. Έχουμε και μικρότερες εξαιρέσεις του κανόνα σε διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά σε γενικές γραμμές αυτό είναι αλήθεια. Οι εκλογές κερδίζονται στο κέντρο. Αυτό είναι ένα μοτίβο. Αλλά σημειώστε το σήμερα, 12 Ιουνίου, πως πιθανά να έχουμε μία αλλαγή. Πως το παιχνίδι δηλαδή μπορεί να παιχτεί, δεν λέω να κρυφεί, είμαστε ακόμα στην προθέρμανση. Είμαστε ακόμα με το κατάλογο της εταιρείας που μας φέρνει τα ρούχα και ψωνίζουμε φανέλες, έτσι. Αλλά μπορεί το παιχνίδι αυτών των εκλογών να παιχτεί, ίσως και να κρυφεί στις λαϊκές γειτονιές και όχι στο κέντρο. Ποιοι ζουν στις λαϊκές γειτονιές? Οι μη προνομιούχοι. Αυτοί που έχουν εισοδήματα που είναι στα πολύ χαμηλά ράφια. Αυτοί που βγαίνουν όλο και μας λένε αυτά ότι τελειώνει ο μισθός και περισσεύει ο μήνας. Ο πολλής κόσμος στις αστικές γειτονιές. Έτσι, η Ελλάδα στην περιφέρεια ερημώνει. Και ο πολλής κόσμος στις αστικές γειτονιές, τουλάχιστον σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, φαίνεται να έχει μια αρνητική και πάρα πολύ αρνητική άποψη για τον Κολάμπια και την κυβέρνησή του. Το 23, αν θυμάστε, έπεφτε πολύ περισσότερο βρυσίδι. Μητσοτάκι, αυτό. Αλλά τώρα οι αρνητικές απόψεις είναι πολύ περισσότερες σε σχέση με το 23. Το 23
η Νέα Δημοκρατία πράγματι κερδίζει τη μάχη και στις λαϊκές γειτονιές. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο αυτό, έτσι. Οι λαϊκές γειτονιές ήταν πάντα εκεί που κυριαρχούσε το Πασόκ, που λέγανε παλιά περιμένετε να μπει η Β' Αθηνών, αλλιώς δεν βγαίνει εκλογικό αποτέλεσμα. Και πράγματι αυτό νομίζω έγινε στις εκλογές του 2000, έτσι. Μέχρι να μπει η Β' Αθηνών κέρδισε η Νέα Δημοκρατία. Από το 12 τις λαϊκές γειτονιές τις πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το 23 όμως αλλάζει αυτό το πράγμα. Έπαιξαν ρόλο τα διάφορα πας που μοίρασε η κυβέρνηση σε ανθρώπους που τους χαλάει το ψυγείο και παθαίνουν πανικό. Έπαιξε ρόλο. Έπαιξε ρόλο η αυξημένη αποχή στις λαϊκές αστικές γειτονιές. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Υπήρξε πολύ μεγάλη εποχή. Έπαιξε ρόλο η πολύ μειωμένη παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ μετά το 19 στις λαϊκές γειτονιές. Έπαιξε ρόλο η μειωμένη παρουσία, για να μην πω η παντελής απουσία. Αλλά φαίνεται πως η πολιτική και η εκλογική μάχη μετακινείται προς τα εκεί. Υπάρχουν ελλειμμένα θέματα, αυτό που έχουμε πει, δηλαδή οι άνετοι, όπου και να ζούνε, το έχουν λύσει το θέμα τους. Έχουν να ψηφίσουν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν θα τους επηρεάσει, ξέρω εγώ, Σαμαράς, η Καριστιανού, ξέρω εγώ, ή πώς την άλλη, η Λατινοπούλου. Όχι, έτσι. Οι άνετοι έχουν μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή. Θα υπάρξουν παραμετρικές μάχες στην επαρχία, όπου εκεί οι άνθρωποι που είναι στον πρωτογενή τομέα δεν περνάνε καθόλου καλά. Έτσι, δεν περνάνε καθόλου καλά. Υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Αλλά στις λαϊκές αστικές γειτονιές, έτσι, υπάρχει το βασικό υλικό. Δηλαδή ο κόσμος που πιθανά να πάρει την απόφαση να αλλάξουν τα πράγματα έτσι ώστε να αλλάξουν και οι πολιτικές. Τώρα, για να κάνεις ένα σχέδιο για τις λαϊκές γειτονιές, πρέπει ας πούμε να ξέρεις κάποια βασικά πράγματα. Ας πούμε για παράδειγμα με ποιο λεωφορείο πας εκεί. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να είσαι εκεί. Είναι καλές οι αναλύσεις που γίνονται από τους πολιτικούς επιστήμονες για τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, στρατηγικού τύπου προσέγγιση. Είδατε, ας πούμε, Ανδρουλάκης βλέπει στις δημοσκοπήσεις ότι είναι κάτω των 24 ετών, δεν έχει τίποτα, οπότε τη λέει τζάμπα, ας πούμε, μετακινήσεις στα Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έτσι, στρατηγικού τύπου προσέγγιση. Αλλά αν δεν πας, δύσκολα θα καταλάβεις, ας πούμε, για παράδειγμα, τι ρόλο παίζει η Εκκλησία στις λαϊκές αστικές γειτονιές. Ας πούμε το 15 η Εκκλησία δεν έπαιξε απολύτως κανένα ρόλο. Ντρεπόντουσαν. Το 19 οι εκκλησίες γίναν προεκλογικά κέντρα της Νέας Δημοκρατίας. Ένα παράδειγμα λέω, έτσι. Επίσης, αν δεν πας, έτσι, και βλέπεις μόνο τις δημοσκοπήσεις, δύσκολα θα καταλάβεις τι ισχύ έχουν τα δίκτυα, ας πούμε σε εισαγωγικά, οικονομικών ενισχύσεων που έχουν στήσει εκεί στις λαϊκές αστικές γειτονιές παράγοντες της δεξιάς, βουλευτές, δήμαρχοι. Τι σχέσεις υπάρχουν, ας πούμε, με συλλόγους, με σωματεία. Επίσης, αν δεν πας, δύσκολα θα καταλάβεις το τι απήχηση έχουν εκεί απόψεις οι οποίες είναι στο χώρο της άκρας δεξιάς, ξενοβοφικές απόψεις, ρατσιστικές απόψεις. Επίσης, αν δεν πας, πολύ δύσκολα θα καταλάβεις πως τον κόσμο εκεί δεν τον ενδιαφέρουν σχεδόν καθόλου ή και καθόλου οι εκδοχές της φοιτητικού τύπου αριστεράς. Μιας φοιτητικού τύπου αριστεράς που μάλιστα τις τηλεφώνουν βασικά συνταξιούχοι. Επίσης, αν δεν πας, δεν ξέρεις πως ο κόσμος γελάει με αυτά τα βίντεο με τον Παπούλη που λέει ότι εκεί το δεκαετία του 80 το Πασόκ λέει όλοι πήραμε διαμερίσματα, όλοι πήραμε αυτοκίνητα, δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Πρέπει να πας λοιπόν. Αν δεν πας, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι θα ασχοληθεί μαζί σου ιδιαίτερα το κέντρο. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το storytelling που θα έλεγε και ο καθηγητής Μπαμπινιώτης. Όπως έχουμε πει σε άλλα μαθήματά μας, όταν κάνεις μια καθημερινή εκπομπή στο ραδιόφωνο, η οποία δεν είναι του κλασικού ενημερωτικού χαρακτήρα, δηλαδή με συνεντεύξεις, με καλεσμένους, όπου συζητάς με άλλους συναδέλφους δημοσιογράφους, έχεις κάθε μέρα ένα πολύ βασικό θέμα. Τι θα πεις έτσι για να γεμίσεις την ώρα ανάμεσα στα δελτία ειδήσεων και στα τραγούδια. Λοιπόν, είναι ένα θέμα αυτό. Λοιπόν, πρέπει κάθε μέρα να βρίσκεις να λες πράγματα. Ένα σιγουράκι είναι αυτό με τις επετείους. Τι έγινε σαν σήμερα. Υπάρχει πάρα πολύ υλικό, επειδή έχουμε ίντερνετ που το έχει φέρει ο κύριος Κερεκάκης. Αν μπει κανένας στο ίντερνετ και χτυπήσει αυτό σαν σήμερα, υπάρχουν πάρα πολλές σελίδες με πάρα πολλά γεγονότα, όχι μόνο σημαντικές επαιτίους, αλλά και άχρηστες πληροφορίες, ότι σαν σήμερα έγινε αυτό, εκείνο, το άλλο, άγνωστα γεγονότα. Οπότε αν έχεις ας πούμε μια εκπομπή που πρέπει να μιλάς συνέχεια, έτσι ένα ας πούμε talk show λέμε τώρα, βάζεις την ημερομηνία, την αυριανή, και λες ας πούμε τι έγινε σαν αύριο, έτσι. Οπότε βλέπεις εκεί, κρατάς κάποιες σημειώσεις, πας την επόμενη μέρα, τα λες. Και βρίσκεις πάντα πάρα πολύ υλικό, γιατί ο κόσμος που ζούμε έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Οπότε για κάθε μέρα είναι σίγουρο ότι μπορείς να βρεις 5-6 γεγονότα, τα οποία μπορείς να τα βάλεις έτσι κάτω, να τα ετοιμάσεις, να ετοιμάσεις δηλαδή μια ιστορία 5-6 λεπτών ανάμεσα στα δύο.

τεχνική λοιπόν για να κάνουμε αυτό το πράγμα λιγότερο βαρετό είναι να βάλουμε στην ιστορία μας στοιχεία τωρινά. Να κάνουμε δηλαδή γέφυρες με το σήμερα. Επίσης να εντοπίσουμε στοιχεία για αυτή την ιστορία που όταν έγινε δεν συζητήθηκαν ιδιαίτερα. Δεν προβλήθηκαν ιδιαίτερα. Δεν τα άμαθε ο πολύς ο κόσμος. Και επίσης κάτι ακόμα, αν μπορούμε να μπούμε και εμείς στην ιστορία. Αυτό δηλαδή, αυτή η σχολή που λέει ήμουν εκεί και έκανα αυτά, από την Αμερική που μας λέει, Αμερικάνοι. Λοιπόν, βέβαια αν ήμασταν στην ιστορία, αν τοποθετούμε τον εαυτό μας σε ιστορίες στις οποίες δεν ήμασταν, αυτό ο κόσμος το καταλαβαίνει και γίνεται λίγο γελίο. Διάφοροι το κάνουν αυτό, ας πούμε, που λένε, ας πούμε, να σας πω μια ιστορία για τη δεκαετία του 80 εδώ στην Προξένου Κορομιλά στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, και ο άλλος, ας πούμε, ξέρω εγώ, γεννήθηκε το 92, ας πούμε. Ή μπορεί να γεννήθηκε τη δεκαετία του 80, αλλά μεγάλωσε, ξέρω εγώ, στην Ξάνθη, ας πούμε, και δεν είχε καμία ιδέα πώς ήταν η Κορομιλά τη δεκαετία του 80. Ο κόσμος θα καταλαβαίνει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, μπορούμε δηλαδή να βάλουμε τον εαυτό μας σε μια ιστορία, αρκεί να ήμασταν εκεί. Χθες λοιπόν, 11 Ιουνίου, είχαμε την επέτειο, ας το πούμε έτσι, από το περίφημο Μαύρο στην ΕΡΤ, στην ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση. Ήταν μια κορυφαία στιγμή της περίοδου διακυβέρνησης Σαμαρά. Όχι για το Σαμαρά, ήταν μια κορυφαία στιγμή απάντησης από την ελληνική κοινωνία. Αυτό πριν από 13 χρόνια, έτσι. Και επειδή τώρα αυτές τις μέρες, για να κάνουμε μια γέφυρα τώρα με το σήμερα, παίζει αυτό το σενάριο ότι επιστρέφει ο Σαμαράς, θα κάνει το δικό του κόμμα ο Σαμαράς, ποιοι θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές του Σαμαρά, και επίσης κουμπώνει στο σενάριο Σαμαρά ένα σενάριο ακυβερνησίας, ας πούμε, οπότε παίζει και το ενδεχόμενο επιτέλους να γίνει, ξέρω εγώ, πρωθυπουργός ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, ο συγκυβερνήτης του τότε πριν από 13 χρόνια. Λες, ας πούμε, εντάξει παιδιά, σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Εγώ με τις άδειες ότι υπάρχει, αλλά αυτό είναι από άλλη ιστορία. Η ιστορία της 11ης Ιουνίου του 2013, έτσι, έχει να κάνει με μια κυβέρνηση η οποία αποφάσισε να κλείσει μέσα σε μία μέρα τη δημόσια ραδιοτηλεόραση σε μια ευρωπαϊκή χώρα και να απολύσει μέσα σε ένα βράδυ περίπου 2.500 εργαζόμενους σε αυτήν. Όλους τους εργαζόμενους, έτσι. Δημοσιογράφους, τεχνικούς, διοικητικούς και τους μουσικούς στα σπουδαία μουσικά σχήματα της ΕΡΤ. Αν θυμάστε τώρα γιατί έπρεπε να κλείσει η ΕΡΤ, έχουν περάσει 13 χρόνια. Το ένα ήταν ότι η ΕΡΤ ήταν φαύλη, έτσι. Αμαρτωλή, δεν σε θέλω πια. Αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο, το οποίο δεν προβλήθηκε πάρα πολύ εκείνες τις μέρες, το μάθαμε μετά τις επόμενες μέρες, όταν άλλαξε και ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, όταν δηλαδή παραιτήθηκε ο Μανιτάκης και έγινε Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το δεύτερο είχε να κάνει ότι η κυβέρνηση είχε αναλάβει δεσμεύσεις έναντι των δανειστών να προχωρήσει μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2023 στην κατάργηση φορέων του δημοσίου και να απολύσει έτσι μέσα σε ένα βράδυ, μέσα από την κατάργηση του φορέα, το σύνολο των εργαζομένων. Ο σχεδιασμός που υπήρχε για το δεύτερο εξάμηνο του 2023 ήταν περίπου να απολυθούν 10.000 εργαζόμενοι, δηλαδή οι 2.500 της ΕΡΤ συν 7.500 από άλλους φορείς. Ένας τέτοιος φορέας, για παράδειγμα, ήταν η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση, όπως πολύ σωστά θυμούνται, μέχρι εκείνη τη μέρα της 11 Ιουνίου του 2013 ήταν τρικομματική. Συμμετείχε και το κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς. Στη Δημάρ είχαν ενημερωθεί για την συμφωνία αυτή, για τις απολύσεις και το κλείσιμο φορέων νωρίτερα, λίγες εβδομάδες νωρίτερα, και είχαν ήδη πάρει στην Αγίου Κωνσταντίνου, που ήταν τα γραφεία της ΔΜΑΡ, την απόφαση να φύγουν από την κυβέρνηση, αλλά περιμέναν το πρώτο χτύπημα. Και πράγματι το πρώτο χτύπημα, αυτό δηλαδή το Μαύρο στην ΕΡΤ, έκανε πάρα πολύ θόρυβο. Και αμέσως μετά η ΔΜΑΡ έφυγε από την κυβέρνηση. Εδώ να πω τώρα, βάζοντας σε αυτή την

παλιά ιστορία, ένα στοιχείο το οποίο αξίζει να το σκεφτούμε συνολικά. Το μαύρο στην ΕΡΤ, έτσι, δεν ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα το οποίο έκανε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Ήταν πολύ μεγάλο, αλλά δεν ήταν το μεγαλύτερο. Με ένα, ας πούμε, προσωπική μου άποψη, ήταν ότι το μεγαλύτερο έγκλημα το οποίο έκανε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου ήταν ο αποκλεισμός των ανασφάλιστων από την άμεση και δωρεάν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εγώ αυτό πιστεύω ότι ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα. Δηλαδή ήταν αυτό που λέμε ο ορισμός του να τιμωρήσεις με μέτρα κατά της υγείας του έναν φτωχό άνθρωπο, γιατί είναι φτωχός. Έτσι. Και αν θυμάστε τότε, το πλήθος των ανασφάλιστων ήταν τεράστιο. Έτσι. Και εργαζόμενοι που είχαν μείνει άνεργοι μακροχρόνια κτλ. Και ελευθεροπαγγελματίες οι οποίοι είχαν καταστραφεί. Λοιπόν, εγώ λέω αυτό ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα. Έτσι. Εδώ βλέπετε, συζητάμε ένα θέμα τώρα στην ίδια ιστορία, το οποίο δεν είχε συζητηθεί πολύ τότε. Δηλαδή και σήμερα, έχουν περάσει 13 χρόνια μετά, έχει ενδιαφέρον, ας πούμε, και τους πολιτικούς επιστήμονες, τους κοινωνικούς ερευνητές, τους κοινωνικούς ανθρωπολόγους, κοινωνικούς ψυχολόγους, ανθρωπολόγους, έτσι. Πώς ο αποκλεισμός των ανασφάλιστων από το ΕΣΥ προκάλεσε πολύ μικρότερη κοινωνική ένταση και δυσφορία από αυτή που προκάλεσε το μαύρο στην ΕΡΤ. Δεν μπαίνω στο καλός ή κακός, έτσι. Είναι ένα θέμα όμως που αξίζει να εξεταστεί. Ίσως να ήταν, πώς να το πούμε, αυτό που ξεχύλισε το ποτήρι. Μπορεί. Τώρα, πού ήμασταν τότε, εκείνο το βράδυ. Ο Γερομανόλης, μου έλεγε, είχε ανέβει στο Χορτιάτι, έτσι, μαζί με άλλους τεχνικούς της ΕΡΤ, για να κρατήσουν ανοιχτό τον πομπό, και εκεί κυνηγιόντουσαν με τα μάτια, ας πούμε, στο βουνό. Λοιπόν, έτσι. Εγώ εκείνο το βράδυ ήμουνα στη Λεωφόρο Στρατού, στα γραφεία, στο κτίριο, στα στούντιο της ΕΡΤ 3, εργαζόμενος στην εφημερίδα Μακεδονία. Και λέγαμε, θα μείνουμε όλο το βράδυ. Τελικά, Ιούνι μήνα, στη Θεσσαλονίκη βρέχει, φάγαμε τρομερή βροχή. Αλλά και την επόμενη μέρα ήμασταν πάλι εκεί έξω, στις 12, σαν σήμερα δηλαδή, και στις 13 και στις 14 και στις 15 και στις 16, γιατί οι εργάτες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είχαμε κηρύξει απεργία διαρκείας για το μαύρο της ΕΡΤ, οπότε ήμασταν κάθε μέρα στις διαδηλώσεις. Η απεργία αναστάλθηκε, αν δεν κάνω λάθος, στις 17 ή στις 16 Ιουνίου, σε μια συνεννόηση που είχε γίνει τότε, και λίγο οι εκδότες και λίγο η κυβέρνηση και λίγο να δούμε μήπως το ξανανοίξουμε, ξέρω εγώ, η Δουτού, πώς τα λέγαν τότε κτλ. Ένα πράγμα το οποίο μου έκανε εμένα εντύπωση στις διαδηλώσεις ήταν ότι εκεί κατέβηκε όλος ο λαός της αριστεράς, έτσι, και όχι μόνο, αλλά κατέβηκε και όλος ο λαός της αριστεράς. Ήταν μεγάλες διαδηλώσεις. Μου έκανε εντύπωση ότι στις διαδηλώσεις προφανώς ήταν και αριστεροί άνθρωποι οι οποίοι και πριν από τις εκλογές του 12 και μετά τις εκλογές του 12 αυτό το οποίο λέγανε, έτσι, ήταν το γνωστό «Τι Σαμαράς, τι Τσίπρας». Μιλάμε τώρα για το 2013, έτσι. «Τι Σαμαράς, τι Τσίπρας». Εκείνες τις μέρες αυτοί κατεβήκαν όλοι στις διαδηλώσεις, αλλά τα μούτρα τους ήταν λίγο χαμηλωμένα, τα βλέμματα ήταν λίγο χαμηλωμένα. Γιατί έλεγες, ρε παιδιά, εντάξει, okay, αλλά στέκεται ακόμα αυτό, ισχύει ακόμα αυτό. Επίσης, εκείνες τις μέρες κατέβηκε, ας πούμε, στο δρόμο και όλοι, ας πούμε, οι ανυπότακτοι αριστερά που όταν στο κοινοβούλιο τα βρίσκουν οι άλλοι, η μόνη αντιπολίτευση είμαστε εμείς κτλ. Που τους προηγούμενους 12 μήνες, δηλαδή από το καλοκαίρι του 12 που συγκροτείται η κυβέρνηση Σαμαρά μέχρι το καλοκαίρι του 13 που κλείνει η ΕΡΤ, είχαν προχωρήσει στην περίφημη επιχείρηση χειρόφρενο. Δηλαδή δεν είχαν συμβεί ιδιαίτερα πολλά πράγματα εκείνο το 12μηνο. Το που είπαμε κιόλας, ότι με την ΕΡΤ η αντίδραση ήταν μεγάλη. Όταν είχαμε άλλου τύπου μέτρα, όπως ήταν ο αποκλεισμός των ανασφάλιστων από τον ΕΣΥ, δεν υπήρχε τόσο μεγάλη κινητοποίηση. Και μετά από καιρό μάθαμε ότι υπήρχε μια περίφημη επιχείρηση χειρόφρενο, στηριγμένη σε αναλύσεις, σύμφωνα με τις οποίες η βύθιση, ας πούμε, στη φτώχεια και στην απελπισία κτλ. Αυτό δηλαδή που έκανε ο Σαμαράς μαζί με τον Βενιζέλο εδώ στην Ελλάδα, που μας βυθίσαν στη φτώχεια και στην απελπισία, θα άνοιγε την περπατησιά για τον σοσιαλισμό. Οπότε δεν έπρεπε να το σταματήσουμε. Οπότε κάπως έτσι φτάνουμε και σήμερα, 13 χρόνια μετά, ακούγονται παρόμοια συνθήματα. Τι Κολάμπια, τι Τσίπρας.
Και ίσως και υπάρχει και σήμερα μια τέτοια αντίληψη σε κάποιους, δηλαδή αυτό που πέτυχε ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή σήμερα η Ελλάδα να είναι η πιο άδικη χώρα για να ζει κάποιος στην Ευρώπη, ίσως τελικά, αν συνεχιστεί αυτό και μια τρίτη τετραετία, ίσως πάλι να ανοίξει η περπατησιά μας για το σοσιαλισμό. Αλλά αυτό είναι από άλλη ιστορία. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Καλό Σαββατοκύριακο και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά τη Δευτέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής. Στο θερινό ηλιοστάσιο. Η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
6: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που το αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
8: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
1: Εντάξει, όσο να πεις, το κοινό αίσθημα το αφουγκράζεται, έτσι. Όταν προσπαθείς να πείσεις και να φανείς σίγουρος, αυτό τρολάρεσε. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στην κόψη του ξεραφιού. Το πολιτικό σύστημα βρίσκεται στο πιο κομβικό σημείο των τελευταίων πολλών χρόνων, καθώς τέτοιος έτερο προσδιορισμός δεν ξαναυπήρξε. Όλοι ζυγίζουν τις κινήσεις, τις προθέσεις και τη στρατηγική των άλλων προκειμένου να ορίσουν τη δική τους. Και όλοι φοβούνται όλους. Πάντως, ο Ιούλιος θα έχει ειδήσεις φέτος, μη σας πω και ο Αύγουστος. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Καταρίνα Ακριβόπουλου στο μικρόφωνο. Παρασκευή 12 Ιουνίου, 2 και 3 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Το δίλημα της σταθερότητας έπαιξε εκ νέου ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή συνέντευξη του στον Αντένα, υποστηρίζοντας ότι η μοναδική επιλογή είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Απέκλεισε εκ νέου μειώσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης των καυσίμων, στο ΦΠΑ των τροφίμων και φυσικά στην καταβολή της 13ης και 14ης σύνταξης. Για επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ελεγχόμενος και όχι ελέγχον. Από το Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ο Σωκράτης Φάμελος κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για υποκρισία και εργαλειοποίηση της συνταγματικής αναθεώρησης, υπογραμμίζοντας ότι επιχειρεί fast-track διαδικασίες για κομματικές σκοπιμότητες. Μιλώντας σήμερα στο ίδιο φόρουμ, ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι έχει καταστήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μόνιμο πελάτη της κυβέρνησής του και έδωσε στην δημοσιότητα τα 5 στοιχεία του προγράμματος του. Η υπόθεση των υποκλοπών δεν κλείνει με όποιες μεθοδεύσεις και αν επιχειρηθούν, διεμήνυσε μιλώντας στο κόκκινο ο δικηγόρος θυμάτων του Πρέταντορ, ο Ζαχαρίας Κεσές. Όπως ανέφερε, ο Ταλ Ντίλιαν οφείλει να σπάσει τη συμφωνία ηχεμήθειας με την ΕΕΠ και να παραδώσει το συμβόλαιο στη δικαιοσύνη. Συγκροτήθηκε το διακομματικό Προεδρείο της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης και τα 42 μέλη της εντός 2 μηνών θα πρέπει να υποβάλουν την έκθεσή τους με τις προτάσεις τους για τις υποαναθεώρηση διατάξεις. Πρόεδρος, όπως αναμένονταν, ορίστηκε, εξελέγει ο Μάκης Βορύδης. Αντιπρόεδρος η βουλευτής του Πασόκ Ευαγγελία Λιακούλη και γραμματέας ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ.

0: Σαρώνουν οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα διαφθοράς της πολεοδομίας μετά τις παραιτήσεις δύο υπουργών. Εντείνονται οι φήμες ότι επίκειται και τρίτη, και όχι υπουργών, γενικών γραμματέων, με συγχωρείτε. Εντείνονται οι φήμες ότι επίκειται και τρίτη παραίτηση γενικού γραμματέα. Η παράταση μιας εβδομάδας μέχρι τις 22 Ιουνίου για την τελική προθεσμία σχετικά με τους καθαρισμούς οικοπαίδων ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Ευάγγελος Τουρνάς. Για έλλειψη διαφάνειας, έλλειψη ενημέρωση και σοβαρά αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τη σιδηροδρομική σύνδεση της Πάτρας, κάνει λόγο σε επιστολή του ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, ο Βαγγέλης Καραχάλιος, απευθυνόμενος προς τον απερχόμενο αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Στη διεθνή ενημέρωση, άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς διόδια και σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν προβλέπει το προσχέδιο του Αμερικανο-Ιρανικού Μνημονίου, το οποίο σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται ένα βήμα πριν από την υπογραφή. Και ο καιρός, με επιδείνωση αλλαγή σκηνικού από σήμερα, κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν προστάθηκαν η Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ τα φαινόμενα θα διαρκέσουν κατά διαστήματα έως το πρωί του Σαββάτου. Η θερμοκρασία μέχρι 31 βαθμούς στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Και ξεκινάμε με τον Κώστα Σαββόπουλο για να δούμε πίσω από τις γραμμές, ας το πούμε έτσι, πίσω από τις λέξεις, αυτά που είπε χθες στη συνέντευξή του στον Αντένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επέμεινε για εκλογές του 27. Και εγώ, Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Θα σου έλεγα ως προσωπική άποψη, εννοείται, ότι διέκρινε μια επιτηδευμένη αυτοπεποίθηση, πολύ επιτηδευμένη όμως.
1: Ακριβώς, είναι εύστοχη αυτή η παρατήρηση. Επίσης έχει ενδιαφέρον ότι μπορούμε να ανιχνεύσουμε τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πίσω από τις λέξεις. Η αλήθεια πάντως είναι πως δεν δυσκολευτήκαμε πολύ σε σχέση με αυτό, ναι. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχεδόν ομολογεί ότι δεν έχει θετικό αφήγημα. Ο Πρωθυπουργός πούλησε πολιτική σταθερότητα και αναγκαιότητα αυτοδυναμίας, δικής του φυσικά από την πρώτη κάλπη, αλλά ουδής κατανόησε για ποιο λόγο χρειάζεται άλλος ένας Μητσοτάκης για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι έχει την εμπειρία και τη γνώση ώστε να καθοδηγήσει τη χώρα προς το 2030 μέσα σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών ανακατατάξεων, χωρίς να εξηγήσει τι θα αλλάξει στη ζωή μας. Εδώ λοιπόν λείπει με κουφαντικό τρόπο η θετική πολιτική πρόταση, η θετική ατζέντα. Ο Μητσοτάκης εμφανίστηκε δίχως διάθεση να αξιοποιήσει όπλα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, καθώς έδωσε όρκους δημοσιονομικής σταθερότητας, απέκλεισε μείωση του ΦΠΑ, έκλεισε το παράθυρο του 13ου μισθού. Έχει όμως αντίθετα ενδιαφέρον το πώς δικαιολόγησε την υπέρογγη αύξηση του μισθού των Μητροπολιτών. Ήταν το αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδας και κρίναμε ότι ήρθε η ώρα να το ικανοποιήσουμε, όπως είπε. Ήταν μια κίνηση αξιοπρέπειας προς την Εκκλησία.
0: Αυτό που είπε για το μουφτή πάντως είναι όλα τα λεφτά.
1: Ήταν από τα κορυφαία.
0: Πώς το είπε, ότι δεν δέχομαι να παίρνει ο μουφτής περισσότερο από τον Έλληνα Μητροπολίτη, από τους Έλληνες Μητροπολίτες.
1: Ναι, ενεργοποιεί σε κάθε περίπτωση και μέσω αυτής της απάντησης στη δεξιά του κυρίου, ενώ οι εποχικοί εργαζόμενοι βγαίνουν, έχουν ξεκινήσει ήδη τη σεζόν, έτσι δεν το συζητάμε, οι ελαστικές μορφές εργασίας οργιάζουν, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι στο κοινωνικό κράτος διεκδικούν εδώ και χρόνια την επιστροφή του 13ου και του 14ου μισθού, όπως και οι συνταξιούχοι. Παρ' όλα αυτά προέχει η αύξηση του μισθού των Μητροπολιτών. Ο κ. Μητσοτάκης δεν απάντησε για το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά το μαρτύριο της Σταγόνας που έχει υποβληθεί από τον Ντίλιαν. Πέταξε την μπάλα στη δικαιοσύνη, επιχειρώντας να μείνει κάτω από το ραντάρ το μείζον θέμα. Ήταν πολύ λακωνικός στις απαντήσεις του. Στις ερωτήσεις που έγιναν, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση αναγνώρισε τα κενά, υπήρξαν παραιτήσεις και παρέπεμψε ξανά στη δικαιοσύνη, επιχειρώντας να κλείσει άρον-άρον το θέμα. Επίσης ενέταξε το σκάνδαλο στις πολεοδομίες, στις βαθιές παθογένειες του κράτους που δεν έχουν κατά αυτόν κομματικό χρώμα, επιχειρώντας πάλι εδώ να κλείσει άρον-άρον μια σκανδαλώδη υπόθεση. Και βέβαια επιχείρησε να επανέλθει στην τακτική των χαμηλών τόνων εναντί των επιθέσεων που δέχεται από τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και των εχμών που εξαπολύει ο Κώστας Καραμαλής. Μάλλον εδώ, Κατερίνα, το είπαν οι επικοινωνιολόγοι ότι το παρατράβηξε προχθές, όταν μίλησε για πατριώτες του καναπέ. Υποστήριξε στη χθεσινή τηλεοπτική συνέντευξή του ότι η κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής είναι άδικη και τόνισε ότι είναι ο μόνος, ισχυρίστηκε ότι είναι ο μόνος ο ίδιος ο Έλληνας πρωθυπουργός που επισκέφθηκε την Άγκυρα και έθεσε ευθέως το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Είπε πως ο κ. Σαμαράς ήταν ένας καλός πρωθυπουργός και πως δεν διανοείται ότι θα πλήξει την παράταξη ο κ. Σαμαράς για δεύτερη φορά, φωτογραφίζοντας προφανώς την πολιτική άνοιξη το 1993. Εδώ λοιπόν, Κατερίνα, είναι το μεγάλο άγχος της κυβέρνησης. Mm-hmm. Μαθαίνουμε πως ο Πρωθυπουργός έχει δώσει εντολή να απομακρυνθούν όλοι οι γενικοί γραμματείς των Υπουργείων που έχουν συμπληρώσει 5 χρόνια στη θέση τους. Πολλά από τα συγκεκριμένα πρόσωπα βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις από τον Ιούλιο του 2019, όταν η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας. Και σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για στελέχη που πρόσκυνται στον Αντώνη Σαμαρά και αξιοποιήθηκαν στον κυβερνητικό μηχανισμό σαν αντάλλαγμα για τη στήριξη που παρέχει ο πρώην πρωθυπουργός του Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Ενδιαφέρουσα διάσταση αυτή.
1: Βεβαίως. Ξυλώνει σαμαρικές αιστείες που υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία.
0: Όπου υπάρχει σαμαρικός θύλακας, πρέπει να ξυλωθεί. Σωστά.
1: Έτσι. Μάλιστα. Οι σαμαρικοί λοιπόν φεύγουν κατά αυτόν τον τρόπο. Οι σχέσεις, εννοείται, Μητσοτάκη-Σαμαρά έχουν ανατραπεί από τότε, έτσι, που βόλευε τους έμπιστους του κ. Σαμαρά στον επιτελικό μηχανισμό ο Πρωθυπουργός, και βέβαια η επικείμενη ίδρυση κόμματος από τον κ. Σαμαρά σηματοδοτεί την έναρξη ενός πολέμου και με τον Μητσοτάκη τον δεύτερο, μετά τον Μητσοτάκη τον πρώτο. Οι εκλογολόγοι λοιπόν του Μαξίμου εκτιμούν ότι η επανέκδοση της πολιτικής άνοιξης, ίσως με τον τίτλο Έλληνες πολίτες, είναι αυτός ένας από τους τίτλους που έχει πέσει στο τραπέζι, θα αφαιρέσει περίπου μια ποσοστιαία μονάδα από τη Νέα Δημοκρατία. Φυσικά είναι πρόημα αυτά τα συμπεράσματα, ωστόσο οι πολιτικοί αναλυτές και οι αναλυτές της κυβέρνησης έχουν βάλει όλα τα ποσοστά στο τραπέζι. Το ποσοστό λοιπόν αυτό μπορεί να μοιάζει μικρό, θεωρείται όμως υπεραρκετό για να στερήσει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη το εκλογικό μπόνους του 25% στην πρώτη κάλπη και να τον φέρει αντιμέτωπο με σοβαρές εσωκομματικές περιπέτειες που ίσως στοιχήσουν και τη θέση του. Κατά τις ίδιες εκτιμήσεις, αυτός είναι και ο βασικός στόχος του Αντώνη Σαμαρά, το έχουμε ξαναπεί, να ψαλιδίσει τη Νέα Δημοκρατία σε βαθμό που να ανοίξει η συζήτηση για την ηγεσία της και στη συνέχεια να διαπραγματευτεί τη συμμετοχή του κόμματός του σε μια κυβερνητική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία υπό διαφορετικό πολιτικό αρχικό. Ο κεντρικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να κρατήσει τον Αντώνη Σαμαρά εκτός Βουλής. Η προσπάθεια ωστόσο του Κυριάκου Μητσοτάκη να σύρει τον πρώην Πρωθυπουργό στο παιχνίδι της πολιτικής φθοράς ήταν άκαρπη, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο η ΕΝΕΚ και του Μαξίμου βομβάρδισαν τους κυβερνητικούς συντάκτες και τον φιλοκυβερνητικό τύπο με διαρροές ότι το εκλογικό παράθυρο του φθινοπόρου παραμένει ορθάνυχτο. Ποια ήταν η στόχευση? Να επιταχύνει τον βηματισμό του Σαμαράς, ο οποίος επιδιώκει να προβεί στα αποκαλυπτήρια του νέου φορέα λίγες εβδομάδες πριν από την προκήρυξη των εκλογών. Όταν ο Μητσοτάκης, άλλωστε Κατερίνα, απαντούσε στις αρχές Μαΐου ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ, στόχευε να υποχρεώσει τη Μαρία Καριστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα να ανοίξουν τα χαρτιά τους νωρίτερα από το σχεδιασμό τους. Ο Σαμαράς ωστόσο διαθέτει εσωτερική πληροφόρηση. Εδώ λοιπόν είναι και το ζήτημα των γραμματέων που φεύγουν για τις προθέσεις του Πρωθυπουργού και δεν τσίμπησε. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση που έχει έντονη παρασκηνιακή διάσταση και ο κύριος Σαμαράς εκπέμπει συνεχώς μηνύματα για να προσετεριστεί το λαϊκό κόσμο και να δυναμώσει ανακτήσει την επαφή του με αυτό που λέμε λαϊκή δεξιά.
0: Πετάει ένα βέλος κάθε δεύτερη μέρα. Σήμερα πέταξε το βέλος για την ανάγκη να εφαρμοστεί, να εφαρμόσει η κυβέρνηση τις αποφάσεις του δικαστηρίου για τον
1: νόμο
0: που καίει τη μισή Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Είναι λοιπόν εμφανής η στόχευσή του να απευθυνθεί στα λαϊκά στρώματα, στους νεοδημοκράτες των λαϊκών τάξεων και όχι μόνο. Φυσικά, έτσι. Και είναι λοιπόν αυτή η στόχευσή του. Ο κύριος Σαμαράς θα πυκνώνει τις παρεμβάσεις του, θα φροντίσει να είναι διαρκώς στο προσκήνιο Και όταν μάθει ότι ο Πρωθυπουργός είναι έτοιμος να τραβήξει το χαρτί των εκλογών, θα ανακοινώσει το κόμμα του κατάλληλα.
0: Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν από το παρασκήνιο κυρίως, όπως μας τη μεταφέρει ο Κώστας Σαββόπουλος όταν ακούστηκε στις 6. Ακούμε ένα απόσπασμα εμείς των όσων είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και μετά με τον Κώστα Πουλακίδα που είναι ήδη στο στούντιο, τον αρχισυντάκτη πολιτικού της Αυγής, θα δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Και ξεκινώ με το χρόνο των εκλογών. Καταλαβαίνω ότι είστε αποδέκτης εισηγήσεων και για το φθινόπωρο και για την άνοιξη, γιατί ακούω συζητήσεις που γίνονται ανάμεσα στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με επιχειρήματα υπέρ της μίας ή της άλλης άποψης. Κάνω λάθος να πιστεύω ότι στην πραγματικότητα δεν έχετε αποφασίσει? Ότι δηλαδή εκεί στο τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου θα δείτε τι λέει ο πληθωρισμός, τι λένε οι δημοσκοπήσεις, τι λέει το πολιτικό κλίμα, πώς κινείται η αντιπολίτευση, και θα τα ζυγίσετε για να
3: οι
2: πάρετε την απόφαση σας?
3: Νικολάου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και γιατί αναφέρομαι στην άνοιξη?
2: Να το κρατήσω το βίντεο αυτό.
3: Μα δεν θα είναι η πρώτη φορά που το έχω πει. Λοιπόν, και γιατί η άνοιξη, να το εξηγήσουμε και αυτό. Αν ήθελα να εξαντλήσω τα συνταγματικά όρια, θα μπορούσαμε να κάνουμε εκλογές τον Ιούλιο ή και τον Αύγουστο του 2027. Το τονίζω αυτό, όμως οι εκλογές πρέπει να γίνουν προφανώς νωρίτερα, διότι την 1η Ιουλίου συμβαίνει κάτι πολύ σημαντικό. Η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία
2: της Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική ευθύνη για την οποία ήδη προετοιμαζόμαστε. Προφανώς δεν προεξοφλούμε το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά η χώρα πρέπει να προετοιμαστεί. Αλλά οι εκλογές σίγουρα πρέπει να γίνουν πριν από αυτήν την πολύ σημαντική ευκαιρία, θα έλεγα, για την χώρα να αφήσει ένα αποτύπωμα ευδιάκριτο στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Θέλω να θυμίσω ότι αντίστοιχες εισηγήσεις για πρόορες εκλογές είχα δεχθεί και πολλές φορές και την προηγούμενη φορά. Δέχομαι και τώρα. Θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαντλούν τον εκλογικό κύκλο.
0: Μόνο η κυβέρνηση Κώστα Πουλακίδα Μητσοτάκη και η εξαντλήση τον ελληνικό λαό τώρα, αλλά εντάξει. Λοιπόν.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
4: Ήταν πολύ καλός ο κύριος Μητσοτάκης την ώρα που έλεγε: δεν θα δώσω 13ο μισθό, δεν θα δώσω 14ο μισθό, δεν θα μειώσω το ΦΠΑ, δεν θα μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όλα αυτά θα τα συνεχίσω να τα κάνω.
0: Ναι, και είχε και ένα ύφος, σαν να πανηγύριζε κιόλας ακριβώς γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως. Χθες είχαμε τον. Συγγνώμη, το Σοκράτη Φάμελο στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, που θα ακούσουμε στη συνέχεια πώς απάντησε στις αιτιάσεις και στις βολές της κομματικής αντιπολίτευσης που θέλουν και θέμα ηγεσίας. Και σήμερα τον Αλέξη Τσίπρα που έβγαλε και ειδήσεις.
4: Ναι, από τον Αλέξη Τσίπρα έχουμε δύο πράγματα. Το ένα, νομίζω το σημαντικότερο, είναι ότι αναφέρθηκε στις 5 προτεραιότητες για το τι θέλει να κάνει. Είπε 5 πράγματα.
0: Ναι.
4: Είπε για το ρεύμα ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα σε σταθερή τιμή και για όλους τους πολίτες, για όλους τους καταναλωτές. Μίλησε για τα στεγαστικά δάνεια και είπε ότι πρέπει να υπάρξει ένας δημόσιος φορέας κοινωνικής διαχείρισης των στεγαστικών δανείων. Μίλησε για δωρεάν μετακίνηση σε όλων των πολιτών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όχι για τους τουρίστες, των πολιτών.
0: Ναι.
4: Παρένθεση, να σημειώσω ότι χθες το βράδυ ο κύριος Αβρουλάκης που ήταν στη Βραπετσόνα έλεγε δωρεάν μετακίνηση των νέων πολιτών,
0: μέχρι
4: των νέων ανθρώπων.
0: Μέχρι στα 24.
4: Μέχρι τα 24-25. Λοιπόν, τέταρτον είπε κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων. Και πέμπτον είπε ότι οι δάσκαλοι και οι αφηγητές πρέπει να μπουν σε ένα ειδικό μισθολόγιο και ότι θα πρέπει να υπάρξει αύξηση των μισθών και σε γιατρούς και σε νοσηλευτές.
0: Ναι.
4: Αυτό είναι το πρώτο σοβαρό προγραμματικό πλαίσιο
0: που
4: το
0: δίνει
4: στη ακούμε
0: δημοσιότητα
4: από τον κύριο, από τον κύριο Τσίπρα,
0: ναι,
4: τώρα που ξεκινάει το κόμμα.
0: Ναι. Και να ακούσουμε ένα απόσπασμα Τσίπρα και μετά να μας πει ο Κώστας για το πρώτο επιτελείο που συγκροτήθηκε χθες.
5: Να ξεκινήσουμε πριν πούμε το οτιδήποτε άλλο, επειδή είχαμε μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού χθες τον κύριο Χατζηνικολάου, ελπίζουμε να έχετε φέρει μαζί σας το δίπλωμα και να μην σας το έχουν πάρει.
6: Οδηγείτε μηχανή εντωμεταξύ ή αυτοκίνητο πλέον, κύριε Τσίπρα?
7: Οδηγώ και μηχανή και αυτοκίνητο, ακόμα και ταχύπλοο. Δεν ξέρω ποια από όλα μου έχουν πάρει. Θέλετε ένα σχόλιο σε αυτό?
6: Αυτονόητα.
7: Κοιτάξτε, εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουνε όταν παραβιάζει τους κανόνες. Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι όταν χάνεις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές. Προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών. Έχει κάνει τη χώρα μας μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διότι η διαφθορά είναι το βασικό χαρακτηριστικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον τόπο. Έχει μοιράσει δημόσιο χρήμα σε ημέτερους με κλειστούς διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις και το ευρωπαϊκό χρήμα επίσης σε ημέτερους μέσα από το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα λοιπόν, αν υπήρχε κανόνας που δεν έχει παραβιαστεί, συνεπώς αν κάποιος, όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κ. Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνάει 7 χρόνια. Και επιπλέον εγώ θεωρώ ότι και η πολιτική αντιπαράθεση, οι εκλογικές μάχες, όπως και στη ζωή, δεν κερδίζονται όλες. Στη ζωή δεν κερδίζεις όλες τις μάχες που δίνεις. Κάποιες κερδίζεις, κάποιες χάνεις. Σημασία έχει να μαθαίνεις από τις ήττες και να είσαι ακόμα πιο αποτελεσματικός, ακόμα πιο στοχοπροσιλωμένος για τις επόμενες νίκες. Μιλάω γενικά.
6: Είναι ωραίο που το...
7: Κλείνοντας το σχόλιο μου, θα πω είμαι πολύ ευτυχής αν ο κ. Μητσοτάκης με αντιμετωπίζει με αυτή την αλαζονία που έδειξε χθες. Διότι...
5: Είναι αλαζονία, λέτε.
7: Ναι, διότι ξέρετε κάτι. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει κανείς στην πολιτική είναι να υποτιμά τους πολιτικούς του αντίπαλους.
0: Να πούμε για όσους δεν είδαν τη συνέντευξη Μητσοτάκη ότι το ερώτημα του Δημήτρη Μανιάτη, όπως το ακούσαμε, να ξεκινά για το πατίνι, έχει να κάνει με αυτό που είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν το ζητήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου να τοποθετηθεί για τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε ότι ο λαός του αφαίρεσε το δίπλωμα οδήγησης 3 φορές. Τώρα λοιπόν πώς κανείς μπορεί να το εμπιστευτεί? Εξού και η απάντηση αυτή που έδωσε.
4: Σωστά, απλώς επί της ουσίας δεν απαντάει ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Φυσικά δεν απαντάει επί της ουσίας.
4: Εγώ ως πολίτης θα έκανα μια σύγκριση πολιτικών.
0: Ναι.
4: Τι μου λέει ο ένας,
0: ναι,
4: τι μου λέει ο άλλος.
0: Ναι.
4: Τι μου υπόσχεται ο ένας,
0: ναι,
4: τι μου υπόσχεται ο άλλος. Τι μου έχει κάνει ο ένας, τι μου έχει κάνει ο άλλος. Αυτή είναι η δύσκολη συζήτηση για τον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα μετά εφιολογήματα δεν αφορούν, είναι για τα κανάλια.
0: Δείχνουν και μια ανησυχία εκτός των άλλων.
4: Είναι διπλή ανησυχία του κ. Μητσοτάκη, το ξέρουμε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να επανέλθουμε τώρα. Ακούσαμε, μας είπε τα πρώτα πέντε προγραμματικά που έκανε γνωστά ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα από το Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου και χθες είχαμε το πρώτο όργανο, ας το πούμε έτσι.
4: Ναι, την Πολιτική Επιτροπή.
0: Την Πολιτική Επιτροπή.
4: Η οποία θα έχει της Ελλάς, η οποία θα έχει... γραμματέα τον κύριο Μίλτο Χατζηγεννάκη.
0: Πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και επί χρόνια δήμαρχος Κύρου.
4: Ναι. Τον Γιώργο Βασιλιάδη, τον Κώστα Γαβρόγλου, την Ευγενία Φωτονιάτα, τον Βιονίστε Τεμπονέρα, τον Νίκο Μαρατζίβη, τη Γιάννα Πεπέ, τον Κώστα Τούμπουρο, τον Μιχάλη Καλογύρου, τη Φόνη Κουφουνικολάκου και την Άννα Παπαδοπούλου. 11 μέλη είναι συνολικά σε αυτή τη διορισμένη πολιτική επιτροπή. Εντός του μήνα του Ιανουαρίου, δηλαδή στα τέλη του Ιουνίου, αναμένεται να συνεδριάσει και το Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο θα έχει πάνω από 300 μέλη κόμματος. Είναι προφανές ότι αρχίζουν οι διαδικασίες, τα οργανωτικά σχήματα να διαμορφώνται και να υπάρχουν πια και διαδικασίες.
0: Για την οργανωτική δομή, ας το πούμε έτσι.
4: Σωστά. Προφανώς κάποια πράγματα γίνονται. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για διορισμό, γιατί δεν έχουν γίνει ακόμα διαδικασίες αιρετών.
0: Τώρα, χθες στο ίδιο φόρουμ μίλησε ο Σωκράτης Φάμελος, μιλούσε πολλή ώρα, αλλά αξίζει να ακούσουμε πώς απαντά τις απαντήσεις που δίνει απέναντι στην ισοκομματική αντιπολίτευση Παπά, Πολάκη, Δούρου, που θέτουν ανοιχτά θέμα ηγεσίας, ειδικά ο Νίκος Παπάς, εάν ο Σωκράτης Φάμελος δεν παραδώσει εγκαίρως τον οδικό χάρτη για την συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.
8: Υπάρχουν τοποθετήσεις από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία κατέθεσαν άλλες προτάσεις στην Κεντρική Επιτροπή και απορρίφθηκαν, που ζητούν να εφαρμόσουμε τις προτάσεις που απορρίφθηκαν. Αυτά δεν μπορούν να έχουν, αν θέλετε, καμία βάση, γιατί πρώτα απ' όλα δεν ανταποκρίνονται σε δημοκρατικές διαδικασίες. Εμείς δημοκρατικά αποφασίσαμε κάτι, δεν μπορεί να ζητείτε τώρα να μην το υλοποιήσουμε.
5: Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει.
8: Και επίσης θέλω να πω ότι μια τέτοια επιλογή δεν σέβεται ούτε τα μέλη του κόμματος, ούτε τα στελέχη του κόμματος που αποφάσισαν κάτι. Δεν σέβεται δηλαδή μια δημοκρατική απόφαση η οποία δεν αμφισβητήθηκε ποτέ. Και υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα μεγάλο. Η αλλίωση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, η αλλίωση δηλαδή της απόφασης να είμαστε μαζί, δεν απαντά στους πολίτες που λένε πώς θα γλιτώσουμε τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτός πρέπει να είναι ο βασικός μας σκοπός και η βασική μας έννοια. Να υπηρετήσουμε την κοινωνία που θέλει το συντομότερο να αλλάξει αυτή η επικίνδυνη και διεφθαρμένη κυβέρνηση.
5: Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν στελέχοι που λένε ότι εντός 10 ημερών πρέπει να φέρετε συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα. Τι απαντάτε?
8: Κύριε Παλιάτη, σας είπα ότι είναι απολύτως διαφορετική η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Καλό θα κάνουν οι σύντροφοί μου, οι οποίοι υπέβαλαν κάποιες άλλες τροπολογίες στην Κεντρική Επιτροπή, να σεβαστούν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία περιλαμβάνει και τη δέσμευσή μας να εργαστούμε για να υπάρχει η ενότητα αποτυπωμένη στις επόμενες εκλογές.
5: Εκτιμάτε ότι μπορεί να υπάρξει, με συγχωρείς, και κάποια κίνηση αμφισβήτησή σας ως πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ από κάποια στελέχη?
8: Κοιτάξτε, κύριε Κορίδη, επειδή υπήρξε μια μεγάλη συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα, μια εβδομάδα πριν να με ρωτάγατε, υπήρχε μια συζήτηση για το αν συνεδριάζουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, για το αν εγκρίνει ο ΣΥΡΙΖΑ τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τη στρατηγική που έχουν ακολουθήσει, για το πώς τοποθετούμαστε απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Είδατε ότι μέσα σε μια εβδομάδα και τα όργανα συνεδρίασαν και ισχυρή πλειοψηφία είχαν και έγκριση στρατηγικής υπάρχει. Δεν υπάρχει λοιπόν αμφισβήτηση ούτε από τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ, πολύ δε περισσότερο δεν υπάρχει, όχι από τα όργανα, και από την κοινωνία δεν υπάρχει. Η κοινωνία θέλει να είμαστε μαζί, εμείς αποφασίσαμε να είμαστε μαζί και να δουλέψουμε για να υπάρχει αυτό το ενωτικό συντροφικό κλίμα. Αν δεν το δείξουμε εμείς και αρχίσουμε μια εσωστρέφεια, η οποία μεταφέρεται και στα τηλεπαράθυρα, τι θα κάνουμε, καλό στην κοινωνία ή καλό στο ΣΥΡΙΖΑ? Ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα δημιουργήσει μια εικόνα εσωστρέφειας, ούτε στην κοινωνία που λέει θα τα βρείτε. Λοιπόν, εμείς επιλέξαμε και να αποδείξουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει σελίδα και είναι σοβαρός και αξιόπιστος, και ότι η απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη θα υπάρχει. Και θα υπάρχει ισχυρή απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη. Επιδιώκω μάλιστα να είναι και σύντομη αυτή η απάντηση, γιατί όσο περνάνε οι μέρες βγαίνουν σκάνδαλα καινούργια, υπάρχουν σοβαρές παρεμβάσεις με φωτογραφικές νέες διατάξεις στη Βουλή. Υπάρχουν τοποθετήσεις του Υπουργού Οικονομικών που φαίνεται ότι θέλει να αλλάξει την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα φαντς και τα δάνεια. Αλλά υποφέρω ότι αυτά θα τα συζητήσουμε.
9: Πριν πάμε εκεί και πριν αλλάξουμε έτσι θεματική, θέλω να επιμείνω για να το καταλάβω. Είπατε ότι η κοινωνία, εσείς τη διαβάζετε έτσι, ότι σας θέλει μαζί. Ωστόσο, αυτό που καταλαβαίνω ακούγοντας τα στελέχη της Ελλάς είναι ότι δεν θέλουν καμία συνεργασία με κανένα κόμμα σε επίπεδο κόμματος. Αντιθέτως, καλούν όλες και όλους τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες να μπουν στο myelas.gr, να καταθέσουν βιογραφικό και να γίνουν μέλη. Κατά μόνας σας λένε να πάτε. Αυτό είναι κατανοητό σε εσάς?
8: Βεβαίως, κυρία Γιάμαλη. Παρακολουθώ και εγώ αυτή τη συζήτηση που γίνεται και επιτρέψτε να σας πω ότι κατανοώ ότι αυτή η συζήτηση γίνεται τις πρώτες εβδομάδες μετά την δημοσιοποίηση της διακήρυξης και της υποβολής στον Άριο Πάγο της ίδρυσης του κόμματος. Και μάλιστα μέσα σε ένα μήνα που θεωρώ ότι κατά το τέλος του θα έχουν διαμορφωθεί και τα όργανα και κάτι τέτοιο έχει προαναγγελθεί, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα. Άρα ο χρόνος ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς για να τοποθετηθούμε σε μια απόφαση που για μας είναι θαραλέα και καθαρή και σε κάθε περίπτωση είναι μια δική μας απόφαση ότι στηρίζουμε αυτό το εγχείρημα, είμαστε δίπλα, το βλέπουμε θετικά και ζητάμε να δουλέψουμε όλοι μαζί για να φύγει το καθεστώς Μητσοτάκη.
0: Άρα, Κώστα, για να το κλείσουμε εδώ. Να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις, αν υπάρξουν, και αν θα έχουμε εξελίξεις στο αμέσως επόμενο διάστημα, κατά τη γνώμη σου και τη γνώση σου.
4: Έχει πει μια φράση ο κύριος Φάμελος εχθές.
0: Ναι.
4: Η προσωπική μου σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα είναι πάρα πολύ καλή και η πολιτική μου σχέση είναι πολύ καλή και τα τηλέφωνα
0: δεν είναι
4: κλειστά.
0: Ναι. Αλλά δεν θα γίνονται ιδιωτικά, αλλά δημόσια.
4: Δεν θα γίνεται αυτό που αποκλίνει τη συζήτηση με ιδιωτικούς όρους.
0: Ναι.
4: Άρα τη δημόσια συζήτηση.
0: Ναι. Η εκτίμησή σου για να κλείσουμε εδώ ποια είναι? Θα υπάρξουν εξελίξεις στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ σύντομα? Κινήσεις εννοώ.
4: Κάποιοι μπορεί, αλλά λίγα πράγματα.
0: Ναι.
4: Δεν υπάρχει κλίμα. Έχουν διαψευστεί όλες αυτές οι πληροφορίες δημοσιογραφικές ή οι φόβοι ότι θα υπήρχε μαζική αποχώρηση και όλα αυτά.
0: Δεν υπάρχει. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Κώστας Πουλακίδας, αρχισυντάκτης πολιτικού της εφημερίδας Αυγή.
10: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο, είναι 2:30. Σε λίγο είναι η παραλαβή παράδοση στο Υπουργείο Μεταφορών από τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος περηφανεύεται για το πόσο, καλή είναι η κατάσταση στο σιδηρόδρομο, για το πώς άφησε τον ελληνικό σιδηρόδρομο.
1: Θέλω, κλείνοντας τον κύκλο μου στο Υπουργείο Μεταφορών, επειδή η πρώτη μου δημόσια τοποθέτηση όταν έλαβα αυτό το δύσκολο χαρτοφυλάκιο ήταν στη δική σας εκπομπή. Έδωσα μια υπόσχεση στην ελληνική κοινωνία και στους γονείς που χάσαν τα παιδιά τους στα Τέμπη. Ότι τα έργα θα τελειώσουν στην ώρα τους, ότι οι δικλείδες ασφαλείας θα μπουν και ότι τα τρένα θα είναι ασφαλή για όποιον γονιό επιλέγει να βάλει το παιδί του μέσα. Το έκανα αυτό. Σήμερα ο σιδηρόδρομος έχει 5 επιπλέον δικλείδες ασφαλείας σε σχέση με τα Τέμπη. Τα έργα στο Αθήνα Θεσσαλονίκη με 100% σηματοδότηση τηλεδιοίκηση και ETCS τελειώνουν τον Αύγουστο όπως είχαμε δεσμευτεί. Στην ώρα τους δεν δόθηκε καμία παράταση. Παρότι ζητήθηκε παράταση, δεν δόθηκε καμία παράταση στα έργα. Έρχονται νέα τρένα νωρίτερα από ό,τι είχα υποσχεθεί και ανακαινίζονται και οι σταθμοί.
0: Πώς λέμε, σχέση με την πραγματικότητα, καμία σχέση.
2: Καμία σχέση. Ακριβώς. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Όπως τα είπες ακριβώς, καμία σχέση. Καταρχήν η υπόσχεση που έχει

0: να πάρει. Βεβαίως. Ένα άλλο που δεν ανέφερε στις δικλείδες ασφαλείας, που δεν υπάρχουν 5 δικλείδες ασφαλείας, είναι ότι το μεγαλύτερο ζήτημα επιθητείας του, ή ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα για να είμαστε και πιο ορθοί, ήταν το ζήτημα της πυρασφάλειας των βαγονιών.
1: Ναι.
0: Κυκλοφορούν ακόμα τα βαγόνια. Δεν έχει σφραγιστεί ο σιδηρόδρομος. Και υπάρχει το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, του καθήλυν κρατικού αρμόδιου φορέα, ο οποίος το Φλεβάρι του 26 έβγαλε ένα πόρισμα που έλεγε ότι υπάρχει ζήτημα πυρανθεκτικότητας των καθισμάτων στα βαγόνια. Πόσα είναι, δεν ξέρουμε. Αυτή τη στιγμή η ΡΑΣ είχε καλέσει τη Hellenic Train σε ακρόαση, το ξέρουμε και αυτό, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηρομόνων, για το θέμα αυτό. Μέχρι στιγμής κυκλοφορούν τα βαγόνια και δεν ξέρουμε τι γίνεται με τα καθίσματα.
1: Νίκο, επειδή πρέπει να προλάβεις την τελετή.
0: Βεβαίως.
1: Πώς το λένε, παραλαβής παράδοσης. Δεν ξέρω αν σου δεχτεί και ερωτήσεις ο κύριος Κυρανάκης.
0: Για να δούμε.
1: Για να δούμε. Πάντως, νομίζω ότι το βασικό είναι πως ο κύριος Κυρανάκης πήγε στη θέση αυτή, αυτό που καλύπτεται και τώρα και από την τεκμηρίωση που κάνει εσύ όλο αυτό το διάστημα, για να κάνει τις μεθοδεύσεις που έπρεπε να γίνουν σε ό,τι αφορά τις δίκες και τους χειρισμούς στους νομικούς.
0: Που τις έκανε. Μην ξεχνάμε και την παράσταση του δημοσίου. Κατ' εντολήν του κύριου Κυρανάκη.
1: Ολοκλήρωσε την αποστολή και τώρα πήγε γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και ήθελε να κάνει μια επικοινωνιακή διαχείριση για τα Τέμπη και την έκανε και μόνο σε μέσα και κανάλια, πρωινές εκπομπές και τα σχετικά.
1: Ακριβώς.
0: Σε ένα ευνοϊκό κλίμα. Διότι στους διαπιστευμένους συντάκτες δεν έδωσε ούτε μία συνέντευξη 15 μήνες.
1: Διότι φοβόταν τις ερωτήσεις.
0: Βεβαίως.
1: Που θα του κάνετε.
0: Και έδωσε μία και μοναδική, Κατερίνα, και κλείνω, τον Απρίλιο του 2025, δηλαδή ένα μήνα αφού είχε γίνει υπουργός, για να παρουσιάσει ένα νομοσχέδιο για τη σιδηροδρομική ασφάλεια, κατ' όνομα μόνο, και να παρουσιάσει το σύστημα ΕΠΟΣ, το σύστημα γεωντοπισμού με GPS, αυτό το παραμύθι. Το οποίο, όπως έχουμε πει και έχουμε αποκαλύψει βέβαια και στην Αυγή και στο Κόκκινο, το κατασκεύασε η εταιρεία του κύριου Ανδρέα Γεωργίου.
1: Αλίμονο. Λοιπόν, είπαμε, ήταν ειδική αποστολή. Περισσότερα θα δείτε αναλυτικά σε σχέση με αυτά που είπαμε τώρα με τον Νίκο, όσο πιο συνοπτικά γίνεται, στο ρεπορτάζ του Νίκου την Κυριακή στην Αυγή. Στην Κυριακάτικη Αυγή. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Χαιρετισμούς στον κύριο Κυρανάκη. Λοιπόν, πάμε στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο για να δούμε τι έγινε σήμερα. Εντάξει, ο Βορύδης, όπως αναμένονταν, καταρχάς, Τάσο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Τη Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση που γίνεται. Με fast track διαδικασίες. Ναι.
2: Σωστά. Επιβεβαιώθηκαν όλες τις πληροφορίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήθελε να δώσει ένα σκούρο μπλε, θα λέγαμε, χρώμα και στίγμα στην Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, καθώς προτάθηκε και εξελέγει ο κύριος Βορύδης, πρόεδρος του Διακομματικού Προεδρείου, το οποίο θα αναλάβει να τρέξει αυτές τις πολύ σύντομες, τις βραχύβιες διαδικασίες της 2 μηνών, ενώ η αντιπολίτευση φωνάζει ότι είναι fast track. Και ότι πιθανότατα εξυπηρετεί αυτό το δίμηνο, το περιορισμένο δηλαδή διάστημα, τους εκλογικούς σχεδιασμούς του Πρωθυπουργού. Να πούμε επίσης, Κατερίνα, ότι ο κ. Βορύδης εξελέγει με 25 θετικές ψήφους, ενώ είναι μυστική ψηφοφορία. Ξέρουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε παρόν. Η Νέα Δημοκρατία αριθμεί 23, άρα υπήρξαν και 2 έξτρα ψήφια από κάποιον εκ της αντιπολίτευσης. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αυτής θα είναι η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ και γραμματέας Επιτροπής ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο τομέαρχης εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ. Και την Τρίτη, την επόμενη, θα έχουμε την πρώτη κανονική τακτική συνεδρία της Επιτροπής που θα μπει στην ουσία των όσων προτείνει η Νέα Δημοκρατία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θυμίζουμε, Κατερίνα, ότι θα προτάξει η Νέα Δημοκρατία τα 2 μόνιμα αποθυμένα των νεοφιλελεύθερων και του ίδιου του Πρωθυπουργού, δηλαδή το άρθρο 16, το οποίο το έχει καταπατήσει βάναυσα για να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, και την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ θα παίξει πολύ στα φιλικά προς την κυβέρνηση μέσα ενημέρωσης και οι αλλαγές για το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, το οποίο επίσης, θυμίζουμε, έχει εργαλειοποιήσει η κυβέρνηση προκειμένου να αμνηστεύσει τους υπουργούς της. Και, Κατερίνα, στον αντίποδα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα θυμίσει τις προτάσεις του για τις προοδευτικές αλλαγές και κυρίως για το άρθρο 86 θα τονίσει ότι πρέπει η διερεύνηση, συγγνώμη, ποινική των υπουργών να απεξαρτηθεί τελείως από τις προθέσεις της πλειοψηφίας για να μην δεν έχουμε αυτά τα τραγελαφικά που ζούμε τα τελευταία χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
2: Τώρα,
1: επομένως,
2: να πάμε...
1: την άλλη εβδομάδα δηλαδή πάει.
2: Η ουσία, ναι.
1: Η ουσία,
2: σήμερα
1: ναι.
2: Είχαμε μόνο εκλογή Προεδρίου.
1: Ναι, ναι, ναι. Και θα αρχίσουν οι διαδικασίες την επόμενη εβδομάδα. Σωστά.
2: Και θα ολοκληρωθούν, ναι, και θα ολοκληρωθούν μάλλον αρχές Αυγούστου. Θα το δούμε αυτό την επόμενη εβδομάδα, το οριστικό χρονοδιάγραμμα, ας πούμε.
1: Ναι.

0: Βέβαια, χθες ήταν η μεγάλη ένταση, να πούμε, κατέβαινα στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Λόγω της αυτής της περίφημης νυχτερινής φωτογραφικής τροπολογίας του κυρίου Γεραπετρίτη, που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση. Είχαμε και ανακοίνωση και από το ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζω ότι πρόκειται για μια τροπολογία σε νομοσχέδιο άσχετο, σε νομοσχέδιο που αφορούσε τα περιφερειακά ΜΜΕ, με την οποία ο κύριος Γεραπετρίτης και η κυβέρνηση δηλαδή, συστήνει θέση μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού στο Υπουργείο Εξωτερικών, κάτι που παραβιάζει και αλλάζει τον ίδιο τον νόμο το δικό της για το επιτελικό κράτος. Και αυτό το κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακριβώς για να χωρέσει ο κύριος Χατζηβασιλείου ως αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ως νέος υπουργός, γιατί μέχρι χθες είχαμε τρεις και πρέπει να γίνουν τέσσερις για να μην χρειαστεί να παρέχει κανείς.
1: Έκανε φωτογραφική τροπολογία τώρα.
0: Φωτογραφική γιατί... με παρασκήνιο.
1: Τι παρασκήνιο?
0: Το οποίο είναι το εξής, ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση, πέρα από ότι δεν ήθελε να παραιτηθεί κάποιος από τους ήδη υπάρχοντες τρεις, ουσιαστικά έφτιαξε με αυτή την τροπολογία χώρου, ώστε να μείνει υφυπουργός η κυρία Παπαδοπούλου,
1: μάλιστα,
0: που έχει διατελέσει πρέσβυρα της χώρας και μπορεί να το κάνει, γιατί δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, ώστε να μείνει και μετά την προκήρυξη όταν αυτή έρθει των εκλογών.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό, να το ξαναπούμε λίγο. Στείνουν μια θέση ούτως ώστε να υπάρχει και στην επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή μετά τις εκλογές, να περιμένει τη θέση της κυρία Παπαδοπούλου. Σωστά το καταλαβαίνω.
0: Ναι, ένα πρόσωπο της εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό πάλι σημαίνει ότι το Μαξίμου έχει αρχίσει με τεκλογικούς σχεδιασμούς και παίζει με τους θεσμούς, επιδιώκοντας ακριβώς την Κατερίνα να διατηρήσει πρόσωπα της εκλογής του σε κρίσιμες θέσεις.
1: Έκανε πρόσφατα την ιστορία με την ΕΥΠΑ που έκανε την Πέμπτη Φάλαγγα, όπως τους κατήγγειλε ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έτσι.
1: Και τώρα κάνει αυτό στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έτσι, για να έχουμε έτσι την πλήρη αντίληψη του τρόπου που λειτουργούν και για μετά τις εκλογές. Και όταν τα κάνεις αυτά, κάτι φοβάσαι για μετά τις εκλογές, αλλά δεν είναι τις παρούσεις.
0: Το επιχείρημα είναι ότι είμαστε σε περίοδο γεωπολιτικών κλειδονισμών και αναταράξεων και άρα πρέπει να υπάρχει. Μάλιστα, ανακάλυψαν ότι υπήρχε μια ανενεργή διάταξη στο Σύνταγμα, ανενεργή για 50 χρόνια. Το είπε χθες ο κ. Γεραπετρίτης, προκειμένου να κουνήσει το δάχτυλο στην αντιπολίτευση ότι αυτή είναι αντιθεσμική. Δηλαδή πλέον στη Βουλή μάλλον παρακολουθούμε κάποια σειρά που έχει σκηνοθετήσει η ομάδα αλήθειας, το είπαμε και χθες. Ακόμα και από θεωρητικά πιο σοβαρούς, ας πούμε, να βάλω αυτό το χαρακτηρισμό, υπουργούς.
1: Ναι, η ομάδα αλήθειας δεν σκηνοθετεί πια μόνο, πρωταγωνιστεί κιόλας.
0: Πρωταγωνιστεί, το είδαμε και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και το βλέπουμε κάθε μέρα και σε άλλα, και σε επιλογές και σε πρόσωπα και σε όλα. Μάλιστα, αυτή είναι η εικόνα λοιπόν όπως μας τη μεταφέρει από τη Βουλή ο Τάσος ο Γιαννόπουλος. Έτσι, για να καταλάβουμε τι γίνεται στο παρασκήνιο και τι πρεμούρα, παραλαμβάνω, έχει η κυβέρνηση του Μαξίμου, μιλάμε η κυβέρνηση συνολικά, το σύστημα Μαξίμου, για την επόμενη μέρα των εκλογών, στην περίπτωση που δεν θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Πάμε στο γαλάζιο σκάνδαλο, διότι γαλάζιο αποδεικνύεται και το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Μαρία Θανασούλια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Πράγματι, νέες πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει το σκάνδαλο με το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες. Το είπαμε και χθες. Είχαμε την παρέτηση του μέχρι πρότινος Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργου Διδασκάλου. Η παρέτησή του έγινε δεκτή από την Υπουργό Πολιτισμού, τη Λίνα Μενδώνη, χωρίς επίσημο σχόλιο. Ενώ η κυβερνητική πλευρά επιμένει ότι πρόκειται για μια προγραμματισμένη αποχώρηση γενικών γραμματέων που είχαν συμπληρώσει πολιετή θητεία στις θέσεις τους. Αυτή τη γραμμή κρατούν, το είδαμε και σήμερα το πρωί σε διάφορες εκπομπές, κυβερνητικά στελέχη να κρατούν αυτή τη γραμμή. Ωστόσο, το ρεπορτάζ έχει συνδέσει την εξέλιξη αυτή με στοιχεία της αστυνομικής έρευνας για το κύκλωμα που φέρεται να πραγματοποιούσε πολεοδομικές εξυπηρετήσεις, εντός εισαγωγικών πάντα, έναντι αμοιβής. Εδώ να πούμε για τους ακροατές και τις ακροάτριες που ενδεχομένως να μην γνωρίζουν ότι ο κ. Δασκάλου διατέλεσε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού από το 2019. Είχε διατελέσει και Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αμαρουσίου επί Δημαρχίας Γιώργου Πατούλη. Ήταν στενός συνεργάτης του. Και να πούμε εδώ, γιατί έχει σημασία για την πορεία του ρεπορτάζ, ότι λόγω της θέσης του ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου προείδρευε στα δύο ανώτατα γνωμοδοτικά όργανα, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το γνωστό μας ΚΑΣ, και το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Είχαμε λοιπόν σήμερα το πρωί ένα δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών και της συναδέλφου της Βασιλικής της Τζεβελέκου, στο οποίο σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας, βασισμένες στην έκθεση της αστυνομίας, παρουσιάζονται συνομιλίες οι οποίες φαίνεται να καίνε τον μέχρι πρότινος Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Στο επίκεντρο βρίσκεται η υπόθεση ακινήτου στα Πετράλωνα, όπου στεγάζεται ταβέρνα. Πρόκειται για κτίριο το οποίο η αρμόδια υπηρεσία νεωτέρων μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού είχε εισηγηθεί να χαρακτηριστεί σύγχρονο μνημείο, καθώς θεωρείται ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα δείγματα λαϊκής αθηναϊκής κατοικίας. Παρ' όλα αυτά, το θέμα εισήχθη στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων και εκείνο αποφάσισε, το Συμβούλιο δηλαδή, κατά πλειοψηφία υπέρ της κατεδάφισης.
1: Ναι.
2: Η Βασιλική Τζεβελέκου στην Εφημερίδα των Συντακτών δημοσιεύει και αποσπάσματα συνομιλιών που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και οι συνομιλίες είναι μεταξύ της ΑΧ, Γενικής Γραμματέως του Δήμου Γαλατσίου, Προέδρου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κεντρικού Τομέα Αθηνών, η οποία ελέγχεται για τη συμμετοχή της στο κύκλωμα διαφοράς σε πολεοδομικές υπηρεσίες Δήμων της Αττικής, της ΜΗΧΗ, αρχιτέκτονα μηχανικού, η οποία στο παρελθόν ασκούσε καθήκοντα στο Δήμο Αμαρουσίου την ίδια εποχή που ήταν συνεργάτης του Γιώργου Πατούλη και ο Γιώργος Διδασκάλου και στη συνέχεια η ίδια μετακινήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού και ήταν μέλος του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων και η οποία επίσης ελέγχεται από τις αρχές για τη συμμετοχή της στο κύκλωμα και του μηχανικού που ήταν ενδιαφερόμενος για την κατεδάφιση του κτηρίου.
1: Μάλιστα.
2: Και λειτουργήσε ως μεσολαβητής και παρέδωσε άγνωστο χρηματικό ποσό.
1: Ναι.
2: Και σε αυτή την συνομιλία, σε μία από αυτές, ακούγεται ότι πέρασε κατά πλειοψηφία η κατεδάφιση και ότι έβαλε το χέρι του ο γενικός. Και σε άλλη συνομιλία ακούγεται ναι, ότι έβαλε πολύ πλάτη ο γενικός γραμματέας. Έντονες οι πολιτικές αντιδράσεις, Κατερίνα, όπως καταλαβαίνεις, γιατί ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού είναι πρόσωπο κλειδί στη λειτουργία του Υπουργείου. Είπαμε και λόγω θέσης προεδρεύει στα δύο ανώτατα γνωμοδοτικά όργανα. Σύσσωμη, θες να μου πεις κάτι, συγγνώμη.
1: Όχι, Μαρία μου, όχι. Το αντίθετο.
2: Σύσσωμη αντιπολίτευση έχει εκδώσει ανακοινώσεις επισημένοντας ότι το όνομα του Γιώργου Διδασκάλου έχει συνδεθεί τα τελευταία χρόνια με σειρά αμφιλεγόμενων αποφάσεων από την υπόθεση των αρχαιοτήτων στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης μέχρι την έγκριση του Τελεφερίκ στη Μονεμβασιά που έχουμε πει πολλές φορές στο κόκκινο γι' αυτό και πρόσφατες αποφάσεις που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του

0: γνώριζε όσα συνέβαιναν. Και βέβαια καταλήγει ότι η διαφθορά στην επέτεια Μητσοτάκη έχει διαποτίσει κάθε πόρο του κρατικού μηχανισμού. Και σε αντίστοιχο κλίμα κινείται και η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, που λέει ότι κατέρευσε με κρότο η διαφάνεια του Υπουργείου Πολιτισμού και ότι ο Υπουργός δεν μπορεί να περιορίζεται σε ρόλο παρατηρητή. Ενώ και η Νέα Αριστερά υποστηρίζει ότι η διαφθορά αποτελεί το DNA της κυβέρνησης. Ο ίδιος, να πούμε πάντως, ότι αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Σε δημόσια δήλωσή του υποστηρίζει ότι δεν έχει οποιαδήποτε εμπλοκή με την υπόθεση και ότι δεν είχε ευθύνη για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων στα οποία προείδρευε και ότι υπηρέτησε το δημόσιο συμφέρον. Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται. Μένει να αποκαλυφθούν και άλλα από αυτήν. Και αυτό, σαν πολλές συμπτώσεις πέφτουν.
1: Είχαμε σήμερα, και μαζεμένες, ναι.
0: Είχαμε και σήμερα και αυτό το δημοσίευμα που δημοσιεύει τους διαλόγους, ότι έβαλε πλάτη ο Γενικός Γραμματέας. Μαζεύονται πολλά.
1: Σε ευχαριστώ, Μαρία μου. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Θα να σούλια συνόψεις όσο γίνεται. Να συνόψεις τι όλο αυτό το τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Και όπως μας είπε και η Μαρία, βασικός πυλώνας αυτού του σκανδάλου είναι υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού. Και η κυρία Δέσποινα Κουτσούμπα, την ξέρετε φαντάζομαι, έτσι, χρόνια πρόεδρος και τώρα αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αρχαιολόγων, έχει και γνώση του θέματος. Τι κάνετε, κυρία Κουτσούμπα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Είμαι μέλος του ΓΟΣΟΥ τώρα και έχω και μια άλλη ιδιότητα. Είμαι πρόεδρος του ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού. Που εκπροσωπεί όλες τις ειδικότητες και τους μηχανικούς, γιατί αυτή τη φορά στο στόχαστρο δεν ήταν τόσο το Κεντρικό Αρχιλικό Συμβούλιο, τόσο το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Επειδή όλο αυτό έχει σχέση με νεότερα μνημεία, με κατεδαφίσεις, με πολεοδομικά θέματα. Οπότε αυτή τη φορά βέβαια πρέπει να πούμε, καταρχάς να πούμε ότι είναι το δεύτερο σκάνδαλο που σκάει μέσα σε δύο χρόνια που έχει εμπλοκή του Υπουργείου Πολιτισμού. Να πούμε ότι σε αυτό το σκάνδαλο τούτο εδώ δεν υπάρχει εμπλοκή υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού. Δεν είναι υπάλληλοι. Ο κύριος Διδασκάλου είναι πολιτική ηγεσία.
1: Η
2: αρχιτέκτονας διορισμένη στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, η οποία είναι κατηγορούμενη, απλά δεν έχει, αναμένεται και η σύλληψη, είχε υποδεχτεί από το ΤΕ και είχε διοριστεί από την Υπουργό μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Για μας τους υπαλλήλους του Υπουργείου πρέπει να πω ότι είναι μέρα ντροπής. Μέρες ντροπής. Γιατί τα κεντρικά συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού, το ΚΑΣ ας πούμε, το Κεντρικό Αρχιλικό Συμβούλιο, έχει ιστορία που κάπου φτάνουμε τα 100 χρόνια τώρα. Και είχε μια ιστορία ως επιστημονικό συμβούλιο που έκρινε επιστημονικά. Και τώρα βλέπουμε, δηλαδή δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Να ακούμε ότι μέλος του Συμβουλίου, μέλος κεντρικού γνωμοδοτικού επιστημονικού οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού, είναι εμπλεκόμενο και κατηγορείται ότι έπαιρνε μίζες ουσιαστικά.
1: Καλά, εσείς που τα παρακολουθείτε χρόνια και τα καταγγέλλετε και τα αποκαλύπτετε, νομίζω δεν πέφτετε και πολύ από τα σύννεφα, μάλλον
2: αυτό ήθελα να πω. Δυστυχώς, δυστυχώς δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, διότι τα τελευταία 7 χρόνια και η Υπουργός φρόντισε να διορίζει μέλη στα συμβούλια, όχι τους καλύτερους επιστήμονες σε κάθε κλάδο, αλλά τους πιο υπάκους, και το έχετε δει όλοι, και ο Γενικός Γραμματέας, ομολογουμένος, και το γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν παρασταθεί στο ΚΑΣ για οποιαδήποτε υπόθεση και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων, κατήφθηνε τη συνεδριάση με τέτοιο τρόπο ώστε να καταλήγουν σε αυτό που έπρεπε. Επίσης έκανε και επαφές με μέλη του Συμβουλίου όταν ένα θέμα ήταν λίγο τζιζ και έδινε τον τόνο για το ποια είναι η βούληση της πολιτικής ηγεσίας σε κάθε θέμα. Το βασικό πρόβλημα όμως είναι ότι αυτά τα συμβούλια δεν είναι κυβερνητικά συμβούλια. Υποτίθεται ότι είναι ανεξάρτητα γνωμοδοτικά όργανα. Και αν ακούσετε και την Υπουργό, πάρα πολλές φορές λέει, μα αυτό το αποφάσισε το ΚΑΣ. Μα αυτό το αποφάσισε το Κεντρικό Συμβούλιο. Υπονοώντας ότι είναι ανεξάρτητο όργανο. Μα τώρα ξέρετε, βλέπουμε ότι δεν ήταν ανεξάρτητα όργανα.
1: Ξέρετε, είναι το ίδιο αφήγημα, είναι το ίδιο μοτίβο που λέει η κυβέρνηση για τη δικαιοσύνη. Ότι είναι απόφαση δικαιοσύνης. Εμείς δεν εμπλεκόμαστε και έχουν δικούς τους ανθρώπους παντού. Σε πόστα που επηρεάζουν αποφάσεις, έτσι.
2: Το θέμα είναι ότι τώρα πρέπει να αναλάβουν την πολιτική ευθύνη για όλο αυτό. Πρέπει να αναλυθεί η πολιτική ευθύνη.
1: Να παραιτηθεί κάποιος, εννοείται.
2: Και να παραιτηθεί και κάποιος, αλλά να βγουν και να πούν δεν γίνεται να σιωπάει υπουργός. Θα σας πω κάτι που εμπλέκει και την Υπουργό και τον Γενικό και όλους. Πριν από 2 χρόνια λοιπόν, είχε

0: γίνει, είχε σκάσει το σκάνδαλο αυτό που λεγόταν κύκλωμα της Νάνση.
1: Ναι.
0: Και τότε ήταν μέσα υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού, μια τμηματάρχη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων, που προφυλακίστηκε κιόλα, την έπιασε η αστυνομία ότι έπαιρνε χρήματα για υποθέσεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό το προηγούμενο κύκλωμα και τούτο το κύκλωμα έχουν πάρα πολλά κοινά σημεία. Το όνομα της τμηματάρχης εκείνης είναι και σε αυτό το κύκλωμα μέσα.
1: Άρα είναι ένα κύκλωμα. Άρα είναι ένα κύκλωμα.
0: Στην πραγματικότητα είναι παρακλάδι του ίδιου κυκλώματος.
1: Παρακλάδι του ίδιου.
0: Μπράβο. Όταν λοιπόν έγινε η ιστορία τότε, και θέλω να το καταγγείλω αυτό δημόσια, και σε αυτό έχει πολιτική ευθύνη και ο υπουργός και ο γενικός γραμματέας, τότε λοιπόν εμείς σαν υπάλληλοι του Υπουργείου λέγαμε ότι πρέπει όλες οι αποφάσεις που βγήκανε από την τμηματάρχη την προφυλακισμένη και όλες τις εισηγήσεις που έκανε στα συμβούλια τα τελευταία δύο χρόνια και κυρίως οι υποθέσεις που είναι μέσα στη δικογραφία και φαίνεται στον εισαγγελέα ότι πήρε χρήματα για αυτές, πρέπει να επανεξεταστούν όλες,
1: ναι,
0: και να κυρωθούν αποφάσεις. Δεν έπρεπε.
1: Βέβαια. Αλλά...
0: ωραία, δεν έγινε.
1: Φυσικά δεν έγινε.
0: Προφυλακίστηκε και η τμηματάρχη και καμία άδεια από αυτές που είχε δώσει δεν ανακλήθηκε. Καμία.
1: Ναι.
0: Γιατί συνέβη αυτό, για πείτε μου. Γιατί συνέβη αυτό.
1: Γιατί Γιάννης Κερνέ και Γιάννης Πάνη.
0: Για ακριβώς. Άρα δεν ήταν η τμηματάρχη μόνη της. Προφανώς.
1: Προφανώς. Να σας πω, ισχύει ότι ο Μπακογιάννης, ο Ευθύμιος Μπακογιάννης, που αρετήθηκε τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, ήταν και πρόεδρος της επιτροπής που κόντρα στην εισήγηση των αρμόδιων φορέων κηρυχτεί διατηρηταίο το Ιντεάλ, αυτό το ιστορικό κτίριο που τελικώς κατεδαφίστηκε. Ισχύει αυτό εσείς που τα παρακολουθείτε?
0: Όχι. Καταρχάς, για το παλάτι λέτε, για το Ιντεάλ, για ποιο? Το Ιντεάλ δεν κηρύχθηκε διατηρηταίο, από το Υπουργείο Πολιτισμού δεν κηρύχθηκε.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Όχι, ο διδασκάλου είναι πρόεδρος του Συμβουλίου, όχι ο Μπακογιάννης.
1: Ο διδασκάλου, μάλιστα.
0: Ο διδασκάλου, ναι, ναι.
1: Ενώ ζητούσατε λοιπόν, να διατηρηθεί, ναι.
0: Ναι, και το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή έβριμα στην δικογραφία είναι η συνεδρία στις 30 Απριλίου. Στις 30 Απριλίου λοιπόν υπήρχε μια ταβέρνα, ταβέρνα Σαντορνιό στο Άνω Πετράλωνα,
1: ναι,
0: που είναι ένα πολύ όμορφο δείγμα λαϊκής κατοικίας, αθηναϊκής, με την αυλή της και όλα αυτά, με νεοκλασικά στοιχεία ας πούμε,
1: mm-hmm,
0: ψευδονεοκλασικά μπορούμε να πούμε,
1: mm-hmm,
0: μια πολύ όμορφη,
1: ναι,
0: κατοικία που χρησιμοποιείται και στο ταβέρνα και είναι πραγματικά πολύ όμορφη, ναι, η αυλή και κήπος. Οι ιδιοκτήτες θέλουν να τον κρεμίσουν, να το κάνουν πολυκατοικία.
1: Ναι.
0: Τα γνωστά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πήγε αυτή η υπόθεση στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων. Οι συνάδελφοι της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων, και μπράβο τους, έκαναν αυτοψία και είπαν αυτό δεν πρέπει να γκρεμιστεί, πρέπει να κηρυχτεί μνημείο για να διατηρηθεί. Και δεν χρειαζόμαστε άλλη μια πολυκατοικία σε εκείνο το σημείο. Ας υπάρχει ένα λαϊκό αθηναϊκό σπίτι,
1: ναι,
0: και ας χρησιμοποιείται ως ταβέρνα. Δεν είναι, ναι, κανένα πρόβλημα σε αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τότε ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας προσέγγισε το κύκλωμα, γιατί αυτό θα έπρεπε να περάσει και από συμβούλια αρχιτεκτονικής, στο οποίο.
1: Άρα ήταν ενήμερος. Άρα ήταν ενήμερος προφανώς, ήξερε που θα πρέπει να απευθυνθεί.
0: Ναι, προφανώς.
1: Εικάζουμε βασίμως.
0: Προφανώς,
1: ναι,
0: απευθύνθηκε,
1: ναι,
0: στην εγκέφαλο του κυκλώματος, δηλαδή τη σύζυγο του κουνιάδου του, ναι, κυρίου Μπακογιάννη,
1: ναι,
0: Ευθύμη. Λοιπόν, και εκείνη άρχισε να ψάχνεται στο Υπουργείο Πολιτισμού για να δει πώς θα το φέρει. Λοιπόν, και εκεί μιλάει με το μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, το οποίο είναι κατηγορούμενο επίσης για άλλη υπόθεση ότι έχει πάρει μίζα. Και εκείνη δίνει μάχη μέσα στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων με τη βοήθεια του Γενικού Γραμματέα, όπως η ίδια λέει, τον οποίο ο Γενικό Γραμματέα τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά, mm-hmm, έχουν πολύ καλή σχέση,
1: mm-hmm,
0: και οι βασικοί κατηγορούμενοι του κυκλώματος έχουν πολύ καλή σχέση, γιατί γνωρίζονται από την εποχή που ήταν μαζί στο Δήμο Αμαρουσίου. Λοιπόν, οι ίδιοι τα λένε μόνοι τους. Οι ίδιοι, mm-hmm, μετά πηγαίνει ο επικεφαλής του κυκλώματος και εισπράττει χρήματα από τον ιδιώτη αυτόν που έχει την ταβέρνα. Για την απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, η οποία ήταν κατά πλειοψηφία κόντρα στην εισήγηση των υπηρεσιακών που ήταν να κηρυχτεί.
1: Και τελικά τι έγινε?
0: Βέβαια, για καλή
1: μας
0: τύχη δεν έχει κατεδαφιστεί ακόμα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει γίνει εντολή κατεδάφιση. Και τώρα εμείς αυτό που ζητάμε είναι, σε αντίθεση με αυτό που έγινε δύο χρόνια πριν, τώρα να εξεταστούν οι υποθέσεις. Και εκείνη λοιπόν την ίδια συνεδρίαση, για την οποία ξέρουμε αυτά τα πράγματα,
1: mm-hmm,
0: την ίδια συνεδρίαση είχε μπει το Παλάς, να κηρυχτεί το Παλάς ο κινηματογράφος που είχε βγάλει και ο Δήμος Αθηναίων,
1: ναι,
0: ψήφισμα,
1: ναι, ναι,
0: για αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Και δεν κηρύχθηκε.
1: Αλίγωνα.
0: Με την ίδια σύνθεση.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Τον ίδιο πρόεδρο, με τα ίδια μέλη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δεν πρέπει να επανεξεταστούν όλες οι υποθέσεις τώρα.
1: Και να υπάρξουν και παραιτήσεις, όπως λέτε, αλλά.
0: Δεν πρέπει να υπάρξουν παραιτήσεις. Δεν πρέπει να γίνει εσωτερικός έλεγχος στο Υπουργείο. Να ανοίξουν οι φάκελοι από και τις προηγούμενες δικογραφίες και τις τωρινής. Είναι δυνατόν χτες το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτερών Μνημείων συνεδρίαζε κανονικά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να αποβληθεί το μέλος που είναι τώρα κατηγορούμενο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το μέλος αυτό που είναι κατηγορούμενο.
1: Συνεδριάζει, μετέχει σε συνεδρίαση.
0: Δεν ξέρω αν πήγε, αλλά θα μπορούσε να πάει.
1: Ναι, ναι.
0: Θα μπορούσε να πάει, είναι μέλος. Δεν έχει αλλάξει από μέλος.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει αλλάξει η σύνθεση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτερών Μνημείων.
1: Μάλιστα.
0: Και συνεδρίαζε κανονικά και με τον πρόεδρο παρετημένο, συνεδρίαζε με τον αναπληρωτή πρόεδρο.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω.
0: Σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Σαν να μην συμβαίνει
0: τίποτα.
1: Κύριε Κουτσούμπα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι μας δώσατε έτσι με στοιχεία και τεκμηρίωση, όπως πάντα, όλη την κατάσταση, όλη αυτή τη σύψη που επικρατεί, με ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού, και νομίζω θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, όπως φαίνεται.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Όπως και εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν μαζί μας και σήμερα, Μελίνα Βελιμέζη για το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Η ώρα είναι 3.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
3: Τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Το δίλημα της σταθερότητας έπαιξε εκ νέου ο Κυριακός Μητσοτάκης στη χθεσινή συνέντευξή του στον Αντένα, υποστηρίζοντας ότι η μοναδική επιλογή είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Περιορίστηκε σε αόριστες εξαγγελίες εν ώψη της ΔΕΘ, ενώ απέκλεισε εκ νέου μειώσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης των καυσίμων και στο ΦΠΑ των τροφίμων. Για επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας ότι ο Κυριακός Μητσοτάκης είναι ελεγχόμενος και όχι ελέγχον. Από το 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Κράτης Φάμελος, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για υποκρισία και εργαλειοποίηση της συνταγματικής αναθεώρησης, υπογραμμίζοντας ότι επιχειρεί fast track διαδικασίες για κομματικές σκοπιμότητες. Μιλώντας σήμερα στο ίδιο φόρουμ, ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε τον Κυριακό Μητσοτάκη ότι έχει καταστήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μόνιμο πελάτη της κυβέρνησής του. Η υπόθεση των υποκλοπών δεν κλείνει με όποιες μεθοδεύσεις και αν επιχειρηθούν, διαμήνυσε μιλώντας στο κόκκινο ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσές. Όπως ανέφερε, ο Ταλντήλιαν οφείλει να σπάσει τη συμφωνία χεμήθειας με την ΑΕΠ και να παραδώσει το συμβόλαιο στη δικαιοσύνη. Συγκροτήθηκε το διακομματικό προεδρείο της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης και τα 42 μέλη της εντός 2 μηνών θα πρέπει να υποβάλουν την έκθεσή τους με τις προτάσεις για τις υποαναθεώρηση διατάξεις. Πρόεδρος εξελέγει ο Μάκης Βορύδης, αντιπρόεδρος ή βουλευτής του Πασόκ Ευαγγελία Λιακούλη και γραμματέας ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δευτέρα η Επιτροπή θα συζητήσει για το προγραμματισμό των εργασιών της. Με φανατισμό υπερασπίστηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης στην εκχώρηση υπηρεσιών των δημόσιων νοσοκομείων σε ιδιώτες. Σε απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο Υπουργός Υγείας δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ της ανάθεσης υπηρεσιών σε ιδιώτες, υποστηρίζοντας πως προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες και εξοικονόμηση πόρων. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση, που φέρνει ακόμα περισσότερες αυστηροποιήσεις στις διαδικασίες. Μεταξύ άλλων, προβλέπει τη δημιουργία των λεγόμενων Return Hubs, κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πρόσωπα των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί τελεσίδικα. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του παιδιού της στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγείου. Την παράταση μιας εβδομάδας μέχρι τις 22 Ιουνίου για την τελική προθεσμία σχετικά με τους καθαρισμούς οικοπαίδων ανακοίνωσε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένα μνημόνιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στον Κόλπο θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμα και την Κυριακή, σύμφωνα με δυτική πηγή που μίλησε στο Reuters, με τη Γενέβη να εμφανίζεται ως ο πιθανότερος τόπος διεξαγωγής της τελετής. Ανώτερη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι το σχέδιο προβλέπει άρση των κυρώσεων στο Ιρανικό πετρέλαιο, αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων Ιρανικών κεφαλαίων και πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάν. Και ο καιρός σε επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν προσθέθηκαν η Θράκη και το βόρειο-ανατολικό Αιγαίο, ενώ τα φαινόμενα θα διαρκέσουν κατά διαστήματα έως το πρωί του Σαββάτου. Η θερμοκρασία θα φτάσει ως τους 31 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και ως τους 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
4: Μπήκα σωστά.
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Βλάνης, τη μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης και στο μικρόφωνο μαζί μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-00-59. Λοιπόν, καλό ήταν αυτό, Αν υπήρχε εντυμόμετρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα το είχε μηδενίσει. Το είπε ο Αλέξης Τσίπρας απαντώντας στον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αυτό το άτυπο debate που παίχτηκε μεταξύ των δύο από χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε χθες συνέντευξη στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου και ρωτήθηκε για το ότι όλοι αναγνωρίζουν την εντυμότητα του Αλέξη Τσίπρα, για να απαντήσει ότι δεν ξέρω αν υπάρχει εντυμόμετρο, αλλά πρόσθεσε, βλέποντας το ντοκιμαντέρ του Sky, αυτό που παίζεται σε συνέχεια στο τελευταίο μήνα, ανατρίχιασε. Εννοούσε για το πρώτο εξάμηνο του 2015. Δεν το έχω δει και αποφεύγω να το δω, γιατί νομίζω ότι αν ξεκινούσε από το τι παρέλαβε αυτή η κυβέρνηση με άδεια ταμεία και με υπονομευμένη την πορεία της χώρας προκειμένου να προκύψει η αριστερή παρένθεση, σύντομη για μερικούς μήνες μέχρι να καταρρεύσει η χώρα, τότε όλη η συζήτηση θα ήταν διαφορετική. Δεν το έχω δει, αλλά είμαι σίγουρος ότι οι καλές συναδέλφες δεν το έχουν πιάσει από αυτή την άποψη. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση και το απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας ότι ευτυχώς που δεν υπάρχει εντυμόμετρο, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα το είχε μηδενίσει. Χαλάρα. Άλλωστε, ούτε οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας δεν υπερασπίζονται την εντυμότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το έχουμε ζήσει όλοι στις κοινωνικές μας συναναστροφές. Όταν έρχεται η σχετική συζήτηση, απαντούν σιγά, όλοι κλέβουν. Και ας μην έχουν στοιχεία. Ή για τις υποκλοπές, σιγά, μήπως οι άλλοι δεν έκαναν. Και αυτοί, και πάλι χωρίς να έχουν στοιχεία. Είναι σαν να συλλαμβάνεται ο κλέφτης και να λέει στο δικαστήριο, «Μα κύριε Πρόεδρε, όλοι κλέβουν, γιατί δικάζετε εμένα, έλατε». Είπε και άλλα χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για εκείνα που ήθελε. Μόνο μια ερώτηση δεν του έκανε ο καλός συνάδελφος, ή μάλλον του έκανε μία, για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ίσα για να βγει η υποχρέωση και να απαντήσει ο Πρωθυπουργός ότι έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη. Ο μεν Κυριάκος Μητσοτάκης παλαιότερα στην Βουλή δεν θυμόταν πως τον λένε τον ιδιοκτήτη της Ιντελέξα. Ντίλαν, έτσι είχε πει. Ο δημοσιογράφος αυτή τη φορά ξέχασε ακόμη και την ύπαρξή του και τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Ταλ Ντίλαν ότι θα γίνει ο Μητσοτάκης Νίξον. Λοιπόν, Ταλ Ντίλαν λέγεται, κύριε συνάδελφε, και είναι ο απόστρατος συνταγματάρχης των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ που πρόσφερε το λογισμικό παρακολούθηση στην ΕΕΠ και τώρα λέει ότι έχει και τα σχετικά παραστατικά. Αν και αμφιβάλλω αν θα το θυμηθεί την επόμενη φορά. Τώρα θα μου πείτε, ας μην ζητάμε και πολλά. Τουλάχιστον σε αυτή τη συνάντηση δεν ρώτησε τον Κυριάκο αν προτιμάει τα ντολμαδάκια της Μαρίκας από της Μαρέβας. Μεταξύ μας μπορεί και να ήταν δύσκολη ερώτηση. Προσπάθησε να βάλει την ατζέντα όμως χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Καλά, αυτό μην το δένετε, πρωθυπουργός είναι, όταν ρωτάτε αυτό θα πρέπει να πει. Κρατήστε αυτό που είπε προχθές στην Πολιτική Επιτροπή, εκεί που ήταν κομματικό το ακροατήριο, και είπε ότι είμαστε στην τελική ευθεία και ζήτησε από τον γραμματέα του να ανεβάσει στροφές στην κομματική μηχανή. Ο κύριος Χιλάκης λέει: «Καλησπέρα κύριε Γκουτζάνη, να δείτε το ντοκιμαντέρ στο Sky, όλοι ανατριχιάσαμε, όχι μόνο ο κύριος Μητσοτάκης». Δεν χρειάζεται, έχω διαβάσει το βιβλίο, κύριε Χιλάκη, και επίσης έχω ζήσει αυτά τα γεγονότα καλύπτοντας όλη την περίοδο και πριν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, επί κυβέρνηση Σαμαρά δηλαδή, αλλά και μετά επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ναι, προσπάθησε να βάλει ατζέντα, έκανα παρένθεση, ο κύριος Μητσοτάκης, χθες λέγοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, το είπαμε αυτό, και το σημαντικότερο, αν δεν πάρει αυτοδυναμία, τότε θα προσπαθήσει να είναι πρωθυπουργός σε κυβέρνηση συνεργασίας, και ας μην συνεργάζεται κανείς μαζί του. Είπε όμως ότι τον πρωθυπουργό τον εκλέγει ο λαός, και αυτό το είπε για να κόψει τη σχετική συζήτηση στο εσωτερικό του κόμματός του. Που λένε στο εσωτερικό εκεί ότι αν είναι να διατηρήσει το κόμμα την εξουσία, έστω και με συμμαχική κυβέρνηση, ας παραμερίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τους το ξέκοψε. Εις Μάτιν, δεν φεύγει. Τώρα ο Αλέξης Τσίπρας είπε και αυτός αρκετά και έβαλε και αυτός το στόχο του και είπε ότι καταρχήν αφού έκανε την εκτίμηση ότι δεν λέει αλήθεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εκλογές, γιατί ο πρωθυπουργός είπε ότι στοχεύει σε μια εκλογική αναμέτρηση, ο Αλέξης Τσίπρας το αμφισβήτησε αυτό και λέει ότι το απέδωσε στο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπολογίζει ότι εάν γίνουν και δεύτερες εκλογές τότε σίγουρα θα τις χάσει και θα προκύψει άλλη κυβέρνηση. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε βέβαιος ότι στις δεύτερες εκλογές, στις επαναληπτικές, θα είναι εκείνος ο νικητής, αν και κάπως μετριοπαθός είπε ότι το πιο πιθανό είναι να κερδίσει και από την πρώτη. Τέλος πάντων, έβαλε το στόχο του. Τώρα βέβαια αυτό ήταν για το debate των δύο, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό που έδειξε χθες είναι αυτό που τον πονάει πραγματικά και είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Ζήτησε λοιπόν να πριτανεύσει η λογική και απευθυνόμενος προς τον πρωθυπουργό, τον πρώην πρωθυπουργό, εξέφρασε την εκτίμηση, την ελπίδα ότι δεν θα πληγώσει για δεύτερη φορά την παράταξη που τον τίμησε και τον έκανε πρωθυπουργό. Εννοούσε το 1993 που έριξε τότε την κυβέρνηση, αλλά μετά η Νέα Δημοκρατία τον δέχθηκε ξανά στους κόλπους της με την γνωστή συνέχεια. Άρα λέει ας μην ξαναπληγώσει την παράταξη. Είπε όμως και κάτι άλλο ακόμη ενδιαφέρον για τον Σαμαρά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι μέχρι το 2023 δεν είχε αυτές τις ενστάσεις ο Αντώνης Σαμαράς για την εξωτερική πολιτική και γι' αυτό πολιτεύτηκε με τη Νέα Δημοκρατία και άφησε το υπονοούμενο, το οποίο το έχει πει πιο σαφώς, με μεγαλύτερη σαφήνεια, συγγνώμη, ένας άλλος, ο Πάνος Καμένος. Εκείνος βγαίνει και χτυπάει κάθε φορά τον Αντώνη Σαμαρά. Είχε πει λοιπόν στην τελευταία του εμφάνιση ότι είναι η προσωπική πικρία που οδηγεί τον Αντώνη Σαμαρά. Γιατί ο Μητσοτάκης δεν τον έκανε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό υπενήχθη σαφώς και ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες. Ναι, πράγματι, το 2023 ο Αντώνης Σαμαράς πολιτεύτηκε με τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα έκανε και την κεντρική προεκλογική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας στην Πελοπόννησο με συγκέντρωση στην Καλαμάτα για λογαριασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προφανώς όλες οι διαπιστώσεις ήρθαν μετά. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπου έχω τη χαρά να φιλοξενώ την καλή συνάδελφο, την Μάγκη Δούση, συνάδελφο από την Αυθεμπορική. Αντιστρέψαμε τώρα τους ρόλους. Συνήθως με φιλοξενεί εκείνη στην ωραία της εκπομπή το πρωί. Καλημέρα, Μάγκη.
1: Ήρω μου, καλημέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Είχαμε ένα άτυπο debate έστω με μισή μέρα απόσταση από Μητσοτάκη και Τσίπρα. Καταρχήν, πώς τον είδες τον Κυριάκο Μητσοτάκη?
1: Κοίτα, στην πραγματικότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε μία από τις καλές συνεντεύξεις του, γιατί στο παρελθόν θυμόμαστε όλοι πήγαν και συνεντεύξεις που, όπως υπόθηκε και σήμερα στην εκπομπή μου, πολύ θα ήθελε να ξεχάσει. Και αναφέρομαι σε εκείνη τη συνέντευξη μετά την τραγωδία των Τεμπών. Χθες επέλεξε να δώσει πολλά μηνύματα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και, και στους πολιτικούς του αντιπάλους, αλλά και στον Αντώνη Σαμαρά, γιατί νομίζω ότι αυτό που τον ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση περισσότερο είναι να συσπυρώσει όσο γίνεται τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε μιλώντας με αυτόν τον τρόπο για τον Αντώνη Σαμαρά και την πιθανότητα να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, προσπάθησε να λειτουργήσει συσπηρωτικά για το κόμμα του.
0: Ναι.
1: Τώρα όσον αφορά τα σχόλια για τους πολιτικούς αντιπάλους, νομίζω ότι κύριος στόχος ήταν ο Αλέξης Τσίπρας φυσικά. Και με αυτόν τον τρόπο όμως προσπαθούσε να αποδομήσει την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα με το νέο του κόμμα την Ελλάς, αμέσως τον έκανε τον δεύτερο πόλο.
0: Ο οποίος έτσι κι αλλιώς προκύπτει σαν δεύτερος πόλος και από τις δημοσκοπήσεις. Απλά φαίνεται να το αναγνωρίζει αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ακριβώς έτσι είναι, Σπύρο μου, το αναγνωρίζει και πλέον θα δούμε. Το είχαμε δει και πριν ακόμα εμφανιστεί ο Αλέξης Τσίπρας, όταν ήμασταν πάρα πολύ κοντά στην ίδρυση του κόμματος. Τις πληροφορίες που είχαμε και εμείς, ενδεχομένως τις είχε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και έτσι και στον παρελθόν είχε επιλέξει να τον στοχοποιεί πριν ακόμα ιδρύσει κόμμα, με άλλο ύφος. Τώρα θα γίνει σύγκρουση, νομίζω, πιο ουσιαστική. Είδαμε και αυτά τα παιχνίδια με τα διπλώματα. Κατηγόρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν έχει κοπεί για την απόκτηση διπλώματος αυτές τις φορές. Ούτε πατίνι δεν θα οδηγούσε με τέτοιες υποθέσεις ανοιχτές. Απαντάει στην πραγματικότητα ο Αλέξης Τσίπρας αναφερόμενο στον Πρωθυπουργό.
0: Ναι, είχε κυκλοφορήσει στην αρχή ότι μάλιστα ο Μητσοτάκης τον επιλέγει σαν αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα γιατί τον έχει νικήσει επανειλημμένος. Εγώ θα έλεγα ότι δεν χρειάζεται να τον επιλέξει, προκύπτει από μόνο του. Από τη στιγμή που γίνεται η δεύτερη δημοσκοπική δύναμη, προκύπτει εκείνος σαν πόλος στην αριστερά. Σωστά.
1: Σαφώς. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι που τον βοήθησε και στην συσπήρωση τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή αυτό το δίπολο, αυτή η διαμάχη μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη βοηθάει και τους δύο να συσπηρώσουν. Από τη μία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να θυμίσει όσους δυσαρεστημένους από τη διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, κινδυνολογώντας κιόλας, παντώντας σε σενάρια που τα είχε λύσει ζωή, τα είχε χειρώσει ζωή. Που κατηγορούσε τον Αλέξη Τσίπρα και την διακυβέρνησή του, αλλά πριν, όχι μόνο τη διακυβέρνηση, αλλά και όταν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία κατηγορούσε τον Αλέξη Τσίπρα για διάφορες ατζέντες, συν την πρώτη εποχή της διαπραγμάτευσης. Προσπαθεί να θυμίσει τέλος πάντων όσους έχουν, μάλλον επικαλείται τη μνήμη όσους έχουν κακές εντυπώσεις από την διακυβέρνηση. Ο Αλέξης Τσίπρα να του συσπυρώσει και από την άλλη ο Αλέξης Τσίπρας με αυτόν τον τρόπο επίσης βοηθάει να ενισχυθούν τα ποσοστά του και τη βλέπουμε και αυτά είναι ενδεικτικό ότι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Αριστερά και σε άλλους χώρους που προκύψει ως διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ότι επιβάλλει ένα δίλημα ότι αν θέλετε πρωθυπουργό την επόμενη μέρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή εμένα.
0: Ναι, πάντως θα έλεγα ότι είναι ένα παιχνίδι για τρεις, γιατί όντως αυτοί οι δύο έχουν την αντιπαράθεση. Εκεί μπαίνει σφήνα ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος λέει ότι Τσίπρας και Μητσοτάκης είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να αποτρέψει την επιστροφή των ψηφοφόρων, των αποστασιοποιημένων πρώην ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι δεν είναι η απάντηση αυτός στον Τσίπρα, αλλά ο ίδιος. Τώρα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή τη Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνω και σε επίπεδο στελεχών, σε επίπεδο οργάνωσης, ότι ο Αντώνης Σαμαράς και κυρίως σε επίπεδο ατζέντας που βάζει ο Αντώνης Σαμαράς, ότι την πιέζει. Την πιέζει για αθνικά θέματα που στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι για κάποιο λόγο που δεν είμαι σε θέση να καταλάβω και ιστορικά δεν έχει επιβεβαιωθεί, ότι τα θέματα τα εθνικά τα χειρίζεται καλύτερα η Νέα Δημοκρατία. Εκεί πάει και χτυπάει ο Αντώνης Σαμαράς, χτυπάει τον τρόπο με τον οποίο κάνει εξωτερική πολιτική ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι η εξωτερική πολιτική που είχαμε μάθει ως χώρα να κάνει όχι μόνο δεξιές κυβερνήσεις, πάντα μετά την μεταπολίτευση αναφέρομαι, στην μεταπολίτευση που έχει πριν. Δεν κάναν δεξιές κυβερνήσεις, ούτε σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις που είχαμε, ούτε κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Έχει επιλέξει ένα συγκεκριμένο τρόπο και φυσικά δεν έχει επιφέρει σύμφωνα με τον Σαμαρά, δεν έχει τα αποτελέσματα που θα έπρεπε να έχει. ενώ έχει δημιουργήσει τέτοιες συμμαχίες, οι οποίες δεν έχουν βεβαιωθεί πόσο χρήσιμες είναι για την ώρα αυτές οι συμμαχίες στη χώρα μας, αλλά και γιατί έχουμε βάλει τόσους πολλούς απέναντι για πρώτη φορά ως χώρα εδώ και πάρα πολλά, από πολλές δεκαετίες.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα και στα δικά μας. Τον Αλέξη Τσίπρα πώς τον είδες, Μάγκη?
1: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι, όλοι ξέρουμε ότι έχει αυτό το επικοινωνιακό χάρισμα.
0: Καλός ήταν σήμερα, βέβαια, εντάξει.
1: Είναι.
0: Και οι συνάδελφοι δεν τον ξασχίσανε, για να το πούμε έτσι, στην δημοσιογραφική αργό. Αλλά ήταν καλός.
1: Και γιατί να τον ξασχίσουν και για να τον πιέσουν. Κάνει ένα, όσον αφορά τις πολιτικές και τις διαθέσεις, νομίζω ότι δεν είναι εύκολο να στριμώξει κάποιος τον Αλέξη Τσίπρα ενώ σε επίπεδο πολιτικών. Έκανε ένα καινούργιο κόμμα. Περιμένουμε περισσότερα σε σχέση με το πρόγραμμά του και ποια είναι τα σημεία τα οποία ο ίδιος θα θέλει να δείξει. Έχουμε κάποια πράγματα, όχι πολλά όμως, πράγματα ακόμα. Περιμένουμε από να φτιαχτούν και τα όργανα, τα ιδιότυπα αυτά όργανα στο νέο του κόμμα και από εκεί και πέρα να δούμε. Το πρόσημο, περίπου το ξέρουμε, είναι και ενδεικτικό από το όνομα που επέλεξε, να δούμε αν και το πρόγραμμα έχει το ίδιο πρόσημο.
0: Ναι, και είπε κιόλας ότι η ενότητα της αριστεράς τελικά επιτεύχθηκε στην κάλπη μόνο και σαν να λέει ότι εάν είναι να προκύψει πάλι μια ενότητα θα είναι στην κάλπη μέσα από το δικό του βέβαια κόμμα.
1: Αυτό βέβαια, ξέρεις, είναι, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πολύ πιστός το προηγούμενο διάστημα στις εκλογές του 23 στο ότι πρέπει, είναι επιτακτική ανάγκη να συνεννοηθούν οι προοδευτικές δυνάμεις και εννοούσε τότε τα κόμματα. Ήταν άλλωστε και ο Πρωθυπουργός που τόλμησε να φέρει την ψήφιση για την απλή αναλογική.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν η μεγαλύτερη τότε δήλωση ότι πίστευε σε αυτή τη σύμπραξη των πολιτικών δυνάμεων. Αυτό δεν βγήκε φυσικά.
0: Κυρίως λόγω της άρνησης του Πασόκ.
1: Λόγω της άρνησης του Πασόκ και επειδή νομίζω ότι τότε πολύ λίγοι ήταν σε θέση να καταλάβουν τι ακριβώς είχε γίνει στην κοινωνία και τελικά είχε δώσει ένα ποσοστό τεράστιο στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή δεν έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ για 7 μονάδες.
0: Ναι.
1: Για 10 μονάδες, που πολλοί θα ήταν και πάλι, αλλά περίπου για 20 μονάδες. Πολλοί είπαν ότι αν πέρα από τον COVID, τα εργαλεία που είχε η Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ υποτιμήθηκαν αυτά ως ανάσα, ότι είχε χρήματα να μοιράσει. Πολλοί το υποτίμησαν, βλέπανε άλλα πράγματα. Αλλά από την άλλη υπήρχαν και αυτοί που λέγανε ότι αυτό το οφείγημα ότι εμείς θα συμπράξουμε με το Πασόκ, το οποίο είχε απαξιώσει και ο Πρωθυπουργός λέγοντας η συμμαχία των κειμένων, στήχησε πάρα πολύ στον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα μετά από χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας πιστεύει μάλλον κάτι διαφορετικό, ότι πρέπει να γίνει σε επίπεδο κοινωνικής βάσης και αυτό είναι μεγάλο στοίχημα, γιατί το που βλέπουμε είναι ότι ο κόσμος που περιμένει τον Αλέξη Τσίπρα είναι αυτός που τον ψήφισε μέχρι και το 2023.
0: Ναι, αλλά και τότε στην πρώτη εκλογή πήρε 20% και ένα 3-4% το έχασε τις τελευταίες ημέρες πριν τις εκλογές λόγω της περιβόητης δήλωσης Καρτρούγκαλου τότε.
1: Ακριβώς.
0: Άρα έχει μια δεξαμενή για να απευθυνθεί.
1: Έχει μια δεξαμενή. Το θέμα είναι να την κερδίσει αυτή η δεξαμενή, γιατί ενδεχομένως μπορεί να είναι και άνθρωποι οι οποίοι αποδίδουν ευθύνες στον Αλέξη Τσίπρα για όσα έγινε μετά στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην είναι τόσο εύκολο.
0: Τα οποία αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν τελειώσει ακόμη. Έτσι, μετά την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής είναι ανοιχτό τώρα. Αν θα πάρει απόφαση ότι δεν κατεβαίνει καθόλου στις εκλογές και τι θα κάνουν οι βουλευτές του.
1: Ναι, αυτό σημαίνει ότι το ΣΥΡΙΖΑ είναι πρωτόγνωρο. Είναι ένα κόμμα με μια ιστορία. Έχει φτάσει να κυβερνήσει τον τόπο, να γίνει κυβέρνηση, να πάρει 35%, να είναι εξωματική αντιπολίτευση. Για πολλά χρόνια ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση, έχει μία από τις πιο παραγωγικές κοινοβουλευτικές ομάδες και τώρα μετά την έλευση του Αλέξη Τσίπρα πάλι στην πολιτική σκηνή είναι δεδομένο ότι αφανίστηκε δημοσκοπικά. Και οπότε τα διλήμματα είναι πλέον για τον ΣΥΡΙΖΑ υπαρξιακά. Τώρα, το παράδοξο που όλοι σχολιάζουμε, δεν μπορούμε να το σχολιάσουμε, είναι το Αλέξης Τσίπρας, όπως είπες και εσύ. Θέλει να απευθύνεται στη βάση, θεωρεί ότι ο αριστερός κόσμος θέλει κατευθείαν να πάει να ψηφίσει το νέο του εγχείρημα, τον Αλέξη Τσίπρα, με τα νέα του όργανα, με τους νέους αυτούς ανθρώπους που έχει επιλέξει, κάποιους από το παρελθόν, κάποιοι είναι από άλλους χώρους, κάποιοι δεν ήταν πουθενά, τέλος πάντων θέλει να αναδείξει έναν συγκεκριμένο κόσμο. Δεν τον ενδιαφέρει να καθίσει σε ένα τραπέζι με κανένα κόμμα μεταξύ των οποίων και ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει οποιαδήποτε συμφωνία.
0: Νομίζω όμως ότι θέλει κάποιος από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και με κάποιο τρόπο θα βρεθεί.
1: Υπάρχει ένα λύση, λες. Φυσικά. Ναι. Και πολύ περισσότερο υπάρχουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Αυτό είναι βέβαιο. Γιατί είδαμε και τον κύριο Μεϊκόπουλο, ο οποίος είπε χθες ότι θα πάμε στον Τσίπρα. Και άμα δεν μας δεχθεί, δεν πειράζει, θα τον στηρίξουμε σαν ψηφοφόρη. Και δεν υπάρχει πιο καθαρή δήλωση.
1: Ακριβώς. Αυτά είναι σημεία διαλυτικά για τον ΣΥΡΙΖΑ και είναι και πολύ αφηρημένα όλα. Δηλαδή, ακόμα και η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Για όποιον είναι λίγο μημένο σε αυτά, καταλαβαίνει ότι νομοποιεί μια συγκεκριμένη κατάσταση. Ποια κατάσταση? Να υπάρχει, ας πούμε, ο Μεϊκόπουλος, αυτόν ανέφερες, θα αναφέρω τον αγαπητό μου φίλο Μεϊκόπουλο. Λοιπόν, ο οποίος θα μπορεί, είναι ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, και μπορεί να δηλώνει την υποστήριξή του με κάθε τρόπο στον Αλέξη Τσίπρα. Να μην μέχρι την τελευταία στιγμή, χωρίς να κάνει κάτι το οποίο είναι αντίθετο με την απόφαση του κόμματος.
0: Ακριβώς, τον απελευθέρωσε.
1: Ακριβώς, τον απελευθέρωσε. Άρα δεν έχει, αυτή τη στιγμή έχουμε μια απόφαση στον ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε όλη μια απόφαση που οδηγεί στην πάυση λειτουργία του κόμματος.
0: Την οποία την αμφισβητεί ο Πολάκης, ο Παπάς, η Δούρου και δεν ξέρω, ίσως και κάποια άλλη, σίγουρα σε πιο μεσαία στελέχη. Αλλά
1: λογικό είναι να υπάρχει και μια αντίδραση ανθρώπων που θέλουν να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι οι οργανώσεις του. Πώς παίρνεις μια απόφαση ακριβώς και λες ότι όλες οι οργανώσεις θα κατεβάσουν την ταμπέλα του ΣΥΡΙΖΑ ξαφνικά και θα είναι Ελλάς? Υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία, υπάρχει χρηματοδότηση, κρατική χρηματοδότηση. Όλα αυτά δεν είναι, δηλαδή, πρέπει να συζητηθούν σε άλλη βάση το τι θα γίνει με όλα αυτά. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Να παίρνει μια κεντρική επιτροπή μια τέτοια απόφαση. Δηλαδή δεν θα υπάρχει στις εκλογές ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ. Παίρνει χρηματική επιχορήγηση για να υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ σε επόμενες εκλογές, αφού έχει κατοχυρώσει αυτή τη στιγμή υπάρχει στην Βουλή.
0: Μάλιστα. Μάγκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ θα το πούμε και στην εκπομπή μου.
0: Εννοείται, τη Δευτέρα.
1: Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
0: Μάγκη Δούση, κυρίες και κύριοι, καλή συνάδελφος από την Ναυτεμπορική, έχει καθημερινή πρωινή εκπομπή.
2: Στο κόκκινο.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ, ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίων ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
6: Κυριάκος Δαρίβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
7: Κατά
2: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
7: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
8: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5. Ο κύριος Ευάγγελος Κυριαζής μας χαιρετάει και ρωτάει: έχετε σκεφτεί την πιθανότητα, για μένα μεγάλη, λέει, ο Σαμαράς να μην κάνει κόμμα? Εμείς φυσικά το έχουμε σκεφτεί, κύριε Κυριαζή, αλλά τόσο ο ίδιος ο Σαμαράς όσο και το ρεπορτάζ από ό,τι διαβάζουμε λέει ότι το έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό και ότι απλά είναι ζήτημα συγκυρίας, πότε θα το ανακοινώσει. Τώρα, από εκεί και πέρα, εάν τον πείσουν ο Πρωθυπουργός και το πρώην κόμμα του, αυτό είναι δική τους υπόθεση. Μιλήστε με και με απόλυτα νούμερα αριθμού ψήφων και όχι μόνο ποσοστών, λέει ο κύριος Βασίλης Παπαγεωργίου. Σωστό είναι και αυτό. Οι απόλυτοι αριθμοί έχουν πάντοτε την σημασία τους. Δεν ξέρω ακριβώς τι εννοεί. Θα τα βρούμε αν θέλετε, κύριε Παπαγεωργίου, πάντως. Αυτά είναι τα ποσοστά που αντανακλούν τώρα και μια πρώτη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Η εκτίμηση, το έχουμε πει, και ο φόβος των επιτελών του Μεγάρου Μαξίμου είναι ότι όσο θα αυξάνεται ο απόλυτος αριθμός των ψήφων, όσο περισσότεροι δηλαδή πολίτες συμμετέχουν στις εκλογές, τόσο θα μειώνεται το δικό της ποσοστό. Και αυτό γιατί από τους δυσαρεστημένους, από τους αποστασιοποιημένους δεν έχουν και πολλές ελπίδες. Κυρία Ελένη Καρίδη λέει ότι τον Τσίπρα τον γκρέμισαν οι ίδιοι οι συνεργάτες του που αποδείχθηκαν οι άσπονδοι φίλοι. Τώρα προσγνώση και συμμόρφωση στην επιλογή των συνεργατών. Τώρα κύριε Φώτη, είναι πολύ μεγάλο το μήνυμά σας. Λέει καλησπέρα, κατά τη γνώμη μου, ας μην λέμε ότι στις εκλογές του 23 δεν έγινε καλή αντιπολίτευση και ότι υποβάθμισαν τον Κούλη, ας μην ξεχνάμε ότι όλα αποτυπώνονται σε αυτό που είπε ο Βορύδης, ότι θα έκαναν ό,τι πρέπει για να μην ξανασυμβεί η αριστερά. Σωστό είναι, αυτό το είχε δηλώσει από την αρχή και μάλιστα είχε πει θεσμικά να εμποδιστεί η επιστροφή της αριστεράς και είχαν τότε ρωτήσει όλοι το να πολιτικά να δώσουν τη μάχη για να, από τη δική τους πλευρά για να μην έλθει καλώς, αλλά θεσμικά πώς αυτό μπορεί να γίνει. Τώρα από εκεί πέρα λέει ότι καταλαβαίνουμε ότι σήμερα μπούκωσαν τους πάντες με χρήματα, κλέβουν και τα πόμολα. Σωστό είναι και αυτό. Δυστυχώς ο έντιμος Τσίπρας πήγαινε με τον σταυρό στο χέρι και τα έβαλε με το παρακράτος και την σαπίλα.

0: Και ο κύριος Χαραλάμπης, καλώς σας μεσημέρι, λέει, μπορείτε να μας πείτε πέρα από ευχολόγια για την καταστροφή και την λαιλασία της χώρας που συμμετέχει το πολιτικό σύστημα. Τίποτα. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, κύριε Χαραλάμπη, να το πούμε. Δεν είμαστε μέσα στο πολιτικό σύστημα, αν και στο τέλος βάζετε ότι από κοντά είμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Σας βεβαιώνω ότι δεν είμαστε όλοι οι δημοσιογράφοι, μάλλον δεν, ή έστω δεν είναι όλοι οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, και να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο κύριος Δημήτρης Μελίδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μελίδη, καλησπέρα σας.
1: Τι κάνετε, καλησπέρα, πώς είστε?
0: Όλα καλά, τουλάχιστον από υγεία, και εύχομαι και σε εσάς και στους ακροατές, γιατί αυτό,
1: βεβαίως,
0: είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Το πιο σημαντικό είναι αυτό.
0: Άμα δεν το
1: και δεν
0: αυτό...
1: έχει έρθει και βροχή ακόμα, μας λέγανε θα βρέχει σήμερα, εγώ δεν βλέπω κάτι προς το παρόν στο κέντρο της Αθήνας τουλάχιστον,
0: ναι.
1: Άρα έχουμε καλοκαίρι ακόμα εδώ.
0: Ναι. Πώς είδατε χθες, έχουμε καλοκαίρι, καλοκαιρία στον καιρό, γιατί αυτό, αλλά θα έλεγα ότι στο πολιτικό σκηνικό κοντεύει να γίνει καύσωνας. Ας ξεκινήσουμε όμως από...
1: Ήδη έχει γίνει καύσωνας, βέβαια, συμφωνούμε σε αυτό, βεβαίως.
0: Ας ξεκινήσουμε όμως από το χθεσινό, από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, πώς την είδατε?
1: Εντάξει, νομίζω ότι ήταν ένα ακόμα επεισόδιο αυτής της 7 ετούς σειράς της δυστοπίας που ζούμε όλο αυτό το διάστημα. Δεν περιμέναμε και τίποτα διαφορετικό. Ξέρετε, τα έχουμε πει πολλές φορές και στο ραδιόφωνο του Κόκκινου εδώ αλλά και αλλού, ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση όλα αυτά τα χρόνια. Η επένδυσή του ήταν στην επικοινωνιακή διαχείριση των πάντων. Αυτό του βγήκε σε δύο εκλογικές διαδικασίες, γι' αυτό και τις κέρδισε. Κατάφερε πολλές φορές να κάνει το άσπρο μαύρο. Έχει φτιάξει μια μεθοδολογία η οποία πραγματικά δίνει τα ελάχιστα δυνατά στους πολλούς και κρατάει όλη την πίτα την υπόλοιπη για τους λίγους. Στο πλαίσιο αυτό κινήθηκαν και όλα όσα μας είπε χθες. Εμένα μου θύμισε, δηλαδή, αν βάλεις άλλη ημερομηνία, ας πούμε, σε συγκεκριμένο, αν δεις το βίντεο αυτό και να τρέξεις σε προηγούμενες του αντίστοιχες συνεντεύξεις, νομίζω ότι δεν έχει διαφορά. Είναι σαν να έχουμε μπει στη μέρα της Μαρμότας, θα λέγαμε εδώ. Πάλι πλασάρει ό,τι έχει κάνει ως κάτι φοβερό και τρομερό. Αντιθέτως, αρνείται να δει την αλήθεια κατάματα. Η αλήθεια κατάματα είναι ότι όταν το 2019 κατάφερε τότε να κερδίσει τις εκλογές από μια κυβέρνηση που ερχόταν από τον ΣΥΡΙΖΑ τότε, που είχαμε βγάλει τη χώρα από το μνημόνιο, είχαμε αφήσει 37 δισατάμια, είχαμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια για να βγει η χώρα από αυτή την κατάσταση που αυτή την είχαν φέρει τα άλλα κόμματα. Φτάσαμε ξανά δυστυχώς να κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία με τις γνωστές της μεθόδους και τακτικές. Τονίζω όμως με μια ειδική διαφοροποίηση εδώ, αυτή την έμφαση στην επικοινωνιακή τακτική, η οποία είναι πραγματικά να την διδάξει σε σενάρια και μάλλον σε σεμινάρια πολιτικής επιστήμης, του πώς κατάφερε μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά έχει δημιουργήσει τεράστια σκάνδαλα, έχει δημιουργήσει καταστάσεις τις οποίες δεν τις είχαμε δει, τουλάχιστον με τα πολιτιστικά. Εγώ δεν θυμάμαι άλλη κυβέρνηση να έχει ταυτόχρονα ενεργά στο δημόσιο λόγο τρία μεγάλα σκάνδαλα, τα Τέμπη, τις υποκλοπές και τον ΑΠΚΕΠΕ, τα οποία, όπως έχετε δει, έρχονται και ξαναέρχονται στον πολιτικό λόγο. Δηλαδή, εκεί που νομίζεις ότι, ή νομίζουν αυτοί ότι κατάφεραν και τα αντιμετώπισαν, ξαναέρχονται. Είχαμε τον ΑΠΚΕΠΕ, το sequel, για παράδειγμα, θυμίζω εδώ, ή και με τις υποκλοπές. Ξεκίνησαν από την πρώτη θητεία της κυβέρνησης αυτής, τώρα τελειώνει η δεύτερη και ακόμα δεν έχουμε δει φως σε αυτή την υπόθεση.
0: Ναι, πάντως εδώ θα έλεγα εγώ, κύριε Μελίδη, το έχω ξαναπεί από το σταθμό, είναι η άποψή μου ότι δεν φταίνουν αυτοί που μας κερδίζουν, φταίμε εμείς που χάνουμε.
1: Σε αυτό θα σας δώσω απόλυτο δίκιο και εγώ αυτή τη άποψη είμαι, και να τονίσω και κάτι εδώ, αν μου επιτρέπετε. Έχω την αίσθηση ότι για να μπορέσεις να κερδίσεις τη Νέα Δημοκρατία πλέον, πρέπει οπωσδήποτε να κοιτάξεις πίσω και να δεις τι λάθη έκανες. Εγώ θα πω και κάτι εδώ που αφορά και όλες τις δημοσκοπήσεις, αν θέλετε να πάμε και λίγο προς τα εκεί την κουβέντα. Ακούω κάποιον ενθουσιασμό, προσδοκίες και ελπίδες, για παράδειγμα, για όλες τις αλλαγές που υπάρχουν στο τελευταίο διάστημα. Θέλω όμως να πω κάτι. Γιατί οι ελπίδες και οι προσδοκίες, ξέρετε, υπήρχαν και το 2019 και υπήρχαν και το 2023. Πάρα πολλές ελπίδες και πάρα πολλές προσδοκίες. Και διαψεύστηκαν. Νομίζω λοιπόν εδώ ότι για να μην υπάρξουν ξανά στις επόμενες εκλογές που δεν αργούν, είτε γίνουν πρόωρα το Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, είτε γίνουν την Άνοιξη, νομίζω ότι είναι πολύ κοντά ούτως ή άλλως ο χρόνος. Εγώ ρισκάρω και μια πρόληψη ότι δεν θα κάνει πρόωρες εκλογές ο κ. Μητσοτάκης. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη, με βάση τα όσα παρατηρώ το τελευταίο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν να πω ότι πρέπει να έχεις μάθει από τα λάθη σου.
0: Πάντως και εμείς μέχρι στιγμής αυτό που λέμε είναι ότι απλά το αφήνει ανοιχτό. Δεν λέμε ότι έχει
1: αποφασίσει. Ναι. Ίσως θέλει να βγει και το κόμμα του κ. Σαμαρά μπροστά. Μπορεί να έχει διάφορες άλλες
0: σχέσεις. Η είδηση σε μια τέτοια συγκυρία είναι ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόορων εκλογών. Δηλαδή δεν έχουμε τη βεβαιότητα ότι όχι θα πάει, ας πούμε, μέχρι τον Απρίλιο του 2027.
1: Να σας πω κάτι. Εάν κάνει πρόορες εκλογές, καταργεί ένα μεγάλο το επιχείρημα. Αυτό περί σταθερότητας και περί του θεσμικού ηγέτη, ο οποίος κάνει κάθε 4 χρόνια εκλογές. Αυτό θα πρέπει να το υπολογίσει κατά πόσο θα του κοστίσει, αν μου επιτρέπετε τη δικιά μου τη γνώμη σε αυτό πάνω.
0: Ναι, αλλά έχει δείξει ότι δεν ορωδεί προουδενός. Αυτό είναι το κακό. Και άλλωστε, ακόμη και χθες, εκεί που είπε ότι ναι, θα γίνουν το 27 κτλ., άνοιξε αμέσως μια παρένθεση λέγοντας ότι τον ανησυχεί η τοξικότητα της πολιτικής ζωής, του πολιτικού διαλόγου.
1: Ναι, τοξικότητα, να πούμε ότι χρεώνει τοξικότητα στην αντιπολίτευση ο πιο τοξικός πρωθυπουργός των τελευταίων ετών της χώρας. Ο οποίος, δηλαδή, προσέξτε τι κάνουν τώρα. Δημιουργούν αυτά τα τεράστια σκάνδαλα και μετά μας κατηγορούν εμάς ως αντιπολίτευση ότι φταίμε που τα συζητάμε, που τα αναλύουμε, που τολμάμε να έχουμε και μια γνώμη, τολμάμε να υπάρχουμε ως αντιπολίτευση. Εντάξει, αυτή είναι η νοοτροπία του κ. Μητσοτάκη. Αλλά για να ολοκληρώσω αυτό που είχα ξεκινήσει να σας λέω πριν. Αν πάρετε οποιαδήποτε δημοσκόπηση, όποια θέλετε, από οποιαδήποτε εταιρεία, οποιαδήποτε στιγμή και από τις τελευταίες με τα νέα κόμματα και τις προηγούμενες, ξέρετε ποιο είναι το πιο σημαντικό έβριμα που υπάρχει και δεν αναφέρεται συχνά. Είναι αυτή η τεράστια διαφορά που έχει ο πρώτος από το δεύτερο. Αυτή η διαφορά παραμένει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τώρα υπαρκτή. Δηλαδή δεν φαίνεται κανείς μόνος του να μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ούτε αυτή τη στιγμή όπως έχουν τα πράγματα σήμερα. Και ξέρετε, να το πω και αυτό, οι ευχές και οι προσδοκίες είναι πάρα πολύ καλές και πολιτική δεν μπορείς να κάνεις να μην είσαι αισιόδοξος. Σε αυτό συμφωνούμε. Αλλά για να είμαστε ρεαλιστές, εμείς το ΣΥΡΙΖΑ εδώ και καιρό, ξέρετε, έχουμε πει κάτι. Το έχουμε πει εδώ και 1,5 χρόνο με πρόεδρο Σοκράτη Φάμελο. Έχουμε πει ότι η μόνη λύση για να ιτηθεί κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, προσέξτε τι λέω, όχι μόνο ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί η Νέα Δημοκρατία μπορεί αύριο μεθαύριο να σου προτείνει και κάποιον άλλον αντί για τον κύριο Μητσοτάκη. Εμείς λέμε ότι πρέπει να φύγει η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Όχι απλώς ο κύριος Μητσοτάκης. Για να ιτηθεί λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, ο μόνος τρόπος είναι να υπάρχει μια συμπόρευση, μια συμμαχία, μια σύμπραξη όσων θέλουν, όσων μπορούν από την πλευρά των προοδευτικών δυνάμεων. Για να μην πάει η ψήφος των πολιτών που διαμαρτύρονται, που δεν περνούν καλά, ο κόσμος, ο απλός, ο λαϊκός που θέλει να αλλάξει η ζωή του, που βλέπει την ακρίβεια και δεν μπορεί στο σούπερ μάρκετ, όλοι αυτοί οι άνθρωποι για να έρθουν στην προοδευτική παράταξη και να μην πάνε σε λύσεις αντιπολιτικής, προσέξτε τι λέω, όχι αντιπολιτευτικής ή αντιπολίτευση μάλλον, αντιπολιτικής.
0: Ναι.
1: Βλέπετε ότι έχουν εμφανιστεί και τέτοιες δυνάμεις ξανά στο προσκήνιο τώρα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια αξιόπιστη πρόταση ως χώρος. Και αυτή η αξιοπιστία, ξέρετε, κερδίζεται όχι μόνο με όσα λέμε ή με όσα λέει ένα πρόγραμμα ή κάποιες πολύ ωραίες προγραμματικές δηλώσεις, αλλά με το να εμπνέει στους πολίτες μια εμπιστοσύνη. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι όλο αυτό το κλίμα του τελευταίου καιρού, με τα σενάρια, με τα γραφολογία, με το ποιος θα πάει πού, ποιος θέλει ποιον, όλα αυτά μπορεί να αφορούν ένα κομμάτι της πολιτικής ζωής του τόπου και ανθρώπων που ασχολούνται με αυτά. Δεν δίνει καμία σημασία όμως ο κόσμος, ο απλός, οι πολίτες σε αυτές τις ιστορίες. Δεν, οι πολίτες θέλουν να ακούσουν λύσεις για τα προβλήματά τους. Αυτό τους ενδιαφέρει να ακούσουν.
0: Πώς ακούσατε την τοποθέτηση σήμερα του Αλέξη Τσίπρα ότι η ενότητα τελικά θα επιτευχθεί στην κάλπη? Προφανώς εννοεί μέσα από το δικό του κόμμα.
1: Θα σας πω. Επειδή εκπροσωπώ τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και αυτή τη στιγμή τα πράγματα βλέπετε και μετά την απόφαση και δική μας επιτροπής, υπάρχει στον χώρο μας γενικότερα μια ανησυχία, υπάρχει μια κατάσταση στην οποία ναι, όλοι προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει.
0: Αν κατάλαβα χθες από τον κύριο Φάμελο, από την δική του τοποθέτηση στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ήταν ότι μόνο με ενωτικό ψηφοδέλτιο θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Σωστά κατάλαβα.
1: Εντάξει, να το πούμε αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μα κοιτάξτε, ο πρόεδρος, ο Σοκράτης ο Φάμελος και ο ΣΥΡΙΖΑ για ενωτικό ψηφοδέλτιο έχει μιλήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εδώ είχαμε πει να κάνουμε και να έχουμε ένα νέο ψηφοδέλτιο ακόμα και με το Πασόκ την Αριστερά, αν θυμάστε πριν μερικούς μήνες. Ναι. Πρόταση που δεν έγινε αποδεκτή, βέβαια, τότε από τα άλλα κόμματα.
0: Δεν αρνείται κανείς τη συνέπεια του κυρίου Φάμελου. Νομίζω ακόμα και οι αντιπαλοί του ως προς αυτό, ως προς το θέμα τουλάχιστον της ενότητας. Το ερώτημα είναι ότι αν δεν προκύψει ενωτικό ψηφοδέλτιο, τότε δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό προκύπτει εκ του αντιθέτου, αλλά συμπερασματικά.
1: Θα σας πω. Καλό είναι σε τέτοιες στιγμές να μην βγάζουμε συμπερασματικά και να εξάγουμε το τι πρόκειται να γίνει, γιατί αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ με την απόφαση που έχει πάρει λέει ότι εμείς είμαστε εδώ για ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο, στεκόμαστε στο πλευρό και στο πλάι και του εγχειρήματος του κυρίου Τσίπρα. Από την άλλη πλευρά όμως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα θεσμικό, είναι ένα κόμμα με μεγάλη ιστορία, είναι ένα κόμμα με ρίζες στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική ιστορία, έχει κυβερνήσει τη χώρα. Και νομίζω ότι επειδή ακριβώς είναι και πολύ ευμετάβλητη αυτή η περίοδος, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε όλοι, και το λέω και ως απλό μέλος της ΣΥΡΙΖΑ Αποδεκτική Συμμαχία αυτό, είναι να δείξουμε λίγο υπομονή και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι τις εκλογές. Γιατί να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα εδώ, μιας και σας είπα για τις δημοσκοπήσεις πριν. Όταν έγινε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο κ. Ανδρουλάκης, είχε φτάσει σε δημοσκοπικά ποσοστά κοντά στο 20%.
0: Ναι.
1: Θυμίζω επίσης ότι μετά τις εκλογές πήρε άλλα ποσοστά. Επίσης η κυρία Κωνσταντοπούλου για ένα μεγάλο διάστημα πέρσι ήταν δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι,
1: αυτά
0: ναι,
1: όλα δηλαδή.
0: Ήταν έχει περάσει και το 10%. Δίκιο έχετε. Ναι.
1: Μπράβο. Θα ήθελα να πω λοιπόν, επειδή οι δημοσκοπήσεις είναι καλές, αλλά είναι φωτογραφίες στιγμής, ας περιμένουμε λίγο να έρθει ο Σεπτέμβρης, να έχει κατακάτσει δημοσκοπική σκόνη, να δούμε.

0: Πιο παλαιοί τα ξέρουν αυτά, ίσως οι νεότεροι δεν τα γνωρίζουν τόσο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και από τις εποχές που ήταν κυβέρνηση, είχε μεγάλα ζητήματα και εσωτερικά, είχε διαφωνίες, είχε τάσεις πολλές. Θυμίζω ότι διασπάσεις μεγάλες του 2015 που ήταν στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε με τον κύριο Βαρουφάκη, την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Λαφαζάνη. Όμως παρόλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ επιβίωσε, έβγαλε ένα μεγάλο κυβερνητικό έργο την περίοδο 2015-2019. Θέλω να πω ότι εντάξει, και είναι και υγιές στη δημοκρατία, ξέρετε, να υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις εφόσον κινούνται στα πλαίσια ενός κοινού στόχου που είναι στο κόμμα μας και στην ιδεολογία μας, στα που πιστεύουμε. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι αν θέλουμε να ανακτήσουμε ένα κομμάτι της αξιοπιστίας, όχι μόνο ως ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ως χώρος, και το εννοώ τη λέξη χώρος, καλό είναι να στέλνουμε μηνύματα στον κόσμο ενότητας και εμπιστοσύνης και όχι μηνύματα τύπου που θα πάει η τάδε βουλευτική έδρα, τι θα κάνει ο τάδε βουλευτής ή ο οποιοσδήποτε άλλος, γιατί αυτά, ξέρετε, κάνουν τον κόσμο πραγματικά όχι απλά να απομακρύνεται από το χώρο μας, αλλά να μην θέλει καν να κατέβει να ψηφίσει στις εκλογές, αυτά τα σενάρια όλα. Και το λέω αυτό μιλώντας καθημερινά με ανθρώπους από αρκετές πλευρές της κοινωνίας. Δεν, ο κόσμος και οι πολίτες έχουν βαρεθεί να ακούν για σενάρια. Δεν τον ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό αν η τάδε ή οποιοδήποτε θα μετακινηθούν από το ένα κόμμα ή το άλλο, ή αν σήμερα θα γράφουν κάτω από την ταμπέλα το ένα κόμμα και ξαφνικά αύριο στις τηλεοράσεις οι ίδιοι άνθρωποι σε δύο μέρες μέσα θα λένε ότι είναι σε ένα άλλο κόμμα. Αυτά, ξέρετε, δημιουργούν μια εικόνα αναξιοπιστίας και για το χώρο μας, αλλά και γενικά για το πολιτικό σύστημα. Και ποιος κερδίζει από αυτά? Κερδίζει αντιπολιτική. Δηλαδή, ορισμένοι στο βωμό της προσωπικής τους προβολής, τι καταφέρουν τελικά με αυτόν τον τρόπο? Να διώχνουν τον κόσμο. Και μιλώ για τα φαινόμενα προφανώς που ζήσαμε τους προηγούμενους μήνες, ξέρετε, με όλα αυτά τα σενάρια, με απώλειες που είχαμε ως κόμμα, και το προηγούμενο διάστημα με ανθρώπους που πήραν την έδρα και φύγανε και όλα αυτά.
1: Μάλιστα. Πάντως, οπότε για να κλείσω κι εγώ, δεν περιμένουμε κάτι στο αμέσως επόμενο διάστημα. Άλλη κεντρική επιτροπή συνεδριάσεις, έτσι.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή
1: γιατί
0: τη
1: υπάρχει
0: έχουμε...
1: και ένα αίτημα του Παύλου Πολάκη να έρθει η συμφωνία και μάλιστα μέσα σε 10 μέρες. Τώρα δεν κατάλαβα γιατί 10, άμα είναι 11 μέρες ή 9 πειράζει, ας πούμε, αλλά τέλος πάντων να έρθει σύντομα μια συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Ή διαφορετικά, όπως το αφήνει να εννοηθεί ο Νίκος Παπάς, θα πρέπει να ξανασυνεδριάσουν τα όργανα.
0: Θα σας πω, εγώ δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον, ούτε να πω ότι θα γίνει ή δεν θα γίνει κάτι. Είμαι σίγουρος όμως, και αυτό οφείλω να το πω, ότι επειδή στην Κεντρική Επιτροπή και εγώ ήμουν και αρκετοί φαντάζομαι αυτούς που μας ακούν.
1: Ναι, εκεί είμαστε.
0: Έτσι, μπράβο, ακριβώς. Νομίζω ότι υπάρχει ένα κλίμα που καλλιεργείται και στα μέσα ενημέρωσης περί του να μας ρωτούν τι μέλη γενέστε. Έχω την αίσθηση ότι αυτές οι αποφάσεις που έχουν πάρθει προφανώς και θα εξειδικευτούν στο επόμενο διάστημα, έτσι. Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή και στο δημόσιο λόγο, ξαναλέω, και δημοσιογραφικά αλλά και πολιτικά υπάρχουν ερωτήματα για το πώς ακριβώς θα προχωρήσουμε με βάση αυτή την απόφαση. Φαντάζομαι ότι στο επόμενο διάστημα θα έχουμε αποσαφηνίσεις πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Μάλιστα. Κύριε Μελίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Μέχρι.

Βλέπω απουσία του ΚΚΕ αποφλέγοντα θέματα, λέει η κυρία Μαρία Τριανταφυλλίδου. Ή κάνω λάθος? Καλησπέρα σε όλους στο σταθμό μας. Καλησπέρα σας και σε εσάς, κυρία Μαρία. Ο Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται πιο σοφός και πιο υποψιασμένος, αλλά το ίδιο έντιμος και ικανός. Ας τον εμπιστευτούμε, το αξίζει, λέει η κυρία Λιλιάνα, και προσθέτει: μπράβο στο Σωκράτη Φάμελο που βάζει την υπόθεση της αριστεράς πάνω από προσωπικές φιλοδοξίες και εγωισμούς.

Το 2027 εξαφανίζονται τα ίχνη του ξυλολίου, άρα τα Τέμπη ήταν εντός εισαγωγικών κατασκευή των ψεκασμένων και τοξικών, όχι των ακροδεξιών της συγκάλυψης, αλλά της τοξικής και λαϊκιστικής ψεκασμένης αριστεράς, λέει η κυρία Θάλια. Από την Νίκαια εννοεί προφανώς, αναφέρεται μάλλον στα όσα έλεγε χθες ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που εμφανίστηκε και δικαιωμένος εκ των υστέρων για την υπόθεση των Τεμπών, εκεί που μας χωστούσαν, μας πήραν και το βόδι, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν 57 νεκροί και ένα σιδηροδρομικό δίκτυο που ακόμη δεν έχει φτιαχτεί για να πιστοποιήσει την πλήρη αποτυχία τους, και μαζί και του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν και ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών που είχε αναλάβει να βγάλει πέρα αυτό το project και απέτυχε βέβαια παταγωδός. Από το 2019 ως το 2023 δεν έγινε καμιά αντιπολίτευση από το ΣΥΡΙΖΑ που χού του Τσίπρα, λέει η κυρία Ράνια Ιωσήφιδου. Ο Τσίπρας παρετήθηκε χωρίς απολογισμό ως όφιλε. Τήρησε σιγή ηχθείως με την διαδικασία υπονόμευσης του νέου Προέδρου ως μη όφιλε. Τώρα εμέσως επιδιώκει την διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, διακηρύσσοντας τις πολιτικές θέσεις από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, και υπάρχουν και οι πρόθυμοι που τρέχουν να πιάσουν θέση εξαργυρώνοντας την προθυμία τους. Το διάβασα γιατί είναι η άλλη άποψη. Συνοπτικά είναι μια κριτική που ακούγεται μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ και ο καθένας κρίνει. Τώρα από το πρώτο, το πώς αποκαλείται τους αριστερούς, κυρία Μαρίνα, δεν μπορούμε να το πούμε, αλλά να δούμε όμως πώς θα προλάβουμε την επόμενη νοθεία, γιατί το ποιος πήρε το 60% της Singular από το 2020 δεν μας αφορά, οι εκλογές του 2023 ήταν αδιάβλητες, το Πρέταντορ, ο ΠΚΠ και ο Μανολόπουλος δεν έπαιξαν κανέναν ρόλο. Είναι δύσκολο να μιλήσεις για νοθεία στο επίπεδο της καταμέτρησης από την Singular, κυρία Μαρίνα. Η κυρία Καρίδη λέει: πολύ μπλα μπλα δεν ωφελεί ούτε αναφορά για λάθη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν έκανε σοβαρά λάθη. Παγίδες είχε να αντιμετωπίσει ώστε να είναι αριστερή παρένθεση. Εντάξει, το κατάφερε να μην είναι αριστερή παρένθεση. Τέλος πάντων, ήταν μια πολύ μεγάλη παρένθεση. Το θέμα είναι πώς θα ξαναέλθει για να αποκαταστήσει και όλη αυτή την δεξιά δυστοπία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Συγγνώμη, δεν Ευάγγελε, δεν το ήθελα, απλά επειδή μου εμφανίζεται έτσι από το Viber. Δεν έχω καμία αντίρρηση σε αυτό που λέτε. Για παράδειγμα, ο κύριος Γιώργος εδώ πέρα λέει ότι γεια σας, πρώτη φορά βλέπω εν ενεργεία κόμμα να υποστηρίζει το υποκατασκευή κόμμα. Γιώργος από τη Σπάρτη. Όταν όμως δεν έχει τυπογραφή και μου το βγάζει κατευθείαν, Ευάγγελε, γι' αυτό το διαβάζω, ή ας πούμε ο Μπερντίμ, τον αναφέρω όπως είναι, που είναι Δήμητρα από την Πεύκη, έτσι. Άρα βοηθήστε με κι εσείς λίγο, γιατί κάποιοι θέλουν να ακούγεται το όνομά τους. Λοιπόν, εδώ ο Βασίλης μου κάνει νοήματα, έχω περάσει ήδη τον χρόνο. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ και για τα μηνύματά σας και που μας ακούτε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Γκουτζάνης, στη ρύθμιση των ήχων ο Βασίλης Κουτούβαλης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Νταβανέλος, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, στη μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και τα ξαναλέμε την Δευτέρα στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο. Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Πάβη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
5: Τις μητέρες της πλατείας Μαΐου, το εμβληματικό κίνημα των γυναικών στην Αργεντινή επιδικτατορία του Βιντέλα, θυμίζει η κινητοποίηση μανάδων, αδελφών και συντρόφων χιλιάδων εξαφανισμένων ατόμων που κορυφώνεται στο Μεξικό εν ώψη της έναρξης του Μουντιάλ 2026. Το Μεξικό είναι μία εκ των τριών διοργανωτριών χωρών και οι οργανώσεις γυναικών που αναζητούν τα εξαφανισμένα αγαπημένα τους πρόσωπα προετοιμάζονται για κινητοποιήσεις σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Αρχής γενομένης από τον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλου ανάμεσα στην Εθνική του Μεξικού και την Νότια Αφρική. Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, μέχρι τις 25 Μαΐου 2026 είχαν καταγραφεί 135.000 αγνοούμενοι. Πολλοί εξ αυτών θεωρείται ότι στρατολογήθηκαν βία σε καρτέλ ναρκωτικών ή δολοφονήθηκαν επειδή αντιστάθηκαν. Τώρα, οι γυναίκες των οποίων το σύνθημα είναι «Μην παίζετε με τον πόνο μας», ζητούν δικαιοσύνη για τα αγαπημένα τους πρόσωπα και επιδιώκουν ορατότητα μέσα από τα λαμπερά φώτα που θα έχουν στηθεί για το παγκόσμιο κύπελο. Πρόκειται για μια κρίση σε εκπληκτική κλίμακα. Υπάρχουν περισσότεροι αγνοούμενοι και αγνοούμενες στο Μεξικό από όσους θα παραστούν στο εναρκτήριο αγώνα αυτού του παγκοσμίου κυπέλου. Είναι καιρός οι μεξικανικές αρχές να ακούσουν αυτές τις γυναίκες, οι οποίες αξίζουν αλήθεια, αποκατάσταση και δικαιοσύνη, δήλωσε η Έντιθ Ολιβάρες Φερέτο, εκτελεστική διευθύντρια της Διεθνούς Αμνηστίας στο Μεξικό. Παρόλο που η πορεία έχει λάβει το πράσινο φως από τις αρχές, οι γυναίκες που κάνουν έρευνα δέχονται επιθέσεις, διασύρονται, δυσφημούνται, ακόμη και ποινικοποιούνται καθημερινά, επειδή υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Μεξικό. Η Διεθνής Αμνηστία καλεί τις αρχές σε όλες τις πολιτείες του Μεξικού να σεβαστούν πλήρως το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και να απόσχουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει στην καταστολή των διαδηλώσεων. Θα παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη των κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα, αναφέρει η οργάνωση.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Προς την υπογραφή ενός μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου οδεύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Ιράν. Το μνημόνιο θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμα και την Κυριακή, σύμφωνα με δυτική πηγή που μίλησε στο Reuters, με τη Γενέβη να εμφανίζεται ως ο πιθανότερος τόπος διεξαγωγής της τελετής. Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το προσχέδιο φέρεται να περιλαμβάνει 14 σημεία και προβλέπει μεταξύ άλλων παύση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, άρση του ναυτικού αποκλεισμού, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, αναστολή των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο και αποδέσμευση μέρους των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν. Μάλιστα, το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα μετέδωσε ότι βάσει του σχεδίου η Τεχεράνη δεν πρόκειται να παραιτηθεί από τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας στένων του Ορμούζ. Τα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα θα παραπεμφθούν σε μεταγενέστερες συνομιλίες. Την άμεση εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, ζητά η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, επισημένοντας ότι οι δανειολήπτες αναμένουν τον επανυπολογισμό των επιβαρύνσεών τους από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και τα επενδυτικά κεφάλαια. Η σοβαρή θέση μιας σοβαρής κυβέρνησης που αφουγκράζεται αυτή την κοινωνία είναι να αφήσει την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου να λειτουργήσει ως έχει. Επιτέλους, πρέπει να αφαιθεί η δικαιοσύνη να λειτουργήσει χωρίς παρεμβάσεις της κυβέρνησης, σημείωσε σχετικά με τη δήλωση Πιέρα Κάκη, αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αναστασία Σαπουνά, μιλώντας στο κόκκινο. Συγκροτήθηκε το διακομματικό προεδρείο της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης και τα 42 μέλη της εντός 2 μηνών θα πρέπει να υποβάλουν την έκθεσή τους με τις προτάσεις για τις υποαναθεώρηση διατάξεις. Πρόεδρος εξελέγει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, αντιπρόεδρος ή βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη και γραμματέας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Τη Δευτέρα η Επιτροπή θα συζητήσει για τον προγραμματισμό των εργασιών της. Το πάγιο αίτημα για θεσμική θωράκιση των κορυφαίων γνωμοδοτικών οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού και την αποσύνδεσή τους από τον κύκλο της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας επαναλαμβάνει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων σε ανακοίνωσή του με αφορμή την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου στη σκιά του σκανδάλου με τις πολεοδομίες. Ο Σύλλογος ζητά να αλλάξει άμεσα ο τρόπος συγκρότησης των κεντρικών συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού, ώστε αυτά να ξαναγίνουν επιστημονικά ανεξάρτητα όργανα. Ο Υπουργός φρόντιζε να διορίζει όχι τους πιο καλούς, αλλά τους πιο υπάκουους επιστήμονες στα συμβούλια, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο η Δέσποινα Κουτσούμπα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Την ανάγκη άμεσης μείωσης των έμεσων φόρων με αξιοποίηση προβλέψεων Ευρωπαϊκής Οδηγίας για χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ σε βασικά άγαθα, αναδεικνύει ο Νίκος Παπάς με επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Όπως είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, πληρώνουμε 91% περισσότερο ΦΠΑ και 63% περισσότερους φόρους από το 2021. Με κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους Υπουργούς Εξωτερικών και Ναυτιλίας, ο βούλευτης του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης ναυτιλίας Αλεξάνδρος Μεϊκόπουλος ζητά πλήρη ενημέρωση και θεσμική διαφάνεια σχετικά με το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφει στις 18 Μαΐου μεταξύ του Λιμενικού Σώματος και της Αμερικανικής Υπηρεσίας Naval Criminal Investigative Service. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση που φέρνει ακόμα περισσότερες αυστηροποιήσεις στις διαδικασίες. Μεταξύ άλλων, προβλέπει τη δημιουργία των λεγόμενων return hubs, κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόσωπα των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί τελεσίδικα. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγείου. Με τρεις σφαίρες στο κεφάλι πυροβολήθηκε και θανατώθηκε αρσενικό αρκουδάκι 2,5 ετών στο πυλωρί του Δήμου Βοίου Κοζάνης, όπως γνωστοποίησε η περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστό. Η θανάτωση ή ο τραυματισμός αρκούδας είναι μια παράνομη πράξη, η οποία διώκεται ποινικά, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που αρκούδα θανατώνεται παρανόμως από άνθρωπο, αναφέρει η οργάνωση. Την παράταση μιας εβδομάδας μέχρι τις 22 Ιουνίου για την τελική προθεσμία σχετικά με τους καθαρισμούς οικοπαίδων ανακοίνωσε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Το Σάββατο 13 Ιουνίου στη 1 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η κηδεία του δημοσιογράφου Νίκου Σερβετά που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών. Στη διεθνή επικαιρότητα, τη δέσμευσή του για σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών του Ηνωμένου Βασιλείου επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στην πρώτη του συνέντευξη μετά την παρέτηση του Υπουργού Άμυνας Τζον Χιλ, περασπιζόμενος το νέο σχέδιο αμυντικών επενδύσεων και απορρίπτοντας τις επικρίσεις για έλλειψη χρηματοδότησης. Στις αθλητικές ειδήσεις, ώρα τελικού για τις ερυθρόλευκες, η ομάδα πόλου γυναικών του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει την Ουγγρική Φερεντσβάρος στις 10 στο τελικό του Final Four Champions League με στόχο την κορυφή της Ευρώπης.
1: Ο καιρός.
2: Επιδείνωση του καιρού σήμερα στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν προσθέθηκαν η Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Ενώ τα φαινόμενα θα διαρκέσουν κατά διαστήματα έως το πρωί του Σαββάτου. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και στους 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Εκεί στο Μενίδη. Όλα καλά, παιδιά. Εσείς που μας ακούτε. Για εσάς που μας ακούτε. Για εσάς που μας ακούτε. Εκεί στο Μενίδη διαβάζουμε εδώ τώρα κάτι τίτλους απέναντι στην οθόνη. Ότι πλημμύρισαν δρόμοι κλπ. Εμείς εδώ από την εξωτική πλατεία Μεταξουργίου, πλατεία Καραϊσκάκη, που σας μιλάμε και μας ακούτε. Δεν έχουμε ακόμη βροχές. Έχει βαρύνει κάπως. Αλλά μάλλον πιο μετά. Εδώ είμαστε με τον Βασίλη Κουτούβαλη, θα πάμε παρέα μέχρι τις 5 με Παντελίδα Βανέλο που βρίσκεται στην επικοινωνία και αυτή που σας μιλάει είναι η Αλέκα Ζουμί και αν θέλετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας με μηνυματάκια 6985-870059. Αυτό είναι το νούμερό μας στο Viber που, όπως έχει κάνει ήδη ο Ευάγγελος. Χάι Ζουμάκι λέει ο Ευάγγελος. Όχι άλλη μιζέρια, ας μείνουμε στη Σακύρα. Υπογραφή Άδωνης Γεωργιάδης. Γεια σου ρε Ευαγγέλη. Είχα διαβάσει στην αρχή μόνο το όχι άλλη μιζέρια. Ας μείνουμε στη Σακύρα πριν το ανοίξω. Και λέω γιατί είναι μίζερες οι συγκρούσεις με την αστυνομία και ένα Μεξικό που έχει γίνει όπα. Γιατί είναι μιζέρια. Δεν είναι μιζέρια, είναι πολύ ωραία. Να τα βλέπεις, να μην είσαι μέσα. Δεν είναι ωραία. Όχι, είναι πολύ ωραία, παιδιά. Δεν είναι ωραία. Προφανώς δεν το λέω από αυτή την άποψη. Το λέω από την άποψη των διεκδικήσεων. Και αυτό που συμβαίνει στο Μεξικό μέχρι στιγμής είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό. Και είναι κάτι που δεν ξέρω, δεν το συναντάμε τα τελευταία χρόνια πολύ συχνά. Τόσο μαζικές διαδηλώσεις από τόσες πολλές κατηγορίες διαδηλωτών, διαδηλωτριών, ακτιβιστών κλπ. Με αφορμή το παγκόσμιο κύπελο, με έτσι αιτήματα, αλλά που έχουν να κάνουν άμεσα σχέση με το... με το παγκόσμιο κύπελο, άλλα που δεν έχουν να κάνουν με το παγκόσμιο κύπελο, αλλά μέσω του παγκοσμίου κυπέλου και των, του γεγονότος ότι είναι διοργανώτρια χώρα, μπορούν και αυτά να λάβουν ορατότητα. Χαμούλης γίνεται στο Μεξικό. Περίμενα τώρα να δω από την ΕΡΤ που έχουμε ανοιχτή έξω, να ακούσω κάτι για όλα αυτά. Δεν άκουσα κάτι για όλα αυτά. Η ελληνική δημόσια τηλεόραση βλέπει αυτά που συμβαίνουν μόνο μέσα στο γήπεδο προφανώς, μάλλον, όχι προφανώς, μάλλον, και όχι αυτά που συνέβαιναν χθες έξω από το γήπεδο, αλλά θα ξαναδώ, θα δω και άλλες εκπομπές, έτσι να μην είμαι πολύ κατηγορηματική, δεν έχω δει πάρα πολύ, είναι η αλήθεια, δεν θέλω να είμαι άδικη. Λοιπόν, παρέιτσα θα πάμε μέχρι τις 5 παρακάτι και θα μιλήσουμε στη συνέχεια και με τον Αλεχάνδρο Λοθάνο, τον Αλέξανδρο Λοθάνο από τη Live Sport, το συνάδελφο που προχθές η εφημερίδα έβγαλε και ένα πολύ ωραίο είναι ρε παιδιά, πολύ ωραία ρε Παντελή, δεν το πήραμε χαμπάρι να πάμε να πάρουμε την εφημερίδα Εγκαίρος, ένα πολύ ωραίο ένθετο αφιέρωμα σε χαρτί. Σε χαρτί, έτσι, όπως παλιά. Αφιέρωμα λοιπόν στο Μουντιάλ και αν κρίνω από το συνάδελφο και από τους συναδέλφους είναι και εξαιρετική δουλειά και από τις συναδέλφισσες που το έχουν κάνει. Έτσι, με χαρτί, αφιέρωμα, το παίρνουμε, το κρατάμε, το έχουμε σε φακέλους, στη βιβλιοθήκη μας. Ωραίο το ίντερνετ, δεν έχω καμία τεχνοφοβία μακριά από μένα. Ξέρετε ότι είμαι πάρα πολύ... πολύ κολλητή με το ίντερνετ και τα social, όχι όλα, αλλά εντάξει, κάνω μια προσπάθεια, αλλά όχι μακριά από μένα τεχνοφοβίες και τέτοια, αλλά ρε παιδί μου και το χαρτί σε τέτοιου είδους αφιερώματα, εντάξει, φαίνεται αλλιώς, δείχνει αλλιώς. Κάτι παλιότερα αφιερώματα που δεν υπήρχε και ίντερνετ, δεν υπήρχαν και όλες αυτές οι ευέλικτες μορφές ώστε να δεις κάτι, να διαβάσεις κάτι, να παρακολουθήσεις κάτι και ήταν οι εφημερίδες στα φουλ τους και στα πάνω τους οι αθλητικές και δούλευε πάρα πολλοί κόσμος τέτοιες περιόδους με μεγάλα γεγονότα, έβγαιναν πολύ ωραία πράγματα. Τώρα θα μου πεις, αυτά βέβαια τα αφιερώματα δεν έχουν updates, δηλαδή βγήκε σε χαρτί, τυπώθηκε, γεια σας. Δεν θα μάθουμε ποτέ τι έγινε σε αυτή την τελετή έναρξης στο εστάδιο ΑΣΔΕΚΑ. Και δεν θα μαθαίναμε κιόλας αν δεν ήταν κάποια μεγάλα μέσα, διεθνή μέσα και κυρίως αν δεν ήταν αυτό που λέμε οι πολίτες και η κοινωνία των πολιτών που τα μεταφέρει όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες στο Μεξικό μέσα από τα social media. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο.
Ο Μπάμπης μας λέει, τι λέτε τώρα, στον Πειραιά έχουμε λιακάδα του καλού καιρού, προσωρινά νομίζετε, πιθανότητα να σας έρθει, πιθανότατα να σας έρθει από εκεί, Μπάμπη μου, και εμείς εδώ έχουμε από τη μια ήλιο, από την άλλη έχει μαυρίσει λιγάκι το τοπίο, όχι πάρα πολύ όμως. Καλησπέρα και σε σένα Μπέση, ένα τραγούδι παραδοσιακά παίζει σε αυτήν εδώ την εκπομπή τέτοιες μέρες του χρόνου.

0: Λοιπόν, πάμε στο Σχοινιά, εδώ παρέα με τη Μάρθα Φριτζίλα, εδώ παρέα με τον Βασίλη Κουτούβαλη, εδώ παρέα με τον Παντελή Νταβανέλο, και ξεκίνησε που λέτε χθες το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 στο εντυπωσιακό εστάδιο Αστέκα, εκεί όπου είχε ξεκινήσει και το 1970 και το 1986, το οποίο θυμόμαστε λίγο παραπάνω και αγαπάμε λίγο παραπάνω από αυτό του 70. Φέτος θα είναι τελείως διαφορετικό. Δεν ξέρω, γιατί ας πούμε και το 86 είναι γενικώς η Μαξικάνη ένας λαός που πάντα έχει ζητήματα, όλοι οι λαοί έχουν πάντα ζητήματα, μην νομίζετε, αλλά και πάντα τις πιο πολλές φορές τα κάνει ορατά, τα διεκδικεί το δίκιο του. Όση ώρα λοιπόν χθες το βράδυ η Σακύρα τα έλεγε έτσι ωραία τραγουδιστά μέσα στο εστάδιο Αστέκα και ο Τζιάνι Ινφαντίνο εκεί πέρα καταχειροκροτούνταν, ξέρετε πόσο έντονο, αυτό μου το έχουν πει άνθρωποι που έχουν ταξιδέψει στην πόλη του Μεξικού, πόσο έντονες είναι οι αντιθέσεις έχει αυτό που έχουμε, έχουμε σαν εικόνα, και σε άλλα μέρη της γης υπάρχει, αλλά στο Μεξικό, στο Μέχικο City πάρα πολύ έντονα, ένα τείχος από τη μια πλευρά του πανακρύβου διαμερίσματα, κάτι βιλάρες, πισίνες, φίνικες κλπ, και από την άλλη πλευρά του τείχους μαύρη φτώχεια. Αυτό είναι πάρα πολύ έντονο λοιπόν στην πόλη του Μεξικού, γενικότερα στο Μεξικό αυτές οι αντιθέσεις, και αυτό σκεφτόμουν χθες, λέω κοίτα να δεις τώρα αυτές οι χιλιάδες που είναι εδώ μέσα στο στάδιο Αστέκα πόσα χρήματα έδωσαν για να βρεθούν εδώ. Πρέπει να το ψάξουμε λιγάκι να δούμε πόσους από αυτούς τους ανθρώπους που παρακολούθησαν από κοντά χθες την τελετή έναρξης και τον αγώνα του Μεξικού έπειτα με την Νότια Αφρική είναι Μεξικάνοι, έτσι, είναι Μεξικάνοι και δεν είναι Ευρωπαίοι και δεν είναι Αμερικανοί, Βορειοαμερικανοί, και πόση μεγάλη αντίθεση υπήρχε ανάμεσα σε αυτούς και τους χιλιάδες διαδηλωτές που αψήφισαν τις οδηγίες της Πρωθυπουργού, κάντε όσες διαδηλώσεις θέλετε, αλλά αυτές να έχουν ολοκληρωθεί παρακαλώ μέχρι 3 ώρες πριν από την έναρξη των αγώνων, και συνέχισαν τις διαδηλώσεις, έγιναν σφοδρές συγκρούσεις με την αστυνομία, σφοδρές συγκρούσεις, βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας ακριβώς έξω από το στάδιο Αστέκα, λίγο πριν από το εναρκτήριο παιχνίδι. Μολότοφ έπεσαν, πέτρες και τούβλα έπεσαν, ξύλο και διάφορα άλλα και κρότου λάμψης από την πλευρά των αστυνομικών έπεσαν. Θέλησαν να προσεγγίσουν το γήπεδο οι διαδηλωτές και οι διαδηλώτριες. Η αστυνομία απάντησε με ένα όργιο καταστολής, όπως συμβαίνει πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις. Προχώρησε σε πάρα πολλές μα πάρα πολλές συλλήψεις. Ποιοι είναι αυτοί τώρα που διαδήλωναν? Και δεν διαδήλωσαν μόνο έτσι, μόνο χθες, έτσι επαιτειακά, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, και μία και έξω. Συνεχίζουν να διαδηλώνουν και τις προηγούμενες μέρες διαδήλωναν και σε άλλες πόλεις έγιναν διαδηλώσεις. Είναι συνδικάτα εκπαιδευτικών, είναι οι δάσκαλοι που βρίσκονται καιρό σε απεργίες, ζητούν αυξήσεις μισθών και μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό τους. Τις προηγούμενες μέρες, τις μεγάλες διαδηλώσεις που προηγήθηκαν, υπήρχαν διάφορα γαλματάκια ποδοσφαιριστών της FIFA στην πόλη, τα οποία γκρεμίστηκαν, αποκαθιλώθηκαν αυτοί οι θεοί του ποδοσφαίρου από τους απεργούς εκπαιδευτικούς. Είναι οι συγγενείς, το έχουμε πει, το έχουμε κάνει και ηχητικό, είναι οι συγγενείς 130.000 εξαφανισμένων ανθρώπων από τον πόλεμο των καρτέλ ναρκωτικών, διαμαρτύρονται όλο αυτό το διάστημα και τα πολλά προηγούμενα χρόνια για την κυβερνητική αδράνεια, στοχοποιούν τη διοργάνωση με συνθήματα όπως FIFA Go Home και καταγγέλουν ότι η κυβέρνηση αδιαφορεί για τον δικό τους πόνο. Έχουν παρουσιαστεί και μαρτυρίες στα διεθνή ειδησιογραφικά δίκτυα με ανθρώπους να λένε ότι εμείς καθόμαστε κάτω από τον ήλιο και ζητάμε να δοθεί προσοχή ώστε να βρεθούν οι αγαπημένοι μας άνθρωποι και αυτοί εκεί μέσα γιορτάζουν κλπ. Θυμίζουμε ότι χθες το βράδυ στις 10 ξεκίνησε το μάτς, γύρω στις 9 λίγη ώρα νωρίτερα η τελετή έναρξη, ήταν 1 το μεσημέρι στο Μεξικό, 12-1 το μεσημέρι παιδιά έτσι. Καταγγέλνουν ότι τεράστια κρατικά κονδύλια δαπανήθηκαν για το Μουντιάλ αντί για την ασφάλεια των πολιτών. Διαδηλώνουν συνταξιούχοι δικαστές. Γιατί πρόσφατες δικαστικές μεταρρυθμίσεις επηρεάζουν τις συντάξεις τους. Και διαδηλώνουν και τοπικές κοινότητες γύρω από το στάδιο ΑΣΔΕΚΑ, οι οποίες διαμαρτύρονται για την έλλειψη πρόσβασης σε νερό, για τη ρύπανση, για την ακρίβεια. Και αυτό ακριβώς, αυτή ακριβώς η εικόνα αποδεικνύει και αυτό που λέγαμε πριν, τις τεράστιες αντιθέσεις που υπάρχουν στο Μεξικό. Τονίζουν οι συγκεκριμένες τοπικές κοινότητες ότι το τουρνουά ωφελεί μόνο τους πλούσιους επιχειρηματίες και γενικά τους προνομιούχους, έτσι, και πάρα πολύ δίκιο έχουν. Εκεί λοιπόν που ήταν αρκετά cool τα πράγματα από την πρωθυπουργό της χώρας τις προηγούμενες μέρες, είχε κάνει και κάτι δηλώσεις ότι εγώ θα δω τα μάτς μαζί με τον κόσμο κλπ. Τώρα κάπως έχει αλλάξει στάση της Κλαούντια Σέινμπαουμ. Προσπαθεί η κυβέρνησή της να ισορροπήσει ανάμεσα στην καταστολή των επεισοδίων, προσπαθεί να υποβαθμίσει την πολιτική ένταση που προκαλεί όλο αυτό. Έκανε μια επίσημη δήλωση καθησυχάζοντας το διεθνές κοινό, τονίζοντας ότι η κατάσταση στην πρωτεύουσα ελέγχεται πλήρως από τις αρχές ασφάλειας. Έχει συστήσει μια ειδική ομάδα κρίσης που παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό όλες αυτές τις κινήσεις, κυρίως των εκπαιδευτικών. Έχει αποδεχτεί πολύ μεγάλο πρόβλημα η δραστηριότητα των εκπαιδευτικών στο δρόμο για την κυβέρνηση του Μεξικού. Τελικά η ίδια η πρόεδρος επέλεξε να χαρίσει το εισιτήριό της για το εναρκτήριο παιχνίδι στο ΑΣΔΕΚΑ και απέφυγε να βρεθεί και στο επίσημο Fan Fest της κεντρικής πλατείας στο Ζόκαλο. Εκεί έγινε ο κακός χαμός έτσι κι αλλιώς. Στο Ζόκαλο ήταν που έγινε ο κακός χαμός με πάρα πολλές συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας και έβγαλε και έκτακτα μέτρα. Η κυβέρνηση διέταξε την επίγουσα αναστολή όλων των σχολικών δραστηριοτήτων στην πόλη του Μεξικού, στην πρεμιέρα, για να μειωθεί η κυκλοφορία, να περιοριστεί και η δυναμική των απεργών δασκάλων. Δεν τα κατάφερε όσον αφορά αυτό. Είδαμε να πετυχαίνει μια χαρά η διαδήλωση των δασκάλων. Η FIFA από την πλευρά της απέναντι σε όλο αυτό απέφυγε να σχολιάσει άμεσα τα εσωτερικά πολιτικά ζητήματα του Μεξικού. Αυτό που διαρρέει είναι ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή και με τις μεξικανικές δυνάμεις καταστολής. Υπήρξαν διάφορα σενάρια μεταφοράς εκδηλώσεων, όπως αυτό που λέγαμε στην κεντρική παρτία στο Ζόκαλο, επειδή ήταν αποκλεισμένο από τους διαδηλωτές, η FIFA εξέτασε το ενδεχόμενο μεταφοράς ή τροποποίησης των τοποθεσιών των επίσημων fan fests για να μην κινδυνεύσουν, ποιοι λέτε, μα οι τουρίστες φυσικά. Πάμε σε, γιατί με πήρε ο χρόνος. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το κόκκινο.
3: Είμαι ο Κυριάκος Δαρίβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
4: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίον ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ, ακούτε κόκκινο, σκόνη στο κόκκινο με Βασίλη Κουτούβαλη, Παντελή Νταβανέλο και αυτή που σας μιλάει η Αλέκα Ζούμε και λέμε για όλα αυτά που συμβαίνουν έξω από τα λαμπερά, πίσω μάλλον από τα λαμπερά φώτα του Παγκοσμίου Κυπέλου, το οποίο ξεκίνησε στο Μεξικό και απόψε, έχω χάσει τώρα και λίγο, θα μπερδεύομαι εγώ τώρα να ξέρετε με τις ώρες και τις μέρες, με τη διαφορά ώρας. Τώρα θα πάρουν σειρά Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί δεν ήταν, θα γίνουν σε όλες τις χώρες από μία τελετή έναρξης. Έτσι έγινε χθες στο Μέχικο Σίτι, στο Μεξικό. Θα γίνει ακόμη μία τελετή έναρξης, θα γίνουν τρεις συνολικά. Σήμερα, απόψε το βράδυ, αργά, το Τορόντο, επίσης 90 λεπτά πριν από τον αγώνα ανάμεσα στον Καναδά και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Και τα ξημερώματα θα γίνει στο Λος Άντζελες 90 λεπτά πριν από την αναμέτρηση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Παραγουάη. Η Σακύρα θα επιστρέψει για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και θα εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της παράστασης στο ημίχρονο. Όπως επίσης, αυτό θέλουμε να δούμε εμείς, θέλουμε να δούμε Μαντόνα και τα μικρή μας φίλη BTS και οι φίλες. Έχει επιμεληθεί αυτή την εκδήλωση του κλεισίματος του τουρνά ο Chris Martin, τον Coldplay, έχω να σας πω. Θα πραγματοποιηθεί 19 του Ιούλη. Ναι, το έχει πάρει λίγο τέτοιο πάνω της Σακύρα όσον αφορά τις τελετές έναρξης. Αυτά συμβαίνουν στο Μεξικό, αυτά θα συνεχίσουν να συμβαίνουν στο Μεξικό καθ' όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ, αλλά δεν είναι καλύτερα τα πράγματα και στις άλλες δύο χώρες, και στην Αμερική και στις Ηνωμένες Μάλλον Πολιτείες, αλλά και στον Καναδά. Η αστυνομία του Τορόντο και του Βανκούβερ έχει ήδη καταρτήσει ειδικό σχέδιο για την αντιμετώπιση κυμάτων διαμαρτυριών, τα οποία θα συμβούν, τα οποία έχουν προαναγγελθεί από πάρα πολλές ομάδες και οργανώσεις. Ποια είναι τα θέματα? Τοπικές οργανώσεις διοργανώνουν εκδηλώσεις για να σπάσουν το αφήγημα της γιορτής, όπως λένε και όπως γράφουν. Το διαβάσαμε αυτό στο Guardian. Διαμαρτύρονται για τεράστια ποσά που δαπανώνται για το Μουντιάλ την ώρα που αυξάνεται η φτώχεια και η στεγαστική κρίση στις πόλεις τους. Προσέξτε τώρα, έτσι, μιλάμε για Βανκούβερ, παιδιά. Είναι κάποιες οργανώσεις όπως η BC Poverty Reduction, ναι, στο Vancouver, και κάποιες άλλες. Για την διεθνή πολιτική και τους αποκλεισμούς στον Καναδά ενδέχεται να δούμε και μεγάλες διαδηλώσεις που να αφορούν την Παλαιστίνη αλλά και το Ιράν. Υπάρχουν δηλαδή, έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα γίνουν διαδηλώσεις για ζητήματα όπως η άρνηση εισόδου της αποστολής του Ιράν στον Καναδά, αλλά και πιέσεις για τον αποκλεισμό του Ισραήλ από την FIFA και μαζικές και καθιστικές διαμαρτυρίες από φιλοπαλαιστινιακές ομάδες και φοιτητικά κινήματα σε κεντρικά σημεία των πόλεων. Τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε τι είναι αυτά που θα συμβούν. Έτσι τα βλέπουμε να συμβαίνουν όλο το τελευταίο διάστημα. Μέχρι να πάρει ο Παντελής τον Αλέξανδρο Λοθάνο, να πάμε να τα πούμε, να μας πει την άποψή του, να μας πει πώς θεωρεί ότι ξεκινάει αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Πολύ έμπειρος συνάδελφος. Να θυμίσω εγώ, αύριο στις 6 το απόγευμα ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για την Basket League. Το εξαντλήσαμε νομίζω το θέμα τις προηγούμενες μέρες. Θα δούμε και τα τελευταία νέα, αλλά πιστέψτε με παιδιά, τα τελευταία είναι νέα που αφορούν τους αιώνιους, είναι πάλι εξώδικα. Οπότε χίλιες φορές να εξαντλήσουμε το χρόνο να μιλήσουμε για το Μουντιάλ, λέω εγώ. Και απόψε το βράδυ έχουμε τον μεγάλο τελικό της ομάδας πόλο γυναικών του Ολυμπιακού στις 10, παίζει με τη Φερεντσβάρος στο τελικό του Final Four του Champions League, με στόχο βεβαίως στην κορυφή της Ευρώπης. Επιστροφή στη γιορτή με ερωτηματικό, αν θα αποδειχτεί γιορτή. Αλέξανδρος Λοθάνο, λοιπόν, από Score Live, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Live Sport, πώς το παγώ, καλά. Live Sport, καλησπέρα Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα.
0: Και έλεγα νωρίτερα και για το ένθετο που κυκλοφόρησε, ναι, η εφημερίδα σας. Συγχαρητήρια και από εδώ, γιατί έλεγα, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, πολύ υλικό βάζουμε στις ίντερνετικές σελίδες παντού, υπάρχει πλέον ζωντανή εικόνα, υπάρχουν πλέον podcast, αλλά νομίζω ότι σαν το χαρτί δεν έχει σε τέτοιου είδους αφιερώματα.
1: Η αλήθεια είναι ότι το χαρτί Όπως έγραψα και στη συμπτική ανάρτηση όταν το ανέβασα το έθετο, θεωρώ ότι με τον ένα τον άλλο τρόπο δεν θα πεθάνει ποτέ. Σαφώς έχει πολλά προβλήματα και πολλά αυτά έχει ταλαιπωρηθεί, να το πούμε έτσι, αλλά θεωρώ ότι με τον ένα τον άλλο τρόπο και τα βιβλία μας τα έχουμε και τα περιοδικά μας τα έχουμε και τις εφημερίδες, έστω και ίσως με διαφορετική μορφή, θεωρώ ότι πάντα θα τις έχουμε.
0: Και πάντα τις έχουμε και πρέπει να γίνουμε και εμείς λίγο πιο ευέλικτοι άνθρωποι του τύπου, γενικώς το έτσι, Αλέξανδρε, όπως τέτοιου τύπου αφιερώματα, τα οποία, παιδί μου, εντάξει, πρέπει να υπάρχουν. Έχουμε και από παλιότερα μουντιάλ και τα βγάζεις, τα κοιτάς και τα χαίρεσαι.
1: Ναι, και είναι και πιο βολικό, νομίζω, ας πούμε, να έχεις και εγώ το πρόγραμμα και να σημειώνεις αποτελέσματα αυτά. Ξέρεις, δηλαδή, εντάξει, το έχεις σε ένα Word ή το έχεις σε ένα Excel ή το έχεις αυτό με το bracket που σου δείχνει πώς πάει κτλ. Αλλά νομίζω ότι αυτό έχει μια άλλη μαγεία, τουλάχιστον για εμάς που, που ακόμα τέλος πάντων είμαστε στις γενιές που το έχουμε βιώσει. Δεν ξέρω τώρα για τις επόμενες γενιές, ας το δουν εκείνες.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο Μουντιάλ, πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελο. Λοιπόν, έτσι όπως ξεκινάει. Λέω, έλεγα νωρίτερα δύο εικόνες. Άλλη εικόνα μέσα στο Αζτέκα, μια τεράστια γιορτή του ποδοσφαίρου. Έξω από το Αζτέκα, πάγια αιτήματα χιλιάδων διαδηλωτών, διαδηλωτριών για παραπάνω από ένα ζητήματα. Έτσι, εντυπωσιακό. Και ξεκίνησε και παράξενα, πολύ παράξενα. Με αποκλεισμούς ξεκίνησε. Με ρατσιστικές συμπεριφορές ολόκληρων κρατών ξεκίνησε. Πώς πιστεύεις ότι μπορεί να συνεχιστεί, Αλέξανδρε, αυτή η διοργάνωση?
1: Παρότι διαφωνώ κάθετα με την προσέγγιση του Τζιάνι Φαντίνο, του πρόεδρου του FIFA, τη συνέντευξη τύπου, την παραμονή του αγώνα της πρεμιέρας, που είπε στους δημοσιογράφους chill, χαλαρώστε.
0: Χαλαρώστε, φοβερό.
1: Ναι. Εντάξει, επειδή και εσύ και εγώ έχουμε ζήσει πολλά μουντιάλ και αγαπάμε το ποδόσφαιρο και πάρα πολλοί κόσμος σε όλο τον πλανήτη αγαπάει το ποδόσφαιρο, θα υιοθετήσω τουλάχιστον το κομμάτι του χαλαρώστε, δηλαδή δείτε λίγο την μπάλα. Από εκεί πέρα τα προβλήματα θα υπάρχουν και δεδομένα, δηλαδή, επειδή δεν είναι παθινογένεση τα προβλήματα δυστυχώς. Και τα προηγούμενα μουντιάλ όλα είχαν προβλήματα. Και στο Κατάρ είχαμε τις καταγγελίες ότι οι εργαζόμενοι σκοτωνόντουσαν στα έργα που κάνανε για τα γήπεδα. Στη Βραζιλία το 2014 επίσης υπήρχαν πάρα πολλές διαδηλώσεις διαμαρτυριών, γιατί όντως έχουν και αυτή την κακή συνήθεια που την έχουμε δει δυστυχώς και εμείς εδώ στην Ελλάδα με τους άσπρους ελέφαντες, νομίζω ότι είναι η έκφραση. Δηλαδή με τα γήπεδα που τα φτιάχνεις και μετά σαπίζουν γιατί δεν λες τι να τα κάνεις. Επειδή έχουμε δυστυχώς πάρα πολλά τέτοια γήπεδα στην Ελλάδα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Προφανώς οι Αυστραλοί, για να δώσω ένα παράδειγμα, δεν ήταν ανόητοι που κάνανε λιόμενα και πλέον μετά τα βγάλανε. Ή αντίστοιχα οι Άγγλοι που κάνανε τους Ολυμπιακούς του Λονδίνου και τα γήπεδα τα οποία φτιάξανε τα έχουν εκμεταλλευτεί, όπως και εμείς έχουμε κάνει σε πολύ μικρότερο βαθμό. Όμως υπάρχουν και κάποια γήπεδα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατεστάσεις, που γίνανε θέατρα, γίνανε τέλος πάντων άλλα σακά κέντρα. Αλλά υπάρχουν και άλλα που σαπίζουν και τα οποία ήταν επί της ουσίας, να το πω έτσι ξεκάθαρα, πεταμένα λεφτά. Τώρα μπορεί να λέμε αυτό για να μην το ακριβώς ότι. Σε όλες τις διοργανώσεις θα υπάρχουν προβλήματα, θα υπάρχει δεδομένο ότι κάθε χώρα χρεώνεται ή επιβαρύνεται επιπλέον και πάντα βέβαια ο πολίτης, γιατί αυτός θα πληρώνει όλα όταν γίνεται μια διοργάνωση. Αλλά δυστυχώς, εντάξει, τώρα μπορεί να ακούγεται λίγο μελλοντικό και να θυμίζω λίγο τον Ιφαντίνο, είναι λίγο αναπόφευκτο αυτό. Οπότε ας εστιάσουμε λίγο στην μπάλα. Σου λέω, τα προβλήματα θα υπάρξουν.
0: Σε αυτό, στην μπάλα εστιάζουν και οι διαδηλωτές, γιατί είναι μια καλή ευκαιρία. Ακριβώς επειδή είναι
1: σωστό,
0: τόσο αγαπητό το ποδόσφαιρο, Αλέξανδρε, είναι κάθε φορά μια πολύ καλή ευκαιρία για να αποκτούν ορατότητα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια. Έτσι.
1: Και μάλιστα η συγκεκριμένη, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, πρόκειται για δασκάλους και καθηγητές που διαδηλώνουν έξω από το ΑΣΔΕΚΑ, προφανώς για συνθήκες δύσκολες όπως βιώνουν και οι δικοί μας αντίστοιχα δασκάλοι.
0: Είναι πολλές ομοιότητες.
1: Ναι, έβλεπα τις προάλλες ένα γράφημα κάπου στο ίντερνετ για τις αποδοσίες των δασκάλων και των καθηγητών και ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτελευταίοι, κάτι τέτοιο. Ένα θλιβερό, ας πούμε, αριθμός στατιστικά, δηλαδή τα οποία. Λέμε πολλές φορές ότι οι αριθμοί είναι ο καλύτερος τρόπος να λες ψέματα, αλλά πολλές φορές λες την αλήθεια, έτσι. Οπότε συμφωνώ 100% με όλη αυτή τη διαδικασία. Απ' την άλλη, ας δούμε και λίγο την μπάλα όσο μπορούμε, τέλος πάντων, και να δούμε ταυτόχρονα τι μπορούμε να λύσουμε από όλα αυτά, ή τι μπορούν να λύσουν οι αυτοί, γιατί δεν μπορούν να τα λύσουν.
0: Και καλώς να αποκτούν και ορατότητα και καλώς να υπάρχουν και μέσα στο γήπεδο εκεί, όπου τι πιστεύεις ότι θα δούμε. Άλλο εδώ παράδοξο, ένα πολύ διευρυμένο πλαίσιο πλέον, μια απόφαση, ένα ρίσκο που πήρε η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Πολλοί θεωρούν ότι θα δούμε πάρα πολλούς αγώνες που δεν θα έχουν κανένα απολύτως ενδιαφέρον, γιατί θα υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα σε ομάδες. Αυτό μπορεί να είναι μόνο αρνητικό, μπορεί να είναι και θετικό και να δούμε εκπλήξεις.
1: Ναι, να σου πω, θεωρώ ότι από τη μία είναι θετικό, γιατί βλέπουμε και ομάδες οι οποίες δεν θα είχαν ποτέ την πιθανότητα να δώσουν το παρόν στο Μουντιάλ, γιατί στην τελική όλοι έχουν δικαίωμα τη συμμετοχή, όπως έλεγε ο Πιέρ ντε Κουμπερτέν. Από εκεί και πέρα είναι πιθανό να έχουμε και αγώνες με μεγάλη διαφορά. Ήδη είδαμε έναν. Χθες βέβαια αυτό σε θεωρώ δεδομένα κυρίως ότι είχε να κάνει και με το υψόμετρο και με όλες τις συνθήκες που διαθέτει στο Μεξικό. Δηλαδή είναι ότι η Αφρική πήγε τρεις μέρες πριν από ό,τι μαθαίνω στο Μεξικό και μέχρι να προσαρμοστεί πέταξε το πουλάκι, θα το πω έτσι λαϊκά. Ήταν πρόβλημα αυτό. Από εκεί πέρα είναι η αλήθεια ερωτηματικό να δούμε δηλαδή πώς θα σταθούν στο γήπεδο το Κουρασάο, η Αϊτή, η Ορδανία, το Ουσμπεκιστάν που είναι οι τέσσερις προτάρες. Όσο σταθεί η Αϊτή, η οποία γυρίζει μετά από 52 χρόνια στη Δογάνη, στο Κονγκό, που επίσης έχει τόσα χρόνια να παίξει στο παγκόσμιο κύπελο. Είναι μια ερωτηματικό αυτό. Και είναι και επίσης βέβαια, επειδή έχουμε ως συγκρίσιμο μέγεθος και είναι άδικο βέβαια το προηγούμενο Μουντιάλ, το οποίο βέβαια θυμάστε καλά ότι έγινε Δεκέμβριο μήνα, δηλαδή έγινε στην αρχή επί της ουσίας της σεζόν, ή αν θες στα μέσα της σεζόν, όπου υπέστη πολύ πιο φρέσκη, ήταν πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, πάρα πολύ καλό ρυθμό. Αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Με τόσα πολλά παιχνίδια που έχουν ήδη, έτσι κάνει παίκτες, έτσι Αλέξανδρε.
1: Ακριβώς. Και να θυμίσουμε επίσης, Αλέκα, ότι ακριβώς επειδή είναι παραπάνω η ομάδα, είναι και παραπάνω τα παιχνίδια που πρέπει να δώσει η ομάδα για να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Υπάρχει ένας έξτρα γύρος, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Υπάρχουν τα τρία μάτς το Ισφάσι ομίλων, υπάρχουν 32, 16, 8, 4 και τελικό. Δηλαδή είναι 8 παιχνίδια μέσα σε διάστημα 5 εβδομάδων. Είναι. Η λέξη που χρησιμοποιώ όταν μιλάω για το καλαντάρι γενικά είναι το απάνθρωπο. Νομίζω ότι είναι απάνθρωπο αυτό.
0: Το θέτουν κατά καιρούς, αλλά.
1: Το μόνο θετικό από την όλη αυτή η ιστορία που είδα τις τελευταίες μέρες και νομίζω ότι αυτό θα είναι θετικό ήταν η συμφωνία της FIFA με τη FIFPRO, με το συνδικάτο των ποδοσφαιριστών. Όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τον όρο ότι οποιαδήποτε αλλαγή στο αγωνιστικό καλαντάρι θα περνάει πρώτα από. Μάλλον θα πρέπει να έχει την έγκριση της. Pro, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί και λέμε ότι οι ποδοσφαιριστές είναι ακριβοπληρωμένοι, έχουν αυτά, έχουν βίλες, έχουν αυτοκίνητα, έχουν ζουν την τριφυλή ζωή. Αλλά και αυτοί οι άνθρωποι είναι και όταν παίζεις κάθε χρόνο 60-70 παιχνίδια, δεν αντέχει το σώμα, όσο καλά προπονημένος να είσαι. Και όσο και αν βοηθάς με κάποιο τρόπο τώρα να το πάμε σε πιο πολλά πράγματα, δεν γίνεται. Δηλαδή, και οι τραυματισμοί που υπάρχουν συνέχεια, δηλαδή μετρούσα χθες. Νομίζω από τότε που ανακοινώθηκαν οι προεπιλογές της αρχής Μαΐου, θυμίζονται ότι μέχρι 55 που είχαν δικαίωμα οι ομοσπονδιακοί προπονητές, ώστε από αυτούς να διαλέξουν τους 26 τελικά. Νομίζω είναι πάνω από 20, όχι νομίζω, είναι σίγουρα πάνω από 20 παίχτες, οι οποίοι τέθηκαν νοκάουτ από το Μουντιάλ λόγω τραυματισμών κυρίως μυϊκών.
0: Κυρίως μυϊκών, που αυτό έρχεται ως αποτέλεσμα της κούρασης, της πολύ μεγάλης κούρασης.
1: Ακριβώς. Και ένας προσφερθής που μπορεί να έχει παίξει σε ένα-δύο μουντιάλ πάλι βέβαια τον πονάει, αλλά σκέψω έναν ποδοσφαιριστή που η χώρα του πάει για πρώτη φορά ή μετά από 30 χρόνια δίνει τον παρόν σε ένα μουντιάλ και δεν μπορεί να παίξει εκείνο για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Δηλαδή πόσο άσχημο είναι αυτό για την ψυχολογία ενός αθλητή.
0: Τι περιμένεις ότι θα δούμε παρόλα αυτά? Μιλάμε για αστέρια ενεργά ακόμη, τα παλιά. Τα παλιότερα αστέρια που είναι ακόμη ενεργά. Μιλάμε και για αστέρια που βγαίνουν. Άλλοι λένε ότι έχει μια μεγάλη δυναμική η Ευρώπη γενικώς και δεν αποκλείεται να ζήσουμε σε ένα Μουντιάλ να είναι αυτή η χρονιά που θα δούμε έναν τελικό ευρωπαϊκών ομάδων. Για πες μας πώς έχεις δει έτσι, την προετοιμασία της ομάδας μέχρι τώρα, τα μεγάλα φαβορή.
1: Με βάση την ποιότητα των ρόστερ θα έλεγα ότι θεωρητικά η Ισπανία, η Γαλλία και η Πορτογαλία έχουν τον πρώτο λόγο. Αυτό θα φανεί στο γήπεδο γιατί εκεί κρίνονται οι πάντες. Πάντα υπάρχει κάποια ομάδα που είναι έκπληξη. Πολλοί ξέρουν την Ολλανδία ότι μπορεί να κάνει το κλικ. Εγώ με προβληματίζει το γεγονός ότι δεν έχει κάποιο σταθερό σκόρε, κάποια εγγύηση στο σκοράρισμα και σε τέτοια τουρνουά έτσι μικρά το ένα γκολ μπορεί να είναι η διαφορά. Δηλαδή και το 1-0, το μισό 0 σε πολλές περιπτώσεις. Οπότε έχω μια κατώμενη επιστήμη για την Ολλανδία. Και πάντα περιμένουμε να δούμε, εντάξει, πέρα από τη Βραζιλία, Αργεντινή που είναι οι σταθερές δυνάμεις, στη Βραζιλία κυρίως ποντάρω στον Αντσελότη, ο διαχειριστή, παύλα, καλό προπονητή, τέλος πάντων, ότι μπορεί να πάρει το καλύτερο από τους παίχτες του. Και από την Αργεντινή έχει στο σύν ότι έχει ομοιογένεια περισσότερη από ό,τι είχε το 22 που το κατέκτησε. Και παρότι ο Μέση είναι πρώτη 38, νομίζω ότι το δίνει καλά, ότι τα ποιοτικά.

0: δεν θυμάμαι τον Μπράντι του Σταυρώνη, θα ήταν πολύ ωραίο ένα τελικό Αργεντινή-Πορτογαλία, α πούμε. Δηλαδή, Μέση Κριστιανό, τελευταίο χορό. Θα ήταν πολύ όμορφο.
1: Και Αργεντινή-Αγγλία, εγώ που είμαι πιο εντρικά θεώρησα.
0: Εκεί θα ήταν ωραίο, αν ειδικά ο τελικό γινόταν στο Αζτέκα, γιατί θα αναβιώναμε το μεγάλο μάτι. Βέβαια, να θυμίσουμε ότι επί τη ουσία το Μεξικό και το Καναδά είναι μεν συνδιοργανώτε με τι ΗΠΑ, αλλά είναι και λίγο κομπάρση από την άποψη ότι τα περισσότερα μάτσα από τα νοκάουτ και μετά είναι όλα στι ΗΠΑ.
1: Είναι όλα στι ΗΠΑ. Ναι. Λοιπόν, Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην εξαιρετική δουλειά που κάνει, που κάνετε και στην εφημερίδα. Σε ευχαριστούμε θερμά για αυτό στο σχόλιο σήμερα. Γεια χαρά. Λοιπόν, Αλεκάκη, λέει η Δήμητρα, καλό Σαββατοκύριακο, ας κερδίσει ο καλύτερος για το ντέρμπι. Μεταξύ μας θέλουμε την ομάδα μας, λέει, φιλιά στον Παντελή μας, σιγά και εσύ, μην χάσουμε να δώσουμε φιλιά στον Παντελή, λέει η Δήμητρα και ο Αλέξης. Και ο Αλέξης προσέβαλαν μια ολόκληρη χώρα επιβάλλοντας να αλλάξει την εμφάνισή τη στην ΑΕΤ. Ξεφτύλισαν αθλητές με ελέγχους που κάνουν μόνο σε εγκληματίες. Απέκλεισαν διαιτητή γιατί είναι σωμαλός. Μποϊκοτάζ την άθλια διοργάνωση. Γεια σου, Αλεκάρα, λέει ο Δημήτρης. Είσαι ό,τι καλύτερο να ακούμε μετά τη δουλειά. Είμαστε με την Αργεντινή, την ΑΕΤ και κάθε λατινοαμερικάνικη ομάδα ενάντια στις ομάδες εκπροσώπους των κρατών γενοκτόνων. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, τώρα εγώ είμαι και λίγο Ολλανδία. Τι να κάνω, δεν αλλάζουν αυτά. Αργεντινοί είμαστε όμως. Και πάντα αυτό που λες, ρε παιδί μου, θες εδώ, θες τουλάχιστον να δεις έτσι το ποδόσφαιρο να φέρνει και κάτι άλλο μέσα στο γήπεδο, θες να δεις, ας πούμε, να προχωράει το Ιράν με τόσα που έχει τραβήξει και συνεχίζει να τραβάει. Το Ιράν που έχει... Έχει δεχτεί μια απίστευτη φιλοξενία από τον κόσμο στο Μεξικό και έχουν υποδεχτεί θερμότατα τους Ιρανούς οι Μεξικάνοι, με κόσμο να συγκεντρώνεται εκεί και λοιπά. Πάμε λίγο τραγουδάκι, Βασίλη, και να επιστρέψουμε λιγάκι να πάμε στο Belfast.

Λοιπόν, αυτή η τραγουδάρα, αυτή η κομματάρα ανατολικά της Μεσογείου λέγεται «Κι είναι οράζω». Πίσω από κλειστές πόρτες, σε ουδέτερη έδρα, θα υποδεχτεί η Ιρλανδία το Ισραήλ για το Nations League. Αυτό ανακοινώθηκε από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιρλανδίας μετά από διαμαρτυρίες, πολλές διαμαρτυρίες ποδοσφαιριστών και οπαδών, φυσικά για την Παλαιστίνη, για τη Γάζα, για τον αριθμό των νεκρών κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Η Ιρλανδία λοιπόν είχε προγραμματιστεί να φιλοξενήσει το Ισραήλ στο Αβίβα Στέιντιουμ του Δουβλίνου στις 4 του Οκτώβρη, ενώ ο αγώνας στις 27 του Σεπτέμβρη, που έχει οριστεί ως εντός έδρας αγώνας του Ισραήλ, αναμένεται επίσης να διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο. Δεν το θέλουν καθόλου αυτό το μάτς. Ιρλανδοί ποδοσφαιριστές, οπαδοί, διασημότητες ξεκίνησαν μια εκστρατεία καλώντας σε μποϊκοτάζ τον αγώνα, του αγώνα, και έβγαλε ανακοίνωση λοιπόν σήμερα η Ιρλανδική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, σύμφωνα με την οποία μετά από διαβούλευση με διάφορους ενδιαφερόμενους, η Ομοσπονδία είναι της άποψης ότι λειτουργικές προκλήσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη διεξαγωγή του αγώνα στην έδρα της. Επομένως, ο αγώνας θα διεξαχθεί μακριά από το Αβίβα Στέιντιουμ. Και να πούμε εδώ βεβαίως, έτσι να θυμίσουμε, ότι η Ιρλανδία είναι ένας από τους πιο ένθερμους επικριτές του πολέμου, μάλλον του πολέμου της γενοκτονίας που κάνει το Ισραήλ στη Γάζα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα τα μέλη της Ομοσπονδίας είχαν ψηφίσει με συντριπτική πλειοψηφία στα τέλη του 25 υπέρ του αιτήματος στην UEFA για άμεσο αποκλεισμό του Ισραήλ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τότε, ρε μάγκες, γιατί το κάνετε αυτό το φιλικό? Τέλος πάντων, στην Ιρλανδία να μείνουμε και να δούμε ποια είναι η αντίδραση του ποδοσφαιρικού κόσμου και, και του αντιφασιστικού κινήματος σε σχέση με όλο αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες ώρες, το πογκρόμ εναντίον μεταναστών στο Μπέλφαστ. Είναι και εδώ η στάση, η συντριπτική πλειοψηφία των Ιρλανδών φιλάθλων είναι αντιφασιστική, η στάση τους τελείως, και σε αγώνες οι οργανωμένοι οπαδοί όπως της Shamrock Rovers, της Bohemians και της Cliftonville, ένα από τα δύο θα ισχύει, είναι στο Μπέλφαστ, σηκώνουν πανό αλληλεγγύης προς τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, βγαίνουν στο δρόμο, χρησιμοποιούν το γήπεδο να δείξουν, ότι δεν θέλουν, δεν χωράνε ακροδεξιά στοιχεία πουθενά. Και μάλιστα όσον αφορά το προηγούμενο θέμα που λέγαμε, όσον αφορά το μάτς με το Ισραήλ, πρόσφατα σε φιλικό αγώνα της Ιρλανδίας με το Κατάρι, οπαδοί διέκοψαν το μάτς πετώντας μπαλάκια του τένις με παλαιστινιακές σημαίες, διαμαρτυρόμενοι γι' αυτό ακριβώς το παιχνίδι. Υπάρχει μια πολύ έντονη αντίδραση και εντός γηπέδων και εκτός γηπέδων. Είναι μαζικές οι συγκεντρώσεις, αντιφασιστικές συγκεντρώσεις που γίνονται. Αυτό είναι καλό να το λέμε, να το βλέπουμε, να μην αναρωτιόμαστε βασιζόμενοι σε διάφορα ΜΜΕ αν υπάρχει, δεν υπάρχει αντιφασιστικό κίνημα. Προφανώς και υπάρχει και πάρα πολύ έντονο. Πίσω στο Μουντιάλ, να πούμε ότι σήμερα Παρασκευή στις 10 το βράδυ παίζει ο Καναδάς με τη Βοσνία, ώρα Ελλάδας, και στις 4 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχονται την Παραγουάη στο Λος Άντζελες. Έχουν και τα δύο μάτς το δικό τους ενδιαφέρον. Εγώ τα ξέρετε πως τα λέω, έτσι, όχι τόσο μέσα όσο εκτός γηπέδων. Θα τα πούμε και την Κυριακή στο μαγκαζίνο με τον Ελευθεράτο, να σας πούμε, να τα πούμε εδώ παρέα, να δούμε τι έχει γίνει και ποιος είναι ο πρωταθλητής Ελλάδας στο μπάσκετ, και μέχρι τότε και μετά από τότε εμείς τα λέμε τη Δευτέρα στις 4 το απόγευμα. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: στο κόκκινο.
1: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026. Στις 18 με 22 Ιουνίου, το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαϊς.
2: Η ώρα είναι 5.
0: Και 5 στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Να θολώσει το περιεχόμενο της απόφασης της Ολομέλειας του Αριοπάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, επιχειρεί ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Τουρνάρας. Μιλώντας στο πλαίσιο του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ανέφερε ότι δεν είναι καθαρή απόφαση, τουλάχιστον επιδέχεται πολλών αναγνώσεων. Την ίδια ώρα, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας ζητά την άμεση εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αριοπάγου, επισημένοντας ότι οι δανειολήπτες αναμένουν τον επανυπολογισμό των επιβαρύνσεών τους από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και τα επενδυτικά κεφάλαια. Η σοβαρή θέση μιας σοβαρής κυβέρνησης που αφουγκράζεται αυτή την κοινωνία είναι να αφήσει την απόφαση της Ολομέλειας του Αριοπάγου να λειτουργήσει ως έχει. Επιτέλους, πρέπει να αφαιθεί η δικαιοσύνη να λειτουργήσει χωρίς παρεμβάσεις της κυβέρνησης, σημείωσε σχετικά με τη δήλωση Πιερακάκη, αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά, μιλώντας στο κόκκινο. Ασαφές παραμένει το πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ μετέδωσε επικαλούμενο πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα ότι οι αναφορές για υπογραφή συμφωνίας με τις ΗΠΑ την Κυριακή στη Γενέβη είναι ψευδείς. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει όποια υποστήριξη από την G7, δηλώνοντας πως δεν έχει καμία σημασία και ισχυρίστηκε ότι κερδίσαμε τον πόλεμο στο Ιράν. Καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολλούς κεραυνούς φέρνει κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα, τα οποία έπληξαν και την Αττική. Προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στους Τρακομακεδόνες και τα Ανολιώσια, με δρόμους να πλημμυρίζουν και τις αρχές να απευθύνουν συστάσεις προς τους οδηγούς να αποφεύγουν συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου, όπως την οδό Στρατηγού Καλιάρη. Συγκροτήθηκε το διακομματικό προεδρείο της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης και τα 42 μέλη της εντός 2 μηνών θα πρέπει να υποβάλουν την έκθεσή τους με τις προτάσεις για τις υποαναθεώρηση διατάξεις. Πρόεδρος εξελέγει ο Μάκης Βορύδης, αντιπρόεδρος η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Αλιακούλη και γραμματέας ο Θεοφύλλος Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τη Δευτέρα η Επιτροπή θα συζητήσει για τον προγραμματισμό των εργασιών της. Το πάγιο αίτημα για θεσμική θωράκιση των κορυφαίων γνωμοδοτικών οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού και την αποσύνδεσή τους από τον κύκλο της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας επαναλαμβάνει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων με αφορμή την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου στη σκιά του σκανδάλου με τις πολεοδομίες. Ο Σύλλογος ζητά να αλλάξει άμεσα ο τρόπος συγκρότησης των κεντρικών συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού, ώστε αυτά να ξαναγίνουν επιστημονικά ανεξάρτητα όργανα. Ο Υπουργός φρόντιζε να διορίζει όχι τους πιο καλούς, αλλά τους πιο υπάκουους επιστήμονες στα συμβούλια, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο Δέσποινα Κουτσούπα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Την αναγκή άμεσης μείωσης των έμεσων φόρων με αξιοποίηση προβλέψεων Ευρωπαϊκής Οδηγίας για χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, αναδεικνύει ο Νίκος Παπάς με επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Όπως είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, πληρώνουμε 91% περισσότερο ΦΠΑ και 63% περισσότερους φόρους από το 2021. Με κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους Υπουργούς Εξωτερικών και Ναυτιλίας, ο Τομεάρχης Ναυτιλίας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλεξάνδρος Μεϊκόπουλος, ζητά πλήρη ενημέρωση και θεσμική διαφάνεια σχετικά με το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφει στις 18 Μαΐου μεταξύ του Λιμενικού Σώματος και της Αμερικανικής Υπηρεσίας Naval Criminal Investigative Service. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Σάββατο ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος που κατηγορείται για δολοφονία της συντρόφου του και του παιδιού της στο σπίτι του στο Λόγο Αιγείου. Με τρεις σφαίρες στο κεφάλι πυροβολήθηκε και θανατώθηκε αρσενικό αρκουδάκι 2,5 ετών στο πυλωρί του Δήμου Βοίου Κοζάνης, γνωστοποίησε η περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστό. Η θανάτωση ή ο τραυματισμός αρκούδας είναι μια παράνομη πράξη, η οποία διώκεται ποινικά, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που αρκούδα θανατώνεται παρανόμως από άνθρωπο, αναφέρει η οργάνωση. Την παράταση μιας εβδομάδας μέχρι τις 22 Ιουνίου για την τελική προθεσμία σχετικά με τους καθαρισμούς οικοπαίδων ανακοίνωσε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Το Σάββατο 13 Ιουνίου, στη 1 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα τελεστεί η κηδεία του δημοσιογράφου Νίκου Σερβετά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών. Στη διεθνή επικαιρότητα, εκτεταμένα προβλήματα αναφέρουν χρήστες του Instagram, του Facebook και του Messenger, καθώς δεν μπορούν να εισέλθουν στους λογαριασμούς τους στα social media. Με νέες κατηγορίες αυτή τη φορά για φερόμενη φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο βρίσκεται αντιμέτωπος ο πρώην Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Χωσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο, ήδη κατηγορούμενος για αθέμητη άσκηση επιρροής. Ο Θαπατέρο κατηγορείται ότι δεν προσκόμισε δικαιολογητικά καταβολής δασμών, ειδικών φόρων ή φόρων που αφορούν την εισαγωγή κοσμημάτων συνολικής αξίας 1.323.000 ευρώ, όπως αναφέρεται σε έγγραφο του Εθνικού Δικαστηρίου που ηγείται της έρευνας. Στις αθλητικές ειδήσεις, ώρα τελικού για τις Ερυθρόλευκες, η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει την Ουγγρική Φέρετς βάρος στις 10 στον τελικό του Final Four Champions League με στόχο την κορυφή της Ευρώπης.
3: Ο καιρός.
4: Επιδείνωση του καιρού από σήμερα στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο Σάββατο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής και της Ανατολικής Μακεδονίας, στις Ποράδες και την Εύβοια, στη Θράκη και στα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Έως 28 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Σοφία Ξερικού στη ρύθμιση του ήχου. Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-32-17-7-7-7 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, το στέλνετε στο 698-58-700-59. Τα είπαμε και νωρίτερα στο μαγκαζίνο, τα λέγαμε και χθες και γενικότερα είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει αυτό, καθώς έχει συνδεθεί όλο αυτό το σκάνδαλο με το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες, με την παρέτηση του μέχρι πρότινος Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, του Γιώργου Διδασκάλου. Μια παρέτηση η οποία έγινε δεκτή από την Υπουργό, χωρίς όμως επίσημο σχόλιο. Η κυβέρνηση λένε ότι παιδιά είχαν ολοκληρώσει όλη αυτή τον κύκλο τους. Τώρα βέβαια δεν ξέρω, αυτό μένει να το δούμε, τι σημαίνει ολοκληρώνει κάποιος τον κύκλο του και στα πόσα χρόνια, ας πούμε, ολοκληρώνει κάποιος τον κύκλο του. Ο κύριος Διδασκάλου ήταν από το 2019 σε αυτή τη θέση. Δεν ξέρω δηλαδή αν υπάρχει κάποια θεσμική, κάποιος θεσμικός κύκλος που να λέει ότι σε αυτά τα χρόνια κάποιος ολοκληρώνει τον κύκλο του. Πάντως η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι πρόκειται για μια προγραμματισμένη αποχώρηση γενικών γραμματέων που είχαν συμπληρώσει την πολυετή θητεία στις θέσεις τους.

0: Λοιπόν, όμως έχουμε και ένα δημοσίευμα σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών. Είδαμε και συνομιλίες να δημοσιεύονται και στο TVXS και σε άλλα πολλά μέσα, όπου συνδέεται εδώ το όνομα του κυρίου Διδασκάλου με μια συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, όπου στο επίκεντρο βρίσκεται η υπόθεση ακίνητου στα Πετράλωνα, όπου εκεί στεγάζεται η ταβέρνα Σαντορινιός. Ένα κτίριο λοιπόν, το οποίο η αρμόδια υπηρεσία νεωτέρων μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού είχε εισηγηθεί να χαρακτηριστεί σύγχρονο μνημείο, θεωρείται ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα δείγματα λαϊκής αθηναϊκής κατοικίας. Θα μας τα πει και η Δέσποινα Κουτσούμπα που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παρ' όλα αυτά, πήγε το θέμα στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, το οποίο τελικά αποφάσισε, κατά πλειοψηφία μάλιστα, υπέρ της κατεδάφισης. Και έχουμε την δημοσιοποίηση διάφορων διαλόγων, οι οποίοι είναι και μέσα στην έκθεση της αστυνομίας, που λένε ότι έβαλε πλάτη ο Γενικός Γραμματέας. Είχε ενδιαφέρον αυτή η συνεδρίαση, να το πω αν το λέω σωστά, του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, γιατί εκεί εξετάστηκαν και άλλες υποθέσεις. Δέσποινα Κουτσούμπα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα. Ήταν πολύ περίεργη εκείνη η συνεδρίαση, φαίνεται, τι να πω.
0: Ναι, αρχικά να πούμε, εντάξει, το ρεπορταζιακό το έχουμε πει, βέβαια να τονίσουμε εδώ, εσύ το λες και με την πρώτη ευκαιρία και παντού, ότι δεν μιλάμε για υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Δεν μιλάμε για υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού, μιλάμε για μία μηχανικό ιδιώτη που ήταν διορισμένη στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων από την Υπουργό Πολιτισμού μετά από υπόδειξη του ΤΕΕ. Θέλω να θυμίσω ότι πάρα πολλοί από τους κατηγορούμενους και, και αυτοί που φέρεται ως εγκέφαλος ήταν υποψήφια με την παράταξη Στασινού στο ΤΕΕ. Όπως επίσης και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου μας ήταν υποψήφιος με την παράταξη Στασινού στο ΤΕΕ. Λοιπόν, από εκεί λοιπόν υποδείχθηκε. Βέβαια δεν είναι ότι ήταν κάποια που δεν τη γνώριζαν, γιατί ο κ. Διδασκάλου που τον στέλνει το παίζει ότι δεν ήξερε τίποτα. Την γνώριζε και είχε μια χαρά σχέση και σε δύο ψηφοδέλτιο ήταν με την κατηγορούμενη, το μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων. Δεν είχε σχέση όμως, στη δικογραφία αυτή δεν υπάρχει κανένας υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού. Αντιθέτως, φαίνεται ότι η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων έχει κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της άψογα και βρήκε απέναντί της το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.
0: Και
1: γιατί το βρήκε απέναντί της? Γιατί παίζανε στη μέση λεφτά. Αυτό το μαθαίνουμε τώρα.
0: Και μιλάμε βέβαια και για την υπόθεση εν προκειμένου του ακίνητου στα Πετράλωνα, που στεγάζεται αυτή η γραφική και όμορφη ταβέρνα ο Σαντορινιός. Αυτό το κτίριο λοιπόν η υπηρεσία σωστά είπε ότι...
1: Αυτό το κτίριο ο γαμπρός του ιδιοκτήτη της ταβέρνας έκανε μια αίτηση στο Υπουργείο Πολιτισμού για να κατεδαφιστεί το κτίριο αυτό και στη θέση του να αναγερθεί άλλη μια πολυκατοικία.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, προφανώς για να κάνει Airbnb και τα σχετικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων, που έχει και την αρμοδιότητα, έκανε αυτοψία στο κτίριο. Είδε ότι το κτίριο είναι όντως ένα δείγμα λαϊκής αθηναϊκής κατοικίας, με την αυλή της, με τα κεραμίδια της, όλα αυτά. Και πρότεινε, είπε ότι δεν πρέπει να καταδαφιστεί αυτό το κτίριο και στη θέση του να γίνει άλλη μια πολυκατοικία στο Άνω Πετράλωνα, αλλά πρέπει να διατηρηθεί ως δείγμα αυτού του αθηναϊκού
0: τρόπου. Της αθηναϊκής κατοικίας, ας πούμε. Ναι.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο το έστειλε στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων για να κηρυχθεί μνημείο, γιατί μόνο έτσι θα μπορούσε να μην καταδαφιστεί. Εκεί λοιπόν, στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, εκεί μάλλον ανακατεύτηκε, εκεί ο ιδιοκτήτης ταβέρνας απευθύνθηκε στο κύκλωμα και μάλιστα στην επικεφαλή του, σε αυτή που φέρεται ως επικεφαλής του κυκλώματος, που ήταν και πρόεδρος στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, από όπου επίσης θα παίρνα γι' αυτό, ακόμα και αν αποφάσισε το Υπουργείο Πολιτισμού
0: ότι δεν
1: να
0: είναι,
1: το καταδαφίσει.
0: Ναι,
1: ότι δεν είναι μνημείο αυτό που πήγε να αποφασίσει κιόλας. Πρέπει να περάσει και Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής για
0: μάλιστα.
1: να καταδαφιστεί. Οπότε απευθύνθηκε σε εκείνη, η οποία του είπε ότι να μην ανησυχεί για το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, γιατί θα μιλήσει με διάφορους δικούς της. Τώρα, ποιοι ήταν οι δικοί της Να πούμε ότι τον Γενικό Γραμματέα, κύριο Διδασκάλου, τον γνώριζε πάρα πολύ καλά η εν λόγω κυρία, γιατί ήταν μαζί στο Δήμο Αμαρουσίου πριν το 2019. Mm-hmm. Ήταν Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αμαρουσίου, κύριο Διδασκάλου, και η εν λόγω κατηγορουμένη ήταν, δούλευε τότε, ήταν τυματάρχης στην Πολεοδομία του Δήμου Αμαρουσίου. Γνωρίζονταν πάρα πολύ καλά. Επίσης η συγκεκριμένη κατεύθυνση.
0: Γιατί ο κύριος Διδασκάλου στη δική του δήλωση, συγγνώμη που σε διακόπτω, Δέσποινα, ναι, είπε ότι εμένα η θέση μου δεν μου επιτρέπει να ορίσω μέλη στο Συμβούλιο. Και φαντάζομαι ότι όντως δεν του το επιτρέπει, αλλά φαίνεται εδώ,
1: ναι,
0: ότι με κάποια.
1: Δεν ορίζει αυτό τα μέλη στο Συμβούλιο. Βεβαίως αυτός κατευθύνει τις αποφάσεις των μελών του Συμβουλίου τα προηγούμενα 7 χρόνια. Πόσες φορές, σε πάρα πολλές υποθέσεις, έχουμε καταγγείλει, και όχι μόνο εμείς που το έχουμε συνηθίσει πια. Οποιοδήποτε βρίσκεται τώρα τελευταία, ας πούμε, ο κύριος Κεγκέρογλου, ο δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας, ο οποίος ήρθε στο Κεντρικό Αρχιλικό Συμβούλιο πρώτη φορά, μπήκε μέσα να πει τη γνώμη του τοπικής κοινωνίας για το Μνημείο της Παππούρας, και που το φέρθηκαν σκαιότατα. Ο πρόεδρος του Κεντρικού Αρχιλικού Συμβουλίου του φέρθηκε σκαιότατα. Λοιπόν, και τα γράφει σήμερα στο κατεβόδιο, ας πούμε, έκανε ένα, όχι ακριβώς καλό κατεβόδιο, στον κύριο Διδασκάλου. Λοιπόν, κατήφθηνε τα πάντα, κατήφθηνε το Συμβούλιο. Ουσιαστικά έδειχνε στα μέλη του Συμβουλίου ποια ήταν η βούληση της πολιτικής ηγεσίας για κάθε θέμα. Φρόντιζε να κάνει ερωτήσεις για να εξευτελίζει οποιονδήποτε είχε μια άλλη γνώμη. Εγώ το έχω υποστεί πάρα πολλές φορές. Το χειρότερο που έχω υποστεί είναι να με κατηγορεί ότι εμένα, ως αρχαιολόγο του Υπουργείου Πολιτισμού, να με κατηγορεί ο κύριος Διδασκάλου, που παρετείται τώρα για την εμπλοκή στο σκάνδαλο, να με κατηγορεί ότι πλήττω το κύρος του Συμβουλίου. Και τώρα μαθαίνω από τη δικογραφία ότι υπάρχουν άνθρωποι που γυρνάνε και έξω και λένε ότι η ταρήφα στο Συμβούλιο είναι 30.000 ευρώ.
0: Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν.
1: Λοιπόν, αλλά εγώ έπειγα το κύρος του Συμβουλίου, γιατί έλεγα ότι πρέπει να κρίνουν με βάση την προστασία των μνημείων. Και δεν πλήττει το κύρος του Συμβουλίου το να υπάρχουν εκεί έξω άνθρωποι, και μάλιστα που συνεργάζονται με στενούς συνεργάτες του κύριου Διδασκάλου, οι οποίοι λένε ότι τα ρήφανε 30.000.
0: Εντάξει,
1: για αυτό το θέμα, για την ταρήφα 30.000, δεν είδα να γράψει την ανακοίνωση που έβγαλε ο κύριος Διδασκάλου.
0: Είναι φοβερό.
1: Όπως δεν είδα, όπως δεν είδα τον κύριο Διδασκάλου πριν από 2 χρόνια, όταν έσκασε το κύκλωμα της Νάνση, που πάλι είχε υποθέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και είχε και μια τμηματάρχη που προφυλακίστηκε, τμηματάρχη του Υπουργείου προφυλακίστηκε, που ήταν πολύ στενή συνεργάτη του κύριου Διδασκάλου.
0: Η οποία εμπλέκεται και σε αυτή την υπόθεση.
1: Η οποία εμπλέκεται και τώρα, γιατί ουσιαστικά ένα κύκλωμα είναι. Ένα σκάνδαλο είναι ουσιαστικά, απλά βγαίνει σε κομμάτια. Ναι. Όμως το ερώτημα είναι γιατί αυτό το κύκλωμα συνέχισε να δράσει στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ενώ είχε υποτίθεται ότι έσπασε το ακόστημα πριν 2 χρόνια. Όμως δεν έσπασε, και ξέρετε γιατί δεν έσπασε. Γιατί ναι, μεν η τμηματάρχης προφυλακίστηκε και βγήκε σε αργία και είναι ακόμα σε αργία. Όμως καμία από τις υποθέσεις με τις οποίες εμπλεκόταν αυτή τη μαγάρχη, δεν ερευνήθηκε από το Υπουργείο.
0: Και εδώ θέλω
1: καμία
0: να σε ρωτήσω.
1: Καμία άδεια δεν πάρθηκε πίσω. Καμία τίποτα. Καμία διερεύνηση δεν έγινε μέσα στο Υπουργείο.
0: Και αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Δέσποινα Κουτσούμπα. Έχουμε, ας πούμε, ένα συμβούλιο το οποίο βλέπουμε εδώ ότι έχουν πάρθει κάποιες αποφάσεις με τρόπους όχι νόμιμους και όχι θεσμικούς, για να το πω κομψά. Αυτή τη στιγμή δεν αμφισβητούνται οι αποφάσεις.
1: Αυτή τη στιγμή από εμάς αμφισβητούνται. Από την πολιτική ηγεσία δεν είδα να αμφισβητούνται. Εμείς, εγώ θεωρώ δεδομένο ότι ειδικά, και γι' αυτό σας έλεγα την ιστορία της ταβέρνας Σαντορινιός πιο αναλυτικά, ειδικά για την ταβέρνα Σαντορινιός, που είναι μέσα στη δικογραφία, που ξέρουμε ότι για να πάρθει απόφαση δόθηκε μάχη, υπάρχει κατά πλειοψηφία, και δόθηκε μάχη από ανθρώπους οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι αυτή τη στιγμή ότι έπαιρναν μίζες. Αυτή η απόφαση είναι και ηθικά και υπηρεσιακά κατάπτυστη και οφείλει να πάρθει πίσω. Εμείς ως ενιαίο σύλλογος υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού, μαζί με την εμβιδάση του Υπουργείου Πολιτισμού, θα προχωρήσουμε σε ιεραρχική προσφυγή. Αλλά θα περιμέναμε, θα θέλαμε, και οι πολίτες των Πετραλώνων, τώρα που τα μαθαίνουν όλα αυτά, να πάμε όλοι μαζί να υπερασπιστούμε αυτή την κατοικία, και για συμβολικούς λόγους. Και για να διατηρηθεί, αλλά και γιατί πρέπει, σε αντίθεση με το προηγούμενο σκάνδαλο, τώρα όχι μόνο να πληρώσουν αυτοί που φταίνε, αλλά επίσης και αυτοί που δωροδόκησαν για να πάρουν μια άδεια που δεν έπρεπε να πάρουν, πρέπει να πάρθει πίσω αυτή η άδεια που πήρανε. Συγγνώμη, δεν γίνεται δηλαδή να προφυλακίζεται κάποιος γιατί πήρε μίζα και αυτός που έδωσε τη μίζα να έχει κανονικά, να συνεχίζει κανονικά τη ζωή του.
0: Και είναι συμβολική η λόγη της υπεράσπισης του οικίματος αυτού, αλλά πέραν αυτού είναι και πρακτικό, δηλαδή πόσες άλλες πολυκατοικίες και τσιμέντα και ξενοδοχεία και Airbnb. Δηλαδή αφήστε...
1: Μα αυτή είναι και η δουλειά του Υπουργείου Πολιτισμού, να διατηρήσει σε κάποια ψήγματα από την παλιά κατοίκηση, από την παραδοσιακή κατοίκηση, από την εικόνα της Αθήνας όπως ήταν.
0: Σε άκουσα να λες νωρίτερα ότι σε εκείνη τη συνεδρίαση λοιπόν του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων πάρθηκε και η απόφαση για το Παλάς, τον ιστορικό κινηματογράφο στο Παγκράτη.
1: Ήταν ακριβώς την ίδια συνεδρίαση. Ήταν ακριβώς την ίδια συνεδρίαση που πάρθηκε η απόφαση για το Παλάς, που έκανε τόσο ντόρο και που εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε όσοι κινητοποιήθηκαν για το Παλάς τώρα να ζητήσουν την επανεξέταση αυτής της απόφασης. Οφείλει, πρέπει να πιεστεί υπουργός όλες αυτές τις αποφάσεις. Καταρχάς πρέπει να πιεστεί υπουργός να αλλάξει τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Να με συγχωρείτε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι κατηγορούμενοι εμπλεκόμενοι μέσα στο σκάνδαλο είναι ακόμα μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Δεν άλλαξε η σύνθεση του Συμβουλίου.
0: Που για το Παλάς, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, δεν υπήρχε εισήγηση να κριθεί νεότερο μνημείο, αλλά θα μπορούσε, ας πούμε,
1: όχι,
0: να προστατευτεί η χρήση του.
1: Θα μπορούσε να προστατευτεί η χρήση, ναι. Δεν υπήρχε εισήγηση για νεότερο μνημείο, γιατί αρχιτεκτονικά δεν είχε κάποια...
0: Ναι.
1: Αλλά θα μπορούσε η χρήση του, γιατί αυτό που ένοιαζε στο Παλάς ήταν η χρήση, να μην γίνει Lidl.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι και ένα κομμάτι που προστατεύει ένα Υπουργείο Πολιτισμού. Δηλαδή το λέγαμε με αφορμή το Παλάς. Δηλαδή έχουμε βιώσει το Ρόδον να γίνει το σούπερ μάρκετ.
1: Όλα τα θερινά σινεμά που σώθηκαν, σώθηκαν γιατί τη δεκαετία του 90 κηρύχτηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ορίστε.
1: Έχει τη δυνατότητα να κηρύξει, βεβαίως. Και με αυτόν τον τρόπο στην πραγματικότητα κάνεις και το Υπουργείο Πολιτισμού κάνει και πολιτική για την πόλη.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή το Υπουργείο Πολιτισμού μπορεί να είναι ένα ανάχωμα κάποια πράγματα να κρατήσει. Δηλαδή θα ήταν πιο ωραία η πόλη μας αν όπου είχε θερινό σινεμά είχε χτιστεί σούπερ μάρκετ ή πολυκατοικία. Δεν θα ήταν πιο ωραία.
0: Ακριβώς. Και πέραν του αισθητικού και της ομορφιάς είναι και κάποια σημεία τα οποία είναι τοπόσημα και συνδέουν και την πολιτιστική ιστορία και την πολιτισμική του τόπου εδώ πέρα. Δηλαδή, εγώ πολύ το παραλύζα το Παλάς με την ιστορία του Ρόδων, που αλίμονο δεν ήταν νεότερο μνημείο αυτός ο χώρος, αλλά ήταν ένας χώρος γεμάτος ιστορία, ο οποίος έγινε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, εντάξει, πραγματικά. Μακάρι να είχαμε. Σε μια άλλη κατάσταση του Υπουργείου Πολιτισμού και όχι σε αυτήν, θα μπορούσε και το Ρόδο να κηρυχτεί η χρήση του. Όντως θα μπορούσε. Για να διατηρηθεί ως χρήση συναυλίας, συναυλιακού χώρου.
0: Γιατί μιλάμε για ιστορικούς χώρους οι οποίοι έχουν συνδεθεί με την ιστορία της πόλης.
1: Μνημεία δεν είναι μόνο τα της αρχαιότητας και της προϊστορίας.
0: Ακριβώς.
1: Είναι και σύγχρονα μνημεία. Κάποια στιγμή προοδεύσαμε ή μιλήσαμε για βιομηχανική αρχαιολογία. Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε και για την ιστορία του πολιτισμού αυτής της πόλης. Δηλαδή, ας πούμε, θα μπορούσαμε να χαλάσουμε το θέατρο τέχνης και να το κάνουμε σούπερ μάρκετ.
0: Έτσι, ακριβώς. Και αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει να επιστρέψει. Δηλαδή, ότι υπάρχει ιστορία σε αυτόν τον τόπο, η οποία είναι των τελευταίων χρόνων και αξίζει
1: όμως,
0: να διασωθεί.
1: Όμως, στο Αρσακείο που ήταν στο ιστοά του βιβλίου.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς. Από το ίδιο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων έγινε δεκτό το αίτημα της φιλεκπαιδευτικής εταιρείας να αλλάξει χρήση και να γίνει για φαγητό.
0: Food court, ναι, βέβαια.
1: Food court, ναι.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο δεν θα έπρεπε να έχει γίνει. Γιατί η ιστορία του βιβλίου είναι η ιστορία του βιβλίου. Είναι ένα κομμάτι πολιτισμού, ένα σημείο πολιτισμού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πόσα άλλα εστιατόρια χρειαζόμαστε στο κέντρο της Αθήνας, ας πούμε.
0: Ναι. Και Δέσποινα Κουτσούμπα, εδώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα και εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε και ήταν πάρα πολύ χρήσιμη αυτή γιατί πέραν του ρεπορτάζ που τρέχει ανοίγει μια πολύ ουσιαστική συζήτηση για το πώς αντιμετωπίζει η διοίκηση και το Υπουργείο Πολιτισμού την πόλη και τα μνημεία της όπως...
1: Ναι, απλώς τώρα ανοίγει η συζήτηση ότι τα αντιμετωπίζει επίσης όχι μόνο για λόγους πολιτικούς αλλά και για λόγους χρηματισμού.
0: Ακριβώς. Εδώ όταν ακούμε ότι υπήρχε ταρίφα, όταν κυκλοφορεί αυτό που λέμε στην πιάτσα ότι υπήρχε ταρίφα 30 χιλιάρικα, αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα πραγματικά.
1: Κοιτάξτε, για να είμαστε τίμοι, δεν σημαίνει ότι όντως τα μέλη του Συμβουλίου παίρνουν χρήματα.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν και διάφοροι καλοθελητές εκεί έξω που και στη συγκεκριμένη περίπτωση που συζητάμε, ρε παιδί μου, ήταν 2 ή 3 τα μέλη του Συμβουλίου που έδωσαν αυτή τη μάχη, ας πούμε.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Οι περισσότεροι μπορεί να μην ξέρουν τίποτα. Και υπάρχουν και σημεία μέσα στη δικογραφία που είναι πραγματικά διάφοροι ιδιώτες πρακτορεύουν ότι, ξέρω εγώ, με 30 χιλιάρικα θα πάρει πιο γρήγορα μια γνωμοδότηση, την οποία γνωμοδότηση θα την έπαιρνε ούτως ή άλλως σε 2 εβδομάδες, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, υπάρχει και αυτό το σοβαρό ζήτημα, ναι, το οποίο είναι πολύ σοβαρό.
0: Βέβαια.
1: Στην πλάτη μας, και το είχαμε δει και τότε με το κύκλωμα της Νάνση, ότι αυτά τα κυκλώματα πουλάνε και πάρα πολλά φούμαρα για να μαζέψουν λεφτά από αφελείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για πράγματα τα οποία αν ερχόταν ο πολίτης και έκανε την αίτηση. Σε 2 εβδομάδες θα του είχαμε δώσει μια απάντηση.
0: Και αυτοί ενεργούν.
1: Του λένε ότι θες 3 χρόνια να το εμπάσεις την απάντηση και έλα από μένα, δώσε και κάτι, δώσε και ένα 5 χιλιάρο, δώσε και ένα 10 χιλιάρο.
0: Και ενεργούν ως μεσάζοντες.
1: Ενεργούν ως μεσάζοντες. Ο πολίτης νομίζει ότι αυτά τα χρήματα τα παίρνει, ξέρω εγώ, ο αρχαιολόγος του Υπουργείου, ο μηχανικός του Υπουργείου, ο οποίος απλά κάνει τη δουλειά του και δεν έχει ιδέα.
0: Ναι.
1: Έτσι, και αυτά τα 30 χιλιάρια δηλαδή δεν σημαίνει ότι μοιράζονται σε πολλά μέλη του Συμβουλίου. Μπορεί να υπάρχουν μέλη του Συμβουλίου που δεν γνωρίζουν καν, αλλά θα έπρεπε, θα όφυλαν αυτά τα μέλη του Συμβουλίου, τώρα που ακούγεται αυτό το πράγμα, να βγουν και να διαχωρίζουν τη θέση τους.
0: Πράγματι.
1: Και να πούνε, όποιος σας λέει ότι παίρνει μίζα στο όνομά μας, να πάτε να πηγαίνετε στην αστυνομία, γιατί ουδέποτε.
0: Δεν έχουμε ζητήσει. Δεν έχουμε ζητήσει και δεν έχουμε πάρει τίποτα.
1: Αυτό έπρεπε να έχει γίνει και 2 χρόνια πριν, αλλά δεν το έκανε ο κύριος Διδασκάλου, που ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου τότε, για να υπερασπιστεί το κύρος των Συμβουλίων. Δεν το έκανε.
0: Μάλιστα. Δέσποινα Κουτσούμπα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε γιατί πάμε σε διάλειμμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμως θα είμαστε σε επικοινωνία γιατί έχει ουρές αυτή η υπόθεση. Καλό βράδυ. Γεια.
1: Φιλιά και γεια.
2: Στο κόκκινο. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Τυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
3: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
4: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: 18/9. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
6: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
5: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18/9. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη.
7: Προπόληση more.com.
8: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα διέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
9: Εκατόν πέντε και πέντε.
10: Στο κόκκινο.

Εδώ είμαστε, κόκκινο. Ακούτε China Girl, ακούμε David Bowie. Ακούσατε και νωρίτερα το ραδιοφωνικό σποτ για το 27ο αντιρατσιστικό φεστιβάλ. 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Πλησιάζει λοιπόν το φετινό αντιρατσιστικό και μάλιστα η διοργάνωση καλεί συλλογικότητες, οργανώσεις, κινήσεις, πρωτοβουλίες, βιβλιοπολία, σωματεία, κοινότητες και οργανώσεις μεταναστριών και μεταναστών και προσφύγων να συμμετάσχουν στο φεστιβάλ με τραπεζάκι ταμπλό, οπότε μπορείτε να έρθετε σε επαφή με το αντιρατσιστικό φεστιβάλ. Τρεις μέρες με συζητήσεις, τρεις μέρες έτσι επαφής με τον άλλον, με την άλλη, τρεις μέρες που σίγουρα οι μουσικές θα συνοδεύσουν τις συζητήσεις. Θα είναι ένα ακόμα πετυχημένο φεστιβάλ και αυτό σίγουρα στο Πάρκο Γουδί. Η Θάλια μας λέει: κάθε μικρή ή μεγάλη ιστορία ξεσκεπάζει την καθεστωτική συμπεριφορά της διεφθαρμένης αυτής κυβέρνησης. Ο Θαλής, επειδή έλεγε πριν η Δέσποινα Κουτσούμπα για την διάσωση αυτού του οικίματος που στεγάζει την ταβέρνα Σαντορινιός και για το Παλάς. Καλησπέρα, λέει, πόσα save μπορείς να αντέξεις, save Ίος, Μήλος, Εύβοια, Μονεμβασιά, Άγραφα, Πάρνωνα, Καλαμάτα, save παραδοσιακά κτίρια, προσφυγικά, σινεμά, καφέ, save χωράφια, ζώα, δέντρα, μέλισσες και πολλά πολλά άλλα και στο τέλος save τον άνθρωπο. Θαλή, έτσι πάει, έτσι πάει, δηλαδή πρώτα στοχεύουν στα υλικά, αλλά ναι, γιατί ο άνθρωπος δεν χρειάζεται διάσωση. Τα ευάλωτα νοικοκυριά δεν χρειάζονται βοήθεια και υποστήριξη. Οι νέοι αυτή τη στιγμή που δεν μπορούν να ξεκινήσουν τη ζωή τους, δεν μπορούν να πάνε να βρουν ένα σπίτι, να μείνουν μόνοι τους, δεν χρειάζονται βοήθεια. Οι άνθρωποι που ζουν οικογένειες ολόκληρες με 700 και 800 ευρώ, εννοείται save και τον άνθρωπο. Και όλα αυτά βέβαια, και τα ζώα και τα δέντρα και οι μέλισσες και τα προσφυγικά και τα παραδοσιακά κτίρια και ο Πάρνωνας και τα άγραφα, για τον άνθρωπο είναι, για μας είναι και αυτά, και καλούμε στη διάσωσή τους για να μπορούμε να ζούμε σε ένα περιβάλλον ανθρώπινο. Πολύ ανθρωποκεντρική η προσέγγιση μου, το αναγνωρίζω, αλλά τέτοια είμαι της κοινωνίας. Ο Γιώργος τώρα με ρωτάει αν η πρόσκληση που κέρδισε για την Greek Rap Day στο Πλήφα είναι μονή ή διπλή. Είναι διπλή. Εδώ πέρα το αφεντικό τρελαίνεται και δίνει προσκλήσεις διπλές, αβέρτα. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα ρεμπέτικο. Θα σας πάμε σε ρεμπέτικη, έτσι, σε ρεμπέτικους δρόμους, τον Νίκο Γρεγό. Δεν είναι live αυτή η εκτέλεση που θα ακούσετε, οπότε δεν είναι το πιο ραδιοφωνικό, έτσι, αλλά θα πάρετε μια γεύση, γιατί θα μιλήσουμε μαζί του για το ρεμπέτικο.

0: Υπάρχει λοιπόν μια πολύ πετυχημένη μουσικοαφηγηματική παράσταση, το Εναρχή Ρεμπέτικο, την οποία πολλές και πολλοί είχατε την τύχη να τη δείτε στο Θέατρο Τέχνης, στη Φρυνήχου. Αφιερωμένη στην ιστορία του ρεμπέτικου τραγουδιού από τις ρίζες του στη Σμύρνη και τον Πειραιά, μας ξυπνά έτσι μνήμες, θύμισες από μια φοβερή εποχή η οποία έχει σημαδέψει την κουλτούρα του λαού και του τόπου μας, και επί σκηνής ξεδιπλώνεται η ιστορία του ρεμπέτικου, η πορεία του ρεμπέτικου, και μας φέρνει μέχρι τη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή. Ο Νίκος Γρέγος, η Σωτηρία Αγγέλου, η αφήγηση της σπουδαίας Ναταλίας Δραγούμη, όλα αυτά ήταν έτσι η σύνθεση αυτής της παράστασης, και έχουμε τον Νίκο Γρέγο στην τηλεφωνική μας γραμμή να πούμε για την επιστροφή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να είμαι κοντά σας. Αυτή είναι εξαιρετική εκπομπή και σε μια κορυφαία οικοδέσποινα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνεις.
0: Ευχαριστώ και εγώ για τα καλά σας λόγια. Συνεχίζει λοιπόν αυτή η παράσταση, μια επιτυχημένη πορεία. Τι πιστεύετε ότι αγγίζει τόσο βαθιά το κοινό και επιστρέφει ξανά και ξανά σε αυτή την ιστορία, στην ιστορία του ρεμπέτικου?
1: Θα σας πω, καταρχήν, αν πάρουμε αρχικά όχι απλά τον κόσμο που το παρακολουθεί. Ας πούμε τους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε, είμαστε τέσσερις γενιές. Αν δει κάποιους ανθρώπους, είμαστε επί σκηνής, ακόμα και τους τεχνικούς. Είμαστε τέσσερις γενιές.
0: Αν μπορείτε να μετακινηθείτε λίγο, γιατί σας ακούω με διακοπές, αν σας είναι εύκολο.
1: Τώρα με ακούτε καλύτερα?
0: Τώρα πολύ καλύτερα.
1: Ωραία. Οι ανταγωνιστές μας.
0: Λοιπόν, όχι, καλέ, μας αγαπάνε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι όλα κομμάτια της ζωής. Mm. Λέω λοιπόν ότι αν δούμε ότι την παράσταση αυτή, ακόμα και στο κομμάτι του σχεδιασμού, είμαστε τέσσερις γενιές επί σκηνής. Δηλαδή, στην κυταρική μνήμη ενός λαού υπάρχει αυτό το τραγούδι. Δεν είναι μουσιακό είδος, είναι κάτι που κυλάει στα κυτάρά μας. Και ξέρετε, αυτό το τραγούδι το ρεμπέτικο μοιάζει πάρα πολύ με το φλαμέγκο και το φάδο. Τι θέλω να πω με αυτό?
0: Ότι είναι λαϊκή μουσική, από τα σπλάχνα της κοινωνίας.
1: Αυτό είναι το ένα. Επίσης, στα πιο φτωχά λιμάνια του κόσμου, όπως και το ρεμπέτικο ξεκινάει από τη Σμύρνη για να ταξιδέψει και να φάει στον Πειραιά, έτσι έχει γίνει και με την Πορτογαλία με το φάδο. Αυτές οι μουσικές στα πιο φτωχά λιμάνια γίνησαν τις πιο πλούσιες μελωδίες. Mm-hmm. Παγκόσμια, θα μπορούσαμε να πούμε. Αν μπούμε και μουσικά να το δούμε, παρόλο που οι ακροατές μας πολλές φορές δεν έχουν τις μουσικές γνώσεις, αλλά αντιλαμβάνονται τι είναι αυτό που ακούν, γι' αυτό μπαίνουν με αυτή τη φόρα και το ακολουθούν στις παραστάσεις και ακολουθούν τις περιοδίες και τους λες που γίνονται. Αυτή η μουσική έχει μέσα της το βυζαντινό στοιχείο, το δημοτικό στοιχείο, έχει ακόμα και θέματα της κλασικής μουσικής. Ήταν κάπως σαν να τρέξει στους καλλιτέχνες της Σμύρνης, αυτούς τους μεγάλους ερμηνευτές. Δηλαδή ήταν άνθρωποι πάρα πολύ πρικισμένοι, πάρα πολύ μορφωμένοι. Όταν ήρθαν εδώ λοιπόν για να συγκεράσουν το Σμυρναίκο με αυτό που δημιούργησε μετά η ομάδα η τετράς του Πειραιά με το Μαβακάρι, mm-hmm. δεν ήταν κάτι λίγο, κάτι μικρό. Από αυτό πήρε ο Τιτσάνης και όλοι οι μεταγενέστεροι, και σήμερα έχουμε φτάσει να έχουμε π.χ. τον Πλατήραχο που μας θυμίζει κάτι από αυτό, τον Γιώργο Ανδρέου, τον Κορακάκη. Mm-hmm. Για να φτάσουμε, και λέω τους κορυφαίους, γιατί σήμερα για εμένα αυτοί είναι οι κορυφαίοι συνθέτες που κάνουν τα πολύ μεγάλα μας τραγούδια. Είναι και πάρα πολλοί άνθρωποι που θα μπορούσαμε να τους αναφέρουμε, αλλά νομίζω ότι αυτοί είναι οι πυλώνες του σήμερα σαν μαθητές αυτών των μεγάλων δασκάλων. Mm-hmm, mm-hmm. Η δικιά μας δουλειά λοιπόν, όταν έχουμε τη χαρά και την ευλογία να το σκηνοθετεί φέτος κιόλας η Ναταλία Δραγούμη, δεν είναι απλό ότι έχει την αφήγηση, mm-hmm. και να είναι μία γενιά η Ναταλία, δεύτερη γενιά να είμαι εγώ. Μετά να είναι η κυρία που είναι κοντά μας, η κυρία Αγγέλου. Η μουσική μας, που είναι μια πολύ μεγάλη ορχήστρα και την επιμελείται ο κύριος Πέτρος Καπέλας. Mm-hmm. Οι χολήπτες μας. Δηλαδή, αν κάποιος έχει τη δυνατότητα να δει αυτούς τους 15 ανθρώπους που εργαζόμαστε, είναι σχεδόν όλες οι γενιές. Οπότε, και ρώτησα κάποια στιγμή και εγώ, πολύ ωραίο το ερώτημα σας, και λέω, τελικά έρχεστε μόνο για να εργαστείτε? Όχι, λέει, το αγαπάμε και αισθανόμαστε ότι πολλά πράγματα τα ξέρουμε και χωρίς να τα έχουμε ακούσει. Οπότε, κάτι συμβαίνει πιο βαθύ εδώ. Και πρέπει εμείς να λειτουργήσουμε ως σκοτεινές λαμπάδες σε αυτό το σκοτάδι της εποχής, αυτό τον ερμαφρόβητο, όπως να το πω, είναι αιματόφυρτος ο καιρός αυτός. Mm. Βλέπουμε παγκόσμια τι συμβαίνει. Και πρέπει εμείς όλοι να προσπαθήσουμε, ο καθένας, να βάλει ένα μικρό λιθαράκι και να πούμε ότι η τέχνη, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η δημοσιογραφία, αυτό που κάνετε εσείς, είναι η άλλη πλευρά της ζωής. Η φωτεινή πλευρά της ζωής που είναι το αντίβαρο. Έτσι το βλέπουμε και μπαίνουμε στη διαδικασία να δημιουργήσουμε αυτές τις παραγωγές.
0: Ναι. Και είναι και τα θέματα, είναι και η στιχουργική του ρεμπέτικου που κινείται και γύρω από τη φτώχεια, γύρω από την προσφυγιά, γύρω από την επιβίωση.
1: Ακριβώς, και τίθεται ένα ερώτημα. Θα μπορούσε κάποιος να πει, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά ερμόμενος από αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να πείτε. Βλέπουμε τελικά, ενώ οι εποχές σε εισαγωγικά αλλάζουν και ο κόσμος εξελίσσεται, δεν εξελίσσεται. Δηλαδή βλέπουμε ότι ξανασυζητάμε τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες αγωνίες, τα ίδια θέματα, με πολύ δυνατότερο τρόπο και δυνατότερο παλμό σήμερα. Ναι. Αν δει κάποιος και παγκόσμια και στη μικρή μας γειτονιά, έχουμε τη βία και τον πόλεμο σε θέση πρώτων πυλών.
0: Βέβαια.
1: Σε μερίσια διάταξη. Δηλαδή, πώς και λες, πώς μια κοινωνία εξελίσσεται όταν οι άνθρωποι συνεχίζουν να λειτουργούν σαν ιός που καταστρέφει και αυτοκαταστρέφεται.
0: Την προσφυγιά, τη φτώχεια, όλα γύρω μας είναι. Η δική σας, γνωρίζω ότι έχετε έτσι μια σχεδόν συγγενική επαφή με το ρεμπέτικο, έχοντας συνεργαστεί
1: με
0: το Στέλιο Βαμβακάρη.
1: Με διάλεξη για ερμηνευτής στο έργο από το 16 μέχρι το 18, θα μπορούσαμε να πούμε πάντα με ευγένεια και σεβασμό σε αυτούς τους μεγάλους δασκάλους, ότι για εμένα τον άνθρωπο ο οποίος με έχθησε ερμηνευτής στο έργο και δημόσια, ήμουν στην ουσία ο τελευταίος ερμηνευτής, καθώς εκείνος έφυγε από τη ζωή. Και θεώρησα μέσα στις άλλες παραγωγές και άλλες δράσεις που δημιουργήσαμε και σας έχω αναφερθεί και σε μια προσωπική συζήτηση την οποία είχαμε, που αφορούν τη βία και άλλα πράγματα που παλεύω, και θέλω να είμαι ένας κοινωνικός ερμηνευτής, όχι απλά κάποιος που τραγουδάει. Είμαι ένας ερμηνευτής που θα ήθελα να γίνω καλλιτέχνης. Γι' αυτό έχω αυτή την συμπεριφορά και αυτή τη στάση. Θεωρώ ότι είναι χρέος μου αυτές οι παραγωγές με αυτό επίπεδο και με αυτούς τους τρόπους στους συμπολίτες μας. Γιατί σήμερα, αν δείτε γύρω σας, τι είναι αυτό που λέμε τραγούδι? Πού έχει πάει όλη αυτή η δουλειά? Αν δεν έχεις κάτι να πεις στους συνανθρώπους σου, τότε γιατί το κάνεις? Δεν θεωρώ λοιπόν τον εαυτό μου απλά ένα τραγουδιστή. Και θεωρώ ότι πια αυτό το πράγμα, η έννοια του τραγουδιστή, σαν τραγουδιστή σε μια τέτοια εποχή, είναι ξεπερασμένη. Μόνο ο ερμηνευτής που τοποθετεί τον εαυτό του μέσα σε σοβαρές δράσεις, που επιστρέφουν συμπολίτες του και κάτι αφήνουν, έχει μια αξία να πει κάποιος σήμερα τραγουδάει. Συγχωρέστε με που λέω αυτά, αλλά τα αισθάνομαι και νομίζω ότι έχουν μια λογική.
0: Όχι, έχουν απόλυτη λογική, και γενικότερα όσοι άνθρωποι έχουν ένα βήμα που τους δίνει η δουλειά τους, θεωρώ ότι στις εποχές που ζούμε οφείλουν να παίρνουν και θέση και οφείλουν να κινούνται προς μια κατεύθυνση.
1: Δηλαδή,
0: θεωρώ
1: ότι τα βουρκωμένα μάτια των ανθρώπων που βλέπουμε στις παραστάσεις, γιατί συνέβη αυτό και πέρσι και φέτος θέλουμε να ξανασυναντούμε τους ανθρώπους και έχουμε συναυλίες που θα έρθουν και τους περιμένουμε με χαρά να συναντηθούμε.
0: Να μας πείτε και για αυτές, στα επόμενα λεπτά που έχουμε.
1: Βεβαίως, ξεκινάμε. Η πρώτη συναυλία μας είναι τον Αύγουστο στην Παιανία. Θα ανακοινωθούν σελίδες μας που ακριβώς και θα δει ο κόσμος που θα συμβεί αυτό, σε ποιους δήμους θα είναι. Μέσα Σεπτέμβριο έχουμε άλλες 4 παραστάσεις. Θα έχουμε στο Μαρούσι, θα είμαστε στο Κερατσίνι. Θα έρθουν αρκετά πράγματα, θα τα δει ο κόσμος και λογικά θα συνεχίσουν και από Οκτώβριο. Αλλά σιγά σιγά τώρα αρχίζουν και ανεβαίνουν, οπότε θα τα δουν οι άνθρωποι, θα τα ανακοινώσουμε και θα τα δουν ακριβές ημερομηνίες, τόπους, τα πάντα. Έχουμε λοιπόν την περιοδία μας, που η πρώτη συναυλία είναι από τα μέσα Αυγούστου. Ξέρετε, αισθανόμαστε κάθε φορά που συναντιόμαστε με τον κόσμο ότι σαν να νικάμε το χρόνο, σαν να συμβαίνει κάτι μαγικό, σαν να μην υπάρχει ο χρόνος. Να το πω λίγο διαφορετικά. Σε αυτά τα τραγούδια που έχουν που έχουν τις κορώνες και γιατί το ρεμπέτικο τραγούδι απαιτεί ειδικές φωνητικές τοποθετήσεις και απαιτεί να μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα με το λαιμό σου. Δεν είναι ένα εύκολο μουσικό είδος.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει κάποια σημεία όπου απαιτούνται πολλά πράγματα από τον ερμηνευτή και από τους μουσικούς με την ορχήστρα και όλο αυτό το πράγμα. Και βλέπω τον κόσμο και μπαίνει με τέτοιο παλμό που λέω: Να, αυτή τη στιγμή τώρα βγήκαμε πάνω από το φόβο, νικήσαμε το θάνατο. Ενωθήκαμε. Έτσι το βλέπω. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει εμείς να το δίνουμε στον κόσμο και πρέπει να συναντιόμαστε, για να μπορέσουμε να φέρουμε τα πράγματα σε ένα άλλο επίπεδο όσον αφορά τον πολιτισμό, την επικοινωνία, την ουσιαστική ένωση, τη σύνδεση δηλαδή, αυτό που δεν υπάρχει πια. Ενώ είμαστε όλοι στα τηλέφωνα, στα social, στις δουλειές μας και με έναν τρόπο μπορούμε πολύ άμεσα να μιλήσουμε, δεν είμαστε συνδεδεμένοι ουσιαστικά όμως. Αυτό το ρόλο έρχεται να παίξει σήμερα η τέχνη, νομίζω. Καθένας μέσα το δικό του μετερίζει, να βάλει το δικό του λιθαράκι, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να καλλιεργηθούμε επί της ουσίας.
0: Μάλιστα. Υπήρχε κάποια ανάμνηση, κάποιο άκουσμα, υπάρχει μάλλον, που σας καθόρισε και σας έστρεψε?
1: Βεβαίως, θα σας πω. Υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία με το Στέλιο Μακάρη που δεν την έχω διοικηθεί και θα την πω σήμερα σε εσάς.
0: Α, ευχαριστώ.
1: Γιατί είστε ένας ξεχωριστός άνθρωπος και είμαι, όπως σας είπα, τιμή μου, βρίσκομαι κοντά σας στο μουσικό αέρα της εκπομπής.
0: Να είστε καλά.
1: Θέλω λοιπόν να σας πω ότι όταν συναντηθήκαμε με τον Στέλιο Βαμβακάρη σε μια μεγάλη παραγωγή που είχα δημιουργήσει, που ήταν στο χώρο της Γελέξπο με τον κύριο Πατούλη, που ήταν η πρώτη βραδιά αλληλεγγύης που είχα κάνει, γιατί πάντα ήθελα να έχω αυτό το κοινωνικό πρόσωπο στην κοινωνία, γύρισε ο κύριος Στέλιος Βαμβακάρης και είπα στους συνεργάτες μου: Λέτε ρε παιδιά να με ακούσει και να με διαλέξει για ερμηνευτή? Λέτε να συμβεί αυτό? Είπα, αλλά με την παιδικότητα, ξέρετε, που μπορεί να φέρει ένα παιδί μέσα στον επαγγελματισμό, την αθώα πλευρά των ανθρώπων δηλαδή. Δεν το δήλωσα δημόσια όμως.
0: Ναι.
1: Το κράτησα μέσα μου. Έγινε αυτή η βραδιά, τραγουδήσαμε, είχε μείνει και με άκουγε. Λίγες μέρες μετά έπρεπε να συνεχθώ με τους ανθρώπους που συνεργαστήκαμε και με τους άλλους καλλιτέχνες και με τον κύριο Μακάρη για να μιλήσουμε. Και πήγα στο σπίτι του. Mm-hmm. Όταν λοιπόν καθίσαμε και μιλήσαμε και μου, ξέρετε, ο κύριο Μακάρη δεν είχε ούτε mail, είχε μόνο σταθερό τηλέφωνο. Δεν είχε τίποτα. Ήταν σε παράξενο άλογο αυτός ο μεγάλος καλλιτέχνης, ο τελευταίος σαν ζωή του Ρεμπέτη. Mm-hmm. Αλλά πολύ μέσα στην κοινωνία στοχευμένος με τη δουλειά του και με το έργο του. Mm-hmm. Καθίσαμε λοιπόν και όταν του είπα ότι θα ήθελα να συνεργαστούμε για την πρώτη δουλειά που κάναμε και ξεκινήσαμε, δεν με ρώτησε. Δεν με ρώτησε τα οικονομικά, δεν με ρώτησε άλλα πράγματα που και αυτά έχουν τον λόγο τους και την αξία τους συνεργασίας των ανθρώπων. Ξέρετε τι μου είπε? Να το πω λίγο έτσι λαϊκά, μου λέει: πονάς για κάτι, ρε. Μέσα σου

0: δεν φύγανε. Με έναν τρόπο προσπαθώ να τους θυμώ. Και ειδικά όταν κάνουμε αυτή την παραγωγή, πάντα κρατώ τις συμβουλές του δασκάλου μου, του Στέλιου Βαβακάρη, και προσπαθώ πάντα σαν μαθητής, παρόλο που τα χρόνια περνούν, μεγαλώνω, νομίζω ότι είμαι στην όρη μου, νιώτη μου. Προσπαθώ όμως πάντα να έχω τους ανθρώπους ζωντανούς με έναν τρόπο κοντά μου, δίπλα μου, και να μεταφέρω αυτό το οποίο ζήσαμε και μέσα στον χρόνο, σε επόμενες μέρες, σε επόμενες ώρες, όταν είμαι πάνω σε κοινή.
1: Και σας ευχόμαστε να συνεχίσετε να το κάνετε. Ένα αρχή ρεμπέτικο, λοιπόν. Οπότε μένουμε εμείς συντονισμένες και συντονισμένοι για τις επόμενες συναυλίες σας. Να σας ευχαριστήσω Βεβαίως. Πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
0: Φυσικά, θέλω να ξέρετε ότι είστε καλεσμένοι και θα σας έχουμε και πρόσκληση να έρθετε να μας δείτε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ και για την κουβέντα. Καλό σας απόγευμα.
0: Να είστε ένα όμορφο και εσείς, να είστε καλά.
1: Γεια σας.

Εδώ τον το ρεμπέτικο βρίσκει σύγχρονους δρόμους ο Πέτρος Κλαμπάνης με την αρετή και τη με σε μια διασκευή του Χαρικλακίου, το Χαρικλάκι. Λοιπόν, λέει η Θάλια να, για τα προσφυγικά, να υπενθυμίσουμε τη συγκέντρωση της Κυριακής στις 12 στο Σύνταγμα, φυσικά. Η Ελευθερία λέει να θυμηθούμε, και με αυτό θα κλείσουμε γιατί μας πιέζει ο χρόνος, ότι με όσα είπε η Δέσποινα Κουτσούμπα, ότι από τη στοά του Αρσακίου είχαν εκδιωχθεί τη δεκαετία του 80-90 κατά πέτηση του στεγαζόμενου από πάνω ΣΤΕ, του Συμβουλίου της Επικρατείας, τα μαγαζιά της στοάς που δεν τέριαζαν, λέει, στο ανώτατο δικαστήριο. Κάτι μικρά μαγαζιά που πουλούσαν νυχτικά, πιτζάμες και σόρουχα, όπως και το ιστορικό σουβλατζίδικο επί της Ανταρόζα. Η υπουργός, λέει, Μελίνα έτρωγε μαρίδες και φάβα στο υπόγειο της Αριστίδου παρακεί. Τα διώξανε, κάνανε τη θνησιγενή στο Αβιβλίου και τώρα να, κάργα φαγιά παντός είδους. Μοντέρνα Βαρβάκιος, αυτή η πραγματική αγορά τροφίμων ρημάζει εντωμεταξύ. Τώρα δεν προσβάλλεται το δικαστήριο. Κοίταξε να δεις τώρα, το δικαστήριο προσβάλλεται άμα τα μαγαζιά τα έχουμε εμείς οι πλεμπαίοι και οι εξουσίες προσβάλλονται όταν είμαι εγώ και εσύ και πουλάμε νυχτικά και τηγανίζουμε γαύρο και πληρώνουμε την εφορία μας. Άμα είναι τώρα ο χάιχουι ο άλλος εκεί πέρα και σου πουλάει αφρό αρακά με δάκρυα παρμεζάνας και μπορεί να τα πλησιάσει αυτά μόνο κάποιος με εισόδημα ανάλογο των ομοίων τους, εκεί δεν τους ενοχλεί, ρε παιδί μου, δεν προσβάλλει τη φάση.

Σας αφήνω λοιπόν, σας αφήνω με αυτό το υπέροχο τραγούδι και τα λέμε τη Δευτέρα. Εντάξει, μάλλον θα τα πούμε και αύριο στην εκπομπή του Διονύση, αλλά έτσι εδώ στο ραντεβού μας 5 ώρα το απόγευμα, πολιτιστικό μαγκαζίνο, ξανά ραντεβού τη Δευτέρα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνία.

0: 6988-033-171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον άνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
4: Εισιτήρια more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
9: Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
10: Τις μητέρες της πλατείας Μαΐου, το εμβληματικό κίνημα των γυναικών στην Αργεντινή επί δικτατορίας του Βιντέλα, θυμίζει η κινητοποίηση μανάδων, αδελφών και συντρόφων, χιλιάδων εξαφανισμένων ατόμων που κορυφώνεται στο Μεξικό εν ώψη της έναρξης του Μουντιάλ 2026. Το Μεξικό είναι μία εκ των τριών διοργανωτριών χωρών και οι οργανώσεις γυναικών που αναζητούν τα εξαφανισμένα αγαπημένα τους πρόσωπα προετοιμάζονται για κινητοποιήσεις σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Αρχής γενομένης από τον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλου ανάμεσα στην Εθνική του Μεξικού και τη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, μέχρι τις 25 Μαΐου 2026 είχαν καταγραφεί 135.000 αγνοούμενοι. Πολλοί εξ αυτών θεωρείται ότι στρατολογήθηκαν βία σε καρτέλ ναρκωτικών ή δολοφονήθηκαν επειδή αντιστάθηκαν. Τώρα, οι γυναίκες των οποίων το σύνθημα είναι «Μην παίζετε με τον πόνο μας», ζητούν δικαιοσύνη για τα αγαπημένα τους πρόσωπα και επιδιώκουν ορατότητα μέσα από τα λαμπερά φώτα που θα έχουν στηθεί για το παγκόσμιο κύπελο. Πρόκειται για μια κρίση σε εκπληκτική κλίμακα. Υπάρχουν περισσότεροι αγνοούμενοι και αγνοούμενες στο Μεξικό από όσους θα παραστούν στο εναρκτήριο αγώνα αυτού του παγκοσμίου κυπέλου. Είναι καιρός οι μεξικανικές αρχές να ακούσουν αυτές τις γυναίκες, οι οποίες αξίζουν αλήθεια, αποκατάσταση και δικαιοσύνη, δήλωσε η Έντιθ Ολιβάρες Φερέτο, εκτελεστική διευθύντρια της Διεθνούς Αμνηστίας στο Μεξικό. Παρόλο που η πορεία έχει λάβει το πράσινο φως από τις αρχές, οι γυναίκες που κάνουν έρευνα δέχονται επιθέσεις, διασύρονται, δυσφημούνται, ακόμη και ποινικοποιούνται καθημερινά, επειδή υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Μεξικό. Η Διεθνής Αμνηστία καλεί τις αρχές σε όλες τις πολιτείες του Μεξικού να σεβαστούν πλήρως το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και να απόσχουν από οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει στην καταστολή των διαδηλώσεων. Θα παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη των κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα, αναφέρει η οργάνωση.
8: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
11: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Να θολώσει το περιεχόμενο της απόφασης της Ολομέλειας του Αριοπάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια που έχουν υπαχθεί στο νομό Κατσέλη, επιχειριοδιοίκητης της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας. Μιλώντας στο πλαίσιο του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ανέφερε ότι δεν είναι καθαρή απόφαση, τουλάχιστον επιδέχεται πολλών αναγνώσεων. Την ίδια ώρα, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας ζητά την άμεση εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αριοπάγου, επισημένοντας ότι οι δανειολήπτες αναμένουν τον επανυπολογισμό των επιβαρύνσεών τους από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και τα επενδυτικά κεφάλαια. Η σοβαρή θέση μιας σοβαρής κυβέρνησης που αφουγκράζεται αυτή την κοινωνία είναι να αφήσει την απόφαση της Ολομέλειας του Αριοπάγου να λειτουργήσει ως έχει. Επιτέλους, πρέπει να αφαιθεί η δικαιοσύνη, να λειτουργήσει χωρίς παρεμβάσεις της κυβέρνησης, σημείωσε σχετικά με τη δήλωση Πιερακάκη η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά, μιλώντας στο κόκκινο. Στον αέρα παραμένει το ενδεχόμενο άμεσης υπογραφής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις δύο πλευρές να στέλνουν αντικρουόμενα μηνύματα. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς μετέδωσε επικαλούμενο πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα ότι οι αναφορές για υπογραφή συμφωνίας με τις ΗΠΑ την Κυριακή στη Γενέβη είναι ψευδής. Με σφοδρά πειρά απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ στη διαρροή προσχεδίου συμφωνίας 7 σημείων από την πλευρά του Ιράν σε ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έγραψε ότι οι αναφορές από την πλευρά του Ιράν δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολλούς κεραυνούς φέρνει η κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα. Προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες και Ανολιώσια, με δρόμους να πλημμυρίζουν και τις αρχές να απευθύνουν συστάσεις προς τους οδηγούς να αποφεύγουν συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου. Σοβαρά προβλήματα στο Μαυροδέντρη Κοζάνης, όπου σύμφωνα με την ΕΡΤ έχουν πλημμυρίσει περίπου 1.000 στρέμματα αγροτικών καλλιεργειών. Για τσεκουράτες λύσεις για το Σύνταγμα κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, σημειώνοντας ότι η εκλογή του Μάκη Βορύδη στη θέση του Προέδρου της Διακομματικής Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος συνιστά θεσμική παρακμή, η οποία βεβαίως ταιριάζει απόλυτα με τη συνολική απαξιωτική αντιμετώπιση των θεσμών και του ίδιου του Συντάγματος από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Κομουνδούρο. Το πάγιο αίτημα για θεσμική θωράκιση των κορυφαίων χρωμοδοτικών οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού και την αποσύνθεσή τους από τον κύκλο της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας επαναλαμβάνει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων με αφορμή την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου σε σκιά του σκανδάλου με τις πολεοδομίες. Ο Σύλλογος ζητά να αλλάξει άμεσα ο τρόπος συγκρότησης των κεντρικών συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού, ώστε αυτά να ξαναγίνουν επιστημονικά ανεξάρτητα όργανα. Την παράταση μίας εβδομάδας μέχρι τις 22 Ιουνίου για την τελική προθεσμία σχετικά με τους καθορισμούς οικοπαίδων ανακοίνωσε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ τα οριστικά μητρώα δικαιούχων και οι οριστικοί πίνακες αποκλειόμενων του προγράμματος διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις. Το Σάββατο 13 Ιουνίου, στη μία μετά το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η κηδεία του δημοσιογράφου Νίκου Σερβετά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών. Στη διεθνή επικαιρότητα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο Βρετανός David Hockney, ένας από τους επιδραστικότερους εικαστικούς του 20ου και 21ου αιώνα, ζωγράφος, χαράκτης, φωτογράφος και σκηνογράφος, έγινε γνωστός ως καλλιτέχνης της pop τέχνης κατά διάρκεια των λεγόμενων Swinging 60s. Στις αθλητικές ειδήσεις, με ανακοίνωσή του Παναθηναϊκού, καλεί τους φιλάθλους του στο Telecom Center Athens το απόγευμα του Σαββάτου, ώστε να παρακολουθήσουν όλοι μαζί τον πέμπτο τη σειρά των τελικών της Greek Basketball League με τον Ολυμπιακό στις 6 και την ανάδειξή του.
12: Ο καιρός.
11: Επιδείνωση του καιρού από σήμερα στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αύριο Σάββατο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής και της Ανατολικής Μακεδονίας, στις Ποράδες και την Εύβοια, στη Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Έως 28 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
16: Νιάου.
14: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.

Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά και απόψε μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι Σοφία Ξερικού. Στην επικοινωνία είναι ο Παντελής Νταβανέλλος. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. 210-3217-777 και 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας. Λοιπόν, όποιος είναι εξαρτημένος από το Facebook και θέλει να επιστρέψει στα νερά του Facebook, έχει επανέλθει, έτσι, για να σας καθησυχάσουμε. Ήταν παγκόσμιο το πρόβλημα της κατάρρευσης του Facebook. Κατέρρευσαν και άλλες πλατφόρμες, πλέον όμως έχουν επανέλθει. Λοιπόν, ξεκίνησαν οι βροχές και οι καταιγίδες. Στα βορειοανατολικά της Αττικής βρίσκεται σε εξέλιξη καταιγίδα, η οποία συνοδεύεται από κεραυνούς, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν τις επόμενες ώρες και να επηρεάσουν σταδιακά το μεγαλύτερο τμήμα της Αττικής. Παράλληλα, διαβάζουμε το κύμα κακοκαιρίας έχει αρχίσει να πλήττει τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την περιοχή ειδικά της Λάρισας. Θέλει προσοχή στους δρόμους ώστε να μην έχουμε περιπέτειες, έτσι. Να βάλουμε και κανένα φουτεράκι. Αν πρέπει, ντε και καλά, να βγούμε έξω. Ήδη πάντως ο Πρωθυπουργός έχει κατεβάσει τα φουτεράκια των επόμενων εκλογών. Πώς το είπε σε μια πρωινή εκπομπή σήμερα, οι εκλογές θα γίνουν το 2027, την άνοιξη του 2027 με τα φουτεράκια. Το επιτελικό φουτεράκι πάντως ξυλώνεται συνεχώς. Παρετούνται γενικοί γραμματείς λόγω του κυκλώματος με τις πολεοδομίες. Φεύγουν οι σαμαρικοί γενικοί γραμματείς από τα Υπουργεία με εντολή Μητσοτάκη, ώστε να μην υπάρχουν εχθρικές δυνάμεις εντός της παράταξης. Φεύγουν ψηφοφόροι προς το Σαμαρά ή προς άλλες δεξιές πολιτείες. Γενικά υπάρχει μια κινητικότητα. Κινητικότητα επιδεικνύει ωστόσο και ο Γιάννης Τουρνάρας. Βγήκε λοιπόν ο κεντρικός τραπεζίτης νωρίτερα και είπε πως δεν είναι καθαρή η πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Θυμίζουμε, για να το κάνουμε πενινταράκια, πως η πλειοψηφία της ολομέλειας του Αρείου Πάγου δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Οι ωφελόμενοι τόκοι για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζονται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Αυτή είναι η απόφαση. Αυτή είναι η ταμπακέρα. Αυτή η απόφαση, αν εφαρμοστεί, θα ανακουφίσει βαθιά τους δανειολήπτες. Το είχαμε βγάλει το θέμα εδώ την περασμένη εβδομάδα. Μας το είχαν εξειδικεύσει οι δικηγόροι, ειδικοί. Και έρχεται τώρα ο κύριος Στουρνάρας να δώσει ρεσιτάλ αντιθεσμικότητας και να αμφισβητήσει το περιεχόμενο της απόφασης, βάζοντας πλάτες στις τράπεζες και ενεργώντας κατά των δανειοληπτών. Η επιτομή της θεσμικότητας, της θεσμικής στάσης. Και βέβαια, πάνω απ' όλα, δίνει πατήματα στην κυβέρνηση ο κύριος Τουρνάρας, ώστε να μην εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση. Ούτως ή άλλως, έκανε κάποιες δηλώσεις ο Υπουργός Οικονομικών και άλλοι αξιωματούχοι, που κατέδειξαν ότι δεν υπάρχει καμία πρεμούρα, καμία όρεξη να εφαρμοστεί μια τέτοια απόφαση. Μην τυχόν και χαλαρώσουμε τη θηλιά των δανειοληπτών και χάσουν κάποια ευρώ οι τράπεζες. Κατά την άποψή μας, αυτό είναι το θέμα της ημέρας και των επόμενων ημερών, γιατί δεν μπορούμε ακόμα να προσδιορίσουμε τις προεκτάσεις αυτής της άρνησης με τη θεσμική βούλα του κυρίου Στουρνάρα. Πάμε στο πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε.

Η Ντιάνα γράφει κρίμα που κράτησε τόσο λίγο αυτή η κατάρρευση, εννοώντας του Facebook. Είδες, η αναγκαστική αποτοξίνωση λειτουργεί λυτρωτικά, ανακουφιστικά πολλές φορές. Καλησπέρα στην Πέγγι του Δημήτρη. Τον Δημήτρη επίσης

0: και στην πολιτική ειδησιογραφία, στον πυρήνα της πολιτικής ειδησιογραφίας, ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαιώνει ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027 και δείχνει να προτάσει ένα σχέδιο ανακοπής διαρροών προς το κυοφορούμενο κόμμα του κ. Σαμαρά. Οι αναταράξεις τώρα εντοπίζονται και στη δεξιά πολυκατοικία, όπως βλέπουμε. Το κέντρο-αριστερό τόξο, το κόμμα του κύριου Τσίπρα, πραγματοποιεί θετική δημοσκοπική εκκίνηση χωρίς να απειλεί ακόμα την πρωτοκαθεδρία του κυρίου Μητσοτάκη. Τουλάχιστον με βάση όσα βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Στο Πασόκ ή το Πασόκ μπαινοβγαίνει σε κύκλους εσωστρέφειας και ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει ζητήματα υπαρξιακής φύσεως. Με μεγάλη μας χαρά θα καλησπερίσουμε αμέσως τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, πανεπιστημιακό, για να ακούσουμε το σχόλιο του. Καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα, κύριε Σεβαστάκη.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Μητσοτάκης πλασάρεται, όπως διακρίνουμε, ως παράγοντας σταθερότητας, παρά την ακρίβεια, παρά τα σκάνδαλα, παρά την υποχώρηση του κράτους δικαίου. Του δίνει ένα τέτοιο δικαίωμα η εικόνα του προοδευτικού χώρου, κύριε Σεβαστάκη?
1: Η προεκλογική περίοδος δίνει όλα τα δικαιώματα να μπορείς να διεκδικήσεις οποιοδήποτε ρόλο θεωρείς ότι είναι υποφελής για σένα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια μεταμφίεση στην προεκλογική περίοδο αναγκαστική, όπου πρέπει να ενδυθείς ένα ρόλο και να πείσεις το ακροατήριό σου ότι αυτός ο ρόλος είναι ακριβής. Mm-hmm. Η σταθερότητα λοιπόν, ενώ όλη αυτή την εφταετία έχει υπάρξει μια τεράστια αστάθεια, κυρίως οικονομικής φύσης για τα νοικοκυριά, για τη μικρή εκλαϊκευμένη διάχυτη οικονομία, την οικονομία του σούπερ μάρκετ και του βενζινάδικου, έχει υπάρξει μια τρομακτική επιβάρυνση. Εν τούτης, ο ισχυρισμός είναι, αν το συνδυάσουν και με τον τρόπο με τον οποίο περιγράφεται η χρεοκοπία και η κατάρρευση, mm-hmm. όπου ζουμάρεται στο 2015, ζουμάρεται στην περίοδο της ανασφαλούς διαπραγμάτευσης, ζουμάρεται στο κλείσιμο των τραπεζών, παρόλο που ήταν απολύτως καθοδηγημένο. Έναντι λοιπόν μια τέτοια απεικόνηση του άλλου, η κυβερνητική πλευρά διεκδικεί την σταθερότητα, την έννοια του ότι δεν σε αγχώνω πολίτη, μπορεί να μην είμαι καλός, αλλά δεν σου δημιουργώ αυτή τη δομική ανασφάλεια. Και αν κοιτάξει κανείς τις μετρήσεις, ιδίως σε συντηρητικά κοινά, συνταξιούχους κλπ., θα δει ότι αυτό περνάει σε ένα μέρος του mm-hmm. κοινού. Επίσης, η περίοδος των ρυθμίσεων Κατρούγκαλου, έτσι όπως έχουν προπαγανδιστικά εκλαϊκευθεί και για την πίεση, αληθινή ήταν, των ελεύθερων επαγγελματιών ή των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, την απίστευτη πίεση, σύμπλεξη ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων που διέλυε, ας πούμε, τους άφηνε περιθώρια, mm-hmm. αυτό ακουμπάει πάλι ένα άλλο μεγάλο κοινό. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα λοιπόν είναι η σύγκρουση δύο αφηγήσεων. Η κυβέρνηση διεκδικεί τη σταθερότητα mm. και προσάπτει εξ αντανακλάσεως την αστάθεια στους άλλους, mm-hmm. σε όλους τους άλλους. Mm. Υπάρχουν όμως και ορισμένα υγιεινή προβλήματα στους άλλους, στην mm. αντιπολίτευση, στον αντιπολιτευτικό χώρο, και δεν λέω τον δεξιό αντιπολιτευτικό χώρο. Mm. Είναι εκπληκτικό ότι έχει διαρροές η κυβέρνηση προς τα δεξιά, που σημαίνει ότι όλος μαζί ο ιδεολογικός κύκλος είναι προς τα δεξιά, mm-hmm. είναι πάρα πολύ σοβαρός, ναι. αλλά να δούμε την άλλη ζώνη της αντιπολίτευσης, ναι. την κεντροαριστερή ζώνη. Μάλιστα. Εκεί υπάρχουν και προβλήματα αντικειμενικά, ναι. αναδύεται ένα κόμμα, διαλύονται κάποιες ομάδες ή κόμματα που έχουν προκύψει από τη διάσπαση του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει η αστάθεια στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, μια ανασφάλεια βγάζει. Mm-hmm. Όλο αυτό δείχνει ότι η αντιπολίτευση δεν έχει έναν συμπαγή λόγο που να δώσει την πεποίθηση στον θεατή του, στον ακροατή, mm-hmm. ότι με αυτούς μπορούμε να κερδίσουμε και να αλλάξουμε το παιχνίδι και να επίσης να μην νιώθω εκτεθειμένος εγώ ο πολίτης όταν επενδύσω σε αυτούς. Κάπως έτσι.
0: Μάλιστα. Την στάση, επειδή μας αναλύεται το τι συμβαίνει στα ρεύματα της αντιπολίτευσης, τη στάση του κ. Τσίπρα που δεν επιθυμεί συνεργασίες με κόμματα, πώς τη σχολιάζεται και αν η κοινωνία έχει αντιστοιχίες με την κοινωνία του 2015, ώστε να καταδείξει τον κύριο Τσίπρα πρωταγωνιστή ξανά.
1: Ακούστε, δεν έρχεται στο κενό, έρχεται με φορτία ο Αλέξης Τσίπρας. Παρόλο που είναι ένας πρικισμένος άνθρωπος που έχει μια επικοινωνιακή ευληγησία και μια λαϊκότητα διεισδύει στο ακροατήριο, έχει αυτές τις αρετές, υπάρχουν πάρα πολλά φορτία που επινοθεύουν κατά κάποιο τρόπο και δυσκολεύουν αυτή την, ας πούμε, εγγραφή του, τη νέα εγγραφή του στο νέο κοινό. Το κοινό επίσης είναι εκπαιδευμένο διαφορετικά. Δεν έχουμε το κοινό που έβαλε όλες του τις ελπίδες, ακόμα και αυτοί που δεν ψήφιζαν, στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, όταν είχαν ήδη μια πενταετία σχεδόν σκληρών μνημονιακών ρυθμίσεων και κυρίως την απομείωση χωρίς ελπίδα και διέξοδο του εισοδήματός του. Βάλαν λοιπόν όλη την ελπίδα, την απέθεσαν στον παράγοντα που δεν είχε φορτία, το ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα. Δεν έχουμε λοιπόν ένα τέτοιο παρθένο κοινό, έχουμε ένα περπατημένο κοινό, ένα καχύποπτο κοινό. Και επίσης δεν έχουμε αυτές τις σκληρές ιδεολογικές εντάξεις. Έχουμε έναν πυρήνα της δεξιάς ιδεολογικά σκληρό γύρω στο 20%. Έχουμε έναν πυρήνα επίσης της αντιδεξιάς που μοιράζεται στα κόμματα, επίσης κάτι αντίστοιχο. Όμως ένα μεγάλο μέρος του μεσαίου πλήθους που δεν έχει, είναι πολύ εύκολο να μετακινηθεί από τον ένα στον άλλον. Απόδειξη ότι μπορούν αριστεροί να ενταχθούν στο κόμμα της κυρίας Καρτιανού, αριστεροί να υποστηρίζουν ή δεξιοί να υποστηρίζουν το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Βλέπεις μια ευκολία και επίσης η αυξομοίωση των ποσοστών. Όταν ανέβηκε, όταν ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας, ρούφηξε ποσοστά από, όχι μόνο από τα δύο συλληστώντα την αριστερά, τον κορμό του ΣΥΡΙΖΑ κόμματα, δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, δεν ρούφηξε μόνο από εκεί, ρούφηξε και από άλλες δυνάμεις, που σημαίνει ότι υπάρχει μια ρευστότητα, εύκολη. Αυτό η αποειδηλογικοποίηση δηλαδή του κόσμου, η απιστία του κόσμου είναι ένα νέο ποιοτικό στοιχείο που δεν μπορεί και ο Αλέξης Τσίπρας στην ανάλυση του να μην το βάλει κάτω. Επίσης, το ζήτημα των αφηγήσεων. Τι λες, είσαι ο Αντιμητσοτάκης, μα αν ετεροκαθορίζεσαι, χάνεις την εξουσιαστική επένδυση, δηλαδή το να γίνεις εξουσία. Το χάνεις αυτό. Το 2015 φορτώνονταν με ένα περιεχόμενο, ακόμα και αν δεν το είχε, ακόμα και αν δεν το απεικόνιζε λεκτικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Φορτώνονταν από την προσδοκία του κόσμου, από την απελπισία του κόσμου. Τώρα δεν το έχει αυτό. Πρέπει να πείσει ενεργητικά τον κόσμο, να πει δηλαδή ότι θα κάνω αυτό, εκείνο και εκείνο. Παραδείγματος χάρη, λέει για την ρύθμιση στη ΔΕΗ του ένα είδους ενεργειακής επιοίκειας σε ευρεία λαϊκά στρώματα, μια έκπτωση ας πούμε. Ναι, αλλά η ΔΕΗ είναι ιδιωτική. Και με την Νέα Δημοκρατία έχει ιδιωτικοποιηθεί ακόμα. Πώς θα το κάνει αυτό, θα επανακρατικοποιήσει, όπως λέει ο Παύλος Πολάκης? Είναι αστάθειες που δεν μπορείς να τις αφήνεις έτσι πλέον. Χρειάζεται τεκμηρίωση και ακρίβεια. Εάν το έχει αυτό, εγώ νομίζω ότι έχει τις δυνατότητες να αναπτυχθεί. Αλλά αν μείνει σε ένα πιο, ας πούμε, ευθεδές, πιο σεμνό εντός εισαγωγικών αφήγημα σαν του 2015, απλώς πιο μετρημένο λέω και πιο σεμνό, δεν θα γίνει δυναμική ανάπτυξη αυτού του κινήματος ή αυτού του κόμματος που προσπαθεί να στοιχειοδοτήσει. Επίσης υπάρχουν και ζητήματα κομψότητας. Εγώ είμαι απολύτως ψύχρεμος παρατηρητής. Υπάρχουν και ορισμένα ζητήματα κομψότητας που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο καλείς τους ανθρώπους που χθες στήριζαν μέχρι την κόλαση των, ας πούμε, των μνημονιακών ρυθμίσεων που έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε αυτή την κόλαση που στήριξαν. Δεν μπορείς να βάλεις πορτιέριδες fake και face control έτσι, με αυτή την, κατά τη γνώμη μου, μερικές φορές αγένεια των νεοφώτιστων παλατιανών. Δεν μπορείς.
0: Κάτι που εικονογραφείται και στον εξώστη, που έχει περάσει πλέον στο πολιτικό λεξιλόγιο.
1: Δεν είναι μόνο ο εξώστης. Ας πούμε ότι ο εξώστης είναι, που το, είναι συνολικά μια... Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν και η έλλειψη κομψότητας πολιτικής, σπάνιος όρος, αλλά για μένα βαρύνων. Και από την άλλη πλευρά δεν μπορείς να εικαιτεύεις. Δεν μπορείς να έχεις μια προσωπικότητα πολιτική που βγαίνει με την, και την προσωπική σου υπεραξία και την πολιτική υπεραξία του κόμματος που στεγάζει. Δεν μπορείς να πας να παρακαλάς. Δεν παρακαλάς. Πρέπει να κρατήσεις όρους αξιοπρέπεια. Έτσι είναι τίμιες οι σχέσεις και έτσι σε αυτή την καθαρή ηθική βάση μπορεί να στηθεί το εγχείρημα.
0: Επειδή μιλήσατε... παρακαλώ. Επειδή μιλήσατε για καθαρή ηθική βάση και ότι δεν πρέπει να ικετεύουν κάποιοι, η επιλογή ωστόσο βουλευτών της αριστεράς να μεταφέρουν τις έδρες τους ή να τροφοδοτούν μετεγραφικά σενάρια με τα ίδια τα στελέχη στο επίκεντρο, πόσο βλαπτική μπορεί να είναι για τον χώρο πολιτικά και ηθικά?
1: Τι δηλώνεις με αυτόν τον τρόπο? Δηλώνεις την ευτελή επιλογή ότι είσαι ένας χειριστής, ένας σκακιστής της έδρας και της θέσης, της καρέγκλας όπως λέει ο κόσμος. Αυτό ίσα ίσα τροφοδοτεί την καχυποψία.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να δείχνεις, κατά τη γνώμη μου, και καθόλου δεν είναι νόμος αυτό, αλλά είναι η γνώμη μου. Πρέπει να δείχνεις ότι έρεσε πάνω από τη θέση, ότι δεν είσαι χμάλωτος ούτε καρέγκλας, ούτε θέσης, ούτε να μπαίνεις μέσα στη θέση θήρια. Με αυτούς τους όρους και είσαι έτσι, αξιοπρεπής και αξιόπιστος, και αν στην πραγματικότητα ο Τσίπρας θέλει να επενδύσει, καλύτερα να επενδύσει στα κακά παιδιά παρά στους εύκολους αυτούς που προσχωρούν εύκολα, πλειοδοτούν εύκολα, και αύριο, όπως έχει δείξει η εμπειρία με πάρα πολλά πρόσωπα, κοπανάνε εύκολα. Η σκληρότερη κριτική προς τον Αλέξη Τσίπρα είναι από τέους ευνοημένους, από ανθρώπους οι οποίοι στηρίχθηκαν, τοποθετήθηκαν και φωτίστηκαν από την εύνοια του Αλέξη του Τσίπρα. Και σήμερα είναι οι αποκαθιλωτές του. Πρέπει να εμπιστευτεί τους δύσκολους, αυτούς που δεν χαρίζονται. Είναι η πιο αξιόπιστη μαγιά για να στήσει ένα νέο εγχείρημα με τους όρους που ονειρεύεται κάθε τραυματισμένος και κάτοικος του σπιτιού του πλέον, πολιτικού κάτοικος της ιδιωτείας, κάτοικος της ιδιώτευσης αριστερός.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση. Κύριε Σεβαστάκη, ευχαριστούμε πολύ για αυτή την
1: ευκαιρία. Μόνο μια κουβέντα.
0: Βεβαίως. Παρακαλώ,
1: βεβαίως. Σε αυτό το ερώτημα περί του ΠΑΣΟΚ, αν είναι όμορος ή μη χώρος, ήθελα να... γιατί βγαίνουν διάφοροι με διαφορετικές προσεγγίσεις. Άλλος ότι είναι όμορος, άλλος ότι είναι μη όμορος. Είναι απλουστεύσεις, η περίοδος των... όπου βλέπεις τα κείμενα και το κλίμα του άλλου, το πολιτικό κλίμα που κλείνει ο άλλος, είναι αρκετά παραγωγική. Να δεις δηλαδή τα γράμματα, το τι μπαίνουν στα κείμενα, το ποιες είναι οι προτάσεις. Εγώ αν διαβάζω προτάσεις των διαφόρων και του ΠΑΣΟΚ μη εξαιρουμένου, είναι πάρα πολύ κοντά. Πώς δεν είναι όμορος χώρος? Υπάρχει βέβαια το τραύμα. Το τραύμα που είναι η αποκαθήλωση του ΠΑΣΟΚ το 2012-19 από το ΣΥΡΙΖΑ και η αντικατάστασή του και επομένως η υφέρπουσα συναισθηματική αίσθηση αδικίας από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Αυτό όμως στην πολιτική πρέπει να γίνεται. Δεν μπορεί η πολιτική να είναι δέσμια των τραυμάτων και της πίκρας. Mm-hmm. Πολιτική πρέπει να έχει τα εργαλεία να βγαίνει πάνω από αυτό και τότε μόνο πραγματικά γίνεται, συγκροτείται μεγάλη πολιτική χειρονομία από αυτή που μπορεί να αλλάξει και τον τόπο και την υγρασία.
0: Υπάρχουν βέβαια και κάποιες δηλώσεις κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ που ανοίγουν παραθυράκια συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία με αποτέλεσμα να τροφοδοτούνται τα επιχειρήματα όσων υποστηρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αποτελεί έναν όμορο χώρο της αριστεράς, κύριε Σεβαστάκη.
1: Πρώτον, δεν είναι, το πρόβλημα σε εσένα δεν είναι να κάνεις ανίχνευση, βαθύτερη πρόθεση, γιατί οι προθέσεις ξεπερνιόνται. Ναι. Το πρόβλημά σου είναι να δεις, εάν αυτά που ισχυρίζεται για τα ενίκια, αυτά που ισχυρίζεται για την ρυθμίσεις της αγοράς, για τα δάνεια,
0: τα προγραμματικά,
1: τα προγραμματικά, εάν είναι κοντά σου και εάν ο κεροσκοπισμός της Νέας Δημοκρατίας και η αγωνία της να υπάρξει αύριο, κυβερνητικά εννοώ, την κάνει να προσχωρήσει σε αυτό, νίκη δική σου είναι. Η νίκη της αριστεράς δεν ήταν μόνο πάντα ή πάντοτε πληθυντική, δεν είχε πάντα την κυριαρχία την πληθυντική, είχε όμως την επιρροή. Το 1974 η αριστερά ήταν πανίσχυρη, ακόμα και αν είχε μικρά ποσοστά, γιατί επηρέασε δραματικά το ΠΑΣΟΚ και επίσης επηρέασε και την τότε συντηρητική παράταξη με μια τελείως αντίληψη του δημόσιου χώρου που είχε διαμορφώσει η τότε Νέα Δημοκρατία. Άρα εσύ δεν θα μπεις μέσα στο παιχνίδι του Κλουζό να υποψιάζεσαι, να υποπτεύσεις και να διαβάζεις τα παροπολιτικά. Θα πρέπει να βλέπεις καθαρά τις γραμμές έτσι που χαράζει το πρόγραμμα.
0: Τι μεγάλη εικόνα.
1: Το πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Σεβαστάκη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Στο κόκκινο. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Ο Μιχάλης μας γράφει: να επισημάνουμε στον έγκριτο πως πλυντήρια βάζουμε 2 με 4 το πρωί, διότι μας κοστίζουν φτηνότερα και μας κρατούν ξύπνιους. Πολύ σωστό, αρκεί να μπορεί και να κοιμάται και ο από κάτω, έτσι, να μην ακούγεται το πλυντήριο. Λοιπόν, η Δήμητρα, εμείς που ακούμε κόκκινο, μία ερώτηση. Το κόκκινο θα υπάρχει με όποια συμφωνία κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως είναι σήμερα, χωρίς αποχωρήσεις ή απολύσεις? Καλό Σαββατοκύριακο από Δευτέρα. Και πάλι γράφει η Δήμητρα που πέφτει. Δήμητρα, τι να σου πούμε, εμείς από τη μεριά μας θα κάνουμε όπως πάντα το καλύτερο δυνατό. Τώρα, ολοκληρώθηκε η τελετή παράδοσης παραλαβής στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, το πρόσωπο των ημερών, τον τελευταίο καιρό, το πρόσωπο των ημερών, αποχώρησε από τη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, καθώς αναλαμβάνει καθήκοντα γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ τη σκυτάλη παρέλαβε ο Γιώργος Κότσιρας, μαζί με την καυτή πατάτα των προθεσμιών όσον αφορά την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Και εδώ είναι τα δύσκολα, και εδώ είναι οι παγίδες. Ο Νίκος Μορφωνιός παρακολούθησε τη διαδικασία και είναι εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα ξανά.
0: Τι συμπεράσματα λοιπόν έβγαλες από αυτή την τελετή?
1: Αρχικά νομίζω ότι αν έδινα με λίγες λέξεις το στίγμα της παράδοσης παραλαβής σήμερα, θα ήταν παράσταση για ένα ρόλο, το ρόλο του κυρίου Κυρανάκη. Μονοπόλησε, ήταν αρκετά εκτενής ο απολογισμός του και μάλιστα παρουσίασε μια μαγική εικόνα, διότι αυτά τα οποία ο ίδιος ισχυρίζεται ότι έχει πετύχει στο σιδηρόδρομο δεν ισχύουν.
0: Μάλιστα.
1: Αρχικά ανέφερε και έλεγε και από χθες τις δηλώσεις του δημόσια ότι έχει αφήσει έναν ασφαλή σιδηρόδρομο. Αυτό βέβαια, αν πάρουμε την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΜ σε σχέση με την πυρασφάλεια των βαγονιών και για την πυρανθεκτικότητα των καθισμάτων, δεν ισχύει. Και υπάρχει και διαδικασία ακρόασης από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων σε σχέση με αυτό, και θα μάθουμε και τα αποτελέσματα. Θα δούμε τελικά τι θα πει και η ίδια η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Ξέρουμε ήδη ότι υπάρχει ένα πρόβλημα πυρασφάλειας στα βαγόνια ήδη. Μίλησε για 5 δικλείδες ασφαλείας ο κ. Κυρανάκης, με στο επίκεντρο έχοντας πάλι το σύστημα γεωτοπισμού, το παραμύθι όπως το χαρακτηρίζεται του ΕΠΟΣ, το σύστημα γεωτοπισμού. Ανέφερε και για τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία μέσα σε αυτές τις δικλείδες, όμως τα έργα αυτά είναι ανολοκλήρωτα.
0: Μετά τον Ντάνιελ.
1: Ακριβώς, έτσι, είναι αυτά. Ναι. Οι εργολαβίες βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι στη Θεσσαλία και ειδικά ένα συγκεκριμένο έργο που είναι 40 χιλιόμετρα σιδηροδρομικά πάντα στο τμήμα Δόμο-Κος Κρανώνα καθυστερούν. Υπάρχει πρόβλημα, όμως ο ίδιος ο κύριος Κυρανάκης σήμερα επανέφερε το ζήτημα και είπε ότι θα ολοκληρωθούν τα κατασκευαστικά έργα αυτά στα τέλη Ιουλίου, παρότι η εταιρεία ζήτησε παράταση, αλλά δεν την έδωσε ο κύριος Κυρανάκης, και στο τέλος του Αυγούστου όλα θα λειτουργούν.
0: Μάλιστα.
1: Επανέλαβε δηλαδή τη δέσμευση και επιμένει, όμως δεν θα είναι ο ίδιος υπουργός μεταφορών, θα είναι ο κύριος Κότσιρας, ο οποίος θα αναλάβει την ευθύνη εάν και εφόσον δοθεί κάποια παράταση στην εταιρεία, δεν ολοκληρωθούν τα έργα για τον οποιοδήποτε λόγο. Θα δοθούν μισά, γιατί τα έχουμε δει και αυτά. Ξέρεις πολύ καλά.
0: Υποθέτουμε
1: τα εγγένεια των μακετών, έτσι, τα έχουμε δει.
0: Βεβαίως. Ναι. Και υποθέτουμε πως ήταν πολύ αγχωμένος ο κ. Κότσιρας δίπλα.
1: Ήταν πολύ αγχωμένος. Νομίζω είχε ένα κάπως περιθωριακό ρόλο, διότι ο κ. Κυρανάκης ήταν, όπως προείπα, εκτενής ο απολογισμός του. Επίσης, ο κ. Κυρανάκης, όταν αναφέρθηκε στους συγγενείς των Ντεμπών, διέκοψε 3 ή 4 φορές τη ροή του λόγου του, εκφράζοντας συγκίνηση σε σχέση με τη σχέση που είχε με τους συγγενείς. Αποκάλυψε ότι με κάποιους συνομιλούσε, χωρίς να πει με ποιους συνομιλούσε, και μάλιστα ανέφερε ότι τήρησε την υπόσχεσή του για έναν ασφαλή σιδηρόδρομο και ότι μπορεί πλέον να τους κοιτάει στα μάτια.
0: Μάλιστα.
1: Ανέφερε μάλιστα, χαρακτηριστικό για μια μαγική εικόνα την οποία παρουσίασε, θα καταλάβουν πολύ καλά οι ακροάτες και οι ακροάτριες, ότι εμείς θελήσαμε ως Υπουργείο, εννοούσε, να σταθούμε δίπλα τους και στους δικαστικούς αγώνες που έχουν ενώψει.
0: Καλά,
1: όμως,
0: αυτό.
1: Ναι, είναι και φοβερό.
0: Και για τον Αδαΐ, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Είναι εμφανές ότι είναι ψέμα.
1: Είναι φασφανές, διότι πριν ένα μήνα, στην κύρια δίκη των Ντεμπών στη Λάρισα, με εντολή του, το ελληνικό δημόσιο παραστάθηκε προς υποστήριξη της κατηγορίας μόνο για 4 από τους 36. Ναι. Τι κάνοντας, ευθυγραμμιζόμενος πλήρως με τη γραμμή του ανθρώπινου λάθους. Αναφέρθηκε δηλαδή σε ένα εξόφθαλμο ψέμα, το οποίο παρουσίασε, ξαναλέμε, σαν μια μαγική εικόνα στον σιδηρόδρομο. Παρόν ήταν και ο Χρήστος ο Δήμας.
0: Συγγνώμη, ακόμα και η εισαγγελία δεν το απέρριψε αυτό.
1: Βεβαίως, η εισαγγελική πρόταση το έχει απορρίψει.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Παρ' όλα αυτά ανέφερε σήμερα ότι μπορεί να κοιτάει στα μάτια, έτσι ανέφερε, ότι μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τους συγγενείς, ξαναλέω, και σε ένα κλίμα φορτισμένο, συγκινησιακό, και ότι την ίδια στιγμή θεωρεί ότι έχει σταθεί δίπλα στους συγγενείς. Αν αυτό ισχύει, μπορούν να βγουν και οι ίδιοι συγγενείς να το πούνε, αλλά νομίζω ότι είναι ένα πασιφανές ψέμα. Η εικόνα που παρουσιάζει συνεχώς για το σιδηρόδρομο, η οποία δεν ισχύει, ανέφερε, νομίζω ότι έχει αξία να αναφέρουμε τελικά, ότι επειδή κάναμε και μία κουβέντα τις προάλλες με την Κατερίνα την Ακριβοπούλου στο μαγκαζίνο, αν τελικά τα Τέμπη επηρεάζουν ή όχι, φαίνεται ότι επηρεάζουν ακόμα και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Φάνηκε δηλαδή το στίγμα σήμερα της, ας το πούμε, σε ποια σημεία έκατσε ο κύριος Κυρανάκης και έδωσε αρκετή προσοχή και μέρημνα, όπως και ο κύριος Κότσιρας, που είναι ο σιδηρόδρομος και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή η ταλαιπωρία που τραβάνε οι πολίτες καθημερινά, διότι 7 χρόνια μετά, δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, είναι 7 χρόνια, η κατάσταση στα μέσα μεταφοράς είναι τραγική. Ενώ έρχονται κάποια καινούργια λεωφορεία, ενώ γίνονται κάποιες μικροβελτιώσεις, όταν έχεις αφήσει ένα τέτοιο συσσωρευμένο πρόβλημα στην καθημερινότητα, τα λεωφορεία τα καινούργια που έρχονται αντικαθιστούν απλά τα πολύ παλιά που βγαίνουν εκτός, άρα δεν αυξάνεται ο στόλος.
0: Δεν υπάρχει και πυκνότητα δρομολογίων.
1: Και δεν υπάρχει πυκνότητα δρομολογίων. Αντίθετα, σήμερα ο κ. Κυρανάκης είπε ότι πυκνώσαμε τα δρομολόγια. Αν μας ακούνε τώρα κάποιοι επιβάτες που είναι σε ένα λεωφορείο και πόση ώρα έχουν περιμένει ήδη στη στάση για να έρθει ένα λεωφορείο.
0: Η βιωματική εμπειρία εδώ δίνει την απάντηση.
1: Δίνει την απάντηση ακριβώς. Όμως ισχυρίστηκε ότι έχουν επικνώσει τα δρομολόγια.
0: Μάλιστα.
1: Πώς αποδεικνύεται αυτό? Με το λόγο του. Αυτό εκπληρούμε είναι η προφητεία.
0: Και αν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί,
1: τόσο χειρότερο για εκείνη. Φυσικά.
0: Μάλιστα, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο πιο χαρούμενος πρέπει να είναι ο κύριος Μαρινάκης, που δεν πήγε στο Υπουργείο Μεταφορών. Έτσι.
1: Ναι. κατά πάσα πιθανότητα έχει απολύτως δίκιο. Ο κύριος Κότσιρας, πάντως, χαμηλών τόνων σήμερα παρουσιάστηκε και μαζεμένος αρκετά, θα πω. Έχει μπροστά του, βέβαια. Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο, για την αναλυτική ενημέρωση. Θα το διαβάσουμε και στην Κυριακάτικη Αυγή. Θα διαβάσουμε το σχετικό ρεπορτάζ από τον Νίκο Μορφωνιό.

0: για να μεταφερθούμε ραδιοφωνικά. Έτσι, νοερά και στη Μέση Ανατολή, διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως το Bloomberg και το Reuters ανέφεραν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά στην υπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας, το οποίο θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και την προσεχή Κυριακή στη Γενέβη. Νωρίτερα, ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Φαρς, μετέδωσε επικαλούμενο πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα ότι αναφορές για υπογραφή συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες μεθαύριο Κυριακή στη Γενέβη είναι ψευδής, θολώνοντας κατά κάποιο τρόπο το τοπίο. Πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, ομότιμο καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Παρά τα αντιφατικά μηνύματα που εκπέμπονται τις τελευταίες ώρες γύρω από την υπογραφή της συμφωνίας, ο Τραμπ δήλωσε πως ακύρωσε νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν επειδή η συμφωνία είναι πλέον έτοιμη. Έχουμε λόγους να τον πιστέψουμε τον Αμερικανό Πρόεδρο? Είμαστε κοντά στη συμφωνία ή να μην προτρέχουμε επειδή δεν είναι και τόσο αξιόπιστος ο κύριος Τραμπ?
1: Κοιτάξτε, αν και πάντοτε θα πρέπει κάποιος να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός όταν αναφέρεται στον Πρόεδρο Τραμπ. Μπορεί τη μία στιγμή να λέει το ένα και την επόμενη να λέει το άλλο. Ως εκ τούτου δεν μπορεί κανείς να έχει μία σαφή εικόνα. Ωστόσο θα έλεγα ότι μάλλον κατευθυνόμεθα ή κατευθύνονται, ενώ ο Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, προς μία συμφωνία. Mm-hmm. Διότι υπήρξαν οι αντεγκλήσεις μεταξύ των δύο πλευρών, εάν και κατά πόσον το περιεχόμενο είναι ή δεν είναι αυτό το οποίο συμφωνήθηκε κτλ. Μόλις προλίγου έκανε δήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών από την Τεχεράνη, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών εννοώ, mm-hmm. λέγοντας ότι το μνημόνιο του Ισλαμαμπάτ, όπως αποκαλείται, έχει ουσιαστικό συμφωνηθεί και mm-hmm. είμαστε πολύ κοντά στην υπογραφή της συμφωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, μάλλον βρισκόμαστε, θα έλεγα, κοντά. Αυτή είναι η 38η φορά mm-hmm. που ο πρόεδρος Τραμπ αναγγέλει ότι επίκειται συμφωνία. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι και η τελευταία και θα υλοποιηθεί.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλλον θα υλοποιηθεί γιατί... Διότι δεν έχει εναλλακτική επιλογή, ξέρετε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, η εναλλακτική επιλογή που θα ήταν ο πόλεμος, ουσιαστικά έχει ακυρωθεί για τον πρόεδρο Τραμπ. Διότι, πρώτον, ο πόλεμος έδειξε ότι δεν οδηγεί πουθενά.
0: Mm-hmm.
1: Ή θα έλεγα ότι οδηγεί μάλλον τον Τραμπ σε ένα βαθύτερο αδιέξοδο, από το οποίο θα ήθελε μάλλον να απεμπλακεί.
0: Mm-hmm.
1: Και επομένως δεν υπάρχει μία εναλλακτική λύση σε περίπτωση που εγκαταλείψει την συμφωνία, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή η συμφωνία, και εν πάση περιπτώσει θα είναι μία συμφωνία η οποία σε ένα ορισμένο βαθμό θα ανταποκρίνεται στις απόψεις, στα συμφέροντα των ΗΠΑ και του Προέδρου Τραμπ. Επομένως, μετά από όλη αυτή την περιπέτεια, η οποία αποδεικνύεται ότι ήταν εντελώς άχρηστη, εννοώ την περιπέτεια του πολέμου, ουσιαστικά φτάνουμε από το σημείο από το οποίο ξεκίνησε ο πόλεμος. Δηλαδή, συμφωνία υπήρχε, διαπραγμάτευση για τη βελτίωσή της τότε στις 28 Φεβρουαρίου όταν ξεκίνησε ο πόλεμος επίσης ήταν εν εξελίξη, δηλαδή υπήρχε στο τραπέζι κατά κάποιο τρόπο κείμενο και κείμενα για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η συμφωνία που να ανταποκρίνεται στις απόψεις Τραμπ. Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ μπήκε και mm-hmm. στη λογική Νετανιάχου και υπέκυψε κατά κάποιο τρόπο, αλλά δεν ήταν μόνο αυτός ο λόγος.
0: Mm.
1: Και υπήρξε όλη αυτή η θυελλώδης κατά κάποιο τρόπο κατάσταση και για την περιοχή του κόλπου, τη Μέση Ανατολή και για την παγκόσμια οικονομία, για να ξαναγυρίσουμε πάλι στο σημείο μηδέν, δηλαδή από εκεί από το οποίο ξεκινήσαμε, στο να υπογραφεί μία συμφωνία, η οποία θα είναι συμφωνία πλαίσιο, προκειμένου να ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις για πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, αυτή είναι λίγο πολύ η εικόνα, όπως τουλάχιστον τη διαβάζω εγώ.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν, επιστρέφουμε στο σημείο μηδέν. Μπορεί να βάλει το περιτύλιγμα της αμερικανικής νίκης ο Τραμπ για τους δικούς του εσωτερικούς λόγους από το σημείο μηδέν?
1: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε θα βάλει ένα περιτύλιγμα προκειμένου mm-hmm. να είναι παρουσιάσιμη η συμφωνία αυτή στο αμερικανικό κοινό ως εντός εισαγωγικών θρίαμβος της διαπραγματευτικής τακτικής του Προέδρου Τραμπ. Mm-hmm. Διότι σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρχει μείζον θέμα, καθώς η συμφωνία του προκατόχου του, δηλαδή του Μπαράκ Ομπάμα, του 2015, ήταν αυτή η οποία θα έπρεπε να βελτιωθεί και ο Τραμπ θα έπρεπε να φέρει μια πολύ καλύτερη συμφωνία, διότι είχε αποχωρήσει το 2018 ως γνωστόν mm-hmm. από την ελόγω συμφωνία, καταγγέλλοντάς την ότι δεν εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα. Επομένως θα πρέπει τώρα η νέα συμφωνία, η τελική που όπως θα καταλήξει, να έχει ένα τέτοιο περιτύλιγμα mm-hmm. που να εμφανίζεται όσοι ανταποκρίνεται στα αμερικανικά συμφέροντα, με άλλα λόγια να αποκλείει τη δυνατότητα απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν, να διευθετεί το θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου, αυτό το οποίο ήδη έχει εμπλουτιστεί και αυτό που ενδεχομένως θα ήθελε το Ιράν να εμπλουτίσει στο μέλλον mm-hmm. Και να απευθυνθεί στο αμερικανικό κοινό εν όψει και προεδρικών διάμεσων mm-hmm. εκλογών το Νοέμβριο και να το πει ότι σας έφερα κάτι πολύ καλύτερο και επομένως ψηφίστε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Κάπως έτσι νομίζω θα δουλέψει η διαλεκτική της όλης υπόθεσης και σε αυτό το σημείο λίγο πολύ, πάνω σε αυτό το σημείο κατά κάποιο τρόπο εργάζεται ο πρόεδρος Τραμπ. Πάντως θέλει να βγει από το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει, στο αδιέξοδο Ιράν, μέσω της συμφωνίας, διότι και η περιοχή του κόλπου πιέζει προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά και η παγκόσμια οικονομία δεν αντέχει mm-hmm. μία περαιτέρω επιδείνωση σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές τιμές κτλ. Και επομένως μια συμφωνία είναι απολύτως αναγκαία σε αυτό το συγκεκριμένο χρονικό σημείο.
0: Mm-hmm. Επειδή διαβάζουμε ότι η στάση του Ισραήλ παραμένει αβέβαιη, πόσο ουσιαστική μπορεί να είναι αυτή η συμφωνία χωρίς το Ισραήλ στο κάδρο, κύριε καθηγητά?
1: Εδώ είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Με άλλα λόγια, το Ισραήλ πρώτα απ' όλα δεν είναι υπέρ της συμφωνίας mm-hmm. ή δεν είναι, αν θέλετε, ενθουσιοδός υπέρ της συμφωνίας, να το κάπως διατυπώσω με υπιότερο τρόπο. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου θα ήθελε να φτάσει μέχρι το τέλος, δηλαδή να ακυρώσει το πυρηνικό πρόγραμμα κτλ. Μέσω των όπλων, μέσω του πολέμου. Αυτό δεν γίνεται αυτή τη στιγμή και υπάρχει και ένα ερωτηματικό εάν και κατά πόσον θα επιχειρήσει ενδεχομένως να υπονομεύσει την οποιαδήποτε συμφωνία. Και παραμένει ανοιχτό το ερώτημα, δεν ξέρουμε πώς ακριβώς αντιμετωπίζεται και πώς διευθετείται το ζήτημα του πολέμου στο Λίβανο. Mm-hmm. Διότι ως γνωστόν η Τεχεράνη επέμενε πάντα ότι ο Λίβανος, ο πόλεμος στο Λίβανο αποτελεί μέρος του όλου διαπραγματευτικού πακέτου. Ο Νετανιάχου επέμενε ότι ο Λίβανος είναι μια ξεχωριστή περίπτωση και τα λοιπά, επομένως θα πρέπει να δούμε πώς κατά κάποιο τρόπο ενσωματώνεται η συμφωνία με πιο ορισμένο τρόπο. Αλλά πάντως ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση που mm-hmm. χρειάζεται ιδιαίτερη και προσεκτική αντιμετώπιση, διότι επαναλαμβάνω έχει τις δυνατότητες ακόμη και να υπονομεύσει τη συμφωνία και επί του πεδίου εκεί, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες με το εβραϊκό λόμπι και όλα αυτά, επομένως δεν θα πρέπει να υποτιμώνται καθόλου.
0: Μάλιστα, θα αναμένουμε λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ κύριο Ακημίδη για την ανάλυση σας.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά κι εσείς, ο κύριος Παναγιώτης Ακημίδης. Εδώ στο Κόκκινο, ομότιμος καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Να πούμε πως αστάθεια επικρατεί στη χώρα από το μεσημέρι με βροχές και καταιγίδες να σημειώνονται σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Στα βορειοανατολικά της Αττικής έχουν σημειωθεί έντονες βροχοπτώσεις που συνοδεύτηκαν από χαλάζι, ενώ τα φαινόμενα, όπως λέγαμε και στην αρχή, αναμένεται να επεκταθούν τις επόμενες ώρες και να επηρεάσουν σταδιακά μεγαλύτερο τμήμα του νομού Αττικής. Που είναι τώρα τα σοβαρότερα προβλήματα. Εντοπίζονται στις Αχαρνές και στα Άνω Λιώσια, με τη βροχή να μετατρέπει πολλούς δρόμους σε ποτάμια. Στην οδό Στρατηγού Καλάρη η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία λόγω του όγκου των νερών, ενώ στα Άνω Λιώσια το χαλάζι κάλυψε το οδόστρωμα και σημειώθηκε πτώση τμήματος δέντρου. Οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς να αποφεύγουν τα συγκεκριμένα σημεία. Όλοι όσοι μας ακούτε, καλύτερα να αποφύγετε αυτά τα σημεία. Παράλληλα, το κύμα κακοκαιρίας έχει αρχίσει να πλήττει και τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, με τον ομό Λάρισσας να δέχεται ήδη μεγάλους όγκους νερού, αλλά και χαλάζι σε κάποιες περιπτώσεις. Κακοκαιρία έχει πλήξει και το Δήμο Μακρακόμης και τη Δυτική Φθιώτιδα, με ισχυρές βροχές, θυελλώδεις ανέμους και χαλάζι. Βροχές διαβάζουμε και στη Θήβα, ενώ έντονες βροχοπτώσεις έχουν σημειωθεί και σε περιοχές της Ξάνθης και στην Καστοριά. Κλείνουμε με αυτά και με αυτά. Η Σοφία Ξερικού ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Δαβανέλος ήταν στην επικοινωνία, ο Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού ξανά τη Δευτέρα στις 6. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και όλους.

0: στο κόκκινο.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγιώζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίων ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Η ώρα είναι 7.
0: Το κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Στον αέρα παραμένει το ενδεχόμενο άμεσης υπογραφής της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις δύο πλευρές να στέλνουν αντικρουόμενα μηνύματα. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ μετέδωσε επικαλούμενο πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα ότι οι αναφορές για υπογραφή συμφωνίας την Κυριακή στη Γενέβη είναι ψευδείς. Σφόδρα πειρά του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος έγραψε ότι οι αναφορές που διέρευσαν από την πλευρά του Ιράν δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχσία, αναφέρει ότι το μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ είναι πιο κοντά παρά ποτέ στην υλοποίησή του και κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης να απέχουν από εικασίες σχετικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας μέχρι ότου αυτή οριστικοποιηθεί. Να θολώσει το περιεχόμενο της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, επιχειρεί ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, μιλώντας στο πλαίσιο του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ανέφερε ότι δεν είναι καθαρή η απόφαση και τουλάχιστον επιδέχεται πολλών αναγνώσεων. Την ίδια ώρα, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας ζητά την άμεση εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, επισημένοντας ότι οι δανειολήπτες αναμένουν τον επανυπολογισμό των επιβαρύνσεών τους από τις εταιρείες διαχείρισης στις απαιτήσεων και τα επενδυτικά κεφάλαια. Για τσεκουράτες λύσεις για το Σύνταγμα κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, σημειώνοντας ότι η εκλογή του Μάκη Βορύδη στη θέση του Προέδρου της Διακομματικής Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος συνιστά θεσμική παρακμή, η οποία, όπως αναφέρει, ταιριάζει απόλυτα με τη συνολική απαξιωτική αντιμετώπιση των θεσμών και του ίδιου του Συντάγματος από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Κατά της διοίκησης της ΙΠΑ για την ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού από τις πρόσφατες καθυστερήσεις στρέφεται με ανακοίνωσή της η Ένωση Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας Ελλάδος, αναφέροντας πως η ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού θα μπορούσε να έχει αποφευθεί αν η διοίκηση της υπηρεσίας είχε εκπληρώσει έγκαιρα και σωστά τις υποχρεώσεις της. Πρωτοβουλία διαλόγου για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας από τον Χάρη Δούκα μετά και την ανάδειξη του θέματος στην Ευρώπη, με ερώτηση που κατέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 33 ευρωβουλευτές από την αριστερά, τους σοσιαλιστές, τους πράσινους και τους ανεξάρτητους. Με ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων καλεί την κυβέρνηση, την περιφέρεια και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου για το σύνολο του σχεδιασμού που αφορά την αξιοποίηση και ανάπλαση των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Καλεί και τα πολιτικά κόμματα να πάρουν σαφή και ξεκαθαρή θέση ώστε να δοθεί διέξοδο άξοδος και να μην θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές. Τέσσερις σχεδόν μήνες μετά την έναρξη της απεργίας πείνας του Αριστοτέλη Χατζή με θανάτου και ένα μήνα μετά την έναρξη της απεργίας πείνας της Σουζόν Ντοπάν, η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών καλεί σε πανελλαδική και διεθνή ημέρα δράσεων για τα προσφυγικά την Κυριακή 14 Ιουνίου με κεντρική πορεία στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Αύριο Σάββατο, στη μία μετά το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η κηδεία του δημοσιογράφου Νίκου Σερβετά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών. Στη διεθνή επικαιρότητα, το κλιματικό φαινόμενο El Niño, το οποίο είναι συνδεδεμένο με καταστροφικές ξηρασίες, πλημμύρες και ιστορικά ρεκόρ ζέστη σε παγκόσμια κλίμακα, ξεκίνησε επίσημα κατά τη διάρκεια του περασμένου μήνα, ανακοίνωσε η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ της Αμερικής. Οι αναλυτές της υπηρεσίας εκτιμούν ότι υπάρχει πιθανότητα 63% να εξελιχθεί ένα εξαιρετικά ισχυρό φαινόμενο μεταξύ Νοεμβρίου και Ιανουαρίου. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι θερμοκρασίες των ησημερινό ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Στις αθλητικές ειδήσεις, Καναδάς Βοσνία στις 10 και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Παραγουάη στις 4 τα ξημερώματα, τα απόψινά παιχνίδια για το Μουντιάλ.
5: Ο καιρός.
6: Επιδείνωση του καιρού από σήμερα στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αύριο Σάββατο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής και της Ανατολικής Μακεδονίας, στις Ποράδες και την Εύβοια, στη Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Έως 28 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού, εκτακτός με τον Μπάμπη Χριστακόπουλο.
5: Στο κόκκινο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Νίκος Μετσιμέας είναι απόψε στον ήχο μαζί μας και τα τηλέφωνά μας χτυπάνε για εσάς το 210-321-7777. Μπορείτε φυσικά να επικοινωνήσετε και μαζί μας δωρεάν μέσω Viber, να στείλετε κάποιο μήνυμα και να φτάσει κατευθείαν στην οθόνη του υπολογιστή. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη που ηχογραφήθηκε το 1963. Ένα τραγούδι που είχε στίχους του λαϊκού στιχουργού Χρήστου Κολοκοτρώνη και ερμηνευτές τον Πάνο Γαβαλά και τη Ρία Κούρτη. Εκεί λοιπόν θέλω να εστιάσουμε την προσοχή μας για αυτή την ώρα της εκπομπής. Ο λαϊκός τραγουδιστής Πάνος Γαβαλάς και η θητεία του στο λεγόμενο έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Ο όρος έντεχνο εν προκειμένου τεκμέρεται από τις υπογραφές των συνθετών και βέβαια πρώτος στη τάξη ο Μίκης Θεοδωράκης που του έδωσε και τα δύο πρώτα τραγούδια. Ήταν η εποχή που ο Μίκης δοκίμαζε τους τραγουδιστές της εταιρείας, τους τραγουδιστές της Κολούμπια. Δεν αρκούνταν δηλαδή μόνο στο Γρηγόρη Μπιθκότσι ή τη Μέρι Λίντα, αλλά δοκίμασε επίσης την Πόλη Πάνου, τη Γιώτα Λίβια και τον Πάνο Γαβαλά. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των εξερευνήσεων του Μίκη με το λαϊκό δυναμικό της Κολούμπια του Τάκη Β. Λαμπρόπουλου, προέκυψαν και αυτά τα δύο τραγούδια. Το πρώτο που ήδη ακούσαμε έχει το τίτλο «Κάποιο πρωινό στον Πειραιά». Το δεύτερο «Η πίσω όψη στο παλιό δισκάκι της His Master's Voice» και πάλι με στίχους του Χρήστη Κολοκοτρώνη, είναι ένα βαρύτερο ζεμπέκικο με τον τίτλο «Στο έρημο λιμάνι».

Ο Πάνος Γαβαλάς και το έντεχνο λαϊκό τραγούδι, λοιπόν, μέσα από ηχογραφήσεις χαρακτηριστικές των συνθετών του είδους, αρχής γενομένης βεβαίως από το Μίκη Θεοδωράκη. Όμως πρώτα ας πούμε δύο λόγια για τον λαοφιλή τραγουδιστή Πάνο Γαβαλά, που γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 1926 στον Άγιο Αρτέμιο, στο Παγκράτη. Ο πατέρας του από τη Φολέγανδρο, η μητέρα του από την Ικαρία, φτωχή οικογένεια, και τα πρώτα μουσικά σκυρτήματα μέσα από τις φυσαρμόνικες των προσκόπων και αργότερα από τις καντάδες και τις χαβάγες. Τα χρόνια της Εθνικής Αντίστασης, ο Πάνος Γαβαλάς έκανε το χρέος του, εντάχθηκε ως μαχητής στον Ελλάς και βέβαια αυτή η προϋπηρεσία της τάξης Εθνικής Αντίστασης διευκόλυναν αργότερα τη θητεία του στα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, είτε τα δύο μοναδικά που ακούσαμε σε πρώτη εκτέλεση, είτε το «Βράχο βράχο τον καημό μου», σε λόγια του Δημήτρη Χριστοδούλου, που επίσης είπε σε δεύτερη εκτέλεση, όταν ακόμα δεσμεύονταν από συμβόλαιο με την Οντέων. 1961.

όμως εκτός από το βράχο-βράχο τον καημό μου, του Μίκη Θεοδωράκη και του Δημήτρη Χριστοδούλου, που ο Πάνος Γαβαλάς ερμήνευσε σε δεύτερη εκτέλεση για λογαριασμό της Οντεών, ερμήνευσε επίσης και δύο τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου. Αθήνα και ο κ. Αντώνης. 1961 επίσης τα ακούμε.

Ενώ διανύουμε πάντα την έντεχνη, ας πούμε, τροχιά του Πάνου Γαβαλά στην ελληνική δισκογραφία, θα πάμε στην πιο ένδοξη ίσως στιγμή του, το μεγαλύτερο σουξέ που καταγράφηκε με τη φωνή του, τουλάχιστον εκείνα τα χρόνια, 1964, η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου για την ταινία «Λόλα», από όπου προέκυψε εκείνο το αριστουργικό χασάπικο «Όνειρο δεμένο στο μουράγιο», με λόγια του Βαγγέλη Γκούφα. Ο Πάνος Γαβαλάς και η Ρία Κούρτη το τραγουδούν σε αυτή την κινηματογραφική εκτέλεση που κυκλοφόρησε το 1964 από την Barclay της Γαλλίας, ένα τραγούδι που έχει σφραγίσει τις ζωές όλων μας βεβαίως.

Για φετιχιστικούς ας πούμε λόγους θα ακούσουμε και την δισκογραφημένη για την Ελλάδα εκτέλεση σε αυτό το όνειρο δεμένο. Και στην πρώτη και στη δεύτερη παίζει μπουζούκι ο Γιώργος Βαμπέτας.

0: το κόκκινο.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο, φίλες και φίλοι. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και ο Νίκος Μπετσιμέας είναι στη ρύθμιση του ήχου. Τα τηλέφωνά μας χτυπάνε για εσάς στο 210-321-7777 και σήμερα εδώ στο κόκκινο κάνουμε ένα ωραίο αφιέρωμα στην θαυμαστή και αγαπημένη περίπτωση του Πάνου Γαβαλά, που εν προκειμένου τραγουδά τραγούδια συνθετών του λεγόμενου έντεχνου λαϊκού. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής ακούσαμε τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, του Μάνου Χαζηδάκη και του Σταύρου Ξαρχάκου, που ο Πάνος Γαβαλάς με τη Ρία Κούρτη ερμήνευσαν σε πρώτη ή σε δεύτερη εκτέλεση. Και η δεύτερη ενότητα της εκπομπής ξεκίνησε με μια πολύ μεγάλη του επιτυχία, «Κάθε λιμάνι και καημός», που πρωτακούστηκε στην ταινία «Το Κάθαρμα» το 1963. Τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού με λόγια του Πυθαγόρα. Ο Κατσαρός δεν πιάνεται ακριβώς συνθέτης του έντεχνου, προέρχεται ως μουσικός παίκτης από τις μοντέρνες ορχήστρες της δεκαετίας του 50 και βέβαια αργότερα στα τέλη του 60 και αρχές του 70 δοξάστηκε στο λεγόμενο εντεχνολαϊκό τραγούδι, ελαφρολαϊκό καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει μην διαφωνήσουμε για τον όρο. Σε κάθε περίπτωση πάντως αυτό το «Κάθε λιμάνι και καημός» είναι ένα θαυμάσιο τραγούδι που σφραγίστηκε από το παίξιμο στο μπουζούκι από τον Γιάννη Καραμπεσίνη. Με την ευκαιρία και μιας και τις έχουμε και τις χρωστάμε στον Καρντάση το Θανάση το Γιόγλου από τη Θεσσαλονίκη, που ήταν και εκείνος που μου έβαλε την ιδέα να κάνω αυτό το αφιέρωμα στον έντεχνο, ας πούμε, Πάνο Γαβαλά, ας ακούσουμε κάποια ακόμα τραγούδια του Κατσαρού και του Πυθαγόρα με τη φωνή του Πάνου Γαβαλά. Και πριν απ' όλα, στο αδελφάκι, κατά κάποιο τρόπο, σε αυτό το «Κάθε λιμάνι και καημός», το τραγούδι «Ρίχνω τα ζάρια».

Δεν γίνονται βέβαια όλα τα τραγούδια επιτυχίες, γι' αυτό και το «Ρίχνω τα ζάρια», όσο και αν έμοιαζε στο «Κάθε λιμάνι και καημός», δεν είχε την ανάλογη ανταπόκριση. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε με τραγούδια του Γιώργου Κατσαρού και του Πυθαγόρα, που ερμήνευσαν το 1964 και σε δίσκους «Κολούμπια», ο Πάνος Γαβαλάς με τη Ρία Κούρτη. Συνεχίζουμε, ας πούμε, με το «Δρόμο χωρίς σύνορα».

Μετά το δρόμο δίχως σύνορα, ακούσαμε από τον Πάνο Βαβαλάκη τη Ρία Κούρτη το «Στην πόρτα σου». Ένα τραγούδι που βέβαια δεν είναι ακριβώς έντεχνο, παραπέμπει στην παραδοσιακή εκδοχή του λαϊκού τραγουδιού περισσότερο, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι σε ένα τέτοιο αφιέρωμα χωράει. Θα κλείσουμε την αναφορά μας στον Πάνο Καβαλά, που εν προκειμένου τραγουδά Γιώργο Κατσαρό και Πυθαγόρα, με ένα νευρικό ζεϊμπέκικο που έχει τον τίτλο «Οι Στιγματισμένοι».

του Γιώργου Ζαμπέτα με ερμηνευτή τον Πάνο Γαβαλά και τη Ρία Κούρτη. Ο Ζαμπέτας βέβαια δεν πιάνεται ως συνθέτης του έντεχνου τραγουδιού, είναι γέννημα θρέμα του ορθόδοξου λαϊκού μας τραγουδιού, αλλά βέβαια οι συναναστροφές του από το χώρο του έντεχνου του έδωσαν τη δυνατότητα να ζυγίσει τις μουσικές του δυνάμεις και όταν χρειάστηκε να γράψει τραγούδια σε αυτό το ύφος να είναι πανέτοιμος και συνθετικά και ενορχιστρωτικά και από κάθε άποψη. Σε λόγια λοιπόν του έντεχνου Δημήτρη Χριστοδούλας ακούσουμε πρώτα το Φθινόπωρο, αυτό το υπέροχο Ματζόρε Χασάπικο, μια ηχογράφηση του 1964. Ο Πάνος Γαβαλάς και η Ρία Κούρτη.

Η πίσω όψη από το Φθινόπωρο είναι ένα ακόμα τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα, εν προκειμένου με στίχους του Γιάννη Παπανικολόπουλου. Έχω τον πόνο αδελφό, ένα τραγούδι που ξεκινάει με μια υπέροχη προεισαγωγή από αυτές που μόνο ο Γιώργος Ζαμπέτας ήξερε να φτιάχνει και να χαράζει στα αυτιά μας.

Και αυτή η ειδική εκπομπή με τις ηχογραφήσεις του Πάνου Γαβαλά για λογαριασμό του έντεχνου λαϊκού χώρου θα κλείσει με ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνια. Η Ξεμιαλίστρα. Ούτε ο Τσιτσάνης βέβαια πιάνεται για συνθέτης του έντεχνου τραγουδιού, αλλά το προκειμένο τραγούδι του κινείται σε αυτόν τον μουσικό χώρο. Ευχαριστώ τον Νίκο Μπετσιμέα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Από μένα τον Αλέξη Βάκη, γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
5: Η ώρα είναι 8.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Η συνεδρίαση της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση ολοκληρώθηκε και ο Μάκης Βορύδης βρίσκεται επικεφαλής της Επιτροπής που θα προτείνει στο Κοινοβούλιο ποια και πόσα άρθρα του καταστατικού χάρτη του Δημοκρατικού Πολιτεύματος της χώρας μας θα πρέπει να αντικατασταθούν. Από την άλλη λέμε ότι οι θεσμοί πρέπει να είναι σεβαστοί από όλους και πως θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Ένα πολιτικό αφήγημα το οποίο σε κάθε ευκαιρία το επικαλείται η κυβερνητική παράταξη και τα κυβερνητικά στελέχη. Αυτό βεβαίως δεν ισχύει για τον κύριο Στουρνάρα που έκρινε πως η απόφαση του Άριου Πάγου για τους τόκους των δανείων όσων έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να επανεπολογιστούν από τις τράπεζες και τα funds. Η απόφαση του Αρίου Πάγου, λέει ο κύριος Στουρνάρας, δεν είναι σαφής και αυτό πρέπει να λυθεί. Κυβέρνηση και τράπεζα της Ελλάδος στην ίδια γραμμή ή τουλάχιστον από την ίδια πλευρά. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που προκαλεί έκπληξη σε κανέναν. Ακούτε το κόκκινο στους 105 και 5 και αυτό είναι το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στη ρυθμίση του ήχου είναι η Σοφία Ξερικού, στην επικοινωνία ο Παντελής Δαβανέλος, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο ο Μπάμπης Χριστακόπουλος. Επικοινωνείτε μαζί μας το 210-3217-777 και το μήνυμά σας μπορείτε να το στείλετε στο Viber 69-85-87-0-59. Μας ακούτε και από την ιστοσελίδα www.avgi.gr / το κόκκινο. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας. Σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 και αυτή είναι η τίτλη των ειδήσεων. Αντικρούμενα μηνύματα από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν για το ενδεχόμενο υπογραφής ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Στην ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ένα κείμενο συμφωνίας 14 σημείων που κυκλοφορεί σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και τον Αμερικανό πρόεδρο να καλεί την Τεχεράνη να σοβαρευτεί. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί αναφέρει ότι το μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ είναι πιο κοντά παρά ποντέ στην υλοποίησή του, ενώ κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης να απέχουν από εικασίες σχετικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας μέχρι ότου αυτή οριστικοποιηθεί. Να θολώσει το περιεχόμενο της απόφασης της Ολομέλειας του Άριου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη επιχειρεί ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας. Δεν είναι καθαρή απόφαση, τουλάχιστον επιδέχεται πολλών αναγνώσεων, ανέφερε μιλώντας στο πλαίσιο του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Την ίδια ώρα η Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος ζητά την άμεση εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Άριου Πάγου, επισημένοντας ότι οι δανειολήπτες αναμένουν τον επανυπολογισμό των επιβαρύσεων τους από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και τα επενδυτικά κεφάλαια. Για τσεκουράτες λύσεις για το Σύνταγμα, κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, σημειώνοντας ότι η εκλογή του Μάκη Βορύδη στη θέση του Προέδρου της Διακομματικής Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Σύνταγματος συνιστά θεσμική παρακμή. Ευτυχώς που δεν υπάρχει εντυμόμετρο, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης θα το είχε απαντήσει, είπε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη που παραχώρησε στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Το δίλημα δεν είναι σταθερότητα ή χάος, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός, αλλά στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή πρόοδος, απαντώντας το ερώτημα που επιχειρεί ο Πρωθυπουργός να θέσει στο δημόσιο διάλογο. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε και μια δέσμη 5 μέτρων πρώτης προτεραιότητας που περιλαμβάνει ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή τιμή για όλους, δημόσιο φορέα κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων, δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μεταφοράς για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και ένταξη στο ειδικό μισθολόγιο δασκάλων και καθηγητών, καθώς και αυξήσεις σε γιατρούς και νοσηλευτές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ισχυρή κακοκαιρία πλήττει από το μεσημέρι τη χώρα με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις που προκαλούν ήδη προβλήματα στην Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές. Τα πιο σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν στο Μενίδη και τα Άνω Λιώσια, όπου η ένταση της βροχής μετέτρεψε δρόμους και χυμάρους, ενώ σε Κοζάνη, Θεσσαλία και Φτιότιδα πλημμύρισαν χιλιάδες στρέμματα με αγροτικές καλλιέργειες. Κατά της διοίκησης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αρμορίας για τις πρόσφατες καθυστερήσεις, στρέφεται η ανακοίνωση της Ένωσης Ελεκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας Ελλάδος, αναφέροντας πως η ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού θα μπορούσε να έχει αποφευθεί εάν η διοίκηση είχε εκπληρώσει έγκαιρα και σωστά τις υποχρεώσεις της. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Σάββατο ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του από το και του παιδιού της στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγίου. Πρωτοβουλία διαλόγου για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας από τον Χάρη Δούκα μετά και την ανάδειξη του θέματος και στην Ευρώπη, με ερώτηση που κατέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 33 ευρωβουλευτές από την αριστερά, τους σοσιαλιστές, τους πράσινους και ανεξάρτητους. Με ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Αθηνών καλεί την κυβέρνηση, την περιφέρεια και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου για το σύνολο του σχεδιασμού που αφορά την αξιοποίηση και την ανάπλαση των προσφυγικών. Πάντως έχουν περάσει σχεδόν 4 μήνες από την έναρξη της απεργίας πείνας του Αριστοτέλη Χατζή μέχρι θανάτου, όπως σημειώνεται, και ένας μήνας μετά την έναρξη της απεργίας πείνας στη Σούζαν Ντοπάν. Η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών καλεί σε πανελλαδική και διεθνή μέρα δράσεων για τα προσφυγικά την Κυριακή 14 Ιουνίου με κεντρική πορεία στις 12 στο Σύνταγμα. Πανελλαδική πορεία στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Βόλου για τα 6 χρόνια από τον ξυλοδαρμό και βασανισμό του Βασίλη Μάγκου από αστυνομικούς, μετά από τη μεγάλη διαδήλωση κατά της καύσης σκουπιδιών από την Αγέντ Λαφάρτς. Αύριο Σάββατο, στη 1 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η κηδεία του δημοσιογράφου Νίκου Σερβετά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών. Στον καιρό μας, επιδείνωση καιρού που από σήμερα στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αύριο Σάββατο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής και της Ανατολικής Μακεδονίας, στις Ποράδες και την Εύβοια, στη Θράκη και στα νησιά του Βόρεια Ανατολικού Αιγαίου. Στους 28 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτή ήταν η τίτλη των ειδήσεων. Πάμε να δούμε και την επικαιρότητα αναλυτικά. Πρώτος σταθμός φυσικά, το Ελληνικό Κοινοβούλιο, Τάσος Γιαννόπουλος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάξης, για τις εξελίξεις εντός των τυχών. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μπάμπη. Καλησπέρα. Όπως είπες και στους τίτλους, συνεχίζεται η απαξίωση από την αρχή κιόλας ακόμη αυτής της διαδικασίας που ξεκίνησε για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Απαξίωση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, θέλω να πω, και την κυβέρνηση. Διότι σήμερα επισημοποιήθηκε αυτό που είχαμε προαναγγείλει, ότι πρόεδρος της Επιτροπής αναλαμβάνει, ψηφίστηκε σήμερα ο Μάκης Μωρίδης. Μιλάμε τόσο για το στίγμα που θέλει να δώσει πλέον ο Πρωθυπουργός, ένα βαθύ μπλε, θα λέγαμε, χρώμα στην συγκεκριμένη διαδικασία. Μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος με την συνένεση προφανώς του Πρωθυπουργού αρνήθηκε και η Νέα Δημοκρατία τον στήριξε με εκείνο το πραξικόπημα που είχαμε δει πέρσι το καλοκαίρι να γίνει προανακριτική επιτροπή για τον ίδιο και τον κύριο Αυγενάκη για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Και τώρα θα έρθει ο κύριος Βορύδης να εγγυηθεί ότι η Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος θα συζητήσει και την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών. Mm-hmm. Δηλαδή ο ίδιος που ως πρώην υπουργός αρνήθηκε να διερευνηθεί η δικογραφία της κυρίας Κοβέση για τον ίδιο. Και είναι και, για να θυμίσουμε και κάτι παλαιότερο, ο κύριος Βορύδης που έχει πει ότι θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα σε θεσμικό επίπεδο για να μην ξανακυβερνήσει αριστερά, και μόλις πριν από 3-24 ώρα, για να πάμε και στα πιο πρόσφατα ανατριχιαστικά, έθεσε, υποτίθεται υπό τη μορφή ρητορικού ερωτήματος προς την ακροδεξιά, το ζήτημα του να βουλιάζουμε ή όχι τις βάρκες των προσφύγων. Mm. Και μόνο δηλαδή που το βάζει στο τραπέζι αυτό, έστω και όπως είπε ο ίδιος, ως ρητορικό ερώτημα ή δίλημα, καταλαβαίνουμε, αν όχι βαθιμπλε, ίσως και μαύρο είναι το χρώμα των επόμενων 2 μηνών κατά τους οποίους θα συζητά η Βουλή για την αναθεώρηση του Συντάγματος, με πρόεδρο τον Μάκη Βορύδη. Και γι' αυτό Άλλωστε ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε έντονα στην εκλογή του κυρίου Βορύδη στο Προεδρείο της Διακομματικής και λέει ότι πρόκειται για θεσμική παρακμή, κάνει λόγο για κατάντια για τη Νέα Δημοκρατία που έχει εκφυλιστεί σε αυτή την κατάσταση, αλλά δεν προκαλεί, λέει, έκπληξη αυτή η επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη και τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι όσο συντομότερα καταλάβει ο ελληνικός λαός το μέγεθος της κυβερνητικής αυθαιρεσίας και του θεσμικού κατήφορου, τόσο πιο γρήγορα θα μπει ένα τέλος στην απαξίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά σήμερα και
0: αυτά σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο της Επιτροπής. Έχουμε όμως γραμματέα της Επιτροπής, έτσι.
1: Σωστά. Ναι.
0: Και αντιπρόεδρο.
1: Ναι. Επειδή είναι διακομματικό από το Προεδρείο, εξελέγει αντιπρόεδρος η κυρία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ και γραμματέας ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος από το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Όλα τα κόμματα έχουν προαναγγείλει ήδη από τη συζήτηση που έγινε στην Ολομέλεια ότι δεν θα δείξουν καμία συνένεση στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών έχουμε πει ότι θα είναι η άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, η πάγιο αίτημα της νεοφιλελεύθερης αντίληψης ή επίσης η αναθεώρηση του άρθρου 16 που επίσης το έχουν καταπατήσει πολλαπλώς, mm-hmm. όπως έχουν καταπατήσει σε αυτή την εφταετία της Νέας Δημοκρατίας και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, καθώς πέρα από το πραξικόπημα για να μην γίνει προανακριτική για τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αβγενάκη, έχουμε δει και την προανακριτική για τον κύριο Τριαντόπουλο να μην συζητάει καν τα στοιχεία. Έχουμε δει την απόρριψη του αιτήματος για εξεταστική για τις υποκλοπές. Και αν συνεχίσουμε να παριθμούμε τις φορές που παραβιάστηκε το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής Μπάμπη, θα φτάσουμε, μάλλον θέλουμε μία δύο-ωρη εκπομπή μόνο γι' αυτό. Οπότε ας μείνουμε σε αυτά και θα δούμε αυτό το επόμενο δίμηνο πώς θα πάει και αυτή η κουβέντα που είπαμε ότι είναι fast track. Άλλο ένα μεγάλο σημείο, άλλο ένα σημείο που κάνει σφοδρή κριτική αντιπολίτευση. Γιατί θεωρεί, το είπαν όλα τα κόμματα και προχθές στην Ολομέλεια, ότι ο σχεδιασμός του Κυριάκου Μητσοτάκη θέλει καθαρό διάδρομο μετά το Σεπτέμβριο για να εξετάσει το σενάριο πρώτων εκλογών και άρα αυτή η Επιτροπή, παρότι συζητάει κάτι τόσο σημαντικό, θα διαρκέσει μόλις 2 μήνες.
0: Ναι, είναι οπωσδήποτε χρόνος fast track ούτως ή άλλως για να συζητήσει καμιά τριανταριά άθρα του Συντάγματος, έτσι.
1: Ναι, λες και είναι κάτι απλό και δευτερεύον και το βάζει μετά, ενώ εδώ και 1,5 χρόνο ο Πρωθυπουργός έχει ανοίξει υποτίθεται τη συζήτηση, το βάζει μέσα στο κατά καλό καιρό. Για ποιο λόγο, μάλλον είναι αυτό που λέει η αντιπολίτευση, ότι θέλει να ξεμπερδεύει γρήγορα.
0: Ναι.
1: Και μάλλον θα τελειώσει και ίσως και πριν από τις αρχές Αυγούστου, από ό,τι μάθαμε σήμερα, μένει να επιβεβαιωθεί τη Δευτέρα που θα τεθεί επιτάπητο στο χρονοδιάγραμμα, το ακριβές χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής, που θα συνεδριάζει από Δευτέρα και μετά.
0: Πάντως το ένα κομμάτι είναι αυτό που αφορά τις προθεσμίες και τη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί μέχρι τώρα, την πολιτική διαδικασία. Υπάρχει και το δεύτερο κομμάτι των πολιτικών θέσεων όμως, όπου τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ, έχουν δηλώσει, αλλά νομίζω και τα υπόλοιπα κόμματα, ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο να υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνία σε οποιοδήποτε από τα άρθρα. Μάλιστα, βάζοντας και ζήτημα εμπιστοσύνης απέναντι στην κυβέρνηση για το κατά πόσον θα τηρήσει τις συμφωνίες της, που είναι ένα διαφορετικό επίπεδο συζήτησης αυτό πια.
1: Σωστά. Το ζήτημα της αξιοπιστίας της κυβέρνησης τέθηκε και στην Ολομέλεια από τους επικεφαλείς των κομμάτων και έχει τεθεί και από τα κόμματα στη δημόσια συζήτηση. Άρα θεωρούμε δεδομένο ότι κανένα από τα άρθρα που προτείνει η Νέα Δημοκρατία δεν θα πάρει παρά μόνο τις δικές της κατά πάσα πιθανότητα ψήφους και άρα την επόμενη αναθεωρητική βουλή θα χρειαστεί ευρεία συνένεση για το περιεχόμενο αυτών των άρθρων. Mm-hmm. Οπότε πιο πολύ επικοινωνιακού χαρακτήρα θα είναι αυτή η διαδικασία τώρα και στο πλαίσιο της αλλαγής της ατζέντας που θέλει ο Πρωθυπουργός για να προσανατολίσει από τα σκάνδαλα των υποκλοπών, από την ακρίβεια και από όλη την υπόλοιπη συζήτηση όπως αυτή του κυκλώματος των πολεοδομιών και τις παρετήσεις, παρά κάποια ουσιαστική όψη.
0: Ναι, εντάξει, και είναι τώρα, μάλλον λογικό αν κανείς δει τη μέχρι τώρα πορεία της κυβέρνησης, έτσι.
1: Σωστά, ναι. Έχει εργαλειοποιήσει και το Σύνταγμα και το άρθρο 86 και τώρα εργαλειοποιεί και την διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος.
0: Σωστά, μάλιστα.
1: Να πούμε, Βάμπη, αν έχουμε ένα λεπτό. Ότι
0: έχουμε παραπάνω από ένα λεπτό, βεβαίως.
1: Ωραία, επειδή είναι και ζήτημα των ημερών. Mm-hmm. Ήρθε σήμερα πριν από λίγη ώρα, μάλιστα, στη Βουλή με ερώτηση με πρωτοβουλία της Έλληνας Ακρίτα, την οποία συνυπογράφουν και άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η άρνηση της ΤΑΣΥ να αναρτήσει ενημερωτικό υλικό του Athens Pride, χωρίς να δώσει καμία επίσημη αιτιολόγηση. Και σύμφωνα με την ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ προς το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, αυτή η άρνηση της ΤΑΣΥ έρχεται για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια. προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους δημόσιους χώρους και τονίζει επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει το Υπουργείο να αποκαλύψει αν η διοίκηση της ΤΑΣΥ εφαρμόζει πολιτικές αποκλεισμού και αν η συμπερίληψη τελικά και η καταπολέμηση των διακρίσεων έχουν καταστεί προαιρετικές στην περίοδο διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία για τους δημόσιους οργανισμούς.
0: Ναι. Εντάξει, εδώ πρέπει να πούμε, Τάσο, ότι υπάρχει μια συμφωνία, μια άτυπη συμφωνία ή, εν πάση περιπτώσει, μια συμφωνία ανάμεσα στις πολιτικές συλλογικότητες και το ίδιο το κράτος σε σχέση με τους χώρους του μετρό, όπου πρέπει το μετρό να διαθέτει χώρους προκειμένου να διαφημίζονται ή, εν πάση περιπτώσει, να προωθούνται ενέργειες, πράγματα και καταστάσεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μια προσπάθεια να ξεφύγουμε από το άσχημο, το βάζω σε πολλά εισαγωγικά, φαινόμενο της αφισοκόλλησης που παρατηρούμε στους παλιούς σταθμούς του ηλεκτρικού. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτή η συμφωνία που υπήρχε μέχρι τότε προφανώς έχει μπει σε μια πολιτική διελκυστίδα πια.
1: Σίγουρα. Και αν δεν κάνω λάθος, Μπάμπη, είναι επί 10 χρόνια συνεχόμενα που τηρεί το.
0: Βεβαίως.
1: Και γι' αυτό προκαλεί και ακόμα μεγαλύτερα ερωτήματα αυτή η άρνηση φετινή, που δεν έχει και κάποιο επιχείρημα, δεν έχει κάποια αιτιολογία.
0: Ναι, εντάξει, αργότερα πρέπει να σου πω ότι απάντησαν από τη Στασία ότι δεν είχαν χώρο να διαθέσουν.
1: Μάλλον γίνεται χειρότερο τότε, θα έλεγα.
0: Γιατί... Προφανώς γίνεται χειρότερο και έχεις πολύ, πολύ δίκιο. Τώρα πάμε και στο τελευταίο θέμα της ημέρας, διότι εμένα πρέπει να σου πω ότι μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση η επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη, όχι προς τον Κώστα Μπάρκα, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το βουλευτή Πρεβέζης, που κατέθεσε το ερώτημα σε σχέση με τους συμβασιούχους στα καθαριότητα στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά η επίθεση που έκανε σε ιδεολογικό επίπεδο πια ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Ναι, το συνηθίζει όταν ερωτάται για κάτι να βγαίνει στην αντεπίθεση, θεωρώντας ότι η καλύτερη άμυνα είναι το να προτάσει αυτός με διάφορες στρεψοδικίες τη δική του ατζέντα. Και σήμερα, απαντώντας σε ερώτηση του Κώστα Μπάρκα, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, για την πολυετή εργασιακή ομοιρία, πολλοί από αυτούς είναι και 12 χρόνια, των συμβασιούχων καθαριότητας, σύντησης, φύλαξης που δουλεύουν στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά υπάγονται σε καθεστώς, είναι μάλλον υπό τη διεύθυνση των εταιριών, έτσι, δεν είναι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία.
0: Ναι, είναι ενοικιαζόμενοι, εργαζόμενοι.
1: Ακριβώς, είναι ενοικιαζόμενοι. Αντί ο Άδωνης Γεωργιάδης να προσπαθήσει να υποσχεθεί έστω κάποιες λύσεις ή κάποιες προσλήψεις αυτών, είπε ότι όχι, εγώ δίνω κατεύθυνση στους διοικητές των νοσοκομείων να συνεχίσουν αυτή την πρακτική, να δίνουν δηλαδή αυτές τις υπηρεσίες σε ιδιώτες. Γιατί πιστεύουμε, λέει, ιδεολογικά σε αυτό. Πιστεύουμε ότι αυτό έχει όφελος και για τα νοσοκομεία. Και έτσι, λέει, εξοικονομούμε και θέσεις στο δημόσιο να προσλαμβάνονται γιατροί και νοσηλευτές, επικαλούμενος στον κανόνα του 1:1. Mm-hmm. Βέβαια, ο Άδωνης Γεωργιάδης ξεχνάει ότι αυτός ο κανόνας μπήκε σε περίοδο δημοσιονομικής ασφυξίας από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και πριν, με την κυβέρνηση στην οποία συμμετείχε και ο ίδιος, ήταν 1:5. Mm-hmm. Έρχεται το 2026 να μας πει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε προσλήψεις στο δημόσιο για τόσο κέρια, ώστε και για δουλειές που είναι πάγιες και διαρκείς. Ναι. Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Και είπε μάλιστα ο Άδωνης Γεωργιάδης στην πρωτολογία του, απευθυνόμενος στον Κώστα Μπάρκα, ότι έχω και στοιχεία ότι αυτό ωφελεί τα νοσοκομεία. Στη δευτερολογία του, βέβαια, δεν τόλμησε να επικαλεστεί κάποια τέτοια στοιχεία. Mm-hmm. Και έχουμε να του πούμε εμείς κάτι που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Μόνο ο Ευαγγελισμός που επί ΣΥΡΙΖΑ από το 2016 σταμάτησε να δίνει τις υπηρεσίες καθαριότητας σε εργολάβο, σε εργολαβική εταιρεία, mm-hmm. εξοικονόμησε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Μάλιστα. Και οι μισθοί των ανθρώπων που προσλήφθηκαν απευθείας στο νοσοκομείο, των καθαριστριών δηλαδή, mm-hmm. αυξήθηκαν κατά 200 περίπου ευρώ το μήνα, ενώ αυξήθηκε και ο αριθμός των καθαριστριών, αλλά η υπηρεσία που παρεχόταν ήταν πολύ ποιοτικότερη και για τους ασθενείς και για το υπόλοιπο προσωπικό.
0: Μάλιστα.
1: Και τη φεύγει από τη μέση το κέρδος του εργολάβου, να το πούμε πολύ απλά. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη σοφία για να το καταλάβει κανείς.
0: Εδώ καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν δύο win-win situation, όπως λέμε στα οικονομικά. Το win-win του Υπουργού με τις εταιρείες και το win-win της κοινωνίας με τους κανονικά προσληφθέντες εργαζόμενους στα νοσοκομεία.
1: Σωστά. Έτσι είναι, και ο Άδωνης Γεωργιάδης υποστηρίζει προφανώς το πρώτο σενάριο, και δυστυχώς, παρότι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχαν εκδιωχθεί οι εργολάβοι από περίπου στα μισά νοσοκομεία της χώρας, mm-hmm. Από το 19 και μετά έχει ολοκληρωθεί αυτή η επαναφορά των εταιριών αυτών, που ουσιαστικά παρασιτούν σε βάρος του Δημόσιου Ταμείου παρέχοντας υπηρεσίες που θα μπορούσε κάλλιστα με μικρότερο κόστος να υλοποιεί το ίδιο το νοσοκομείο, η δημόσιας φορέας ή η δομή.
0: Μάλιστα. Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης. Μάθαμε και μπήκαμε λίγο και μέσα στη συζήτηση που έγινε στη Βουλή μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Κώστα Μπάρκα σε σχέση με τα νοσοκομεία. Είχαμε χθες όμως και την συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη σε τηλεοπτικό σταθμό και είπε κάποια πράγματα και κάποια δεν είπε, Κώστα Σαββόπουλε.
2: Μπάμπη. Καλησπέρα. Συνήθως τα πιο ενδιαφέροντα είναι όσα δεν λέει ο Πρωθυπουργός.
0: Γι' αυτό σε φωνάξαμε σήμερα.
2: Ακριβώς και να τα πούμε εμείς. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν.
0: Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι τι δεν είπε ο Μητσοτάκης
2: και τι δεν είπε. Λοιπόν, και τι δεν είπε.
0: Και τι δεν είπε.
2: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός πούλησε πολιτική σταθερότητα και αναγκαιότητα αυτοδυναμίας, δική του φυσικά, από την πρώτη κάλπη, αλλά ουδής κατανόησε για ποιο λόγο χρειάζεται άλλος ένας Μητσοτάκης για τα επόμενα 4 χρόνια, Μπάμπη. Άρα λοιπόν πάμε σε αυτά που δεν είπε. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν ισχυρίζεται ότι έχει την εμπειρία και τη γνώση ώστε να καθοδηγήσει τη χώρα προς το 2030 μέσα σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών ανακατατάξεων, χωρίς να πει τι θα αλλάξει εδώ στη ζωή μας. Εδώ λοιπόν, με κοφαντικό τρόπο, θα λέγαμε λύπη, Μπάμπη, το θετικό αφήγημα. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε δίχως διάθεση να αξιοποιήσει όπλα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, καθώς έδωσε όρκους δημοσιονομικής σταθερότητας, απέκλεισε μείωση του ΦΠΑ, έκλεισε το παράθυρο του 13ου μισθού και έχει ενδιαφέρον το πώς δικαιολόγησε την υπέρογγη αύξηση του μισθού των Μητροπολιτών. Ήταν το αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδας και κρίναμε ότι ήρθε η ώρα να το ικανοποιήσουμε, είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για μια κίνηση αξιοπρέπειας προς την Εκκλησία. Ο κ. Μητσοτάκης δεν απάντησε για το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά το μαρτύριο της Σταγόνας που έχει υποβληθεί από τον Ντίλιαν. Πέταξε την μπάλα στη δικαιοσύνη, επιχειρώντας να μείνει κάτω από το ραντάρ, το μείζον θέμα. Ενώ στις ερωτήσεις που έγιναν, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση αναγνώρισε τα κενά, υπήρξαν παρετήσεις και παρέπεψε ξανά στη δικαιοσύνη. Ενέταξε το σκάνδαλο στις πολεοδομίες, στις βαθιές παθογένειες του κράτους που δεν έχουν κομματικό χρώμα και επιχείρησε να επανέλθει στην τακτική των χαμηλών τόνων έναντι των επιθέσεων του Αντώνη Σαμαρά και των εχμών του Κώστα Καραμαλή. Μάλλον εδώ το είπαν οι επικοινωνιολόγοι ότι το παρατράβηξε προχθές όταν μίλησε για πατριώτες του καναπέ και κάπως τον είδαμε να κατεβάζει τους τόνους. Υποστήριξε ότι η κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής είναι άδικη και τόνισε ότι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός που επισκέφθηκε την Άγκυρα και έθεσε ευθέως το ζήτημα του Κάζους Μπέλη είναι ο ίδιος. Είπε επίσης ότι ο κύριος Σαμαράς ήταν ένας καλός πρωθυπουργός και πως ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης δεν διανοείται ότι θα πλήξει την παράταξη ο κύριος Σαμαράς για δεύτερη φορά. Εδώ φωτογράφησε προφανώς την πολιτική άνοιξη του 1993. Σε αυτό το γήπεδο θα παίξει η κυβέρνηση είναι από εδώ και πέρα.
0: Είναι μέσα σ' άκρα σε αυτά που εκτιμούσαμε τις προηγούμενες μέρες συζητώντας ότι μάλλον κάπου εκεί θα πάει, μια στο καρφί, μια στο πέταλο για να δημιουργήσει ένα προεκλογικό κλίμα συσπήρωσης.
2: Γιατί εδώ, όντως, εδώ είναι το μεγάλο άγχος της κυβέρνησης. Έχει να κάνει με τις διαθέσεις του κυρίου Σαμαρά. Άμα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, θα πλαγιοκοπήσει την εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έχει λοιπόν εδώ δώσει εντολή να απομακρυνθούν όλοι οι γενικοί γραμματείς των Υπουργείων που έχουν συμπληρώσει 5 χρόνια στη θέση τους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ξυλώνει τις σαμαρικές εστίες στο επιτελικό κράτος.
0: Γιατί λέμε ότι είναι σαμαρικές εστίες?
2: Πολλά, όντως, πολλά από τα συγκεκριμένα πρόσωπα βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις από τον Ιούλιο του 2019, όταν η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις, πρόκειται για στελέχη που πρόσκυνται στον Αντώνη Σαμαρά και αξιοποιήθηκαν στον κυβερνητικό μηχανισμό ως αντάλλαγμα για τη στήριξη που παρέχει ο πρώην Πρωθυπουργός τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τις εσωκομματικές εκλογές
0: του
2: 2016. Τάσπασαν λοιπόν Μητσοτάκης Σαμαράς, ξυλώνει ο κύριος Μητσοτάκης τους σαμαρικούς ή τους σαμαρίτες γραμματείς, εν πάση περιπτώσει. Οι σχέσεις των δύο πολιτικών έχουν ανατραπεί λοιπόν. Οι εκλογολόγοι του Μαξίμου, να σου πω, εκτιμούν ότι η επανέκδοση της πολιτικής άνοιξης, ίσως το νέο κόμμα φέρει τον τίτλο Έλληνες πολίτες, θα αφαιρέσει περίπου μία ποσοστιαία μονάδα από τη Νέα Δημοκρατία. Το ποσοστό μπορεί να μοιάζει μικρό, θεωρείται όμως, Μπάμπη, υπεραρκετό για να στερήσει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη το εκλογικό μπόνους του 25% στην πρώτη κάλπη και να τον φέρει αντιμέτωπο με σοβαρές εσωκομματικές περιπέτειες.
0: Κώστα, μία εκτίμηση θα σου ζητήσω. Αυτό το οποίο συνήθως βλέπαμε είναι ότι 18 μήνες πριν από τις εκλογές, όσο προβλέπει και η νομοθεσία, οι γενικοί γραμματείς απομακρύνονται από τα υπουργεία προκειμένου να.
2: Εδώ παρετούνται.
0: Να κατέβουν στις εκλογές, διότι αναμφίβολα τα στελέχη αυτά είναι σημαντικά στελέχη κάθε κόμματος. Τώρα βλέπουμε ότι αυτό γίνεται κάνα εξάμηνο πριν τις εκλογές ή λιγότερο από χρόνο, εν πάση περιπτώσει. Αυτό σημαίνει κάτι? Μήπως προσπαθεί να τους αποκλείσει από το ενδεχόμενο να κατεβούν στα ψηφοδέλτια του Αντώνη Σαμαρά, μιας και λέμε ότι προς τα εκεί φαίνεται να πρόσκυνται αυτά τα πολιτικά στελέχη?
2: Είναι μια σκέψη που θα μπορούσε να κάνει κανείς. Ωστόσο...
0: Μήπως έχει την έννοια του ρεμβασισμού, δηλαδή, με κάποιο τρόπο?
2: Ναι, είναι ένα σκεπτικό αυτό. Από τη στιγμή, ωστόσο, που η μπήλια των εκλογών φαίνεται πως καταλήγει στο 2027, φαίνεται να υπάρχει και ο κατάλληλος χρόνος ώστε να πολιτευθούν αυτά τα στελέχη όπου επιλέξουν, προφανώς με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά θα έχει και τις ευλογίες του Κώστα Καραμαλή. Κυκλοφορούν στην πιάτσα αρκετά καραμαλικά στελέχη, τα οποία θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο του κυρίου Σαμαρά. Μένει να δούμε λοιπόν κατά πόσο αυτό θα πλαγιοκοπήσει την εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας και γενικά αν θα μπορέσει ένα κόμμα Σαμαρά να μπει στη Βουλή και να καταστεί ρυθμιστής των εξελίξεων, γιατί αυτή είναι η στόχευση του πρώην Πρωθυπουργού. Μένει να δούμε όμως κατά πόσο θα εμποδοθεί ένας τέτοιος στόχος.
0: Καλά, ο καιρός που έχουμε να διανύσουμε μπροστά μας είναι αρκετός μέχρι τις εκλογές και την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Με προβληματίζει όμως αυτό που λες, ότι διαφαίνεται μια σύμπραξη, μια συμπόρευση, που είναι και επίκαιρος όρος, μεταξύ Σαμαρά και Καραμαλή απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Ναι, δεν θα βγει ο κύριος Καραμαλής ανοιχτά έτσι να στερήξει τον κύριο Σαμαρά ή να κατηγορήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ωστόσο με τον δικό του προσεκτικό θεσμικό τρόπο θα επιχειρήσει να καταδείξει τι εκείνος προκρίνει καλύτερο για το καλό της παράταξης και του τόπου και φυσικά η εικόνα Σαμαρία και Καραμαλή να συμπορεύονται είναι μια εικόνα που πρέπει να την κρατήσουμε.
0: Κώστα, σε ζηλεύω πρέπει να σου πω, κάνεις ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ αυτή.
2: Έλα μια βόλτα από τη δεξιά πολυκατοικία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
2: Καλή συνέχεια, Πάμπη.
0: Καλώς βράδυ. Πάμε για το σήμα σταθμού και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.
3: Στο κόκκινο. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και οι Ταινιοθήκηρες Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Ακούτε το κόκκινο στους 105 και 5. Ακούτε το απογευματινό μαγαζίνο του σταθμού. Και φεύγοντας από την δεξιά πολυκατοικία, πάμε να δούμε τι γίνεται στην κέντρο αριστερή πολυκατοικία και ποια ήταν τα αποτελέσματα, αν υπήρχαν κάποια, από την παρουσία του Νίκο Ανδρουλάκη στο χώρο λοιπασμάτων, πρώην λοιπασμάτων, στην Δραπετσόνα. Ο Αντώνης Ριγόπουλος στο τηλέφωνο. Αντώνη, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα πάντα.
0: Πρέπει να σου πω, Αντώνη, ότι περίμενα μαζική προσέλευση κόσμου στη Β' Πειραιά για το ΠΑΣΟΚ, αλλά μάλλον δεν ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα ή, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν αυτός ο σχεδιασμός και μένει να δούμε και το τι σημαίνει αυτό.
1: Ακριβώς, δεν ήταν αυτός ο σχεδιασμός. Ο σχεδιασμός ήταν πολύ διαφορετικός. Το λέγαμε και χθες, το στήσιμο όλης της εκδήλωσης ήταν φτιαγμένο για πιο πολύ για την εικόνα που θα παίρναγε προς τα έξω, mm-hmm. παρά για να πούμε ότι ήταν μια μαζική συγκέντρωση. Δεν προβλήθηκε και από το ΠΑΣΟΚ, από τη Χαριλάου Τρικούπη, ως μια μαζική συγκέντρωση. Προβλήθηκε ως αυτό που ήταν, ως μια εκδήλωση δηλαδή συζήτησης του Προέδρου του Κόμματος με στελέχη, με μέλη, με απλό κόσμο mm-hmm. που παρευρέθηκε στα λοιπάσματα. Και συζήτησαν πολύ περισσότερο για ζητήματα καθημερινότητας, προβλήματα δηλαδή που αντιμετωπίζουν ο κόσμος στην καθημερινότητά του, στη ζωή του, παρά για σκληρή πολιτική, δηλαδή τη συνηθισμένη συζήτηση που κάνουν οι δημοσιογράφοι mm-hmm. για συνεργασίες, για την επόμενη μέρα των εκλογών, για δημοσκοπήσεις κτλ.
0: Ναι. Καλά, αυτό είναι και ένα πεδίο το οποίο σήμερα δεν είναι προνομιακό για το ΠΑΣΟΚ. Από τη μία έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Νέα Δημοκρατία με βάση την απόφαση του συνεδρίου, τουλάχιστον για τις πρώτες εκλογές, όπως λένε κάποια στελέχη. Από την άλλη μεριά έχουμε τις δημοσκοπήσεις που τρίτο τέταρτο το δείχνουν το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά. Είναι μια συζήτηση η οποία δεν είναι πολύ
1: καλό είναι βολική. Να αποφεύγεται. Καλό είναι να αποφεύγεται.
0: Όσο λιγότερα λέμε, τόσο το καλύτερο.
1: Εντοπασόγικα, ναι. Ισχύει αυτό. Οπότε αυτό που ήθελε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, νομίζω, ήταν να δείξει ένα προφίλ πολύ, ότι στην ουσία δεν ασχολείται μόνο με το τι συμβαίνει εντός του κόμματος, ότι κοιτάει και τα κοινωνικά προβλήματα, κοιτάει τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Ένα από αυτά που μένει και νομίζω πως έκανε και έτσι και τη μεγαλύτερη αίσθηση ήταν η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις σε όλους τους πολίτες Αθήνα και Θεσσαλονίκη κάτω των 24 ετών. Mm-hmm. Με τη λογική ότι θα βοηθήσει έτσι και τους φοιτητές και τους νεότερους εργαζόμενους να μπορέσουν να γλιτώσουν ένα μεγάλο έξοδο που είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και προφανώς αυτό έρχεται και σε συνέχεια της προηγούμενης πρόταση που είχε κάνει για την τετραήμερη εργασία. Δηλαδή στρέφεται το ΠΑΣΟΚ σε ζητήματα και σε προτάσεις οι οποίες έχουν στο μυαλό τους σαν στόχευση τις νεότερες γενιές. Γενιές τις οποίες ούτως ή άλλως το ΠΑΣΟΚ έχει ζήτημα, να το συμβιώσουμε αυτό, εκλογικά. Δηλαδή έχει πολύ μεγαλύτερο ηλικιακά εκλογικό ακροατήριο από αυτό που χρειάζεται.
0: Εντάξει, και η αναγκαιότητα αυτή την εποχή είναι να δημιουργήσεις νέο εκλογικό ακροατήριο, να ανοίξεις τα αυτιά των ανθρώπων. Άρα μια τέτοιου είδους πρόταση, η οποία απευθύνεται μάλιστα και στους νέους ανθρώπους, και κινητοποιεί, συγκινεί και τις μεγαλύτερες ηλικίες, mm-hmm. για να είμαστε ακριβείς, γιατί έχουμε πάντα αυτή τη σχέση με τα παιδιά μας ή με τα εγγόνια, οι μεγαλύτεροι. Είναι μια πολύ έξυπνη πρόταση, η οποία ανοίγει η χώρο. Βέβαια, για να πούμε την αλήθεια, έχει έρθει άλλη πρόταση σήμερα το μεσημέρι για δωρεάν μετακίνηση σε όλους, ανεξαρτήτου ηλικίας, αρκεί να μην είναι τουρίστες.
1: Ακριβώς. Από τον Άλεξη Τσίπρα σήμερα έγινε αυτή η. Πώς να το πούμε, δεν ξέρω ποια είναι η σωστή λέξη να χρησιμοποιήσουμε. Πάντως αυτό ακούω. Φαίνεται σαν να υπάρχει έτσι ένας ανταγωνισμός πλειοδοτικός για το ποιος θα δώσει έτσι μια πρόταση που να αγγίζει περισσότερο κόσμο. Mm-hmm. Και οι δύο πλευρές βέβαια έκαναν μια κοστολόγηση. Ο κ. Τσίπρας που είναι 250 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Και ο κ. Ανδρουλάκης έκανε μια κοστολόγηση για την. Που θα ήταν προφανώς πολύ μικρότερο το ποσό, αφού αφορά πολύ μικρότερο πληθυσμό που θα κάλυπτε. Αλλά προφανώς υπάρχει στόχευση στις νεότερες γενιές. Είναι και το στοίχημα όλων των κομμάτων, νομίζω. Mm-hmm. Είτε στην κεντροαριστερά είτε στην κεντροδεξιά. Είναι ούτως ή άλλως ένα μεγάλο στοίχημα σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις.
0: Ναι. Εντάξει, για να δούμε. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, διότι αυτό στην πραγματικότητα, πέρα από την ποιότητα των προτάσεων, που είναι από τις προτάσεις που θα έπρεπε να έχουν υιοθετηθεί ούτως ή άλλως από την πολιτεία. Δηλαδή δεν μπορεί οι μαθητές, για παράδειγμα, να πληρώνουν εισιτήριο. Είναι αστείο αυτό να τρέχεις με τα μισά εισιτήρια και τις κάρτες, τέλος πάντων. Κανονικά ο μαθητής ή ο φοιτητής πρέπει να μπορεί να μετακινείται ελεύθερα. Αλλά πέρα από αυτό, δηλώνει με έναν τρόπο ότι έχουμε μπει πλέον κανονικά και σε προεκλογική περίοδο. Αλλά προεκλογική περίοδο ανοιχτή προς τα έξω.
1: Ανοιχτή, και νομίζω, ναι. δεν περιμένει κανείς τη ΔΕΘ για να αρχίσει να λέει τις προτάσεις του. Ξεκινάει από τώρα και ξεκινάνε και γίνονται και πολύ συγκεκριμένες οι προτάσεις. Δηλαδή, πέρα από το γενικότερο κράτος δικαίου κτλ., πάμε σε συγκεκριμένες προτάσεις επί συγκεκριμένων προβλημάτων. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να μην είναι και το χειρότερο πράγμα που έχει συμβεί, βέβαια, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Έχουμε άλλα ζητήματα που είναι όντως αρνητικά στην πολιτική ζωή, νομίζω, και στην ποιότητα του πολιτικού διαλόγου, αλλά τουλάχιστον αυτό μπορούμε να πούμε ότι δεν θα βγει σε κακό το να ξέρουμε τουλάχιστον τι σκοπούς έχει το κάθε κόμμα σε περίπτωση που βρεθεί σε θέση που να μπορεί να εφαρμόσει την πολιτική του.
0: Ναι. Αντώνη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε συγκεκριμένες αναφορές ή κάποιες αναφορές στα ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου και τη λειτουργία της ελληνικής δημοκρατίας.
1: Οι γενικότερες αναφορές που έχει κάνει πάντα, και γενικά αυτό που προσπάθησε να κάνει ήταν να συνδέσει το τι συμβαίνει με το κράτος δικαίου, τα προβλήματα της παραβιάσης του από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, πώς συνδέονται και με την καθημερινότητα. Mm-hmm. Πώς δηλαδή το ζήτημα της ποιότητας δημοκρατίας έχει σχέση με την καθημερινότητα του κόσμου και δεν είναι απλά μια συζήτηση βαριών μεταβλητών, ότι είναι κάτι το οποίο μας αφορά. Ότι το ζήτημα της δικαιοσύνης, ας πούμε, δεν αφορά μόνο τις μεγάλες υποθέσεις που ακούμε καθημερινά στα δελτία, αφορούν και το κάθε δικαστήριο που έχει ο καθένας στην πλάτη του και το κουβαλάει για χρόνια, πόσο δεν συνεχίζεται, πόσο αργεί να εξελιχθεί, ότι όλο αυτό το πράγμα έχει μια άμεση σύνδεση το ένα με το άλλο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είναι μια ενδιαφέρουσα περίοδος. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί ούτως ή άλλως.
1: Νομίζω πάντως αυτό το στυλ εκδηλώσεων θα το ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, φαίνεται να έχει αρέσει τη Χαριλάου Τρικούπη αυτή η μέθοδος της συζήτησης, δηλαδή, και του διαλόγου περισσότερο από τις κλασικές ομιλίες. Mm-hmm. Που είναι στην ουσία ο πρόεδρος να λέει τη γνώμη του για τα πάντα, για όλα τα ζητήματα, ότι ένας διάλογος με κόσμο είναι πιο θελκτικός και επίσης είναι και πολύ πιο εύκολος να παίξει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που είναι και ένα ακόμα στοίχημα αυτό.
0: Νομίζω ότι η εικόνα αυτή του πολιτικού ηγέτη, του πολιτικού αρχηγού, ο οποίος βρίσκεται σε ένα μπαλκόνι σε μια εξέδρα, είναι πλέον μια παλιά εικόνα. Και έχουμε και δείγματα γι' αυτό. Είναι περίπου η στρατηγική που είχε ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές του 2015. Τότε δύο-τρία πολύ μεγάλες εκλογικές συγκεντρώσεις και στις γειτονιές με μια τέτοιου είδους μορφή. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ.
0: Καλό σου βράδυ. Κοιτάζοντας τώρα λίγο προς τα έξω, κοιτάζοντας προς τα μέσα και προς τα έξω, βλέπουμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, βρίσκεται στην Σερβία για να συζητήσει για τον κάθετο διάδρομο του φυσικού αερίου και τις διασυνδέσεις Ελλάδας, Βουλγαρίας και Σερβίας. Και ξέρετε, όταν μπαίνουν τέτοια ζητήματα διπλωματίας δηλαδή, στην συζήτηση και στην κουβέντα, τότε το πρώτο πράγμα που κάνουμε εδώ στο Κόκκινο και στην Αυγή είναι να προστρέχουμε στον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο, στο Σπύρο Σουρμελίδη, για να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Σπύρο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, επειδή άκουσα αυτά που έλεγες, ο Γεραπετρίτης επισκέφθηκε σήμερα το Βελιγράδι. Συναντήθηκε με τον ομολογό του, τον Υπουργό Εξωτερικών της Σερβίας, συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό και με τον Πρόεδρο, τον Αλεξάνδρε Βουτσίτς. Έγινε δεκτός, εν πάση περιπτώσει, όπως λέγεται επισήμως, από τον Πρόεδρο της Σερβίας. Το ένα θέμα το οποίο συζητάει και αυτός είναι, αυτή είναι η αρχή, ας πούμε, ενός κύκλου επισκέψεων του Γεραπετρίτη στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, όπου χώρες των Δυτικών Βαλκανίων είναι Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία, Κόσοβο, Μαυροβούνιο, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Σερβία. Αυτές οι χώρες όλες βρίσκονται σε μια διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως εξετάζονται, πρέπει να πληρούν διάφορες προϋποθέσεις, κάνουν προσαρμογές νομοθετικές στις νομοθεσίες τους, έτσι ώστε να είναι συμβατές οι νομοθεσίες τους με το ευρωπαϊκό δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο στα βασικότερα θέματα τουλάχιστον. Mm-hmm. Και κάνουν και προσαρμογές οικονομικού χαρακτήρα, έτσι, για να πληρούν κάποιες, βέβαια για την Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε, δεν μιλάμε για το ευρώ, έτσι. Επομένως και κάποιες βασικούς κανόνες λειτουργίας της οικονομίας, έτσι ώστε να είναι ελέγξιμα τα ποσά, τα δημοσιονομικά τους κτλ. Λοιπόν, αυτές τώρα οι πέντε χώρες, αυτές τις πέντε χώρες τις προωθεί η Ελλάδα, η οποία είχε ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία για τότε από το 2003 και τότε η Ελλάδα είχε την είχε εξάμηνη προεδρία, αυτή η εναλλασσόμενη προεδρία που έχουν όλες οι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε οι χώρες ήταν και λιγότερες και τότε από το 2003 είχε προωθηθεί, είχε πέσει η ιδέα στο τραπέζι ότι αυτές οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων πρέπει να ενταχθούν όλες κάποια στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα το 2027 στο δεύτερο εξάμηνο, 27 που θα έχουμε πάλι ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποτίθεται θα γίνει και η τελική φάση και θα προωθηθεί η τελική φάση για την οριστική ένταξη των χωρών. Η προενταξιακή τους διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει τα προηγούμενα χρόνια. Στη Σερβία λοιπόν τώρα, αφού είπαμε τα βασικά, στη Σερβία είναι μια δύσκολη περίπτωση, διότι πιέζουν οι Ευρωπαίοι, αυτή είναι η αλήθεια, να εγκαταλείψει τις καλές σχέσεις η Σερβία με την Ρωσία και την Κίνα, οικονομικές και πολιτικές, οι οποίες θεωρούνται χώρες με φιλικές τόσο στην Ευρώπη. Ιδίως η Ρωσία βεβαίως. Ναι. Κάτι που η Σερβία δεν θέλει να το κάνει. Η πρώτη δυσκολία είναι αυτή. Βεβαίως ο Κυραπετρίτης και ο Βούτσιτς και ο ομολογός του και ο πρωθυπουργός επιφανειακώς έχουν αυτό το θέμα. Υποτίθεται ότι δεν είναι τόσο επίσημο αυτό το θέμα. Το δεύτερο ζήτημα είναι για τη Σερβία το Κόσοβο. Διότι εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Η Σερβία δεν αναγνωρίζει πλήρως την απόσχεση μέσω πολέμου και πρέπει να γίνουν διάφορες προσαρμογές εδώ, ο καθένας να βάλει νερό στο κρασί του, και το Κόσοβο και η Σερβία. Η Ευρώπη πιέζει βεβαίως υπέρ του Κοσόβου. Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που έχουν πει για το Κόσοβο θετικά πράγματα, αλλά δεν θέλει να εγκαταλείψει εντελώς τη σερβική θέση. Έτσι ο κύριος Γραπετρίτης σήμερα και κατά τη διάρκεια των συναντήσεων και μετά από αυτές βρίσκει διάφορες διπλωματικές διατυπώσεις του τύπου είμαστε με τον διεθνές δίκαιο, σεβόμαστε τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει διαλόγου μεταξύ Σερβίας και Κοσόβου.
0: Μάλιστα.
2: Και περιμένουμε τι θα γίνει σε αυτό το διάλογο. Αυτά είναι τα δύο καυτά θέματα για τη Σερβία. Που αυτά δεν υπάρχουν για τις άλλες χώρες. Οι άλλες χώρες, οι τέσσερις, έχουν άλλου είδους προβλήματα. Κατά τα άλλα, με τη Σερβία υποτίθεται πάνω ότι οι σχέσεις είναι καλές και πλέον πολύ καλές. Βέβαια δεν είναι έτσι η πραγματικότητα, δεν είναι πάντα καλές και ρόδινες οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας. Έχουν και διαφορετικούς πολιτικούς προσανατολισμούς. Αλλά εν πάση περιπτώσει ας πούμε ότι είναι καλές οι ελληνοσερβικές σχέσεις. Συζητήθηκαν και θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος στη συναντήση του κυρίου Γεραπετρίτη, που πράγματι εκεί τα πάνε καλά τα θέματα τους. Έχει αύξηση του εμπορικού συστήματος και από εμάς προς τη Σερβία και η Σερβία προς εμάς. Υπάρχουν πάντα κάποιες συναλλαγές. Στο τραπέζι έπεσε και η ιδέα να αρχίσει να υλοποιείται αυτό το σχέδιο της νέας ηλεκτρικής δυσυδραδρομικής διασύνδεσης Θεσσαλονίκης Βελιγραδίου μέσω Σκοτέων, το οποίο βεβαίως θα αυξήσει και το εμπόριο, αλλά θα αυξήσει και το ρόλο του λιμανίου της Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, ανακατασκευή και βελτίωση με γένθεση του λιμανίου της Θεσσαλονίκης, ενώ θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και για το λιμάνι του Πειραιά. Διότι έχουμε προβλήματα σε σιδηροδρομική γραμμή μέσα στην Ελλάδα, όπως ξέρουμε.
0: Σωστά.
2: Και πρέπει αυτά τα προβλήματα να συμπεραστούν και προς τη Σερβία, έτσι ώστε τα κοντέινερ να φεύγουν για την Ευρώπη και για την κεντρική Ευρώπη από το λιμάνι του Πειραιά, το οποίο ελέγχουν οι Κινέζοι γνωστό. Έπεσε στο τραπέζι, γιατί η Ελλάδα το θέτει αυτό το ζήτημα και αυτό στο οποίο αναφέρθηκες. Ο περίφημος κάθετος διάδρομος που είναι κάθετος διάδρομος Αλεξανδρούπολη, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία. Αλλά να υπάρχουν παρακλάδια ώστε από αυτό το κάθετο διάδρομο LNG να παίρνουν αμερικάνικο LNG, περί αυτού πρόκειται. Να παίρνουν και οι Σέρβοι και όλα αυτά.
0: Αυτό ότι ο στάθμος Αλεξανδρούπολης, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι. Ωραία, όλα αυτά. Αλλά αυτό το πρώτο, όπως ξέρουμε, έχει πάρα πολλά προβλήματα και στη χρηματοδότησή του και στην υλοποίησή του. Μπορεί να λέγονται φοβερά και ωραία λόγια από την πλευρά της κυβέρνησης. Που εξάρχεται ο Παπασταύρου, λέω Παπασταύρου, ο υπουργός του εξάρχου, ο επιχειρηματίας που εμπλέκεται πάρα πολύ σε αυτό το project. πηγαίνω έρχονται συνεχώς, αυτές τις ώρες είναι και στους Houston Texas, αυτές τις μέρες μάλλον, προς πίσω, δεξιά-αριστερά, αλλά δεν προχωράνε τα πράγματα, διότι η Ευρώπη δεν θέλει να χρηματοδοτήσει αυτό το σχέδιο. Δηλαδή, να χρηματοδοτήσει ένα σχέδιο για να πουλούν οι Αμερικάνοι σε LNG, αμφισμένο φυσικό αέριο, σε ποιους πασιτές τους Ουκρανούς, οι οποίοι δεν έχουν να πληρώσουν αυτό το φυσικό αέριο.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, όλοι είναι τρελό. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο μιλάμε τώρα για λογικά πράγματα.
0: Να.
2: Είναι 2-3 φορές ασθάνωση και παραπάνω φορές ακριβότερο το αμερικάνικο LNG. Δυσκολεύονται να το πληρώσουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι. Και θα το πληρώσει η Ουκρανία που δεν έχει φράγκο. Και την οποία θα χρηματοδοτούμε με 90 δις για να συνεχίσει τον πόλεμο. Δηλαδή, εντάξει, ωραία. Αυτές ήταν οι συζητήσεις.
0: Μάλιστα. Σπύρο, καταλήγοντας, θα λέγαμε ότι η παρουσία Κεραπετρίτη εκεί είχε έναν ρόλο περισσότερο Τόμψεν, δηλαδή να ελέγξει τις συνθήκες σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή ήταν περισσότερο ελληνικό ενδιαφέροντος?
2: Όχι, όχι, είναι ελληνικό ενδιαφέροντος και είναι για να προωθήσει αυτό το ότι ρε παιδί μου, όπως υπεγράφει μια διακήρυξη, ας πούμε, καλής πρόθεσης και ναι, ότι όλοι συμφωνούν, όλες αυτές τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και την Ελλάδα. Στους Δελφούς, στο Φόρουμ των Δελφών τον Απρίλιο, τώρα τον Απρίλιο, το οποίο τι έλεγε, ότι ναι, πράγματι η Ελλάδα στην προεδρία της θα συμβάλλει όσο μπορεί περισσότερο ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία ένταξης αυτών των χρόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό το ταξίδι, εν πάση περιπτώσει, αποσκοπεί σε αυτό. Αυτό είναι το ζήτημα, είναι ότι μπαίνουμε και κάποια διμερή. Εντάξει, λέγεται πάντα ότι συζητούν την Ουκρανία, το Ιράν, όλα αυτά τα γεωπολιτικά ευρύτερα, αλλά το θέμα επικεντρώνεται περισσότερο στις ενδοβαλκανικές σχέσεις της Ελλάδας, δηλαδή με όλες αυτές τις χώρες. Ο Αγκάθι για τον Γεραπετρίτη θα είναι όταν πάει στην Αλβανία λόγω της μειονότητας, της καταπάτησης εκεί περιουσιακών στοιχείων κτλ. Και το Αγκάθι παραμένει λόγω της λογικής και αυτής της κυβέρνησης η Βόρεια Μακεδονία. Έτσι. Αυτά είναι τα πιο δύσκολα ταξίδια δηλαδή του Γεραπετρίτη σε αυτές τις χώρες. Και όχι τη Σερβία. Τη Σερβία δεν ήταν το δυσκολότερο, εν πάση περιπτώσει.
0: Μάλιστα. Σπύρο μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ.
0: Καλό σου βράδυ. Γεια χαρά. Πάμε λίγο να δούμε και τι γίνεται σε αυτή την ιδιαίτερη περίπτωση που μας έχει απασχολήσει στην Δυτική Ελλάδα και στην Πάτρα. Η Βίκη Δρακούλη από το Κόκκινο Πάτρας είναι μαζί μας. Βίκη, γεια σου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Μπάμπη. Να δούμε λίγο τι νεότερα έχουμε για την διπλή δολοφονία στο Λόγκο του Αιγείου. Μιλάμε για τη δολοφονία της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου γιού της Ολύμπιου. Είχαμε σήμερα μία ακόμη αναβολή που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος αυτή τη στιγμή αποτελεί τον κεντρικό κατηγορούμενο στην υπόθεση. Αναμένεται λοιπόν αύριο το πρωί στις 10 να περάσει στο κατόφλι του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για τη βαρύτατη κατηγορία της διπλής ανθρωποκτονίας. Από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του, ο 65χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή με την υπόθεση. Επιμένει στον ισχυρισμό του ότι την ώρα του φωνικού κοιμόταν βαθιά, δεν είχε αντιληφθεί το παραμικρό και βρήκε το πρωί που ξύπνησε νεκρά τα δύο θύματα. Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, αντιμετωπίζονται με έντονο σκεπτικισμό από τις αρχές, οι οποίες ερευνούν εξονυχιστικά το χρόνο που μεσολάβησε από το έγκλημα μέχρι και την ειδοποίηση της αστυνομίας και αν υπάρχουν κάποιες ενδείξεις αλλίωσης ή απόκρυψης στοιχείων στον χώρο του εγκλήματος. Να αναφέρουμε ότι χθες ο 65χρονος επέστρεψε στην οικία που διαδραματίστηκε η διπλή δολοφονία, προκειμένου να δώσει επιπλέον διευκρινήσεις στην αστυνομία. Κατά τη διάρκεια αυτής της αυτοψίας εντοπίστηκε το κινητό της 54χρονης γυναίκας, το οποίο αναζητούσαν αυτές τις μέρες οι αστυνομικοί. Όμως το κινητό βρέθηκε σπασμένο. Ο ίδιος λέει ότι το είχε σπάσει το θύμα. Μένει αυτό να αποδειχτεί τι ακριβώς είχε συμβεί.
0: Καλά, θα φανεί από τις εξετάσεις των εργαστηρίων, νομίζω, αυτό, πότε σταμάτησε να λειτουργεί το κινητό.
3: Επίσης, να πούμε ότι κατασχέθηκε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που βρισκόταν στην οικία. Και τώρα τι αναμένουν οι αστυνομικές αρχές? Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων από το γενετικό υλικό στα νύχια της 54χρονης. Φαίνεται ότι η γυναίκα δηλαδή είχε αμυντικά τραύματα. Σημαίνει ότι πάλεψε με τον άνθρωπο που την μαχαίρωσε. Μένει λοιπόν να δούμε αν υπάρχει ταυτοποίηση του DNA του 65χρονου με τις γυναίκες. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό το στοιχείο, εάν το δείξουν οι εξετάσεις, θα δέσει περισσότερο την υπόθεση. Σύμφωνα με την δωρεκαστική εξέταση σωρούς των δύο θυμάτων, διαπιστώθηκε ότι η 54χρονη έφερε 27 χτυπήματα από μαχαίρι, ο γιος της 7 μαχαιριές και τραύμα από αεροβόλο όπλο. Τέλος να αναφέρουμε ότι αύριο στο λόγο του Αιγείου η τοπική κοινωνία εκεί, η οποία παραμένει βυθισμένη στο πένθος, αύριο λοιπόν συγγενείς, φίλοι και γείτονες θα πούν το τελευταίο αντίο στην 54χρονη και τον γιο της, τους οποίους οδηγούσαν τελευταία τους κατοικία. Και βεβαίως όλοι αναμένουν τα αποτελέσματα από τις αστυνομικές αρχές και τις δικαστικές, γιατί η έρευνα συνεχίζεται, έχει γίνει και άρεση τηλεφωνικών απορρίτων και περιμένουν και τα στοιχεία βεβαίως από τα εγκληματολογικά για να δούνε εάν υπάρχει ταυτοποίηση. Εάν δεν υπάρχει, τότε οι έρευνες θα στραφούν προς άλλο ή άλλα πρόσωπα.
0: Βίκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι σημαντικό το ότι βρέθηκε το κινητό, διότι θα μας δείξει κατά πόσο αξιόπιστη είναι η μαρτυρία του κατηγορούμενου αυτή τη στιγμή, του φερόμενου δηλαδή ως δράστη με βάση την αστυνομία, αλλά και βεβαίως να δούμε και τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Πάντως το πλήθος των χτυπημάτων προς τη γυναίκα τουλάχιστον δείχνει ότι μιλάμε για έγκλημα πάθους με έναν τρόπο. Συνήθως αυτά τα εγκλήματα έχουν τόσο μεγάλο αριθμό χτυπημάτων.
3: Να προσθέσω μόνο αυτό, ότι υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες τις οποίες εξετάζει η αστυνομία, ότι ίσως ήταν και οικονομικά τα κίνητρα, δηλαδή υπήρχαν κάποιες οικονομικές διαφορές

0: Και πάμε γρήγορα να βρούμε την Αλέκα Ζουμί, διότι και μπαλίτσα έχει σήμερα και μπασκετάκι αύριο. Αλέκα, γεια σου, καλησπέρα.
1: Πέρα, καλησπέρα και από μένα, Μπάμπη. Σήμερα συνεχίζονται οι τελετές έναρξης πριν από τα παιχνίδια για το Μουντιάλ του 2026 στον Καναδά, αυτή τη φορά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις δύο χώρες να μπαίνουν και επίσημα στην διοργάνωση. Αν και οι τελετές στο Τορόντο και Λος Άντζελες εστιάζουν στο εορταστικό κομμάτι, βεβαίως απασχολεί τη FIFA, απασχολούν έντονα τα όσα συνέβησαν χθες στο Μεξικό, που είχαμε πολύ σοβαρά επεισόδια, πολλές διαμαρτυρίες, μεγάλες διαδηλώσεις, οι οποίες συνέβηναν και τις προηγούμενες μέρες, συνεχίζονται στην πόλη του Μεξικού. Σήμερα στον Καναδά, λοιπόν, η τελετή φιλοξενείται στο BMO Field, πριν από τον αγώνα Καναδάς-Βοσνία-Ερζεγοβίνη, περιλαμβάνει εμφανίσεις από διάφορους καλλιτέχνες. Έχει θέμα το πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της χώρας. Βέβαια, πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστή ακόμη μια περίπτωση αποκλεισμού ενός αθλητή, και αυτό έρχεται λιγάκι σε αντίθεση, μπορούμε να πούμε έτσι. Πρόκειται για τον παίκτη της Γκάνας, ο Παρτέι, δεν μπόρεσε να μπει, δεν χορηγήθηκε βίζα στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή από τον Καναδά αυτή τη φορά. Είναι ένα σημαντικό πλήγμα για την εθνική ομάδα της Γκάνας. Αργότερα, τα ξημερώματα δική μας ώρα, θα γίνει αντίστοιχη τελετή στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Λος Άντζελες, στο SoFi Stadium, πριν από το μάτι των Ηνωμένων Πολιτειών με την Παραγουάη. Η γενική γραμμή είναι ότι τρεις τελετές μαζί με αυτού του Μεξικού είναι σχεδιασμένες από τον Μάρκο Μπάλιτς. Έχουν ένα κοινό θέμα, την ένωση μέσω ποδοσφαίρου. Εντάξει, δεν το βλέπουμε πολύ να συμβαίνει στην πράξη. Θα πάμε και στα τελευταία νέα, σε δύο λεπτά των δύο αιωνίων, πριν από τη μεγάλη μάχη των τελικών των τελικών. Αύριο στις 6 το απόγευμα, λίγο περίεργη ώρα είναι, ακριβώς επειδή υπάρχουν τηλεοπτικές υποχρεώσεις της ΕΡΤ και με τα μάτς του Μοντιάλ. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα των δύο ομάδων, έτσι, βεβαίως, για κανένα λόγο. Να πούμε ότι την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Όσμαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ενώ εκτός θα μείνουν για τον Παναθηναϊκό τόσο ο Κώστας Λούκας όσο και ο Ρογκαβόπουλος. Από τον πέμπτο τελικό, τον πέμπτο τη σειρά των τελικών της Basket League. Την ίδια ώρα η ΚΑΕ έβγαλε πριν από λίγες ώρες, πιο συγκεκριμένα, μία ανακοίνωση καλώντας τον κόσμο του Παναθηναϊκού αύριο να πάει να δει τον αγώνα, τον μεγάλο τελικό, στο T-Center. Οπότε θα ανοίξει τις πόρτες η ΚΑΕ στο T-Center, στο Telecom Center, στο ΆΚΑ, με δωρεάν είσοδο. Θα μπορούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού να παρακολουθήσουν εκεί τον μεγάλο τελικό. Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Θα είναι κατάμεσο το Φανερής και Φιλίας, είναι λιγάκι αυτονόητο να πούμε ότι έγινε sold out μέσα σε δύο μόλις ώρες από την στιγμή που βγήκαν τα εισιτήρια στην κυκλοφορία, εξαντλήθηκαν. Ο Παπα-Νικολάου και ο Ντόρση αγωνίστηκαν κανονικά στο προηγούμενο μάτς, ξεπερνώντας τις ενοχλήσεις. Με Φουρνιέ και Βεζένκοφ να παραμένουν οι κύριοι πυλώνες, στην επίθεση θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός, θέλοντας να αφήσει όσο πιο πίσω γίνεται τα πολλά λάθη και τα κενά που εμφάνισε η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα στο παιχνίδι, στο τελευταίο παιχνίδι, στον τέταρτο τελικό που έγινε στο T-Center πριν από λίγες μέρες. Μάλιστα. Να κλείσουμε με Πόλο, αξίζει νομίζω τον κόπο μια τελευταία αναφορά. Η επίσημη αγαπημένη για πολλούς, η επίσημη αγαπημένη εθνική βέβαια και όχι η ομάδα του Ολυμπιακού, που απόψε αγωνίζεται στις 10 το βράδυ η ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού με στόχο την κατάκτηση της Ευρώπης. Σωστά. Αγωνίζεται στον τελικό του Final Four, έχει απέναντί της το οποίο διεξάγεται στη Μάλτα, να πούμε, το Champions League γυναικών στο Πόλο, έχει απέναντί της την Φέρετς Βάρος, μεγάλος τελικός της Champions League, λοιπόν, απόψε στις 10 με ζωντανή μετάδοση από το Mega, από το Mega News.
0: Αλέκα, μας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτό ήταν το μαγαζίνο του Κόκκινου, το απογευματινό μαγαζίνο του Κόκκινου για σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Από τη Σοφία Ξερικού που ήταν στην ρύθμιση του ήχου, τον Παντελή Νταβανέλη στον Μικεδονής, από τον Μπάμπη τον Χρυστακόπουλο που επιμελήθηκε και το παρουσίασε. Να σας ευχηθούμε καλό βράδυ. Εμείς τα λέμε σε λίγο.

0: στο κόκκινο.
1: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλίο στάση, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαν. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαν. Προπόληση more.com.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
3: Διανύουμε μία μακρά περίοδο περιορισμών της έκφρασης στο ποδόσφαιρο, με τα θεσμικά όργανα να προσπαθούν εναγωνίως να αφήσουν εκτός γηπέδων τις πολιτικές διαμαρτυρίες, επαναλαμβάνοντας το κλισέ πως το ποδόσφαιρο πρέπει να μείνει μακριά από την πολιτική. Ωστόσο, το Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών αποδεικνύει πως στην ουσία αυτό που κανείς θεσμός δεν επιθυμεί είναι να ασκείται πολιτική από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τους ίδιους. Το ίδιο ίσχυε και την εποχή που ζούσε, έπαιζε ποδόσφαιρο και μεσουρανούσε ο πολύ ξεχωριστός κύριος Σόκρατες, ένας ποδοσφαιριστής που έφερε την επανάσταση στο ποδόσφαιρο όπως κανείς άλλος στο παρελθόν ή ακόμη και στο μέλλον. Για τον κόσμο ήταν ο αρχηγός της μαγικής Βραζιλίας του 1982. Για τη χώρα του ήταν ο ντόκτορ, ένας πτυχιούχος ιατρικής που πίστευε ότι η ελευθερία είναι πιο σημαντική από οποιοδήποτε γκολ. Ένας αριστερός διανοούμενος που σε μια εποχή που η Βραζιλία στέναζε υπό τη στρατιωτική δικτατορία αποφάσισε να μετατρέψει το γήπεδο σε ένα ζωντανό εργαστήριο δημοκρατίας. Όλα ξεκίνησαν στην ομάδα του την Κορίνθια στο Σάο Πάολο. Ο Σόκρατες μαζί με άλλους συμπαίκτες του ίδρυσαν την Κορινθιακή Δημοκρατία. Ήταν κάτι αδιανόητο για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Οι παίκτες, οι φροντιστές και το προσωπικό ψήφισαν για τα πάντα, από την ώρα του μεσημεριανού γεύματος μέχρι για το εάν η ομάδα θα έπρεπε να κάνει μεταγραφές. Το σύνθημά τους ήταν να κερδίζουμε ή να χάνουμε, αλλά πάντα με δημοκρατία. Όταν η Εθνική Βραζιλίας έφτασε στην Ισπανία για το Μουντιάλ του 1982, ο Σόκρατες ήταν ο πνευματικός της ηγέτης. Φορούσε μια λευκή κορδέλα στο κεφάλι, όπου έγραφε μηνύματα όπως «Δημοκρασία ή no violence». Η Βραζιλία έπαιζε ένα ποδόσφαιρο που θύμιζε έργο τέχνης, μακριά από τη στήρα τακτική. Άλλωστε, ο Σόκρατες πίστευε ότι το ποδόσφαιρο είναι τέχνη και η τέχνη δεν μπορεί να ανθίσει υπό καταπίεση. Παρόλο που η Βραζιλία αποκλείστηκε από την Ιταλία σε έναν από τους συγκλονιστικότερους αγώνες όλων των εποχών, ο Σόκρατες κέρδισε κάτι μεγαλύτερο από ένα κύπελο. Έγινε το σύμβολο της Direta Já, της μεγάλης λαϊκής κινητοποίησης για άμεσες εκλογές στη Βραζιλία. Αρνήθηκε εκατομμύρια από ευρωπαϊκές ομάδες, δηλώνοντας ότι θα έμενε στη χώρα του αν το κοινοβούλιο ψήφισε την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ο Σόκρατες πέθανε το 2011, την ίδια ημέρα που η Κορίνθιανς πήρε το πρωτάθλημα, όπως είχε ονειρευτεί.

Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε και καλώς αναβρεθήκαμε. Συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5. Είμαι ο Παπής Χριστακόπουλος και θα το πάμε μαζί μέχρι τις 11.

Η ομάδα σήμερα συνεχίζει με την χθεσινή σύνθεση. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι πίσω από την κόσολα με τα χρωματιστά και φωτιζόμενα κουμπάκια του ήχου είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης. Άρχον και φρουρός των επικοινωνιών, ο Παντελής Δαβανέλος.

Τώρα, αν είσαστε τίποτα εναλλακτικοί και σας αρέσουν τα μηνύματα, 69-85-87-00-59, τα μηνύματα σας στο Viber για να τα δούμε, να τα διαβάσουμε και να τα απαντήσουμε κατά το δυνατόν.

Και μας ακούτε από το www.avg.gr / το κόκκινο αν είσαστε των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας. Μας ακούτε από το κόκκινο της Πάτρας στους 107.7. Μας ακούτε από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91.4. Μας ακούτε βέβαια και από τους 105.5 αν είστε στην Αθήνα. Δωδέκατη ημέρα του μηνός Ιουνίου του Σωτηρίου του 2026 σήμερα και γιορτάζει ο Νούφριος και η Ονουφρία, παρακαλώ. Και πρέπει να σας πω ότι είναι από τους αγαπημένους μου, διότι από τις αγαπημένες μου γιορτές, διότι συνήθως η γιαγιά μου όταν δεν έτρωγα μου έλεγε ότι να τρώω, γιατί αλλιώς θα γίνω σαν τον Όσιο Νούφριο. Το περιόνι μου λοιπόν ασκητή του 5ου αιώνα που έζησε και έδρασε στην Αίγυπτο και που η μνήμη του τιμάται από την εκκλησία σήμερα. Ο οποίος καταγόταν από την Περσία και αρχικά λέει μόνασε σε κοινόβιο στην Ερμούπολη της Θηβαΐδας, αργότερα αποσύρθηκε στα ενδότερα της ερήμου όπου ασκήτευσε επί 60 χρόνια γυμνός και τρεφόμενος κυρίως με χόρτα.

Έγινε γνωστός, λέει, από τον άλλον ασκητή Παφνούτιο. Πού τα βρίσκαν αυτά τα νούματα, ρε παιδί μου. Ο οποίος, λέει, τον ανακάλυψε και γνώρισε την ασκητική του ζωή και μετέδωσε σε όλους τους πιστούς ανά τον τότε γνωστό κόσμο αυτές τις αρετές του Ονούφριου. Και μετά, λέει, την αποδημία του τον έθαψε σε ένα βράχο, αφού προηγουμένως περιτύλιξε με τμήμα του ιματίου του το σώμα, ή εν πάση περιπτώσει ό,τι είχε μείνει από το σώμα του Ονούφρου, γιατί για σκεφτείτε 60 χρόνια νηστείας μόνο με χόρτα.

Στα πολιτικά νέα της ημέρας φυσικά ξεχωρίζει η συγκρότηση του Προεδρείου της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Εκεί που ο Μάκης Βορύδης θα προεδρεύσει προκειμένου η Επιτροπή να επανακαθορίσει το συνταγματικό χάρτη της χώρας. Η κυρία Λιακούλη, την οποία την γνωρίσαμε ευρύτερα από την θητεία της στην Προανακριτική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα εκτελεί χρέη αντιπροέδρου. Και ο βουλευτής δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, το μάρχης εσωτερικών, θα είναι ο γραμματέας της Επιτροπής. Μια επιτροπή που, όπως όλα δείχνουν, δεν θα έχει και ιδιαίτερα αποτελέσματα, δεδομένου μάλιστα ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει σε όλους τους τόνους και σε κάθε επίπεδο την διάθεσή τους να μην συνενέσουν σε καμία από τις μεταρρυθμίσεις, σε καμία από τις αλλαγές και τις αναθεωρήσεις που επιθυμεί η κυβέρνηση.

Και βεβαίως δεν μπορεί να μην αναφερθεί, δεν μπορούμε να μην συζητήσουμε και για το έτερο επεισόδιο το οποίο συνέβη σήμερα στην Βουλή μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Κώστα Μπάρκα, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

Εκεί που ο Υπουργός Υγείας διατηνόταν σε όλους τους τόνους με κάθε ύφος που διέθετε ότι είναι υπέρ του outsourcing. Τώρα το τι σημαίνει το outsourcing θα το συζητήσουμε αργότερα, θα το συζητήσουμε κατά τις 10 και κάτι ψηλά με την κυρία Φωτεινή Καριστιανάκη, το μέλος πολιτικής γραμματείας και νοσηλεύτρια στον Ευαγγελισμό. Οπότε αν θέλετε να μάθετε ή να κατανοήσετε ακριβώς ποιο είναι το σχέδιο που υλοποιεί η κυβέρνηση και ποιο είναι το εναλλακτικό σχέδιο, εκείνο δηλαδή που είχε υλοποιήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 μέχρι το 2019, θα μείνετε υποχρεωτικά συντονισμένοι.

αυτά ό,τι αφορά τα διεθνή δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ η εικόνα, υπό την έννοια δηλαδή ότι εξακολουθούμε να μην έχουμε συμφωνία εκεχηρίας, συμφωνία ειρήνης ή όπως τέλος πάντων θα βαφτιστεί αυτή η αναγκαία κατάσταση του να πάψουν να πέφτουν βόμβες στα κεφάλια των ανθρώπων. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι είναι κοντά στη συμφωνία, αλλά δεν είναι κοντά στη συμφωνία. Οι Ιρανοί λένε ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία, αλλά δεν τα έχουμε συμφωνήσει όλα. Και γενικά, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα χάος, από το οποίο ο χάος ποιος επωφελείται. Όπως λέει και η παροιμία στην Αναμπουμπούλα, ο Λύκος χαίρεται. Και ο λύκος αυτή την ιστορία φυσικά είναι οι πετρελαϊκές εταιρείες, είναι τα δηληστήρια, είναι αυτοί δηλαδή οι οποίοι ανεβάζουν τις τιμές και χρεώνουν τα προϊόντα που παράγουν, βενζίνη δηλαδή και πετρέλαιο, με ό,τι τιμή τους ενδιαφέρει προκειμένου να αυξήσουν τα υπέρογκα, για να τα λέμε όλα έσοδα τους. Και τώρα με ρωτάτε, δεν είναι και κακό αυτό, ε? Διότι καπιταλισμό έχουμε και ο καπιταλισμός έτσι δουλεύει. Αν θέλαμε σοσιαλισμό, φαντάζομαι θα τον είχαμε.

Σήμερα επίσης είχαμε και την πρώτη επίσημη κατά μία έννοια του Προέδρου της ΕΛΑΣ, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, δημόσια συζήτηση στο 7ο οικονομικό, στο 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, που συμπληρώνει τα 100 χρόνια της λειτουργίας του.

με τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα χάσει οπωσδήποτε στην δεύτερη κάλπη των εκλογών και η προσπάθεια η οποία γίνεται είναι να χάσει από την πρώτη. Απάντησε βέβαια και στο αστείο κατά μία έννοια, το πολιτικό αστείο δηλαδή, που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός κατά του Αλέξη Τσίπρα, ότι ο λαός του πήρε τρεις φορές το δίπλωμα, εννοώντας βέβαια τις τρεις διαδοχικές εκλογικές ήττες του Αλέξη Τσίπρα. Απάντησε ο πρόεδρος της Ελλάς ότι ο κύριος Μητσοτάκης όχι αυτοκίνητο ούτε πατίνι δεν θα μπορούσε να οδηγήσει με τον τρόπο που κυβερνά επί 7 χρονιά. Στα αμυγός πολιτικά βέβαια να πούμε ότι αυτό που έχει ουσιαστική σημασία είναι η αναφορά που έκανε για το δίλημα των επερχόμενων εκλογών. Η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει Μητσοτάκης η χάος. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι το δίλημα είναι σταθερότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντυμότητα. Οι κινήσεις όμως, οι κινητοποιήσεις, η ενεργοποίηση των κομμάτων της κέντρο-αριστεράς συνεχίζεται και σιγά σιγά θα εντείνεται κιόλας. Χθες είχαμε και την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, στο χώρο των πρώην λοιπασμάτων της Δραπετσόνας. Και από ό,τι φαίνεται η επιλογή του σημείου δεν ήταν σημειολογική, υπό την έννοια δηλαδή ότι δεν ήταν μια μεγάλη ανοιχτή μαζική εκδήλωση η οποία έγινε για να προσκαλέσει τους προοδευτικούς πολίτες της περιοχής, οι οποίοι ομολογουμένως παραδοσιακά υποστηρίζουν τις δυνάμεις του κέντρου και της αριστεράς, αλλά ήταν περισσότερο για τυχαίο ωραίο τοπίο και αυτό είναι μια πραγματικότητα να ξέρετε. Διότι καλά λέμε στους πηχαίους δημοσιογραφικούς τίτλους ότι η Ριβιέρα της Αθήνας, της Αττικής, είναι η Γλυφάδα και ο Άγιος Κοσμάς και το εμπορικό κέντρο που ετοιμάζεται στο Ελληνικό, αλλά στην πραγματικότητα η Ριβιέρα είναι το παραθαλάσσιο μέτωπο που ξεκινάει από τον Πειραιά και περνάει από τη Δραπετσόνα, από το Κερατσίνι και πάει μέχρι το Πέραμα. Με αυτά όμως θα σας αφήσουμε εδώ, θα πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε με την πρώτη τηλεφωνική μας επικοινωνία, διότι πρέπει να μας αποκωδικοποιήσει κάποιος τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, αν και αυτό μάλλον φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο.

0: Πάμε να βρούμε λοιπόν τον Αργύρη Παραγκόπουλο, ο οποίος είναι εκτός τυχών, εκτός Αθηνών, εκτός Ελλάδος, γιατί βρίσκεται στην Ιταλία για να συμμετέχει σε ένα συνέδριο για τον Berlinguer. Γεια σου, αγαπημένε φίλε και συνάδελφε Αργύρη Παραγκόπουλε.
1: Γεια χαρά σε όλες και όλους. Γεια σου, Μπάμπη.
0: Την επόμενη εβδομάδα θα μας πεις τα αποτελέσματα του συνεδρίου για τον Berlinguer. Σήμερα δεν έχουμε χρόνο και σε πήραμε για να μας αποκωδικοποιήσεις αυτές τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή, έχω παραιτηθεί πια της προσπάθειας, αλλά κάποτε πρέπει να καταλάβουμε τι σκέφτεται.
1: Είναι τραγελαφικό για να βλέπουμε αυτά τα πράγματα από έναν πλανητάρχη, ο οποίος έχει χάσει παταγωδώς και κατά κράτος έναν πόλεμο. Το λέγαμε και πριν 2-3 μέρες, Μπάμπη. Ο Τραμπ είναι αναγκασμένος να κάνει κάποια ειρήνη, κάποια συμφωνία με το Ιράν. Δεν μπορεί να τραβήξει επάπειρο αυτή η κατάσταση, γιατί είναι οι αγορές, πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στη ΣΥΠΑ, αναστενάζουν και οι Αμερικανοί καταναλωτές, δεν είναι μόνο ο υπόλοιπος δυτικός και υπόλοιπος κόσμος που έχει προβλήματα με τις αυξήσεις του ενεργειακού κόστους κλπ. Λοιπόν, ο Τραμπ είναι αναγκασμένος να την κάνει τη συμφωνία. Είχαμε τον πρωθυπουργό του Πακιστάν που μας είπε ότι η συμφωνία είναι έτοιμη και μένει να πάμε στα επόμενα βήματα, πώς θα υλοποιηθεί ουσιαστικά η συμφωνία. Οι Ιρανοί διαρρέουν 14 σημεία και εκεί αρχίζει όλη η ιστορία με τον Τραμπ να ορίεται ότι οι Ιρανοί είναι ψεύτες, αξιόπιστοι. Δεν είπε αυτή τη φορά, προσοχή, και εδώ είναι σημαντικό πάλι και με αυτά που είπε στην αρχή. Δεν είπε θα τους κάψω, θα τους βροβαδίσω και τίποτα. Να. Δεν είπε τίποτα. Είπε απλώς ότι ήταν αξιόπιστοι αυτή τη φορά. Δεν απείλησε με νέους βομβαρδισμούς, γιατί είδε ότι όταν θα πάει να βροβαδίσει στο Ιράν, πώς θα απαντήσει το Ιράν. Λοιπόν, είχαμε αυτή την κατάσταση αυτή τη στιγμή από τον Τραμπ και είχαμε και τον Βάνς, ο οποίος βγήκε και ο Βάνς να λέει ότι εμείς δεν θα δώσουμε χρήματα στο Ιράν. Γιατί τα σημεία που ανακοίνωσε το Ιράν λένε ότι μέσα στον πρώτο μήνα της συμφωνίας θα αποδεσμευτούν 12 δισεκατομμύρια παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν και μέσα στο υπόλοιπο διάστημα άλλα 12. Mm-hmm. Και όχι μόνο αυτό, ακόμα χειρότερα για τους Αμερικανούς από αυτά που είπε το Ιράν, θα δημιουργηθούν επενδύσεις που θα ξεπεράσουν τα 300 δισεκατομμύρια για να αποκατασταθούν οι ζημιές στις χώρες του Περσικού. Μα σε αυτές τις χώρες βρίσκεται προφανώς και το Ιράν, και το Ιράν το ανακοίνωσε αυτό, όντας ότι θα πάρει και αυτό κάποια χρήματα. Αλλά και μόνο ότι λένε για πάνω από 300 δισεκατομμύρια για αποκατάσταση των ζημιών, καταλαβαίνουμε τι μακελιό έγινε στον Περσικό κόλπο όλο αυτό το διάστημα. Έτσι, γιατί εμείς βλέπαμε κάποιες φωτογραφίες. Πέρα από τις φωτογραφίες υπάρχει και το κόστος των φωτογραφιών και είναι προφανώς τεράστιο, εγκαταστάσεις, υποδομές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ. Λοιπόν, και θα έχουμε, πιστεύω, διάφορα τώρα μέσα στις επόμενες ώρες, γιατί θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ, το Βάντς και όλο αυτό το κύκλωμα του Λευκού Οίκου που υποστήριξε τον πόλεμο να τα αποδεχθεί αυτά. Υπάρχει όμως και ο αστάθμητος παράγοντας, κάποιος Νετανιάκου. Λοιπόν, μέσα σε αυτά που είπε το Ιράν, και προφανώς το Ιράν αυτό το έχει δείξει και το έχουμε καταλάβει όλοι, στη συμφωνία αυτή που θα υπογραφεί συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Ο Λίβανος πολύ απλά μέσα σε αυτή τη συμφωνία θα λέει ότι εκεί πέρα ο Νετανιάχου δεν θα μπορεί να πηγαίνει να προβαδίζει, να σκοτώνει, να δολοφονεί, να ισοπεδώνει. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό για τον Νετανιάχου σημαίνει με πολιτική καταδίκη. Θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα. Επίσης, όμως εδώ θα πούμε και το εξής. Μέσα η συμφωνία και όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις μέχρι στιγμή δεν αναφέρουν καθόλου ουσιαστικά το θέμα της Γάζας. Δηλαδή ουσιαστικά ποιος θα διαχειριστεί τη Γάζα όταν θα υπάρξει ειρήνη ανάμεσα στο Ιράν, στη ΣΥΠΑ και μέσω του Ισραήλ. Θα είναι ο Νετανιάχου να σημαίνει να κάνει γενοκτονία ελαφριά με το μέτρο, όπως ακούσαμε και πρόσφατα και μέσα από ελληνικούς παράγοντες της αριστεράς, ή θα είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει ένα άλλο θέμα, γιατί πάλι υπάρχει η περίπτωση η Γάζα να αναβιώσει καταστάσεις που να ανατρέψουν και τη Συμφωνία Ειρήνη. Γιατί όλα αυτά που προκληθήκανε, μην ξεγελιόμαστε, γίνανε εξαιτίας τη γενοκτονία στη Γάζα. Όλη αυτή η αντιπαράθεση της Χεζμπολάχ, του Ιράν κλπ. Είμαστε λοιπόν σε μια δύσκολη περίοδο. Φαίνεται όμως τουλάχιστον ότι σταματάνε οι πυραυλικές επιθέσεις εκατέρωθεν. Η Αμερική αυτή τη στιγμή φαίνεται πολύ πιο ήπια στην αντιμετώπιση των δηλώσεων αυτών των Ιρανών αξιωματούχων. Δεν είδαμε απειλές για επιθέσεις, δεν είδαμε επιθέσεις και αυτό το κρατάμε σε ένα πάρα πολύ καλό θετικό σενάριο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λίγο να το διακομωδούμε και ίσως να τελειώνουμε και εδώ, ότι ο ίδιος ο Τραμπ έλεγε ότι θα υπογράψουμε τη συμφωνία ακόμα και το Σάββατο. Βγήκαν οι Ιρανοί και λένε υπάρχει περίπτωση να υπογραφεί η συμφωνία την Κυριακή και βγήκε ο Τραμπ οριόμενος ότι αυτά δεν γίνονται χωρίς να δίνει ημερομηνία για τη συμφωνία. Ο ίδιος αναιρεί αυτά που λέει σε κάθε λεπτό και σε κάθε δευτερόλεπτο.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση λοιπόν.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Αργύρη μου. Νομίζω ότι μας βοήθησε να καταλάβουμε τι συμβαίνει στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ. Τρικυμία κρανίο θα ήταν ο τίτλος. Καλό σου βράδυ.
1: Αυτό είναι, μπράβο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος ο Αργύρης Παναγόπουλος. Πάμε για break και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος.
2: Στο κόκκινο.
3: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Πάβη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
8: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
9: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
8: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
9: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
8: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
9: αντιμετώπιση καταστροφών,
8: ορεινή διάσωση,
9: υγρό στοιχείο,
8: τηλεπικοινωνίες
9: και διάσωση με σκύλο.
8: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
9: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
9: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
8: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
2: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ, ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίον ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
5: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

κόκκινο 105 και 5 εδώ είμαστε συντονισμένοι. Λαζαρός Καραγιάννης στον ήχο, ο Παντελής Δαβανέλος στις επικοινωνίες.

0: να καλησπερίσουμε και να ευχαριστήσουμε τόσο τη Θάλια όσο και τον Δημήτρη για τα μηνύματά τους. Και ένα από τα προβλήματα που δεν είναι από αυτά που λέμε τα προβλήματα της επικαιρότητας για όλους, αλλά κατά καιρούς γίνονται προβλήματα επικαιρότητας για κάποιους από εμάς και μάλιστα σοβαρά πολλές φορές, είναι αυτά τα ζητήματα που αφορούν την δεύτερη διάσταση της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης, των κλιματολογικών συνθήκων γενικότερα. Είναι κάποια από τα θέματα τα οποία εμείς στα δημοσιογραφικά γραφεία τα λέμε στανταράκια, γιατί έχουν μια περιοδικότητα, οπότε φροντίζουμε πάντα σε εποχές να τα φέρνουμε μπροστά. Αλλά και αν μου επιτρέπετε η εξομολόγηση, μεγαλώνοντας οι άνθρωποι καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικά θέματα είναι, πόσο σημαντικά πρέπει να τα προσεγγίζουμε και πόσο ουσιαστικά είναι για την καθημερινότητά μας τελικά. Έτσι λοιπόν ζητήσαμε από τον κύριο Μάρκο Μιχελάκη, τον δερματολόγο, να μας μιλήσει για τις επιπτώσεις του ήλιου, αλλά κυρίως το τι πρέπει να κάνουμε για να προστατευτούμε από αυτές. Κύριε Μιχελάκη, καλησπέρα, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Πρέπει να σας πω ότι είμαι από τους ανθρώπους που έχω υποτιμήσει όσο ελάχιστη την ιατρική σας ειδικότητα, διότι ποτέ δεν ενδιαφέρθηκα για το πώς θα αντιμετωπίσω τον ήλιο.
1: Και δεν είστε ο μόνος.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι εμείς οι δερματολόγοι, ειδικά αυτή την εποχή, γινόμαστε ίσως και λίγο κουραστικοί και λίγο ενοχλητικοί, γιατί τονίζουμε και θέλουμε έτσι ο κόσμος να μάθει ότι πώς θα μπορεί να προστατευτεί όσο γίνεται καλύτερα από αυτή την ηλιακή ακτινοβολία που, όπως πολύ σωστά το είπατε, τις τελευταίες δεκαετίες πραγματικά βλέπουμε έτσι πολύ πολύ σοβαρές επιπτώσεις. Mm-hmm. Γι' αυτό τον λόγο είναι πολύ σημαντικό να προστατευόμαστε όπως πρέπει και όταν πρέπει. Αν δούμε λοιπόν, για να δούμε έτσι λίγο πιο, να καταλάβουμε τι συμβαίνει σε αυτό το δερματάκι που έχουμε.
0: Που είναι ένα από τα όργανα του οργανισμού μας και είναι το μεγαλύτερο, έτσι.
1: Ακριβώς, είναι το μεγαλύτερο όργανο του οργανισμού μας. Είναι η ασπίδα μας, σε οποιοδήποτε εξωτερικό παράγοντα μπορεί να έχει κάποια οποιαδήποτε επιθετική έτσι τάση. Και αυτό θα μας υπερασπίσει και θα μας προστατεύσει. Το δέρμα μας μιλάει, ξέρετε, μας δείχνει πότε είναι χαρούμενο, πότε υποφέρει, και θα πρέπει εμείς να του δώσουμε τη σημασία που του αξίζει για να είναι αυτό καλά και εμείς καλύτερα. Έτσι. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει στο δερματάκι μας όταν εκτίθεται στον ήλιο, στην ηλιακή ακτινοβολία. Όπως λοιπόν όλα τα πράγματα, όλα τα όργανα μας έχουν τους μηχανισμούς άμυνάς τους. Έτσι και το δέρμα έχει μηχανισμό άμυνας για να προστατευτεί από την ηλιακή ακτινοβολία. Το πιο σημαντικό λοιπόν είναι η παραγωγή μιας ουσίας που λέγεται μελανίνη. Είναι η ουσία που μας δίνει το χρώμα στο δέρμα μας, και όταν το δέρμα μας εκτίθεται στον ήλιο αρχίζει η παραγωγή μελανίνης να αυξάνει για να μας προστατεύσει, και γι' αυτό παίρνει και ένα έτσι πιο σκούρο και πιο έτσι αγαπητό, ας το πω έτσι, χρωματάκι το καλοκαίρι. Mm-hmm. Τι συμβαίνει όμως, είναι σημαντικό αυτό να δούμε, ότι χρειάζεται να προσαρμοστεί το δέρμα. Και ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Ας δούμε έναν αγρότη και έναν άνθρωπο της πόλης. Ο αγρότης λοιπόν είναι υποχρεωμένος όλο το χρόνο να βγαίνει έξω για να φροντίσει την εργασία του. Έτσι δίνει την ευκαιρία στο δέρμα του σιγά σιγά να προσαρμοστεί. Όχι ότι δεν πρέπει να προστατεύεται και ο αγρότης, γιατί η αθλητική δράση θα προκαλέσει και σε αυτόν επιπτώσεις. Αλλά έχει το πλεονέκτημα, στο πω έτσι, να προσαρμόσει σιγά σιγά το δέρμα του στην ηλιακή ακτινοβολία. Ένας άνθρωπος της πόλης όμως, φανταστείτε ότι όλο το χρόνο είμαστε κλεισμένοι σε ένα γραφείο. Και ξαφνικά το καλοκαίρι, για 10-15 μέρες ή περισσότερες μέρες, για κάποιους πιο τυχερούς, θα πάνε διακοπές. Και συνήθως οι διακοπές είναι πού, σε ένα παραθαλάσσιο μέρος, όπου όλοι θα ξεχυθούμε στις παραλίες, και ειδικά ώρες που η ακτινοβολία είναι ακόμα πιο έντονη, δηλαδή 12 με 4 το απόγευμα, και εκεί θα γίνει ο κακός χαμός που λένε για το δερματάκι μας. Πώς πρέπει λοιπόν και τι πρέπει να κάνουμε. Αντιλιακό λοιπόν, ας αρχίσουμε με αυτό, θα πρέπει να βάζουμε που είναι. Θα ήθελα να πω ότι το αντιλιακό, που έχει μια λανθασμένη έτσι άποψη ο περισσότερος κόσμος, δεν είναι καλλιντικό, είναι μέτρο προστασίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό να το σκεφτούμε λιγάκι έτσι για να προσαρμοστούμε. Και ιδιαίτερα, ξέρετε, οι άντρες έχουν και μια άρνηση σε αυτό, να μην κολλάει, να μην είναι βαρύ, να μην είναι κρέμα. Υπάρχουν και πάρα πολλές μορφές. Υπάρχουν σε σπρέι, υπάρχουν σε λεπτόρευστες μορφές. Οπότε όλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τι πάει καλύτερα στον κάθε ένα από εμάς. Θα πρέπει λοιπόν, αφού είπαμε για το αντιλιακό, πρέπει να μπαίνει στο σωστό χρόνο, πρέπει να μπαίνει δηλαδή 20 με 30 λεπτά πριν βγούμε από το σπίτι μας. Για οποιονδήποτε λόγο βγαίνουμε από το σπίτι μας και κανονικά όλο το χρόνο. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει να το ανανεώνουμε σε τακτά διαστήματα γύρω στις 2-2,5 ώρες. Και αν κολυμπήσουμε αρκετή ώρα ή δρώσουμε για κάποιο λόγο φύγει το αντιλιακό, ακόμα και αδιάβροχο αν είναι, θα πρέπει να το ανανεώνουμε και πιο συχνά. Επίσης, είναι και όλα τα υπόλοιπα μέτρα προστασίας, καπέλο με γύσο, γυαλιά ηλίου, ακόμα και σε ειδικές περιπτώσεις, άτομα που έχουν έτσι πιο ευαίσθητο δέρμα, λευκό δέρμα που καίγεται πολύ εύκολα, υπάρχει και ειδικός ρουχισμός που μπορεί να χρησιμοποιήσει για την προστασία του και καλό να το βάζει, να το χρησιμοποιεί.
0: Τώρα, εκτός από το κομμάτι της παραλίας που συζητάμε και της, υπάρχει και ένα κομμάτι της καθημερινότητας. Μιλώ ως μοτοσυκλετιστής. Τώρα πια ανεβαίνουμε στις μοτοσυκλέτες χωρίς τα μπουφάν. Κακός βέβαια, αλλά αυτό συμβαίνει. Και πάλι το σώμα μας είναι εκτεθειμένο στην ηλιακή ακνοβολία. Πρέπει πάλι να φοράμε αντιλιακό, έτσι.
1: Βεβαίως, μα γι' αυτό, όπως είπαμε και πριν, αντιλιακό πρέπει να μπαίνει πριν βγούμε από το σπίτι μας.
0: Μάλιστα.
1: Για οποιοδήποτε λόγο. Ή θα πάμε μια βόλτα, ή θα πάμε για δουλειές, ή ένας που θα πάει, ένας μοτοσυκλετιστής ή οτιδήποτε. Και είναι επίσης, μια που αναφέρω τον τρόπο χρήση των αντιλιακών που είπαμε πότε πρέπει να μπαίνει, θα πρέπει να μπαίνει και σε όλες τις φωτοεκτεθειμένες περιοχές του δέρματός μας.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν περιοχές που δεν μας πάει καθόλου το μυαλό. Και βλέπουμε πολύ συχνά βλάβες σε αυτές τις περιοχές, δηλαδή στα αυτιά οι άντρες, ας πούμε. Καλά, στη μύτη συνήθως όταν βάζουμε στο πρόσωπο θα πάει και στη μύτη. Ένα σημείο που θα ήθελα να το πω που κανένας δεν το σκέφτεται είναι τα πέλματα. Όταν ξαπλώνουμε στην ξαπλώστρα σε μια παραλία κάτω από σκιά, νομίζουμε ότι είμαστε μια χαρά, μπορεί τα πέλματά μας να είναι εκτεθειμένα έξω, τα οποία βομβαρδίζονται από την ηλιακή ακτινοβολία χωρίς καμία προστασία. Και πραγματικά βλέπουμε πολύ συχνά βλάβες στα πέλματα. Βλάβες, δηλαδή μιλάω και για σοβαρές βλάβες, γιατί δεν είναι μόνο. Κοιτάξτε, η ηλιακή ακτινοβολία ουσιαστικά τι κάνει. Ας το χωρίσουμε σε δύο μεγάλες ομάδες, αν μπορούμε να το πούμε, στις επιπτώσεις. Η μία είναι η φωτογύρανση, που κανένας δεν αρέσει σε κανένα μας. Και η άλλη μεγάλη ομάδα είναι οι επιπτώσεις, οι σοβαρές, με καρκίνο δέρματος. Και αρκετές μορφές καρκίνου δέρματος, με αποκορύπωμα το μελάνωμα. Το μελάνωμα, ένας δύσκολος κακός καρκίνος, τέλος πάντων δεν θα συζητήσουμε γι' αυτό. Αλλά υπάρχουν και άλλες μορφές εκτός από το μελάνωμα που είναι πολύ πιο συχνές επίσης. Όπως είναι το ακαθοκυταρικό καρκίνωμα, που θέλει ιδιαίτερη προσοχή και πολλές φορές και ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Το βάσικο κυταρικό, που αυτό έχει μια καλύτερη πρόγνωση όταν το προλαβαίνουμε, όταν το αφαιρούμε γέρος. Και ακόμα κάτι που το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, ιδιαίτερα σε πιο ηλικιωμένους άνδρες που έχουν χάσει και τα μαλάκια τους, είναι αυτές οι ακτινικές υπερκερατώσεις. Δηλαδή είναι τόσο ύπουλες και τόσο συχνές που πραγματικά θα πρέπει να τις προσέξουμε ιδιαίτερα. Αυτές οι ακτινικές υπερκερατώσεις λοιπόν τι είναι? Είναι μικρά ροδαλά έτσι στιγματάκια. Είναι σε εκτεθειμένες στον ήλιο περιοχές.
0: Σαν φακίδες δηλαδή.
1: Σαν φακιδούλες έτσι ροδαλές, που μπορεί να κάνουν και ένα ξεφλουδισματάκι, να βγαίνει ένα λεπάκι, να φεύγει, να ξαναβγαίνει. Αυτές λοιπόν οι ακτινικές υπερκερατώσεις είναι πολύ ύπουλες, γιατί δεν έχουν κάποια συμπτωματολογία. Δεν πονάνε, δεν ενοχλούν, δεν. Αναπτύσσονται όμως γιατί έχει προκληθεί μια αλλίωση τοπικά στο DNA των κυττάρων από την ακτινοβολία, και αν παραμεληθούν, κάποιες από αυτές δυστυχώς μπορεί να μεταπέσουν σε ακατοκυταρικό καρκίνωμα, που είναι ένα έτσι όχι καθόλου καλό, θα έλεγα, καρκίνωμα δέρματος.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, γι' αυτό να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτική και ιδιαίτερα με πιο συχνό σε άντρες. Mm-hmm. Γι' αυτό οπωσδήποτε ένας πιο ηλικιωμένος που έχει χάσει και τα μαλλιά του, μην ξεχνά το καπέλο του, μην ξεχνά ειδικά αντιλιακά που είναι ακόμα και εξειδικευμένα για κλινικές υπερκερατώσεις. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν και εξειδικευμένα, ξέρετε, αντιλιακά ανάλογα τις περιπτώσεις. Κάτι άλλο, μια που λέμε για τα αντιλιακά, γιατί ο κόσμος βλέπει προστασία από UVA, UVB. Τι είναι αυτό το UVA και UVB? Mm-hmm. Αυτές είναι οι περιόδιες ακτινοβολίες, λοιπόν. Είναι για αυτή την ακτινοβολία που μας ενδιαφέρει και τις χωρίζουμε έτσι ανάλογα το μήκος κίνηματος που εκπέμπουν. Δεν θα το αναλύσουμε αυτό, δεν υπάρχει λόγος, αλλά να πούμε έτσι σε χοντρές γραμμές ότι το UVA, ας πούμε, η α, η ακτινοβολία, η περιόδιες ακτινοβολία α, συνδέεται περισσότερο με τη φωτογύρανση του δέρματος.
0: Μάλιστα.
1: Και η UVB, η ακτινοβολία Β, συνδέεται περισσότερο με έγκασμα και με κακοήθεις καρκίνο δέρματος. Καλό είναι λοιπόν κάποιος που θα αγοράσει αντιλιακό να είναι προσεκτικός, να δει να αναγράφεται UVA, UVB, να, δηλαδή να έχει προστασία και από τα είδη, δύο είδη αυτής της ακτινοβολίας.
0: Κύριε Μιχελάκη, μόλις μου ήρθε ένα μήνυμα εδώ από έναν ακροατή που αναρωτιέται αν έχουν παρενέργειες τα αντιλιακά.
1: Όχι, δεν θα το έλεγα. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει το θέμα με τη βιταμίνη D, κατά πόσο η βιταμίνη D μπορεί να λειτουργήσει αν προστατευόμαστε συνεχώς κτλ. Η βιταμίνη D για να απορροφηθεί θέλει μια μικρή έκταση στο δέρμα μας και για λίγο διάστημα, για λίγο χρόνο. Εάν όμως το αφήσουμε το δέρμα μας χωρίς προστασία και κούφια η ώρα συμβεί κάτι κακό, οι επιπτώσεις είναι πολύ πιο βαριές.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Αυτό θα έλεγα έτσι σαν επιπτώσεις ή αρνητικά. Οπότε το αντιλιακό είναι το πιο, έτσι, από τα πιο σημαντικά μέτρα πρόληψης για τον λόγο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν έχουμε και άλλες ερωτήσεις, θα ήταν πολύ ωραίο να...
0: Ναι, έχω και άλλη ερώτηση. Αν υπάρχουν σημεία του ανθρώπινου δέρματος που είναι περισσότερο ευαίσθητα από άλλα.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι σχετικό. Εξαρτάται από το τύπο δέρματος που έχει. Το δέρμα το χωρίζουμε σε φωτότυπους, δηλαδή ανάλογα το πόσο ανοιχτό ή πιο σκούρο είναι το δέρμα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχουν δέρματα, οι φωτότυποι, ας πούμε, πολλά πολύ ανοιχτόχρωμα δέρματα που είναι πολύ, πολύ ευάλωτα, πολύ καίγονται αμέσως. Mm-hmm. Και αυτό, ξέρετε, είναι και ένα πονηρό σημείο, γιατί ένα δέρμα πολύ λευκό που δεν αντέχει τον ήλιο ψάχνει να προστατευτεί. Δηλαδή θα βάλει αντιλιακό, θα πάει κάτω από τη σκιά, ένα πιο σκούρο δέρμα, ένα μελαχρινό δέρμα που δεν καίγεται εύκολα, δεν καταλαβαίνει τις επιπτώσεις, δεν νιώθει την ανάγκη να προστατευτεί, αλλά και το πιο σκούρο δέρμα μπορεί να υποστεί τις επιπτώσεις της αντιλιακής ακτινοβολίας. Έτσι, δεν είναι σημαντικό αυτό, γιατί και από μόνα τους τα πράγματα, ξέρετε, μας καθοδηγούν κάποιες φορές. Mm-hmm. Άλλες ερωτήσεις, οτιδήποτε, όπως νομίζετε εσείς να την
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουν μαζευτεί κάμποσες ερωτήσεις, έχουν βρει την ευκαιρία, δεν ξέρω, να ρωτήσουν αυτά που δεν ρωτάνε, ενώ πρέπει να έρθουν στο γιατρό να τα ρωτήσουν. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, τα προβλήματα της εποχής αυτά. Η δυσκολία στην πρόσβαση στους γιατρούς. Τώρα, ένα άλλο ερώτημα το οποίο υπάρχει είναι αναφορικά με τα είδη των αντιλιακών. Υπάρχουν κάποια τα οποία επικαλούνται, τέλος πάντων, τη δυνατότητά τους να κάνουν το δέρμα μας να μαυρίζει περισσότερο από κάποια άλλα. Είναι καλύτερα, χειρότερα, τα επιλέγουμε, δεν τα επιλέγουμε?
1: Τώρα, και αυτό είναι σχετικό. Υπάρχουν όντως κάποια αντιλιακά που λένε ότι επισπεύδουν έτσι το χρώμα. Υπάρχουν αντιλιακά που έχουν αντιγυραντικούς παράγοντες, ενυδατικά. Υπάρχουν αντιλιακά που είναι πιο εξειδικευμένα για δέρματα που έχουν, ας πούμε, κάποια ροδοκρουνόσο, παραδείγματος χάρη, που κολκινίζει πολύ εύκολα το δέρμα τους. Υπάρχει μια πληθώρα πια αντιλιακών και καλό είναι κάποιος που θα πάρει ένα αντιλιακό να είναι ένα ελεγμένο πρώτα απ' όλα αντιλιακό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπαμε πριν, να μας προστατεύει και από τα δύο είδη ακτινοβολίας, UVA και UVB, που είναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όπως επίσης, δεν ξέρω, παλιότερα συζητιόταν πάρα πολύ να είναι με φυσικά ή χημικά φίλτρα. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, να σας πω την καθαρή μου αλήθεια. Φυσικό ή χημικό είναι ανάλογα τον τρόπο που λειτουργεί. Το φυσικό φίλτρο αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία, το χημικό το απορροφά. Το απορροφά δηλαδή στο σημείο, όχι στον οργανισμό.
0: Άρα είναι θέμα μηχανισμού λειτουργίας.
1: Είναι θέμα μηχανισμού ακριβώς πώς λειτουργεί το καθένα. Εδώ, μια που λέμε γι' αυτό, να πω και για τα παιδάκια, ότι καλό θα είναι τα μωρά μέχρι 2 ετών να αποφεύγουμε την άμεση έκθεση στον ήλιο των μωρών, των παιδιών, των πολύ μικρών, και να προστατεύονται ακόμα και υπό σκιά. Δεν είναι καλό. Και κάτι άλλο ακόμα που είναι επίσης πολύ σημαντικό είναι, πρέπει να αποφεύγουμε οπωσδήποτε το ηλιακό έγκαυμα, ειδικά στις νεαρές ηλικίες μέχρι 18 ετών. Θα σας πω μόνο αυτό, ότι ένας από τους προδιαθεσικούς παράγοντες για να αναπτυχθεί στο μέλλον, έτσι σαν ενήλικας για μεγάλες ηλικίες, κακόητες μελάνωμα, είναι το ηλιακό έγκαυμα σε νεαρή ηλικία. Και το κακό είναι ότι νεαροί, έφηβοι, νέα παιδιά, δυστυχώς καίγονται πολύ συχνά, καίγεται το δέρμα τους, δεν το προστατεύουν. Και πρέπει να το καταλάβουμε πολύ καλά αυτά, γιατί το που αρχίσατε με αυτή τη συζήτηση, εσείς το είπατε πάρα πολύ σωστά, ότι πια η ηλιακή ακτινοβολία δεν ήταν αυτή που ήταν πριν 150 χρόνια. Η ηλιακή ακτινοβολία είναι εντελώς άλλο πράγμα, με πολύ πολύ σημαντικές και σοβαρές επιπτώσεις, εάν δεν λαμβάνουμε σωστά τα μέτρα μας.
0: Να. Τώρα, μια τελευταία ερώτηση, η οποία δεν έχει να κάνει με το καλοκαίρι και τον ήλιο, αλλά έχει να κάνει με την υγεία

0: Λέω, έχει εξελιχθεί αρκετά αυτή η εξέταση, όπου σκιαγραφείται όλο μας το σώμα, επισημαίνονται τα σημεία και μετά ελέγχονται κάθε χρόνο, έτσι.
1: Ναι, πολύ σωστά. Η καμπάνια της δερματολογικής εταιρείας δουλεύει πολύ πολύ καλά και πολύ πολύ δυναμικά σε όλους τους τομείς και στον τομέα αυτό. Και είναι αλήθεια ότι καλό θα είναι πρώτα απ' όλα να γίνεται μια καλή εξέταση τουλάχιστον μια φορά το χρόνο για οποιοδήποτε καθένας να βλέπει το δέρμα του, να το εξετάζει. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα την περίπτωση, αν υπάρχουν βλάβες που πρέπει να καταγραφούν ουσιαστικά για να ελέγχονται σε τακτά διαστήματα, και το τακτά διαστήματα εξαρτάται από τις βλάβες, πόσες πολλές και πόσο είναι, θα πόσο συχνά πρέπει να ελέγχονται. Υπάρχει λοιπόν η χαρτογράφηση σπήλων, τις σπήλους λέμε τις ελιές, όπου χαρτογραφούνται, καταγράφονται δηλαδή αυτές οι ελιές που μας κινούν κάποιες υπόνοιες υτοψίες, ή αν πρέπει να αφαιρεθούν άμεσα θα το πούμε, ή αν θα πρέπει να παρακολουθηθούν για να δούμε την εξέλιξή τους, πώς πάνε, πώς προχωρούν. Γιατί φανταστείτε ότι υπάρχουν άτομα που μπορεί να έχουν εκατοντάδες ελιές. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το δέρμα και να βγάλουμε 100 ελιές, αλλά θα πρέπει να καταγράφονται κάπου και να μπορούμε να δούμε πώς εξελίσσονται αυτές οι ελιές και όποτε χρειάζεται να φερούνται. Όπως επίσης πολύ σημαντική είναι η δερματοσκόπηση. Είναι ένα ειδικό όργανο που τα τελευταία χρόνια πραγματικά μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί με το συγκεκριμένο, με το δερματοσκόπιο, βλέπουμε σε βάθος τη βλάβη, βλέπουμε τα χρώματα, βλέπουμε τι γίνεται, και αυτό μας καθοδηγεί και μας βοηθάει πάρα πολύ το να καταλάβουμε τι ελιά είναι αυτή και πώς πρέπει να λειτουργήσουμε. Και ένα τελευταίο, μια που λέμε, το πήγαν περισσότερο στις ελιές και όχι στη φωτογύρανση, αλλά είναι σημαντικό αυτό, να θυμόμαστε αυτό το κανόνα A, B, C, D, E, αυτό που θα το έχετε ακούσει, που λέμε το Α, Β, Γ, Δ, Ε, το A που σημαίνει μια ελιά που βλέπουμε που έχει ασυμμετρία. Ασυμμετρία το A. Το B είναι border που σημαίνει όρια. Τα όρια να είναι αλλοιωμένα. Σι είναι το color, το χρώμα. Να έχει διάφορα, να μην είναι ομοιογενές το χρώμα. Αλλού πιο σκούρο, αλλού πιο ανοιχτό. Το D είναι η διάμετρος. Όταν μια ελιά είναι πάνω από 6 χιλιοστά και έχει και όλα τα υπόλοιπα, θα πρέπει να μας κινήσει έτσι την υποψία. Και το E είναι evolution, είναι η εξέλιξη. Πώς είναι, δηλαδή να εξελίσσεται απότομα, να μεγαλώσει απότομα, να ματώσει απότομα, να κάνει μια περίεργη έτσι αίσθηση να μας δίνει, σαν κάτι να μου διάσει, σαν κάτι. Θα πρέπει άμεσα να ελεγχόμαστε για αυτές τις καταστάσεις. Οπότε ο κανόνας Α, Β, Γ, Δ, Ε, ας τον έχουμε στο μυαλό μας.
0: Κύριε Μιχελάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Νομίζω ότι βοηθήσαμε αρκετά και τους ακροατές. Βοηθήθηκα και εγώ, πρέπει να σας πω. Και νομίζω ότι τελικά αυτό το στερεότυπο το οποίο χρησιμοποιούσαμε δημοσιογράφοι, που λέγαμε πολλές φορές ότι το δέρμα μας είναι η πανοπλία μας απέναντι στα στοιχεία, μάλλον το δέρμα μας δεν είναι η πανοπλία μας, ή εν πάση περιπτώσει δεν είναι τόσο σκληρός η πανοπλία μας, πρέπει να το προσέχουμε αρκετά. Σας ευχαριστώ
1: είναι
0: πάρα πολύ.
1: Είναι μια πανοπλία που θέλει πολύ καλή φροντίδα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ωραία, έχουμε καλό καλοκαίρι.
0: Και σε εσάς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας βράδυ. Ήταν κοντά μας ο κύριος Μάρκος Μιχελάκης, δερματολόγος, για να μας πει τι άλλο αυτά τα ζητήματα τα οποία καμιά φορά τα προσπερνάμε με ευκολία, δηλαδή το αν θα βάλουμε δεν θα βάλουμε αντιλιακό, τι αντιλιακό θα βάλουμε, που το συζητάμε συνήθως σε λάθος βάση. Αλλά κυρίως για να εξάγουμε ένα βασικό και ουσιαστικό συμπέρασμα, αυτό δηλαδή που λέει ότι το σώμα μας πρέπει, το δέρμα μας μάλλον, πρέπει να το φροντίζουμε όπως φροντίζουμε και όλες τις άλλες, όλες τις υπόλοιπες λειτουργίες του οργανισμού μας, διότι αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Ένα ενιαίο σύνολο που όταν δεν το προσέξουμε, και όταν δεν το προσέξουμε σε μικρή ηλικία, αυτό μας προέτρεψε ο κύριος Μιχελέκης να κάνουμε, τότε θα το βρούμε μπροστά μας, και όταν βρίσκεις τα προβλήματα μπροστά είναι πάντα μεγαλύτερα από αυτά που θα μπορούσες να αποφύγεις αν είχες λίγο μυαλό στο κεφάλι σου, που λέγε και η γιαγιά μου. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
1: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
0: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18/9. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
2: Προπόληση more.com.
3: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
4: Μια τραγικομωδία.
3: Ή και όχι.
4: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
3: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
4: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
3: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
4: Λιδία Στέφου,
3: Βασίλης Τσαλίκης,
4: Μιχάλης Ψαλίδας.
3: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
4: Εισιτήρια στο more.com.
5: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. Τρεις ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
6: Η ώρα είναι 10. Στο κόκκινο.

0: Κόκκινο 105 και 5 και ο Λάζαρος Καραγιάννης αποφάσισε να φέρει το καλοκαίρι στην εκπομπή, έτσι με τα ρέγγε του, με τα καλοκαιρινά του. Βέβαια μου έλεγε η Θέκλα που πριν από λίγο ήρθε ότι έξω έχει βρέξει. Αλλά εμείς δεν χάνουμε τον ενθουσιασμό μας. Εξάλλου 12 Ιουνίου είναι, άρα λοιπόν έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι. Λάζαρος Καραγιάννης λοιπόν στον ήχο, ο Παντελής Δαβανέλος επιμελείται των επικοινωνιών μας, ο Μπάμπης Χρυστακόπουλος στο μικρόφωνο, είναι η εκπομπή Ρεζουμέ, είναι το τρίτο μέρος, η δεύτερη ώρα αν θέλετε. Και ένα από τα θέματα της πολιτικής ατζέντα σήμερα είναι φυσικά το debate, η διαφωνία, η συζήτηση η οποία έγινε στη Βουλή μεταξύ του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη και του βουλευτή Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, του κυρίου Κώστα Μπάρκα. Με τον κύριο Γεωργιάδη να λέει μέσες άκρες ότι είναι υπέρ του outsourcing για ιδεολογικούς λόγους. Είναι δηλαδή υπέρ της ανάθεσης σε ιδιωτικές εταιρείες, του καθαρισμού των νοσοκομείων μας. Διότι αυτό έχει οικονομική ωφέλεια. Ζητήσαμε λοιπόν από την κυρία Φωτεινή Καριστιανάκη, από το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και εργαζόμενη στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, τον Ευαγγελισμό, να μας πει πώς ήταν τα πράγματα την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τότε δηλαδή που ο Ανδρέας Ξανθός και ο Παύλος Πολάκης αποφάσισαν να διώξουν τα ιδιωτικά συνεργεία καθαρισμού από τα νοσοκομεία και να φέρουν τις συμβάσεις εκείνες και τις προσλήψεις εκείνες των καθαριστριών. Και επειδή έχει γίνει και η σχετική μελέτη και επειδή έχουν υπολογιστεί και τα νούμερα και οι αριθμοί, τότε κυρία Καριστιανάκη θα μας πει και ποια ήταν η ωφέλεια τελικά. Κυρία Καριστιανάκη, καλησπέρα, γεια σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας και στο κορατέ σας. Κοιτάξτε, νομίζω ότι οι αριθμοί, για να μπω κατευθείαν στο θέμα πριν ξαναπέσει γραμμή, είναι αμήλικτοι. Το 2017, όταν εμείς κάναμε τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου απευθείας με τους εργαζόμενους, κέρδισε ο Ευαγγελισμός μόνο περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα. 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο ή στο σύνολο?
1: Στο σύνολο, στο χρόνο. Στο χρόνο. Το ένα νούμερο είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι οι εργαζόμενοι είχαν αξιοπρεπείς μισθούς, διότι εναρμονίστηκαν με το δημόσιο, πληρώνουν στην ώρα τους, δεν τους απείλησε ποτέ κανένας ότι έχεις καρκίνο, έχει το ημέση σου κτλ. Δεν θα πάρεις αναρωτική. Και δουλεύανε έτσι όπως έπρεπε να δουλεύουν, δηλαδή ένα στο κάθε τμήμα και όχι ένα σε 4 τμήματα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είχαμε πραγματικά 300 εργαζόμενους και όχι 100 οι οποίοι μπορεί να γινόντουσαν λάστιχο από τμήμα σε τμήμα. Οι λοιμώξεις έπεσαν κατά κόρτα, γιατί είχαμε δει ότι ο εργολάβος, προκειμένου να χαμηλώσει το κόστος, δεν χρησιμοποιούσε ουσιαστικά χλωρίνη, να το πω έτσι απλά, χρησιμοποιούσε νερό. Και από αυτά τα 2 εκατομμύρια που εξοικονομήσαμε, επειδή θυμάστε ότι τότε ήμασταν και σε σκληρούς μνημονιακούς χρόνους, ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, έπρεπε να ήταν 5-1. Τότε με αυτά τα 2 εκατομμύρια που κερδίσαμε, εξοικονομήσαμε, προσλάβαμε επικουρικούς γύρω στους 115 νοσηλευτές. Οι οποίοι, να θυμίσω ότι έμειναν και μέσα στην πανδημία και μας βγάλανε αστροπρόσωπους, και αυτοί οι άνθρωποι μοριοδοτήθηκαν και έχουν γίνει μόνιμοι. Συνολικά, για να πω κι άλλο ένα ακόμα καλύτερο αριθμό, 250 εκατομμύρια εξοικονόμησε το Υπουργείο Υγείας, κάνοντας ατομικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο σύνολο των νοσοκομείων της χώρας. Βέβαια, να πούμε ότι δεν ήταν όλες διοικήσεις τόσο θετικές, αλλά νομίζω ότι καταφέραμε να κάνουμε την πλειονότητα των νοσοκομείων.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια, πέρα από το ότι δεν ήταν θετικές, είχαμε και τις εταιρείες να χτυπάνε πολύ άσχημα με μηνύσεις κτλ.
0: Μηνύσεις για ποιο λόγο?
1: Μηνύσεις γιατί υποτίθεται ήταν αντικρουόμενα συμφέροντα, γιατί εντάξει, χάσαμε την πίτα, τι να πούμε.
0: Να.
1: Από εκεί και έπειτα ο κύριος Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, βάζει πολύ σωστά το δεδομένο αυτό που έχουμε, ότι είναι πραγματικά ιδεολογική αντίληψη και κατεύθυνση όλο αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Το να θέλουν εργολάβους σε όλες τις υπηρεσίες. Αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος έδιωξε τους μόνιμους τραπεζοκόμους, security, καθαριστές από τα νοσοκομεία και έβαλε τους εργολάβους τότε, με ένα τεράστιο κόστος για το ελληνικό δημόσιο.
0: Mm-hmm.
1: Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι όταν το 2019 ανέλαβε το καλό πρόσωπο, γιατί ο κ. Γεωργιάδης είναι και λίγο αντιπαθής, το καλό πρόσωπο στην Υπουργή Υγείας της Νέας Δημοκρατίας, με τον κύριο Κοντοζαμάνη, mm-hmm. είχαν στείλει ένα έγγραφο στα νοσοκομεία που λένε ότι ξέρετε κάτι, επειδή τώρα έχουμε αυτούς τους κακούς αριστερούς που βάλανε μέσα τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε τρία πράγματα. Είτε να κάνετε συμβάσεις ορισμένου χρόνου, είτε να πάρετε επικουρητικό προσωπικό από τις λίστες των υγειονομικών περιφερειών, τον είπε, είτε να βάλετε μέσα εργολάβους. Ο Ευαγγελισμός επέλεξε να βάλει εργολάβους και επειδή μίλησε για δημοσιονομικό όφελος ο κύριος Γεωργιάδης, θέλω να βρεθεί επόμενος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να το ρωτήσει ποια είναι η οικονομοτεχνική μελέτη που μέτρησε το ότι ο εργολάβος στοιχίζει λιγότερο από τον αυτισό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει οικονομοτεχνική μελέτη στον Ευαγγελισμό. Υπάρχει μια μελέτη η οποία λέει πόσο κοστίζει ο εργολάβος. Όχι πόσο κοστίζει ο εργολάβος σε σχέση με τον εργαζόμενο.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή αναφέρθηκε το ζήτημα των λοιμώξεων, φαντάζομαι αναφέρεστε στις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, έτσι?
1: Ναι, ήταν η Επιτροπή Ενδονοσοκομιακών Λοιμώξεων, ήταν εκείνη η οποία έχει το βάρος να εκπαιδεύει το προσωπικό και να ελέγχει. Και τότε είχε δει, σας λέω το απλό, χωρίς στατιστικές, χωρίς τίποτα. Ουσιαστικά η χλωρίνη η οποία χρησιμοποιούσε ο εργολάβος ήταν σχεδόν νερό.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια είναι, σας λέω, όταν έχεις μια καθαρίστρια για τέσσερα τμήματα και φανταστείτε το τμήμα στο οποίο εργαζόμουν εγώ είχε 60 ασθενείς και δίπλα είχε 45 και παραδίπλα είχε 30 και παραδίπλα 30.
0: Mm-hmm.
1: Και καταλαβαίνετε τώρα ότι όσο και να θέλει μια γυναίκα, συνάδελφος καθαρίστρια να καθαρίσει μέσα σε ένα εξάωρο, πόσο να προσέξει. Μιλάμε για τεράστιες αποστάσεις και τετραγωνικά.
0: Αυτό που έχει ουσιαστικά ένα ιατρικό αποτύπωμα, διότι κακά τα ψέματα, τώρα δεν ξέρω αν είναι δόκιμη η ερώτηση που θα κάνω, αλλά θα με διορθώσετε φαντάζομαι. Αυτό το οποίο έχουμε περισσότερο εν πάση περιπτώσει ως αντίληψη είναι ότι ένα ποσοστό ασθενών ταλαιπωρείται, τουλάχιστον ταλαιπωρείται από ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Μπαίνει συνήθως για ένα πράγμα και ξαφνικά προκύπτει ένα άλλο ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αυτό το ποσοστό έχει μετρηθεί, ποια είναι η διαφορά του?
1: Σε σχέση που να σχετίζεται με την καθαριότητα, μετρέται κατά καιρούς και μπορείτε να βρείτε ρεπορτάζ ότι αυξήθηκαν οι νοσοκομιακές λοιμώξεις. Mm-hmm. Είναι, ξέρετε, ρεπορτάζ τα οποία γίνονται κατά περίπτωση και βγάζουν τα αποτελέσματα που θέλει το Υπουργείο Υγείας.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, πριν μήνες υπήρχε ένα ρεπορτάζ το οποίο έλεγε αυξήθηκαν οι νοσοκομιακές λοιμώξεις κτλ. Φταίνουν οι νοσηλευτές, δεν πλένουν τα χέρια τους οι γιατροί, πανικός ιστορίες και τελικά ποιο ήταν το πόρισμα? Να πάρουμε νοσηλευτές νοσοκομειακών λοιμώξεων, να καταγράφουμε το πρόβλημα. Να μην πάρουμε νοσηλευτές και γιατρούς έτσι ώστε να εξυπηρετούνται από περισσότερα χέρια οι ασθενείς και έτσι ώστε να μην έχουμε νοσοκομειακές λοιμώξεις. Να μην μένουν οι χειρουργημένοι άρρωστοι πολλές μέρες μέσα πριν το χειρουργείο ή μετά το χειρουργείο γιατί έχει αναμονή. Να μην μένουν πολλές ώρες μέσα στα επίγοντα ασθενείς, αλλά να έχουμε κάποιους να καταγράφουμε το πρόβλημα. Όχι να λύσουμε το πρόβλημα, να το καταγράφουμε.
0: Επειδή φαντάζομαι υπάρχουν κάποια στατιστικά στοιχεία ή, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές για το πόσοι νοσηλευτές αντιστοιχούν σε πόσους ασθενείς, ή μάλλον το αντίστροφο, πόσοι ασθενείς αντιστοιχούν σε πόσους νοσηλευτές και πόσους γιατρούς έχουμε
1: αυτό
0: εικόνα.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο στα ελληνικά νοσοκομεία. Και σας το λέω ως νοσηλεύτρια της μεγαλύτερης κλινικής της χώρας, mm-hmm. γιατί η δικιά μας κλινική, αυτή τουλάχιστον που δούλευα μέχρι πριν ένα χρόνο, γιατί εκδιώχθηκα λόγω λόγω ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μία νοσηλεύτρια το απόγευμα με δύο ΔΕΛΤΑ ΕΕ για 60 ασθενείς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό και πιστέψαμε ότι είναι και κατασκευαστικό λάθος, έτσι, γιατί πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχουν κλινικές με πάνω από 35-40 maximum ασθενείς. Δηλαδή, αν πει σε έναν Αμερικανό, ότι έχω μια. Θυμάμαι, είχαμε κάποιες Αμερικανίδες συναδέλφες που λέω 60 και μου λέει You mean 16. Λέω, όχι, δεν είναι 16, είναι 60. Μα μου λέει 60, δεν, δηλαδή πώς, τι, ούτε σε πόλεμο. Μας. Άρα, λέμε ότι ιδανικά θα ήταν. Τι να σας πω, υπάρχουν συνθήκες στην Καλιφόρνια, υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορούν να μετρήσουν πόσοι νοσηλευτές, αλλά ντρέπομαι να το πω, γιατί τώρα τι να πω, ότι πρέπει να είναι ένας νοσηλευτής για 15. Ασθενείς, εντάξει, τώρα τι να σας πω.
0: Μάλιστα.
1: Τη στιγμή που στο νοσοκομείο μας λένε ότι θα δουλεύουμε το καλοκαίρι με μία μέρα ρεπό για να βγουν οι άδειες, ή θα δουλεύει ένας το πρωί, ένας το απόγευμα, ένας τη νύχτα μαζί με ένα ΔΕΛΤΑ ΕΕ για να βγαίνουν οι άδειες. Είναι τόσες πολλές οι προσλήψεις τελικά που δεν βγαίνουν οι άδειες, θα το πω έτσι.
0: Να.
1: Οπότε τι να συζητήσουμε για λοιμώξεις, έτσι.
0: Εντάξει, από την άλλη είναι ένα σοβαρό ζήτημα όμως, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο ένας από τους τρόπους, γιατί φαντάζομαι δεν είναι μονοδιάστατες οι απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα, ο ένας από τους τρόπους όμως είναι με την στελέχωση των νοσοκομείων. Έτσι,
1: ο ένας από τους τρόπους και από τους πολύ σοβαρούς τρόπους είναι η σοβαρή στελέχωση των νοσοκομείων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν διάφορα πράγματα, το οποίο για να το καταλάβουν οι ακροατές, θα σας το πω πολύ απλά, το ότι. Όταν φτάνει ένας άρρωστος στο νοσοκομείο, ξέρετε, θυμάστε στην ηλικία μου τουλάχιστον, η πρώτη γεύση που είχα σαν παιδάκι και οι συμμαθητές μου ήταν η γεύση του αντιβιωτικού που είχε γεύση κεράσι.
0: Ναι.
1: Δεν είχατε και εσείς αυτή τη γεύση.
0: Βέβαια.
1: Μας τη δίνανε οι γονείς μας πριν ρωτήσουν τον γιατρό, γιατί ξέρανε.
0: Mm-hmm.
1: Όταν λοιπόν ξεκινάμε από μία μενταλιτέ πολιτών, και δεν φταίνει οι πολίτες, έτσι, ότι ξέρετε κάτι, θα πάρω την αντιβίωση πριν πάω στο νοσοκομείο, που αυτά βέβαια έχουν κοπεί, αλλά έτσι έχουν μεγαλωθεί. Όταν φτάνουμε στο νοσοκομείο, εντάξει, είναι θέμα ανοχής των μικροβίων, είναι θέμα πανδημίας που ουσιαστικά μείναμε πολύ μακριά από τον κοινωνικό μας περίγυρο και ουσιαστικά αποστηρωθήκαμε, να το πω απλά,
0: mm-hmm.
1: Και είμαστε λίγο πιο ευάλωτοι, εντάξει, είναι πολλά πράγματα. Αλλά βλέπω και από τον περίγυρο μου, δεν έχω να σας πω σωστά, ότι φτάνεις ακόμα και σε ένα μονόκλινο ενός ιδιωτικού νοσοκομείου και βγαίνεις ένα νοσοκομειακή λίμωξη.
0: Μάλιστα.
1: Φαντάζομαι ότι έχετε ακούσει αυτό και το έχουν ακούσει και οι αγροατές σας.
0: Ναι, εντάξει, είναι κάτι.
1: Δεν λέω κάτι για το ιδιωτικό, λέω κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί.
0: Ναι, όχι, είναι κατανοητό αυτό. Είναι κατανοητό αυτό. Τώρα, εάν.
1: Σίγουρα δεν φταίει ένας ή μία ειδικότητα. Σίγουρα δεν φταίει ένας. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κοιτάξουμε.
0: Ναι. Εάν γράφαμε σε ένα χαρτί 4, 5, 10, δεν ξέρω πόσα και ποια είναι τα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για να αλλάξει η τροχιά, δεδομένου ότι δεν είμαστε σε καλή τροχιά, πώς θα τα ιεραρχούσαμε, ποια θα ήταν τα σημαντικά δηλαδή τα οποία θα έπρεπε να γίνουν πρώτα προκειμένου να έχουμε ένα καλύτερο σύστημα υγείας?
1: Σύστημα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας και στην περίοδο των μνημονίων και στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας στάθηκε όρθιο, γιατί υπήρχαν στελέχη και προσωπικό να το στηρίξουν. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι ούτε τα τείχη, ούτε τα ντουβάρια, ούτε τα κτίρια. Είναι οι γιατροί, οι νοσηλευτές και το παραγωγικό προσωπικό, το οποίο, και οι διοικητικοί βέβαια, το οποίο το στελεχώνουν με ειλικρινή αυταπάρνηση. Αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή λείπει είναι το συνεργειακό δυναμικό. 5.300 οι νέοι γιατροί έχουν φύγει από το εξωτερικό, το ξέρετε.
0: Mm-hmm.
1: Γύρω στους 3.000 νοσηλευτές έχουν φύγει και φεύγουν κι άλλοι. Οι τελευταίες κρούσεις μου προς το γραφείο προσωπικού ήταν ότι έρχεται προσωπικό, αλλά παρετείται, γιατί το ελληνικό δημόσιο πλέον δεν είναι ελκυστικό. Η μισθή είναι ίση με το ανειδίκευτο εργάτη. Για μια ΠΕ νοσηλεύτρια με μεταπτυχιακό είναι ίσιος ο μισθός. Με τον ειδίκευτο εργάτη, δεδομένου ότι εμείς δεν παίρνουμε 14ο μισθό.
0: Mm.
1: Άρα, ποιος θέλει δάφη. Και από εκεί και πέρα σας λέω, αν στελεχωθεί καλά ένα νοσοκομείο, μετά όλα μπορούν να αντιμετωπιστούν.
0: Αυτά τα
1: μηχανήματα, τα θέματα ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς, έγινε μια τεράστια ενισχυτική ένεση κατά την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο από την εξοικονόμηση χρημάτων, όπως σας είπα, 250 εκατομμύρια μόνο από τους εργολάβους και πόσα άλλα από τα διάθετα του Υπουργείου Υγείας, που έγινε μια απίστευτη ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού. Από την άλλη μεριά, υπήρχε η πολιτική βούληση, και ξανά έρχομαι σε αυτό που είπε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ότι είναι πολιτική βούληση και όχι ευθύνη, από την περιφέρεια Αττικής, που πάλι είχαμε τη δική μας παράταξη και έκανε μια ενίσχυση της τάξης των 110 εκατομμυρίων ευρώ. Mm-hmm. Άρα, μην μιλάμε, τα οποία τον γενιάζουν βέβαια οι δεξιοί, αλλά εμείς τα έχουμε φτιάξει αυτά, έτσι, και σώσαν ανθρώπινες ζωές, πάρα πολλές. Και σας λέω ξανά, αν δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να κινεί τα νήματα, δεν λειτουργεί τίποτα μέσα στο νοσοκομείο. Ό,τι και να λέμε για το τι η δεξιά κάνει εγγένεια. Το υπόλοιπο, η δεξιά κάνει εγγένεια με το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο χρηματοδοτεί μόνο ανακαινήσεις, τις οποίες να ψάξουμε το ρεπορτάζ, νομίζω είναι ασφαλές. Τον Αύγουστο πέρασε η κυβέρνηση της δεξιάς ότι ένα νόμο. Ότι κοιτάξτε να δείτε, οτιδήποτε έχει ανακαινηθεί μέσα στο νοσοκομείο μπορούμε να το επινοικιάσουμε σε ιδιώτες. Έτσι ξέρω και εγώ λοιπόν. Δεν συζητάω για τις ανακαινήσεις που έχουν κάνει στον Ευαγγελισμό. Ήρθαν να κόψανε κορδέλες πέρυσι, έχουμε πλημμυρίσει 10 φορές. Δεν έχει λειτουργήσει ποτέ το τμήμα το οποίο εγγενιάσανε. Και προχθές που ανέβηκα να δω τους συναδέλφους μου, είδα αντί για τον εξαιρετικό κλιματισμό τον οποίο είχε. Την υπογραφή του ΕΣΠΑ του ΣΥΡΙΖΑ το 2019, είδαν νεμιστήρες πάλι στον όροφο. Δηλαδή, εντάξει.
0: Είδα τα νεμιστήρες διότι δεν έχουν συντηρηθεί τα κλιματιστικά ή διότι δεν μπήκανε.
1: Όχι, είδαν νεμιστήρες διότι έχουμε ένα ΕΣΠΑ το 2019, ξεκίνησε πρόπερση, έχει φτάσει από, από τους υπέρβοντα να πάει σε 8 ορόφους, έχει πάει μόνο στον έναν. Mm-hmm. Ξεκίνησαν να φτιάχνουν τείχους, ενεργειακή αναβάθμιση, παντζούρια κτλ. Χωρίς να έχουν φτιάξει την ταράτσα, πλημμύρισε με τις πρώτες βροχές και τώρα έχουν αποκόψει όλο τον κλιματισμό σε όλους τους ορόφους για να κάνουν συντήρηση.
0: Μάλιστα.
1: Στα καινούργια. Δηλαδή είναι μια κατάσταση.
0: Και μιλάμε για 12 Ιουνίου πια, έτσι. Μιλάμε για καλοκαίρι.
1: Μιλάμε
0: δηλαδή.
1: Για 12 Ιουνίου και μπορούμε να ξανακάνουμε μια συνέντευξη, αν θέλετε, σε ένα μήνα και να σας πω πάλι ότι δεν έχουμε condition.
0: Μάλιστα. Μπορώ να την παίξω και σε επανάληψη, αν θέλετε.
1: Αυτή η επανάληψη, να σας πω κάτι, μπορείτε να βρείτε ερωτήσεις των βουλευτών μας, mm-hmm. γιατί δεν έχει προχωρήσει το ΕΣΠΑ που έχει αφήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ και 4 χρόνια υπάρχουν αυτές οι ερωτήσεις.
0: Να.
1: Δεν προχωράει.
0: Βλέπω σε ένα μήνυμα που μου έχει στείλει μία ακροάτρια, η Γιάννα, μαθαίνει λέει ότι στον Ερυθρό δεν υπάρχει κλιματισμό στην μονάδα αντατικής θεραπείας. Πόσο βάσιμο είναι αυτό ως πληροφορία, αν το γνωρίζετε, γιατί είναι άλλο νοσοκομείο.
1: Κοιτάξτε, μας έχει τύχει και εμάς, δεν είναι, είναι αυτό που λένε πρώτη φορά μου ξανασυμβαίνει.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
1: Περιγράφεται αυτό στα πρακτικά. Έχει περιγραφεί στην ιστορία πολλές φορές. Εύχομαι να είναι κάτι περιστασιακό, γιατί εντάξει, εννοείται ότι οι μηχανήματα είναι, μπορεί να κρασάρουν που λένε, μπορεί να χαλάσουν. Εντάξει, υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτό το ξέρετε, το κτίριο πατέρα, ο μισός επαγγελισμός πάντα είχε πρόβλημα. Και γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσα στα 16 νοσοκομεία που ήθελε να κάνει ενεργειακή αναβάθμιση, ήταν και αυτό το κτίριο του επαγγελισμού. Mm-hmm. Εντάξει, το ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή ακόμα από το 2019 κλιματισμό, εντάξει, τι να πούμε από εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Οι συνθήκες δηλαδή είναι απάνθρωπες και για εμάς και για τους νοσηλευόμενους.
0: Μάλιστα. Κυρία Καριστιανάκη, νομίζω ότι η σημαντικότερη ιδιότητά σας είναι αυτή της νοσηλεύθερειας, γιατί έχει ένα ουσιαστικό αποτύπωμα και στη δική σας ζωή αλλά και στους ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά, ή εκτός από αυτό βέβαια, είστε και στέλεχος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα αποφύγω την ερώτηση των ημερών. Τι γίνεται με τον ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Καριστιανάκη?
1: Σωστά το θέσατε και εγώ δεν θα αποφύγω την απάντηση σε κάποια των περιπτώσεων. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι είναι γνωστό το ότι. Έχω συνυπογράψει μία εκ των τριών τροπολογιών που καταθέστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Κεντρική μας Επιτροπή.
0: Σωστά.
1: Μία από τις τρεις τροπολογίες, η οποία έθετε έναν οδικό άξονα, χρησιμοποιώντας εργαλεία τα οποία μας τα προβλέπει το καταστατικό, όπως το εκτελεστικό γραφείο, η Επιτροπή Κατάρτισης Προγράμματος και η Επιτροπή Κατάρτισης των Ψηφοδελτίων. Το θέσαμε σε μία βάση ως συνέχεια της απόφασης που είχαν πάρει στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή το Μάρτιο. Μειοψήφισε τελικά κατά λίγους ψήφους. Mm-hmm. Εμείς από εκεί και πέρα, και να μιλήσω προσωπικά, καταρχάς να πω ότι την καταθέσαμε με τον Τρίφων Αλεξιάδη, τη Ρένα Τιβούρου, τον Παναγιωτόπουλο, τον Πολάκη και τον Νίκο τον Παπά. Mm-hmm. Και εγώ να σας πω την αλήθεια, σέβομαι απόλυτα την απόφαση της πλειοψηφίας, αλλά θεωρώ ότι όταν ασχολείσαι με την πολιτική, δεν θα μιλήσω άλλο ελεύθερα, αυτό απαιτεί μια δυναμική, είναι μια δυναμική διαδικασία. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε δύο δεδομένα μπροστά μας, πέραν της απόφασης Κεντρικής Επιτροπής. Το δεδομένο είναι αυτό που μας κάθε μέρα που βγαίνει εκπρόσωπος του Ελλάδας στην τηλεόραση και με συνεργασίες με κόμματα, θέλουμε κατά μόνας, και σε αυτό έρχεται να προσθεθεί και η σημερινή δήλωση του παρετηθέντα πρώην Προέδρου της Ευρωδευτικής Συμμαχίας, ο οποίος είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Ευρωδευτική Συμμαχία έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.
0: Να.
1: Αυτά, κύριε Θεστακόπουλε, ως μέλος πολιτικής γραμματείας και ως πολίτης, οφείλω να καλέσω την ηγεσία να τα λάβει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη της και άμεσα να δώσει μια απάντηση.
0: Μάλιστα.
1: Και το αφήνω εδώ.
0: Κύριε Καριστενάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Ήτανε αλίμονο ότι αν δεν δώσουμε βήμα σε εσάς, σε ποιους θα δώσουμε. Καλό σας βράδυ.
1: Καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Ήταν κοντά μας η κυρία Φωτεινή Καριστιανάκη. Ο λόγος που την καλέσαμε βέβαια είναι η ιδιότητά της ως εργαζόμενη στον Ευαγγελισμό. Υπήρξε και πρόεδρος των εργαζόμενων στον Ευαγγελισμό, νοσηλεύτρια ίδια. Αλλά βεβαίως δεν αποφύγαμε την ερώτηση να συζητήσουμε και τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ για το που κινείται και που πάει το πράγμα γενικά. Ήρθε η ώρα για το διάλειμμα, λέει ο Λάζαρος, και όταν μιλάει ο Λάζαρος, οι υπόλοιποι υπάκουμε σιωπηλώς. Διάλειμμα λοιπόν.
2: Την ακρίβεια της επταετίας Μητσοτάκη, τις ανισότητες που προκαλεί και την απόκληση από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής. Μαζί με την δραματική αύξηση των εργατικών ατυχημάτων. Και το τελευταίο στη σειρά σκάνδαλο, αυτούς τους πολεοδομίες, μέσω του πορίσματος φωτιά της ελληνικής αστυνομίας. Από τα σκάνδαλα πάμε στη γαλάζια πολυκατοικία. Τις αντιπαραθέσεις κορυφής στο Μαξίμου, την εργαλειοποίηση εκλογών και θεσμών, το ξύλωμα των Σαμαρικών. Μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τα μηνύματα του Σοκράτη Φάμελ. Συνέντευξη με τον Γιώργο Ψυχογιό. Και όπως πάντα, αναλύσεις για το πολύπλοκο διεθνές σκηνικό, την επέτειο της Συμφωνίας των Πρεσπών και βέβαια το πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.
3: Στο κόκκινο.
4: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
5: Βρισκόμαστε στο 1973, στην πόλη Σαντιάγκο της Χιλής. Το Εθνικό Στάδιο δεν θυμίζει πια γήπεδο, αλλά κολαστήριο της Χούντας. Μετά το πραξικόπημα του Πινοσέτ, οι κερκίδες μετατράπηκαν σε κελιά και το χορτάρι σε τόπο εκτελέσεων. Μέσα σε αυτό το κλίμα τρόμου, θανάτου και ανελευθερίας, η Εθνική Χιλής αγωνίζεται για την πρόκριση στο Μουντιάλ του 1974 στη Γερμανία, με ηγέτη τον επιθετικό Κάρλος Κασέλη. Αριστερός από τα γενοφάσκια του και προσωπικός φίλος του Σαλβαδόρ Αλιέντε, δεν χαρίστηκε λεπτό στη Χούντα, ούτε όταν βρέθηκε στο στόχαστρο ο ίδιος και η οικογένειά του. Πριν η αποστολή αναχωρήσει για την Ευρώπη, ο δικτάτορας Πινοσέτ καλεί τους παίκτες για τον καθιερωμένο αποχαιρετισμό. Όμως ο Κασέλη δεν δίνει ποτέ το χέρι του. Αρνείται τη χειραψία, αρνούμενος να αγγίξει τον άνθρωπο που είχε βυθίσει τη χώρα του στο αίμα. Η μητέρα του Κασέλη έχει ήδη συλληφθεί και βασανιστεί από το καθεστώς. Είχα φόβο, αλλά έπρεπε να το κάνω. Ακολούθησε σιωπή μερικών δευτερολέπτων. Αυτή η σιωπή κράτησε αιώνες για μένα, θα πει αργότερα. Στο Μουντιάλ της Δυτικής Γερμανίας, ο Κασέλη βρισκόταν υπό συνεχή επιτήρηση από τους χουντικούς. Στον πρώτο αγώνα κόντρα στη Δυτική Γερμανία, αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα, την πρώτη που δόθηκε ποτέ στην ιστορία του Μουντιάλ. Ο τύπος στη Χιλή, ελεγχόμενος από τον Πινοσέτ, τον παρουσίασε ως προδότη της πατρίδας. Όμως ο Κασέλη δεν λύγησε παρά την επιχρόνια στοχοποίηση. Το 1988, στο δημοψήφισμα για την απομάκρυνση του δικτάτορα, ο Κασέλη και η μητέρα του εμφανίστηκαν στην τηλεόραση στηρίζοντας το όχι. Από τότε που χρησιμοποιούσα τη δική μου κρίση, μου άρεσε η αριστερά και δεν σκέφτομαι να αλλάξω τα ιδανικά μου. Τα πιστεύω του

0: Κόκκινο 105 και 5, η εκπομπή Ρεζουμέ, τελευταίο ημίωρο και πάμε για Σαββατοκύριακο εμείς. Και ο Λάζαρος έχει αποφασίσει να μας ετοιμάσει για τα νησιά της Ίμπιζα εκεί και όλα τα άλλα ωραία μέρη με τα beach bar και τα ωραία πάρτι. Πριν φτάσουμε όμως σε αυτές τις ωραίες στιγμές που μάλλον τώρα για να είμαστε ειλικρινείς θα καθυστερήσουν μερικά χρόνια, γιατί αν δεν αλλάξει η πολιτική κυβέρνηση και αν δεν αυξηθούν οι μισθοί και οι συντάξεις και αν δεν μειωθούν οι τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης, μάλλον δύσκολο είναι να μαζευτούν χρήματα για διακοπές. Οι μελέτες άλλωστε λένε ότι μόλις το 50% των Ελλήνων θα καταφέρει να φύγει από τα σπίτια του για διακοπές για περισσότερο από 3 ημέρες. Πριν λοιπόν από όλα αυτά θα πρέπει να απαντήσουμε το ερώτημα της εβδομάδας, το ερώτημα της Παρασκευής και που δεν είναι άλλο από το τι θα έχει η Αυγή της Κυριακής. Ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος, ο Λάμπρος Τσουκνίδας, διευθυντής της εφημερίδας, είναι κοντά μας. Καλησπέρα σας, κύριε Προστάμενε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους αγροτές. Το έχεις απαντήσει το ερώτημα. Γιατί με αυτά τα οικονομικά στοιχεία που έβαλες, δεν έχουμε λεφτά, δεν κάνουμε, δεν πάμε από εδώ, δεν πάμε από εκεί, ουσιαστικά έχεις περιγράψει περίπου το βασικό θέμα της εφημερίδας.
0: Και δεν έχω προλάβει, το έχεις δει, ότι δεν έχω προλάβει να πάω στον Παναγιώτη να δω τι ετοιμάζεται στην πρώτη σελίδα.
1: Με μερικούς αριθμούς, μερικά πολύ βασικά πράγματα για την εφταετία Μητσοτάκη. Και το τι σημαίνει η ακρίβεια Μητσοτάκη, τι επιπτώσεις έχει στις ανισότητες που δημιουργούν, πόσο πέφτει η αγοραστική αξία των εισοδημάτων και οι επιπτώσεις στην υγεία και μετά σε όλα τα υπόλοιπα.
0: Να.
1: Που καταλήγουν σε αυτό που λες με τις διακοπές, που είναι σημαντικό. Αλλά πριν από αυτό υπάρχει ένα ζήτημα της υγείας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το βασικό μας θέμα. Και μαζί υπάρχει και ένα θεματάκι, πάλι με αριθμούς, η αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων, ατυχημάτων και δυστυχημάτων, την τελευταία τετραετία, η οποία είναι μεγάλη.
0: Δεν ξέρω αν είναι δόκιμο να ρωτήσω, έχεις εικόνα, φαντάζομαι θα έχεις, πού έχει φτάσει ο αριθμός των δυστυχημάτων μέχρι τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή το θυμάμαι σαν ποσοστό, δεν θυμάμαι τον νούμερο.
0: Okay.
1: Αλλά είναι μεγάλο.
0: Είναι μεγάλο, ε. Άρα ακολουθούμε την περσινή διαδρομή, πάμε για 200
1: προς
0: δηλαδή.
1: Προς τα πάνω.
0: Προς τα πάνω, περισσότερο από 200. Μάλιστα.
1: Εννοείται ότι υπάρχει πάντα αυτή η διαφορά στον τρόπο που μετράνε. Γιατί οι επίσημες μετρήσεις αφαιρούν κάτι από εδώ, κάτι από εκεί.
0: Ναι, εντάξει.
1: Στην πραγματικότητα ξέρουμε τι γίνεται.
0: Μα σε αυτό ακριβώς αναφέρομαι και εγώ. Εντάξει, υπάρχει διαφορά. Η διαφορά μεταξύ της επίσημης καταγραφής που είναι για πέρσι 52 και της, ας πούμε, ανεπίσημης, που δεν είναι ανεπίσημη.
1: Είναι η κανονική.
0: Είναι η κανονική και είναι 201, είναι τεράστια έτσι κι αλλιώς. Αλλά αν κινούμαστε ανωδικά, σημαίνει ότι ακόμα και από αυτά τα εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα που είδαμε την περσινή χρονιά ή τη χρονιά που τρέχει, μιλάω δηλαδή για τη Βιολάντα και τα λοιπά, μάλλον δείχνουμε να μην έχουμε βάλει μυαλό τελικά. Που είναι σημαντικότερο πρόβλημα από την ιδεολογική κατεύθυνση που μπορούμε να έχουμε.
1: Ναι, προφανώς.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε βάλει μυαλό, δεν κάνουμε ελέγχους. Δεν παίρνουμε μέτρα, οπότε.
0: Καλά, για να κάνεις ελέγχους πρέπει να έχεις προσωπικό, φαντάζομαι.
1: Πρέπει να έχεις αποφασίσει ότι θες να έχεις προσωπικό. Πρέπει να έχεις αποφασίσει ότι θες μια κανονική επιθεώρηση εργασίας. Πρέπει να έχεις αποφασίσει ότι δεν θα την ιδιωτικοποιήσεις όπως γράφαμε πριν από 2-3-4 εβδομάδες.
0: Μάλιστα.
1: Να μην δίνεις την ευκαιρία στον εργοδότη να λέει δεν σε θέλω, φύγε, ελεγκτή.
0: Να.
1: Επιλογές είναι αυτές που
0: λέω. Αυτές είναι βέβαια. Είναι επιλογές. Γι' αυτό πρέπει να σου πω: έχω αρχίσει και χρησιμοποιώ και αυτό που λέγε η γιαγιά μου, να έχεις μυαλό στο κεφάλι σου. Γιατί τελικά αποδεικνύεται ότι μας αφορά περισσότερο από όσο πίστευα όταν μου το έλεγε η γιαγιά μου. Αυτό το έλεγε για άλλα πράγματα βέβαια.
1: Αλλά εντάξει, πιάνει παντού.
0: Ναι, είναι σαν το γνωστό αναψυκτικό, πάει με όλα. Άλλο θέμα.
1: Κοίταξε να δεις. Έχουμε ένα θέμα. Έχουμε βασικά στοιχεία από το πόρισμα της ελληνικής αστυνομίας για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Το τελευταίο στη σειρά και φαντάζομαι δεν θα είναι το τελευταίο.
0: Ναι, το πιο πρόσφατο μάλλον.
1: Ναι, ναι.
0: Στοιχεία της αστυνομίας εννοείς από τον...
1: Από το πόρισμα φωτιά της ελληνικής αστυνομίας.
0: Μάλιστα. Από την προανάκριση δηλαδή ουσιαστικά.
1: Είναι ό,τι έχουν βγάλει μέχρι τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Διαφορά ονόματα τα οποία φυσικά δεν βάζουμε.
0: Καλά, βέβαια, για να μπουν τα ονόματα υπάρχουν προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται πρώτα.
1: Απλώς δείχνει, περιγράφει αυτό που η ίδια αστυνομία δίνει ως εγκληματική συμμορία.
0: Ναι, φαντάζομαι δεν το χρωματίζει η αστυνομία, αλλά οι δημοσιογράφοι συνήθως αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Έχει χρώμα.
1: Η αστυνομία δεν το χρωματίζει. Αυτή τη στιγμή δεν το πιάνεις ακόμα με χρώμα, αλλά το μυρίζεσαι.
0: Το μυρίζεσαι. Εντάξει, είναι και οι δύο παρατήσεις των Γενικών Γραμματέων, οι οποίες με έναν τρόπο καταδεικνύουν ή δείχνουν προς μια κατεύθυνση, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτό συνδέεται και με ένα άλλο θέμα που έχει η εφημερίδα, με το πόσο ξυλώνεται από πλευράς κυβέρνησης το δίκτυο των ανθρώπων που είναι κοντά στο Σαμαρά. Ένα κομμάτι είναι και οι Γενικοί Γραμματείς.
0: Ναι.
1: Είναι πώς προσπαθούν να το αφαιρέσουν δυνάμεις. Ανθρώπους που είναι μέσα στο μηχανισμό, γνωρίζει και μπορεί να εξυπηρετήσει.
0: Εντάξει, αυτό μας το λέγε και νωρίτερα ο Κώστας Σαββόπουλος στο μαγκαζίν, ότι έχει και αυτή.
1: Α, δικό του είναι το ρεπορτάζ, οπότε λογικό είναι να το πει.
0: Έχει και αυτή την διάσταση, αυτή η ιστορία με τις παρατήσεις των Γενικών Γραμματέων, ότι ήταν αποτέλεσμα ενός εσωκομματικού συμβιβασμού η τοποθέτησή του στο 19, προκειμένου να ξεπληρώσει τα πολιτικά γραμμάτια.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν είναι κακό το πολιτικό γραμμάτιο, υπό την έννοια ότι έτσι λειτουργεί η πολιτική, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα πρέπει να.
1: Τώρα θέλει να αφαιρέσει δυνάμεις από το Σαμαρά, γιατί σου θυμίζω ότι οι γενικοί γραμματείς είναι αυτοί που στην πραγματικότητα κάνουν κουμάντο στα Υπουργεία. Ξέρουν οτιδήποτε έχει γίνει, κάνουν πολλά από αυτά τα ρουσφέτια, έχουν τη δυνατότητα, εν πάση περιπτώσει, να κάνουν, μπορούν να κατευθύνουν χρήματα σε διάφορες περιοχές. Οπότε αυτός είναι ένας μηχανισμός που όταν πας σε εκλογές, το Μάρτιο του 27 που λέει νωρίτερα, γιατί τα σενάρια εξακολουθούν να παίζουν. Παίζει με τις εκλογές, όπως γράφουν και στην εφημερίδα, προφανώς δεν θέλει να τις αφήσει σε ένα αντίπαλο.
0: Τώρα, επειδή βάζεις αυτό το παιχνίδι των εκλογών, έχουμε τον Πρωθυπουργό να λέει κανονικά άνοιξη το 27.
1: Ναι, σου θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός προχθές στον Χατζηνικολάου τα είπε και τα δύο. Και στη Νέα Δημοκρατία, όταν μίλησε για τον Κυρανάκη, είπε δύο πράγματα. Μαραθώνιος και ετοιμάζεσαι για ένα σπριντ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έκλεισε τίποτα. Έχει ένα σχεδιασμό Μαρτίου. Αλλά επειδή ξέρουμε ότι αυτό σχετίζεται και με άλλα πράγματα, δεν είχε αποκλείσει το άλλο. Επιχειρηματολογούν, βγαίνει ο Μαρινάκης και λέει, ξέρετε, θέλουμε τότε για να ολοκληρώσουμε το έργο, δηλαδή να αποδώσουν τα μέτρα που θα ανακοινώσουμε, αλλά δεν έχουν αποκλείσει το άλλο. Γι' αυτό λέμε κιόλας ότι παίζουν με τις εκλογές. Τις εργαλειοποιούν με τον ίδιο τρόπο που εργαλειοποιούν όλα τα άλλα θεσμικά ζητήματα.
0: Ναι,
1: στην πραγματική ανθεώρηση, με οτιδήποτε.
0: Είναι ωραία παρατήρηση αυτή που κάνεις. Μου είχε παραπέσει, για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Το γεγονός ότι είπε και τα δύο σημαίνει ότι.
1: Και μάλιστα, ειδικά στη Νέα Δημοκρατία, όταν παρουσίαζε τον Κυρανάκη, τα είπε σχεδόν ταυτόχρονα.
0: Μάλιστα.
1: Προτρέποντας τον Κυρανάκη να κάνει και το ένα και το άλλο. Παράλληλα, τα ρεπορτάζ που έχουμε δείχνουν ότι έχει δώσει εντολές στο Λιβάνιο, έχει δώσει εντολές στο μηχανισμό. Ο μηχανισμός είναι έτοιμος. Ή ετοιμάζεται, έτοιμος για αύριο.
0: Ναι, καλά, υπάρχει και μια προεργασία που πρέπει να γίνεται ούτως ή άλλως.
1: Ναι, αλλά αυτό που έχουμε τώρα με βάση τα ρεπορτάζ είναι κάτι παραπάνω από τη γενική προεργασία που μπορεί να γίνεται κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Παρακάτω.
1: Θα ξαναδείς παρακάτω, θα σου έλεγα, για να δούμε τι έχουμε. Καλά, υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ, μια εβδομάδα μετά την Κεντρική Επιτροπή.
0: Το οποίο εκτιμώ είναι πλουσιότατο και με πικάντικες λεπτομέρειες.
1: Το πικάντικες λεπτομέρειες δεν θα το έλεγα ακριβώς έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ό,τι έχει υποθεί και έχει γίνει. Υπάρχει και μια συνέντευξη του Γιώργου του Ψυχογιού, η οποία πιάνει και τα θέματα τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως πιάνει το θέμα της μετανάστευσης.
0: Ναι,
1: το
0: αλήμον,
1: το σήκωσε στη Βουλή και πολύ σημαντικό, και υπάρχει και ρεπορτάζ σχετικό για το πόσο Βορύδης και η Νέα Δημοκρατία βύθισαν τη βάρκα.
0: Τη βύθισαν, λέμε τελικά.
1: Σου λέω τον τίτλο που με βάλει, γιατί μόνοι τους το βγάλαν, δηλαδή. Την παραγγελία να το είχαμε.
0: Ναι, εντάξει, καμιά φορά μας κάνουν αυτά τα δώρα οι πολιτικοί.
1: Νομίζω ότι τα κάνουν επίτηδες, γιατί για μας είναι δώρο. Για αυτούς είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσουμε το κοινό τους.
0: Ναι, το γιατί κάνουμε. Αυτό που για μας έχει αρνητική χρειά και μας βγάζει ωραίο τίτλο,
1: είναι θετικό.
0: Σωστά, σωστά. Είναι θέμα.
1: Και δυστυχώς έτσι πάει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα ρεπορτάζ μέσα έχουμε και τις σχετικές δηλώσεις του Κώστα Αρβανίτη εδώ, να, στο κόκκινο, που έχει μπροστά του και αυτή τη μάχη στην Ευρωβουλή τώρα, οπότε εντάξει, δεν έχει τελειώσει το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να σου πω ότι είμαι πολύ αισιόδοξος βλέποντας πώς συμπεριφέρονται οι υπόλοιποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Καλά, βέβαια, από την άλλη έχουμε και την πρωτοτυπία ή την πρωτιά, δεν ξέρω τώρα πώς θα το χαρακτηρίσω αυτό, ακόμα και για το σύμφωνο μετανάστευσης, και παίρνω αφορμή από τη συνέντευξη του Γιώργου του Ψυχογείου, ακόμα και για το σύμφωνο μετανάστευσης που κινείται δεξιά συνολικά στην Ευρώπη, η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε να το πάει τέρμα δεξιά. Το πήγε στα άκρα, θέλω να πω. Θα μπορούσε να έχει πιο ήπια προσέγγιση.
1: Όχι. Η επιλογή της με τον Πλεύρη υπουργό θα ήταν παράδοξο, ήταν διαφορετικό, ήταν να το εκμεταλλευτεί όσο πιο δεξιά μπορεί.
0: Ναι. Λαύρο, εσύ που κάνεις τόσα χρόνια πολιτικό ρεπορτάζ, πολύ από τους παλιούς συναδέλφους, πόσο γραμμή Πλεύρη, του κάθε υπουργού δηλαδή, η γραμμή του πρωθυπουργού είναι αυτές οι επιλογές των νομοσχεδίων τέτοιου τύπου?
1: Νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση είναι μια κοινά συμφωνημένη γραμμή. Δηλαδή αποφασίζω να βάλω τον τάδε υπουργό που ξέρω ότι έχει τις συγκεκριμένες απόψεις, γιατί εκτιμώ ότι αυτό θα μου αποφέρει πολιτικά ωφέλη.
0: Και μπορεί να το υποστηρίξω κιόλας καλύτερα σε ένα κοινοβουλευτικό
1: διάλογο.
0: Και
1: βάζω αυτόν να μιλάει και να πράττει ότι είναι, και εγώ έχω την ευχαίρεια ως πρωθυπουργός να εμφανίζομαι λίγο πιο ανθρωπιστής. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Συνεντεύξεις του ο Μητσοτάκης δεν λέει αυτού του είδους αγριάδες συνήθως.
0: Καλά,
1: ή τις λέει εν πάση περιπτώσει πολύ πιο κομψά από ό,τι θα τις πει ο Πλεύρης Κοβορίτης.
0: Το καινούργιο θέμα της Επιτροπής για την Συνταγματική Αναθεώρηση.
1: Εντάξει, το έχουμε και αυτό, αλλά είναι πια τόσο συνηθισμένα. Δηλαδή δεν ξέρεις κάθε μέρα τι καινούργιο θα σου βγάλουν, οπότε...
0: Ναι. Θυμάμαι μια...
1: Μου θυμίζουν λίγο αυτό που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάποια στιγμή το συνηθίσαμε. Έβγαινε ο Τραμπ και κάθε μέρα, πριν τον πόλεμο, όταν προκύπταν τα θέματα που αφορούσαν το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτείων, έκανε 2-3 πράγματα που ήταν τρελά για τα μέτρα των Ηνωμένων Πολιτείων. Δεν προλάβετε να τα κυνηγήσεις. Όχι εμείς, οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι. Συνέχιζε με τον ίδιο καταιγιστικό ρυθμό και από ένα σημείο και μετά ο κόσμος έχασε τη συνέχεια. Δηλαδή πέρναγαν πράγματα. Διάβαζα τις προάλλες ένα άρθρο σε ένα ιστότοπο ρεπουμπλικάνων που είναι κατά του Τραμπ. Και γράφανε για την συγκάλυψη της υπόθεσης Επστάιν. Και το πώς έχει βάλει τον άνθρωπο που δρομολόγησε όλη την συγκάλυψη, γενικό εισαγγελέα κτλ. Άμα τα διαβάσεις, θα πεις ότι η συγκάλυψη που κάνει ο Μητσοτάκης στις υποκλοπές και σε όλα τα υπόλοιπα είναι τίποτα. Παιχνιδάκια.
0: Παιδική χαρά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Αυτό δεν αθώνει το Μητσοτάκη.
0: Όχι, όχι, καθόλου. Καθόλου. Απλά πρέπει να καταλαβαίνουμε.
1: Απλά δείχνει.
0: Να έχουμε και συνείδηση του μεγέθους μας. Γιατί με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε και το τι θα έρθει σε εμάς μετά.
1: Ακριβώς,
0: γιατί δεν πας πολύ μακριά.
1: Εγώ το έχω γράψει κιόλας ότι πάρα πολλά πράγματα από αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης στην πραγματικότητα πατάνε πάνω στην ατζέντα που έχουν επεξεργαστεί στο επιτελείο του Τραμπ.
0: Βέβαια.
1: Για το σύνολο της ριζοσπαστικής δεξιάς, σκληρής δεξιάς και όλα αυτά που λέμε για όλη την Ευρώπη. Δεν είναι... Σε άλλο μήκος κύματος.
0: Ναι, εντάξει. Εξάλλου και η προεκλογική τακτική που ακολούθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το 2016 που εκλέχθηκε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και το 2019, αυτή την τριετία που πήρε και την κυβέρνηση, ήταν αντίστοιχη, αν όχι ίδια, με την προεκλογική εκστρατεία που είχε κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της Χίλαρη Κλίντον. Θέλω να πω ότι με έναν τρόπο.
1: Είχε πολλά τέτοια στοιχεία, βέβαια, προβάλλοντας ταυτόχρονα ή προσπαθώντας να προβάλλει ταυτόχρονα για ένα πιο κεντρό προφίλ. Αλλά υπήρχε και το άλλο που προχθές είπε, ναι, και εμείς κάναμε κάποια πράγματα, αλλά δεν μας είπε ποια είναι αυτά τα πράγματα. Ένα από αυτά όμως αφορά τη Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία γράφουμε δύο άρθρα για να θυμίσουμε, είναι επέτειος τώρα. Και γράφουμε ακριβώς αυτό, το πόσο χαρακτηριστικός ο τίτλος της Κάκης Μπάλη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ένα δώρο στην ιστορία και στα Βαλκάνια ευρύτερα, και μετά πώς χάθηκαν όλες οι ευκαιρίες με την πολιτική που ακολούθησε και μετά, άσε το τι έκανε πριν, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, και με το Δένδια και με το Γεραπετρίτη, και φτάσαμε σήμερα που ουσιαστικά παγωμένα τα πάντα.
0: Ναι, σε βαθμό μάλιστα επικίνδυνα και για τα εθνικά μας συμφέροντα, διότι να υπενθυμίσουμε εδώ στους ακροατές ότι η συμφωνία μεταξύ διαφόρων άλλων σημείων προέβλεπε και τον έλεγχο του εναέριου χώρου της Βορείου Μακεδονίας
1: από την ελληνική αεροπορία. Έβαζε διαφορετικά τα πράγματα. Μιας και μιλάμε για Βαλκάνια, υπάρχει και ένα ενδιαφέρον κομμάτι στα διεθνή για την ευρωπαϊκή προοπτική των Βαλκανίων. Αφορμή τις τελευταίες σκέψεις από τον Νίκο Κυριακίδη, και άλλο ένα για την Αρμενία και όλο το παιχνίδι που παίζεται με τη Ρωσία και την Ευρώπη. Είναι δύο ενδιαφέρουσες αναλύσεις εκτός από το τρέχον, αυτό που δεν προλαβαίνεις να γράψεις κάτι το μεσημέρι και το βράδυ έχει αλλάξει. Ιράν, ΗΠΑ, Ισραήλ, που πλέον ο καθένας έχει μια διαφορετική γραμμή. Όταν λέω ο καθένας, εννοώ και οι τρεις.
0: Νομίζω ότι τώρα τελευταία έχει και το Πακιστάν τη δική του γραμμή, όσο με διάβασα
1: λέει. Ναι, εντάξει. Πας και... Είναι και άλλες χώρες. Τώρα, πριν μπούμε μέσα, έβλεπα ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κάνουν αυτό που ξέραμε εδώ και 2-3 μέρες, αλλά τώρα βγήκε επίσημα, ότι θα δώσουν κάποια από τα παγωμένα κεφάλαια στο Ιράν. Διότι προσπαθούν και τριγύρω, σου λέει, να ξεμπλέξουμε, ας δώσουμε εμείς κάποια από τα λεφτά που επισήμως δεν δίνουν οι Αμερικάνοι, να τα απελευθερώσουμε. Πας και γλιτώσουμε τις υπόλοιπες βόμβες. Προσπαθούν όλοι να βρουν μια ισορροπία.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Και υπάρχει και ένα κομμάτι στα διεθνή για την πολιτική βία στη Γερμανία.
0: Α,
1: η οποία οξύνεται. Την ακροδεξιά.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Το ΑΕΦΔ έχει αέρα στα μανιά.
1: Και ναζιστικές ομάδες και τα λοιπά. Είναι ανησυχητικό φαινόμενο.
0: Εφιαλτική επιστροφή στο παρελθόν, καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Τα υπόλοιπα, και εγώ ευχαριστώ. Αύριο τα υπόλοιπα από αύριο το απόγευμα στα περίπτερα. Λοιπόν, καλό βράδυ στους αγροτές και στους ακροάτριες.
0: Καλό βράδυ και σε εσένα, σας ευχαριστούμε πολύ.

για αυτή την εβδομάδα. Από το Λάζαρο Καραγιάννη που επιμελήθηκε τους ήχους, από τον Παντελή Νταβανέλο που επιμελήθηκε τις επικοινωνίες μας, από τον Μπάμπη Χριστακόπουλο που σας κράτησε σύντροφοι αυτές τις δύο ώρες από το μικρόφωνο του Κόκκινου, να σας ευχηθούμε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο, να παραδώσουμε σκυτάλη στη Μαντάμ Θέκλα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη στις 9. Να είστε καλά, για χαρά.

την ακρίβεια της επταετίας Μητσοτάκη, τις ανισότητες που προκαλεί και την απόκληση από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής. Μαζί με την δραματική αύξηση των εργατικών ατυχημάτων. Και το τελευταίο στη σειρά σκάνδαλο, αυτό στις πολεοδομίες, μέσω του πορίσματος φωτιά της ελληνικής αστυνομίας. Από τα σκάνδαλα, πάμε στη γαλάζια πολυκατοικία. Τις αντιπαραθέσεις κορυφής στο Μαξίμου, την εργαλειοποίηση εκλογών και θεσμών, το ξύλωμα των Σαμαρικών. Μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τα μηνύματα του Σοκράτη Φάμελου. Συνέντευξη με τον Γιώργο Ψυχογιό. Και όπως πάντα, αναλύσεις για το πολύπλοκο διεθνές σκηνικό, την επέτειο της Συμφωνίας των Πρεσπών και βέβαια το πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Στην παγκόσμια μέρα της μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και οι Ταινιοθήκηρες Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, θερινός κινηματογράφος ΛΑΗΣ.
4: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
5: Διανύουμε μια μακρά περίοδο περιορισμών της έκφρασης στο ποδόσφαιρο, με τα θεσμικά όργανα να προσπαθούν αναγωνίως να αφήσουν εκτός γηπέδων τις πολιτικές διαμαρτυρίες, επαναλαμβάνοντας το κλισέ πως το ποδόσφαιρο πρέπει να μείνει μακριά από την πολιτική. Ωστόσο, το Μουντιάλ

των Ηνωμένων Πολιτειών αποδεικνύει πως στην ουσία αυτό που κανείς θεσμός δεν επιθυμεί είναι να ασκείται πολιτική από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τους ίδιους. Το ίδιο ίσχυε και την εποχή που ζούσε, έπαιζε ποδόσφαιρο και μεσουρανούσε ο πολύ ξεχωριστός κύριος Σόκρατες, ένας ποδοσφαιριστής που έφερε την επανάσταση στο ποδόσφαιρο όπως κανείς άλλος στο παρελθόν ή ακόμη και στο μέλλον. Για τον κόσμο ήταν ο αρχηγός της μαγικής Βραζιλίας του 1982. Για τη χώρα του ήταν ο ντόκτορ, ένας πτυχιούχος ιατρικής που πίστευε ότι η ελευθερία είναι πιο σημαντική από οποιοδήποτε γκολ. Ένας αριστερός διανοούμενος που σε μια εποχή που η Βραζιλία στέναζε υπό τη στρατιωτική δικτατορία αποφάσισε να μετατρέψει το γήπεδο σε ένα ζωντανό εργαστήριο δημοκρατίας. Όλα ξεκίνησαν στην ομάδα του την Corinthians στο Σάο Πάολο. Ο Σόκρατες μαζί με άλλους συμπαίκτες του ίδρυσαν την Κορινθιακή Δημοκρατία. Ήταν κάτι αδιανόητο για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Οι παίκτες, οι φροντιστές και το προσωπικό ψήφισαν για τα πάντα, από την ώρα του μεσημεριανού γεύματος μέχρι για το εάν η ομάδα θα έπρεπε να κάνει μεταγραφές. Το σύνθημά τους ήταν να κερδίζουμε ή να χάνουμε, αλλά πάντα με δημοκρατία. Όταν η Εθνική Βραζιλίας έφτασε στην Ισπανία για το Μουντιάλ του 1982, ο Σόκρατες ήταν ο πνευματικός της ηγέτης. Μπορούσε μια λευκή κορδέλα στο κεφάλι, όπου έγραφε μηνύματα όπως «Δημοκρασία» ή «No violence». Η Βραζιλία έπαιζε ένα ποδόσφαιρο που θύμιζε έργο τέχνης, μακριά από τη στήρα τακτική. Άλλωστε, ο Σόκρατες πίστευε ότι το ποδόσφαιρο είναι τέχνη και η τέχνη δεν μπορεί να ανθίσει υπό καταπίεση. Παρόλο που η Βραζιλία αποκλείστηκε από την Ιταλία σε έναν από τους συγκλονιστικότερους αγώνες όλων των εποχών, ο Σόκρατες κέρδισε κάτι μεγαλύτερο από ένα κύπελο. Έγινε το σύμβολο της Direta Já, της μεγάλης λαϊκής κινητοποίησης για άμεσες εκλογές στη Βραζιλία. Αρνήθηκε εκατομμύρια από ευρωπαϊκές ομάδες, δηλώνοντας ότι θα έμενε στη χώρα του αν το κοινοβούλιο ψήφιζε την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ο Σόκρατες πέθανε το 2011, την ίδια ημέρα που η Corinthians πήρε το πρωτάθλημα, όπως είχε ονειρευτεί.

Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Λάζαρος Καραγιάννης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

alternate presidents.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το ωραίο βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, πλατεία Καραϊσκάκη. Απόψε με διάφορα κομματάκια και καινούργιες κυκλοφορίες την πρώτη ώρα. Και είναι όλα τέτοια που να μας δίνουν και μια δυνατότητα να χορέψουμε αν θέλουμε. Δηλαδή να στροβιλιστούμε, μπας και ζαλιστούμε φίλοι μου, και μπορέσουμε να δούμε την πραγματική πραγματικότητα αλλιώς. Και αυτή ήταν η μπάντα που ακούει στο όνομα Birds of Canada. Καμία σχέση με τον Καναδά. Είναι δύο Σκοτσέζοι, είναι αδέλφια. Είναι ο Mike Sanderson και ο Marcus Owen. Λοιπόν, αυτοί οι τύποι κρατάνε από πολλά χρόνια αυτή η ιστορία, από το 1986. Ιδιαιτέρως αγαπητή, η μουσική τους χαρακτηρίζεται ως ευφύης χορευτική μουσική. Το κομμάτι που ακούσαμε είναι από καινούριο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε με τίτλο, το άλμπουμ έχει τίτλο Inferno. Το κομμάτι είχε τίτλο Prophecy at 1420 MHz. Βαριά ακουσμένη. Η φάση τους είναι κάπως σαν να λέμε παγανιστική, δηλαδή χώρια που συνομιλούν με το υπερπέραν, χώρια που έχουν αναφορές στην αριθμολογία, ξέρεις, στο αθέατο, στο μυστικισμό. Είναι και εκείνες οι περιοχές, ξέρετε, δεν είμαστε μόνο εδώ που κρατάμε από τις κάποιες με αναφορές στις παλιές παραδόσεις, Δωδεκάθεο, Θεός Παν, ας πούμε, και τα λοιπά. Έχουν και εκεί, σε εκείνες τις χώρες, τρομερές μυθολογίες και πολύ ισχυρές παραδόσεις που κρατάνε μέχρι σήμερα. Και εκεί, μη σας πω, έχει διατηρηθεί πιο ζωντανό, τουλάχιστον σε σχέση με την τέχνη και τη μουσική τους κουλτούρα, γιατί εκείνοι έχουν μια συνέχεια που εμείς δεν την έχουμε. Εμείς η δική μας συνέχεια, δηλαδή όλων των φυλών που ζούσαν στην περιοχή που σήμερα λέμε Ελλάδα, κάποια στιγμή αυτό διαλύθηκε, δεν έμεινε τίποτα, τίποτα απολύτως. Μετά ήρθαν Φράγκοι, ήρθαν Τούρκοι, ήρθαν Βυζαντινοί, έγινε χαμός, δεν έμεινε τίποτα. Και μετά εκ των υστέρων εμείς θυμηθήκαμε και πήραμε, όχι εμείς ακριβώς, αλλά εμείς τώρα καταλαβαίνετε, δηλαδή οι εξουσίες, ας πούμε, επιλεκτικά διαφορά στοιχεία από εδώ και από εκεί, και φτιάξανε ένα παραμυθάκι το οποίο να βολεύει και το οποίο μας βασανίζει μέχρι σήμερα. Και έχουμε και αυτή την ωραία Ακρόπολη. Να δω πότε θα την κάνουν ξενοδοχείο. Να τελειώνει αυτή η ιστορία. Και συνεχίζουμε, κοίτα, πάλι με ντουέτο και πάλι από τη Σκωτία, πολύ αγαπημένο σχήμα. Εδώ έχουμε τον βοκαλίστα και κρουστό ντραμίστα τον Άιντεν Μόφατ και τον πολυοργανίστα τον Μάλκομ Μίντλτον από το Φάλκερκ. Και οι δυο τους δηλαδή γνωρίζονταν από πιτσιρικάδες, οι οποίοι είναι το σχήμα των Arab Strap. Τους ζουστάρουμε πάρα πολύ και από το άλμπουμ τους που θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο μας προσφέρουν ένα κομματάκι, έτσι για να πάρουμε μια ιδέα και να γουστάρουμε. You, you, you.

Ωραία, οι Arab Strap δεν μας έχουν αδειάσει, για να το πω έτσι, ποτέ. Παρότι πέρασαν διάφορες περιπέτειες, χωρίζαν, τα ξαναβρίσκαν, εντάξει, ανθρώπινα είναι αυτά. Δεν έχουμε την απέτηση από τους καλλιτέχνες να είναι υπηρέτες μας, δηλαδή να εκπληρώνουν τις δικές μας, ας πούμε, φαντασίες και να είναι εκεί μπροστά πάντα για μας, ας κάνουμε κι εμείς τα δικά μας, από το δικό μας πόστο. Γιατί και αυτή η ιστορία με την ανάθεση, δηλαδή πάντα λέει κάντε αυτό, κάντε εκείνο, γιατί δεν κάνετε αυτό, κάντε το εσύ. Εσύ τι κάνεις? Έχουμε μάθει, ξέρεις, να κάνουμε μονίμως κριτική στους άλλους. Τέλος πάντων, δεν μας έχουν απογοητεύσει ποτέ οι Arab Strap και περιμένουμε με ανυπομονησία αυτό το άλμπουμ, αυτό το δείγμα είναι εξαιρετικό. Ωστόσο συνεχίζουμε πάλι με ένα ντουέτο, γιατί φίλικα κατά ψέματα, ο αριθμός 2 είναι ένας μαγικός αριθμός. Δηλαδή, ξέρεις, η συνάντηση δύο καταστάσεων, και το 3 είναι ωραίο, δεν λέω. Εντάξει, άμα πω ψέματα θα πεις φωτιά να με κάψει. Αλλά το 2 φτιάνει μια κατάσταση πολύ δυναμική. Με τη διαφορά ότι εδώ τώρα διασχίζουμε τον ωκεανό και πάμε στην Αυστραλία για να ακούσουμε τους Τροβέρ. Επίσης ένα ντουέτο από δύο πολυοργανίστες, είναι ο Ντένις Κασκόιν και ο Ντέβιντ Ράιαν. Είναι από ένα άλμπουμ τους καινούργιο, κυκλοφόρησε πέρσι το 2025 με τίτλο The Stone Fruit Sessions, και θα ακούσουμε το κομμάτι που λέγεται To Leave the Sea.

Αυτή ήταν η Τροβέρ και εδώ ευγνωμονούμε βεβαίως την τεχνολογία όταν είναι στην υπηρεσία της ομορφιάς και της δημιουργικότητας. Λατρεύουμε τεχνολογία, γιατί εδώ τι κάνανε οι Τροβέρ, αυτό το ντουέτο, πήραν μια λούπα, τη φωνούλα της Μπρίζιτ Μπαρντό, που την ακούσαμε τώρα να λέει αυτά τα λίγα λογάκια. Μπρίζιτ Μπαρντό, μεγάλη περίπτωση. Λένε μετά, όπου ήταν έτσι, ήταν φασίστα. Εντάξει. Εντάξει. Να σου πω, δεν πάει έτσι δουλειά. Έτσι, φίλοι, δεν θα πάμε πουθενά. Θα πέφτουμε συνέχεια σε τοίχο. Τέλος πάντων, ας μην ανοίξουμε τώρα αυτή τη συζήτηση. Θα μου πεις τη συζήτηση, Μαντάμ Θέκλα. Μόνη σου τα λες. Μόνη σου απαντάς. Δεν παραπονιέμαι. Υπάρχει αυτή η πολυτέλεια του μικροφόνου που λες ό,τι θέλεις. Γι' αυτό και πιστεύω αληθινά ότι δεν εκμεταλλεύομαι το μικρόφωνο. Δηλαδή από αυτό το μικρόφωνο δεν έχω ποτέ, δεν το έχω ποτέ χρησιμοποιήσει για να χτυπήσω, ας πούμε, κάποιον αδύναμο ή για να βγάλω τα προσωπικά μου ή τα σωψυχά μου. Χτυπάμε μόνο την εξουσία. Η εξουσία δεν μας άγει, γι' αυτό είναι εκεί για να ορμάμε κατά πάνω της. Και να που με τέσσερα, τρία κομματάκια μόνο φάγαμε Λάζαρε, Καραγιάννη σχεδόν όλο το πρώτο μισάωρο, γιατί ήταν καινούργια κομματάκια και έπρεπε να πούμε δύο λογάκια κι αυτά. Τώρα όμως έρχεται μια παλιά καραβάνα, αλλά ο Κούκλαρος, τι να πεις που έχει μεγαλώσει, λέμε αυτός είναι πιο ωραίος από ότι ήταν 20 χρονών. Λένε Κράβιτς, Love.

0: την ακρίβεια της επταετίας Μητσοτάκη, τις ανισότητες που προκαλεί και την απόκληση από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής. Μαζί με την δραματική αύξηση των εργατικών ατυχημάτων. Και το τελευταίο στη σειρά σκάνδαλο, αυτό στις πολεοδομίες, μέσω του πορίσματος φωτιά της ελληνικής αστυνομίας. Από τα σκάνδαλα, πάμε στη γαλάζια πολυκατοικία. Τις αντιπαραθέσεις κορυφής στο Μαξίμου, την εργαλειοποίηση εκλογών και θεσμών, το ξύλωμα των Σαμαρικών. Μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τα μηνύματα του Σοκράτη Φάμελη. Συνέντευξη με τον Γιώργο Ψυχογιό. Και όπως πάντα, αναλύσεις για το πολύπλοκο διεθνές σκηνικό, την επέτειο της Συμφωνίας των Πρεσπών και βέβαια το πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σιόου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
3: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα διέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ωραία, και η Ezra Collective, οι Βρετανοί, το κουιντέτο των Ezra Collective. Αυτό ήταν ένα κομμάτι από επίσης επερχόμενο άλμπουμ. Θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο. Μας προσφέρουν τώρα ως προπομπό, ας πούμε, αυτό το κομματάκι που έχει τίτλο Only Love και στη φωνή ήταν ο Πασαλιέ. Είναι πάρα πολύ ωραίες αυτές οι συνεργασίες των μουσικών από διάφορα μέρη του κόσμου και στην Ευρώπη και όχι μόνο. Το έχουμε ξαναπεί εδώ από αυτό το μικρόφωνο. Τα παιδιά, ξέρεις, δεύτερης και τρίτης γενιάς μεταναστών που έχουν έρθει από την Αφρική, από την Ασία και που πια έχουν, ξέρεις, ενταχθεί. Γιατί δε, όταν είσαι πρώτη γενιά, τώρα τι μουσική να κάνεις, είσαι στο τρέχα. Δεν ξέρεις που βρίσκεσαι. Όλη μέρα είσαι για το μεροκάματο. Να βγάλεις κάρτα, να πάρεις βίζα, να σε δεχτούνε. Δηλαδή φοβάσαι τον ίσκιο σου. Αλλά τώρα τα παιδιά που έχουν ήδη γεννηθεί εκεί, δηλαδή στις διάφορες πόλεις της Ευρώπης, Αγγλία, Γαλλία κυρίως, Γερμανία, είναι αλλιώς. Οπότε είναι που είναι η κατάσταση χάλια. Γενικά παντού, ας πούμε, βεβαιότητα και καταγκρέμισμα. Οπότε η τέχνη είναι κατά κάποιο τρόπο σε μία άνθηση, ειδικά η μουσική, γιατί και μέσα από τη μουσική μπορείς να συναντηθείς με τους άλλους ανθρώπους και να πεις πράγματα και το μήνυμά σου να ταξιδέψει. Επομένως έχουμε όλες αυτές τις ωραίες συνεργασίες, ξέρεις, που είναι Βρετανοί και συνεργάζονται, ξέρεις, τώρα με διάφορους από την Αφρική, από Βόρεια Αφρική, Δυτική Αφρική. Μαγεία. Αυτά μας αρέσουν. Φίλοι, εκεί είναι. Αν είναι να γίνει κάτι, από εκεί θα γεννηθεί. Από εκεί που γίνεται το μεγάλο ανακάτεμα. Από εκεί που δεν υπάρχει καμία σιγουριά. Είπαμε, μπορεί οι βολεμένοι να ορίζουν μέχρι στιγμής τις ζωές μας και με βάση το δικό τους βόλεμα ή ψιλοβόλεμα ή χοντροβόλεμα εμείς να βασανιζόμαστε, γιατί αυτοί βγάζουν και στηρίζουν τις κυβερνήσεις, ας πούμε, των εμπόρων και των μεταπρατών, για να μην πω των μαφιόζων. Αλλά αν είναι να αλλάξει κάτι σε αυτές τις κοινωνίες, θα είναι από τους αβόλευτους.

Και συνεχίζουμε αφού πούμε δυο λόγια για τον Σάιμον Γκριν, γνωστός ως Μπονόμπο, Βρετανός αλλά με έδρα το Λος Άντζελες, DJ και παραγωγός από άλμπουμ που επίσης θα κυκλοφορήσει και αυτό. Ακούσαμε το κομματάκι με τίτλο Me and You και τώρα πάμε στην Αμερική σε μια μπάντα που έχει γράψει την ιστορία της και θα ακούσουμε ένα πολύ μικρό κομματάκι, η διάρκεια του είναι 1 και 26 λεπτά, είναι από το άλμπουμ τους, το τελευταίο άλμπουμ τους, κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2025, το πρώτο άλμπουμ που μπήκαν στο στούντιο και γράψανε μετά από το θάνατο ενός βέβαια βασικού μέλους του σχήματος του True Goy, The Dove. Είναι το κομμάτι με τίτλο Will Be. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι Cabin in the Sky και εδώ στη φωνούλα ακούγεται η Yami Bingshaw.

Εντάξει, μικρό αλλά καλό. Λέγαμε τώρα εδώ με το Λάζαρο, τι να πεις τώρα, αυτά τα άτομα έχουν τον groove, τον ρυθμό μέσα τους, ό,τι και να λέμε τώρα. Δηλαδή ο δρόμος είναι βαθύς, δεν είναι μόνο η τεχνογνωσία, η δεξιοτεχνία και η γνώση μέσα από τον ορθολογισμό της μουσικής. Είναι κάτι βαθύτερο, είναι σαν ρίζα, λέμε τώρα για μαύρα αδέρφια, πόσο μάλλον εδώ που λέμε και για αλητεία. Ευγενή αλητεία πάντα. Γιατί όπως λέει και ο δάσκαλός μας ο Μίστερ Μίτσος, η αλητεία θέλει ευγένεια. Αλλιώς είσαι απλώς ένας τσόγλανος. Και συνεχίζουμε με Dance Cup, επίσης καινούριο δισκάκι, καινούριο κομματάκι με τίτλο Invisible Walls. When's the last time you let...

Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα μια ωραία επανεκτέλεση από ένα παλιό κομματάκι των Talking Heads, το Once in a Lifetime. Ακούστε πώς το έχουν πειράξει οι Witch.

Ωραία διασκευή. Ωραία το παίξαν το κομματάκι των Talking Heads, η Witch. Και συνεχίζουμε με το σχήμα που λέγεται Jungle. Στο κομμάτι με τίτλο The Wave, φίλοι, αυτό το βραδάκι εδώ στο κόκκινο 105 και 5 ολοκληρώνουμε σιγά σιγά. Η ώρα θέλει ακόμα το ρολέ, θέλει 7 λεπτά για να δείξει ώρα 12.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

You're gonna miss my loving. Εδώ το κομματάκι θα μπορούσαμε να πούμε είναι σαν και το δικό μας το παλιό το λαϊκό που λέει θα σου φύγω και θα κλαις. Φίλοι μου, τι να πεις, αυτά εντάξει λέγονται ποιητική αδεία. Δεν χρειάζεται να τα παίρνουμε με την θανατερή, θανατηφόρα, στεγνή και στιγνή κυριολεξία. Αυτός είναι ένας τρόπος έκφρασης μέσα από τους στίχους, μέσα από τη μουσική. Εντάξει, είναι τα λόγια που λέει ένας ερωτευμένος που προφανέστατα έχει φάει ένα πακέτο και λέει «Αχ, δεν θα βρεις, έλε, αγάπη, σαν τη δική μου. Κανείς δεν θα σε καταλάβει, δεν θα σε νιώσει, δεν θα σε αγαπήσει, όπως εγώ». Lurals, you'll never find another love like mine.

Να τα λέμε φίλοι και αυτά, διότι ζούμε αυτές τις μέρες του επαναπροσδιορισμού των ορίων, των ταυτοτήτων, των θεμάτων και της κυριολεξίας και της μεγάλης ανάγκης που νιώθουν οι πολλοί άνθρωποι για να τα εξηγούν και να τα επεξηγούν όλα υπεραναλυτικά. Και έτσι αντί να ξεδιαλύνονται τα πράγματα, μίσο που μπερδεύονται χειρότερα. Μα, και αντί να φιλιώνουμε, εχθρευόμαστε περισσότερο ο ένας τον άλλον, η μία την άλλη, το ένα το άλλο και ούτω καθεξής. Και εμείς καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, 7 λεπτά μετά την μία, εδώ αυτό το ωραίο βραδάκι, παρέα με τον Λάζαρο Καραγιάννη, που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι την μία.

Και μπορεί το κομματάκι να ξεκινάει. Εδώ ακούμε τον Eric B και τον Akim με τη φράση This is the journey into sound. Είναι ένα ταξίδι μες στον ήχο. Εμάς όμως εδώ η καθημερινότητα στην Αθήνα τίνει να γίνει ένα ταξιδάκι στην κόλαση. Λοιπόν, περνάω σήμερα από την Τοσίτσα και παρατηρώ ότι ένα ισόγειο κατάστημα σε μία από τις ωραίες ιστορικές πολυκατοικίες της οδού Τοσίτσα έχει μετατραπεί σε διαμέρισμα Airbnb. Βαμμένο μαύρο, ανακαινισμένο δηλαδή σαν τη μύγα μέσα στο γάλα μέσα στο ανάμεσα σε αυτό το περιβάλλον. Φίλοι μου, αυτό που ζούμε δεν είναι ανάπτυξη, είναι μια τρομερή σκούπα, ισοπαίδωση των πάντων όλων που εξαφανίζει κάθε διακριτό στοιχείο ιστορικό και καταστρέφει κάθε κοινωνικό δεσμό, δηλαδή μια συνέχεια ενός γούστου που διαμορφώθηκε μέσα στους αιώνες, μέσα στα χρόνια, και όλο αυτό είναι εκείνο που φτιάχνει την κοινωνία, δηλαδή εκείνα που μας συνδέουν και που έχουν, ώστε να έχουμε αυτόν τον όποιον τέλος πάντων πολιτισμό, δηλαδή μια κοινή γλώσσα. Τι είναι ο πολιτισμός? Μια κοινή γλώσσα, μια συνεννόηση, μια σαν άτυπη συμφωνία κάποιων ανθρώπων που μένουν σε ένα χώρο. Είναι μια άτυπη κοινή συμφωνία που να ζούμε όλοι μαζί με κάποιες κοινές αναφορές, πατώντας, αναλέμε, σε ένα κοινό τόπο. Αυτό δεν υπάρχει πια. Έχει έρθει η λεγόμενη ανάπτυξη και το έχει καταστρέψει βία. Την ψάχνω μετά, γιατί με έχετε καταλάβει και τι μουρλέγκο, να πούμε, είμαι. Και βρίσκω ότι η πολυκατοικία της οποίας το ισόγειο κατάστημα μετατράπηκε σε διαμερισματάκι Airbnb και βάφτηκε και μαύρο, τύπου μαύρο επενδυτή ας πούμε, με γιώτα μαύρο επενδυτή, ήταν του αρχιτέκτονα του Ζακ Μπεραχά. Εξαιρετική δουλειά για την εποχή της, σε ένα δρόμο όπως είναι η Τοσίτσα, που έχουν αφήσει δείγματα της αρχιτεκτονικής τους τέχνης ο Βαλσαμάκης, ο Νίκος Βαλσαμάκης, ο Ιάσονας Ρίζος, ο Μολφέσης, Στένης Μολφέσης, μεγάλοι αρχιτέκτονες. Αλλά τι να σεβαστούνε. Εδώ στην αρχή της Τοσίτσας, στην Πατησίων, το έχω ξαναπεί, πήγανε και κοτσάρανε αυτή την απάτη, να πούμε, άλλο σκάνδαλο που δεν ξέρω γιατί δεν έχει βγει πολύ δυνατά. Αυτά τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Πού πας, ρε Καραμήτρο? Δική σου είναι η πόλη, δικό σου είναι ο δημόσιος χώρος. Πώς μου βάζεις αυτή την ασχήμια σε αυτό το σημείο και μου κόβεις όλο τον ορίζοντα, σε μια πόλη που έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε ορίζοντα, δεν έχουμε πράσινο, δεν έχουμε τίποτα. Σε έναν λοιπόν από τους ελάχιστους όμορφους δρόμους με πράσινο που έχει ορίζοντα, που βλέπεις μέχρι ψηλά το λόφο του στρέφει, πας και μου κοτσάρεις και μου κλείνεις όλο τον ορίζοντα αυτό το μιμπό σπιτάκι, να πούμε, της κλεψιάς που το έχεις ονομάσει σπιτάκι ανακύκλωσης. Δεν μπορώ, με πιάνει μύρλα, με πιάνει τρέλα. Και θα μου πεις τι να κάνουμε. Δεν ξέρω τι να κάνουμε. Δεν ξέρω, άμα ήξερα θα σου λέγα.

0: we out of here.
1: Εν τω μεταξύ, το ΣΥΤΣ, όπως ξέρουμε όλοι, είναι δίπλα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Πας λοιπόν και μου κοτσάρεις αυτή την αθλειότητα, το σπιτάκι ανακύκλωσης με πράσινα γράμματα και καλά, αχ, κάνουμε ανακύκλωση δίπλα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Μου έχεις και τα πούλμαν όλη μέρα στείνονται εκεί απ' έξω. Αυτά εντωμεταξύ τώρα τα κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται νοιάζονται. Τι νοιάζονται? Για αυτούς τα πάντα όλα. Ο δημόσιος χώρος, τα κτίρια, η ιστορία, τα πάντα είναι πεδίο πλουτισμού. Και απλώς καλοπατάκια για δουλίτσες, για να δώσουν μιζούλες, να φτιάξουν τους ωραίους μικρούς, τους ιδιωτικούς στρατούς που τους στηρίζουν και μένουν στην εξουσία και όλο αναρριχώνται. Αυτό, αυτή είναι, πεδίο πλουτισμού και τίποτα άλλο. Δηλαδή τέτοια πόρωση, τέτοια ασχήμια, τέτοια διαφθορά, τέτοια κατάντια και τέτοια κοροϊδία δεν ξέρω αν έχουμε ξαναζήσει. Ειλικρινά, εδώ μεταξύ άκουσα και το... ακούσαμε όλοι και τον πρωθυπουργό μας που λέει όχι, οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Βρε, ας γίνουν και το 2028 και το 2029. Το θέμα δεν είναι πότε θα γίνουν οι εκλογές, φίλοι μου. Το θέμα είναι ποιοι θα ψηφίσουν, πόσοι θα ψηφίσουν και τι θα ψηφίσουν. Και εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι αυτό που είχε πει ο ποιητής κάποτε. Ποιος μπορεί να σαλπάρει χωρίς άνεμο? Ποιος μπορεί να κοπηλατήσει χωρίς κουπί?

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Διανύουμε το τρίτο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής. Πολλά είπαμε, ας ακούσουμε και λίγο μουσικούλα, ας ρίξουμε και ένα χορό, ας βάλουμε και ένα ποτάκι να πιούμε. Α, ξέρω από όπως θέλει ποτό, άλλο θέλει τσαγάκι, κρύο τσάι, ζεστό, αναψυκτικό, νερό με μπουρμπουλήθρες, ό,τι θέλει ο καθένας. Ό,τι πίνουμε και αν το τραβάει η καρδιά μας. Και έχουμε και ένα μέτρο βέβαια. Αυτό ισχύει για όλα στη ζωή. Είναι για καλό. Επομένως, αδέρφια, αδέρφια, το νου μας, ευήβες και καλή καρδιά. Όλα είναι παροδικά.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Λάζαρο Καραγιάννη που φρόντισε τόσο ωραία να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστώ αληθινά σας για την παρέα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλό κουράγιο αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Καλό Σαββατοκύριακο και να ετοιμάζεστε για ύπνο, όνειρα, γλυκά και καλό ξημέρωμα.

0: στο κόκκινο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

0: την ακρίβεια της επταετίας Μητσοτάκη, τις ανισότητες που προκαλεί και την απόκληση από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής. Μαζί με την δραματική αύξηση των εργατικών ατυχημάτων. Και το τελευταίο στη σειρά σκάνδαλο, αυτό στις πολεοδομίες, μέσω του πορίσματος φωτιά της ελληνικής αστυνομίας. Από τα σκάνδαλα, πάμε στη γαλάζια πολυκατοικία. Τις αντιπαραθέσεις κορυφής στο Μαξίμου, την εργαλειοποίηση εκλογών και θεσμών, το ξύλωμα των Σαμαρικών. Μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τα μηνύματα του Σοκράτη Φάμελου. Συνέντευξη με τον Γιώργο Ψυχογιό. Και όπως πάντα, αναλύσεις για το πολύπλοκο διεθνές σκηνικό, την επέτειο της Συμφωνίας των Πρεσπών και βέβαια το πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.